Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 3. Ο φίλος ο Γιάννης, Μπιλάρα, καλημέρα. Βλέπεις να γίνεται η σειρά στα 4 μάτς 3-0. Πιθανό, φίλε. Εγώ βλέπω και τον Ολυμπιακό και την. Μάλλον βλέπω τα, και τα τρία μάτς να. Εντάξει, το. Το. Να σου πω το Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε. Αν και η Φενέρμπαχτσε είναι καλή τα τελευταία δύο μάτς, έχει γίνει η ομάδα που ήταν στην αρχή του πρωταθλητού της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι και οι τρεις ομάδες μπορούν να κάνουν το 3-0. Και η Ρεάλ παίζει με τη Χάπολ. Καλή ομάδα η Χάπολ, αλλά παίζει πάντα εκτός έδρας. Νομίζω στην Πολωνία παίζουν. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι μπορεί να κάνει το διπλό στη Μονακό. Και ο Παναθηναϊκός στον Άσο με τη Βαλένθια στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. Πιθανόν οι σειρές φέτος να γίνουν 3-0, να μην έχουμε κανένα σπάσιμο

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Σήμερα αργήσαμε, είχαμε λίγο δουλίτσα. Η βενζίνα παιδιά δεν είναι να πέσει όμως. Εκεί στα ύψη πάνω από 2 ευρώ και βάλε. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει η φίλη μας η Χριστίνα που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή στη Βάρδια. Καλή Βάρδια Χριστίνα.

Ο φίλος ο Σωτήρης μας καλημερίζει. Μπιλιάρα πλάκα πλάκα. Οι μόνες ΑΕΤ της ομάδες στα play-off είναι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Λέω φίλος, φίλε μου κάνεις λάθος. Φίλε Σωτήρη, ο Παναθηναϊκός δεν είναι ΑΕΤ. Το έχασε τον Ολυμπιακό. Μάλλον το έχει ξεχάσει, δεν ξέρω, το θυμάσαι. Έχασε τον Ολυμπιακό 2-0 πριν 15 μέρες. Τηλεοφόρο. Δεν είναι ΑΕΤ ο Παναθηναϊκός. Έχει κάνει μία. Δύο ισοπαλίες, μία ήττα, ισοπαλία με ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ισοπαλία με ΑΕΚ προχτές στη Λεωφόρο και ήττα από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Η μόνη ομάδα ήττη στα play-off είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει δύο νίκες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Καρασκάκη, ΠΑΟΚ Φιλαδέλφια και μία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μία ήττα από την ΑΕΚ, μία ισοπαλία και μία νίκη με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός από εκεί πέρα έχει κάνει μία νίκη με τον Παναθηναϊκό και δύο ήττες. Η μία από την ΑΕΚ και η άλλη χτες προχτές από τον ΠΑΟΚ.

για την Ελβετία τώρα, εκεί που έγινε μεγάλη έκπληξη. Η Τουν πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία. Πρώτη φορά, από ό,τι διαβάζω εδώ, στα 127 χρόνια ιστορίας της, είχε το δεύτερο χαμηλότερο μπάτζετ και τα προγνωστικά την ήθελαν να δίνει μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. Και τελικά όχι μόνο δεν έγινε, δεν έδωσε μάχη, πήρε και πρωτάθλημα. Η Τούν, η οποία είναι μια ομάδα που εδρεύει στην ομώνυν πόλη των 44.125 κατοίκων. Δηλαδή μια Καλαμάτα, ας πούμε. Τόσο είναι περίπου. Μια μικρή πόλη, μικρή πόλη. Εντάξει, okay, δεν είναι και μικρή, 44.000, αλλά είναι και μεγάλη. Μια ομάδα η οποία δεν έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα, 127 χρόνια έχει ιδρυθεί. Εκεί την ήθελα να πέφτει κατηγορία και τα κανόνα τούμπα. Πήρε πρωτάθλημα στην Ελβετία, εκεί που έχει ομάδες γνωστές. Έχει ομάδα Young Boys, που είναι μια πολύ γνωστή ομάδα με παραστάσεις στο Champions League και στα υπόλοιπα. Τελικά η Τούν, μπράβο, κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα. Το ίδιο κάνει και στην Αυστρία, μπορεί να κάνει και η Λίντσεν στην Αυστρία. Και αυτή να πάρει πρωτάθλημα απέναντι σε αντιπάλους.

πιο βαριές φανέλες, με την Αύστρια, με την Ραπίντ, με τη Στρουμ Γκρατς, με τη Σάλτσμπουργκ. Καλημέρα Βασίλη, καλό υπόλοιπο, καλή δουλειά σε όλη την παρέα. Πιστεύω την Κυριακή το σηκώνουμε, λέει ο φίλος ο Τάκης μόνο ΑΕΚ. Το σηκώνει την Κυριακή ΑΕΚ μόνο αν κάνει ισοπαλία στο άλλο μάτς. Αν κερδίσει η ΑΕΚ και φέρει ισοπαλία πάω ο Ολυμπιακός, το σηκώνει. Αν από εκεί υπάρχει νικητής, ακόμα έχουμε και άλλα μάτς. Αν την Κυριακή ΑΕΚ πάρει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που δεν είναι εύκολο, και από το Καραϊσκάκη έρθει αυτό που βολεύει την ΑΕΚ, ένα χ, τότε το σηκώνει.

Υπάρχει, διαβάζω εδώ πέρα και μια ειδησούλα, τη βλέπω τώρα εγώ, τη, δεν ξέρω αν έχετε, αν έχει βγει από νωρίτερα, νομίζω τώρα, τώρα πρέπει να βγει και λίγο πριν κανένα μισάωρο, ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και το σέντερ της Μονακό, τον Χέις, όπως αναφέρουν τουρκικά μαζικής ενημέρωσης. Εντάξει, η Μονακό, η οποία οι παίκτες θα βγουν όλοι στο, θα μείνουν ελεύθεροι, αφού το πρόβλημα είναι μεγάλο το οικονομικό, πιθανόν η Μονακό να μην είναι του χρόνου καθόλου καν στην Ευρωλίγκα, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο οικονομικό εκεί από τον Ρώσο που έχει τη Μονακό και πιθανόν, όχι πιθανόν, μάλλον σίγουρα όλοι οι παίκτες θα ψάξουν να βρουν άλλους σταθμούς στην καριέρα τους, που είναι σπουδαίοι παίκτες. Μονακό έχει παίκτες οι οποίοι πέρυσι πήγαν τελικό οι περισσότεροι, άρα στην αγορά θα βρουν εύκολα ομάδες. Καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από τον Μπουρνάζι, που εξαφανίστηκε ο κύριος Μπέλος σήμερα. Ο κύριος Μπέλος εξαφανίστηκε και είναι εδώ, μας ακούει από το σπίτι, δεν ήρθε σήμερα εδώ, ήρθε χτες, μας ακούει σπίτι σήμερα, πως το λένε, ξεκουράζεται, γιατί από την πολύ ξάπλα κουράστηκε και τώρα ξεκουράζεται και πάλι, όπως κάνει και ο φίλος μου ο Χάτζημαν. Στρατάκης αγνοείται. Θα τον ακούσετε αύριο το απόγευμα, το Στρατάκη στο, στην εκπομπή που έχει. Θα τον ακούσετε αύριο τον κύριο Δημήτρη Στρατάκη. Και την Παρασκευή, όσο θέλετε, από κοντά, να γνωριστούμε όλοι εκεί στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου στο Περιστέρι. Μετά τις 9 μαζευόμαστε. Φαγάκι, ποτάκι, τραγουδάκι, χορό, θα τα έχουμε όλα. Χορός, θα στείλει το χορό ο κύριος Χατζημανόλης, ο κύριος Χατζημαν, στο τραγούδι ο κύριος Μπέλος. Στα ακροβατικά ο κύριος Στρατάκης. Μόνο εσύ κουράζεσαι και κοιμάμαι και κοιμάσαι, εμείς δεν κουραζόμαστε, απλά ξεκουραζόμαστε. Όπως τα λες κύριε Μπέλο, το δίκιο σου βουνό. Συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμα που έστειλες. Γιατί εσύ είσαι ο μόνος άνθρωπος που λες ξυπνάω πρωί πρωί αύριο και η ώρα όταν ξυπνάς είναι μία. Βέβαια αν το κάνεις 12 είναι πρόμεση βρίας, άρα μπορείς να πεις ότι είναι πρωί. Έτσι μου λέει ο κύριος Μπέλος. Φεύγω, μου λέει, γιατί το πρωί πρέπει να ξυπνήσω νωρίς. Τι ώρα ξυπνάς κύριε Μπέλο το πρωί νωρίς? Θα μου πει, λέω, 7, 8, 8.30, άντε βαριά, 9, 12 μου λέει. Νωρίς, νωρίς. Με τα κοκόρια. Και ειδικά όταν περπατάς πολύ, κουράζεσαι και περισσότερο κύριε Σωτήρη.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Καλημέρα Μπιλάρα, Γιάννης από Μόναχο. Γεια σου φιλαράκο μου. Από την Πάτρα ο φίλος ο Ανδρέας έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Νικόλας που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο City, που είναι ο Τζίτζης ο ΕΟ. Παιδιά, ο Τζίτζης λογικά θα είναι ή σήμερα το βράδυ στην παρέα μας ή Τετάρτη βράδυ. Και από ό,τι είδα στο Facebook που ανεβάζει ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος δήμαρχος, ο μελλοντικός δήμαρχος, ετοιμάζει μεγάλη έκπληξη, οι οποίες εκπλήξεις θα ανακοινωθούν την Παρασκευή το βράδυ στην μάζοξή μας. Θα πάρει το μικρόφωνο και θα κάνει ανακοινώσεις ο κύριος Τζίτζης και θέλει χειροκρότημα από κάτω.

Μιλάω μια μεγάλη καλημέρα και από μένα, λέει ο φίλος ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από τη Δραπετσόνα. Ολυμπιακός, πάμε για του χρόνου, Μπιλάρα. Μακάρι να πάρουμε την δεύτερη θέση από τον ΠΑΟΚ. Το μάτς Κυριακής θα είναι δύσκολο και για μας. Ναι, εντάξει, μάτς δύσκολο. Μεγάλο μάτς είναι την Κυριακή και τα δύο μεγάλα μάτς είναι και τη ΣΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Εκεί που παίζεται η δεύτερη θέση. Τώρα ισοβαθμία. Υπερτερεί ο ΠΑΟΚ λόγω ότι έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό στην κανονική διάρκεια και στα δύο παιχνίδια. Μάλλον σε ένα παιχνίδι το άλλο ήθελε ισόπαλο, αλλά. Ισοβαθμία, υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Είναι σπουδαίο μάτς στην Κυριακή, 7.30 στο Καραϊσκάκι. Δεύτερη θέση που υπό προϋποθέσεις οδηγεί και στο Champions League. Με δύο προκρίσεις ο ΠΑΟΚ, μία πρόκριση ο Ολυμπιακός και μία στα playoff. Μπαίνει ο Ολυμπιακός κατευθείαν στο Champions League. Άρα είναι το διακύβημα, είναι μεγάλο. Ο φίλος ο Κώστας που είναι φίλος του Όφη, Μπιλάρα Ευρώπη, σαλόνια και πάλι για τον Όφη. Ναι, Όφη σίγουρα, μετά τον τελικό κυπέλου, τη μεγάλη νίκη με τον ΠΑΟΚ, το κύπελο στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Ο Όφη θα παίξει για το Europa League προκριματικά. Αν αποκριστεί, μπαίνει κατευθείαν στους ομίλους του Κόφερες. Άρα η Ευρώπη είναι σίγουρη για την ομάδα από την Κρήτη. Ο Θοδωρής με ενημερώνει, Κοσμοτέ 4 τώρα έχει ζωντανά το Νέα Υόρκη Sixers. Να χαζέψουμε.

Ναι, το βλέπω, το μάτς έχει ξεκινήσει, έτσι ένα πρώτο επιμέρους σκορ. Είναι στο Νέα Υόρκη η Φιλαδέλφια, είναι στο 7-5 στα πρώτα 2,5 λεπτά περίπου, μάλλον 3,5 λεπτά, 7-5 μπροστά η Νέα Υόρκη.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, τον πατριώτη εκεί από την Καλαμάτα. Μπιλάρα, ακούμε από ίντερνετ. Κάντε κάτι να ακούμε και στην Καλαμάτα. (2) 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για δωρεάν μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43. Μας ακούτε και από το site του σταθμού. Αν μπείτε στο 943sports.gr ακούμαστε εκεί live. Και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Ο φίλος ο Κώστας, μπιλάρα κάποια παιχνιδάκια, αν μπορείς να μου πεις φιλαράκο, να δούμε τι κάναμε στο στοίχημα. Βγάλαμε κανένα μεροκάματο. Μισό λεπτό να τα βρω. Ποια θέλεις φιλαράκο? Θέλεις παιχνίδια 2 από την Ιρλανδία. Τα έχεις παίξει goal goal και τα 2. Τα πιάσει και τα 2. Bohemian Selbourne 2-2. Derry Galway 1-1. Και πας μετά λίγο πιο αργά. Το Hearts Rangers, γι' αυτό goal goal το πιάσες. Είναι 2-1. Εδώ ανατροπή για την Hearts. Έχανε 0. Τελικά κέρδισε 2-1. Και ακόμα περιμένεις goal goal την Djurgården με την Göteborg. Ωραία, φιλαράκο. Εδώ την πάτησες. Έγινε Djurgården Göteborg 6-0. Δεν έβαλε ένα γκολ η Göteborg, έφαγε 6 και το γκολ γκολ φίλε που έχει παίξει πήγε στον κουβά. Τώρα που λέμε για την έκανε και μεγάλη νίκη Hearts εκεί που έχουμε play-off στη Σκωτία. Η Hearts είναι πολύ κοντά στο φετινό πρωτάθλημα, τελείωσε πρώτη στην κανονική διάρκεια. Στα play-off τώρα που βλέπω η Hearts έχει 76 βαθμούς, η Celtic έχει 73 και η Rangers έμεινε λίγο πίσω μετά την ήττα, αρκετά πίσω, 69 βαθμούς. Πιο κάτω η Motherwell 57, η Hibernian 51 και η Falkirk στου 49. Μεγάλη νίκη λοιπόν για τη Hearts που είναι πολύ κοντά στο να πάρει το πρωτάθλημα. Απέχει 3 βαθμούς από τη δεύτερη Celtic και εδώ μιλάμε, έχουμε play-off.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3:30. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε το παιχνιδάκι. Έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου το δεκαλέπτου. Ντερμπάκι το μάτς 16-16. Νέα Υόρκη με τη Φιλαδέλφια. Play-off για το πρωτάθλημα εκεί στο NBA.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για τα δωρεάν μηνύματά σας, 6939-943-943. Καλημέρα στο φίλο μας το Χριστάρα που έστειλε μηνυματάκι από την Αγία Παρασκευή, που είναι και Πας Γιάννα. Μπιλάρα η ομάδα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι φέτος τα Γιάννα, αλλά ο Βίκος Ιωαννίνων ανέβηκε. Ναι, ανέβηκε ο Βίκος Ιωαννίνων στο μπάσκετ, θα παίζει στην Basket League. Έκανε μεγάλη νίκη προχτές την Παρασκευή, Σάββατο, ποτέ έπαιξε με τον Παπάγο εκτός έδρας και έδισε εύκολα με 17 πόντους νομίζω κάπου εκεί, και ανέβηκε πανηγυρικά ο Βίκος. Αγορτάσουν νερά

Φίλε μου, τώρα με ρωτάς αν το γήπεδο έχει κόσμο και αν είναι ήσυχα στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, έχει μωρέ, δεν έχει πολλούς, κάνα 32.000 πόσο χρόνια τα γήπεδα στο NBA. Και έχουν φασαρίες, γίνεται χοντρά επεισόδια στις κερκίδες με κάτι popcorn και κάτι hot dog. Ναι, εκεί σχέση με τα δικά μας εδώ, τα, πώς λέγονται, τα court που κάθονται τα πιο ακριβά εστία που είναι στις πολυθρόνες που λέμε, που είναι κοντά στη γραμμή του γηπέδου. Εδώ πέρα δεν είναι και πιο ήσυχα τα πράγματα, εκεί πέρα δεν έχουν θέμα. Εκεί μια χαρά είναι, κάθονται, φωνάζουν. Γυρνάνε οι παίκτες όταν βάζουν καλάθι, τι λένε στους οπαδούς της άλλης ομάδας, αλλά δεν έχει κάτι παραπάνω.

Λοιπόν, μια ματιά στα ματσάκια στο ποδοσφαιρικό κουπονάκι. Ενδιαφέρει και τον Μπέλο, έχει παίξει κάτι ναυάγια και ο Μπέλος. Σαν έχει κοιμηθεί. Μπορεί να έχει κοιμηθεί κιόλας. Λοιπόν, να πούμε τελικά. Έχουμε Βιλανόβα με την Αθλέτικ Κλουμπ 1-1. Σαν Λουίς Ουνιόν Σαν Φελίπε είναι για τη Χιλή 4-0. Βελέζ Νιούελς 1-1. Πενιαρόλ Διφενσό Σπόρτινγκ, κύριε Μπέλο 1-1. Ορίστε. Ποιο άλλο περίμενες, κάτσε να δω. Περίμενες και ένα άλλο παιχνιδάκι. Αυτό το ήθελες γκολ γκολ, το πιάσες. Νομίζω μου είχε στείλει και ένα άλλο. Για κάτσε να δω τι έχει στείλει, κύριε Σωτήρη. Λοιπόν, κάνε άσο ημίχρονο την Κίρμες και γκολ γκολ την Πενιαρόλ. Η Κίρμες με ποιον παίζει, για να δούμε. Πενιαρόλ πάντως γκολ γκολ ήρθε. Η Κίρμες παίζει τώρα. Α, το χάσες. Είναι 0-0 στο 75, κύριε Μπέλο. Πώς το είδες τον άσο στο ημίχρονο? Από εκεί πέρα τελικό έχουμε στον Ντεπορτίβο Σαντάνι με την Μπενζαμίν 0-2 και πάμε στα 75. Κίλμες Τσακαρίτα 0-0. Φιγκεϊρένσε Μπάρα 0-1. Φλωρέστα Μαρανάο 1-2 στο 73 και ξεκίνησαν δύο μάτς ακόμα από την Αργεντινή, χαμηλές κατηγορίες. Εστουντιάντες με την Κόρδοβα 0-0 και Γυμνάσια Τύρο με την Αγκροπεκουάριο 0-0. Αυτά είναι περίπου στο 5ο λεπτό.

Μιλάρα, έχω παρακολουθήσει, λέει ο φίλος, παιχνίδι NBA πριν αρκετά χρόνια που ήμουνα στην Αμερική, και έχω παρακολουθήσει Νέα Υόρκη με Φιλαδέλφια πάλι. Είναι φοβερή ατμόσφαιρα. Εντάξει, παιδιά, τώρα στην Αμερική τα γήπεδα είναι γεμάτα. Πολύ το μεγάλο το θέμα. Ακριβά τα εισιτήρια βέβαια. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να βρει εισιτήρια στα παιχνίδια του NBA, ειδικά στους τελικούς τώρα. Αλλά εντάξει, οκ, προσφέρουν θέαμα οι άνθρωποι, είναι κάτι, καμία σχέση με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όχι ότι η Ευρώπη δεν είναι το μπάσκετ πολύ καλό, η Ευρωλίγκα είναι φοβερό πρωτάθλημα, φοβερή λίγκα. Α, στο NBA έχει αυτά τα show που κάνουν στα ημίχρονα, στα time out, γίνονται διάφορα show εκεί, δώρα μοιράζουν δεξιά αριστερά, γίνεται ένας χαμός. Τέλος πάντων, μια γιορτή. Κάθε παιχνίδι του NBA είναι μια γιορτή, όπως λέει ο φίλος που έχει παρακολουθήσει από κοντά Νέα Υόρκη με Φιλαδέλφια. Αλλά πάνε πολλά χρόνια πριν.

Ο φίλος ο Νίκος από Βοτανικό Παναθηναϊκός, μιλάω και εγώ, βλέπω το ματσάκι. Αυτό να ακούσει ο Μπέλος, κύριε, να πέσει από κάτω την καρέκλα. Λέει ο φίλος ο Νικόλας, λοιπόν, Βοτανικό, βλέπω το ματσάκι. Δεν μπορεί ο Γιανακόπουλος να ανταλλάξει τον Σόρτς με τον Μπράνσον τη Νέα Υόρκη, τον Ερίστον Μπράνσον. Αυτό, ναι. Εντάξει, πρέπει να πουλήσει όλη τη φαρμακοβιομηχανία, αν όχι όλοι, αρκετές μετοχές. Να βάλει το χέρι πολύ, πολύ βαθιά, δηλαδή όταν λέμε βαθιά, πολύ βαθιά, φτάσει μέχρι το χρηματοκιβώτιο για να δώσει όσα θέλει αυτός ο παιχταράς. Φίλε μου, πλάκα κανείς, το καταλαβαίνω. Αυτοί οι παίχτες δεν έχονται στην Ευρώπη, όσα εκατομμύρια και να τους τάξεις, γιατί έχουν μεγάλη καριέρα στο NBA και παίρνουν και πολλά, πολλά χρήματα. Και λες για παίχτες, όλα μου λέει για τον Μπράνσον τώρα, που είναι τους καλύτερους παίχτες στο NBA. Και ανταλλαγή με το Σόρτς, μην τους πιάσουμε και κότσους. Δώσε και έναν άλλον, δώσε και το Καλατζάκι, ας πούμε, μαζί. Now I'm ready to call the bluff. Μπορεί να το ανταλλάξει, λέει, με το δεξί του μπράτσο. Σωστό και αυτό, κύριος Μπέλος. Μωρό, τώρα μόνο το Σόρτς, φίλε μου, και εσύ Νικόλα, να τους δείξεις τώρα θέσεις νεοϊορκέζους. Δηλαδή τους πιάνεις κότσους, ας πούμε, μόνο τον Σόρτς, για να πάρεις τον Μπράνσον. Δώσε κάτι άλλο.

Ο φίλος του ΠΑΟΚ ο Κώστας μας καλημερίζει. Μπιλάρα, καλημέρα. Εγώ βλέπω την ΑΕΚ να μην μπορεί να χάσει το φετινό πρωτάθλημα. Εμείς παλεύουμε με τον Ολυμπιακό για την δεύτερη θέση, αλλά κάναμε πολλά λάθη και το μεγαλύτερο είναι τα πολλά χρήματα που δώσαμε για το Σαφίρι, που θεωρώ δεν τα αξίζει. Παιδιά, το έχω ξαναπεί και εγώ, 12 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Σαφίρι. Ένα καλό παίκτη, είναι κακό παίκτη, αλλά πλήρωσε πολύ μεγάλη υπεραξία. Γιατί άμα κάνει, ας πούμε, ο Σαφίρι 12, ο Πινέδα και ο ΕΣ, ας πούμε, πρέπει να κάνουν 100. Ο ΠΑΟΚ για να τον πάρει πλήρωσε υπεραξία. Είχε δώσει και ενδιαφέρον και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έφτανε μέχρι 7 εκατομμύρια, 7,5, 8, κάπου εκεί. Τα 12 είναι πολλά περισσότερα, τα οποία δεν έχει, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, δεν τα έχει δικαιολογήσει τα χρήματα που έδωσε ο ΠΑΟΚ για τον Ζαφίρης. Είναι πολύ, πολλά τα χρήματα. Είναι σαν να πίνεις ένα καφέ, ας πούμε, στο γαλάτσι και πληρώνεις 30 ευρώ. Κάτι τέτοιο. Πολλά τα χρήματα. Λοιπόν, συμφωνώ, φίλε Κώστα, με αυτό που λέει για τον Σαφίρι. Πολλά τα χρήματα πρέπει. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει. Τώρα τα λεφτά έφυγαν και είναι και πολλά. Εντάξει, ο Σαφίρις είναι καλός παίκτης, κανείς δεν λέει όχι. Μπορεί να είναι καλύτερος, αλλά μιλάμε για τώρα. Τα 12 χαρτιά που έδωσε είναι πάρα πάρα πολλά.

Ο Γιάννης, καλημέρα Μπιλάρα. ΑΕΚ μόνο από Ταύρο. Γεια σου Γιάννη. Ο Μπιλάρας, φοβερή ατμόσφαιρα, ειδικά στα συνθήματα. Σε κάθε επίθεση φωνάζουν άμυνα, άμυνα. Ναι, είναι, έχουν φοβερές, έχουν οργανωμένες εξέδρες, οργανωμένοι φανατικοί στη Νέα Υόρκη και στη Φιλαδέλφεια, γιατί πάνε και αντίπαλοι οπαδοί. Δεν έχουν απαγόρευση όπως στην Ελλάδα, εκεί πάνε. Αλλά έχουν φοβερά συνθήματα. Defense, defense σε κάθε επίθεση και στο όταν αμήνονται πατατάκια. Hot dog. Αναπηστικά εκεί τα αμερικάνικα, ποτοπουλάκια και αυτά. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία να πας σε παιχνίδι στο NBA, γιατί ξεκινάει στις 2, τελειώνει στις 5 το πρωί, είναι 3 ώρο εκεί. Τα time out, τα ημίχρονα, τα show που κάνουν, τρώνε και με φαγητό κανονικά εκεί.

το ματσάκι έχει πάρει μια διαφορά 10 πόντων. Βέβαια, ακόμα πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό. Τελειώνει τώρα σε 7 δεύτερα. 33 Νέα Υόρκη, 23 Φιλαδέλφια. Είναι ψηλό το σκορ, 56 πόντους. Δεν είναι και λίγοι για τελικούς NBA για την πρώτη περίοδο.

κύριε Μπέλο, λέει ο Γιώργος, προτιμώ για τον Παναθηναϊκό μας όχι τον να δώσουμε τον Σόλτς, να δώσουμε κάποιον ψηλό για να πάρουμε τον Εμπίντ. Α, είσαι πιο φθηνός εσύ, θες τον Εμπίντ για ψηλό στον Παναθηναϊκό. Να δώσουμε τον Φαρίντ, λέει. Συμφωνείς κύριε Μπέλο, μια καλή ανταλλαγή είναι ο Φαρίντ με τον Εμπίντ. Εμπίντ πως λέγεται. Αλλά πάλι τους πιάνει σκότσο ρε φίλε. Δώσε κάποιον άλλο ψηλό. Δώσε ένα από το K19.

Λοιπόν, τελειώνει το πρώτο 12λεπτό. Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια 33-25. Έφυγε η Ρέν Σιμπάρα 0-3. Στουτιάντες Ρίο Κουάρτο με την Κόρδοβα 0-1 στο 20 λεπτό. Ο Σπύρος λέει 10 χρόνια έπαιζα μπιλάρα στην Απολωνάρα Σμύρνης, από τα 10 έως τα 20, οχτάρι δυνατό, σκέτος Πινέδα ήμουν, Ρομπίνιο. Πού χάθηκες εσύ, με σ' ανακάλυψε εκεί ο Ιάκ να σε πάρει. Και πήραμε τον Πινέδα μετά από αρκετά χρόνια, αυτόν είχαμε στα πόδια μας, κύριε Ρομπίνιο. Μας ξέφυγες.

Μιλάρα, λέει ο φίλος ο Νίκος από το Γαλάτσι, έκτισε τελικά στο φίλο στο Παναγιώτη στο μπιστρό εκεί στην Βεάκη. Η φίλη μας χαρά για μπυρομεζέδες. Το έχουμε ακόμα υποσυζήτηση, δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα στα ποσά. Έχει βγάλει το μπλοκ των επιταγών ο Παναγιώτης, έχει αφήσει ανοιχτό το νούμερο. Η χαρά μας δυσκολεύει λιγάκι. Αν τα βρούμε που θα πάει και θα έχουμε μπυρομεζέδες στο μπιστρό τη φίλη μας τη χαρά. Υπάρχει και κόντρα τώρα, έχει μπει και στο παιχνίδι και ο κύριος Μπέλος, από ό,τι μαθαίνω, με πλαγίους τρόπους προσπαθεί να την πείσει να γίνει σεφ στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου. Βέβαια να γίνει, κύριε Μπέλο, μετά την Παρασκευή, όχι πριν την Παρασκευή, για να μείνουν οι μισοί.

καλημέρα στο φίλο μου το Χριστάρα από το Φούρνο στη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε, φιλαράκι, για τη συντροφιά τόσα χρόνια. Να είσαι καλά, φίλε.

Μιλάω το Βαλάντης, είναι Βαλάντης στο Μποντέγκα, φιλέ. Με ρωτάς που είναι ο Βαλάντης, είναι αδυναμία σου. Είναι στο Μποντέγκα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο. Εκεί θα τον απολαύσεις το Βαλάντη.

Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, τώρα για το NBA, αν παίζανε, μάλλον αν ηγετές. Κάτσε, γιατί χάσαμε το μήνυμα, φιλαράκο, μισό λεπτό να το βρω, να το διαβάσω όπως το έχει στείλει. Ναι, αν ηγετές, λέει, εδώ στην Ευρώπη έπαιζαν στο NBA, οι παίκτες και σφύραγαν έτσι πως σφυράνε, οι παίκτες θα τελείωναν το μάτς με 150 φάουλ ο καθένας. Ναι, πέφτει πολύ ξύλο, ειδικά στα play-off, οι ηγετές εκεί δεν σφυρίζουν τα πάντα. Μάλλον αφήνουν το παιχνίδι το σκληρό να παιχτεί, δεν σφυρίζουν όλα τα... Μάλλον δεν σφυρίζουν εύκολα φάουλ στο NBA, πέφτει ξύλο αρκετό, πράγμα που δεν γίνεται στην Ευρώπη. Τότε είχαμε προπονητή της ΑΕΚ, στην ΑΕΚ το δίδυμο Γκέραρτ και τον Σαβεύσκη. Κάναμε ένα δοκιμαστικό και λέει ο σχορεμένος ο Γκέραρτ, δεν κάνει το παιδί, αυτός αντί για μπάλα κυνηγάει τις κοπέλες στην εξέδρα. Ρεζίλη, γίναμε Ρομπίνιο. Ο Γκέραρτ σε είδε με άλλο μάτι, φαίνεται. Δεν είναι το ποδοσφαιρικό σου ταλέντο, είναι το άλλο σου ταλέντο, κύριε Ρομπίνιο. Και έχασε η ΑΕΚ ένα μεγάλο και η Εθνική ένα μεγάλο ταλέντο. Μπορούσε να μας πάσει στο Μουντιάλ μόνο σου, κύριε Ρομπίνιο. Αλλά κοίταγε στην κερκίδα εσύ τα κορίτσια, τα κοριτσόπουλα. Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Γιώργος από τον Βύρονα. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, παρερχόμαστε για ακόμα μία ώρα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 5.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

Καλημέρα, Βασίλη, Πέτρος και Κώστας, Ολυμπιακός και ΑΕΚ από Πετρούπολη από το Φούρνο. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα. 8 λεπτά μετά τις 4. Το Χριστόφορος μας έστειλε εδώ πέρα μια καλημέρα. Ο Χριστόφορος από την Νίκαια. Γεια σου, Χριστόφορε. Ο φίλος ο Γιώργος μου στέλνει ένα ωραίο. Αν σε χαϊδέψω, λέει, τι θα κάνεις, θα φωνάξω τον παππού. Αν σε φιλήσω, τι θα κάνεις, θα φωνάξω τον παππού. Αν σε εκδίσω, τι θα κάνεις, θα φωνάξω τον παππού. Συγγνώμη, γιατί συγκεκριμένα τον παππού, γιατί είναι κουφός.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο, το φίλο μου το εκεί από Donuts Mania. Καλημέρα Πανούλη, καλημέρα.

Μιλάνε, τι βλέπει σήμερα για το παιχνιδάκι, λέει, τα δύο μάτς στο μπάσκετ και το παιχνίδι για το Champions League. Φιλαράκο, βλέπω τον Ολυμπιακό να κάνει το διπλό με την Μονακό. Βλέπω τον Ολυμπιακό να κερδίζει πάνω από 3,5 πόντους και να γίνεται over πάνω από 160. Το Ατλέτικο, τι να σου πω, ρε φίλε, αν έπαιζα κάτι, θα πήγαινα στο goal-goal. Είναι χαμηλός ο άσος, εντάξει, φαβορεί. Έχουν την Arsenal οι περισσότεροι μπούκιδες σε όλη τον κόσμο. Εκεί το 1,65, 1,61, 1,68, εκεί το βρίσκεις. Τον Άσο θεωρώ ότι είναι μικρός για ημιτελικό Champions League.

Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Νέα Φιλαδέλφεια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Γεια σου φιλαράκο μου, καλό υπόλοιπο και σε σένα.

Λοιπόν, τρία λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο στη Νέα Υόρκη, έχει πάρει διαφορά σημαντική η Νέα Υόρκη. 57-41. Έχει κάνει πολύ καλή δεύτερη περίοδο και προηγείται 57-41. Είναι το πρώτο μάτς στη σειρά Νέα Υόρκη με την Φιλαδέλφια.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Γεια σου φίλε. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, ο Γιώργος από το Περίπτερο στο Εγάλεο.

Μπιλάρα, πώς μπορούμε να βρούμε εισιτήριο, λέει, για την Κυριακή για το ματς ΑΕΚ Παναθηναϊκός? Φίλε μου, πολύ δύσκολο. Νομίζω πάρα πολύ δύσκολο. Είπα και πριν σε ένα φίλο από τη Γρεβενά, Πρέβεζα, που μου στείλε μήνυμα που θέλει να έρθει στην Αθήνα να δει τον αγώνα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο αν έχει κάποιο φίλο που δεν θα πάει και το πάρει το εισιτήριο εσείς. Αλλιώς, νομίζω τα εισιτήρια είναι πουλημένα όλα, εκτός αν έχουν μείνει κάποια. Να μπει στο site της ΠΑΕ, να βρεις αν υπάρχουν κάποιες θέσεις καινές. Αλλά θα είναι και τα ακριβά αυτά που θα έχουν μείνει κενά μέχρι τώρα, γιατί βλέπω τις επόμενες μέρες να μην υπάρχουν ούτε τα ακριβά, φίλε. Το γήπεδο την Κυριακή θα είναι κατάμεστο η Νέα Φιλαδέλφεια και λογικό είναι. Καλημέρα, Μπινάτος. Πού είσαι, Παναγιωτάκη, μεσύ? Έψα να σε βρω. Πού είσαι εδώ πέρα, κάνουμε σενάρια με τον Μπέλο. Λέω, Παναγιώτη, στον Μπιστρό. Εγώ είπα ότι ήρθε ο Μπέλος εκεί την Πέμπτη, μάλλον το Σάββατο, με το Στρατάκι και τον Χάτζημαν και έπαθες κοκομπλόκο. Δεν μπορεί να συνέλθει ακόμα, γι' αυτό την έχει πέσει για ύπνο. Αυτό νόμιζα που σε έχω χάσει δύο μέρες. Ότι κάνανε καταστροφή έμαθα. Γι' αυτό εξαφανίστηκες. Τώρα κάνουμε σενάρια τώρα με τη Χαρά. Τώρα έχουμε δώσει λευκή επιταγή να βάλει το νούμερο που θέλει, αλλά ακόμα δεν έχει αποφασίσει η Χαρά να φτιάχνει εκεί μπυρομεζέδες στον Μπιστρό, στη Βεάκη. Κύριε Παναγιώτη. Είναι και ακριβή. Λογικό, είναι μεγάλη φίρμα. Να πω καλημέρα και στη Μέρη εκεί το κορίτσι. Είπαμε, παιδιά, κάθε Παρασκευή εκεί έχει λαϊκή βραδιά, δυνατή λαϊκή βραδιά. Πάτε να χορέψετε, να περάσετε όμορφα. Α, είναι δική μου η Χαρά, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Κύριε Μπέλο, ό,τι και να κάνεις, να βάλεις τα μέσα και αυτά, δεν πάει πουθενά η Χαρά. Πάει στη Βεάκη. Α, είχε δουλειά ο φίλος μου ο Παναγιώτης, αλλά άκουγε, απλά είχε δουλίτσα. Άρα να ξαναστείλω Χάτζημαν, Μπέλο και Στρατάκι. Δεν κάνανε ζημιές. Δεν έπαθες κοκομπλόκο που τους είδες. Από τους κροκόδηλους

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Παναγιώτης από την Πετρούπολη. Είμαστε 25 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να ξαναέρθουν και εσύ μαζί. Ναι, εγώ να ξαναέρθω στο μπιστρό, φίλε Παναγιώτη, εκεί στο μαγαζί. Αλλά το θέμα είναι ότι αν έχεις μεζέδες, πρέπει να έρθω λίγο νωρίτερα για να προλάβω να τσιμπήσω κάτι. Γιατί αυτοί είναι αρπακτικά, να το ξέρεις. Και οι φίλοι του σταθμού, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Μεγάλη ψυχή ο Παναγιώτης, αδερφός σου.

καφεδάκια, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, μάλλον ο Γιάννης, που μάλλον ξέρει από εκεί από την περιοχή, και καφεδάκι μπιλάρα από τα χέρια της Μέρης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Αντρίκο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Ήλιον εδώ στη γειτονιά μας, κοντογείτονας.

εκπαιδεύει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Κάνει εκπαιδεύσεις. Να και ο Πάνος τον Ατσμάνια. Καλημέρα αδερφέ μου, σ' ακούω πιστά και αμύωτα. Θα κανονίσουμε να ανταμώσουμε, λέει ο φίλος ο Πάνος. Λογικά αυτές τις εβδομάδες εκεί στη Φιλαδέλφεια, στα μέρη, φίλε Πάνο. Στρώνει επιδερμίδα τώρα και δεν μας ακούει. Θα μεταφέρω τις καλημέρες, λέει, για τη φίλη μας τη Μέρη, ο Παναγιώτης. Μετά το κορίτσι κοιμάται. Λογικό είναι. Όπως κοιμάται και ο κύριος Μπέλος, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου τώρα. Έχει πέσει για ύπνο, δεν παίρνει χαμπάρι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε λίγο, για ακόμα μισή ωρίτσα θα είμαστε παρεούλα. Όχι Νικολάκη, μα ακόμα Νικολάκη Γαλάτση η χαρά δεν έστειλε μηνυματάκι ακόμα. Φτιάχνει το μενού. Φτιάχνει το μενού για τον Παναγιώτη, για τον Μπιστρό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 5. Είπαμε ξημερώνει Τρίτη, 5 Μαΐου, θα είναι καλή μέρα σήμερα με ζέστη. Πάντα κρύα, μας τελειώσανε. Ο Νικόλας Γαλάτση λέει: Μπιλάρα, η χαρά στο μπιστρό θα φτιάχνει και έμπειρο μεζέδες και με κρεατικά και με ψαρικά. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει, σεφ. Θα έχει ποικιλία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το Γέρακα. Γεια σου, φιλαράκο. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Καλή ξεκούραση. Εμείς σε λίγο ξεκινάμε για το μεροκάματο. Αλλά ευτυχώς λέει έχουμε τριήμερο ρεπό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Μια χαρά σε βρίσκω. Θα κάνει και τριαντάρια από ό,τι λένε, 28-29 βαθμούς Σαββατοκύριακο, άρα μπορεί να πας σε καμιά παραλία. Τώρα, να κάνεις μπάνιο, δεν ξέρω αν τα νερά είναι κρύα ακόμα, αλλά μπορείς να πας παραλία, να αράξεις, να γναντεύεις τη θάλασσα.

Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 5. Να πούμε σιγά σιγά τα τελευταία μηνυματάκια που έχουν έρθει, να μην τα ξεχάσουμε. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας και ο Αλέξανδρος που έστειλε μηνυματάκι. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Νέας Υόρκης με την Φιλαδέλφεια. Πάει για περίπατο το πρώτο μάτς, για κάνει πλάκα η Νέα Υόρκη στη Φιλαδέλφεια, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Είναι 83-56 τα πρώτα 12 λεπτά, 33-25 το πρώτο για τη Νέα Υόρκη. Το δεύτερο έκανε πάρτι, 41-26. Εξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο από ό,τι βλέπω. Είναι στο 83-56. 27 πόντους διαφορά. Νομίζω ότι η σειρά θα πάει στο 1-0. Ξεκίνησε και το πρώτο ημίχρονο, το πρώτο δεκάλεπτο στο παιχνίδι Spurs Minnesota πριν από λίγο. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Μπιλάρα, καλή ξεκούραση. Τα λένε πάλι αύριο. Εμείς ακόμα έχουμε μία ωρίτσα μέχρι τις 6 που σχολάμε. Έχεις φάει το γάιδαρο και εσύ. Έμεινε μόνο η ουρά, που λέει και ο λαός.

Λοιπόν, να πούμε σήμερα το μεγάλο μάτς για το Champions League παραλυτικό στο 1-1 της Μαδρίτης, Arsenal με την Ατλέτικο, και έχουμε και δύο μπασκετάκια. Το ένα έχει ελληνικό ενδιαφέρον, Ολυμπιακός με τη Μονακό, 9 παρατέταρτο στο Μονακό, και ο Real Μαδρίτης θα παίξει με την Χάπολ εκτός έδρας στην Πολωνία, νομίζω είναι το παιχνίδι, στις 7. Νάτι. Μας πήρε ο ύπνος σήμερα. Καλημέρα σε όλους, λέει, φίλοι μας η Χαρά. Γιατί χτες τι ώρα βγήκες, πήρε ο ύπνος, τάχα μου. Πες ότι τώρα σα μολύσανε και άστα με πήρε ο ύπνος. Καλώς τη φίλη μας τη Χαρά. Εγώ είπα στο Παναγιώτα τον πιστό ότι δεν έχεις βγει ακόμα, γιατί φτιάχνεις το μενού για το κατάστημα. Και ο κόσμος θέλει και ψαρικά και κρεατικά να έχουν οι μπυρομεζέδες. Δεν ξέρω αν τα καταφέρεις. Ναι, θα τα καταφέρεις, θα τους φτιάξεις μεζέδες. Το θέμα είναι να καταφέρεις να γλιτώσει ο κόσμος. Ναι, πληκτρολογεί τώρα η φίλη μας Χαρά. Εδώ και κανένα τέταρτο πληκτρολογεί. Πάντα, με την καλή κουβέντα, πάντα, αφού ξέρεις το εγώ σου, είμαι δίπλα σου, ξέρεις εγώ, όταν οι άλλοι σου λένε διάφορα, εγώ σε υποστηρίζω, αφού ξέρεις, Χαρούλα, ο άνθρωπός σου εδώ.

Να, τον Νικολάκη Μπιλάρα, καλημέρα στη Χαρά. Περιμένουμε τους εκλεκτούς μεζέδες. Εσύ έχεις βάλει σκοπό εσύ να πας στο, να κάνεις παρέα, να μιλήσεις με τον Άγιο Πέτρο. Έχεις βάλει σκοπό εσύ, Νικόλα Γαλάτση. Κάτσε φρόνημα, αδερφέ μου. Εν έχεις οικογένεια, εν έχεις παιδάκια, να μεγαλώσεις. Όχι ψαρικά, λέει ο Μπίλαρος. Μαλάκια, χταπόδι, καλαμάρι, με προσοχή στον τόνο. Στον τόνο της θάλασσας, στον τόνο της λέξης. Καλημέρα, ο Παναγιώτης λέει καλημέρα στη Χαρά μου. Ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι τον πιστρό και την έχει, θέλει την αποκλειστικότητα και πληρώνει όσο και όσο. Ακούς Χαρά, σου κάνει κονέ καλό. Όσο και όσο πληρώνει ο άνθρωπος. Για να ανοίξουν και οι δουλειές του. Θα βάλει και φωτεινή επιγραφή, μου είπε. Και στην είσοδο του μαγαζιού και στην πεζόδρομο απέναντι. Με μεγάλα γράμματα, νέων. Τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα θέατρια 4 μηνυματάκια στο φίλο μου τον Κώστα. Και ο οδηγός Εθέλ, Μπιλάρα, 2 μέρες δεν έστειλα. Είχαμε ρεπό, το κατάλαβα, φίλε Κώστα. Καλή δουλίτσα. Στο φίλο μου τον Λεωνίδα εκεί στο φούρνο στη Λαμία. Και ο Νικόλας Μπιλά και εγώ εδώ είμαι. Νίκος, οδηγός λεωφορείων. Εθέλ, γεια σου Νικόλα. Και στα φιλαράκια μου που έρχονται την Κυριακή, τα φιλαράκια από το Αγρίνιο και τα Εκόπουλα από το φούρνο. Για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Κυριακή Μπιλά θα είμαστε μέσα. Όντως λέει την πήρε ο ύπνος γιατί ήταν εξαντλημένη, γιατί έφτιαχνε το μενού. Ναι, σωστό και αυτό. Γελάει πάλι μόνη της τώρα.

Λοιπόν, τελευταία δύο μηνύματα στο φίλο μας τον Σταύρο που μας έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Χριστάρας που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Να πω μια καλημέρα και στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί στην Πετρούπολη με τους λαγούς και τις αλεπούδες. Ο άλλος που είναι εξαφανισμένος, κύριε, ο Πελασγίας. Πού γίνεται αυτός ο Λεβέντης? Ο Καραχάλιος λέει, ο Μπιλάρας τι κάνει, βγήκε στη σύνταξη, τον έχασα και από το μαγαζί. Πρέπει να του λέει πρωί ο Καραχάλιος, τώρα πρωινή βάρδια. Ή έχει δοκιμάσει πάλι κάτι από τη Χαρά και τον έχει στείλει αδιάβαστο. Παίζει και αυτό το σενάριο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43, Interveten Sports. Εμείς πάλι ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 12, τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια, καλή συνέχεια στους πρωινούς, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Ιντερβέτ & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Ιντερβέτ & Sports.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Αν η βενζίνη πλέον άγγιξε τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, πολλοί οδηγοί αδυνατούν να βάλουν καύσιμα στα οχήματά τους.
1: Το κοντέρ γράφει και η τιμή της βενζίνης έχει αγγίξει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Και η τάση παραμένει ανωδική.

0: την έναρξη ισχύως της ΠΝΠ ως την 30 Ιουνίου του 2026 θεσπίζεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα.
1: Και το μέτρο πέτυχε απόλυτα.

Ανακοινώνουμε σήμερα, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος, προληπτικές παρεμβάσεις στην αγορά υγρόκαυσίμων, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας σε βάρος των Ελλήνων πολιτών.

0: Ελλάδα, στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να στηρίξει τους Έλληνες πολίτες και την ελληνική οικονομία. Χρειαστούμε όμως και ευρωπαϊκές απαντήσεις σε περίπτωση που αυτή η κρίση παραταθεί.
1: Η κρίση από ό,τι φαίνεται παρατείνεται. Τα νέα από τα μέτωπα δεν είναι ιδιαίτερος ευχάριστα, παρά το γεγονός ότι νέα πυραυλική επίθεση εναντίον του Ιράν δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Ο Τραμπ έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να είναι και ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με αυτά που πέτυχε, όταν πριν από 2 μήνες και βάλε ξεκίνησε τον πόλεμο.

Εσείς όμως, και αφού σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα από τον 943 Internet and Sports, εσείς που βρίσκεστε στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας νωρίς σήμερα το πρωί, 5 Μαΐου 2026, και βάζετε βενζίνη πληρώνοντας πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, είσαστε οι ίδιοι που ακούγατε στις αρχές αυτής της παγκόσμιας κρίσης τους αρμόδιους υπουργούς να σας διαβεβαιώνουν ότι θα πατάξουν την ακρίβεια και ότι οι συνέπειες αυτές δεν θα είναι οδυνηρές για τις τσεπούλες σας.

Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προτεραιοποιήσει την αντιμετώπιση των όποιων φαινομένων εσχροκέρδειας. Και είμαστε αποφασισμένοι να ελέγξουμε φαινόμενα εσχροκέρδειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας και κάθε κατεργάρης θα κάτσει στον πάγκο του.

0: Μισθωτοί και συνταξιούχοι στις λαϊκές αγορές και στα καταστήματα μαναβικής προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα.
1: Σε χάλι μαύρο.
2: Τα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
3: Ρεπορτάζ από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Οι πολίτες, οι καταναλωτές, ο λαός λένε έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει επιστρατεύσει τους δημοσκόπους, οι οποίοι με διάφορες εκτιμήσεις παρουσιάζουν τη Νέα Δημοκρατία ως ανακάμπτουσα και ως σπάζουσα το φράγμα του 30%.

0: τώρα πως είναι δυνατόν λίγες μέρες πριν από την Πρωτομαγιά στην έρευνα της μέτρων ανάλυσης η Νέα Δημοκρατία να είναι στο 21,5 και χθες σε μια άλλη δημοσκόπηση βέβαια να τη δείχνουν 10 μονάδες πιο πάνω στην εκτίμηση ψήφου. Όλα αυτά αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι είναι ενδεικτικά μιας αγωνιώδους θα έλεγε κανείς προσπάθειας να εκπαιμφθεί προς τα έξω η εικόνα μιας στιβαρής κυβέρνησης η οποία τέλος πάντων βαδίζει καλπάζει προς τις επιτυχίες τη μία μετά την άλλη προς όφελος δικό σας, την ίδια ώρα όμως που στην κοινωνία γίνονται αυτά που μόλις τώρα ακούσατε είτε στις λαϊκές αγορές είτε στα πρατήρια της βενζίνης είτε και αλλού.
1: Πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Αν είχαμε την επόμενη Κυριακή εκλογές, τι θα ψηφίζατε?
0: Πώς είναι δυνατόν στις 29 Απριλίου να είναι 21,5 για την Ουδού και σήμερα από το πρωί να κατακλείζονται οι τηλεοράσεις από δημοσκόπηση άλλης εταιρείας βεβαίως η οποία να δείχνει 31 και βάλε, ενώ την Κυριακή που μας πέρασε στο πρώτο θέμα αυτή τη μεγάλη εφημερίδα άλλη δημοσκόπηση να τη βγάζει στο 32,5. Δηλαδή κάποιος επιτέλους πρέπει να έχει πέσει έξω. Είτε το 21,5 να είναι λάθος, είτε το 32,5. Δεν μπορεί και τα δυο να είναι σωστά. Δηλαδή εδώ μιλάμε όχι για απλά, αλλά για απλούστατα μαθηματικά.

Την ίδια ώρα η πολιτική ζωή του τόπου ζει στο ρυθμό των εξεταστικών και των προανακριτικών επιτροπών.

0: Λοιπόν, στην Έφη Κουτσοκώστα, για να δούμε, Έφη, αν όπως απερίφθη η προανακριτική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δούμε να γίνεται κάτι αντίστοιχο και για την εξεταστική για τις υποκλοπές με επίκληση ζητημάτων εθνικής ασφαλείας. Δηλαδή, να κλείσει η συζήτηση αυτή και κοινοβουλευτικά και δικαστικά, και πόσο πιθανό είναι να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Κανονικά, Εύα, δεν γίνεται, γιατί μετά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος του 2019, η αντιπολίτευση μπορεί να επιβάλλει τη σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής με 120 ψήφους. Για να γίνει αυτό, δηλαδή να μπλοκαριστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η σύσταση δηλαδή εξεταστικής επιτροπής, θα πρέπει η κυβέρνηση να υιοθετήσει την άποψη ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας και άρα να παραπέμψει σε πλειοψηφία 151 βουλευτών και άρα να μπλοκάρει την όλη διαδικασία. Βέβαια εδώ...
0: Να μην μπορεί δηλαδή η αντιπολίτευση να συγκεντρώσει τις απαραίτητες ψήφους.
1: Ακριβώς, αλλά προκύπτουν συγκεκριμένα ζητήματα. Γιατί ενώ περιμέναμε να ανοίξει η υπόθεση δικαστικά, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αρνήθηκε να ανοίξει την υπόθεση και μάλιστα με το επιχείρημα ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία παρά το γεγονός ότι το μονομελές πλημμυλιοδικείο είχε ζητήσει να ξανανοίξει η υπόθεση και για τη διερεύνηση νέων αδικημάτων, όπως για παράδειγμα της κατασκοπίας. Να θυμίσουμε όμως ότι ο κύριος Τζαβέλας, ως εποπτεύων εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είχε υπογράψει την παρακολούθηση μέσω ΕΕΠ 11 προσώπων του Κώστη Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη, όπως και τη συζύγου του, της δημοσιογράφου Τίνας Μεσαροπούλου, αλλά και της συνεργάτιδος της Μαρέβας Γκραμπός και της συζύγου του πρωθυπουργού, κυρίας Εξαγοράρη. Και γι' αυτό η αντιπολίτευση λέει ουσιαστικά ότι ο κύριος Τζαβέλας θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί από αυτή την υπόθεση ως βαθιά εμπλεκόμενος, κάνοντας μάλιστα λόγο για θεσμικό ατόπιμα. Όμως το ουσιαστικό ζήτημα εδώ, Εύα, είναι αυτό που ανέφερες και εσύ νωρίτερα, ότι από τη στιγμή που δεν θα ξανασυζητηθεί το θέμα δικαστικά, από τη στιγμή που ο κύριος Τζαβέλας έβαλε την υπόθεση στο αρχείο, εάν τελικά η κυβέρνηση επιλέξει να πάει την υπόθεση
0: σε αυξημένη
1: πλειοψηφία 151 βουλευτών, τότε το θέμα δεν θα συζητηθεί ούτε και κοινοβουλευτικά. Και άρα οι καταγγελίες του Ταλ Ντίλιαν, του ιδιοκτήτη της Ιντελέξα, του ιδρυτή της εταιρείας
0: που παρήχε
1: το Predator, ναι, οι καταγγελίες δηλαδή ότι πουλούσε το παράνομο λογισμικό σε κρατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ενδέχεται να συζητηθούν μόνο στο εφετείο που ο κύριος Ντίλιαν αλλά και άλλοι καταδικασμένοι είχαν προσφύγει για να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό.
0: Ναι, ο οποίος κύριος Ντίλιαν το είχε πει και ο ίδιος στη συνέντευξή του, πως πουλούσε το παράνομο αυτό λογισμικό μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες.
1: Γι' αυτό ήταν και ο στόχος ουσιαστικά του Πασόκ να μπορέσει να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν στην Εξεταστική Επιτροπή για να καταθέσει όλα όσα κατήγγειλε το προηγούμενο διάστημα. Προσπάθησε μάλιστα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να διατυπώσει το αίτημα για την εξεταστική με έναν τρόπο προκειμένου να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο του ζητήματος εθνικής ασφάλειας, χωρίς να αναφέρει για παράδειγμα καν τη λέξη κατασκοπία. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το τι θα κάνει η κυβέρνηση.
0: Για να δούμε λοιπόν.
2: Ακούσατε το ρεπορτάζ της κυρίας Κουτσοκώστα στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Open.
0: Είναι μαζί μου ο Παύλου.
2: Είχαμε και μια παρεμβολούλα από άλλο κανάλι. Συμβαίνουν αυτά, ως ήθιστε να λέγεται, σε ζωντανές εκπομπές. Και με αυτά και μετά, αλλά πάμε σε ένα διαλυματάκι στις 7:30 και μετά έχουμε ακόμα περισσότερα και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αλλά και για άλλα πολλά.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Άρτηση!
2: Σύνθημα!
3: Jumbo Chips!
2: Παρασύνθημα!
3: Όχονος Snack!
2: Ελεύθερα!
4: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
8: Η ώρα είναι 7 και μισή.

Αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι να είναι συνεπής σε ό,τι λέει. Η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική λοιπόν, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό, συνεπής σε ό,τι ακριβώς γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ΕΝΠΗ Ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που βρίσκεται πάντα δίπλα σας όταν τον χρειαστείτε. Η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική σας προσφέρει λοιπόν μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα έχετε μια έκπτωση 20%, η οποία βέβαια δεν θα ισχύει μόνο για αυτόν τον έναν χρόνο, αλλά θα ισχύει για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπίτι σας στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα πληρώνετε ετήσιο ασφάλιστρο μόνον 1,30 ευρώ για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία όμως λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι συνεπής σε ό,τι πει.

κρατήσει ζωντανή την διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών επιδιώκει κυρίες και κύριοι το ΠΑΣΟΚ σε μια προσπάθεια να γίνουν κινήσεις που δεν έγιναν από την δικαιοσύνη, καταθέτοντας πριν από λίγες ώρες εκ νέου αίτημα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται όλα τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την δικαστική διαδικασία του πλημελιωδικίου, αλλά και στοιχεία που έχουν έρθει στο φως από την δημοσιογραφική έρευνα, ζητώντας απαντήσεις για το αν η ΕΕΠ συνεργάστηκε με τις εταιρείες που φέρνουν το παράνομο λογισμικό στη χώρα. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να φέρουν ενώπιον της Επιτροπής τόσο τον ιδρυτή της Ιντελέξα, Ταλντήλιαν, όσο και τους υπουργούς που παρακολουθήθηκαν και δεν έχουν μέχρι στιγμής προσφύγει στη δικαιοσύνη.

0: Ειδικότερα τα 11 πρόσωπα που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας για παρακολούθηση από την ΕΕΠ και διαπιστώθηκαν και ως στόχοι του Predator ήταν Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χρήστος Μπαρδάκης, Οικονομικός Εισαγγελέας, Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος, Γιώργος Μιλιονάκης, Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Τίνο Μεσαροπούλου, Δημοσιογράφος Παρουσιάστρια, σύζυγος του κυρίου Μιλιονάκη, Γιάννης Ολύμπιος, συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας VCNO, Θωμάς Βαρβιτσιώτης, συνιδρυτής της εταιρείας επικοινωνίας VCNO, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, συντονιστής του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Αργυρό Ξαγοράρη, στενή συνεργάτη Δαμαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και Νικόλαος Σιγάλας, στενός συνεργάτης του Κωστή Χατζηδάκη.
1: Για όλους αυτούς που μόλις ακούσατε, ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο σεβαστός ο σεβαστός εισαγγελέας του Αριουπάγου. Για όλους αυτούς λοιπόν είχε βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του να παρακολουθηθούν από την ΕΕΠ. Αυτός επέλεξε ή μάλλον συμφώνησε να παρακολουθηθεί η πιο στενή συνεργάτης της κυρίας Γκραμπόφσκι, της σύζυγου του Πρωθυπουργού. Να παρακολουθηθεί ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, υπουργός εργασίας τότε, αλλά και ο πιο στενός συνεργάτης του, ο κύριος Σιγάλας. Να παρακολουθηθεί ο Γιώργος Μιλονάκης, ο οποίος αναρώνει τώρα και δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό. Και ο ίδιος απέρριψε και δεν έβγαλε από τα αραχνιασμένα συρτάρια τη δικογραφία την οποία είχε θέσει ένας άλλος εισαγγελέας, ο κύριος Ζήσης, έτσι ώστε να μην προχωρήσει η περαιτέρω διερεύνηση του σκανδάλου μετά την απόφαση του μονομελούς πλημμυριοδικείου, αλλά πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τι λέει ο Χάρης Καστανίδης, που διαγράφει, που αποχώρησε, που παρετήθηκε από τον ΠΑΣΟΚ.
2: Να πάρουν την πραγματική τηλεδιάσταση, διότι θυμίζω ότι δεν έγιναν ένα-δύο πράγματα. Έγιναν διαρκώς ενέργειες από την πλευρά, υπήρξαν συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών.
3: Τι άλλο έγινε, πέρα από την έδρα που σας πήρε από τη Θεσσαλονίκη, που προφανώς σας ενόχλησε, και τη θητεία που έβαλε στο συνέδριο, τι άλλο υπήρξε?
2: Κύριε Οικονόμου, τα εξηγώ αναλυτικά στη δημόσια δήλωσή μου χθες. Όταν υπάρχουν οργανώσεις που με καλούν σε ομιλητή, αυτό έγινε, θα λέω ένα παράδειγμα, τον Απρίλιο του 25. Και υπάρχουν επεμβάσεις και απειλούνται οργανώσεις, μην τυχόν και τον καλέσετε ως ομιλητή. Σε όλη τη διάρκεια της προσυνεδριακής διαδικασίας, σε όλη τη διάρκεια μάλλον μετά του χρόνου από τις εκλογές του 23 και ύστερα, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, το Πολιτικό Συμβούλιο δεν συνεδρίαζε ποτέ, μία φορά συνεδρίαζε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, από τότε σταμάτησε να συνεδριάζει, δεν εκλήθηκα ποτέ για να αναλάβω την παρουσίαση, ας πούμε, θέσεων κινήματος. Ναι.
3: Το συνέδριο γιατί δεν πήγατε, σας κατηγόρησε γι' αυτό ο πρόεδρος θες?
2: Γιατί ακριβώς είχαν προηγηθεί όλα αυτά. Υπάρχουν μερικά θέματα.
4: Αλλά λέει ότι δεν πήγατε ούτε να καταθέσετε την άποψή σας.
3: Την άρνηση, τέλος
4: πάντων. Ότι ουσιαστικά επιλέξατε να είστε απόν.
2: Ήταν όλα διευθετημένα τώρα, πιστεύω. Λοιπόν, συνήθως λέμε ο τρώσας και ιάσετε. Λοιπόν, αν έχεις κάνει ένα σωρό τέτοιες ενέργειες και δείχνεις τον άλλον ότι δεν επιθυμεί την παρουσία σου, εντάξει, απαντώ και εγώ με την ευθυξία, την αξιοπρέπεια.
1: Χάρης Καστανίδης μιλάει τώρα στην πρωινή εκπομπή της τηλεοράσεως του Sky για τον λόγο της παραίτησής του από το ΠΑΣΟΚ.
3: Τον Γιώργο Παπανδρέου, έτσι είπε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα το πω για άλλη μια φορά, γιατί αυτό δείχνει την απρέπεια, την συνέχεια της απρέπειας. Πρώτον, Δεν με απομάκρυνε ο Σιμίτης, εσείς είσαστε δημοσιογράφοι που θυμάστε. Αλλά από το 1997 παραιτήθηκαν.
4: Παραιτήθηκατε, βέβαια.
2: Από, από υπουργό μεταφορών, καταγγέλλοντας την υπαναχώρηση τότε της κυβέρνησης από την θέση που είχε συμφωνηθεί, προγραμματική θέση, ότι για τη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και τα έργα θα υπάρξει ανεξάρτητη αρχή. Και όταν έκαναν πίσω, οι υπερασπιζόμενες αρχές διαφάνειας παραιτήθηκαν. Δεύτερον, το 2012 διαγράφηκαν 31 βουλευτές τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου.
4: Για το μνημόνιο, λέει.
2: Ακριβώς, διότι ενώ είχε συμφωνηθεί ότι προπάσεις υπογραφής του μνημονίου από την τρικομματική τότε κυβέρνηση και τους τρεις αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό και τον Αντιπρόεδρο, θα υπήρχε εσωτερική συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, παρεδιάστη η συμφωνία, η οποία μάλιστα ήταν ανακοινωμένη τότε από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, από τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Λοιπόν, και δεν έγινε καμία απολύτως συζήτηση και υπεγράφει το μνημόνιο την ώρα που εδήλωνε ο Τόμψεν σε εσωτερικό του έγγραφο ότι οι συνέπειες του δευτέρου μνημονίου θα προσθέσουν άλλο ένα 7,5% ύφεση και σωρευτική ύφεση 2 χρόνια. 15% οδηγεί τη χώρα στην εικόνα βομβαρδισμένης οικονομίας. Και μάλιστα τότε ήτανε που δεκάδες βουλευτές λέγανε ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια εσωτερική συζήτηση πριν την απόφαση υπογραφής του δευτέρου μνημονίου. Δεν υπήρξε. Και τότε συνεπείς πολλοί άνθρωποι σε αυτό που ξέραμε ότι θα συμβεί. Μια εσωτερική δημοκρατική διαδικασία διαφωνήσαμε, διαγραφήκαμε.
4: Εντάξει, κύριε Καστανή.
2: Αυτά τα οποία λένε περί διασπάσεων. Ναι. Εάν δεν σας πω το τι έγινε το με τον Ανδρέα. Λοιπόν, ξέρετε, τότε υπήρξε, υπήρξε ένα λάθος. Ένα τρέιλερ σε ραδιοφωνικό σταθμό έπαιζε. Δεν θέλω να πω ποιος είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός. Ένα τρέιλερ έπαιζε ότι εγώ θέλω θέμα απομάκρυνσης του Ανδρέα Παπανδρέου. Κάποιοι πήγαν και του είπαν ότι κοίταξε να δεις τι γίνεται, θέτει θέμα. Ο αείμνηστος Ανδρέας αποφάσισε τότε να με διαγράψει, όταν μετά ακούσανε τη συνέντευξη, κατάλαβαν το λάθος, το εκτελεστικό γραφείο με απόφαση 11-2 ήταν εναντίον και ευρέθη χρυσή τομή τότε, είμαι μέλος κεντρικής επιτροπής αλλά εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Φυσικά ο Ανδρέας Παπανδρέου ο αμέσως...
4: Πάντως εχθές εσείς... Κύριε Καστανίδη μου...
1: Ρε Καστανίδη, αυτά τελικά στο 1821.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που θα διεκδικήσει τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
2: Ασφαλώς. Αλλά εγώ δεν αναφέρομαι. Αναφέρομαι στα ποιοτικά, ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά.
4: Ναι.
2: Θα μπορούσαμε να κάνουμε, κύριε Παυλόπουλη, ολόκληρη συζήτηση. Βεβαίως είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό ουδείς το έχει αμφισβητήσει. Άλλωστε πρέπει να σας πω ότι όταν μετά τις ευρωεκλογές του 2024 ετέθη από πολύ στενούς τους συνεργάτες, δεν θέλω να κατονομάσω, οι οποίοι μέχρι τότε το στήριζαν θέμα αλλαγής αρχηγού, εγώ δεν το έθεσα. Λοιπόν, παρότι αποκλεισμένος από το κοινοβούλιο, έτσι. Λέω λοιπόν, αναφέρομαι σε ιδεολογικά,
4: σας καταλογίζουν,
2: πολιτικά...
4: Σας καταλογίζουν ότι δεν υπήρξε έστω μία φορά να εκφραστείτε θετικά για τη θητεία, τις προσπάθειες, την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη και την ημέρα της εκλογής του. Σας καταλογίζουν ουσιαστικά μια μόνιμη υπονομευτική θέση.
2: Είναι υπονόμευση όταν λες ότι θα πρέπει, για να δούμε ένα παράδειγμα κύριε Παυλόπουλε. Θα δώσω αμέσως ένα παράδειγμα. Όταν δίνεις μια συνέντευξη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω εάν με ακούτε.
4: Ναι, ναι.
5: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εν τω μεταξύ η σύνδεση είναι κακή. Κάθε τόσο βγαίνει με φωτογραφία. Μετά βγαίνει ζωντανά.
2: Έστω ότι θα βγείτε με μια ψήφο διαφορά. Με ποιον θα συνεργαστείτε. Και απαντά, ας προκύψει το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν είμαι Νοστράδαμο, δεν είμαι Μάντης. Ας διαμορφωθεί από τον ελληνικό λαό και θα δούμε όσοι προσέλθουν και συμφωνήσουν. Και τότε γίνεται κριτική. Και από άλλα στελέχη και από εμένα.
4: Ναι.
2: Ότι θα πρέπει να αποκλείσεις το παράδειγμα του 12-15 που σε οδήγησε το 4,5%. Όταν αυτό το λες, είναι υπονόμευση. Διότι στο τέλος εμφανίζεται μετά από δημόσιες δηλώσεις τελεχών ο κύριος Ανδρουλάκης να προσέρχεται σε αυτή τη θέση. Αυτή είναι υπονόμευση.
1: Αυτά είναι ο Καστανίδης. Ακούστε τώρα τι είπε χθες σε συνέντευξη την οποία παρεχώρησε στο δελτίο ειδήσεων του Άλφα ο ίδιος ο Ανδρουλάκης για τον Καστανίδη που παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με βαριές κατηγορίες εναντίον του.
5: Σήμερα σημαντεύτηκε από την παρέτηση από το Πασόκ ενός ιστορικού στελέχου, στα έργα του κ. Χάρη Καστανίδη. Δεν παραιτήθηκε απλά. Συνοδεύτηκε η παρέτηση του από σκληρά λογία σας. Και θέλω την απάντησή σας. Δεν έχετε κάνει κάποιο σχόλιο. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ανιστόρητος, υστερόβουλος και προσβλητικός απέναντί μου.
6: Λοιπόν, προσέξτε. Στο συνέδριο του Πασόκ πριν από ένα μήνα πήραμε μια απόφαση σχεδόν με ομοφωνία. Συμμετείχαν πάνω από 5.000 σύνεδροι, η οποία τι λέει. Για τους βουλευτές 5 θητείες και όχι περισσότερο, για τους ευρωβουλευτές 3 θητείες, για τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων 3 θητείες. Γιατί το κάναμε αυτό? Δεν το κάνουμε για τον κύριο Καστανίδη. Αφορά πάρα πολλούς και αφορά και εμένα που είμαι ευρωβουλευτής. Αφορά πάρα πολλά στελέχη. Για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα Προεδρικά.
5: Δεν είχατε κάτι προσωπικό μαζί του.
6: Προσέξτε. Θα σας απαντήσω. Δεν έχω κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Κ. Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του Πασόκ για να διαφωνήσει? Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε? Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέμπτυσε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του νομίζω είναι συνεπής.
1: Για βάλε λίγο Καστανίδη πάλι.
4: Ο οποίος απευθύνεται πια και στην εξαμηνή του κέντρου. Το λέω αυτό, το λέω αυτό γιατί φαντάζομαι ότι εσείς θέλετε να υπηρετήσετε το κοινό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον. Όχι για, για την προσωπική σας ανέλυξη.
2: Κύριε Παπλόπουλε, ξέρετε πολύ καλά ως έμπειρος δημοσιογράφος ότι στην πολιτική μου διαδρομή υπερασπιζόμενος πολύ συγκεκριμένες αρχές και αξίες δεν δίστασα πολλές φορές να παραδώσω τα αξιώματα τα οποία κατήγα προηγουμένως αναφέρθηκα στην ιστορία της παρέτησής μου από υπουργός ή της διαγραφής μου. Από το 2012 μέχρι το 2019 έμεινα μακράν της πολιτικής και η πρόταση της φόφης, της γεννηματά, της αείμνησης ήταν αυτή που με οδήγησε ξανά στα ψηφοδέλτια.
1: Τον Καστανίδη τον περιποιείται και αναλόγως και δεόντως μάλλον σήμερα ο Παπαχρήστος στη σελίδα του στα νέα γράφει μεταξύ άλλων: ο Χάρης Καστανίδης λοιπόν, γιος του Γεωργίου Καστανίδη, βουλευτή της Ενώσεως Κέντρου προδικτατορικά, εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1981 σε ηλικία 25 ετών, βουλευτής Θεσσαλονίκης. Μετράει δηλαδή 45 χρόνια στην πολιτική. Παρ' όλα αυτά ήθελε να συνεχίσει, πράγμα που δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Όμως δεν πάει πολύ να επιτίθεται στον Ανδρουλάκη, γιατί στις εκλογές του 23 ο πρόεδρος του Πασόκ επέλεξε την έδρα της Θεσσαλονίκης.

0: Για βάλε λίγο Καστανίδη πάλι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και συνεχίζει ο Παπαχρήστος. Το άλλο θέμα που αποκρύπτει ο Καστανίδης πονηρά από τους αναγνώστες της επιστολής του είναι ότι αποχωρεί από ένα κόμμα από το οποίο έχει αποχωρήσει εδώ και 13 έως 14 χρόνια και αναφέρει τις προηγούμενες αποχωρήσεις του Καστανίδη. Γράφει δε ότι το 2015 επανήλθε στο προσκήνιο εντασσόμενος στο διασπαστικό κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου ως υποψήφιος και πάλι στη Θεσσαλονίκη, αλλά ούτε τότε εξελέγει. Αυτή είναι η πορεία του και όπως προαναφέρω συνεχίζει ο Παπαχρήστος, πονηρά δεν διευκρινίζει ότι δεν έφυγε από κανένα Πασόκ, παρετήθηκε ως συνεργαζόμενος με το κηδισό του Γιώργου. Οπότε τούτο δοθέντον θα συμφωνήσω, καταλήγει σήμερα ο καλός δημοσιογράφος, με το τσιτάτο του Σατοβριάνδου με το οποίο σηματοδοτεί το τέλος της επιστολής του. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Ακριβώς αυτό γράφει σήμερα ο Παπαχρήστος στα νέα για τον Καστανίδη.

Τώρα εμείς τι παραπάνω να πούμε. Εδώ που τα λέμε, να είσαι και 45 χρόνια βουλευτής και να θέλεις να διατηρήσεις την έδρα σε βάρος άλλων πολύ νεωτέρων σου, είναι και λιγάκι κάπως. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν στην πολιτική. Είναι αυτό που λέμε, κανείς δεν παραδέχεται ότι ήρθε η ώρα να φύγει για να παραχωρήσει τη θέση του σε νεότερους.

9.43 Inter Veteran Sports. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων στις 8 και επανερχόμεθα.

0: 943 Intervention Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endrevena Sports. Μάλλον θα είμαι στον Απόλλωνα Σμύρνης και στην Γάμα Εθνική. Κρίμα για την ΑΕΛ που βρέθηκε σε αυτή τη θέση, δήλωσε ο προπονητής της Ελαφράς Ταξιαρχίας Άκης Τσιόλη στην εκπομπή Ολική Ανατροπή, αλλά και στον Δημήτρη Στρατάκη και τον Θανάση Ζαχάκη. Ο Παναθηναϊκός πήγε από την κόλαση στον Παράδεισο. Οι πράσινοι, παρότι βρέθηκαν πίσω 2-1 σετ, έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν 3-2 σετ του ΠΑΟΚ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Μόνο στην επίθεση χωλαίνουμε, περήφανο για την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην προσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε για την αναμέτρηση με τη Μονακό προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game One και να βρεθούμε και να βρούμε τα μικρά πράγματα που θα μας δώσουν κίνητρο, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μετά τους Μίροτιτς, Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στηριχθεί τις υπηρεσίες και του Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μαρκο Ισβίλη επιστρέφει ο Μπεγκαρί. Επιπλέον η ιστερία προέκυψαν και διατίθενται προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για το Game 3 της σειράς των play-off της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό ο Θωμάς Τρακώσα που ολοκλήρωσε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα εναπομείναντα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίκτη ενδιαφέρει την Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Συζήτηση για να λάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως απεκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη, κάταγμα στο χέρι υπέστη ο Σωκράτης Διούδης, χάνει το υπόλοιπο τη σεζόν ο Έλληνας στρατοφύλακας. Ο αμυντικός των κεντρινόμαυρων Λίντζεϊ Ροούς μένει ελεύθερος από τον Άρη και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, Chelsea Nottingham Forest 1-3 και Everton Manchester City 3-3. Για την 34η στροφή της La Liga, Σεβίλη Real Sociedad 1-0 και για την 35η αγωνιστική της Serie A, Cremonese Lazio 1-2, Roma Fiorentina 4-0. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ο Αλεξάνδρ Ατανασίεβιτς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endrevena Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Έκταση 32 σελίδων στον απόϊχο της αρχιοθέτησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών από τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου, το Πασόκ επαναφέρει το θέμα στη Βουλή, ζητώντας εκ νέου τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και κάνοντας λόγο για σοβαρές ενδείξεις διασύνδεσης της ΕΕΠ με τις εταιρείες που έφεραν το παράνομο λογισμικό Predator στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητεί να ερευνηθεί κάτω από ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκε το Predator από την ΕΕΠ και ποια πρόσωπα ενέκριναν, επέβλεψαν και συμμετείχαν σε αυτή τη χρήση. Πώς χρηματοδοτήθηκε αυτή η σύμπραξη, ποιοι είχαν πρόσβαση στο υλικό των παρακολουθήσεων και πού βρίσκεται σήμερα αυτό το υλικό, ποιοι και με ποιον τρόπο μεθόδευσαν τη συγκάλυψη και εξουδετέρωση της αρχικής κοινοβουλευτικής έρευνας, αν όλα τα παραπάνω ήταν σε γνώση και είχαν την έγκριση και τον συντονισμό του Πρωθυπουργικού Περιβάλλοντος και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

0: Οι πρώτες πληροφορίες, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε σήμερα το πρωί, 5 Μαΐου 2026, ο καιρός έχει αρχίσει και φτιάχνει, θυμίζει και πάλι άνοιξη, την ωραιότερη ίσως εποχή του έτους. Όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε λοιπόν, τα νεότερα και διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι για μία ακόμη φορά το Μέγαρο Μαξίμου θα κρυφτεί. Θα επικαλεστεί δηλαδή ότι για τη σύσταση της συγκεκριμένης εξεταστικής επιτροπής που ζητάει το ΠΑΣΟΚ απαιτούνται όχι 120 βουλευτές, όπως αναφέρει η νεότερη τροποποίηση του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, αλλά απαιτούνται 151 βουλευτές, επειδή πρόκειται για μια υπόθεση εθνικής ασφάλειας. Μετά δηλαδή το μπάζωμα στη δικαιοσύνη, θα επακολουθήσει το μπάζωμα στο κοινοβούλιο.
1: Τώρα η κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Σωτήρη είπε όχι. Έχουμε κλίμα. Ποιο είναι το κλίμα τους για την εξεταστική για τις υποκλοπές?
2: Με οποιοδήποτε μέσο επικαλεστεί, λένε από την, και από τη Χαρλάου Τρικόπουλα και την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση δεν έχει πάρει ακόμα σαφή θέση πώς θα τοποθετηθεί στο θέμα της εξεταστικής. Αλλά οποιαδήποτε επίκληση κανονισμού ή παρερμηνία του, γιατί εδώ υπάρχει και το ζήτημα της ψηφοφορίας, θα θεωρηθεί και θα εκλειφθεί ως απόπειρα να εμποδιστεί να μην γίνει η εξεταστική που ζητάει η μειοψηφία, δηλαδή με 120 ψήφους να περάσει και να συγκροτηθεί.
0: Σε εσάς τους τακτικούς ακροατές και τις τακτικές ακροάτριές μας, οι οποίοι και μέσα από τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε και μέσα από αυτά τα οποία μας λέτε όταν μας συναντάτε διαζώσεις στους δρόμους, σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, σε όλους εσάς λοιπόν που αυτό το θέμα των υποκλοπών αισθάνεστε ότι σας θίγει, με την έννοια ότι είναι μια ομή παραβίαση στη λειτουργία ενός κράτους δικαίου, στη λειτουργία μιας ευνομούμενης χώρας, στη λειτουργία ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, σας συνιστούμε να μπείτε στο διαδίκτυο, πιθανώς να χρειαστεί και μια μικρή συνδρομή της τάξεως των 5-6 ευρώ το μήνα, για να διαβάσετε τις αποκαλύψεις που κάνουν και στο Inside Story η εκλεκτή συνάδελφη κυρία Ελίζα Τριανταφύλου και ο φίλος μου ο Τάσος Οτέλογλου, αλλά να μπείτε και στον επίσης πολύ σημαντικό ιστότοπο δημοσιογραφικό της ερευνητικής λεγόμενης δημοσιογραφίας, στο Reporters United,

για να διαβάσετε τα ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων του κυρίου

Θοδωρή Χονδρόγιανου και του Νικόλα του Λεοντόπουλου. Οι άνθρωποι παρακολούθησαν όλες τις συνεδριάσεις, 39 στον αριθμό, του μονομελούς πλημελιωδικίου των Αθηνών, και έχουν καταγράψει σημαντικότατα στοιχεία τα οποία, αν κάποιος κάτσει λιγάκι και τους ρίξει μια ματιά, η εκφορά τους στον ιστότοπο γίνεται με πολύ έτσι έξυπνο, παραστατικό και ευκολοδιάβαστο, ως ήθιστε να λέγεται στη δημοσιογραφική γλώσσα, τρόπο. Διαπιστώνει κυριολεκτικώς τέρατα και σημεία τα οποία πιθανώς να διέφυγαν της δημοσιογραφικής καλύψεως από τα mainstream media.

0: μεγαλύτερη υποκλοπή στην ιστορία της χώρας. Και φυσικά δεν βρήκε ούτε ένα πρόσωπο πολιτικό ως υπεύθυνο, ως ύποπτο για αυτό το σκάνδαλο. Ήμασταν μόνο για 4 ιδιώτες ως κατηγορουμένους. Είχαμε μόνο 4 άτομα ως κατηγορουμένους που ήταν ιδιώτες και μόνο για 3 πλημελήματα. Την παραβίαση του απορρίτου, την παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών και την επέμβαση σε σύστημα δεδομένων. Οπότε, με φόντο αυτή τη συγκάλυψη, δεν ξέραμε τι θα ακολουθήσει και μάλιστα μπορώ να πω ότι επειδή εμείς ήμασταν εκεί και κρατούσαμε πρακτικά, για να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του τι δεν περιμέναμε και πόσο μικρό καλάθι κρατούσαμε, σε περίπτωση που αθωώνονταν αυτά τα 4 πρόσωπα, δεν θα υπήρχαν πρακτικά στη δίκη. Οπότε, εμείς ως δημοσιογράφοι, ως Reporters United, κρατούσαμε πρακτικά, μη γνωρίζοντας αν στο τέλος θα υπάρξουν πρακτικά από τη δίκη. Δηλαδή, θεωρούσαμε ότι μπορεί να αθωθούν και αυτά τα 4 πρόσωπα.
1: Παρακολουθείτε, σας αναμεταδίδουμε ένα μικρό κομμάτι από τα 2 podcasts τα οποία στον ιστότοπο Reporters United οι 2 καλοί συνάδελφοι, ο Νικόλας και ο Θοδωρής, συζητούν μεταξύ τους και αποκαλύπτουν αυτό που σας είπαμε, τέρατα και σημεία.
2: Και αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, δεν δημοσιεύτηκαν κιόλας οι επιστολές αυτές και αναγκάστηκε η ΑΔΑΕ να τις δημοσιεύσει στο δικό της site. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και ο Όμιλος Μαρινάκη τον πρώτο καιρό σε αυτή την υπόθεση είναι με τους άλλους. Είναι απέναντι. Κάποια στιγμή απλώς αλλάζει άρδιν η στάση του.
1: Σας βάλαμε ένα τυχαίο κομμάτι. Κάνουν αναφορά οι συνάδελφοι και στον τρόπο με τον οποίο, όπως σας είπαμε, mainstream media αντιμετώπισαν το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σας συνιστούμε σε όλους εσάς οι οποίοι είσαστε οι πιστοί ακροατές και ακροατριές μας. Εσείς οι οποίοι δεν θέλετε να καταπίνετε αμάσιτα όσα σας σερβίρουν, ασχοληθείτε λίγο με το θέμα. Μπείτε σε αυτά τα 2 sites της ερευνητικής δημοσιογραφίας και αυτά τα οποία θα μάθετε, να ξέρετε ότι είναι σημαντικότατα, γιατί αφορούν στον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται οι νυν κρατούντες. Διότι εδώ που τα λέμε, όταν έχεις φτάσει στο σημείο, στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής σου, μιλάμε για το 20 και το 21 και το 19. Όταν φτάνεις λοιπόν στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής σου, όταν όλοι περιμένουν να κάνεις κάτι καλό για τον τόπο, εσύ το πρώτο πράγμα που σε νοιάζει είναι πως θα στήσεις ένα μηχανισμό παρακολούθησης των πάντων, έτσι ώστε να ισχυροποιηθείς την εξουσία και να γίνεις καθεστώς.

0: μου. Τρομερό, εκτός αν το δει κανείς ο σύμπτωση, αγόρασε εταιρεία από πρόσωπο που ήταν ο οδηγός του κύριου Μπιτζιού, με διεύθυνση επιχειρηματική που ήταν η διεύθυνση του αδερφού του κύριου Μπιτζιού, και πούλησε μετά επίσης σε πρόσωπα που επίσης συνδέονταν και με τον κύριο Μπιτζιού και με τον κύριο Λαβράνο.
1: Ναι. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, αυτά που αποκαλύπτονται κυρίως από τη δημοσιογραφική έρευνα εκλεκτών συναδέλφων, αλλά και με όσα κατετέθησαν στο δικαστήριο, σε αυτό το ταπεινό εντός εισαγωγικών βεβαίως δικαστήριο, το μονομελές πλημμυρίο δικείο Αθηνών, με πρόεδρο τον κύριο Ασκιανάκη και εισαγγελέα τον κύριο Παυλίδη. Δηλαδή, στην ουσία, και όλα αυτά τα λέμε σε συνάρτηση και με την απόφαση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος μόλις 1,5-2 μήνες πριν αφυπηρετήσει λόγω ορίου ηλικίας, προσέξτε τι έκανε, επέλεξε όλα αυτά που του έστειλε ο Ασκιανάκης από το μονομελές πλημμυρίο δικείο, αντί να σκεφτεί και να πει, ρε παιδί μου, εγώ έτυχε να είμαι ο εισαγγελέας της ΚΙΠ, της ΕΥΠ όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια, εγώ ήμουν ο εισαγγελέας της ΕΥΠ, ο οποίος υπέγραψα 11 παρακολουθήσεις, μεταξύ των οποίων του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, στενών συνεργατών του Μητσοτάκη, της πιο στενής συνεργάτηδος της γυναίκας του κλπ. Εγώ υπέγραψα για να τους βάλουν κοριούς στα κινητά. Εγώ το έκανα, γιατί έτσι έκρινα ως λειτουργός της Θέμιδος. Stand united, turn the tide. Come together,
2: make it known. We are... Ζαβέλας. Γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
1: Γνώριζα εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου. Για ποιο λόγο ήταν χρήσιμο να παρακολουθώ μια στενή συνεργάτηδα της Γκραμπόφσκη. Γνώριζα για ποιο λόγο ήταν χρήσιμο να παρακολουθώ τον Χατζηδάκη. Γνώριζα για ποιο λόγο ήταν χρήσιμο να παρακολουθώ τον Μιλωνάκη, τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού. Τα γνώριζα και είπα, χώστε τους κοριούς στα κινητά, να μάθουμε τι λένε. Εσύ λοιπόν, κύριε εισαγγελέα, σου έρχεται τώρα μια απόφαση ενός χαμηλότερου δικαστηρίου, αλλά παρόλα αυτά μια δικαστική απόφαση που σου λέει ότι έχουμε καινούργια στοιχεία για να καταλάβετε, να ξέρετε ότι το πρόσωπο στην ΕΥΠ το οποίο διαχειριζόταν το Predator είναι γνωστό, είναι η Βαγγελίτσα. Είναι γνωστό το πρόσωπο της αστυνομικού, η οποία σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες διαχειριζόταν το Predator για λογαριασμό της ΕΥΠ εκεί στην Αγία Παρασκευή, η οποία ουδέποτε κατέθεσε στο μονομελές, λέει, πλημμυλιοδικείο, κάτι είπε ότι ήταν άρρωστη. Κατέθεσε μία άλλη υπάλληλος της ΕΥΠ, η οποία δήλωσε ότι είναι κουμπάρα της Βαγγελίτσας. Είμαστε, λέει, κουμπάρες. Εσύ της λένε τι έκανες στην ΚΙΠ. Εγώ, λέει, ήμουν στην είσοδο και έλεγχα αυτούς που μπαίναν και βγαίναν. Και το θέμα αυτό του Predator και λοιπά, δεν το συζητούσες με την κουμπάρα σαν κουμπάρες. Λέει, δεν το συζητούσαμε. Well, if... Μα λέει, όταν στείλατε το παράνομο link στο Δένδια, ο οποίος μόλις είχε γυρίσει από την Κωνσταντινούπολη σε εκείνη την αλήση του μνήμης, συνέντευξη κοινή με τον ομόλογό του τον Τούρκο, που του έλεγε εκείνα που του έλεγε, και δόξα τρανή για τον Δένδια τον Τουρκοφάγο. Αλλά να όμως μετά που του τα είπε αυτά με τον Τσαβούσογλου, μετά του χώσανε το Πρέντατορ. Εν πάση περιπτώσει, σας τα λέμε αυτά για να ξέρετε ότι τα στοιχεία είναι πάμπολα και ο Τζαβέλας, ενώ θα μπορούσε να κάνει το πολύ απλό, αφού έτυχε κύριε Εισαγγελέα, ανώτατε, σχεδόν συνταξιούχε πια, να ευχηθούμε να έχει υγεία, να χαρείς και τη σύνταξη και όλα τα σχετικά, ο οποίος είχε μία διαδρομή εξαιρετικά αξιόλογη στο δικαστικό, στο εισαγγελικό μάλλον, για να είμαστε ακριβέστεροι, σώμα, και από ό,τι φαίνεται σοβαρός άνθρωπος. Γιατί θέλησες λίγες εβδομάδες πριν φύγεις όλα αυτά να τα ρίξεις στο γυαλό? Θα μπορούσες να κάνεις το πολύ απλό που έκανε και η Αδηλίνη, να πάρεις αυτή τη δικογραφία, την απόφαση, όπως και να το πούμε, αυτό τον φάκελο, και να πεις, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έτυχε πάντοτε στα πλαίσια των καθηκόντων μου να κάνω και αυτή τη δουλειά στην ΚΙΠ. Δεν μπορώ εγώ τώρα να κρίνω αν καλώς παρακολουθήθηκε, ας πούμε, ο Κουκάκης με τον Πρέντατορ, όταν εγώ είχα υπογράψει την παρακολούθησή του με την ΑΕΠ. Δεν γίνεται ρε παιδί μου. Είναι λίγο τραβηγμένο να δηλώσεις ένα κόλλημα και να αναθέσεις τη δικογραφία σε κάποιον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όπως έκανε η Αδηλίνη με το Ζήση, και να πεις απελθέτω απέ μου, είναι ύπτωτας χείρας, ή εν πάση περιπτώσει κάνω κάτι αυτονόητο. Μα εγώ έλεγα παρακολουθήστε τον Κουκάκη, γιατί αυτά που θα βγάλετε από τους κοριούς είναι χρήσιμα.
3: Τζαβέλας, γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
1: Αφού το γνώριζες. Και μετά αυτό το πρόσωπο βγαίνει να παρακολουθείται και με τον Πρέντατορ. Και εσύ καλείσαι να κρίνεις αν πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση της παρακολούθησης με τον Πρέντατορ. Τι να πει κανείς δηλαδή, και η λογική κάπου σταματάει. Αντί λοιπόν να κάνεις αυτό, τι έκανες? Έβαλες την υπόθεση στο αρχείο και την έκρινες εσύ ο ίδιος αμερολήπτος. Δηλαδή μου είχες ξεκάθαρο μυαλό, την έκρινες τυφλά, όπως είναι η Θέμης.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117 157 418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planis ABV.gr.
4: Τι να πεις, έρχομαι. Οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
5: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
4: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
6: Η ώρα είναι 8:30.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Κλιμακώνεται η ένταση στην Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά. Εν τω μεταξύ, ανώτος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόουνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη απέρριψε τους ισχυρισμούς. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass στο τραπέζι και η ενεργοποίηση της επιδότησης του λογαριασμού στις ηλεκτρικές ενέργειες. Ανεφάρμοστη χαρακτήρισε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ο κ. Καραγκούνης χαρακτήρισε την πρόταση ότι είναι χάρη εντυπωσιασμού, προσθέτοντας ότι οι νέοι αρχίζουν και επιστρέφουν στη χώρα. Επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδουλάκης στη σκιά των σκανδάλων ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των Εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, μας λένε για το ρουσφέτη και είναι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Α. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα απευθυνθεί στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 1999. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας. Τουλάχιστον 21 είναι οι νεκροί και 61 οι τραυματίες. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα ορεινά επιρροτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βόρειο-δυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στον Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
0: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: στοιχεία έρχονται στο φως για τη διαχείριση της δικογραφίας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Με νέα στοιχεία τροφοδοτείται διαρκώς το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να χειριστεί ο ίδιος την έρευνα, λαμβάνοντας την απόφαση να την αρχιοθετήσει, αν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εισαγγελέας της ΕΥΠ είχε υπογράψει, όπως αποκαλύπτει το NGR, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΥΠ 11 στόχων, οι οποίοι όμως έγιναν ταυτόχρονα και στόχοι του παράνομου.

0: Ο Τσαβέλας λοιπόν, όπως σας είπαμε και λίγο πριν, έθαψε την υπόθεση, όπως τουλάχιστον συλλήβδην και αθρώος αναφέρεται στον τύπο, τον έντυπο, τον ηλεκτρονικό, τον Ερτζιανό κλπ. Κλπ. Σου λέει λοιπόν και ο Ανδρουλάκης, αφού η δικαιοσύνη κάνει αυτά που κάνει, τουλάχιστον να απαντήσει ο πολιτικός κόσμος. Όλα τα κόμματα συμφωνούν για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Αλλά σου λέει τώρα, αν η κυβέρνηση βγει και πει, με την πλειοψηφία την οποία διαθέτει, ότι παιδιά δεν μπορεί να γίνει, για το εδώ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Μα αφού λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα κατασκοπίας, ο Τσαβέλας στη διάταξή του, στην απόφασή του δηλαδή να αρχιοθετήσει την υπόθεση, είπε ότι δεν υπάρχει θέμα κατασκοπίας, διότι μπορεί μεν με το Πρέντατορ να επιχειρήθηκε η παρακολούθηση του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά ταυτόχρονα εκτός από το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ανάμεσα στα θύματα του Πρέντατορ ήταν και ο Λάκης, ο Ραζόπουλος. Ήταν και ο Μένιος ο Φουρθιώτης. Αυτή λέει τι σχέση έχουν με την κατασκοπία? Καμία. Άρα λοιπόν, κι αν ακόμα εστάλει κάποιο κακό βλολίνγκ σε κάποιους υπουργούς, αυτό παρεπιπτόντος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και τυχαίο γεγονός, ότι θα μπορούσαν αυτοί στα κινητά τους να είχαν και κάποια σημαντικά έγγραφα που να δικαιολογούν την κατασκοπία. Το έγκλημα δηλαδή της κατασκοπίας. Άρα ο ίδιος ο Τσαβέλας λέει ότι δεν υπάρχει, αλλιώς θα την είχε ανασύρει από τα αρχεία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, τη σχετική δικογραφία, τον σχετικό φάκελο. Άρα λοιπόν, πώς η κυβέρνηση θα επικαλεστεί τώρα λόγους εθνικής ασφαλείας?
1: Ερώτηση για να κλείσουμε. Ακούστε λέξεις σας που το υπονοούν, αλλά το λένε και πιο ανοιχτά, κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες ημέρες, ότι η κυβέρνηση με διάφορους τρόπους πρημοδοτεί το μελλοντικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Να πούμε για την Εξεταστική Επιτροπή.
1: Να πούμε, σας ρώτησα ήδη και σας ρώτησα αν αυτή η διαδικασία, αυτή η διαδικασία των 151 ψήφων, είναι κάτι το οποίο το ακούτε ως λογικό από τη στιγμή που συζητάμε για την ΕΕΠ.
2: Προσέξτε.
1: Αλλά θέλω και την απάντηση
2: σας. Άρα τι λέει η κυβέρνηση? Για να μην περάσει η Εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μια ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί είπατε για την ΕΕΠ. Το 2022, όταν καλέσαμε στην Εξεταστική τον τότε διορισμένο του κύριο Μητσοτάκη, διοικητή της ΕΕΠ, γιατί πήγε με 120? Ρωτώ γιατί. Ό,τι γράφουμε στο κείμενό μας είναι αυτά που ακουστήκανε μόταμο στην ανοιχτή στην ανοιχτή διαδικασία.
1: Αλλά δεν συμφωνείτε ότι είναι εθνικό θέμα και ανοιχτή, πρέπει να πάμε σε 151 ψήφους?
2: Μα ακουστήκαν όλα αυτά στην ανοιχτή διαδικασία του πλημμυλιοδικείου. Ανοιχτή. Ήδη πήγαμε το 22, όταν ήρθε ο διοικητής της ΕΕΠ, με 120. Και ξαφνικά τώρα, γιατί, να σου πω γιατί, τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Όταν βλέπετε τέτοια άλματα λογικής να λένε τώρα θα πάμε 151, ενώ το 22 πήγαμε 120, είναι γιατί εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν για να φέρει τα χαρτιά τα οποία επικαλείται στις συνεντεύξεις του ότι το πούλησε στο κράτος και δεν το χρησιμοποιεί ο ίδιος. Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης θέλει να αποφύγει αυτή τη μέγενη. Και τι κάνει? Άλλο έναν θεσμικό ακροβατισμό.
1: Για να κλείσουμε. Πρημοδοτεί η κυβέρνηση τον κύριο Τσίπρα. Και το λέω αυτό γιατί το σενάριο πάλι, γιατί συζητήσαμε αρκετά σενάρια σήμερα, είναι ο Τσίπρας δεύτερος, άρα ο Ανδρουλάκης τρίτος, άρα να μια καλή προοπτική συνεργασίας για να έχουμε κυβέρνηση μετά τις εκλογές.
2: Νέα Δημοκρατία πολεμάει, και λογικό είναι, όποιον της παίρνει ψήφους. Απλά είναι τα πράγματα.

0: βάλε λίγο τον Πανά που πλακώνεται με την Αλεξοπούλου.
1: Και εσείς το τι έχει γίνει.
2: Και, δεν πάει.
1: Και αν γινόταν και αυτά, αυτά γίνονται σε τριτοκοσμικές χώρες. Και μας λέτε να σταματήσουμε μέσα από το πέπλο της θεσμικότητας και όλα αυτά των πραγμάτων. Όχι, δεν θα αφήσουμε τη χώρα να διολυσταίνει. Έχει απόλυτο. Ακολούθησε ο κύριος Ανδρουλάκης όλο το θεσμικό πλαίσιο που έπρεπε να κάνει. Τι τον κάλεσαν. Έλα, κύριε Ανδρουλάκη, από το αυτή να σας πούμε. Δεν ξέρετε πραγματικά το τι έγινε.
2: Ποιος οι δικαστές, το λέω.
1: Παρακαλώ τώρα εδώ πέρα. Έχετε και τον τρόπο. Βγαίνετε με αυτόν τον τρόπο. Παρακαλώ, να βγείτε και από πάνω, εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβαίνει. Δεν έχετε καμία επαφή με την πραγματικότητα.
2: Καλά, έχετε εσείς.
1: Απόλυτα έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Απόλυτα. Είστε ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα που διαχειρίζεται την κατάσταση έτσι.
3: Κύριε Ντεμπονέρα, θα στηρίξετε εσείς τον εξεταστική πρωτοβουλία του Πασόκ.

0: Βάλε και λίγο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
1: Αλλά με ένα ποτηράκι, ναι.
0: Μιλάει για τους μεθυσμένους.
1: Συζητάμε να αυξήσουμε τα όρια. Είναι μια κακή συζήτηση, πραγματικά. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι. Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι αυτό που κάθε μέρα όλο και περισσότερο εμπεδώνεται σε όλη την ελληνική κοινωνία, σε όλους τους πολίτες, ότι όταν θα βγούμε έξω, αν έχουμε αυτοκίνητο, δεν θα πιούμε. Αν δεν έχουμε αυτοκίνητο, καλό είναι να μην πάρουμε αυτοκίνητο, να πάρουμε ένα ταξί, να πάρουμε το μετρό, να πάρουμε το λεωφορείο και να πάμε. Οπότε νομίζω δίνεται η δυνατότητα κίνησης.
2: Αλλά ναι, εδώ δεν υπάρχει περιθώριο συζήτησης.
1: Άρα λοιπόν, ας μην συζητάμε αυτά.
3: Καλά, τώρα αυτό το περιθώριο συζήτησης, όχι ειλικρινά, εγώ βλέπω πολλούς φίλους που πια παίρνουν ταξί.
1: Ναι.
3: Παίρνουν πολλούς φίλους οι οποίοι, ας πούμε, σου λέει θα με πας εσύ που δεν πίνεις, θα πήγαινε με εσύ, ας πούμε, κάπου αλλού. Αλλά πια και τα μαγαζιά τώρα έξω, λέτε, θα βγει ένα ζευγάρι να πάρει ο ένας να οδηγεί, άλλο μια. Μα όταν βγει ζευγάρι, δεν μπορεί να πει ο ένας. Έτσι δεν είναι.
0: Εδώ είναι που χρειάζεται ο τρίτος άνθρωπος.
1: Αυτά έχουν να κάνουν με τις συμπεριφορές μας, με τις συνήθειές μας, τις οποίες πρέπει να αλλάξουμε. Και τις αλλάζουμε.
2: Ευρωπαίος, θες δεν θες.
1: Και τις αλλάζουμε. Όχι, δεν είναι θέμα ότι γίνεσαι Ευρωπαίος. Γίνεσαι υπεύθυνος. Για σκεφτείτε πόσα δυστυχήματα γίνονται.
0: Αυτά λέει ο Χρυσοχοΐδης. Ακούστε τώρα τι γινόταν με τον Λαβράνο. Τον 126 χρόνια και 8 μήνες καταδικαστέντα, που εμπορευόταν σύμφωνα με όλα τα στοιχεία μαζί με τον Ντίλιαν τον Πρέντατον.
4: Ο Λαβράνο, κουμπάρο του κύριου Παναγιωτόπουλου, κουμπάρο του κύριου Πλεύρη, κουμπάρο του ανιψιού σας. Ο κύριος Λαβράνος, την ώρα που το Πρέντατον αλώνιζε, τελούσε υπό 24ωρη αστυνομική προστασία. Δηλαδή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προστάτευε αυτόν που είχε παγιδεύσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό?
1: Υπάρχει μια, παρατηρείται φέτος, άρχισε μια σταδιακή αποκλιμάκωση των καταγγελιών και μια μείωση του φαινομένου, διότι φαίνεται ότι υπήρξε μια έξαρση τα προηγούμενα δύο χρόνια με αφορμή το περιστατικό των Αγίων Αναργύρων και μετά οργανώθηκαν οι υπηρεσίες της αστυνομίας, τα γραφεία ενδοκρινιακής βίας, οργανώθηκε η εγκατάσταση του panic button. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 15.000 οι γυναίκες που έχουν φορέσει στα κινητά τους το panic button.
4: Κάποια ερωτήματα για τον κουμπάρο σας, τον κύριο Λαβράνο. Κουμπάρο του κύριου Παναγιωτόπουλου, κουμπάρο του κύριου Πλεύρη, κουμπάρο του ανιψιού σας. Ο κύριος Λαβράνος, την ώρα που το Πρέντατον αλώνιζε, τελούσε υπό 24ωρη αστυνομική προστασία. Δηλαδή, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προστάτευε αυτόν που είχε παγιδεύσει τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό?
2: Γιατί το λέμε. Γιατί πολλοί μεγάλοι άνθρωποι φοβούνται. Αν ασκείται βία από τα παιδιά τους, φοβούνται να πάνε να καταγίνουν τα παιδιά τους. Υπάρχει τρόπος να έρθουν σε μια επικοινωνία με την αστυνομία?
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Είτε το 100, είτε πατώντας το panic button και από εκεί θα.
0: Το panic button, να δούμε τώρα ποιος θα το πατήσει. Προσέξτε σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα τι επιφυλάσσει στο Μητσοτάκη.

0: Ακούστε τώρα τι χουνέρι του κάνουν. Βεβαίως αυτά θέλει και λιγάκι μια δημοσιογραφική έτσι ματιά για να μπορεί κανείς να τα εντοπίσει. Στην πρώτη σελίδα του έχουν θέμα πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, οι πλωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσεις από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο και από κάτω έχουν γράφημα και έναν πύραυλο. Λέει κανείς, παιδιά, τι γίνεται εδώ? Αυτό είναι το νέο δόγμα του Δένδια, το οποίο όμως το εξήγηλε πριν από μια ακριβώς εβδομάδα. Κάπου ήταν καλεσμένος σε μια ημερίδα στο Ευγενίδιο και έλεγε τα δικά του.
1: The state of Hormuz, I'm sure you have talked extensively. I will not expand per se on the state of Hormuz, but it is not the only choke point, of course.
0: Έχει ο Δένδιας λοιπόν όλα αυτά πριν από μια εβδομάδα εν τω μεταξύ, έτσι. Έχει ο Δένδιας έλεγε ότι αν οι Τούρκοι έρθουν να μας καταλάβουν ένα νησί, εμείς πια θα τους ρίξουμε πυράβλους σε όλη την ενδοχώρα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Χωρίς βεβαίως να πει ότι αν σου πάρουν ένα νησί οι Τούρκοι, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνεις είναι να πάρεις πίσω το νησί και μετά να χτυπήσεις το Αϊβαλί, την Κιουτάχια ή το Αφιόν Καραχισάρ. Αυτά τα ωραία λοιπόν έλεγε εκεί πέρα πριν από μια εβδομάδα. Το θυμηθήκανε λοιπόν στα νέα και του έχουν στην πρώτη σελίδα το δόγμα του Δένδια για την άμυνα. Και στην πίσω σελίδα του έχουν την προσωπογραφία του, το σκίτσο του, έτσι ένα σκίτσο όχι και τόσο κολακευτικό, έναν Μητσοτάκη αμήχανο, με τίτλο «Σκιές», το άρθρο του Μητσού. Και καταλήγει το άρθρο αυτό με το σκίτσο του Μητσοτάκη, έτσι ξέρετε, με αυτό το γουρλωμένο βλέμμα, τα βλήματα του Δένδια και το βλέμμα του Μητσοτάκη. Λοιπόν, το γουρλωμένο, και του γράφουν μεταξύ άλλων τα εξής. Σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσε χθες το Πασόκ πρόταση για σύσταση νέας εξεταστικής. Δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, ώστε να απαιτούνται 151 και όχι 120 ψήφοι για την υιοθέτηση αυτής της πρότασης, αλλά αυτό δεν θα έβγαζε νόημα. Πρώτα, επειδή τους ίδιους λόγους θα έπρεπε να είχε επικαλεστεί και το 22, όταν έγινε η πρώτη εξεταστική για τις υποκλαπές. Αυτό το συμπληρώνουμε εμείς το τελευταίο για την πρώτη επιτροπή. Δεύτερον, επειδή στην περίπτωση αυτή οι σκιές θα μετατρέπονταν σε ολόκληρο τείχος που θα εμπόδιζε την κοινωνία να μάθει την αλήθεια. Εδώ και 3 χρόνια, καταλήγει σήμερα ο Μίτσος, έχουμε αποδείξει ότι διδασκόμαστε από τις αστοχίες μας για να γινόμαστε καλύτεροι. Κατέληγε σε εκείνη τη δήλωσή του ο Πρωθυπουργός, βεβαιώνοντας ότι ο ίδιος προσωπικά δεν κρύφτηκε ποτέ μπροστά σε δυσκολίες ή ευθύνες. Θα το κάνει τώρα και μάλιστα με τόσο θεαματικό τρόπο. Έτσι. Στην πρώτη σελίδα Δένδιας το νέο δόγμα. Πριν από μια εβδομάδα είναι η είδηση, φρέσκια φρέσκια. Στην πίσω σελίδα το σκίτσο του Κυριάκου. Όπως αντιλαμβάνεστε, η συνέχεια θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και εμείς εδώ στον 943 Intervet & Sports θα είμαστε εδώ για να την παρακολουθούμε μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη μέρα. Ραντεβού αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Sports. Μάλλον θα είμαι στον Απόλλωνα Σμύρνης και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Κρίμα για την ΑΕΛ που βρέθηκε σε αυτή τη θέση, δήλωσε ο προπονητής της Ελαφράς Ταξιαρχίας Άκης Τσιόλης στην εκπομπή Ολική Ανατροπή και στον Δημήτρη Στρατάκη και Θανάση Ζαχάκη. Ο Παναθηναϊκός πήγε από την κόλαση στον Παράδεισο. Οι πράσινοι, παρότι βρέθηκαν πίσω 2-1 σετ, έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν 3-2 σετ του ΠΑΟΚ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Μόνο στην επίθεση χωλαίνουμε, περήφανος για την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε για την αναμέτρηση με τη Μονακό ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game One και να βρούμε τα μικρά πράγματα που θα μας δώσουν κίνητρο, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μετά του Σεμίρο Τιτς Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στηριχθεί τις υπηρεσίες και του Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Επιπλέον, οι ειστήρια προέκυψαν και διατίθενται προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για το Game 3 της σειράς των play-off της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό ο Θωμάς Τρακώσης που ολοκλήρωσε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα αναμενόμενα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στέφαν Ντεφράι. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, για τον παίκτη ενδιαφέρεται η Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Συζήτηση για να λάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως απεκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη, κάταγμα στο χέρι υπέστη ο Σωκράτης Διούδης. Χάνει το υπόλοιπο τη ζώνη ο Έλληνας στρατοφύλακας. Ο αμυντικός των κυτρινόμαυρων, Λίντζεϊ Ρόουζ, μένει ελεύθερος από τον Άρη και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, Chelsea Nottingham Forest 1-3, Everton Manchester City 3-3. Για την 34η στροφή της La Liga, Sevilla Real Sociedad 1-0. Και για την 35η αγωνιστική της Serie A, Cremonese Lazio 1-2, Roma Fiorentina 4-0. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ο Αλεξάνδρ Ατανασίεβιτς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Ιντερβέντεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Ιντερβέντεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέντεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

όπως ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 86, μέχρι να αναθεωρηθεί έχουμε πει ότι θέλουμε να αλλάξει, όλη την αξιολόγηση των δεδομένων των στοιχείων την κάνει η Βουλή εν προκειμένου από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων, είτε του ΠΑΣΟΚ είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκατακτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά, δεν βασίζονται σε στοιχεία ούτε καν σε ενδείξεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού, της Κηφισίας, της Αττικής Οδού και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε να πούμε και γι' αυτό, έχουμε πολλά να πούμε. Καλημέρα κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε.
0: Δεν προκύπτουν στοιχεία.
1: Δεν προκύπτουν στοιχεία προφανώς. Ναι.
0: Εμείς κάναμε επισκόπηση.
1: Κάναμε επισκόπηση γιατί έτσι προβλέπετε. Κάναμε την επισκόπηση μας ως κυβέρνηση.
0: Δεν θέλουμε να προβλέπετε.
1: Το ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι.
0: Όλος αυτιά.
1: Πώς για τους βουλευτές υπάρχει η άρση ασυλίας, ενώ για τους υπουργούς δεν προβλέπεται.
0: Το λέει το Σύνταγμα καθαρά. Αμελητή,
1: ναι.
0: Το Σύνταγμα λέει ότι όταν δείτε υπουργό, σπίτια σας.
1: Ναι.
0: Και δεν το λέει μόνο το Σύνταγμα. Μα, το λέει και ο συνταγματολόγος που το εξηγεί το Σύνταγμα.
1: Ο γνωστός συνταγματολόγος που κάνει την ερμηνεία του.
0: Αυτός που δεν είναι,
1: ναι.
0: Δένδιας.
1: Ναι, που ερμηνεύει το Σύνταγμα. Ναι.
0: Ωραία. Ο γνωστός συνταγματολόγος ερμηνεύει αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Της κυβέρνησης, το ερμηνεύει ο συνταγματολόγος. Ακούστε την ερμηνεία για να καταλάβετε.
2: Ο κάθε εισαγγελέας στην Ελλάδα, όταν πέφτει σε μία έρευνα πάνω σε υπουργό. Ο κάθε εισαγγελέας στην Ελλάδα, όταν πέφτει σε μία έρευνα πάνω.

0: η Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει.
0: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν καταλήγει.
1: Τελείωσε.
0: Τελεία.
2: Τελείωσε που λέει η κυρία Καλογεροπούλη. Τελεία λέει.
3: Κύριε Πουρναρά, νομίζω ότι επαναλαμβάνε.
2: Ναι.
3: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επαναλαμβάνε. Αυτό το παίξαμε χτε.
2: Το παίξαμε χθες, ναι.
3: Τι, γιατί το ξανά παίξεις.
2: Είναι η ερμηνεία του συντάγματος είναι. Πάντα κολλάει αυτό.
3: Α, πάντα κολλάει.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν θες, δεν σ' αρέσει το Σύνταγμα. Θες να μην έχουμε
2: Σύνταγμα. Είμαι υπέρμαχος του Συντάγματος.
3: Θες να αλλάξουμε το Σύνταγμα.
2: Όχι, είμαι υπέρμαχος.
3: Θες να αλλάξουμε το Σύνταγμα.
2: Όχι.
3: Όχι. Γιατί η κυβέρνηση θέλει. Γιατί ο κ. Μαρινάκης είπε το άρθρο που εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε.
2: Ναι.
3: Αλλά μέχρι να τα αλλάξουμε θα κάνουμε αυτό.
2: Ναι.
3: Κάναμε την επισκόπησή μας και βλέπουμε ότι ο Πουρναράς δεν έχει καμία ευθύνη. Άρα λοιπόν ο Πουρναράς δεν μπορεί να πάει σε φυσικό δικαστή, αφού εμείς οι φυσικοί δικαστές του που λέει το Σύνταγμα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Τι ζητάτε λοιπόν κύριε Πουρναρά, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία, το είδαμε εμείς.
2: Απαιδεί, έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία.
3: Το είδαμε, κάναμε επισκόπηση.
2: Δεν το κάναμε επισκόπηση.
3: Και το είδαμε.
2: Άρα αφού κάναμε την επισκόπηση, το πρόβλημά σου είναι.
3: Το δικό σου πρόβλημα ποιο είναι.
2: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι υπέρ της επισκόπησης που έκανε η σημερινή κυβέρνηση.
3: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, άρα έχουμε όχι στην προανακριτική.
3: Όχι και στην εξεταστική.
2: Όχι και στην εξεταστική. Να πω ότι η προανακριτική και ένα ερώτημα το οποίο έχω και θα σου το θέσω και θα το θέσω αργότερα και στον κύριο Παπά, στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε δύο προανακριτικές. Η μία έγινε από το ΠΑΣΟΚ, η άλλη ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Το ερώτημά μου είναι γιατί δεν είχαμε μία που να συμφωνούν όλοι. Αυτό θα το ρωτήσω τον κύριο Παπά. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι εσύ.
3: Να έχουμε πολλές.
2: Εντάξει, ρε παιδάκι μου.
3: Να έχουμε πολλές.
2: Γιατί δεν έχουμε μία, αλλά εντάξει.
3: Λοιπόν.
2: Τι διαφορές έχουν δηλαδή. Και έχουμε και όχι κατά πάσα πιθανότητα και στην εξεταστική, γιατί το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών.
3: Όχι.
2: Τι όχι.
3: Όχι. Δεν, επισκόπηση δεν έχει δει στοιχεία. Όχι.
2: Ναι, εκεί πάμε, ότι, πάμε σε άλλο πλαίσιο. Θα πάμε στο 151, άρα δεν θα το έχουμε γιατί πρέπει να δώσει το ναι και
3: ο συνταγματολόγος το έχει εξηγήσει.
2: Ναι.
3: Τελεία.
2: Και είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει για την προηγούμενη εβδομάδα εμείς.
3: Και καλά που βρίσκεται.
2: Υπήρχε το παραθυράκι αυτό.
3: Καλά που βρίσκεται και ο Γιώργος για να μας βάλει στη θέση μας. Καλημέρα, ναι. Γιώργο. Καλημέρα στο καλύτερο δημοσιογραφικό δίδυμο του Ηλίου. Άρα μας λέει πού είμαστε. Πείτε πού είστε, βρε παιδιά.
2: Κοίτα, αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κολακευτικό είναι, γιατί δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο δημοσιογραφικό δίδυμο στο Ήλιον. Οπότε δεν είναι μέσα το μοναδικό.
3: Ναι, αλλά πες πού είμαστε, ποιοι είμαστε.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Γιώργος, όχι ο συνταγματολόγος.
3: Ο κύριος Πουρναράς, ο Πάνος που είναι ναι. εδώ δίπλα και τον ακούτε.
2: Στο 69-39-943-943 μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, σχόλια για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει συνήθως ο Γιώργος, ο Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι.
3: 200 εκατομμύρια ακόμα θα πάρετε.
2: Ναι.
3: Όχι ένα και δύο, 200 εκατομμύρια.
2: Έρχεται, παιδιά, να γνωρίζετε εσείς που είστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους με αγωνιστικούς χαιρετισμούς και ακούτε εκεί στην κίνηση, στην Κηφισία, στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Έρχονται 200 εκατομμύρια από την κυβέρνηση, οικονομική ενίσχυση, από την πίεση που νιώθει το κάθε νοικοκυριό, από την οικονομική ενεργειακή κρίση, ενεργειακή κυρίως λόγω του πολέμου. Κατά πάσα πιθανότητα θα επεκταθεί το Fuel Pass. Πήρατε 40, πάρα άλλα 40. Για να κάνεις τον, για να έχεις λεφτά. Και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και ένα άλλο pass, το οποίο θα είναι το Power Pass.
3: Μάλιστα.
2: Το οποίο θα είναι επιδότηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.
3: Οι υπόλοιπες χώρες που δεν δίνουν επιδόματα,
2: ναι,
3: και παίρνουν μόνιμες διευκολύνσεις, μπαίνουν μόνιμα μέτρα.
2: Ναι, κατ' εμέ θα ήταν ένα καλύτερο σενάριο αυτό, ναι, αλλά από τη στιγμή που και η πλειοψηφία έχει άλλη άποψη.
3: Και πέφτει ο πληθωρισμός τους.
2: Ναι.
3: Και πέφτουν, συγκρατούν λίγο και τις αυξήσεις. Με μόνιμα μέτρα, με έμεσους φόρους. Αυτή η κυβέρνηση πηγαίνοντας προς τις εκλογές, το μόνο που σκέφτεται είναι τις δημοσκοπήσεις. Πέφτει η δημοσκόπηση. Το είπε και ο κύριος Πέτσας χτες. Σε συνέντευξη του κύριος Πέτσας είπε. Ναι, πληγωθήκαμε με ο ΠΚΠ και Λαζαρίδη, αλλά μετά δώσαμε παροχές και άλλαξαν τα πράγματα.
2: Ναι.
3: Άρα πηγαίνοντας προς τις εκλογές, θα περιμένουν αυτή η κυβέρνηση να βγάζει κάτι από τα πολλά δις που έχει εκεί στη γωνία και να λέει: πάρτε και αυτό, πάρτε και εκείνο, πάρτε και εκείνο για να μας ψηφίσετε.
2: Και μιας και είπες τώρα αυτό για τις δημοσκοπήσεις, να πω ότι το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, αλλά και στην εξεταστική για τις υποκλοπές, έχει και πολιτική ερμηνεία και έχει υποθεί από την κυβέρνηση το ότι δεν θα

0: Θέλουμε να μπούμε στο τρυπάκι της αντιπολίτευσης, να γίνουμε ένα συνεχές δικαστήριο μέχρι τις εκλογές. Γιατί λέει αυτό θέλει η κυβέρνηση, εμείς δεν το θέλουμε αυτό.
1: Αυτό θέλει η αντιπολίτευση.
0: Αυτό θέλει η αντιπολίτευση και δεν το θέλουμε αυτό, γιατί θα σαρνόμαστε, λέει, να είμαστε ένα μεγάλο δικαστήριο μέχρι τις εκλογές.
1: Άρα να θυμίσω, πότε θα το κάνουμε, όταν παραγραφούν.
0: Να θυμίσω ότι προσπαθεί να φτιάξει ένα τώρα ευνοϊκό κλίμα, την βολεύει κιόλας τα δύο όχι της κυβέρνησης, γιατί έχουμε προς τα τέλη Μαΐου έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οπότε θα υπάρξει ένα κλίμα εφορίας και δηλώσεων και βιντεάκια και. Και μετά έχουμε καλογεράκι και μετά το Σεπτέμβριο θα έχουμε ΔΕΘ, οπότε θα έχουμε ένα νέο πακέτο, πιθανόν λογό.
1: Δηλαδή πακετάκια.
0: Οπότε μετά θα είμαστε έτοιμοι και για τις εκλογές που αναπόφευκτα θα γίνουν από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά κάποια στιγμή.
1: Δηλαδή, ενώ η ακρίβεια προχωράει.
0: Οπότε, αν βάλουμε. Πράγματα... Για να το κλείσω, συγγνώμη. Αν βάλουμε στην άκρη τα δύο όχι, βγάλουμε στην άκρη ο ΠΚΠ και.
1: Υποκλοπές.
0: Και υποκλοπές. Μετά μας ανοίγει το πεδίο για συνέδριο, για καλοκαίρι και για ΔΕΘ. Οπότε μετά πάμε δυνατή στις εκλογές. Αυτό είναι το project δηλαδή.
1: Τι να πω, εγώ λέω όταν ο νόμος που λέει επάνφατο δεν προστατεύει εσένα από τους διεφθαρμένους, προστατεύει τους διεφθαρμένους, το κράτος σου έχει καταστραφεί. Καλή δύναμη σε όλους. Η ιδέα του Γιώργου είναι πολύ καλή.
0: Να την ακούσω.
1: Λοιπόν, κάθε χρόνο εκλογές θα είχαμε γεμίσει με επιδόματα.
0: Ναι, θα ήμασταν σε μια συνεχή προεκλογική περίοδο.
1: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι ο Τσίπρας λίγο πριν γίνουν οι εκλογές, είχε δώσει το ταξί στους συνταξιούχους για να πάνε να ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Μια τρακοσούρα τι τους είχε δώσει.
0: Ναι.
1: Οι συνταξιούχοι πήραν τα λεφτά του ταξί και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ψήφισαν το Μητσοτάκι.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Κάτι θυμάμαι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα αυτά τα επιδόματα. Δίνω κάτι. Δεν παίρνω μόνιμα μέτρα. Δεν βοηθάω την κοινωνία. Δεν κάνω κάτι. Δίνω επιδόματα. Δηλαδή, να σου πω. Πάρε μια βοήθεια. Φτωχέ.
0: Για τους πλευρίους.
1: Εσύ είσαι με το χέρι. Πάρε μια βοήθεια. Πάρε κάτι κι εσύ. Εμείς είμαστε εδώ και σε μένα μπάρμπα. Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας με αυτό τον τρόπο, λέμε όπως είπαμε και ο κύριος Πέτσας το είπε χτες. Πληγωθήκαμε από ΠΚΠ και Λαζαρίδη, αλλά είχαμε παροχές και άλλαξε η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε συνέδριο.
0: Και πάμε, έχουμε το συνέδριο του
1: άλλες απορίες
0: της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θα έρθει ο Καραμαλής.
0: Προς τα τέλη Μαΐου.
1: Θα έρθει ο Καραμαλής. Δεν θα έρθει ο Καραμαλής. Θα μιλήσει ο Καραμαλής. Δεν θα μιλήσει ο Καραμαλής.
0: Δεν νομίζω να μιλήσει ο Καραμαλής, γιατί θα έχει.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα πάει?
0: Όχι. Δεν ξέρω αν θα πάει, αλλά νομίζω ότι αν θα ήταν να είχε μιλήσει θα είχε γίνει γνωστό, φαντάζομαι. Οπότε νομίζω ότι δεν θα μιλήσει ο κ. Καραμαλής.
1: Θα πάει.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει. Μπορεί και να μην πάει καν.
1: Ο συνταγματολόγος είπε ότι δεν χρειάστηκαν πρόσκληση.
0: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Είναι πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν θα πάει καθόλου.
1: Πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός είναι και ο κ. Σαμαράς.
0: Ναι, αλλά έχει φύγει από το κόμμα. Ο κ. Καραμαλής δεν έχει φύγει από το κόμμα.
1: Επειδή είπες είναι πρώην πρόεδρος.
0: Ναι, έχει, ο κ. Καραμαλής είναι στο κόμμα όμως. Ο Σαμαράς έχει αποχωρήσει επίσημα.
1: Α, είναι. Οπότε, όπως είπαμε για χτες, μπορεί να πάει ο κ. Καραμαλής και εκεί στην πόρτα που θα είμαστε μαζεμένοι όλοι και με τα μαρκούτσια μπροστά να πει: ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Μπαίνει μέσα και τελειώνει το θέμα.
0: Να σου πω και την τελευταία δημοσκόπηση. Σε ενδιαφέρει? Είναι η Opinion.
1: Τις τελευταίες πέστες μου.
0: Ναι. Είναι στο 31,2 η Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ 4,3. Αναφέρω το ΣΥΡΙΖΑ γιατί πάμε με τη σειρά που βγήκαν τα κόμματα στις προηγούμενες εκλογές. 14,4 είναι το ΠΑΣΟΚ. 7,8 το ΚΟΚΟΕ. 9,4 Ελληνική Λύση. 8,2 Πλεύση Ελευθερίας.
1: Είδες όμως ποιος κάνει καλός και ποιος είναι καλός για αρχηγός?
0: Είδα, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος στην προθυρισμότητα.
1: Ο Ανδρουλάκης είδες τι θέση είναι?
0: Ναι, το είδα, είναι πέμπτος. Τελευταίος, ναι.
1: Πέμπτος.
0: Είναι δεύτερος, είναι ο Κανένας.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και με μεγάλη διαφορά είναι τρίτος, δηλαδή από το, νομίζω ο Μητσοτάκης έχει στο 28, ναι. Και μετά δεύτερος, τρίτος δηλαδή είναι ο Τσίπρας με μονοψήφιο.
1: Και ο Ανδρουλάκης πέμπτος.
0: Και ο Ανδρουλάκης είναι, ναι, με 5,5.
1: Πέμπτος.
0: Ναι.
1: Κάτω. Θα ρωτήσω τον κύριο Παπά, αν τους προβληματίζει αυτό.
0: Μα προφανώς και το ΠΑΣΟΚ έχει, πέρα από το πρόβλημα που έχει στην επικοινωνία, γιατί έχει επικοινωνιακό πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή δεν μπορεί να εκπέμψει αφήγημα σταθερό. Αλλά απ' την άλλη, γιατί το έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή, ότι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει θέσεις. έχει πρόγραμμα και έχει και κάποια στελέχη η οποία είναι πολύ αξιόλογα και είναι και σοβαροί άνθρωποι. Αυτό που λένε πολλοί ότι χάνει είναι ότι δεν κάνει το γκέλ ο πρόεδρος του, ότι δεν είναι πρωθυπουργήσιμος. Όχι ότι δεν είναι σοβαρός άνθρωπος, μια χαρά είναι ο κ. Ανδρουλάκης, δεν είναι πρωθυπουργήσιμος. Αυτό είναι που του πιστώνουν.
1: Ο συνταγματολόγος είχε δώσει μια συνέλεξη, είχε πει ότι μετά τις ευρωεκλογές φωνάζανε εκεί στο Πασόκ ότι δεν τραβάει ο αρχηγός. Κάνανε εκεί φωνές και τα λοιπά, κατέβηκαν λέει και ψήφισαν τον ίδιο αρχηγό. Και μόλις βγάλανε τον ίδιο αρχηγό, για καλά κάνανε ότι θέλουν, λέω ότι συνταγματολόγος είπε έτσι, ξαναβγάλαν τον ίδιο. Τώρα τι ζητάνε.
0: Αφού αυτό θέλει η βάση του Πασόκ, τι να κάνουν οι υπόλοιποι.
1: Τώρα τι ζητάνε.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης, να γνωρίζουμε ότι έχει ισχυρό μηχανισμό μέσα στο Πασόκ. Και γι' αυτό το λόγο έχει βγει και σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Έχει πολύ ισχυρό μηχανισμό.
1: Ναι, λοιπόν,
0: ο μηχανισμός είναι καλός.
1: Να κάνουμε μία μικρή παρέμβαση και να πω. Σε εσάς που είστε στους δρόμους και τραβάτε όλοι τραβάτε. Τι είχαμε χθες. Έτσι, πληροφοριακά. Πρώτον, φωτιά σε λεωφορείο. Το οποίο το είδα και live. Γιατί ερχόμουν εδώ. Ήταν στη φυλή. Δεύτερο. Δεύτερη φορά, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, δεν ξέρω, στο τρένο. Στον Άγιο Νικόλαο. Πηγαίνοντας προς Κηφισιά, δεν πιάσανε τα φρένα, το σύστημα φρένων, όπως μου είπαν οι τεχνικοί μου, το εξήγησαν, αλλά εγώ δεν το κατάλαβα και το λέω απλά. Και το τρένο έφυγε από την Αποβάθρα. Στις 17 του Απρίλη είχε ξαναγίνει το ίδιο και δεν ξέρω πόσες φορές ακόμα είχε γίνει. Το οδηγός με κάποιο τρόπο κατάφερε και κατέβασε τον κόσμο. Τι γίνεται ρε παιδιά εκεί στο Υπουργείο. Τα λεωφορεία παίρνουν φωτιά. Τα τρένα δεν έχουν φρένα. Τα μετρό έρχονται όποτε θέλουν. Τι γίνεται. Οι δρόμοι με τα αυτοκίνητα είναι αυτό που βλέπετε εσείς και εμείς όταν ερχόμαστε και όταν φεύγουμε. Δεν είναι δικό σας μόνο και εμείς το έχουμε. Τι γίνεται, παιδιά, εκεί στο Υπουργείο. Μήπως να σταματήσουμε με το κινητό μας λίγο να κοιτάξουμε τι γίνεται στον κόσμο. Τι λες, κύριε Πουρναρά.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Να σταματήσουμε
0: συμφωνώ
1: λίγο.
0: Μαζί σου.
1: Ας το κινητό κάτω.
0: Και αυτό,
1: ας το κινητό και διάβασε το μήνυμα του Πάμε Φωτό. Γιατί σήμερα τα πάμε καλά.
0: Το συμφωνώ μαζί σου, το είπα για να το.
1: Ναι, για να το σχολιάσω.
0: Για να το σχολιάσω.
1: Έτσι, σχολιάσω
0: γιατί ήταν η πρώτη συμφωνία της ημέρας μέχρι τώρα.
1: Ας το κινητό σου κάτω και διάβασε το μήνυμα του Πάμε Φωτό γιατί πάμε καλά. Πάμε καλά, διάβασε. Το πάμε πολύ καλά σήμερα.
0: Το πρώτο διάβασε, το ανώμος το έχει διαβάσει αυτό. Καλημέρες, λέει στο δίδυμο Φωτιά.
1: Είδες. Το καλύτερο δίδυμο Φωτιά.
0: Υγεία σε όλα τα φύλλα και τις υποκατηγορίες τους. Ο ιδανικός άντρας στην αρχαιότητα ήταν εκείνος που κυριαρχούσε στα πάθη του. Σήμερα είναι αυτός που κυριαρχεί στους άλλους με την πορτοφόλα, τα ρουσφέτια, τα ψέματα και την τεχνολογία. Η κρίση έγινε κάτω από την απίστευτη παραγωγή των αγαθών και την καταστροφή των αξιών ζωής. Γεια σου Πάμε Φωτό, καλημέρα.
1: Και παίρνω εγώ το δίδυμο Φωτιά. Τελικά δεν φταίω κύριε Ανάκης με το λεωφορείο. Εγώ φταίω που ήμουν κοντά στο λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Μίλαγα με σένα στο τηλέφωνο. Ναι. Τη φωτιά στο λεωφορείο.
0: Ναι. Όπως και για την κίνηση.
1: Πάμε αυτοί, το κατάλαβες.
0: Φταίνουν αυτοί που παίρνουν τα αυτοκίνητα. Παίρνουν τα αμάξια.
1: Ναι, αλλά άμα πάρουν λεωφορείο παίρνει φωτιά. Άμα πάρουν
0: το μετρό.
1: Τρένο δεν σταματάει.
0: Πάρ το μετρό.
1: Το μετρό έρχεται κάθε τέταρτο.
0: Εντάξει, όχι το μετρό.
1: Εντάξει,
0: υπερβάλλει το τέταρτο.
1: Κάθε πέντε λεπτά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι πιο συχνό, αλλά το μετρό, για να λέμε την αλήθεια, κατ' εμέ είναι σε μια αξιόλογη κατάσταση. Θα μπορούσε να έρθει και λίγο πιο συχνά, για να μειώνεται λίγο αυτός ο συναισθησμός της ώρας αιχμής. Αλλά είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Έτσι.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ας αφήσουμε λίγο το κινητό. Γιατί, ρωτάει. Ας αφήσουμε λίγο το κινητό και ας δούμε. Γιατί παίρνουν φωτιά τα λεωφορεία. Γιατί ο κόσμος
0: είναι σημαντικό αυτό, προφανώς.
1: Γιατί ο κόσμος μπαίνει στα λεωφορεία και τρομάζει να βγει έξω γιατί δεν μπορεί να αναπνεύσει. Γιατί τα τρένα δεν έχουν φρένα.
0: Και ξέρεις τι, η φωτιά στο λεωφορείο.
1: Και δεν είναι μία φορά που έγινε χθες στον Αγιο Νικόλαο, είναι κατ' εξακολούθηση.
0: Δεν υπήρξε και τραυματισμός ή κάτι περισσότερο από την φωτιά.
1: Ήμουν
0: και έχει περάσει τα ψηλά.
1: Στα 200 μέτρα.
0: Ναι, και έχει περάσει τα ψηλά. Φαντάσου να γίνει και κάτι παραπάνω με ανθρώπινο παράγοντα, με ανθρώπινη απώλεια.
1: Χτύπα ξύλο.
0: Το χτύπα ξύλο.

0: Λοιπόν, και έχουμε τώρα και τις συμφωνίες με τα πρόσωπα στις ανεξάρτητες αρχές. Δεν συμφωνήσαμε σε όλα.
1: Κοίτα, οι ανεξάρτητες.
0: Γιατί γελάς?
1: Γιατί τις ανεξάρτητες αρχές τις είχα στο μυαλό μου. Κάποια στιγμή έλεγα να το σχολιάσω, αλλά το πήγαινα για το δεύτερο ημίωρο που ήταν το πολιτικό.
0: Να ρωτήσω τώρα, να ρωτήσω να μου το εξηγείς για να το καταλάβω.
1: Παρακαλώ.
0: Γελάς. Επειδή είπα τη λέξη συμφώνησαν, είναι και σαν όπως συμφωνώ εγώ.
1: Ήτανε στην ίδια πρόταση συμφώνησαν και ανεξάρτητες αρχές.
0: Και το, ναι, και το δεύτερο ήταν επειδή τις λέω ανεξάρτητες.
1: Όχι, γι' αυτό δεν γέλασα, για τη συμφωνία γέλασα.
0: Είναι σαν την ανεξάρτητη διορισμένη δικαιοσύνη, είναι και ανεξάρτητες αρχές.
1: Όχι, εγώ πιστεύω στην ανεξαρτησία των αρχών μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Αλλά εξ αρχής πιστεύω. Λοιπόν,
0: και σε ένα θεό πατέρα από τον κράτο να πιστεύεις, ναι, αλλά χωρίς να τον δεις, γιατί δεν είσαι άπιστος στο μας.
1: Ναι, εντάξει. Ξέρεις, άμα πιστεύεις, όταν λες ότι πιστεύω.
0: Πίστευε και μην ερεύνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν όμως και οι αγνωστικιστές.
0: Στους οποίους δεν ανήκεις.
1: Στους οποίους δεν ανήκω.
0: Εντάξει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Λοιπόν, με τις ανεξάρτητες αρχές τώρα ήταν ακέφαλες τρεις ανεξάρτητες αρχές. Υπήρχαμε την συνεδρίαση, τη διάσκεψη των Προέδρων πριν λίγες μέρες, όπου τελικά δεν βγήκε λευκός καπνός, και είχαμε την καταγγελία από τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε ότι υπήρχε συμφωνία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας για τις δύο από τις τρεις ανεξάρτητες αρχές, για την ηγεσία τους. Γι' αυτό έχει διαψεύδει βέβαια η Χαριλάου Τουρκούπη, το ΠΑΣΟΚ το έχει διαψεύδει
0: και αυτό. Και να και στην κυβέρνηση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση και λέει: ορίστε, να υπάρχει συνεννόηση, να τη συγκυβέρνηση. Αυτό είναι το κλίμα που έχει δημιουργηθεί με τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή θα πάρετε τώρα 200 εκατομμυριάκια.
1: Ναι.
0: Αυτό που ξεκίνησε και έλεγε ο Πουρναρά στην αρχή.
1: Τα fuel pass και τα power pass.
0: Γενικά,
1: pass.
0: Αυτό, pass. Και άμα με ψηφίσει, θα ξαναπά. Λοιπόν, θα παίρνετε τα. Οπότε, δεν πρέπει κάπου να τα βρούμε αυτά τα 200 εκατομμύρια.
1: Δεν τα έχουμε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα ξαναβρούμε, να τα ξαναδώσουμε. Εκλογές έρχονται.
1: Ναι, τα έχουμε.
0: Ναι, έχουμε αυτά. Άμα πρέπει να ξαναδώσουμε μετά από λίγο, γιατί μπορεί να έρθει ένα Λαζαρίδη σε μια ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα Τέμπι και πέρα, χαλάσουμε και πάμε να το ξαναβιάσουμε.
1: Το όχι πει η κυβέρνηση. Δεν δώσαμε πολλά στην αρχή, γιατί αφήνουμε στην άκρη για να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να έχουμε καβάτζα.
0: Μην το συζητήσουμε αυτό πώς εξελίσσεται. Πάμε στα δελτία. Αλλά παρόλα αυτά, για να μπορέσουμε να δώσουμε τα 200 και να δίνουμε και 200 και να δώσουμε και 400, πρέπει από κάπου να μαζεύουμε.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Σωστά.
0: Άρα. Πρέπει να μας εξηγήσει η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, η φοροτεχνικός μας. Καλημέρα σας, κυρία Μακρυδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Μακρυδάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
0: Τι είναι αυτά τα φορολογικά πρόστιμα που διαβάζουμε, τι ακριβώς είναι?
2: Καταρχάς, να πω σε αυτό που αναφέρατε λίγο πριν, πίστευε και μία ερεύνα. Εγώ έχω μια καλύτερη πρόταση. Μελετάτε τα σγραφά. Δηλαδή, μην πιστεύεις χωρίς να ερευνάς, να μελετάς τι ακριβώς γίνεται.
1: Σωστό είναι και αυτό.
2: Ήθερα να πιστεύεις, λοιπόν.
0: Μετά είσαι άπιστος στο μας, αφήστε το.
2: Δεν είσαι άπιστος σε εμάς, γιατί μελετάς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τα εξοδοτικά πρόστιμα εδώ πέρα και όλα αυτά τα λάθη που έχουν συμβεί. Γιατί και οι ανεξάρτητες αρχές δημοσίων εσόδων αλλάζουν, και άλλοι ανεξάρτητες αρχές, παντού οι ανεξάρτητες αρχές είναι γύρω μας. Λοιπόν, αλλάζουν τα δεδομένα. Βέβαια, εδώ με τα νέα στοιχεία που έχουμε, πάμε σε μια ευνοϊκότερη κατάσταση, γιατί πριν ανέπνεες, δεν πήρες την ανάσα σου την ώρα που έπρεπε, ερχόταν πρόστιμο. Τώρα, εδώ έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Μέχρι πρόσφατα το σύστημα ήταν άκαμπτο και παράλογο βασικά. Για το ΦΠΑ, για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση ξέχναγε να υποβάλει μια μηδενική δήλωση, ΦΠΑ δεν χρωστούσε τίποτα, το πρόστιμο δεν χρωστούσε τίποτα, εννοείται στο κράτος. Το πρόστιμο ήταν 250 ευρώ όμως για απλογραφικά βιβλία και ελεύθερους επαγγελματίες ή 500 ευρώ για εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία. Δηλαδή τιμωρούσαν με 500 ευρώ για το τίποτα. Για μικροποσά, αν ξέχναγε.
0: Κυρία Μακρυδάκη, υποχρεωτικά θα κάνουμε μία πάλι όπως κάνουμε, όπως έχουμε συνηθίσει πια, μικρή διακοπή, γιατί πάμε πάντα στο διάλειμμά μας και ερχόμαστε αμέσως μετά. Εσείς να θυμηθείτε ότι και σήμερα τα έπλα Γαλάνη μαζί μας. Γαλάνη Συγχάος λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές, τιμές. Αλλάζετε το σπίτι και τη διάθεσή σας και θα σταματήσει ο Πουρνάρετε, θα πει τίποτα, γλιτώνετε και τη μουρμούρα σας. Πάμε στο διάλειμμά μας. Straight.

0: Ρε, τι πατατάκι έκανε πάλι όχονος. Jumbo Crunchy Chips. Από την όχονος Snack.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 943. Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, την καλημέρα μας. Κύριε Γεωργιάδη, καλημέρα.
1: Είχες πει πιθανά και είναι μπουρναρά, γιατί λες επιστρέψαμε.
0: Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό.
1: Α, δεν είχες πει, εδώ ήσουν.
0: Όχι, δεν είχα πάει. Εσύ βγήκες έξω, δεν ξέρω τι έκανες έξω.
1: Εγώ μίλησα λίγο. Καφέ πίνω και μέσα, αλλά μίλησα λίγο στο τηλέφωνο. Και
0: ναι. Πρόλαβες να κάνεις ρεπορτάζ.
1: Μου είπαν ένα όνομα.
0: Για πες το.
1: Καστανίδης.
0: Ναι. Μεγάλο κεφάλαιο.
1: Ναι, Ίδης.
0: Καστανίδης, ναι.
1: Και μου το σύνδεσαν με τον Λαζαρίδης. Ίδης.
0: Ίδης, ναι. Α, νόμιζα με τον Πόντο, θα μου λέγεις.
1: Δεν ξέρω αν είχαν συνδεθεί αυτά με τον Πόντο. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Λαζαρίδης, που δεν τον ξεχνάμε.
0: Δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται ο κύριος Λαζαρίδης.
1: Ήταν ένας εξ αυτών που ψήφισε για τους αιώνιους φοιτητές.
0: Ο κύριος Λαζαρίδης.
1: Ναι, ήταν ένας εξ αυτών που ψήφισε.
0: Να διαγράφονται οι αιώνιοι φοιτητές,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ένας εξ αυτών που ψήφισε.
0: Δεν έχει, για τους αιώνιους βουλευτές όμως.
1: Για τους αιώνιους βουλευτές, ναι. Ο κύριος Καστανίδης είναι ο πρώτος που την πληρώνει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Οι αιώνιοι βουλευτές όμως, πρόσχε, όχι γενικά στη Βουλή, ειδικά στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Είναι ειδικό άρθρο για το Πασόκ αυτό.
1: Ναι, και δεν είναι ειδικό άρθρο μόνο για το Πασόκ. Γενικώ, έτσι απλά. Είναι και αν είσαι πρώην αρχηγός όμως. Ναι. Δεν μπαίνεις μέσα.
0: Ήταν αυτό που ψηφίστηκε στο συνέδριο του Πασόκ. Ήταν φωτογραφικό για τον κύριο Καστανίδη. Για να τα λέμε πως είναι, έτσι. Γιατί είπαν ότι όσοι είναι πάνω από 20 να αποκλείονται. Αλλά αποκλείονται οι πρώην αρχηγοί.
1: Άρα εγώ που έχω κάνει αρχηγός και έχω και καλό σύστημα μέσα στο κόμμα.
0: Δηλαδή ο Παπανδρέου και ο Βενιζέλος αποκλείστηκαν από το, ότι να από το να μην μπορούν να.
1: Εγώ που είμαι αρχηγός και έχω και καλό σύστημα μέσα στο αυτό. Άμα θέλω να μείνω 30 χρόνια.
0: Εσύ σε θέλουμε.
1: Θα μείνω, δεν θα φύγω, ναι, ποτέ.
0: Αφορούσε αυτό που ψηφίστηκε στο συνέδριο του Πασόκ, αφορούσε όλο τυχαίω μόνο τον κύριο Καστανίδη.
1: Και τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Γιατί τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Γιατί και τώρα και να σταματήσει και να μην σταματήσει και να αυτό έκανε αρχηγός, οπότε.
0: Α, ναι, και τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα.
0: Και τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάμε πάλι στην κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, την φοροτεχνικό μας. Ακούγεται? Όχι, σφυρίζει. Θα συνδεθούμε ξανά.
1: Έκλεισε η γραμμή.

0: Λοιπόν, έχουμε μείνει με την κυρία Μακρυδάκη στα πρόστιμα τώρα που νομίζω είναι πάλι στη γραμμή μας.
1: Ναι, ναι, εδώ είμαι.
0: Ωραία. Συνεχίστε εκεί τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε λιγότερα.
1: Θα πληρώσουμε λιγότερα. Μειώνονται οι εκδοχές του προστήματος σε διάφορες περιπτώσεις. Αυτό που ήσχε, ας πούμε, για παράδειγμα μέχρι χθες, το παλιό καθεστώς για το ΦΠΑ, μια επιχείρηση ξέχνα για να υποβάλει μια μηδενική δήλωση ΦΠΑ, δεν χρωστούσε τίποτα. Δηλαδή το πρόστιμο ήταν 250 ευρώ για προγραφικά βιβλία και ελεύθερους επαγγελματίες ή 500 ευρώ για εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριοι τιμωρούσαν με 500 ευρώ για το τίποτα. Για προποσά, αν ξέχναγες να υποβάλεις μία δήλωση παρακρατούμενου φόρου, για παράδειγμα, από ένα τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, ακόμα και για 10 ευρώ φόρο, πλήρωνες πάλι 250 ευρώ ή 500 ευρώ αντίστοιχα πρόστιμο. Τώρα, υπήρξε μια τεράστια αντίδραση από την αγορά και από εμάς τους φοροτεχνικούς. Θεωρήθηκε άδικο να επιβάλλονται πρόστιμα εξοδοτικά για τυπικές παραβάσεις χωρίς δόλο και χωρίς απώλεια εσόδου για το κράτος. Και οι αλλαγές αυτές συσύχθηκαν με ένα νέο νομοσχέδιο τον Απρίλιο του 2024 και έχουν αναδρομική ισχύ από 19 Απριλίου του 2024. Μάλιστα, πρόστιμα που επιβλήθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία και δεν έχουν πληρωθεί θα ακυρωθούν. Σε περίπτωση τώρα που έχουν πληρωθεί θα γίνει συμψηφισμός. Δηλαδή, ή θα έρθουν τα χρήματα πίσω στον λογαριασμό. Οι βασικές ανατροπές που πρέπει να ξέρουν οι συμπολίτες μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή είναι ότι η μεγάλη διαφορά έρχεται στο ΦΠΑ για εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ εκεί που δεν προκύπτει φόρος για πληρωμή. Παλιά ήταν 250 ευρώ ή 500, είπαμε, τώρα το πρόστιμο ορίζεται οριζόντια στα 100 ευρώ. Καταργείται το πρόστιμο για φόρους έως 100 ευρώ. Αυτή είναι η πιο σημαντική ελάφρυνση. Αν υποβάλλεις εκπρόθεσμα μια δήλωση και ο φόρος που αναλογεί είναι μέχρι 100 ευρώ, τότε το πρόστιμο είναι 0. Αφορά παρακρατούμενους φόρους, μισθωτούς και αμοιβές, τέλη χαρτοσύμων, περιβαλλοντικό, τέλος πλαστικής σακούλας, τέλος ανθεκτικότητας. Εξαίρεση υπάρχει, προσοχή, αυτό δεν ισχύει για τον ΦΠΑ και τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Και να αναφέρουμε ότι δεν επιβλέπεται πλέον κανένα πρόστιμο για εκπρόθεσμες δηλώσεις που αφορούν ανήλικα παιδιά ή δηλώσεις γονέων για εισοδήματα των παιδιών τους. Επίσης, οι ανήλικοι απαλλάσσονται από το τέλος επιτιδεύματος αν είχαν μπλοκάρει σε γραφειοκρατικά θέματα. Αναδρομική κατάργηση στα ειδικά καθεστώτα. Καταργείται πάλι το πρόστιμο των 100 ευρώ που είχε μπει σε δηλώσεις ΦΠΑ σε ειδικό καθεστώς, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράδειγμα, για να καταλάβουν όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή, έχουμε έναν ελεύθερο επαγγελματία. Ένας ηλεκτρολόγος δεν είχε δουλειά ένα μήνα, η δήλωση ΦΠΑ του ήταν μηδενική, αλλά την υπέβαλε δύο μέρες αργότερα. Τώρα, τότε 200 ευρώ, 250, τώρα πληρώνει 100. Έχουμε μια μικρή επιχείρηση. Μια επιχείρηση πρέπει να αποδώσει ένα φόρο 40 ευρώ από μια αμοιβή τρίτου που έχει λάβει. Ξεχνάει τη δήλωση και την υποβάλλει εκπρόθεσμα. Πριν θα πλήρωνε 250 ή 500 ευρώ το πρόστιμο για 40 ευρώ, φανταστείτε. Τώρα είναι 0 το πρόστιμο γιατί ο φόρος είναι κάτω από 100 ευρώ. Ερχόμαστε σε, σε μια τρίτη εκδοχή για να καλύψουμε όλες τις περιπτώσεις σχεδόν, την τροποποιητική δήλωση. Κάνεις μια διορθωτική δήλωση για ένα τέλος, παραδείγματος χάρη το τέλος συνδρομητών και προκύπτει ένα επιπλέον ποσό 20 ευρώ. Είχες πρόστιμο, τώρα δεν έχεις πρόστιμο. Λοιπόν, ΦΠΑ μηδενικός, το πρόστιμο πέφτει από τα 250 με 500 ευρώ.

0: 100 ευρώ. Οι μικροοφειλές, αν ο φόρος είναι κάτω από 100 ευρώ, το πρόστιμο σβήνει τελείως. Οι ανήλικοι, τέλος τα πρόστιμα για δηλώσεις που αφορούν παιδιά, και στην αναδρομικότητα, αναλαμβάνω, ισχύουν όλα από 19 Τετάρτου του 2024. Όποιος χρεώθηκε άδικα μετά από αυτή την ημερομηνία θα πάρει τα λεφτά του πίσω ή θα συμψηφιστούν. Εννοείται ότι είναι μια καλή διάταξη και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να προσπαθούμε για οτιδήποτε καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε για την κοινωνία.
1: Λοιπόν, κυρία Ανακριτάκη, έχουμε και άλλα να σας ρωτήσουμε, αλλά θα σας πάμε με δελτίο μέρα-μέρα για να σας ακούμε και πιο συχνά. Γιατί τρέχει πάντα ο χρόνος. Να ακούτε.
0: Ναι, για
1: οπότε θα σας πάμε δελτίο κάθε μέρα και λίγο για να σας ακούμε και συχνά, γιατί πάντα ο χρόνος τρέχει και η επικαιρότητα τρέχει. Οπότε να σταματήσουμε εδώ και να συνεχίσουμε πάλι για τα υπόλοιπα που έχουμε να σας ρωτήσουμε και να πάλι να μαζέψουμε τις ερωτήσεις των ακροατών που τις βλέπω τώρα μπροστά μου εδώ με τον Πάνο.
0: Και επειδή μου είσαστε και οι πρώτοι στα δελτία, να αναφερθώ κι εγώ λιγάκι και στους δανειολήπτες που θα έχουν ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Δεν θα φτάνουμε να παίρνουμε ένα καταναλωτικό δάνειο 5.000 και να καταλήγουμε να πληρώνουμε 15.000, αλλά όπως είπατε και εσείς, στο επόμενο δελτίο και στην επόμενη συνάντησή μας.
2: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια και μένουμε συντονισμένοι μαζί.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μακρυδάκη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Επάνω, ναι. Αυτό που είπε η κυρία Μακρυδάκη και θα το αναλύσουμε αύριο μεθαύριο
1: για
0: τα δάνεια. Ναι. Παιδιά, όχι όσοι έχετε πάρει δάνειο. Δεν είναι αναδρομικό αυτό το πανηγύρι. Πολύ καλό. Δεν εξετάζω αν είναι ευρωπαϊκή εντολή, αν είναι ευρωπαϊκή ή δεν είναι. Πολύ καλό. Αλλά για αυτούς που θα πάρετε δάνειο. Ναι. Αυτοί που έχετε πάρει και έχετε πάρει 10.000 και έχει φτάσει 80, 80 θα πληρώσετε, γιατί είναι στα funds αυτά και δεν αλλάζει κάτι. Άρα μην πανηγυρίζετε δυστυχώς αυτοί που έχετε δάνειο και λέτε «Α, 10 πήραμε, 80 έχει φτάσει, ο νόμος τώρα το αλλάζει». Όχι. Δεν είναι αναδρομικό, δεν θα γίνει αναδρομικό, γιατί μίλησα και έχω αυτή την πληροφορία την οποία σας μεταφέρω, παρότι μπορεί να αλλάζει με κατηγορία, δεν τα λέω. Δεν θα γίνει αναδρομικό. Είναι τώρα, από εδώ και πέρα, έτσι όπως ο κύριος Μπουρναράς έχει όλες τις τράπεζες μπροστά του ανοιχτές, που έρχονται και δίνουν, σας παίρνουν τηλέφωνο, λέτε πάρτε κανένα δάνειο, λέτε πάρτε καμιά κάρτα, που δίνουν δάνειες επιχειρηματίες, ναι, τράπεζες. Από εδώ και πέρα, λοιπόν.
1: Και θα έχουμε ξανά την κυρία Μακρυδάκη, την φοροτεχνικό
0: και
1: μας.
0: Και όχι μόνο, και για
1: νομικούς, τις ερωτήσεις σας.
0: Και για τις ερωτήσεις σας, όλα θα. Ναι. Αλλά μην πανηγυρίζετε, Σοφία, που μου έστειλες και το μήνυμα και απαντώ σε όλους. Αυτοί που θα πάρετε μετά την ψήφιση του νόμου.
1: Θα ξέρεις τι μου θύμισε, το βιντεάκι του Λοβέρδου. Θα. Το είδες, ήταν πολύ ωραίο.
0: Το μόνο που δεν μας εξήγησε ο υπουργός,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: εάν έχει να κάνει με την προηγούμενη θητεία του,
1: ναι,
0: ή αν έχει να κάνει με τη σημερινή θητεία του.
1: Ναι.
0: Ή αν έχει να κάνει και με τις δύο.
1: Επαφίεται στην, στη φαντασία του κυρίου.
0: Δεν θα έπρεπε να το εξηγήσει. Δηλαδή, έτσι αστειεύεται με το παρελθόν του, το δικό του παρελθόν, ή αστειεύεται με το δικό του παρόν. Αυτό είναι μια δική μου απορία και ας μας την απαντήσει αν μας ακούει.
1: Πάμε στην πολιτική μας συζήτηση, να συνδεθούμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργιάρη, και Πορναρά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε εδώ.
1: Ναι, Γιώργο, θα ξεκινήσεις.
0: Όχι, δική σου είναι εκπομπή τώρα. Εγώ είμαι του κοινωνικού.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική και πιθανό και στην εξεταστική. Θα δούμε για την εξεταστική, αλλά έχουμε σίγουρα το όχι, γιατί. Το είπε χθες ο κύριος Μαρινάκης. Η πρώτη ερώτηση, κύριε Παπά, είναι ότι για να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί είχαμε δύο προανακριτικές και όχι μία? Δηλαδή, γιατί δεν ήσασταν μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά?
2: Ο ΠΑΣΟΚ, όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, κατέθεσε τη δική του πρόταση για προανακριτική επιτροπή, διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό των βουλευτών και περίμενε και περιμένει από όλα τα υπόλοιπα κόμματα αν θέλουν να ψηφίσουν και την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ, με το σκεπτικό το οποίο αναπτύξαμε εμείς. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα κόμματα επέλεξαν να καταθέσουν δική τους προανακριτική. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, βέβαια, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα εγκαταλείπει ακόμα και το τελευταίο φύλλο σικής το οποίο υπήρχε, ας πούμε, για να πει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζεται την νομιμότητα, υπερασπίζεται το δίκαιο. Στην πραγματικότητα πλέον αποκαλύπτει αυτό το οποίο είναι μια οργάνωση εντός του Μαξίμου, η οποία προσπαθεί στην πραγματικότητα να καλύψει τις ανομίες της, να καλύψει όλο αυτό το σκάνδαλο το τεράστιο, τα πολλά δηλαδή τεράστια σκάνδαλα τα οποία έχει παράξει τα τελευταία χρόνια.
0: Κύριε Παπά, όμως εδώ πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί στο επόμενο εγχείρημα εξετάσεων, να το πω έτσι, θα χρειαστούν 120. Πιθανότατα να χρειαστούν 120 βουλευτές. Άρα θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση.
2: Και εκεί, εξ όσων γνωρίζω, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και πολλοί από τους ανεξάρτητους βουλευτές, από όσο γνωρίζω. Άρα συμπληρώνεται άνετα ο αριθμός.
0: Υπάρχει πιθανότητα να συμπληρωθεί και υπάρχει και πιθανότητα να φτάσει. Υπάρχει και δυνατότητα να μην φτάσουν οι 120, να χρειάζονται 151.
2: Αλλά βλέπουμε και ακούμε ότι η κυβέρνηση θα κατευθυνθεί στο να ζητήσει πλειοψηφία 151 βουλευτών. Τελείως παράλογο, δεν είχε ισχύσει για την προηγούμενη εξεταστική, στην οποία και πάλι εμπλέκονταν η ΕΕΠ, θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας.
0: Ναι. Δεν θα πιθανόν, δω... πιθανότατα. Πιθανότατα. Ακόμα δεν το ξέρουμε. Πάντως χρειάζεται συνεννόηση για τους 120. Κάτι που δεν υπήρχε τώρα.
2: Αυτό είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν 120 βουλευτές. Το έχουν πει όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα ότι συμφωνούν με την εξεταστική για τις υποκλοπές. Αυτό το οποίο θα κάνει όμως η Νέα Δημοκρατία είναι, ή τουλάχιστον εμείς την προειδοποιούμε να μην το κάνει, γιατί θα μορφώσει ακόμα περισσότερο την οργή του κόσμου και πλέον θα αποκαλύψει το οργανωμένο σχέδιο το οποίο έχει αυτή η κυβέρνηση, να μην φανεί η αλήθεια, να μην καταλάβει ο ελληνικός λαός αυτό το οποίο γνωρίζει στην πραγματικότητα. Το Μέγαρο Μαξίμου και το Πρέντατορ ήταν ένας οργανισμός, ένα σώμα το οποίο λειτουργούσε παρακολουθώντας τους υπουργούς της κυβέρνησης για να ελέγξει τη ροή του χρήματος ή για ό,τι άλλο, τέλος πάντων είχε σκοπό να κάνει με αυτή την παρακολούθηση, αυτή την πληγή στην καρδιά της δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα σας πάω, κύριε Παπά, στις ανεξάρτητες αρχές και θέλω να ρωτήσω αν όντως υπήρξε αυτή η συνεννόηση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, γιατί είδαμε και τις ανακοινώσεις από την Κουμουνδούρου που στην ουσία κάνουν λόγο για συμφωνία, για υπόγεια συμφωνία μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
2: Αν υπήρχε, κύριε Βορναρά, τέτοια συμφωνία, τότε θα είχε παραχθεί και αποτέλεσμα και θα υπήρχαν ήδη επικεφαλής ανεξάρτητες αρχές. Το ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα σημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία υπόγεια συμφωνία. Το ΠΑΣΟΚ έκανε αυτό το οποίο όφιλε να κάνει θεσμικά. Ζήτησε να υπάρχουν βιογραφικά, κατατέθηκαν βιογραφικά. Επέλεξε μία επικεφαλής αρχής, την κυρία Συγκούνα, την οποία ούτε την ξέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Απλά επειδή είχε το κατάλληλο βιογραφικό, υπήρχαν και άλλοι καλοί υποψήφοι, οι οποίοι απλά γιατί δεν είχε συμπληρωθεί ο χρόνος αφιπηρέτησης 4 ετών που προτείνει το ΠΑΣΟΚ να υπάρχει για όλους τους δικαστές, δεν προκρίθηκαν. Πήγαμε στην Επιτροπή και είδαμε τι συνέβη. Από τη μία έχουμε την υπόλοιπη αντιπολίτευση, η οποία δεν βρίσκει κανέναν καλό υποψήφιο, η οποία ενδεχομένως θέλει να μείνουν ακέφαλες οι ανεξάρτητες αρχές για πάντα.
0: Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Και από την άλλη έχουμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία νομίζει ότι αν φέρει έναν δικό της υποψήφιο και συνομολογήσει με έναν υποψήφιο που προκρίνει το ΠΑΣΟΚ θα δεχτεί αυτή τη συνδιαλλαγή.
0: Καλά, τώρα έναν δικό σας και έναν δικό μας κυβέρνηση να μην έχει κανέναν, δηλαδή στις ανεξάρτητες αρχές.
2: Εμάς δικός μας δεν είναι κανένας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε ξεκάθαρα να κατατεθούν δημόσια τα βιογραφικά στη Βουλή. Εξέτασε το ΠΑΣΟΚ τα βιογραφικά των ανθρώπων χωρίς, ξαναλέω, ούτε η κυρία Συγκούνα δεν είναι ΠΑΣΟΚ, δεν την ξέρουμε προσωπικά στο ΠΑΣΟΚ. Απλά θεωρούσαμε ότι έχει όλα αυτά τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχει μια επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής. Αυτό δεν αρέσει ούτε στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θέλει να παίζει παιχνίδια κάτω από το τραπέζι και ψεύδεται ασύστολα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και όσοι μιλούν στη Νέα Δημοκρατία για δίθεν συμφωνία. Αν υπήρχε συμφωνία, θα την είχαμε προχωρήσει τη συμφωνία. Καμία συμφωνία δεν υπήρχε.
0: Μάλιστα.
2: Και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, η οποία στην πραγματικότητα θέλει ένα μπάχαλο. Ο ελληνικός λαός πρέπει να κρίνει, λοιπόν. Απ' τη μία έχουμε μια κυβέρνηση διαφθοράς, συναλλαγής, συνδιαλλαγής, λαζαρίδιδων και όλης αυτής της παράνομης, ας πούμε, διαδικασίας την οποία προκρίνει για τους διορισμούς γενικότερα. Από την άλλη έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν θέλει τίποτα και θέλει να οδηγήσει τη χώρα στα βράχια ή θέλει να ξανακλείσει τις τράπεζες ή δεν ξέρω εγώ τι. Και από την άλλη ένα σοβαρό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη, οι ανεξάρτητες αρχές να λειτουργούν αυτόνομα. Ας τα κρίνει, λοιπόν, αυτά ο πολίτης στην κάλπη.
0: Ο πολίτης όμως δημοσκοπικά δεν κρίνει όπως τα βλέπετε εσείς. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ακόμα με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά η ερώτησή μου ξεκινάει από την καταλληλότητα πρωθυπουργού που ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στην πέμπτη θέση. Σας προβληματίζει αυτό?
2: Αυτή η μέτρηση πάντοτε και παραδοσιακά στις δημοσκοπήσεις ευνοούσε τους εκάστοτε ενεργούς πρωθυπουργούς, τους πρώην πρωθυπουργούς, γιατί υπάρχει αυτή η παράσταση.
0: Ναι, αλλά δεύτερος ήταν της αντιπολίτευσης. Συνήθως μεταξύ κανένας και αντιπολίτευσης πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Τώρα μιλάμε για πέμπτη θέση. Και ρωτάω αν σας προβληματίζει.
2: Εμένα αυτό το οποίο με προβληματίζει είναι το ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αποτυπώσουν στην πραγματικότητα αυτό το οποίο ισχύει. Την κοινή γνώμη και αυτό το οποίο βλέπουμε καθημερινά κινούμενοι ανάμεσα στον κόσμο. Απαντώνται από λίγο κόσμο, γίνονται αναγωγές και με μαθηματικά μοντέλα τα οποία εγώ ελέγχω την αξιοπιστία τους και ελέγχεται γενικώς για το αν οι αναποφάσεις, για παράδειγμα, θα κατανεμηθούν υπέρ του πρώτου κόμματος. Δεν προκύπτει αυτό από ό,τι υπάρχει στην κοινωνία. Νομίζω ότι δεν θα έχει καμία σχέση το αποτέλεσμα των εκλογών και το έχουμε δει και στο παρελθόν. Δημοσκοπήσεις να διαψεύδονται τελείως. Το είδαμε στις προηγούμενες εκλογές, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανιζόταν να είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία στα ποσοστά και τελικά είχε 20 μονάδες απόσταση. Νομίζω ότι οι εκλογές θα μας εκπλήξουν όλους. Και στην τελική, αν δεν χρειαζόταν να γίνονται εκλογές, θα είχαμε κυβερνήσεις από τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πέφτουν πολύ έξω τη δημοσιοποίηση σε σχέση με την πραγματικότητα της κοινωνίας.
0: Μάλιστα. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα που θέλω να μου απαντήσει. Πόσο έξω πέφτει ο κ. Καστανίδης που λέει ότι ήταν μια προσωπική απόφαση του κ. Ανδρουλάκη να με διώξει προσωπικά?
2: Εγώ σέβομαι όλα τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, την πορεία τους στον χώρο, τη συνεισφορά τους, την υπόθεση του σοσιαλιστικού κινήματος. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν είναι δική μου θέση προφανώς να σχολιάσω την επιλογή της αποχώρησης του πρώην υπουργού. Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να πορευθεί όπως αυτός θεωρεί. Από εκεί και πέρα όμως αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να προχωρήσει. Το ΠΑΣΟΚ είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και από τα πρόσωπα και από τις όποιες επικρίες ή φιλοδοξίες έχει ο καθένας. Είναι μεγαλύτερο ακόμα και από τους προέδρους και τους αρχηγούς του. Το ΠΑΣΟΚ είναι η πτυχή της δημοκρατικής παράταξης στον τόπο και αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται να είναι ο μόνος πόλος που μπορεί πραγματικά να φέρει την πολιτική αλλαγή. Οπότε νομίζω ότι και με ανανέωση, γιατί είναι απαραίτητη η ανανέωση στην πολιτική, πρέπει να προχωρήσει μπροστά και θα το κάνει το ΠΑΣΟΚ.
0: Κύριε Παπά, δηλαδή δεν φοβάστε το αν ο Τσίπρας κάνει το κόμμα του τελικά που απευθύνεται κατά βάση και πάλι στους δικούς σας ψηφοφόρους?
2: Εγώ θεωρώ ότι ο
0: κύριος... Η Νέα Δημοκρατία χθες με δηλώσεις εκπροσώπων της είπε ότι εμείς θέλουμε τον Τσίπρα ως αντίπαλο διότι είναι πολύ κοντά που κυβέρνησε και τον θυμάται ο κόσμος. Συμφωνείτε με αυτό δηλαδή?
2: Προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε για αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, τον έχει κερδίσει επανειλημμένες φορές. Εξού και βλέπουμε όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα να κάνουν μεγάλα αφιερώματα στον κύριο Τσίπρα, πρωτοσέλιδα, δισέλιδα, ακριβώς για να ενεργοποιήσουν, θεωρούν κάποια αντανακλαστικά αντισύριζα τα οποία βάρουν στην κοινωνία και να συγκεντρώσει η κυβέρνηση ποσοστά. Από εκεί και πέρα όμως εγώ πιστεύω και νομίζω ότι είναι κοινή πεποίθηση στην κοινωνία ότι ο κύριος Τσίπρας δεν κατάφερε να ενώσει την ριζοσπαστική αριστερά, θα καταφέρει να ενώσει και τη σοσιαλδημοκρατία ή την οικολογία με ό,τι αυτή μπορεί να εκφράζει στην κοινωνία? Όχι. Με μανιφέστα και με παλιακές τοποθετήσεις, με μια αλλοπρόσαλη ρητορική ότι θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες το 2015, αλλά και όλη αυτή η απαξίωση την οποία δείχνει ακόμα και στα ίδια στους ίδιους τους πρώην συντρόφους του, δεν νομίζω να τον βγάλει μακριά αυτός ο δρόμος. Η κοινωνία του 2026 θέλει απαντήσεις για το στεγαστικό, για την ακρίβεια, για το εθνικό σύστημα υγείας, για την παιδεία, και δεν βλέπω να υπάρχουν αυτές οι απαντήσεις από τη μεριά του κυρίου Τσίπρα.
1: Λέτε δηλαδή, κύριε Παπά, ότι η κυβέρνηση επιθυμεί το κόμμα Τσίπρα να είναι στην δεύτερη θέση ώστε να είναι το ΠΑΣΟΚ πιο κάτω, να είναι στην τρίτη?
2: Ιδανικά,
1: με ποιο σκοπό, να πιέσει το... Γιατί προσπαθώ να αντιληφθώ αυτό που είπατε. Να πιέσει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ για να συγκυβερνήσει, για να είναι πιο κάτω στην τρίτη θέση? Το σκεπτικό ποιο ήταν?
2: Καταρχάς η κυβέρνηση φοβάται το ΠΑΣΟΚ γιατί από το ΠΑΣΟΚ χάνει ψηφοφόρους. Προς το ΠΑΣΟΚ εισραίουν ψηφοφόροι οι οποίοι είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία στις δύο προηγούμενες εκλογές. Δεν θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Οπότε χτυπά το ΠΑΣΟΚ ακριβώς γιατί ξέρει ότι είναι ο πόλος εκείνος ο οποίος μπορεί να τις πάρει ψήφους. Και είναι ο πόλος εκείνος ο οποίος πραγματικά μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Τον κύριο Τσίπρα τον έχει κερδίσει κατ' επανάληψη και θεωρεί ότι αν τον είχε ιδανικά αντίπαλο, που δεν θα τώρα έχει, γιατί η δική μου πρόβλεψη είναι ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά των εκλογών. Αν τον είχε αντίπαλο, θα συσπήρωνε κόσμο από το ΠΑΣΟΚ για να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
1: Κατανοητό.
2: Με το φόβο του κυρίου Τσίπρα. Γιατί στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητός ούτε στα στελέχη τα οποία παραδοσιακά ήταν στο ΠΑΣΟΚ, ούτε σε όλους εμάς οι οποίοι για τους λάθους λόγους πιστέψαμε ότι θα μπορούσε να ενσαρκώσει το όραμα μιας προοδευτικής παράταξης.
0: Καλά, και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπά, και να κλείσουμε με αυτό, είναι το ότι κάποια στελέχη που πλήγωσαν στο παρελθόν, στην αδελφό σας το είπε, τώρα το να τους παίρνουμε είναι κάπως.
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ και πάντοτε, γιατί ιστορικά λειτουργήσε ως μεγάλη παράταξη, να ενσωματώσει όλους τους ανθρώπους και από την κοινωνία αλλά και από τα στελέχη που αυτή τη στιγμή βλέπουν ως μόνη εναλλακτική.
0: Και αυτούς που πλήγωσαν και γυρολόγους, είναι η ερώτηση.
2: Κοιτάξτε, στην πολιτική γίνονται αναγνώσεις με βάση την συγκυρία. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Ο κόσμος θέλει να έρθει προς το ΠΑΣΟΚ. Άρα πρέπει να δεχτούμε και όλα αυτά τα στελέχη που αυτή τη στιγμή βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ την ελπίδα. Νομίζω ότι στην πολιτική πρέπει να προχωράμε μπροστά, να αφήνουμε πίσω μας το παρελθόν και στην τελική όλοι θα κριθούμε από τον κόσμο στην κάλπη.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Να είστε καλά.
1: Και καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πέτρος Παπάς.
0: Όλους λοιπόν. Και αυτούς που πλήγωσαν.
1: Και τους γυρολόγους.
0: Και τους γυρολόγους. Όλους. Τους στέλνουμε όλους. Ελάτε.
1: Το είπε η κυρία Γιαννακοπούλα αυτό.
0: Μια απορία έχω εγώ.
1: Ναι.
0: Αν έρθουν όλοι αυτοί, μπας και βγει κανένας έξω και πάει απέναντι. Είναι ραμμένος, ντυμένος, έτοιμος για να κάνει μετακόμιση προς την άλλη μεριά. Άλλη μεταγραφή, λέω.
1: Ναι.
0: Αν έρθουν όλοι αυτοί εδώ.
1: Ποιοι είναι οι όλοι αυτοί, ποιους αναφέρει.
0: Οι γυρολόγοι, αυτοί που μας πλήγωσαν παλιά.
1: Εντάξει, αυτοί, δεν είναι πολλοί. Δεν είναι όλοι αυτοί, είναι λίγα ονόματα ακόμα.
0: Ναι, αν έρθουν ακόμα.
1: Δύο-τρεις είναι.
0: Μήπως είναι ένας λόγος εγώ να πάω στους άλλους γιατί δεν θέλω αυτούς.
1: Ναι, εντάξει. Είναι...
0: μία ερώτηση κάνω.
1: Είναι ένα
0: ρώτηξα, να μην ρωτήξω.
1: Ένα εύλογο σκεπτικό. Εύλογο σκεπτικό.
0: Εύλογο σκεπτικό. Εγώ λέω ρώτηξα και ο Παρναλάς απαντάει είναι ένα εύλογο σκεπτικό. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω με τον Μπουρναρά ποτέ. Κώστα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, αλλά είμαστε για πολύ λίγο γιατί φεύγουμε. Έχω φτιάξει από τώρα απορίες για τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη που θα έχουμε αύριο.
1: Ναι, τον πρώην υπουργό.
0: Ναι, νομικές απορίες.
1: Νομικές απορίες.
0: Ναι, δηλαδή έχω μαζέψει και από κόσμο και εσείς παιδιά αύριο. Ό,τι
1: τι, νομικό... Για πες μου μια απορία.
0: Θα μάθω αύριο αν με ένα νόμο διώχνουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι.
0: Ένας νόμος είναι. Ναι. Και γιατί δεν τον κάνουμε. 151 είμαστε. Τελεία. Και δεν τον κάνουμε.
1: Γιατί.
0: 151 είμαστε. Τελεία. Ποιος αποφασίζει.
1: Γιατί αντιτίθεται στο κοινό αίσθημα.
0: Και άλλα αντιτίθεται στο κοινό αίσθημα. Αλλά 151 είμαστε.
1: Ναι, εντάξει, αλλά προσπαθούμε να κρατάμε και κάποιες ισορροπίες με την κοινωνία.
0: Πότε.
1: Όποτε.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, έχω και άλλες τέτοιες. Αν έχετε κι εσείς, 6939-943-943, θα τις θέσουμε όλες. Όλες για να μάθουμε κι εμείς μερικά πράγματα που δικηγόροι δεν ήμασταν, δεν είμαστε. Α, δεν ξέρεις. Θα πάρω τον τηλέφωνο τον κύριο Λαζαρίδη να μου δώσει το τηλέφωνο της σχολής να γίνω.
1: Δώσε το πτυχίο σου.
0: Να μου δώσει το τηλέφωνο της σχολής να πάω να γίνω. Να μου πάρω τηλέφωνο.
1: Έχει κλείσει τώρα νομίζω. Δεν είναι στη λειτουργία.
0: Κάτι θα ξέρει καμιά άλλη. Δεν μπορεί.
1: Εντάξει, ναι, μπορώ να σου δώσω τηλέφωνο για.
0: Ξέρεις,
1: εγώ δεν μπορώ, θα σου δώσω ένα τηλέφωνο για άλλο νούμερο.
0: Κάπως σφέτια είναι αυτά τώρα, πώς μιλάς έτσι. Επειδή είσαι ένας σφετολόγος, θα σε διώξω.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Δεν είμαι σφετολόγος.
0: Γιατί αφού τώρα μόλις είπες, θα σου δώσω το τηλέφωνο.
1: Δεν είναι.
0: Αυτά είναι.
1: Το τηλέφωνο έχει υποθεί, το έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης ο Άδωνης, ότι αυτή είναι και η ουσία του πολιτικού του βουλευτή να σηκώνει το τηλέφωνο και να μιλάει με τους πολίτες. Δεν είναι ρουσφέτια αυτό.
0: Α.
1: Έχει δοθεί εξήγηση.
0: Καλά, και ο κύριος Βοδίδης το είπε.
1: Ναι.
0: Και το είπε με πολύ ωραίο τρόπο να μην τον δεχτώ.
1: Να τον δεχτώ.
0: Αν μου ζητήσει κάτι επί του προσωπικού, γιατί δεν θα θέλει λέει, να λύσει το Μεσανατολικό, δεν θα μου πει για το Ιράν, για τον πόλεμο, θα μου πει κάτι προσωπικό. Να πάρω ένα
1: λοιπόν,
0: τηλέφωνο να μάθω.
1: Λοιπόν, έχεις πολλές απορίες τώρα, συγκέντρωσέ τες. Πάμε να φύγουμε.
0: Ποιος θα έρθει.
1: Έρχεται Ευάγγελος Μίχος. Εμείς, Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, Τραμπ Νετανιάχου. Το είπα και αυτό.
0: Νετανιάχου Τραμπ. Γεια.
3: 9.43 Interveten Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
4: Το βάλε! Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο!
4: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
9: Η ηλιακή θερμοσύπονη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: 943 Intervention Sports.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
1: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Μάλλον θα είμαι στον Απόλλωνα Σμύρνης και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Κρίμα για την ΑΕΛ που βρέθηκε σε αυτή τη θέση, δήλωσε ο προπονητής της Ελαφράς Ταξιαρχίας Άκης Τσιόλης στην εκπομπή Ολική Ανατροπή, αλλά και στον Δημήτρη Στρατάκη και τον Θανάση Ζαχάκη. Ο Παναθηναϊκός πήγε από την κόλαση στον Παράδεισο. Οι πράσινοι, παρότι βρέθηκαν πίσω 2-1 σετ, έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν 3-2 σετ του ΠΑΟΚ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Μόνο στην επίθεση χωλέναμε, περήφανος για την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε για την αναμέτρηση με τη Μονακό. Προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game 1, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μετά τους Μίροτιτς Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στηριχθεί τις υπηρεσίες και του Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μάρκο Ισβίλη επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Επιπλέον οι ειστήρια προέκυψαν και διατίθενται προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για το Game 3 της σειράς των play-offs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό ο Θωμάς Τρακώσε που ολοκλήρωσε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση ώστε να απομείνει τα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζεται το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στέφαν Ντεφράι, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίκτη ενδιαφέρει την Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Συζήτηση για να λάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως απεκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη, κάταγμα στο χέρι υπέστη ο Σοκράτης Διούδης, χάνει το υπόλοιπο σεζόν ο Έλληνας στρατοφύλακας. Ο αμυντικός των κεντρινών μαυρών Λίντζεϊ Ρόουζ μένει ελεύθερος από τον Άρη και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, Chelsea Nottingham Forest 1-3, Everton Manchester City 3-3. Για την 34η στροφή της La Liga, Sevilla Real Sociedad 1-0. Για την 35η αγωνιστική της Serie A, Cremonese Lazio 1-2 και Roma Fiorentina 4-0. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ο Αλεξάνδερ Ατανασίεβιτς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
11: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόρίτσα και νόμι.
1: Binary, Ειρήνη Μην, καλημέρα σε όλους. Ευάγγελος Μίχος, Παναγιώτης Πουρναράς και ο φίλος μας ο...
2: Ο
1: Κατσάτσος. Ο Κατσάτσος, αυτός είναι για το boost αυτής εδώ της εκπομπής. Καλά να κάνουμε, έχουμε φιλοδοξία να κάνουμε και σήμερα Τρίτη, 5 του Μάη, τις ραδιοφωνικές μοιχείες, οι άλλες είναι στο Σπορντόκ, θυμίζω. Είναι η 125η ημέρα του έτους, το 2026 γράφει στο κοντέρ του 125. Γιορτάζει, εξού και το Ειρήνη Μην, γιορτάζει η Ειρήνη σήμερα. Είχες καμιά Ειρήνη?
2: Ναι, όχι πολύ κοντινή.
1: Α, ούτε αίσθημα, ούτε κοντινή φίλη. Γνωστή, γνωστή. Ο Κατσάτσος είχε συμμαθήτρια Ειρήνη.
2: Σίγουρα.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι μια ανοιξιάτικη προς καλοκαιρινή ημέρα, όπως θα πρέπει να είναι αυτές του Μάη. Λοιπόν... είναι μια παγκόσμια ημέρα πνευματικής, όχι, λάθος, πνευμονικής υπέρτασης. Νόμιζα ήταν πνευματική υπέρταση. Μάλιστα. Είναι παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών, πολύ σημαντική. Κάποιοι την μάθανε, καταλάβανε την αξία της στις, τα χρόνια του COVID. Το λέω εγώ, εντάξει. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή ημέρα. Απόψε νομίζω θα βάλει σκούπα και ο Ολυμπιακός, ο μπασκετικός Ολυμπιακός, στο Μονακό των 7 μόλις παιχτών. Δηλαδή αν ρε φίλε τραυματιστεί κάποιος ή αποβληθεί κάποιος, θα παίξει και... Δηλαδή θα μπορεί να παίξει με 4. Okay. Μέχρι 2 δεν παίζουνε. Ή 3.
2: Νομίζω.
1: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός εύκολα ή δύσκολα... Α, μάλλον σχετικά εύκολα, έτσι δεν είναι κύριε Πουρναρά, που είστε και ο δαιμόνιος tipster αυτής εδώ της εκπομπής. Θα καθαρίσει τη σειρά 3-0 και θα μείνει αραχτός για να δει μετά αν θα κάνει σκούπα ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ και ποια είναι η άλλη, Φενέρ. Όλοι 3-0 δεν έχουν, κάνω λάθος. 2-0 δεν έχουν όλες αυτές οι ομάδες. Οκ.

Σαλιπάκ, χθες είχαμε 11-11 εμείς, αγαπημένη συνήθεια, στο Open. Στην Αγγλία είχαμε μια έκπληξη. Η City του Γκουαρδιόλα λες και ήθελε να κάνει δώρο πρωτομαγιάτικο στην Arsenal.

3-3 στο θρίλερ, στο θρίλερ του Liverpool, έτσι, στο Hill Dickinson. Η Manchester City κατέρευσε κυριολεκτικά στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδιζε 0-1 στο πρώτο, βρέθηκε να χάνει στο δεύτερο ημίχρονο με 3-1 από την Everton. Λοιπόν, κυριολεκτικά εκεί ήταν αποσβολωμένος ο Pep Guardiola από την εμφάνιση, από την εικόνα των πολιτών, και όλα έδειχναν ότι θα έχανε, αλλά εκεί πήρε, έπιασε δουλειά ο Haaland, μείωσε στο 83 σε 3-2 και κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αυτό που λέμε buzzer beater στο μπάσκετ, ο Ντοκού έσωσε την παρτίδα γράφοντας το τελικό 3-3 στις βαθιές καθυστερήσεις στο 97. Βεβαίως τώρα θα μου πείτε, τι ένας τι κανένας βαθμός. Εγγέλα στο Λίβερπουλ αφήνει την City σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στο κυνήγι της Arsenal, καθώς η Arsenal βρίσκεται στο συν 5 τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Premier League. Βεβαίως η City έχει παιχνίδι λιγότερο, αλλά αν κάνει το 3-3 πλέον η Arsenal, η City ό,τι και να κάνει και σπαθιά να καταπιεί, δεν θα τη φτάσει. Καταλαβαίνετε γιατί είχε την αξία του το χθεσινό αρνητικό αποτέλεσμα για την Manchester City. Να σκεφτείτε ότι η Manchester City που δέχτηκε 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από την Everton, τα δέχτηκε μέσα σε 14 λεπτά, ενώ ένας πιτσιρικάς που είχε μπει αλλαγή στο 64, ο Μπάρι για την Everton, κατάφερε να βρει δίχτυα δύο φορές. Η πιο εντυπωσιακή εικόνα ήταν από τους οπαδούς της City που ήταν στις εξέδρες του Hill Dickinson στο Liverpool, που μετά το 3-1 στο 83 άρχισαν να φεύγουν από το γήπεδο, και μετά με το που έβαλε τον γκολ ο Haaland, συγγνώμη, στο 81 έγινε το 3-1, όταν έβαλε τον γκολ ο Haaland 3 λεπτά μετά, άρχισαν να επιστρέφουν πάλι στο γήπεδο.

Κατά τα άλλα, στην Premier League η Chelsea το χαβά της, έκανε χθες την έκτη διαδοχική της ήττα στο πρωτάθλημα. Τη συμβαίνει πρώτη φορά μετά το 1993. Μπορεί να προκρίθηκε στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, αλλά στο πρωτάθλημα κινδυνεύει να χάσει κάθε ευρωπαϊκό εισιτήριο, εκτός και αν τα καταφέρει στο κύπελλο. Λοιπόν, αντιθέτως, η Nottingham Forest του κλόουν προπονητή, για μένα είναι κλόουν προπονητής ο συγκεκριμένος, ο Βίτορ Περέιρα, μετά την Aston Villa που την κέρδισε στον πρώτο ημιτελικό του Europa League, κατάφερε να κάνει το διπλό με τριάρα στο Stamford Bridge. Έτσι. Η Forest που είχε 8 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι που έπαιξε με την Aston Villa και εν ώψη της ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League, κυριολεκτικά έκανε ό,τι ήθελε στο Λονδίνο και νομίζω ότι σιγούρεψε κατά μεγάλο βαθμό την παραμονή της, η παραμονή, η τρίτη θέση μάλλον του υποβασμού θα παιχθεί μεταξύ της Tottenham που καβάλισε τη West Ham και της West Ham που αυτή τη στιγμή με τη σημερινή βαθμολογία της Premier League ήταν αυτή που θα ακολουθούσε την Burnley και την Wolves στην Championship.

Λοιπόν, είχα κάποια θεματάκια εγώ εδώ πέρα, κατάφερα να τα τακτοποιήσω, οπότε πάμε non-stop από εδώ και πέρα. Ακούσατε και λίγο μουσική, δεν είναι άσχημο να ακούσετε και τη μουσική. Έχουμε και Champions League σήμερα, μην το ξεχνάς κύριε Πουρναρά. Arsenal Atletico Madrid, η revanche του 1-1 στο Μετροπολιτάνο. Τι βλέπεις εκεί πέρα? Arsenal Atletico Madrid. Arsenal μεγάλε. Εγώ θέλω Atletico Madrid στην ομάδα του Σιμεώνε. Ρεάλ μπορεί να σκουπίσει την Χάπουελ. Παίζουν Χάπουελ στις 7, Χάπουελ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί να μειώσει δηλαδή. Να σκουπίσει, να κάνει το 3-0 η Ρεάλ. Ο Ιτούδης θα χάσει 3-0, ρε φίλε. Τι είναι ο Ιτούδης? Ο Ιτούδης δεν είναι Χάπουελ. Ο Ιτούδης, ναι.

Λοιπόν, έχει βγει ρεπορτάζ για τις ενδεχόμενες θέσεις, τις κληρώσεις για τη League Phase του Champions League, ανάλογα με το ποιος θα είναι πρωταθλητής και ποιος δεύτερος στο τέλος των φετινών play-off της Super League 1. Ο ΙΑΕΚ, εντάξει, είναι το ακλόνητο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα, να είναι η νέα πρωταθλήτρια Ελλάδας. Αν η ΑΕΚ πάρει τον τίτλο, θα είναι ισχυρή και δεν θα έχει κάποιο μεγαθύριο στα play-off. Ο ΠΑΟΚ, με τη σειρά του που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος γιατί έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, θα είναι και αυτός δεδομένα ισχυρός. Ο Ολυμπιακός, αν πάρει τον τίτλο με τον καλύτερο συντελεστή γνωστό, αυτό θα είναι απευθείας δεδομένα στη League Phase. Η ΑΕΚ θα είναι ισχυρή στα play-off του Champions League, έτσι. Ο ΠΑΟΚ θα είναι δεδομένα ισχυρός στο δεύτερο με προκριματικό του Champions League. Αν πάρει αυτός τελικά τη δεύτερη θέση, θα ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό και σε κάθε κλήρωση θα είναι στους ισχυρούς. Ο Ολυμπιακός, αν πάρει το πρωτάθλημα, θα είναι δεδομένα στη League Phase, αλλά και ως δεύτερος θα έχει, και αυτός θα είναι στους ισχυρούς, και αυτός από το δεύτερο προβληματικό γύρο θα ξεκινήσει. Η ΑΕΚ έχει τον έκτο καλύτερο συντελεστή από τις 43 πρωταθλήτριες ομάδες που θα μετήχαν στο Champions Path για τα 5 εισιτήρια στη League Phase, και με δεδομένο ότι η Σακτάρ Ντόνεσκ με τον υψηλότερο συντελεστή θα έπαιρνε το σχετικό spot, θα βρισκόταν στους 5 ισχυρούς μαζί τον play-off, μαζί η ΑΕΚ, μαζί με Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν, Λεχ Πόσναν, ομάδες που θα απέφευγε στην κλήρωση της 23 Αυγούστου, και υποψήφιες ομάδες αντίπαλοι της ΑΕΚ, Viking, Hearts και η Αυστριακή Λάσκ.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Άρτηση!
2: Σύνθημα!
3: Jumbo Chips!
2: Παρασύνθημα!
3: Όχονος Snack!
2: Ελεύθερα!
4: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211 418 4289.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
9: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
8: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervet & Sports.
10: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά. Εν τω μεταξύ, ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόουνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη διαψεύδει τους ισχυρισμούς. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass, στο τραπέζι και η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίθεση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των σκανδάλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Σε συνέντευξή του στον Αλφα, είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το Ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του Ρουσφετιού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση θέλουν για αντίπαλο τον Τσίπρα γιατί τον έχουν κερδίσει πολλές φορές, τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε συνέντευξή του στο Μέγα, γνωστοποίησε ότι θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα απευθυνθεί στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 1999. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Πρώτο εξατοζόμενο μάθημα, αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας. Τουλάχιστον 21 συνεκροί, 61 τραυματίες. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βορειοδυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32-33 λεπτά μετά τις 10 στις ραδιοφωνικές μοιχές της Τρίτης. Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα του 943 Ιντερβέντεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μου και καλό συνάδελφο τον Γιάννη τον Τίλιρο, στο φίλο μου τον Κύπριο, δεν είναι Κύπριο, στην Κύπρο πλέον ζει, τον Γκρέκ που λέει καλημέρα. Σήμερα μου κάνεις παρέα στην Κοσμοπολίτικη Λεμεσό. Ο καιρός έχει χαλάσει λίγο και το θερμόμετρο φλερτάρει με τους 21 βαθμούς. Την εκπομπή στο Open έχω σταματήσει εδώ και καιρό να τη βλέπω και δεν ξέρω τι έχει υποθεί. Δεν μπορώ όμως να φανταστώ. Συγγνώμη, μπορώ όμως να φανταστώ, λέει ο Γκρέκ. Εξάλλου οι συμμετέχοντες, φυσικά εξαιρώ εσένα, είναι γνωστοί για τα αντιολυμπιακά αισθήματά τους. Σήμερα το μότο είναι να είστε το ρίσκο που δεν πήραν και το αποθυμένο που δεν έζησαν. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Χατζή, ο πιο φανατικός είναι. Δεν χάνει εκπομπή για εκπομπή, είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, είτε στο YouTube. Ευχαριστώ, Κώστα. Και ας πλακωνόμαστε καμιά φορά. Ο Κυριάκος, ο άλλος αεξής, λέει καλημέρα. Χθες στην εκπομπή του Open μάθαμε ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν διαφορές μεταξύ τους. Την προηγούμενη αγωνιστική είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός, την επόμενη ίσως έχει ο ΠΑΟΚ. Οι λεκοφιλίες ποτέ δεν μακροημέρευσαν. Αν υπομονούμε για την Κυριακή, να δούμε στο Καραϊσκάκης, αν χάσει ένας από τους δύο, τι θα ακούσουμε για χειρουργία, χασάπηδες κτλ. Για όσους δεν είδατε, για όσους δεν ακούσατε χθες, ο Κώστας Νικολακόπουλος εξ αρχής είπε ότι είδε ένα τρομερό χειρουργείο που κράτησε 2 ώρες από τον Ιταλό διαιτητή, από τους Ιταλούς διαιτητές στην Τούμπα, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εννοούσε ότι περάσανε χειρουργείο οι Ιταλοί διαιτητές στον Ολυμπιακό. Ο Κώστας, ο φίλος μου, ο Παναθηναϊκός, λέει Ευάγγελε, σε είδαμε live χθες. Αν πήγαινε το θέμα στον Παναθηναϊκό, περιμέναμε, επειδή έχουμε κουραστεί με την κουβέντα γύρω από τον Μπενίτεθ και για τις απαιτήσεις του, να ρωτήσει τον Νικολακόπουλο, υπάρχει κάποιος παίκτης από το ρόστερ του Παναθηναϊκού που θα τον έπαιρνε στον Ολυμπιακό για βασικό? Άιντε, γιατί η προπονητοφαγή έχει καταντήσει αηδία και δεν βλέπουμε το χαμηλό ποιοτικά ρόστερ του Παναθηναϊκού τόσα χρόνια.

Αντώνης μου λέει: καλημέρα κύριε Μίχο. Απόρρισα με την σιγουριά σας χθες ότι το πρωτάθλημα εξαρτάται κυριολεκτικά από τα πόδια της ΑΕΚ. Ήσασταν πολύ αισιόδοξος και πολύ απόλυτος σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Πού το στηρίζετε αυτό? Φίλε μου, το είπα και χθες, άντε να το ξαναπώ και σήμερα, το είπα και χθες από αυτά εδώ τα μικρόφωνα. Η ΑΕΚ ούτε την Κυριακή έχασε, αν δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Η ΑΕΚ είναι 7 μήνες ITT, σχεδόν 7 μήνες. Έχει 21 μάτς πρωταθλήματος. ITT 16 και 5, 17 και 4, έχω μπερδευτεί, δεν θυμάμαι. Δεν δέχτηκε γκολ, τρίτο μάτς στα play-off που δεν δέχτηκε γκολ. Ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο αυτών των play-offs με 7 βαθμούς, με 0 παθητικό γκολ. Της δόθηκε η τεράστια ευκαιρία να το καθαρίσει το πρωτάθλημα από την Κυριακή μετά την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Και επειδή δεν το εξασφάλισε μαθηματικά κόντρα στον Παναθηναϊκό, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αισιοδοξούν και καλά κάνουν. Ο Ολυμπιακός λέει ότι θέλει να είναι στους 3 βαθμούς διαφορά την τελευταία αγωνιστική για να πάει να το πάρει στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο ΠΑΟΚ λέει το έχουμε ξανακάνει με 4 σερί νίκες στο τέλος και το πήραμε. Βεβαίως και οι μεν και οι δε ξεχνάνε ότι δεν υπάρχει πλέον Αλμέιδα, δεν υπάρχει Μελισανίδης. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Αγία Σοφιά την Κυριακή, σε ένα γήπεδο που συνήθως οι πράσινοι χάνουν. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, γιατί βολεύει και φάνηκε και στη Λεωφόρο, βολεύει τον Μπενίτεθ να έχει την ομάδα του σε ρόλο παθητικό, με χαμηλά, να παίζει χαμηλά την άμυνα, να ποντάρει στον τρομερό Τετέ μπροστά που τα βάζει με όλη την άμυνα, την αντίπαλη άμυνα. Γενικότερα στον Μπενίτεθ του πάει αυτός ο δεύτερος ρόλος στο παιχνίδι. Για μένα οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό το ντέρμπι της Κυριακής στα Φιλαδέλφια, το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, θα είναι αν ο Πινέδα, κυρίως αυτός, και ο Μαρίν κάνουν πολύ καλύτερη εμφάνιση, γιατί ο Πινέδα δεν ήταν καλά στη Λεωφόρο και ο Μαρίν ήταν μέτριος. Αν αυτοί οι δύο πιάσουν τα στάνταρ απόδοση τα γνωστά και κάποιος από τους επιθετικούς της ΑΕΚ θυμηθεί να σκοράρει, είτε ο Γιώβιτς είτε ο Βάργκα, τότε η ΑΕΚ θα κερδίσει. Γενικά, παρότι λένε ότι η ΑΕΚ έκανε καλή εμφάνιση και τα λοιπά, ναι, η ΑΕΚ ήταν καλή, θα μπορούσε να είχε προηγηθεί μέχρι το 60, είχε κλασικές ευκαιρίες για γκολ, αλλά για μένα αρκετοί παίκτες της ΑΕΚ ήταν σε μέτρια βραδιά ή και κακή βραδιά. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό δεν βρίσκει διακριθέντα. Εγώ δεν βρήκα διακριθέντα στην ΑΕΚ την Κυριακή. Αντιθέτως, στον Παναθηναϊκό βρήκα τον Λαφών, έκανε το τέλειο παιχνίδι, τον Τετέι, τον Ίγκανσον, τον Τζέριν. Λοιπόν, στην ΑΕΚ δεν έβρισκα. Παρ' όλα αυτά, παρότι δεν είχε ουσιαστικά διακριθέντα με την πλήρη έννοια του όρου της λέξης, η ΑΕΚ δεν έχασε. Και μπορούσε και την νίκη. Αυτό λέει πάρα πάρα πολλά. Και επίσης, φίλε μου Αντώνη, είπα αυτά που είπα, γιατί δεν είναι μόνο η εικόνα της ΑΕΚ, είναι και η εικόνα των δύο ανταγωνιστών της, του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού, που δείχνουν ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση. Έτσι. Φυσικά και ελπίζει. Στο ποδόσφαιρο έχουμε δει παπάδες να γίνονται. 3 παιχνίδια απομένουν. Αλλά υπάρχει η εικόνα του γηπέδου. Έτσι. Για παράδειγμα, άκουγα αποθεωτικά σχόλια για τον ΠΑΟΚ που επέστρεψε, για τον Ζίφκοβιτς, για τον Κωνσταντέλια. Έτσι. Για μένα ο MVP στην Τούμπα ήταν ο Παβλένκα. Για μένα ο Ολυμπιακός στην Τούμπα έκανε την καλύτερη του εμφάνιση τον τελευταίο μήνα. Αλλά πληρώνει το γεγονός ότι του λείπουν τα γκολ και στην Τούμπα ήταν και ανοιχτός, τα έτρωγε πίσω. Αλλά δεν ήταν για να χάνει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα και έκανε μια εμφάνιση που ήταν βελτιωμένη. Παρ' όλα αυτά έφαγε τριάρα. Γιατί δεν μπόρεσε τις ευκαιρίες να τα κάνει γκολ? Γιατί ο Ελκαμπή χρειάζεται 5-6 ευκαιρίες. Εκεί που το έβαζε στις 2 ευκαιρίες, στις 3 έβαζε ένα γκολ. Θέλει τώρα τις διπλές για να βάζει. Τα χάνει και πάνω από τη γραμμή. Σκόραρε, αλλά σαν δύο τέρμα σκόραρε την Κυριακή. Αυτό.

Φίλε Αντώνη, έχεις πάρει χαμπάρι ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα με 4 βαθμούς, μπορεί να το πάρει με 3 ισοπαλίες, έτσι. Μπορεί να το πάρει ακόμα και με 1 βαθμό το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Βεβαίως. Η ΑΕΚ με 4 βαθμούς το παίρνει το πρωτάθλημα ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των άλλων. Με 4 βαθμούς στις υπόλοιπες 3 αγωνιστικές. Το παίρνει με 3 βαθμούς αν κάνει 3 ισοπαλίες η ΑΕΚ. Το παίρνει με 3 βαθμούς αν φέρει ισοπαλία την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ λήξει επίσης ισόπαλο. Το παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ με 2 βαθμούς αν οι 2 ισοπαλίες είναι με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ανεξάρτητα από τα άλλα αποτελέσματα. Το παίρνει η ΑΕΚ με 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα αν η μία ισοπαλία είναι με τον Ολυμπιακό και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έχει λήξει με νίκη του Ολυμπιακού. Ακόμα και με 1 βαθμό μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αρκεί η ισοπαλία να είναι στην Τούμπα και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να λήξει με νίκη του ΠΑΟΚ. Έτσι, λέμε το maximum και το minimum. Με βάση την εικόνα, θεωρώ εγώ ότι η ΑΕΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα μαζεύοντας 4-5 βαθμούς στις τελευταίες 3 αγωνιστικές.

Από εκεί και πέρα, σήμερα μπορώ να ασχοληθώ πιο εκτενώς με αυτά που είπε ο Μπενίτεθ στη συνέντευξη τύπου. Χθες άκουσα από τον Τάσο Νικολογιάννη στο 11 εμείς να λέει ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει επικοινωνία του Αλαφούζου με τον Μπενίτεθ. Εγώ στην ερμηνεία που έδωσα για την συνέντευξη τύπου, αυτά που είπε ο Μπενίτεθ μετά τη λήξη του αγώνα με την ΑΕΚ την Κυριακή, ήταν ουσιαστικά σαν να ρίχνει το γάντι στον Αλαφούζο, σαν να έστειλε μηνύματα στον Αλαφούζο. Έκανε ότι δεν γνωρίζει, δεν του έχουν πει τίποτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πουλούσε τρέλα σε αυτό, έτσι, για την επόμενη μέρα. Δεν μπορεί να μην δεν ξέρει αυτό που ξέρουν όλοι, ότι τον έχουν τελειωμένο, και αν δεν ήταν το θέμα της αποζημίωσης και δεν ήταν το όνομα Μπενίτεθ, θα τον είχαν σκουπίσει. Λοιπόν, και μίλησε σαν να είναι και αυτός κανονικά και την επόμενη σεζόν στο Παναθηναϊκό, στη θέση του Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά, στη θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά, τι έκανε ο Μπενίτεθ? Κυριολεκτικά έριξε το γάντι στον Αλαφούζο. Τώρα θα το σηκώσει? Δεν ξέρω. Είπε πολλά. Όλοι μένουν σε αυτό που επαναλαμβάνει και είναι τελείως δεν ταιριάζει για Παναθηναϊκό, ότι είναι επιτυχία που η ομάδα μπήκε στα play-off και τερμάτισε τέταρτη, που κατάφερε να ξεπεράσει το Λεβαδιακό. Πρέπει να περνάνε περήφανοι, αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν το έχω ακούσει, ο Νικολογιάννης το είπε, δήλωση του Μπενίτεθ την Κυριακή το βράδυ, ότι πρέπει να είναι περήφανοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού για αυτή την προσπάθεια και για το ότι καταφέραμε αυτό που καταφέραμε. Να είναι περήφανοι για την τέταρτη θέση, όταν ο Παναθηναϊκός είναι 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα και. Ο Μπενίτεθ, σας έχω ξαναπεί, δεν βλέπει τον Παναθηναϊκό. Θεωρεί το δικό του ειδικό βάρος ανώτερο από το ειδικό βάρος του Παναθηναϊκού. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η σιτεροφημία του. Τον ενδιαφέρει από τη στιγμή που θα φύγει να πάρει την αποζημίωσή του, και θα την πάρει όλη, να ξέρετε, και να δημιουργήσει με τις δημόσιες σχέσεις, με την επικοινωνία που έχει, με τη δυνατότητα να μιλάει στη Μάρκα, στην Καζέτα Ντελο Σπορτ, στην Bild κτλ., ότι το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό ήταν πετυχημένο. Όχι ότι έχει πει ψέματα, αλλά έχει πει και τη δική του αλήθεια. Όχι όλη την αλήθεια. Για παράδειγμα, κανένας δεν του είπε να πάρει το πρωτάθλημα αυτή τη σεζόν, αλλά δεν του είπανε κιόλας να το ρίξει στους πειραματισμούς. Κανένας δεν του ζήτησε να παίζει μπαλάρα, αλλά περιμένανε από τον Μπενίτεθ κάτι διαφορετικό. Και όχι τόσο παθητικό, τόσο δεύτερο ρόλο στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι εδώ και δύο μήνες πάρα πολλά φίδια έχουν διαρρεύσει σε βάρος του Μπενίτεθ, και είναι λογικό κάποια στιγμή ο Μπενίτεθ να αρχίσει και να μιλάει και να λέει τα πράγματα με την, έτσι όπως τα βλέπει, τη δική του αλήθεια, στο πω έτσι. Τι είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ο Μπενίτεθ την Κυριακή? Ότι έγιναν 9 μεταγραφές το Γενάρη, αλλά κανένας από τις 9 μεταγραφές δεν είναι δικός του παίχτης. Ούτε ο Σισοκό ούτε ο Ερνάντεθ. Γιατί το είπε αυτό, εκτός των άλλων? Γιατί λέγαμε με βάση τις διαρροές που γινόντουσαν από τον Παναθηναϊκό ότι ο Μπενίτεθ ζήτησε την παραμονή, την ανανέωση και του Ερνάντεθ και του Σισοκό, έτσι. Και πλασαριζόταν προς τα έξω ότι τη ζήτησε γιατί ήταν οι δύο δικοί του παίκτες, αυτούς που έφερε και ήθελε να τους κρατήσει. Ο Μπενίτεθ λοιπόν βγήκε και έμεσα απάντησε και σε αυτό. Είπε ότι οι 9 μεταγραφές έγιναν τον Γενάρη, κανένας δεν είναι από αυτές δεν ήταν δικός του παίκτες, να τον πρότεινε δηλαδή αυτός. Το ρωτούσαν, το πρότειναν και αυτός έδινε έγκριση ή προφανώς θα έχει απορρίψει κιόλας, όχι μόνο εγκρίσεις. Δεν τους πρότεινε αυτός, σαν να έλεγε ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν ήταν δικός μου, απλά εγώ έβαζα το ναι ή το όχι, έλεγα το ναι ή το όχι, άλλος είχε το πρόσταγμα, αυτοί που ήρθανε δεν ήταν δικές μου επιλογές, δεν ήταν στον πλάνο μου, έτσι. Του χρέωναν τόσο καιρό το Σισοκό. Ξεκαθάρισε χθες ότι δεν τον έφερε το Σισοκό αυτός. Δεν είπε ποιος τον πρότεινε. Είπε ότι τον ήξερε το Σισοκό και το πακέτο του ταιριάζει, τα χαρακτηριστικά του ταιριάζει. Ποιος τον έφερε το Σισοκό? Ο Μπαλντίνι ή ο Κοτσόλης? Ποιος τον πρότεινε το Σισοκό? Ο Κοτσόλης ή ο Μπαλντίνι? Δεν το είπε αυτό ο Μπενίτεθ. Του τον πρότειναν όμως, τον ήξερε. Και αφού δεν μπορούσαν να πάρουν άλλον και χρειαζόταν παίχτη για τη θέση εκεί πέρα, έτσι τον δέχτηκε και τον ενέκρινε. Αυτό είπε ο Μπενίτεθ. Επίσης ο Μπενίτεθ είπε ότι το καλοκαίρι
χρειάζονται, γιατί γύρισε την ερώτηση στους ρεπόρτερ, γύρισε την ερώτηση στους ρεπόρτερ, να τον ρωτήσανε αν όντως θέλει 8, 10, 12 παίχτες, και τους είπε ότι αν ρωτούσα τον καθένα από εσάς το ίδιο θα λέγατε, πόσους παίχτες χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αλλά εννοούσε και ένα διαφορετικό μεταγραφικό προγραμματισμό. Κακά τα ψέματα, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόρισε και non-binary. Όταν φέρνεις τον Μπενίτεθ, το Ράφα τον Μπενίτεθ στην Ελλάδα, σε μια μεγάλη ομάδα, δεν μπορεί το μεταγραφικό προγραμματισμό να του τον κάνει ο Κοτσόλης ή ο Γιάννης Παπαδημητρίου ή ο Φίσας. Αυτή είναι η πάσα αλήθεια. Οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού λένε ότι είπε πολλά ψέματα. Όχι όλοι. Έχω ακούσει ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού να κατηγορούν τον Μπενίτεθ και για ψεύτη σε σχέση με αυτά που είπε την Κυριακή το βράδυ. Ο επίσημος Παναθηναϊκός όμως, από ό,τι ξέρω, δεν προέδειξε καμιά διάψευση. Θα μου πείτε, εν μέσω play-off θα κάνει κάτι τέτοιο. Γενικότερα ο επίσημος Παναθηναϊκός προτιμάει να τελειώσει όπως τελειώσει τα play-off. Να μην εκθέσει τον Μπενίτεθ, να μην βγάλει στα μανταλάκια τον Μπενίτεθ, γιατί ξέρει ότι μετά θα υπάρχουν και απαντήσεις και από την πλευρά του Μπενίτεθ, και ο Μπενίτεθ είναι πολύ ισχυρός επικοινωνιακά σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, πιο ισχυρός από τον Παναθηναϊκό. Και επίσης όταν θέλεις να φέρεις κάποιον ξένο προπονητή και ο Μπενίτεθ σου παρουσιάσει μια εικόνα για το κλαμπ, για τον ιδιοκτήτη, για το εσωτερικό του, δημιουργείς άσχημο, πολύ άσχημο προφίλ. Αυτό θέλει να το γλιτώ, να το αποφύγει ο Παναθηναϊκός ξεκάθαρα. Γι' αυτό το πάει λάου-λάου με τον Μπενίτεθ, και είναι και, το θέμα της αποζημίωσης. Γιατί όσο Λάρκεν ο Αλαφούζος, 4, 5, 6 εκατομμύρια, 7 είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό.

Άκουγα χθες ότι ο Λαφών έγινε μπουφών, αλλά μπορεί να ξαναγίνει Λαθών χθες το 11 εμείς. Το 300 το θυμάστε τι χοντράδες έχει κάνει στην τελευταία σεζόν του Αλμέιδα, στην πρώτη σεζόν στην ΑΕΚ. Μεταμορφώθηκε ο 300 σε σχέση με το 300 της πρώτη σεζόν. Γιατί μεταμορφώθηκε? Γιατί δημιουργήθηκε ένα ισχυρό γκρουπ, μια ομάδα σοβαρή. Ένας Νίκολιτς που έδωσε τις γραμμές, τις αρχές, και μεταμορφώθηκε ο ΛΙΑΕΚ. Έτσι και ο τερματοφύλακας είναι πολύ σημαντικό να νιώθει τη σιγουριά των αμυντικών του, της αμυνάς του, των συμπαιχτών του, έτσι, και όχι να τρέμει το φιλοκάρδι του. Εγώ βλέπω ότι από τη στιγμή που ο Λαφών είναι ένας καλός τερματοφύλακας και από τη στιγμή που τον περιβάλλει με εμπιστοσύνη ο Ιβοριανός του Ταταμποδίδη. Θα τον δούμε τον Λαφών και στην Φιλαδέλφια, θα είναι μπουφών ή Λαθών. Αλλά βλέπω ότι βρήκε ρυθμό. Από τη στιγμή που βρήκε ρυθμό, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν αναπληρωματικός τερματοφύλακας, κάνει και καλά παιχνίδια. Το θέμα του είναι η σταθερότητά του. Βεβαίως ότι όσο καιρό έπαιζε μία αυτός, μία ο Ντραγκόφσκι, ήταν άλλος τερματοφύλακας. Από τη στιγμή που τον καθιέρωσε και δεν ακούει τίποτα και κανέναν, έχει πάρει κάποια λίγα παιχνίδια ο Κότσαρης, βλέπουμε ένα Λαφών που δεν είναι τελικά και τόσο άχρηστος.

Επίσης, ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην παίζει θεαματικό ποδόσφαιρο, μπορεί να μην έχει ένα πλάνο δημιουργικότητας, αλλά είναι η καλύτερη ομάδα από πλευράς φυσικής κατάστασης. Δείγμα ότι έχει δουλέψει πάνω σε αυτό ο Μπενίτεθ. Τρέχει ο Παναθηναϊκός, έχει αντοχές ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Λοιπόν, έχω ξαναπεί ότι ο Ερνάντεθ είναι επιλογή Κορώνα, όχι Μπενίτεθ. Σας είπα, σας προειδέασα ότι ο Κορώνα έχει αλλάξει και έχει πάει με τον Κοτσόλη και λέει και αυτός ότι πρέπει να φύγει ο Ράφα Μπενίτεθ στο τέλος της σεζόν. Το μάτι του, το μισθό του, 400 χιλιάρικα παίρνει το χρόνο. Λοιπόν, αλλά ο Μπενίτεθ και αυτόν το στόλισε. Είπε ότι έχω πολύ καλές σχέσεις και με τον Κοτσόλη και με τον Κορώνα. Μιλάω μαζί τους, αλλά ο Κορώνα δεν είναι δική μου επιλογή. Ουσιαστικά απάντησε και σε αυτό που λέγανε, που λέγαμε, που γραφότανε, που γράφαμε, ότι τον Κορώνα τον έφερε ο Μπενίτεθ και θα φύγουν μαζί. Ο Μπενίτεθ έδωσε απάντηση και σε αυτό.

Εγώ μίλησα με άνθρωπο που κινείται στο περιβάλλον, Έλληνα, που δεν έχει να κάνει, δεν είναι από τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ καλή σχέση, παλέμαχος ποδοσφαιριστής Έλληνας, που έχει πολύ καλή σχέση εδώ και χρόνια με τον Μπενίδεθ. Έχουν συνεργαστεί κατά κάποιο τρόπο στο πρόσφατο παρελθόν, όχι σε ομάδα. Είναι κοντά του, είναι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι τον ενημερώνει κιόλας για πολλά πράγματα από αυτά που γράφονται, για πολλά πράγματα, πολλά θέματα, πρόσωπα στον Παναθηναϊκό. Αυτό που μου είπε είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρα διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ του Μπενίτεθ και του Κοτσόλη, ότι ο Μπενίτεθ αντιλαμβάνεται ότι προσπαθούν ο Κοτσόλης, ο Κορώνα, ο Μπαλντίνη, ακόμα και ο Φίσας να του φτιάξουν την ομάδα, να κάνουν κάτι που δεν το δέχεται αυτός, ότι έχει ζητήσει 5-6 βασικούς και βασικούς και άλλους 4 τουλάχιστον για το βασικό rotation. Εδώ σου λέει κάνανε οι άλλοι 9 μεταγραφές, δεν πρέπει να κάνω εγώ στο καλοκαίρι στην προετοιμασία τουλάχιστον 10 μεταγραφές? Οι άλλοι κάνανε 9 που ήταν Γενάρης. Λοιπόν, αυτό λέει ο Μπενίτεθ. Και επίσης θέλει πολύ ταχυδυναμικούς παίχτες. Για παράδειγμα, θεωρεί τον καλύτερο παίχτη της ΑΕΚ, δηλαδή θα ήθελε ένα τέτοιο παίχτη, παράδειγμα φέρνω, όχι ότι μπορεί να τον πάρει, όπως ο Κοϊτά. Ένα τέτοιο παίχτη θα ήθελε στον Παναθηναϊκό για τα άκρα. Θα τον προτιμούσε από τους βασικούς που έχει τώρα. Κάπως έτσι λοιπόν λειτουργεί, σκέφτεται και κάνει αυτά που κάνει ο Μπενίτεθ, να ξέρετε.

Παιδιά, για το πρώτο γκολ του Πάοκου, με ρωτάτε που στέλνετε μηνύματα, θεωρώ ότι είναι τελείως γκρίζα ζώνη. Θα μπορούσε να το είχε ακυρώσει κιόλας, όπως το μέτρησε. Χθες παρουσιάστηκε ένα πλάνο από το drone που φαίνεται να καλύπτεται ο Μπάμπα. Για μένα, είτε η απόφαση που πήρε, είτε έπαιρνε άλλη απόφαση και το ακύρωνε για offside του Μπάμπα, νομίζω ότι θα ήταν το ίδιο δίκαιο. Εγώ δεν είδα καμιά γραμμή από το μη αυτόματο offside. Δεν την είδα. Τώρα μπορεί να την είδανε αυτοί που ήταν στο VAR. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δηλαδή είναι μια απόφαση που και είτε αυτή που πήρε, μέτρησε κανονικά τον γκολ, είτε το ακύρωνε, επαναλαμβάνω, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Πολύ ωριακή φάση, πάρα πολύ ωριακή φάση. Δεν κάνω τον πόντιο πιλάτο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς, αυτό που νιώθω, αυτό που είδα από τη συγκεκριμένη φάση, έτσι όπως είναι, αυτό λέω.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
6: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτ & Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντεν Sports. Μάλλον θα είμαι στον Απόλλωνα Σμύρνης και στην ΓΑΜΑ Εθνική. Κρίμα για την ΑΕΛ που βρέθηκε σε αυτή τη θέση, δήλωσε ο προπονητής της Ελαφράς Ταξιαρχίας Σάκης Τσιόλης. Στην έχω μπει ολική ανατροπή και στον Δημήτρη Στρατάκη και Θανάση Ζαχάκη. Ο Παναθηναϊκός πήγε από την κόλαση στον Παράδεισο. Οι πράσινοι, παρότι βρέθηκαν πίσω 2-1 σετ, έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν 3-2 σετ του ΠΑΟΚ. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ του Τριφυλιού. Μόνο στην επίθεση χωλαίνουμε. Περήφανος για την ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην προσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να τελειώνουμε την δουλειά, δήλωσε για την αναμέτρηση με τη Μονακό ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πρέπει να προσεγγίσουμε το παιχνίδι σαν να είναι το Game One, ανέφερε ο Άλεκ Πίτερς. Μετά τους Μίροτιτς, Διαλό, η γαλλική ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες και τον Ντάνιελ Τάις που υπέστη εξάρθρωση στο δάχτυλο. Στη διάθεση του Μαρκο Ισβίλη επιστρέφει ο Μπεγκαρίν. Πλέον οι εισιτήρια προέκυψαν και διατίθενται προς τους φίλους του Παναθηναϊκού για το Game 3 της σειράς των play-off της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Δεν φαίνεται να έχει κάτι ανησυχητικό ο Θωμάς Τρακώσα που ολοκλήρωσε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό με ενοχλήσεις. 4 βαθμούς χρειάζεται η Ένωση στα αναμενόμενα παιχνίδια για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Συνεχίζεται το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Στέφαν Ντεφράι. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα, για τον παίκτη ενδιαφέρει την Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Συζήτηση για να λάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ο Γευγένη Κοσέλεφ, όπως απεκάλυψε ο ρεπόρτερ του σταθμού Παναγιώτη Στεφάνου. Πλήγμα για τον Άρη, κάταγμα στο χέρι υπέστη ο Σοκράτης Διούδης, χάνει το υπόλοιπο του σεζόν ο Έλληνας στρατοφύλακας. Ο αμυντικός των Κιτρινόμαυρων, Λίντζεϊ Ροούς, μένει ελεύθερος από τον Άρη και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Καλαμάτα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλε, έφαγα φρίκι ξαφνικά, θυμήθηκα ότι. Αλλά μου το φέρανε κατευθείαν. Είδε σέρβις. Μπράβο στο καφέ, το συγκεκριμένο, μου το φέρανε. Λοιπόν, παιδιά, δεν θέλω να ασχοληθώ τώρα με το διάλογο, το επεισόδιο. Πέστε το όπως θέλετε. Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου και Ευαγγέλη Αρναούτογλου. Έχω την άποψή μου, την κρατάω για τον εαυτό μου. Με έφερνε σε δύσκολη θέση και υπάρχει και. Συνήθως πάντα μιλάω, αλλά δεν θέλω ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλο να μιλήσω και για όλο αυτό. Έχω την άποψή μου. Πάμε παρακάτω, εντάξει. Ο Αποστόλης λέει: Ευαγγέλη, καλημέρα. Ξέρεις γιατί μ' αρέσει, ακούω. Γιατί δεν ξέρω τι θα πεις. Δεν είσαι προβλέψιμος. Ακόμα και αν υποστηρίζεις μια ομάδα, δεν κοιτάς μονίμως να την υποστηρίζεις. Έχουμε γεμίσει με δημοσιογράφους που ξέρουν από πριν τι θα πούν πριν καν το πούν. Κουραστήκαμε πλέον να ακούμε και να βλέπουμε σε ραδιόφωνα και προσφάτως σε διαδικτυακά πάνελ δημοσιογράφους οπαδούς να τσακώνονται, να χαρακτηρίζουν και να είναι έτοιμοι να πλακωθούν για τις ομάδες και τους ποδοσφαιριστές. Τα βλέπει ο Τσουκαλάς και ζηλεύει. Ανεξάρτητα ποιος έχει δίκιο ή άδικο. Σίγουρα η μανούρα πουλάει, αλλά κάπου πρέπει να προβληματιστούμε για το επίπεδο και για αυτά που γίνονται όλο και περισσότερο στους δρόμους με τους 15χρονους που επηρεάζονται από τέτοιες συμπεριφορές. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα κύριε Βανζέλ. Ό,τι είπατε μέχρι τώρα φέρνουν προπονητή στο Παναθηναϊκό και περιμένουν αυτομάτως να πάει με τα νερά του όποιου κάνει κουμάντο στην ΠΑΕ χωρίς να ασχολούνται τι καπνό φουμάρι εν προκειμένου Μπενίτεθ. Αλλά ποιος θα ζητήσει τα αρέστα από τους αντικειμενικούς, μέσα εισαγωγικά η λέξη αντικειμενικούς, έξω από το ρεπορτάζ των ομάδων, όταν έρεναν με ροδοπέταλα την άφιξη Μπενίτεθ, όπως και ξήραν το εξαιρετικά επαγγελματικό ραντεβού του Μπενίτεθ με τη διοίκηση του Λονδίνου. Ποιος από το ρεπορτάζ θα ζητήσει τα αρέστα για το κατεμερισμό των ρόλων γενικά στην ΠΑΕ από το πρώτο έως το τελευταίο στο οργανόγραμμα. Έρχεται πρώτα ο Μπαλντίνη, λένε θα κάνει αυτός γενικό κουμάντο και θα αναβαθμίσει τον Παναθηναϊκό. Έπειτα ο Κοτσόλης που δεν είναι επιλογή Μπαλντίνη, κανείς δεν αναρωτιέται αν οι επιλογές του θα συγκριστούν με εκείνου του αρχικού Μονταδόρου. Το μόνο που γράφουν είναι Κοτσόλης που νιώθει από Παναθηναϊκού κουλουπού κουλουπού. Έρχεται μετά και ο Μπενίτεθ που θέλει να κάνει και εκείνος το κουμάντο στις ομάδες του. Άρα όχι επιλογή Μπαλντίνη. Ο Μπενίτεθ ήρθε πριν από τον Κοτσόλη όμως, αυτό είναι η διαφορά Τζόρτζιο. Έρχεται μετά και ο Μπενίτεθ που θέλει να κάνει εκείνο το κουμάντο στις ομάδες του, άρα όχι επιλογή Μπαλντίνη, τον έχουμε τότε τον Ιταλό εξοδηγητικό κομπότη. Έρχεται τελευταίος ο Κορώνα, φέρνει έναν παίκτη τον Ερνάντεθ για να φαίνεται ότι κάνει τι κάνει και αυτός και πέραν τούτου μηδέν. Αλλά ούτε το ρεπορτάζ φταίει στην τελική, φταίει η πελατεία που εξακολουθεί και τους δίνει κλικ και προβολές για να ανακυκλώνονται μονίμως τα ίδια. Ένα κοινό που έχει συμβιβαστεί με τη μετριότητα στην ποιότητα των ειδήσεων, την πόλωση και την αντίδραση, χωρίς σκέψη, αντί να ζητάει περιεχόμενο ουσίας που θα τους ανοίγει όσο είναι δυνατόν το μυαλό. Αυτά 110% συμφωνώ μαζί σου, Τζόρτζιο. Συμφωνώ μαζί σου 110% σε αυτά που λες. Έχω ξαναπεί ότι δυστυχώς στο Παναθηναϊκό εφαρμόζεται εδώ και χρόνια επί αλαφούζου ο νόμος του προκρούστη σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα όμως τα επίπεδα στον οργανισμό. Τι είναι ο νόμος του προκρούστη, μου στείλετε τώρα, μπέστε να δείτε τι εννοώ. Μεταφορικό είναι.

0: Ο Πάνος λέει: καλημέρα, πέθανα από τα γέλια πίνοντας το καφέ μου με αυτά που είπες ότι ανέφερε χθες το βράδυ ο Νικολακόπουλος. Αν ήταν έτσι, στα χειρουργία. Χαχαχά, καλύτερο ήταν ο Ολυμπιακός. Πάντως, μαγική εικόνα του 3-1. Συμφωνώ, φίλε μου. Αυτό είπα και στον Νικολακόπουλο. Δηλαδή, φταίει ο Ιταλοί χειρούργοι που ο Ολυμπιακός. Οκ, να δεχτούμε ότι το πρώτο γκολ έπρεπε να κυρωθεί. Θα μπορούσε να κυρωθεί. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει 1-1. Βρίσκει αντίδραση. Ο ίδιος ο Βασιλόπουλος είπε χθες ότι όταν είδε τον Ολυμπιακό, τον Ελ Καμπί να ισοφαρίζει, ένιωσε ότι θα είναι στο ίδιο έργο θεατές. Ο ΠΑΟΚ, ο γνωστός ΠΑΟΚ που προηγείται και μετά ισοφαρίζεται, τρώει κι άλλα γκολ, χάνει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός του επέτρεψε του ΠΑΟΚ, ανέστησε τον ΠΑΟΚ. Όπως τον είχε αναστήσει και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, σε εκείνο το 0-1 που έγινε 2-1, με πάλι έναν από τους υστερήσαντες στον Ορτέγκα, όπως και προχθές ο Ορτέγκα ήταν μείον. Όντως μαγική εικόνα. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κερδίζει 1-2 και 1-3 στο ημίχρονο. Έτσι. Ο Ολυμπιακός ακόμα και μετά το 2-1 έχει μια καλή ευκαιρία, τη βγάζει ο Παυλένκα. Για μένα MVP, πάσχετα τι λένε για τον Ζίβκοβιτς, ήταν ο Παυλένκα. Ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος βεβαίως θα πρέπει να πω εδώ ότι είναι ένας παίκτης που θα τον ήθελε κάθε ομάδα από τις μεγάλες. Ένας παίκτης ηγέτης, μια προσωπικότητα, έκανε μια επική ομιλία. Δεν έχει, ξέρετε, η ομιλία του Ζίβκοβιτς που ήταν υπέρ του, ήταν πολύ πάνω στο συνέστημα και υπέρ του Λουτσέσκου, στους συμπαίκτες του η ομιλία. Δεν βολεύει την επικοινωνία, το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να φανεί, να αναδειχθεί. Γι' αυτό δεν έχει αναδειχθεί τόσο. Γιατί έχει προηγηθεί η συνάντηση του Σαββίδη στο Πόρτο Καράς με τον Λουτσέσκου και με τους αρχηγούς. Θα πρέπει να δείξουν στον ΠΑΟΚ, η επικοινωνία του ΠΑΟΚ, ότι όλα έχουν να κάνουν με το Σαββίδη και αυτό που έκανε ο Σαββίδης. Λοιπόν, Ευάγγελε, το σχόλιο σου, ο Βαγιανίδης έγινε ξαφνικά τρίτος στην ιεραρχία της Sporting, ενώ μας πρίξανε για να τον πάρουν. Η Sporting τον πήρε τον Βαγιανίδη για να γίνει βασικός μέσα στην επόμενη διετία, γιατί στη θέση του Βαγιανίδη έχει ένα Ισπανό με διπλάσια χρηματιστηριακή αξία, πάνω κάτω στην ίδια ηλικία, που έχει σειρά τώρα να το μοσχοπουλήσει το καλοκαίρι. Τα ίδια έκανε και στη Θέλτα ο Μπενίτεθ. Ευάγγελε, δεν είναι θέμα, δεν βλέπει τον Παναθηναϊκό, είναι ότι θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του. Είπα ότι και θέλει να προστατεύσει τη δική του στερεοφημία, γιατί είναι ο Μπενίτεθ, αλλά και θεωρεί, έτσι είναι η Ισπανία. Ο Φερέρ είχε έρθει στην ΑΚ και θεωρούσε ότι είναι πολύ πάνω. Είναι σνόμπ, όχι Βάσκοι, οι Ισπανοί τύπου Μπενίτεθ, προπονητές. Λοιπόν, θεωρεί τον εαυτό του πάνω από τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι είπε ο Τσάρλι. Κάποια στιγμή δεν μιλούσαν ο Αλαφούζος με τον Μπενίτεθ και μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε χθες ο Νικολογιάννης, που είπε ότι το τελευταίο διάστημα μιλάνε και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχαν μιλήσει δύο φορές. Λοιπόν, με τον Τζάρτα μίλησες. Με τον Τζάρτα δεν μιλάω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, φίλε μου Γιώργο. Αν εννοείς τον βετεράνο παλέμαχο, όχι βετεράνο, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή που έχει σχέση με τον Μπενίτεθ και με τον οποίο μίλησα. Ο Τόλης 7 λέει 0-2 βαθμοί η ΑΕΚ. Δεν χάνει ο Μπενίτεθ την Κυριακή. Μπορεί να το χάσει τελευταία Κυριακή, διπλό θρύλος. Λοιπόν, 0-2 βαθμοί η ΑΕΚ. Εντάξει, Τόλη μου. Θυμάμαι και τα μηνύματά σου τα προηγούμενα, τις προηγούμενες αγωνιστικές, τι έλεγες. Καλημέρα κύριε Μίχο. Κάπου εδώ να πούμε ότι κάποιοι παίκτες δεν είναι καλοί. Πιθανόν να ευθύνεται και η αντίπαλη ομάδα και κάτι τέτοιο μπορεί να συνέβη και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Επίσης και ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κερδίσει, καθώς έκανε και αυτός κλασικές ευκαιρίες και μάλιστα με 10. Τάπα, φίλε μου, μη λέμε τα ίδια. Τάπα. Και χθες τάπα και σήμερα. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε κερδίσει, να είχε σκοράρει πριν ακόμα μείνει με 10 ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα μπορούσε να είχε σκοράρει, είχε κλασικές ευκαιρίες να είχε πάρει τη νίκη. Τα είπαμε. Το πρωτάθλημα αυτό δεν χάνεται και αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι αυτοκτονία για την ΑΕΚ. Υπάρχει τίποτα από Παναθηναϊκό? Ιστερόγραφο, πέρα από Μανιολουδάκη και Λάμπρο Καραγκάνη, συγγνώμη, αλλά όλοι οι άλλοι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού είναι για πέταμα. Απ' την αρχή δεν ήθελαν τον Μπενίτεθ και μπορώ να σας πω πολλά πράγματα που έχουν πει. Όσο για τα πατριάρχη, να μάθει να απαντάει όταν κράζουν δημοσιογράφοι άλλων ομάδων και όχι να σκύβει το κεφάλι, εννοείς για τον Τάσο Νικολογιάννη. Βαγγέλη, καλημέρα. Άκουσα κάτι πολύ σωστό και είναι για προβληματισμό εκεί στον Ολυμπιακό. Στα 2,5 χρόνια του Μεντιλίμπαρ, του ξεροκέφαλου που δεν μαθαίνει από τα λάθη του, στις 3 μεταγραφικές περιόδους δεν έχει έρθει ένας παίκτης που να πήρε θέση βασικού στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα του Κόμφερες, η αλλαγή είναι ο Πιρόλα αντί Κάρμο και ο Γκαρσία αντί του Ιμπόρα. Δεν έχει άδικο σε αυτό. Καλημέρα κύριε Μίχο, η απόγνωση είναι κακός φίλος. Θα πω στον φίλο Κώστα. Ποιον Κώστα εννοείς, τον Νικολακόπουλο ή σε κάποιον άλλο Κώστα εδώ, συνανακρόατη. Καλημέρα, οι Ισπανοί είναι σνόπ και στο μπάσκετ. Σωστό λέει ο Κώστας. ΑΕΚ άξια πρωταθλήτρια, χωρίς οπαδικά γυαλιά. Πρόβλεψε ότι θα πάρει 6 ως 7 βαθμούς στο δεύτερο γύρο των play-off. Φίλε μου, για τον goal offside του Γιαζίτση ήσουν λαύρος, για το παρόμοιο του Γεμέρε ευκοχοκό. Είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Εγώ δεν λέω στην πρώτη φάση, στο σουτ που γίνεται και βγάζει ο τερματοφυλάκας, αλλά εγώ λέω για τον Μπάμπα που πάει να προλάβει, άσχετα τον προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ. Είναι δύο τελείως διαφορετικές φάσεις. Μην μπερδεύεστε σε αυτά. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, Πεκταρά Ευάγγελε. Τεόρας Βανόσκυλο Ελευσίνα. Φίλε μου, από το πουθενά απώλεια για τη Σίτη. Και τώρα, αν αφήσουμε και αυτή την ευκαιρία να χαθεί το πρωτάθλημα, τότε τι να πω. Το νου σας ρε μάλια που έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Άσε να πάρει, ρε φίλε, και η Άρσεναλ ένα πρωτάθλημα. Ο Αρτέτα, παρότι εμένα δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο του Αρτέτα και τη Άρσεναλ. Καλημέρα, Ευάγγελε. Ο Κώστας, ο φίλος, ο ΑΕΚΤΖΙΣ. ΑΕΚ και Άρσεναλ έχουν διδακτορικό στην αυτοκτονία. Λες να πάρουν και οι δύο το πρωτάθλημα φέτος. Θα γίνει τρίτος παγκόσμιος. Πάντως ο τέταρτος, όπως έχουν πει, θα γίνει με σφεντώνες, τόξα κτλ. Να τα ξέρουμε. Ο Bill by Taxi μου στέλνει για το κρυφό 54% των Βάρδινο Γιάννηδων. Εγώ, παιδιά, ρώτησα για τη δεύτερη συνεχή παρουσία του Τζίγκερ στη Λεωφόρο, στο δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι. Τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν έχασε ο Παναθηναϊκός. Στο πρώτο είχε χάσει από τον Ολυμπιακό, χθες έφερε 0-0. Στο τρίτο, για θα πάει και στο τρίτο με τον ΠΑΟΚ, μπορεί να κερδίσει κιόλας ο Παναθηναϊκός. Είναι γιατί το έχει ζητήσει ο θείος του, ο καπετάνιος, ο Γιώργος Δαρδινογιάννης, επειδή είναι τα τελευταία ντέρμπι στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου και γι' αυτό πηγαίνει. Αυτή είναι η εξήγηση. Όχι, Κώστα, δεν υπάρχει θέμα ρασβάν για Παναθηναϊκό ούτε για Ολυμπιακό. Αν φύγει τον Ιούνιο από τον ΠΑΟΚ, σε αυτό είμαι κάθετος. Έχουμε Βασίλη Κωνσταντόπουλο, επέστρεψε από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επέστρεψα, ναι.
0: Βαριά τα τρία. Τα τρία.
1: Είναι πολύ φίλοι του Ολυμπιακού τον καλοβλέπουν τον Λουτσέσκου.
0: Ορίστε.
1: Πολύ φίλοι του Ολυμπιακού, λέω, καλοβλέπουν τον Λουτσέσκου. Δηλαδή. Του ταιριάζει το mentality του.
0: Ναι, μια χαρά πάει το mentality του. Θα συμφωνήσω του Λουτσέσκου με τον Ολυμπιακό και του Ολυμπιακού με τον Λουτσέσκου. Και νομίζω και στον οργανισμό Ολυμπιακός έχει φίλους, έχει fan club, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Ακόμα και αν φύγει από τον ΠΑΟΚ στο τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχει περίπτωση να δουλέψει, ναι, σε άλλη ελληνική ομάδα. Ναι, κατάλαβα. Σαν σχόλιο και συμφωνώ απόλυτα με αυτό, με το σχόλιο σου. Πώς ταιριάζει, έχουν χημεία. Ξέρεις, αυτά έχουν να κάνουν όμως και με τα αποτελέσματα, φίλε Βασίλη. Ο Ολυμπιακός για μένα ήταν ο καλύτερος, ο πιο βελτιωμένος Ολυμπιακός το τελευταίο 1-1,5 μήνα και έφαγε τριάρα από, από τον ΠΑΟΚ, από αυτόν τον ΠΑΟΚ. Και για μένα η εξήγηση.
1: Ακόμα ψάχνονται.
0: Ναι, και η εξήγηση είναι απλή, ότι τα προβλήματα που έχεις όλη τη σεζόν δεν θα σε αφήσουν. Στο τέλος, δηλαδή, Μάιο μήνα.
1: Ότι ο Ολυμπιακός υπήρχε μέχρι τα 1000 λεπτά. Το δυνατό του σημείο, δηλαδή είναι οξύμορο.
0: Την
1: δηλαδή,
0: άμυνά του.
1: Έφαγε τα γκολ με αδυναμίες της άμυνας που πήγε στην Τούμπα με την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης.
0: Σωστό.
1: Τελικά, έτσι, ενώ με βάση τα γκολ που είχε δεχτεί. Όμως.
0: Ναι, αλλά δεν κέρδισε, έτσι έχασε. Δεν κέρδισε γιατί για πάλι, για πολλωστή φορά πλέον, τους τελευταίους μήνες, στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά για την Ελλάδα μιλάμε πλέον, δεν μπορεί να σκοράρει, δεν έχει τον γκολ. Γιατί του λείπουν γκολ από τους εξτρέμους του, από τον δεύτερο σεντερφόρ του, από τους μεσοεπιθετικούς του. Ο Ελκαμπή σκόραρε, σε κενή αιστεία βέβαιως θα μου πεις, αλλά έχασε άλλες 2-3 ευκαιρίες.
1: Και τώρα να έβαζες, θα το βάζεις τον γκολ.
0: Αυτό λέω. Αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ τι έπραξα. Ο Ολυμπιακός στα πρώτα λεπτά κατάλαβε ότι το μάτς το έχει και ουσιαστικά αυτό τον υπνώτησε. Μπήκε σε μια αδράνεια, σε ένα flight mode ας πούμε, δηλαδή και από τον Μεντιλίμπαρ το έβλεπες, ότι ενώ είναι ένας εκρηκτικός προπονητής, είναι ένας προπονητής ο οποίος από το πρώτο λεπτό βγαίνει από τα ρούχα του, ήταν πολύ ήρεμος, χειροκροτούσε δείχνοντας τους παίκτες του ότι okay, το χάσαμε τον γκολ αλλά θα έρθει, και αυτή ήταν η εικόνα του μάτς, έτσι. Δηλαδή αυτό καταλάβαινες, ότι ο Ολυμπιακός έχει την υπεροχή και θα έρθει τον γκολ.
0: Ναι.
1: Όμως όταν μπαίνεις έτσι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, που ακόμα και ο γονατισμένος να είναι, είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, το πληρώνεις. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να το πληρώσεις. Έπεσε και πάνω στον Παβλένκα. Θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρ έκανε και ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δεν είμαι συμπαθώ ποδοσφαιρικά πάρα πολύ τον Ορτέγκα, αλλά όταν έχεις δει σε σειρά παιχνιδιών ότι δεν ταιριάζει στον Ζίβκοβιτς, πρέπει να παρέμβεις. Δηλαδή, okay, υπάρχουν τα ποδοσφαιρικά κλισέ ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει κτλ. Αλλά και εκ του αποτελέσματος είναι αυτά που λέω, αλλά ως ανάγνωση του μάτς, επειδή έχουμε δει και άλλα παιχνίδια, αυτό το ματσάρισμα δεν πηγαίνει. Δηλαδή υπάρχουν καλοί παίχτες που δεν ταιριάζουν με άλλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ίσως θα έπρεπε να εμπιστευτεί τον Μπρούνο, ο οποίος δεν τα έχει πάει άσχημα. Δηλαδή ο Μπρούνο, ναι, μεν μπορεί να έχει μείνει στα πιτς τώρα, αλλά έχει μείνει λόγω της εξίσωσης των μη κοινοτικών. Γενικά, σαν προφίλ είναι πολύ ανεβασμένο και ξέρεις ότι είναι ένας αθλητής, ο οποίος αν τον προγραμματίσει να κάνει κάτι, θα το κάνει. Δεν ξέρω, εκεί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός παρουσίασε ένα κομμάτι το οποίο τον υπνώτησε και παρά την αντίδραση που έβγαλε, δεν κατάφερε να πάρει ένα άσο το οποίο ήταν σαφώς καλύτερος, έτσι, δηλαδή για 60 λεπτά και μοιάζει πάρα πολύ αυτό το μάτς με το μάτς του πρώτου γύρου, δηλαδή για 60-65 λεπτά ο Ολυμπιακός φαινόταν ότι κυριαρχεί και κατάφερε να μην πάρει μια πολύ σημαντική νίκη. Υπάρχουν και παράπονα για τη διαιτησία. Λέγαμε για το ιταλικό τρίο, για το ιταλικό ντουέτο και γενικά ο Ολυμπιακός θυμάται και άλλες διαιτησίες από Ιταλούς διαιτητές που τον είχαν ζωρίσει. Και εδώ, εντάξει, είναι αυτή η φάση με τον γκολ του Γερεμέγεφ, το 1-0, που δεν καταλαβαίνω γιατί είναι μια φάση την οποία μπορεί να την ξεκαθαρίσει για πλάκα πλέον η τεχνολογία.
0: Το ημιαυτόματο site θα μπορούσε να το ξεκαθαρίσει.
1: Αυτό ακριβώς. Να σου δώσει ένα πλάνο ο VAR και να σου πει: κοίτα, εδώ ο Μπάμπα καλύπτεται από τον ΕΣΕ. Οπότε προχωράμε. Δεν καταλαβαίνω.
0: Κοίτα να δεις. Τα πλάνα, χθες το Open είδα το μοναδικό πλάνο από drone που φαίνεται. Το μοναδικό πλάνο που φαίνεται ο ΕΣΕ να καλύπτει τον. Πεστώ ναι, τον, ναι, τον, ναι, όχι τον Μπάμπα, δεν είναι ο Γερεμέγεφ Σάι, τον Μπάμπα, για τον Μπάμπα είναι το θέμα.
1: Ο Μπάμπα, ναι.
0: Αυτό το πλάνο γιατί δεν μας το δώσανε με γραμμή του μη αυτόματου offside στην... Εμένα αυτή είναι η απορία μου και την είπα, δεν μου απάντησε κανένας θες, έτσι.
1: Η Νόβα, ο Ματέος Πάροχος, παίρνει τα πλάνα από το VR. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτό, γιατί πρέπει τώρα να βγάζουμε διαβήτες και μηνογνωμόνια που ξέρεις ότι είναι πολύ... παραπλανητικά. Ένα τηλεοπτικό πλάνο δεν έχει καμία σχέση, δεν μπορεί να το βλέπεις καρά offside.
0: Ναι, ναι, και γι' αυτό δεν πιστεύω αυτά τα πλάνα, τις φωτογραφίες που τραβάνε με βάση τα πλάνα κτλ. Δεν τα δέχομαι εγώ αυτά.
1: Να βλέπεις stop καρέ ανάλογα με το τι θέλει να εκφράσει κάθε ομάδα.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι. Εσύ που είσαι και τηλεοπτικός, γιατί δεν δόθηκε. Σίγουρα υπήρχε. Υπάρχει το ημιαυτόματο offside και οι κάμερες για το ημιαυτόματο offside. Γιατί δεν δόθηκε αυτό, να το δούμε τη γραμμή αυτή.
1: Αυτό είναι θέμα VAR. Ο σκηνοθέτης παίρνει το πλάνο που του δίνει το ημιαυτόματο. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορούσε να ζητήσει ο σκηνοθέτης, γιατί άκουσα εγώ χθες τον Μπλούνα, νομίζω, στο 11.30 ότι θα μπορούσε να ζητηθεί το λιβάνιο, αλλά δεν ζητήθηκε από το σκηνοθέτη.
1: Κοίτα, αυτό δεν γνωρίζει το πρωτόκολλο, αλλά ο σκηνοθέτης θεωρώ ότι δεν παρεμβαίνει στα του VAR. Είναι δηλαδή κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Εσύ εκτιμάς με την εμπειρία σου και στα τηλεοπτικά ότι έχει χρησιμοποιήσει το ημιαυτόματο offside. Υπάρχει πλάνο για το ημιαυτόματο offside.
1: Μα ξεκάθαρα υπάρχει, γιατί την φάση τη διερευνούν. Για να διερευνήσουν δεν το βλέπουν με τη γυάλα.
0: Ωραία, θα μπορούσε να τελειώσει τότε να μας το δίνανε αυτό το πλάνο. Για να τελείωνε και κάθε συζήτηση. Κάθε
1: κουβέντα και να προχωρήσουμε.
0: Μπράβο.
1: Βλέποντας το από. Επίσης είναι και το θέμα του πότε βρίσκει την μπάλα ο Γερεμέγεφ και πού βρίσκεται το παίκτη.
0: Σωστό.
1: Λίγο πίσω, λίγο μπροστά, αλλάζει το χιλιοστό.
0: Θέλω να πω πάντως για το Σότσατ, γιατί το είδα από το πλάνο, ότι επειδή είναι ένας έμπειρος διαιτητής και νομίζω θα πάει και στο Μουντιάλ θα είναι, κάνει δύο-τρία βηματάκια προς τα πλάγια για να απελευθερώσει το οπτικό του πεδίο και να δει.
1: Ναι, είναι σε πολύ καλό σημείο.
0: Και κάνει και δύο, βλέπεις δύο-τρία, όταν κάνει ο Μιχαηλίδης κάνει τα τρία βηματάκια για να δει. Δεν μπορεί να δει προφανώς αν ο ΕΣΕ ή κάποιος άλλος καλύπτει τον Μπάμπα, αλλά μπορεί να δει αν ο Μπάμπα και ο Γερεμέγεφ επηρέαζαν εκεί στο πρώτο σου του...
1: Κατά τη γνώμη μου, αν ο Μπάμπα είναι εκτεθειμένος, επηρεάζει ξεκάθαρα το οπτικό πεδίο του.
0: Και μαζί σου, συμφωνώ. Γι' αυτό είπα και εγώ θα το ακύρωνα. Μπορεί να ακυρωθεί. Γι' αυτό ο Μπάμπα, αν είναι offside, επηρεάζει μαζί σου αυτό, έτσι. Στη δεύτερη όμως φάση, όταν πάει να διεκδικήσει, όχι το οπτικό πεδίο, όταν πάει να διεκδικήσει, για τον προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ. Όταν πάει να διεκδικήσει, να βάλει το πόδι του για να σκοράρει, αλλά τον προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ. Εκεί είναι offside για μένα.
1: Έχει ενεργή συμμετοχή στη φάση πάντως.
0: Μπράβο, εκεί όχι για το παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου. Διαφωνώ. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα στον Ολυμπιακό, ποια είναι η επόμενη μέρα.
1: Το προχωρήσει και ρεπό σήμερα να πούμε. Και συζήτησαν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό που εισέψαξα και εγώ ήταν ότι ήταν πολύ σκασμένοι και ειδικά παίκτες όπως ο Τσικίνη, ο οποίος τον βλέπουμε και πάλι να είναι κοντά στις ποδοσφαιρικές του αρχές. Και στην ένταση και στο ρόλο που έχει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή είχε ασίστ, Είχε τρεις πάσες κλειδιά. Είχε σουτ στην αιστεία. Είχε τελικές προσπάθειες.
0: Βασιλή, όλα καλά αυτά που λες, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έχασε μόνος του. Για μένα έχασε μόνος του. Στην, και αυτό είναι, είναι πολύ κακό για τον Ολυμπιακό. Έχασε μόνος του Ολυμπιακός. Δεν υποτιμώ τον ΠΑΟΚ, αλλά έτσι.
1: Ήταν σκασμένοι οι παίκτες και μιλάμε για μάτς εκτός έδρας που εκεί ο Ολυμπιακός βγάζει το καλό του προφίλ. Και τώρα, ό,τι και να πούν οι παίκτες, γιατί όντως μίλησαν και είπαν ότι το έχουμε κάνει στο Champions League το 3-3, πάμε να το κάνουμε και τώρα.
0: Καραμέλα δεν γίνεται αυτή, παιδιά. Με το Champions League έχει λιώσει. Την ακούω συνέχεια εδώ και δύο μήνες. Έχει λιώσει. Άλλο, κάτι άλλο. Λοιπόν, θα μας κόψει ο κόφτης, Βασίλη, okay. Μα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Intervention Sports. Go! Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
4: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 11:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass στο τραπέζι και η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην κυβέρνηση θέλουν για αντίπαλο τον Τσίπρα γιατί τον έχουν κερδίσει πολλές φορές. Τον ισοβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε συνέντευξή του στο ΜΕΓΑ γνωστοποίησε ότι θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις του 28χρονου Πακιστανού Ντελιβερά, ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψία στους περαστικούς στην Κηφισιά, αναζητούν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άντρα. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα απευθυνθεί στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 1999. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι παρέχει συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά την διέλευσή τους από τα στενά. Εν τω μεταξύ, ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόουνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη διαψεύδει τους ισχυρισμούς. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα ορεινά επιρροτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βορειοδυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στον Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: Η 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Εδώ είμαστε με τον κύριο Πουρναρά για το τελευταίο 20 λεπτό, 20 διάλεπτο στις εκπομπές ραδιοφωνικές Μοιχείες της Τρίτης. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα.

Όχι ρε Γιώργο φίλε μου, πίζει ο φίλος μου ο Γιώργος ο λογιστής. Πίζω Βαγγέλα, ζορίζομαι φίλε. Πίζεις άσχημα. Έτσι δουλίτσα. Ο Γκρέγκ λέει, σ' ακούω που λες και ξαναλες για το Λουτσέσκο Ολυμπιακό. Τι να τον κάνει το Λουτσέσκο Ολυμπιακός, να τον πάει στο Champions League. Υπονόμω. Σπόντα αυτή, επειδή δεν έχει πάει ποτέ τον Μπάουκ στο Champions League. Δεν έχει πάει Champions League ο Λουτσέσκο, έτσι. Καρφάρα από εδώ μέχρι την. Που είσαι, Λεμεσό. Ή για να πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, έχει πάρει δύο πρωταθλήματα με τον Μπάουκ ο Λουτσέσκο, φίλε. Εκεί που δεν έπαιρνε κανένα ο Μπάουκ. Σε παρακαλώ πολύ. Ότι ο Ολυμπιακός είναι τουλάχιστον 5 level πάνω από τον προπονητή Λουτσέσκου. Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτος. Καταλαβαίνω ότι δεν γουστάρει τον Λουτσέσκου, τον Ασβάν Λουτσέσκου. Εγώ δεν είπα ότι θα έρθει στον Ολυμπιακό. Συμφώνησα με τον Βασίλη, ότι τον Κωνσταντόπουλο, ότι ταιριάζει το στυλ του Λουτσέσκου γενικότερα. Αυτό το aggressive με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με τον Λουτσέσκου θα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, πιο ωραίο από ό,τι παίζει με το Μεντιλίμπα. Άλλο το ποδόσφαιρο. Εμένα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό για την Ευρώπη, το είδαμε και στο Champions League και τα λοιπά, αλλά δεν με τρελαίνει. Λοιπόν, επίσης βλέπω, όπως αυτό που έβλεπα και με τον Πέτρο Μαρτίνης, ότι χρόνο με το χρόνο, δηλαδή φέτος, ο Ολυμπιακός είναι χειρότερος από πέρυσι, με εξαίρεση το Champions League. Okay. Αυτό το βλέπαμε και όσο περνούσαν μετά την πρώτη διετία του Πέτρο Μαρτίνης. Γενικότερα έχω πει ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις, ένας προπονητής μετά την τριετία, από την τριετία και μετά αρχίζουν τα θέματα του σε μια ομάδα, γενικότερα πόσο μάλλον στην Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά εντάξει, 5 level πιο πάνω Ολυμπιακός από τον Λουτσέσκου. Α δούμε αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ το καλοκαίρι, ποιος θα φέρει ποιον θα φέρει ο Ολυμπιακός. Ο κανονικός ΠΑΟΚ, κύριε Μίχο, κερδίζει τους πάντες. Ναι, Βασίλη μου, ο κανονικός ΠΑΟΚ, ναι, τον είδαμε στους ένα δίμηνο, τρίμηνο. Αλλά μια σεζόν κρατάει 8-9 μήνες, δεν είναι 2-3 μήνες. Και ποιος είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ? Ο κανονικός ΠΑΟΚ μπορεί να εμφανιστεί το Μάιο. Παρά τις επιστροφές, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε την ηγετικότητά του, την προσωπικότητά του, αλλά το βοήθησε πάρα πολύ και ο Ορτέγκα. Έτσι. Ο Μεϊτέ για μια ακόμα φορά ήταν ως υπαρόν καλύτερος σχετικά από ό,τι στο Βόλο στον τελικό, αλλά και πάλι καμία σχέση με τον Μεϊτέ του πολύ καλή διαστήματος του ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο Μιχαηλίδης όλο το πρώτο ημίχρονο έκανε πολλά λάθη με το παράλληλο, με τις παράλληλες πάσες κτλ. Ποιος είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ? Επειδή κέρδισε τον Ολυμπιακό που ήταν καλύτερος κόντρα στη ροή του αγώνα, πέτυχε τα γκολ κτλ. Είναι ο κανονικός ΠΑΟΚ αυτός? Εγώ δεν είναι ένα κανονικό ΠΑΟΚ. Και ας κέρδισε 3-1.

Κύριε Μίχο, θέλω να πούμε την άποψή σας για την αγιογραφία του Αλέξη Σπυρόπουλου χθες για τον σκακιστή Ιβάν Σαββίδη και ότι αυτός κέρδισε το παιχνίδι από την Χαλκιδική με όσα προηγήθηκαν. Φίλε μου, κοίτα να δεις. Ο Αλέξη Σπυρόπουλος είναι το τεμ της δημοσιογραφίας. Είμαστε μαζί εκτός από το Open και στον Σκοράκια. Ο καθένας έχει την άποψή του, κρίνεται για αυτή. Έτσι, δημόσια πρόσωπα είμαστε με αυτά που λέμε. Δεν θα μπω εγώ στη διαδικασία τώρα να κρίνω έναν partner έτσι, σε αυτά που λέει. Ο καθένας έχει την άποψή του για το αν είναι έτσι ή δεν είναι. Και ο καθένας στην τελική κρίνεται. Αν θέλει να κάνει κάποιος την αγιογραφία του Σαββίδη, του Μαρινάκη, του Ηλιόπουλου, του Μεντιλίμπαρ, του Νίκολιτς κτλ., θα κριθεί από το κοινό του. Εντάξει.

Αν όμως θες τη δική μου άποψη για το για τον τον MVP της επιτυχίας του ΠΑΟΚ τα τελευταία 10-15 χρόνια, έτσι, που έχει πάρει πρωταθλήματα και κύπελλα, εγώ θα σου έλεγα ότι χωρίς τον Λουτσέσκου, ο Ιβάν Σαββίδης, που λόγω Ιβάν Σαββίδη ο ΠΑΟΚ εκτοξεύθηκε και από την 4η-5η ομάδα, ήταν κάποια στιγμή η πρώτη, η δεύτερη, τώρα είναι η δευτεροτρίτη ομάδα, λόγω Ιβάν Σαββίδη. Αλλά χωρίς τον Λουτσέσκου, ο Ιβάν Σαββίδης δεν θα μπορούσε να πάρει πρωταθλήματα. Χωρίς τον Ιβάν Λουτσέσκου δεν θα μπορούσε να σταθεί ο ΠΑΟΚ στο επίπεδο που στάθηκε όταν ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στο Ροστόφ και ο Ρασβάν Λουτσέσκου πολλές φορές χαλώντας και το δικό του μυαλό έκανε τον διευθυντή επικοινωνίας, τον team manager, τον τεχνικό διευθυντή, τον πρόεδρο και όλες αυτές οι ιδιότητες εκτός από προπονητή. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν έχω πει, όχι, εγώ δεν είπα, δεν ξέρω στο δελτίο ειδήσεων, είπες στους διαιτητές του Game 3 του Παναθηναϊκού, όχι, δεν τους είπες, στους διαιτητές, έχουν βγει εδώ και περίπου μία ώρα, λοιπόν, άντε να τους πούμε, κάτσε το ποντίκι μας κάνει, μου κάνει κόλπα τώρα, όπως αυτά που κάνει στις γατούλες το ποντίκι. Λοιπόν, Νταμίρ Γιαβόρ, ο Σλοβένος, Μίλαν Νέντοβιτς, ο Σέρβος και Αρτούρας Σούκης, ο Λιθουανός. Λοιπόν, αυτό θα είναι το διαιτητικό τρίο στο αυριανό αγώνα, στο T-Center, στο κατάμεστο T-Center του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Αυτή η τριάδα, Σλοβένος, Σέρβος και Λιθουανός. Νομίζω, ναι, όχι, Γιαβόρ και Νέντοβιτς ήταν και στο Game 1 της σειράς, στο Roik Arena, έτσι. Και θυμάστε ότι είχε έντονα παράπονα τότε ο Παναθηναϊκός από τη φάση του Kendrick Nunn με τον Μπράνκου Μπαντιό και το καθαρό φάουλ που δεν δόθηκε στον Αμερικάνο playmaker του Παναθηναϊκού. Ήταν μια φάση που η Ευρωλίγκα την έκανε στιγμιότυπο στα social media. Ο Νάν της σχολίασε, συνέχεια οι ηθήνοντες της Ευρωλίγκα την κατέβασαν.

σχόλια του τύπου έγκλημα η παραχώρηση, η αποχώρηση Γερεμέγεφ, έγκλημα η απουσία του Γερεμέγεφ του Παναθηναϊκού. Παιδιά, πάμε παρακάτω. Δεν τα σχολιάζω. Επειδή ο Γερεμέγεφ έχει βάλει 7-8 γκολ στον ΠΑΟΚ, επειδή ο Γερεμέγεφ σκόραρε δύο φορές επί του Ολυμπιακού, μπορούσε να είχε πάει και χάτρικ. Δεν μπορεί να είναι ο Γερεμέγεφ ο πρώτος ή ο δεύτερος, ο βασικός ή έστω ο δεύτερος στην ιεραρχία των center for σε μια ομάδα του Big Four. Μπορεί να είναι ο τρίτος για συγκεκριμένες αποστολές. Μην τρελαθούμε τώρα. Και ο Γερεμέγεφ χωρίς Ζίβκοβιτς, χωρίς Κωνσταντέλια, χωρίς Τάισον, από μόνος του τι κάνει? Όλα αυτά είναι για να έχουμε θέματα, να κάνουμε κλικ και να γράφουμε. Τώρα διαβάζω τώρα πρωτοσέλιδο σε μια ιστοσελίδα, έγκλημα η απουσία Γερεμέγεφ στον Παναθηναϊκό. Πάμε παρακάτω.

Θα συμφωνήσω με τον Δημήτρη ότι κάποια στιγμή θα σκοράρει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να μην σκοράρει. Ο Τετέι μπορεί να κάνει, να βάζει με όλη την άμυνα, να παλεύει, να τσαντίζεται, γιατί τρώει και πολύ ξύλο, αλλά και καταναλώνει και πολλές δυνάμεις για να πηγαίνει δεξιά-αριστερά στο κέντρο με δύο, με τρεις, με στόπερ, με αμυντικά χαφ, με μπακ. Βεβαίως όμως δεν το έχει. Αυτό του αφαιρεί δυνάμεις στις εκτελέσεις, όπως νομίζω και η πολλή δουλειά που κάνει ο Βάργα τον κουράζει, και όταν φτάνει απέναντι στον τερματοφύλακα τέτα τέτ που θα έπρεπε είτε να τα έχει καθαρίσει είτε σε στημένα κεφαλιές που έβαζε γκολ, πλέον επειδή κάνει πολλή δουλειά, ανοίγει χώρους για τον Ζήνη και τα λοιπά, αυτό τον του κόβει ενέργεια. Έτσι και στον Τετέι, που δεν είναι και καμιά και κανένας super scorer, μπορεί να κάνει πάρα πολλές δουλειές, αλλά δεν είναι super scorer ο Τετέι. Κάποια στιγμή όμως ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα βρει τον γκολ, και στατιστικά να το δεις, μπορεί η στιγμή του, αυτό το γκολ του, να έρθει στην Κυριακή στην Φιλαδέλφεια. Οπότε η Άγκια να κερδίσει θα πρέπει να βάλει δύο γκολ τουλάχιστον.

0: Όντως είναι μια μεγάλη, μια πικρή αλήθεια για τους φίλους του Ολυμπιακού ότι ο Ελ Καμπί έχει χάσει τα εύκολα τελειώματά του, ο 32χρονος πλέον Ελ Καμπί, και όλα αυτά μετά το happy end στο θέμα του συμβολαίου του. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο που τον παραπέμπει σε κρίσο ποδοσφαιριστή για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ρόστερ του Ολυμπιακού. Εντάξει, λοιπόν τώρα γιατί τα είχα στα τελειώματά του, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Ο Γιώργος λέει, ο λογιστής, ο φίλος από τα Χανιά, ότι δεν υπάρχει πιο ιδανικός φορ ο Τετέι να σκοράρουν όλοι οι άλλοι που παίζουν πίσω του, αρκεί να το έχουν βέβαια με τον γκολ οι άλλοι. Ωραία διάσταση, θα συμφωνήσω με αυτή που δίνεις, φίλε μου. Ο Σάβας λέει, ο Μεντιλίμπαρ έχασε το πιο εύκολο πρωτάθλημα λόγω του χαρακτήρα του. Του έδειξε τον δρόμο και τον τρόπο ο Νίκολιτς πώς κερδίζουν τον ΠΑΟ, και αυτός ο ξεροκέφαλος πήγε με την ίδια συνταγή που κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Χάνει το πρωτάθλημα από μια νέα ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, που ψαγνόταν και υπήρχε αμφισβήτηση στο πρόσωπο του προπονητή μέχρι και το Νοέμβριο. Από έναν ΠΑΟ χωρίς βάθος στο ρόστερ, χωρίς ποιότητα στους αναπληρωματικούς, με αλαζονία και υπεροψία. Για τον Παναθηναϊκό, τι να πούμε, φάνηκε από την πρώτη αγωνιστική ότι είναι εκτός διεκδίκησης του τίτλου. Εγώ θα ήθελα να φύγει με το κεφάλι ψηλά, αλλά και πάλι λόγω χαρακτήρα ο Μεντιλίμπαρ θα γκρεμίσει ό,τι έκτισε στη συνείδηση και στην καρδιά μας. Ιστερόγραφο, ούτε στο μπάσκετ δεν γίνεται τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα μια ομάδα να κερδίσει πρωτάθλημα. Εννοείς για την ΑΕΚ αυτό? Δεν το κατάλαβα, φίλε μου. Καλέ. Λοιπόν. Καλημέρα, την άποψή του για Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό και Πέδρο Μαρτίν στο Παναθηναϊκό. Παιδιά, δεν έρχεται. Ο Βαλβέρδε, αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, είναι η πρώτη επιλογή του Μαρινάκη. Άρα νομίζω ότι ο Βαλβέρδε θέλει να ξεκουραστεί τουλάχιστον για ένα χρόνο και δεν θέλω, νομίζω, να ξαναδουλέψει στην Ελλάδα. Για τον Πέδρο Μαρτίν, νομίζω ανανεώνει εκεί που είναι, και νομίζω το έχει πει και ο Λάμπρος Γκαραγκάνης ότι μπορεί να προτάθηκε ή να βολιδοσκοπήθηκε, αλλά δεν παίζει. Και δεν παίζει γιατί και ο Γιάννης Αλαφούζος δεν. Ο Κώστας λέει, Ευάγγελη, ωραία εκπομπή, δεν είναι προβλέψη, υπάρχει ανάλυση πίσω από τις λέξεις, αλλά να μας πεις πώς και πώς θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Εγώ, έχουμε Λάμπρο Γκαραγκάνη. Ο Λάμπρος Γκαραγκάνης θα μας πει πώς θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Έλα Λάμπρο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Ευάγγελε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και τι είμαι εγώ, Μέντιου? Τα δύσκολα σε μένα τα βάζεις όλα.
0: Φίλε μου, λέει πώς να πάρει πρωτάθλημα. Βασικά πράγματα για μένα.
1: Σταθερότητα.
0: Σταθερότητα. Πρέπει να βρει ένα προπονητή.
1: Πρέπει να. Και προχωράει.
0: Στην Ελλάδα αποδείχθηκε. Πάρτα όπως θέλεις. Δηλαδή, ότι όταν στηρίζεις ένα προπονητή, όταν βρεις τον κατάλληλο προπονητή, γιατί η ΑΕΚ τον βρήκε με τον Νίκολιτς εκεί που ήταν διαλυμένη. Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου. Ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Ή με τον Πέδρο Μαρτίνης που τον στήριξε την πρώτη χρονιά που δεν πήρε πρωτάθλημα. Έτσι. Χρειάζεται σταθερότητα. Αυτό είναι το βασικό.
1: Αυτό που λες ακριβώς είναι μια συζήτηση που, εξ όσων γνωρίζω, έχει κάνει πολύ πρόσφατα στις συζητήσεις με τους διευθυντές του Παναθηναϊκού αλλά και με συνεργάτες του Μπενίτες, ο οποίος ουσιαστικά έχει στο μυαλό του, δεν έχει την ΑΕΚ του Νίκολιτς γιατί είναι, νομίζω, μικρότερο χρονικό διάστημα, τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ και τον ΠΑΟΚ του Τσέσκου παραδείγματα, γιατί έχει πει ότι αυτές οι ομάδες έχουν εμπιστοσύνη στους προπονητές τους, γι' αυτό προοδεύουν, γιατί τους δίνουν, λέει, το δικαίωμα όταν χάνουν, τους δίνουν το δικαίωμα να ξανακερδίσουν με την εμπιστοσύνη τους. Ναι. Δηλαδή να γυρίσουν το κλίμα. Κάτι που προφανώς έχει εντοπίσει και ο ίδιος ότι στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ προφανές, Ευάγγελε. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει σταθερότητα και τουλάχιστον να υπάρχει ένα εύλογο διάστημα, να υφίσταται ένα εύλογο διάστημα που μπορείς μετά να κρίνεις. Έχει αποτύχει αυτός που έχεις επιλέξει. Έχει επιτύχει. Άστον όμως ένα χρόνο. Δηλαδή, έχεις αφήσει άλλους κι άλλους. Δηλαδή, δεν λέω για τον Μπένιτεθ και δεν είναι το θέμα ο Μπένιτεθ. Για μένα περνάει κρίση ο θεσμός του προπονητή του Παναθηναϊκού. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν μπορεί να βρει ο Παναθηναϊκός ένα σημείο αναφοράς μετά τον Γιωβάνοβιτς. Και αυτό είναι πάρα πολύ οδυνηρό στην καθημερινότητα του συλλόγου και γι' αυτό βρίσκεται εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Γιατί αν καθίσεις να προσέξεις τι είπε ο Μπένιτεθ προχθές, πόσες μεταγραφές θα γίνουν το καλοκαίρι, όποιος και να έρθει, έτσι, θα δεις ότι όλα αυτά δεν είναι πολύ έξω από την πραγματικότητα. Απλά ενοχλεί που τα λέει ο ίδιος. Πρέπει να φύγει, θα φύγει, και εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι μονόδρομος το διαζύγιο, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Προφανώς υπάρχει διάσταση απόψεων μεγάλη, αυτό καταλαβαίνω, και ίσως να υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή, όχι, δεν εννοώ να έχουν μαλώσει, υπάρχει και κάποιο άλλο πεδίο διαφωνίας ανάμεσα στις πλευρές που δεν έχει επικοινωνηθεί προς τα έξω. Δηλαδή, το θεωρώ πολύ σοβαρό το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τρία παιχνίδια είναι, να τα κλείσει ο Παναθηναϊκός με αξιοπρέπεια.
0: Πώς είδες τα μηνύματα που έστειλε, τις απαντήσεις που έδωσε ο Μπενίτεθ στη συνέντευξη? στη συνέντευξη τύπου μετά το μάτς με την ΑΕΚ.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή για τα δύο ζητήματα ήταν δική μου ερώτηση, δηλαδή για αυτά που του χρεώνει ο τύπος, ότι δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, ότι στέκεται όλη η ομάδα πίσω από την μπάλα και προσπαθεί να κλέψει αποτελέσματα, το ένα σημείο τριβής και το δεύτερο οι 10-12 μεταγραφές.
0: Μπράβο σου, πολύ ωραίες ερωτήσεις.
1: Για το πρώτο έπρεπε να μιλήσουμε ανοιχτά.
0: Χρειάζεται πλέον.
1: Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, Ευάγγελε. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να μάθουμε και εμείς και ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Για το πρώτο είπε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν θα παίξει με 3 ή 5 πίσω ή 4. Έτσι. Είναι να γίνει η απαραίτητη αναδιαμόρφωση στο ρόστερ, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να είναι του χρόνου διεκδικητής στο πρωτάθλημα, κάτι το οποίο υποσχέθηκε, και να μπει στο Βοτανικό, στο νέο του γήπεδο, ως μια ομάδα που θα διεκδικεί και θα...
0: Με εικόνα πρωταθλήτρια εν δυνάμει, ακόμα και αν δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα, ότι μπορεί να το πάρει, να έχει τη δυναμική πρωταθλήτριας.
1: Στο δεύτερο κομμάτι...
0: Να μου επιτρέψεις να πω ότι έχει δίκιο και σε κάτι άλλο που διάβασα, ότι είπε, παιδιά, δεν είναι η τριάδα που είναι αμυντικογενής, μπορεί να παίξει τριάδα και να είναι πιο επιθετική από το να παίζει με...
1: Είπε ομάδες, είπε τη Λεβερκούζεν, είπε την Αταλάντα, είπε
0: την Ίντερ. Όταν βλέπεις σε αυτές τις ομάδες, οι μπακ γίνονται στόπερ ουσιαστικά, γιατί βλέπουμε αυτό το πράγμα σε αυτές τις ομάδες, δηλαδή βλέπουμε μπακ που γίνονται στόπερ σε τριάδα. Γιατί παίζει ρόλο λοιπόν και η στόπερ και η μπακ halfways, και η halfways είναι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται ρόστερ για να το παίξει. Δεν είναι η διάταξη που κάνει το σύστημα που κάνει αμυντικογενές την ομάδα.
1: Σωστό. Στη δεύτερη ερώτηση λοιπόν, στη δεύτερη απάντησή του λοιπόν σχετικά με το 10-12 μεταγραφές, είπε ότι από τη στιγμή που μιλάμε τόσο ανοιχτά, πράγματι θεωρώ ότι ο αριθμός προσεγγίζει αυτό που λέτε. Αυτή ήταν η απάντησή του. Άρα λοιπόν ουσιαστικά το αποδέχτηκε ότι αυτές τις μεταγραφές θέλει ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ όμως εμέσως, όταν είπε ότι το Γενάρη έγιναν 9 μεταγραφές. 9 μεταγραφές που δεν ήταν δικής μου επιλογής. Άρα ήταν σαν να, αν το συνδύαζε, δηλαδή, όταν γίνονται 9 μεταγραφές το Γενάρη, πού βλέπετε το υπερβολικό. Λέω εγώ έτσι το μεταφράζω, έτσι.
1: Η λέξη που χρησιμοποιείς είναι demand, το ρήμα. Δηλαδή δεν απέτησα καμία.
0: Ναι, επίσης πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Αυτό είπε, δεν απέτησα καμία. Δηλαδή εισηγήθηκα, ναι, δεν έγινε κάποια παρά τη θέλησή του προφανώς. Διευκρίνησε για το Σισοκό, ο οποίος του χρεώνεται και έχει καταλάβει ότι του χρεώνεται. Και γι' αυτό απάντησε και ανέφερε το Σισοκό. Είπε ότι μου προτάθηκε από τη στιγμή που ναυάγησαν προηγούμενες περιπτώσεις. Αναφερόταν στον Κραλ που ήθελε και στον Ετιέν Καμαρά που ήθελε και δεν ήθελε. Θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή το τι έχει γίνει εκεί. Και είπε ότι τον ήξερα τον παίχτη από την Αγγλία. Είχα καλή εικόνα. Πίστευα ότι μπορεί να μας βοηθήσει άμεσα και έτσι ήρθε. Δεν απέτησα εγώ το να έρθει.
0: Δεν θυμάμαι, μου είχαν πει ότι για το Γενάρη είχε ζητήσει ή 4 ή 6 δικούς του παίκτες, δεν ήρθε κανένας. Ή 4 ή 6, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς το όπως.
1: Ο Μπέντε. Κανένας είναι δεδομένο.
0: Ναι,
1: ότι,
0: ναι.
1: Δηλαδή ο Ερνάντες που τον.
0: Είναι του κορώνα, αυτό ήταν γνωστό, ναι. Εντάξει, το είπε όμως και το εξήγησε για καλά έκανε κιόλας. Όπως εξήγησε ότι δεν ήταν και δική του πρόταση επιλογή ο κορώνα έτσι που ήρθε. Γιατί που το χρεώνουν πολύ ότι ο Μπενίτε τον έφερε και μαζί και θα φύγουν και το ξεκαθάρισε κι αυτό.
1: Το ξεκαθάρισε και αυτό για τον Ερνάντε δεν αναφέρθηκε, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε, Ευάγγελε, και εσύ επειδή ασχολείσαι με τα γραφικά, φαντάζομαι το προσυπογράφεις. Ο Παναθηναϊκός είχε μια λίστα από τον Κορώνα με 4-5 αριστερούς μπακ.
0: Εκεί ήταν η τελειάσχατη λύση, ο Ερνάντε.
1: Οι οποίοι κόστιζαν από 4 μέχρι 6 εκατομμύρια ο καθένας και σε λεφτά που δεν τα δικαιολογούσαν κιόλας, δηλαδή
0: όχι.
1: Οι συμμετοχές του, τα γκολ κτλ. Δεν ήταν σούπερ περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός πήγε στον Ερνάντε για να φέρει μπακ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η 6η-7η επιλογή ενδεχομένως να ήταν. Δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Τέλος πάντων, θέλησε να πει ουσιαστικά με αυτό, και εκεί φαίνεται νομίζω και η ειδοποιώς διαφορά, η διαφωνία, η δομική διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον προπονητή, ότι πέρασε μια μεταγραφική. Σας είπα ότι θέλω 2-3 μεταγραφικές περιόδους να φτιάξω ρόστερ. Στην πρώτη, καμία απέτησή μου δεν υλοποιήθηκε. Πρέπει αυτό το καλοκαίρι να κάνω κι εγώ κάτι.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, δεν ξέρω, μονός καυγάς δεν γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι φταίνε και οι δύο.
0: 100% φταίνε και οι δύο.
1: Έτσι, δεν βάζουν νερό στο κρασί.
0: Μπορεί να πιστεύουν στον Παναθηναϊκό, ο Κοτσόλης, ο Κόρονα, ο Μπαλντίνι, ο Αλαφούζος στην τελική, δεν ξέρω ποιος άλλος, ότι ο Ράφα δεν έχει κίνητρο, δεν έχει το κίνητρο, τη φιλοδοξία και αυτό να του χρεώνουν, εκτός από τη διαφορά φιλοσοφίας.
1: Δεν υπάρχει κίνητρο. Εκτός αν είναι μέσα σε αυτό που σου είπα νωρίτερα, το κάτι που δεν ξέρουμε, γιατί δεν είμαστε σοκοροποί.
0: Ναι.
1: Εγώ ξέρω ότι ο προπονητής ακολουθεί το πρόγραμμά του, αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή, όπως το ακολουθούσε. Διαβάζω κάποια ρεπορτάζ, είναι αλήθεια. Δεν λέω ότι δεν ισχύουν, δεν το ξέρω εγώ προς Θεού. ότι δεν είναι τόσο ενεργητικός προπονής όσο ήταν, ότι έχει αρχίσει λίγο και τον παίρνει από κάτω, αλλά αυτό το δέχομαι. Ψυχολογικά το δέχομαι ως εργαζόμενος. Αλλά νομίζω ότι...
0: Εγώ βλέπω μια καλογυμνασμένη ομάδα, την πιο ενεργειακή ομάδα με τις μεγαλύτερες αντοχές μες στο γήπεδο. Του φάνηκε και την, φάνηκε και την Κυριακή, είχε φανεί και στην Τούμπα πάλι με τον ΠΑΟΚ. Άσχετα τώρα με τον Ολυμπιακό, είναι άλλη περίπτωση εκεί η ασίστ του Γετβάν.
1: Για μένα, Ευάγγελε, με συγχωρείς που σε διακόπτω, θα φάνηκε περισσότερο με την ΑΕΚ.
0: Ναι, το είπα κι εγώ.
1: Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει κάνει ένα 65 λεπτό φωτιά με τη Βαγεκάνο που θα μπορούσε να της έχει βάλει 5 γκολ την Πέμπτη. Και Κυριακή παίζει με τον ΠΑΟΚ και τον κάνει μια χόρτα. Μιλάμε για ομάδα με πολύ.
0: Συμφωνώ. Απλά είπα ότι δεν ήταν φωτοβολίδα και με τον ΠΑΟΚ. Αυτό εννοούσα και με τον ΠΑΟΚ. Όχι, λέω και ο Παναθηναϊκός και με τον ΠΑΟΚ την πρώτη αγωνιστική έδειξε ότι είναι ανώτερος. Αυτό είπαμε σε φυσική κατάσταση. Αυτό δηλαδή
1: ήταν. Η φυσική κατάσταση του Παναθηναϊκού φαίνεται περισσότερο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ που την παίζει από το 18 με 10 παίκτες και τελειώνει το παιχνίδι με την μπάλα στην περιοχή τη ΑΕΚ.
0: Εμένα ξέρει τι με ενοχλεί, Λάμπρο. Εγώ έχω κάνει κριτική στον Μπενίτε, τον έχω. Αλλά κάποια πράγματα πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Δηλαδή το γεγονός ότι όλοι το θεωρούν τελειωμένο, όλοι ξέρουν ότι θα φύγει, ακόμα και οι παίκτες του. Αλλά παρόλα αυτά, οι παίκτες του τακτικά, το πλάνο που του ζητάει, είναι συσπειρωμένοι, βγάζουν όλα αυτά που βγάζουν. Δεν οφείλεται μόνο επειδή ξαφνικά ξύπνησαν την Κυριακή το βράδυ οι παίκτες του Παναθηναϊκού και πήγαν ναι, να παίξουμε για την περηφάνεια, για την ιστορία και καλά κάνανε. Είναι και θέμα προπονητή αυτό, ότι δηλαδή κάποια πράγματα τον ακούνε τον προπονητή.
1: Ναι, χωρίς να έχει κανέναν παίκτη αυτή τη στιγμή με έρισμα.
0: Αυτό λέω, αυτό δεν του το αναγνωρίζουμε. Λέει, τώρα χθες την εμφάνιση αυτή που έκανε και καλό κουτσάρισμα και καλό διάβασμα και σωστές αλλαγές, όλα αυτά την πιστώνουν στους παίκτες πολύ στον Παναθηναϊκό. Και είναι άδικο για τον Μπενίτεθ αυτό.
1: Είναι λάθος ανάγνωση. Οι παίκτες αυτοί με κάποιον προπονούνται.
0: Μπράβο.
1: Δεν μαζεύονται σε μια πλατεία, παίζουν διπλό και μετά πάνε να παίξουν παιχνίδια. Κάποιο προπονεί. Ναι. Αυτό είναι πολύ άδικο για τον Μπενίτεθ. Δεν ξέρω από πού εκπορεύεται, αλλά είναι πάρα πολύ άδικο.
0: Από κάπου εκπορεύεται.
1: Αυτοί οι παίκτες από κάποιον, με κάποιον προπονούνται. Και ο Μπενίτεθ παρουσίασε προχθές μια ομάδα που προσωπικά στο λέω ευθέως. Την περίμενα, είμαι διαλυμένη.
0: Και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, έτσι. Έχουμε κόφτη ρεπορταζιακό, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν
0: να σε καλά, Λάμπρο, να τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ. Ένας φίλος, θα συμφωνήσω μαζί του, Αποστόλης.
2: 1933, Intervet & Sports. Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Intervet & Sports.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
11: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την κατάσταση του Θωμά Στρακώσα. Δυσαρέσκεια για το ιταλικό διαιτητικό τρίο της Τούμπας επικρατεί στον Ολυμπιακό. Όρκο νίκης έδωσαν επιρεότητες για το επικείμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. Τα play-off της EuroLeague επιστρέφουν. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Πριγκιπάτο τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας μοναδικό στόχο την νίκη που θα στείλει τους Πειραιώτες στο Final Four της Αθήνας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Tyson Ward Jumble στις 9 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλεση από 943 Intervention Sports, επιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην προσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώνουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Τζέιμς Νάναλι ξεπέρασε το διάστημα που αντιμετώπισε και θα ενισχύσει κανονικά την ΑΕΚ στο Final Four του Basketball Champions League, το οποίο θα γίνει στις 7 με 9 Μαΐου στην Πανταλώνα. Στο handball ανδρών η ΑΕΚ υποδέχεται στο Καματερό τον Ολυμπιακό για τον δεύτερο τελικό της handball Premier. Σέντρα στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Στο μπάσκετ γυναικών ο ΑΟ Sporting ανακοίνωσε την απόκτηση της 37χρονης forward Άννας Σπυριδοπούλου. Η Manchester City ετοιμάζεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του 25χρονου Άγγλου μεσοπιθετικού Phil Foden μέχρι το 2030 όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα. Η Juventus ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 39χρονου στόπερ της Manchester City, John Stones, σύμφωνα με το Team Talk. Για τα ημιτελικά του Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 10. 1-1 το αποτέλεσμα του πρωταγώνα, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport. 1. Στον αλόγανο των play-offs της EuroLeague, η Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει τη Real Madrid στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
12: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα για περίπου 2 ώρες και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Τι έχουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός. Έτσι. Ο Ολυμπιακός πάει να σκουπίσει, να κάνει το 3-0 και να τσεκάρει το εισιτήριό του για το Final Four. Άλλο παιχνίδι που γίνεται σήμερα είναι το παιχνίδι ανάμεσα στη Χάπουελ Τελ Αβίβ και τη Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει κάνει και αυτή το 2-0 και πάει στη Σόφια, γιατί η Χάπουελ παίζει σε ουδέτερο κήπεδο μετά τα γεγονότα, τα γνωστά γεγονότα στο Ισραήλ. Τα λέω και εγώ γεγονότα, αντί να μιλήσω για επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο και για γενοκτονία στη Γάζα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Χάπουελ Τελ Αβίβ, άλλο το θέμα το ένα και άλλο το άλλο, έτσι, παίζει η Χάπουελ του Δημήτρη Τούδη, παίζει στην Σόφια και έχει στην καμπούρα της το 2-0 επί της Ρεάλ. Και η Ρεάλ θα επιχειρήσει να κάνει σκούπα. Νομίζω τα πράγματα για τη Ρεάλ είναι πιο δύσκολα απέναντι στη Χάπουελ από ότι είναι για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Μονακό. Και αυτό διότι, εκτός όλων των άλλων, η Μονακό μαστίζεται από ελλείψεις και τραυματισμούς, έτσι. Και ο Τάις, ο καλύτερος ψηλός της, για να μην πω μοναδικός της ψηλός, έτσι, και ο Ντιαλό, ο καλύτερος αμυντικός της, δεν θα είναι σήμερα στο παρκέ. Και επομένως ο Ολυμπιακός έχει τη χρυσή ευκαιρία, παίζει χωρίς το Γουόρντ, να πάρει τη νίκη και να πάει παρακάτω, να πάει στο Final Four, περιμένοντας εκεί κατά πάσα πιθανότητα, αλλά ποτέ δεν μπορείς.

Δεν αλλάζει ξεκάθαρη αλλίωση βαθμολογίας κατά του Ολυμπιακού. Για καθίστε ρε παιδιά. Δεν μπορεί να θεωρούμε ότι και το γκολ του Γιατζίτζη είναι έγκυρο και το γκολ του ΠΑΟΚ είναι άκυρο. Ή το ένα θα συμβαίνει ή το άλλο. Ή εφόσον είναι άκυρο του Γιατζίτζη να είναι άκυρο και του ΠΑΟΚ, ή εφόσον είναι έγκυρο του Γιατζίτζη θα είναι άκυρο του ΠΑΟΚ. Ένα θα είναι έγκυρο του ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο για να ευνοείται ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω ότι το γκολ του Γιατζίτζη, και το ξεκαθαρίζω, καλώς ακυρώθηκε. Γιατί ο Πιρόλα εμπόδισε το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Το γκολ του ΠΑΟΚ κακώς επικυρώθηκε, διότι και στο πρώτο σουτ που γίνεται εμποδίζει την οπτική γωνία του τερματοφύλακα ο Μπάμπα, και στο δεύτερο σουτ από το Γερεμέγεφ ο Μπάμπα κάνει κίνηση προς την μπάλα. Έχει αποθέσει offside, έχει συμμετοχή δηλαδή. Έχει πρόθεση να παίξει την μπάλα. Έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός μπορεί να διαμαρτύρεται για μία από τις δύο φάσεις. Όχι και για τις δύο, ξέρω εγώ. Τι να σας πω. Αμάν έχει δίκιο ο φίλος μου. Τι έλεγα τόση ώρα ρε παιδιά. Με τη Φενέρ είναι ο Ολυμπιακός. Με τη Ρεάλ είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν με διορθώνει πάνω. Ό,τι θέλω λέω. Ο Ολυμπιακός είναι με τη Φενέρ. Έχει δίκιο ο καλός φίλος ο Τζιμ που με διορθώνει εδώ. Και ο Παναθηναϊκός είναι με την Ρεάλ. Η Φενέρ με τη Σαλγκύρης παίζει αύριο. Θυμίζω ότι στα δύο πρώτα παιχνίδια στην Κωνσταντινούπολη η Φενέρ, και μάλιστα σχετικά εύκολα μπορώ να πω, έχει νικήσει τη Σαλγκύρης και είναι και αυτή φαβορή. Είναι φαβορή. Βεβαίως στο Κάουνας οι Λιθουανοί δεν θα παραδώσουν εύκολα τον οπλισμό τους, θα γίνει μάχη, αλλά οπωσδήποτε η Φενέρ που ξαναβρήκε βηματισμό έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Και πρέπει να σας πω ότι η Φενέρ, αν εξαιρέσει κανείς τους τελευταίους δύο μήνες που χτυπήθηκε και από τραυματισμούς και έμεινε πίσω, πήγαινε τρένο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Επομένως έχουμε Φενέρ Ολυμπιακός όπως δείχνουν τα πράγματα, και Παναθηναϊκός Ρεάλ όπως δείχνουν τα πράγματα. Προσέξτε, μην το δέσετε κόμπο και έρθετε εδώ πέρα και με κυνηγάτε. Τάπα που τάπα λάθος, όχι να φάω και κανένα χέρι ξύλο. Γεια σου Αποστολία μου που έχεις βάρδια στη Μέθη στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα μου λες έχουμε πολλά επίγοντα περιστατικά. Τρέχουμε σαν τρελές όλες. Τώρα έχω λίγο διάλειμμα, γι' αυτό στέλνω αυτό το μήνυμα. Εύχομαι σε όλους και όλες πάνω απ' όλα υγεία. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλή δουλειά Αποστολία μου. Να είσαι καλά. Επανέρχεται ο Κωνσταντίνος και μου λέει: δεν θίγω την πρωτιά της ΑΕΚ, η οποία όμως δεν θα ήταν στο συνέξι με τίποτα. Λέω ότι αυτή η φάση σφυρίχθηκε και τις δύο φορές ενάντια στον Ολυμπιακό. Άρα σε μία από τις δύο περιπτώσεις ο Ολυμπιακός αδικήθηκε. Αλλά σε αυτό συμφωνώ και εγώ.

Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει καλησπέρα φίλε Γιώργο, δες τις φωτογραφίες που έχω στείλει τον Ολυμπιακό, κατατρέχουν δημοσιογράφοι και διατησία. Το θέμα με τον γκολ, με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, όλα είναι εναντίον του Ολυμπιακού. Και μην ξεχνάμε το πέναλτι του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά έχουν διαμορφώσει τη βαθμολογία υπέρ της ΑΕΚ. Έχει δίκιο ο φίλος αναφέρεται στον Κωνσταντίνο. Εγώ φίλε μου δεν συμφωνώ. Εγώ λέω τα ματάκια μου τι βλέπουν στο γήπεδο. Βλέπω έναν Ολυμπιακό ο οποίος δεν είναι αυτός που ήταν πέρσι και πρόπερσι. Πρόπερσι που πήρε το Conference Link, πέρσι που πήρε το Double. Είναι ένας διαφορετικός Ολυμπιακός, κακεχνικός σε σχέση με τον περσινό. Και η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Γιατί φαίνεται, προσέξτε, γιατί φαίνεται ότι η ΑΕΚ θα πάει πρωτάθλημα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει τα χάλια του. Χάλια, έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε μια απίστευτη κοιλιά δύο μήνες. Όποιο παιχνίδι έπαιζε, είτε το είχαν είτε το έφεραν ισοπαλία, του λείπαν παίκτες, είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Και γιατί ο Ολυμπιακός είναι κακός στο πρωτάθλημα σχεδόν από την αρχή της χρονιάς. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι που η ΑΕΚ, χωρίς να παίζει κάποιο φοβερό ποδόσφαιρο, είναι πράγματι καλύτερη από τους άλλους. Πώς θα το κάνουμε? Το πήρε, δεν το πήρε. Θα το πάρει. Οκ, είναι πιθανό να το πάρει. Το πιο πιθανό είναι να το πάρει. Να τελειώσει και θα δούμε και θα το ξανασυζητήσουμε. Αλλά με βάση την εικόνα των ομάδων μέχρι τα τώρα, να το πάρει ρε παιδιά. Είναι καλύτερη, πώς θα το κάνουμε?

να ξέρουμε τι κουβεντιάζουμε, μην τα μπερδεύουμε. Λέω ο φίλος μου ο Θάνος, συμφωνώ, ίδια φάση αναφέρεται σε φάση για Ζίτζη και Μπάμπα. Άρα λέει η ΑΕΚ θα έχει μείον 2 βαθμούς. Αυτή την εντύπωση έχω και εγώ ρε φίλε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα γυρίσουμε πίσω, ήταν εδώ κάποιος φίλος της ΑΕΚ, θα σου έλεγε ναι, αλλά και εμείς αδικηθήκαμε σε εκείνο το παιχνίδι που διατήρησε και τα λοιπά. Έτσι.

Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: Άκη, δεν παίζει μπάλα, Γιώργο. Εγώ δεν είπα ότι παίζει μπάλα και βγάζει μάτια. Εγώ λέω όμως ότι είναι αίτητη από τον Οκτώβρη. Δεν σου λέει κάτι αυτό, ρε φίλε Διαμαντή? Δεν σου λέει κάτι? Εσύ δηλαδή, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Διαμαντή μου φίλε, είσαι Ολυμπιακός, είσαι ευχαριστημένος από την μπάλα που παίζει ο μάνας σου? Γιατί εδώ μιλάμε για μπάλα. Δεν μπορεί να είσαι ευχαριστημένος. Να διαμαρτύρεσαι, το καταλαβαίνω. Και εγώ σου λέω ότι το γκολ, τώρα και οι τρεις Ιταλοί το είδαν διαφορετικά. Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ έπρεπε να έχει ακυρωθεί. Στο λέω εγώ. Εσύ πες μου, εντάξει, ισοφαρίσαμε. Κάναμε το 1-1 με την κεφαλιά του Βελκάμπη. Τι παίξαμε μετά? Μείνε λίγο και σε αυτό.

Λέει εδώ ένας φίλος μου, δεν έχω το όνομά του, λέει: κύριε Χελάκη, μας λες ότι δεν σου αρέσει ο φετινός Ολυμπιακός. Οκ. Okay. Μια ερώτηση παρακαλώ. Πες μου σε ποιον ή ποιους αγώνες πρωταθλήματος ασχέτως αποτελεσμάτος ο Ολυμπιακός έπαιξε χειρότερα από τον αντίπαλό του. Έτσι σε ρωτάω στο χαλαρό. Δηλαδή σε ποιο μάτσι στέρισε του αντιπάλου του ο Ολυμπιακός, λέει ο φίλος μου, ο. Δεν ξέρω το όνομά του. Ας τον πω 832. Εγώ φίλε μου δεν σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό το να σου πω. Εγώ πρέπει να σου πω: ο Ολυμπιακός έπαιξε κάπου καλά. Έτσι. Και φέτος καλά ο Ολυμπιακός δεν παίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να στο διατυπώσω διαφορετικά, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός για περίπου μία ώρα. Ήταν καλύτερος. Και μετά τον έκανε ο Κωνσταντέλιας μια χαψιά. Μια πάσα, δύο πάσες στο Ζίβκοβιτς, δύο γκολ και τελείωσε η υπόθεση. Τι να τη συζητήσουμε.

Λέει ο φίλος μου ο Πέτρος και το ενστερνίζομαι, το ενστερνίζομαι. Λέει, Γιώργο, το σωστό είναι ότι όλοι οι άλλοι είναι χειρότεροι και γι' αυτό φαίνεται πως η ΑΕΚ είναι καλύτερη απλά τα πράγματα. Μα αυτό είπα προηγουμένως. Το είπα προηγουμένως. Μίλησα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό.

Γεια σου Πέτρα, λέει Γιώργο, καλημέρα, είμαι εθνική και οδηγάω. Όταν βγει σήμερα ο Συρίγος, πες το 10 λεπτά νωρίτερα να πιάσω άκρη, μη σκοτωθούμε. Ωραίος, είσαι ωραίος ρε φίλε. Έχεις το χιούμορ σου, είσαι ωραίος. Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστώ για την παρέα σου. Ήθελα το σχόλιο σου για το περιστατικό μεταξύ του Λάζαρου και του Αρναούτογλου. Λέει ο φίλος μου Γιάννης που είναι καθηγητής. Δεν το έχω δει ζωντανό. Έμαθα τι έγινε από συναδέλφους που το συζητάγανε χτες στο γραφείο. Έχω πει και εγώ εδώ ότι ο Γιώβιτς έχει παραπάνω κιλά. Το έχω πει και για άλλους παίκτες, όπως για παράδειγμα τον Ροντινέη. Δεν ξέρω γιατί ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Αρναούτογλου εξανέστη. Δεν είμαι σε θέση. Δεν το έχω υπόψη μου. Δεν νομίζω ότι, όσο ξέρω τον Λάζαρο και νομίζω ότι τον ξέρω, δεν νομίζω ότι το είπε με πρόθεση ή ότι ήθελε να αποκρύψει ενδεχομένως άλλους εντός εισαγωγικών, μην παρεξηγηθώ, χοντρούς που παίζουν στο πρωτάθλημα. Τώρα από εκεί και πέρα λεπτομέρειες δεν ξέρω να σας πω. Έτσι, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Δεν το είδα, μόνο από τρίτους. Ξέρω πως γενικά είναι η λογική του Λάζαρου. Δεν είναι λογική παρεξήγηση. Πώς όμως υπόθηκε εκείνη την ώρα και γιατί ο συνάδελφος ο Βαγγέλης εξανέστη, δεν το έχω παρακολουθήσει να σας πω μια γνώμη.

Ξέρω ότι πάμε για Champions League και σήμερα, έτσι σήμερα έχουμε παιχνίδι ανάμεσα στην Arsenal και την Atletico. Είναι η revenge του 1-1 στο Μετροπολιτάνο, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ανοιχτό κατά τη γνώμη μου σε κάθε αποτέλεσμα. Έτσι, δίνω βεβαίως και εγώ ένα μικρό προβάδισμα στην Arsenal γιατί θα παίζει στην έδρα της. Και αύριο έχουμε το μεγάλο παιχνίδι, το λέμε μεγάλο γιατί έχει προηγηθεί ματσάρα, έτσι, το 5-4 της Παρί με την Bayern. Αύριο έχουμε τον Bayern Παρί, ένα παιχνίδι που ελπίζουμε να μας επιφυλάξει εκπλήξεις όπως και το πρώτο παιχνίδι.

Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου λέει: καλημέρα κύριε Γιώργο. Πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό δεν είναι σταθερός τερματοφύλακας. Φέτος μας έχει κρεμάσει πάρα πολλά παιχνίδια. Θέλει τη γνώμη μου ο Μιχάλης. Μιχάλη μου, ο Ρέτσος και ο Τζολάκης είναι φέτος οι καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Διαφωνώ μαζί σου. Διαφωνώ ολοκληρωτικά. Τζολάκης και Ρέτσος είναι φέτος οι καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Η πιο σταθερή σε απόδοση. Και παρόλα αυτά, βέβαια, όταν θες να πάρεις πρωτάθλημα, πρέπει να δουλεύει καλύτερα η επίθεση σου. Ναι, μεν στο προχθεσινό παιχνίδι, η άμυνα του Ολυμπιακού έκανε πενταριώδη λάθη. Και σε αυτά εμπλέκεται και ο Ρέτσος και ο Ορτέγκα, ο αριστερός μπακ. Αλλά συνολικά, αν ο Ολυμπιακός έχει φτάσει μέχρι εδώ που έχει φτάσει, στηριγμένος στην άμυνά του έφτασε και όχι στην επίθεσή του. Να τα λέμε τα πράγματα, φίλε μου Μιχάλη, όπως είναι.

Κοιτάξτε, όλοι υποστηρίζουμε μία ομάδα. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν υποστηρίζει κάποια ομάδα. Σημασία, κατά τη γνώμη μου, έχει να στεκόμαστε λίγο μακριά. Να στεκόμαστε λίγο μακριά, εντάξει, πάνω στην έξαψη του παιχνιδιού. Αλλά μετά να στεκόμαστε λίγο μακριά την άλλη μέρα, την παράλληλη, και να βλέπουμε όσο γίνεται πιο αμερόληπτα και αντικειμενικά τα πράγματα. Λέει εδώ ένας φίλος μου, Ολυμπιακός με αυτό το ρόστερ είναι θάμα που βρίσκεται τόσο ψηλά. Έκανε λάθη και ο Μεντιλίμπαρα, αλλά από τη στιγμή που η διοίκηση φόρτωσε τόσα παλτά σε αυτόν τον προπονητή, φανταστείτε τι θα φορτώσει σε ένα νέο προπονητή που δεν θα έχει το βάρος του Μεντιλίμπαρα. Εσύ δηλαδή, φίλε μου, πιστεύεις ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού θέλει να φορτώνει παλτά στην ομάδα και δεν θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός τον τίτλο? Γιατί έτσι όπως το λες, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Να συζητήσουμε ότι φέτος γίνανε μεταγραφές και δεν ήταν πετυχημένες, όχι μία φορά, δύο και τρεις και τέσσερις. Να συζητήσουμε ότι η διοίκηση φορτώνει επίτηδες παλτά στον Μεντιλίμπαρ, βέβαια δεν νομίζω ότι είναι σοβαρή συζήτηση. Τουλάχιστον δεν είναι μια συζήτηση που εγώ μπορώ να κάνω. Α, είναι άλλο πράγμα να λες αμάν, οι επιλογές δεν ήταν πετυχημένες, πέσαμε έξω, και άλλο να λες αμάν, ότι παλτό βρίσκει μια διοίκηση, το φορτώνει στο Μεντιλίμπαρ. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Δεν θέλει να ξαναπαίξει το Champions League, δηλαδή ο Ολυμπιακός? Για σκεφτείτε το. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε αφού μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Προυναρά.

0: 9.43 Intermeten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: σνακ.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση. Λαμισίλ. Θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Για δράση είσαι έτοιμος.
7: Με Arbiland, ναι.
6: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
7: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
10: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού. Για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943, Intervet & Sports.
11: Η ώρα είναι 12:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε δεδομένο σκηνή κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι παρήχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά. Διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και η Ιορδανία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass στο τραπέζι και η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην κυβέρνηση θέλουν για αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί τον έχουν κερδίσει πολλές φορές τον ισοβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις του 28χρονου Πακιστανού Ντελιβερά, ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψία στους περαστικούς στην Κηφισιά, αναζητούν οι αρχές. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θα απευθυνθεί στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρία της Ολομέλειας. Σε στάση εργασίας προχωρούν και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. 5 νεκροί και 31 τραυματίες στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους. Προκλήθηκε και διακοπή στην παροχή αερίου σε χιλιάδες καταναλωτές, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες τα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα είναι ισχυροί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ιντερβέτ & Σπορτς και την εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Και σιγά σιγά έρχεται η ώρα να κατηφορήσουμε προς τον ηλιόλουστο έτσι και αλλιώς Πειραιά.

0: Λέει εδώ φίλος μου, καλημέρα κύριε Χελάκη. Ναι, είμαστε Ολυμπιακοί, αλλά να σταματήσουμε επιτέλους τις δικαιολογίες ότι μας φταίει η διαιτησία και τον γκολ του ΠΑΟΚ να έχει ακυρωθεί, πάλι θα είχαν Ολυμπιακός. Από πού να ξεκινήσουμε, από την άμυνα, από το γερασμένο κέντρο? Πόσες φορές έχω πει ότι χρειαζόμαστε παίχτες όπως τον Όλοφ Μέλμπεργκ, όπως τον Γκαλέτη ή τον Τζόλε. Έφυγε ο Φορτούνης, αλλά δεν βρέθηκε αντικαταστάτης, γιατί του με τη Λίμπαρ δεν του αρέσουν τα δεκάρια. Έφυγε ο Όρτα που κανένας δεν κατάλαβε γιατί. Έφυγε κόσμος και αντικαταστάτης δεν βρέθηκε εισάξιος. Α, λέει, με συγχωρείτε, προφανώς ενώ έφυγε ο Κάρμο. Βέβαια, κάποιοι δημοσιογράφοι μας δούλευαν ότι βρέθηκε ο Αντικάρμο ο Μενσά. Μάλιστα. Εδώ τι να του πεις τώρα του φίλου μου που κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις, ότι έχει άδικο. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε, όπως σας έχω υποσχεθεί, στον Πειραιά, να συναντήσουμε εκεί τον έναν και μοναδικό, τον Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος φαντάζομαι, δεν έχω πληροφορίες γιατί τα drones δεν τα σηκώσαμε αυτή την ημέρα, ότι κάπου απολαμβάνει τον καφέ του παρέα με εθέρειες υπάρξεις, όπως το συνηθίζει τέτοια ώρα το μεσημέρι. Η αλήθεια είναι, και πρέπει να το πω, ότι ακριβώς αυτή την ώρα τις απομακρύνει ελάχιστα να μην ακούγεται θόρυβος, διότι επικοινωνεί μαζί μου ραδιοφωνικός. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Έζερε, Γεωργάκη, πώς τα βρίσκεις όλα ακριβώς. Ακριβώς.
0: Μην μου δηλαδή, πεις ότι
1: είσαι σπίτι.
0: Μην μου πεις ότι είσαι σπίτι. Δεν είσαι σπίτι. Δεν είσαι σπίτι. Κώστα μου, το καφεδάκι σου παίρνεις. Έτσι δεν είναι?
1: Πάντα ρε, φίλια, είναι η ώρα του καφέ τώρα.
0: Άκου, τι, Κώστα, να σου πω κάτι. Είμαστε περίπου συνομήλικοι βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαστε παλιοί. Εγώ, ναι, ρε φίλε, δεν ξέρω τι καφέ πίνεις. Θα σε ρωτήσω τώρα. Α, θα ξεκινήσω όμως από μένα. Εγώ, ρε φίλε, όταν καλοκαιριάζει, δεν με ενδιαφέρει τι καφέδες έχουν βγει, τι αυτό, τι εκείνο. Φραπέ θα πιω.
1: Δεν σε καταλάβα για ξαναπέτω.
0: Λέω, έχουν, πώς θα το πω, έχουν βγει, λέω, καφέδες, καινούργιοι πράγματα, θαύματα. Εγώ είμαι κλασικός. Όταν καλοκαιριάζει, φραπέ θα πιω, Κώστα.
1: Φραπέ, φίλε, έχω να πιω 15 χρόνια.
0: Τι λες,
1: και να ξέρεις ότι είναι ο χειρότερος καφές για το στομάχι.
0: Ναι, το έχω
1: ακούσει. Και επειδή είχα πρόβλημα με το στομάχι μου, γι' αυτό και το σταμάτησα εδώ και 15 χρόνια.
0: Εγώ, ρε Κώστα μου.
1: Ελληνικό και πάλι ελληνικό.
0: Εγώ ελληνικό πίνω το χειμώνα, πίνω ελληνικό.
1: Ναι.
0: Διπλό ελληνικό με ελάχιστη ζάχαρη και ελάχιστο γάλα.
1: Όχι, καθόλου ζάχαρη δεν βάζω. Θέλω να προσέχω το κορμί μου, γιατί
0: το ξέρω ότι
1: είναι Ιούνιος.
0: Το ξέρω ότι προσέχεις το κορμί σου, διότι υπάρχουν και αυτές που προσέχουν το κορμί σου και θα σου πούνε, Κώστα.
1: Ακριβώς. Δεν μπορώ να πάω στην παραλία σαν χυμό όπως να είναι.
0: Όχι, Κώστα μου, εγώ είμαι χοντρός, εντάξει, αλλά εγώ δεν έχω. Πώς να σου το πω. Δεν είμαι, ρε παιδί μου, τώρα να πούμε μάχημος. Εσύ είσαι στην πρώτη γραμμή του πυρός, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω, κοίτα, ποτέ δεν ξέρω για κανέναν τίποτα. Κάτι σιγό ποταμάκια να τα φοβάς.
0: Ναι, να τα φοβάς.
1: Αυτούς που λένε εγώ ξέρω.
0: Μα εγώ το δηλώνω μόνος μου. Είμαι στην εφεδρεία πλέον.
1: Δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Δεν σου έχω καθόλου εμπιστοσύνη. Αλήθεια σου λέω.
0: Στο φίλο σου που στο ομολογεί δημοσία.
1: Έξι χρόνια που είμαστε συνέχεια μαζί και φοβάμαι.
0: Έχει δει κάτι το μάτι σου, ρε Κώστα? Το μάτι σου έχει δει κάτι?
1: Δεν θέλω να το προεκτείνω τώρα το θέμα.
0: Όχι, αν έχει δει κάτι, πες μου, Γιώργο, να έχω δει κάτι.
1: Όχι. Άστο εκεί που είναι, σε ξέρω τι σου λέω.
0: Εσύ πάντως, Κώστα, ανεξάρτητα από μένα που αν κάνω και κάτι όπως λες εσύ το κρύβω, εσύ δεν έχεις πρόβλημα να παραδεχτείς ότι είσαι ο Δον Ζουάν του Πειραιά. Δεν το παραδέχεις, εντάξει.
1: Μην είσαι υπερβολικός, τώρα ακούει ο κόσμος και τα λέει την ενούμερο Σαμοθράκης. Σε παρακαλώ να είμαστε σοβαροί, να κρατάμε ένα επίπεδο, ρε Γιωργάκη.
0: Ρε Κώστα. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι ή δεν είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ολυμπιακός δεν περπατάει φέτος όπως έπρεπε να περπατήσει, ότι καμία μα καμία από τις μεταγραφές που έκανε καλοκαίρι και χειμώνα δεν του πιάσε?
1: Εντάξει, τι, δηλαδή μπορώ να πω το αντίθετο, ρε Γιώργο.
0: Γιατί μου λένε αυτό είναι, ρε παιδιά. Δεν πήρε καμία βοήθεια από τις μεταγραφές.
1: Είμαι τρελός. Εντάξει.
0: Όχι, ρε Κώστα, για όνομα του.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι το καλοκαίρι πίστευα ότι, ας πούμε, ο Νασιμέντο θα μπορούσαν
0: και να σου πω, ρε Κώστα, τι πιστεύω.
1: Να εξελιχθούν εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ, Κώστα, πιστεύω ακόμα στο Σιπιόνι. Ναι. Θεωρώ ότι αυτός έχει δείξει.
1: Καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, γιατί άκουσα την Κυριακή. Ο Σιπιόνι είναι κοινοτικός. Επειδή ακούω διάφορα τρελά, επειδή τα ακούω και από το σταθμό μας.
0: Τα είπαμε και εδώ.
1: Ο ΕΣΕ και ο Σιπιόνι δεν θεωρούνται ξένοι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ο Μάνσα είναι δανεικός στο εργαστήριο ΑΒΕ. Μου τα είπανε δηλαδή ότι ακούστηκαν αυτά τα.
0: Να πούμε ποιοι είναι ξένοι, να ξέρει ο κόσμος, εκτός από τον Κλέιτον και τον
1: Αντρέ Λουίζ. Οι επτά ξένοι του Ολυμπιακού, να το διευκρινίσουμε, είναι ο Ταρέμι, ο Ελκαμπή, ο Ροντινέι, ο
0: Ορτέγκα. Ορτέγκα, ο Μπρούνο.
1: Ορτέγκα, ο Μπρούνο και οι δύο Βραζιλιάνοι που θα το καλοκαίρι. Αυτή είναι η επταξένη του Ολυμπιακού.
0: Νομίζω το διευκρινίσα. Έσε και Σιπιόνι έχουν κοινοτικό διαβατήριο.
1: Ακριβώς. Ο Έσε έχει πολωνικό διαβατήριο. Ναι. Να το διευκρινίσουμε. Λοιπόν, επειδή ακούγονται κάποια πράγματα που είναι ανακριβή και μάλιστα όταν ακούγονται από το σταθμό με εκνευρίζει αυτό το πράγμα, γι' αυτό το διευκρινίζω. Από το δικό μας σταθμό.
0: Μας κάνει και την παρατήρηση.
1: Δεν ήθελα να παρέμβω, αλλά για να ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι οι ξένοι και ποιοι.
0: Ήθελες να παρέμβεις, αλλά εκείνη την ώρα είχε παρέμβει μια άλλη κοπέλα και δεν μπορούσες να παρέμβεις, διότι παρέμβαινες με διαφορετικό
1: τρόπο. Όχι, αλήθεια είναι ότι.
0: Όχι, να πω αλήθεια το χάμα.
1: Ήμουν ανεβριασμένος, ήθελα να μου πάρω εσένα τηλέφωνο, αλλά λέω άστο.
0: Το φίλο σου
1: ρεπίλε. Το φτιάχνω Κυριακή πρωί να πούμε.
0: Εγώ δεν το πιστεύω, Κώστα. Πιστεύω αυτή την εκδοχή που έδωσα εγώ. Ότι ναι, μεν σου το είπανε.
1: Εγώ το μυαλό σου σου έχω πει, έχει διαστροφικό μυαλό. Τι να κάνω, δεν μπορώ να σ' αλλάξω. Θα σ' αλλάξω τώρα στα 65. Δεν γίνεται. Να είμαστε 30-35 τα
0: σούπερ. Να πάει στο διάλογο. Άρα Κώστα. 30 χρόνια έπαιζε μπάλα ή το είχαμε γυρίσει στο πρωτάθλημα τύπου, ρε Κώστα.
1: Όχι, ήμουν στο. Έπαιζα λίγο στο πρωτάθλημα τύπου.
0: Σε θυμάμαι στο πρωτάθλημα.
1: Όχι, εγώ στα 24 σταμάτησα στο Χαραβιακό αφού δεν έπαιξα τον Ολυμπιακό μετά. Το Χαραβιακό σταμάτησα, ρε φίλε. Πήγα λίγο στο
0: Κουκάκι
1: ένα χρόνο, ναι, με τον Κελεζίδη, αλλά δεν είχα όρεξη. Ξενέρωσα.
0: Εκεί δεξί εξτρέμ έπαιξες. Δεν μου λες το Κουκάκι δεξί εξτρέμ ή χαφ κεντρικό έπαιζες.
1: Όχι, δεκάρι.
0: Δεκάρι.
1: Στο Χαραβιακό 7 εξτρέμ, στο Κουκάκι δεκάρι. Αλλά άμα δεν φοράς την ερυθρόλευκη φανέλα και δεν έχεις φιλοδοξίες, μετά τελειώνουν όλα.
0: Εγώ Κώστα, όταν ξεκίνησα, επειδή με καταλάβανε αμέσως τι παίκτης είμαι, μου δώσανε το 12 και μου το γράψανε μπροστά και από κάτω γράψανε ούζο. Και από κάτω γράψανε ούζο. Λες Κώστα, το 80.
1: Αρέσει ο Χαβαλές. Προσπαθώ να σου πω κάτι και δεν μπορεί, δεν με αφήνει.
0: Το 80 λοιπόν φτιάχτηκε η ομάδα στο χωριό και μπήκε σε κατηγορία, ρε παιδί μου. Η Θεία Λαϊκή.
1: Τι.
0: Φτιάχτηκε η ομάδα στο χωριό το 80, το 1980.
1: Ναι.
0: Και μπήκε σε κατηγορία η Θεία Λαϊκή.
1: Σε ακούει ο παλιόρας τώρα το 1980 που δεν είχε γεννηθεί ακόμα και λέει τι λέει αυτό.
0: Να σου πω την ιστορία. Λοιπόν, μάζεψε και τα παιδιά, την ομάδα την έφτιαχνε τότε ο. Ναι. Μας έκανε τις πρώτες προπονήσεις ο γυμναστής που είχαμε στο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Μάζεψε λοιπόν τα πρώτα παιδιά, στο Λύκειο, ξέρω εγώ.
1: Λέει παιδιά, χωριστείτε. Δυνατά, και κάνει κάτι διακοπές, δεν ξέρω γιατί.
0: Τώρα μ' ακούς.
1: Τώρα ναι, μια χαρά.
0: Χωριστείτε, λέει παιδιά, να παίξουμε δίτερμα.
1: Ναι.
0: Βάζει από τη μια μεριά τους καλούς, από την άλλη τους λιγότερο καλούς μετά τις δύο προπονήσεις και ήταν και κάποιοι που περίσευαν.
1: Ναι.
0: Εμένα με ξεκίνησε με τους καλούς.
1: Ναι.
0: Τελειώνει το παιχνίδι, δίτερμα την άλλη μέρα. Οι καλοί, οι κακοί και κάποιοι που περίσευαν. Εμένα με έβαλε με τους κακούς. Τρίτη προπόνηση, Κώστα. Οι καλοί, οι κακοί και κάποιοι που περίσευαν. Με έβαλε με αυτούς που περίσευαν. Ρε τρομάρα να μου έρθει. Αφού ρε Κώστα, της έδινα μία να πάει μπροστά και αυτή πήγαινε πίσω.
1: Πάντως ήταν ωραία και στο πρωτάθλημα τύπου. Είχε πλάκα εκείνη την δεκαετία του 90 που παίζαμε. Εγώ έπαιζα με την απογευματινή τότε, γιατί ήμουν στην απογευματινή.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα, ας πούμε, σήμερα έχει ρεπό ή τι.
1: Ναι, πάντα. Τρίτη είναι σημαία, ρεπό. Τι συζητάμε τώρα. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι πολύ σύντομα ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Το λέω με την έννοια, εφόσον τελειώσουν αυτά τα τρία παιχνίδια, εννοείται έτσι. Δεν θα αφήσει τον χρόνο να περάσει όπως πέρσι, έτσι έχει αποφασίσει.
0: Μια και μιλάμε για τον κύριο Μαρινάκη, να πω ότι χθες, ας πούμε, στον δρόμο που πήγαινε στο Stamford Bridge και τα λοιπά, μετά την επιτυχία.
1: Ναι, αποθεώθηκε από τους φίλους συνότητα, το είδα το βίντεο.
0: Ναι,
1: και σήμερα, μάλλον, για να το προχωρήσω λίγο πιο μπροστά, θα είναι στο Λονδίνο για να δει το παιχνίδι Arsenal Athletic Madrid.
0: Α, μάλιστα,
1: νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως το ακούω. Και ίσως να έχει και κάποιες συναντήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στο Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
1: Και γενικά έχει αρχίσει κάποιες συναντήσεις και προφανώς θα γίνει και ένα ραντεβού με τη Λίμπαρ μόλις τελειώσουν τα play-off. Νομίζω η άποψή μου είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ θα παραμείνει στον Ολυμπιακό ανεξάρτητα το τι θα γίνει. Δεν δείχνει ο Αγγίλης Μανέκης τη διάθεση να αλλάξει τον προπονητή, τον οποίο έχει σε μεγάλη εκτίμηση, αλλά προφανώς όμως, Γιώργο, για να λέμε και τα πράγματα το όνομά τους, θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων, των μεταγραφών.
0: Και από τον προπονητή εννοείς.
1: Ναι, εννοείται. Ο Μαρινάκης είναι ξεκάθαρος. Πες μου τι θέλεις, το παίρνω. Πες μου το τι γουστάρεις. Τι άλλο, ποιον άλλο πρόεδρο μπορεί να τα ακούσει αυτό και να λέει ο προπονητής, ας πούμε, όχι, είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Άστο, είμαστε καλά. Δεν γίνεται, δεν είμαστε καλά.
0: Αυτό συμφωνώ, ναι.
1: Εντάξει, είναι φανερό αυτό ότι δεν είμαστε καλά. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και λέμε χαϊδεύουμε αυτιά. Okay. Το θέμα είναι πώς θα ξεμπλέξουν από τον Ολυμπιακό. Αυτό το γράφω ένα blog τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Από τα τρολάκια τα οποία δίνουν ρεσιτάλ από την Κυριακή το βράδυ και πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Και από τις ραδιοφωνικές εκπομπές και από τα social media. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα. Μαρινάκι πουλα φύγε, με τη Λίπαρ δεν υπάρχει και όλοι οι παίκτες είναι άχρηστοι, να φύγει ο Ελκαμπή, να φύγει ο Ροντινέη, να φύγουν όλοι. Και στον Ολυμπιακό, επειδή τα παρακολουθούν όλα, προσψάχνουν έναν τρόπο πώς να αντιδράσουν. Δεν είναι εύκολο να αντιδράσει από τα τρολάκια, έτσι. Mm-hmm. Άλλωστε είναι γνωστό ότι είναι πολύ της μόδας στην εποχή αυτή. Να βγαίνει ο καθένας και λέει την. Μην πω καμιά κουβέντα.
0: Στον καιρό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτά έχουν γίνει. Λέω στον καιρό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυτά, Κώστα, έχουν γίνει καθεστώς.
1: Ναι, εντάξει. Απλά δεν καταλαβαίνουν κάποιοι ότι το να βγαίνεις από το ραδιόφωνο ή από τα social media και να λες και να γράφεις ό,τι σου γουστάρει δεν κάνει καλό. Γιατί λένε κάποιοι χρειάζεται και η κριτική. Την κριτική θα την κάνει ο Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπαρ. Και οι άνθρωποι που είναι στον Ολυμπιακό. Δεν θα την κάνει ο Λάκης από τα Πατήσια.
0: Ο Λάκης από τα Πατήσια μπορεί να έχει μια γνώμη, αρκεί να μην βρίζει, να μην
1: φωνάζει. Ο καθένας, κοίτα, στην Ελλάδα όλοι έχουμε μια γνώμη όπως έχουμε. Και βάζω και τρεις τελίτσες. Εντάξει. Όλοι κάνουμε τους ειδικούς, όλοι κάνουμε τους προπονητές και όλοι κάνουμε τους προέδρους με τα λεφτά των άλλων.
0: Πάντα.
1: Έτσι δεν πάει.
0: Έτσι πάει. Κώστα μου, και το κρατάω αυτό λοιπόν, που σου επιλογώ.
1: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, όπως καταλαβαίνεις. Και κάτι τελευταίο, μέχρι να προχωρήσουμε αύριο μεθαύριο και να δούμε τι έχει στο μυαλό του με την για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, νομίζω ο Ντένισε και ο Αντρέ Λουίς συγκεντρώνουν πιθανότητες να πλησιώσουν τον Ζέλσον στα άκρα. Αυτή τη φορά θα το κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Φαίνεται ότι θέλει να κάνει κάποιες αλλαγές, όπως και ο Μπρούνο αντί του Ορτέγκα, ο οποίος Ορτέγκα
0: απογοήτευσε.
1: Δεν είναι καλά. Okay. Και θα αλλάξει κάποια πράγματα ενώπιση του αγώνα με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή. Να υπενθυμίσουμε, Γιώργο, ότι από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα, στις 7.30 ώρα. Έτσι, να ξέρει ο κόσμος.
0: Στις 3 αγωνιστικές.
1: Αλλά θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για αυτά αύριο μεθαύριο.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα σε. Μισό λεπτό να δω τη σημείωση μου. Μισό λεπτό, Κώστα. Χαιρετίσματα σε Μαρία, Σοφία, Γιούλα, Τασία.
1: Μιλές ονόματα γιατί μπορεί να ξεχάσει κάτι και να έχω πρόβλημα.
0: Ασπασία, Μελπομένη, Ερατό. Αυτές είναι τώρα μαζί σου, ήρθε τον τρόν. Γεια σου, Κώστα.
1: Εντάξει, Γιωργάκη μου.
0: Δεν κάνω πίσω, ρε, λέω αλήθεια. Γεια σου, Κώστα. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Λέμε και καμιά κουβέντα παραπάνω. Ο φίλος μου Αντώνης λέει: ρε παλικάρια, αυτός ο Ντάνι Γκαρσία γιατί παίζει στον Ολυμπιακό? Για πέστε μου και εμένα να το μάθω. Μάλιστα.

0: Ήρεμα, ρε φίλε μου Γιώργο, ήρεμα, ήρεμα. Πάντως είναι γεγονός ότι το χειμώνα το δήλωσε. Δεν θέλω παίκτες. Θέλω να μείνω με αυτούς που είμαι. Το είπα με την Λίμπα, φίλε Γιώργο. Το είπε. Ο φίλος μου Ηλίας λέει καλημέρα. Οκ, το καλοκαίρι οι μεταγραφές του Ολυμπιακού δεν βγήκαν. Το Γενάρη τι έκαναν, αυτές ήταν που δεν βγήκαν τελείως. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλε μου. Όσες μεταγραφές έκανε φέτος ο Ολυμπιακός, εκτός από τον Ταρέμι που στον πρώτο γύρο προσέφερε, μηδέν στο πηλίκον. Ναι ή όχι? Ναι. Τώρα γιατί, τι να σας πω κι εγώ. Πάμε, γιατί ο χρόνος πιέζει, στον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δεν μας δίνετε χρόνο στη Βουλή, δεν μας δίνετε χρόνο και στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, μου τα χαιρετά.
1: Πώς θα σηκωθεί, πώς θα ξεκολλήσει η βελόνα, κύριε
0: Κυλάκη. Τι κάνεις, είσαι καλά? Πληροφορήθηκα ότι έχουμε νέα παρουσίαση του βιβλίου στην ΕΣΥΑ. Γιατί το κάνεις αυτό, Νίκο? Μουντιάλ εμπιστευτικό.
1: Καταρχάς, για προσωπικούς λόγους ακύρωσα αυτή που προόριζα για Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα προλάβω, ήταν για 10 Μαΐου, θα την κάνουμε αργότερα και σε πιο έτσι θαλαρό χρόνο. Και θα γίνουν άλλες δύο παρουσιάσεις, 23 Μαΐου Σάββατο απόγευμα στη Ραφίνα και 27 Μαΐου απόγευμα στα γραφεία της ΕΣΥΑ, όπου ετοιμάζω εκλεκτό πάνελ, όπως έχεις ενημερωθεί το πρωί.
0: Ναι, έχω ενημερωθεί.
1: Ρε παιδιά, να το πω απλά, αν θέλετε να πάρετε αυτόγραφο από το χελάκι, είναι ευκαιρία σας. Φέρτε τις μπάλες σας.
0: Είπαμε να πειράζω εγώ το Σαμοθράκι. Τώρα θα πειράζεις εσύ εμένα.
1: Πώς το λέει, you are going to steal my thunder που λέμε και στα Αμερικά. Στην παρουσίαση.
0: Νίκο, δεν υπάρχει τίποτα σήμερα αθλητικό να το κουβεντιάσουμε. Θέλω να μου πεις μηντιακά αν υπάρχει κάτι και πολιτικά κάτι που σε ερεθίζει και θέλεις να μοιραστείς μαζί μας.
1: Ότι υπάρχουν και αθλητικά, υπάρχουν. Καταρχάς έχουμε και τα αθλητικά. Απόψε ένα ματάκι που λίγο θα μας ξενυχτήσει. Θεωρώ ότι μπορεί να πάει και έξτρα χρόνο.
0: Το Arsenal
1: Αθλητικό. Η Arsenal λίγο πιο ανακουφισμένη χάρη στην Everton εχθές. Έτσι που έκανε για μένα πολύ μεγάλη ζημιά στη City και εντάξει, ο Πέπε εξελίσσεται σε λίγο γραφικό. Τίποτα δεν κρίθηκε. Έχασε το πρωτάθλημα χτιστή, τίποτα δεν κρίθηκε. Εντάξει, προφανώς τίποτα δεν κρίθηκε, αλλά ένα αδερφέ το έχει κάνει δώρο άλλο και δεν το χαρίζει.
0: Ναι, αλλά ναι.
1: Και μια και λέμε για δώρα, το ξέρω ότι ασχολείστε χιλιάδες με το συγκεκριμένο, αλλά επειδή είναι όμορφη η ιστορία, χτες το βράδυ ολοκληρώθηκε το παγκόσμιο του συνοδοίκου παρακολουθήσει με φανατισμό. Και το
0: δύο Έλληνες το παρακολουθούν, εσύ και ο φίλος μου Ευάνθης Κόγκουλης.
1: Και άλλοι 1100 που είμαστε στο Greek Snooker Fan Group στο Facebook.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένα παιδάκι λοιπόν, 22 ετών από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάει καν αγγλικά, αν και μένει χρόνια στην Αγγλία. Το μόνο που κάνει από τα 13 του, το πήγε ο πατέρας του από την Κίνα στο Σέφιλντ και παίζει σνούκερ. Τον έχει όλη μέρα να παίζει σνούκερ. Στα 22 του λοιπόν έγινε παγκόσμιο πρωταθλητής. Εκτός από τη δόξα και τη φήμη, 500.000 λίρες, δηλαδή πάνω από 600.000 ευρώ. Mm-hmm. Και όταν τελειώνει με ένα πολύ συναμπαστικό παιχνίδι που κράτησε 12-13 ώρες συνολικά και 2 μέρες, του δίνει το μικρόφωνο και δεν ήξερε καν να μιλήσει. Τον λένε Γου Γιζέ. Αυτό είναι το όνομά του στα κινέζικα. Και είπε το εξής τρομερό. Ο Σόλο λέει του τουρνουά, άκουγα στην κερκίδα ου, ου, ή γου και δεν μπορούσα να καταλάβω αν με κράζουν ή με αποθεώνουν. Αν το δείτε λιγάκι και ψάξετε και δείτε σημειότυπα, είναι ένα παιδάκι, ρε παιδί μου, σου ήρθε το πάρει σαν αγκαλιά. Είναι παιδί, πραγματικά. Και νίκησε και 45χρονους και 50χρονους. Πολύ όμορφη η αθλητική ιστορία. Όπως γενικώς έχουμε ωραίες ιστορίες τελευταίο καιρό. Τώρα διάβαζα για την Τούν, έχει ένα πολύ ωραίο θέμα.
0: Ναι, την πρωταθλήτρια Ελβετία, σωστά.
1: Και αναφέρει πάρα πολύ ότι συγκεκριμένα ότι ο προπονητής, ο βοηθός προπονητή, οι περισσότεροι παίκτες, ο μάνατζερ, ο τεχνικός διευθυντής είναι όλοι ντόπιοι. Είναι τόσο τοπικιστική η διάθεσή τους γενικώς, δεν πάνε έξω και σου λέει θα κάτσουμε εδώ, δεν έχουμε να πάμε. Και παρόλα αυτά που δεν κάλυπτε αρκετόν τη φιλοδοξία, η Τούν πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία, όπως το πήρε η Μιάλμπι από το πουθενά πέρυσι στη Σουηδία, όπως το πήρε η Λέστερ 10 χρόνια πριν, ποτέ ήταν.
0: Έτσι.
1: Αυτές είναι οι.
0: Είναι ωραίες ιστορίες.
1: Αυτές είναι ωραίες ιστορίες. Από εκεί πέρα στα μηντιακά και στο Mono News και στο SDN έχω ανεβάσει από χθες τα ματάκια του Disney. Μπορεί να μην πήρε τελικά στο Βέλγιο, κατέληξαν στο κανάλι Plus, όπως. Τα άψογα γαλλικά μου. Παρ' όλα αυτά το Disney πήρε πακέτα του Champions League, πήγε στη Σουηδία και σε άλλες χώρες και στη Λατινική Αμερική. Το σημαντικό όμως ποιο είναι, ότι σε διάφορες χώρες, και θα καταλάβετε που το πάω, έχει σπάσει. Δηλαδή στην Αυστρία το επόμενο πακέτο του Champions League το
0: πρέπει
1: Disney
0: να πω ότι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μπακαμήτρος λέει πες τα Μποζιονέλο με το σνούκερ, κορυφαίο άθλημα. Το λέω, το καταθέτω. Θέλω να είμαι ωραίος.
1: Έτσι, όχι, υπάρχουν λάτρεις, είναι πραγματικά άθλημα επιπέδου. Και έχει σπάσει λοιπόν σε αρκετές χώρες τα τηλεοπτικά δικαιώματα, πήγανε 2 και 3 και τα πήρανε.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό τι σημαίνει? Στην Ελλάδα το πλάνο είναι για το 27, από το 2027 μέχρι το 2033, να βγει εξαετές πακέτο. Τώρα ως γνωστόν, τα έχει όλα η Cosmote TV, ένα μάτι Champions League το Mega τετάρτες, και αν συνεννοηθεί με την Cosmote μπορεί να δείξει καμιά τρίτη όπως έγινε φέτος, δύο φορές με τον Ολυμπιακό, και ένα μάτι κάθε Πέμπτη ο Αντένα, συνήθως ελληνική ομάδα.
2: Ναι.
1: Από όταν λοιπόν θα γίνει ο διαγωνισμός, δεν αποκλείεται να έρθει εδώ το Disney και να πει θέλω όλα τα μάτια τρίτης. Θέλω την πρώτη επιλογή της τρίτης. Θέλω την πρώτη επιλογή της τετάρτης. Θέλω αυτό που δίνει το Μέγκα, παράλληλα με τον κόσμο. Οτιδήποτε. Επίσης, μην αποκλείεται, επειδή πλέον τα χρήματα έχουν πάει στο Θεό και για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, να έχουμε τους αγώνες της τρίτης στην Κοσμοτέ, τους αγώνες της τετάρτης στην Νόβα, το Europa League στο Μέγκα, λέω εγώ τώρα έτσι τυχαία, και το Conference League στο Sky, λέω εγώ τώρα.
2: Είναι το όλα είναι πιθανά. Δεν θα το αντέχουν, θα το μοιράζονται.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ασχοληθεί η ΕΡΤ. Δεν υπάρχει κάτι που ασχοληθεί.
2: Έχει και άλλα η ΕΡΤ να ασχοληθεί.
1: Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τη διάβαση καταγγελίας, φαντάζομαι.
2: Βεβαίως τη διάβασα.
1: Του Γιάννη του Δάρα και
2: τον Γιάννη. Δεν πείθομαι ότι το πρόβλημα θα το λύσει μια ΕΔΕ. Μπορεί ωστόσο να το λύσει, αν θέλει, ένας εισαγγελέας. Το λέω έτσι χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Εγώ απλά να πω αυτό που έγραψα και στο Telemedia και στο Facebook του Μητιάρχη, ότι ξεχνάτε ότι ο Γιάννης ο Δάρας, εκτός ότι 30 χρόνια και παλιοσυρά στην ΕΡΤ και ξέρει πολλά, είναι και νομικός. Και προφανώς δεν θα πήγαινε να καταθέσει επωνύμως
2: στον εισαγγελέα. Αν δεν είχε τα στοιχεία.
1: Αν δεν ήταν βέβαιος ότι τα στοιχεία δένουν.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι. Όχι ότι στο ψουψού δεν ξέρουμε πώς γίνεται στην ΕΡΤ, ανεξαρτήτως κομμάτων, έτσι μην το πιάσουμε.
2: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Δηλαδή, όταν στέλνουν τώρα παιδάκια που βλέπουν προκήρυξη στην ΕΡΤ 25-30 χρονών άνεργα να βρουν μια δουλίτσα που με μπλοκάκι, έτσι. Δεν μπαίνεις
2: ναι, μόνο στην ΕΡΤ 10 χρόνια. Υπάρχει πλέον,
1: και να βρεις μια δουλίτσα. Και έρχεται ο άλλος ή άλλη με υψωμένο αναχείρα στο βιογραφικό, όχι θα πάρετε αυτό, δεν κάτσε. Εδώ πέρα κάτι πρέπει
2: να... πρέπει να παρέμβει. Και αυτός θα πρέπει να παρέμβει.
1: Λοιπόν. Να παρέμβουν και να λογοδοτήσουν.
2: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μουντιάλ εμπιστευτικό. Νίκο, κάνει ένα κείμενο να κάνουμε σποτάκι στο ραδιόφωνο να παίζει.
1: Σποτάκι στο ραδιόφωνο.
2: Βέβαια.
1: Και τι να πει αυτό λόγο.
2: Όχι, να παρουσιάζουμε το βιβλίο και να λέμε που μπορεί κανείς να το βρει.
1: Κανονικά. Κανονικά. Πρέπει να βάλεις στο ίδιο δωμάτιο, εγώ λέω από τη μια το Σαμοθράκι,
2: ναι,
1: και από την άλλη διάλεξε εσύ στο Αφήνω Λευκό,
2: ναι,
1: και να τους αφήσεις να μιλάνε για το βιβλίο. Είναι το καλύτερο τρέλερ, χωρίς να ξέρεις ότι τους ηχογραφούνε.
2: Α, ωραίο, ωραίο. Πρωτότυπο, πολύ.
1: Αυτή η φυσικότητα είναι αυτή που μετράει, ρε, στο τρέλερ. Επίσης θα σας δώσω το αποκλειστικό κλείνοντας,
2: ναι,
1: κλείνοντας ότι ο Λαφούζος πάει να κάνει πολύ μεγάλη ρελάντς,
2: ναι,
1: πολύ μεγάλη ρελάντς. Και σκέφτεται άντρα στο δελτίο
2: αντιτυχίας Κοσιόνη.
1: Γνωστό αθλητικογράφο και διευθυντή ραδιοφωνικού σταθμού. Τα υπόλοιπα δικά σας.
2: Έγινε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια
2: σας. Λοιπόν, μικρή διακοπή. Αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και επανερχόμαστε.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Η ώρα είναι μία.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμουδόβαρ, σκηνοθέτης.
14: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει καμία ενισχύα για την κατάσταση του Θωμά Στρακώσα. Δυσαρέσκεια για το ιταλικό διαιτητικό τρίο της Τούμπας επικρατεί στον Ολυμπιακό. Όρκο νίκης έδωσαν οι Πειραιώτες για το επικείμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Τα play-off στην EuroLeague επιστρέφουν. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Περικυπάτο τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας μοναδικό στόχο την νίκη που θα στείλει τους Πειραιώτες στο Final Four. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward. Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο του ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervet & Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην προσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο James Nunnally ξεπέρασε το διάστημα που αντιμετώπισε και θα ενισχύσει κανονικά την ΑΕΚ στο Final Four του Basketball Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 με 9 Μαΐου στην Μπαρσελόνα. Στο Handball Ανδρών, η ΑΕΚ υποδέχεται στο Καματερό τον Ολυμπιακό για τον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Σέντρα στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο μπάσκετ γυναικό, ο Sporting ανακοίνωσε την απόκτηση της 37χρονης forward Άννας Σπυριδοπούλου. Η Manchester City ετοιμάζεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του 25χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού Phil Foden μέχρι το 2030, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα. Η Γαλατασαράι θέλει να κάνει δικό της τον αρχηγό της Manchester United, Bruno Fernandes, σύμφωνα με το Sky Sports. Η Juventus ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 31χρονου στόπερ της Manchester City, John Stones, σύμφωνα με το Team Talk. Για τα ημιτελικά του Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στις 10. 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport 1. Στον άλλο αγώνα των play-offs της EuroLeague, η Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει τη Real Madrid στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
15: 943 Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
16: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervet & Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
18: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Θεία από το χωριό που ακούτε από τον 943 Ιντερβέτεν Σπορτ, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα, έξω από τα συστήματα. Και επειδή μεσημεριάζει, I love σουβλάκι και I love σουβλάκι.gr. Και λέω I love σουβλάκι.gr γιατί εκεί μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας και έρχονται τα σουβλάκια σπίτι σας. Κοτόπουλο, χοιρινό, καλαμάκι, εξαιρετικά, ζουμερά, καλοψημένα. Τυλιχτό, το καλύτερο που υπάρχει στην αγορά, στο I love σουβλάκι. I love σουβλάκι.gr. Μπαίνετε online και κάνετε την παραγγελία σας και όλες τις περιοχές. Γέρακας, Παλίνη, Πολύδροσο, Κόκκινος Μήλος, Φιλαδέλφια, Κηφισιά, Χαλκιδόνα, Μεταμόρφωση, Μαρούσι, Χαλάνδρη, ilovesouvlaki.gr. Πρωταθλητές στη γεύση.

Λέει εδώ ένας φίλος, δεν το πρόλαβα να το πω στον Νίκο. Λέει και εμείς, κύριε Μπογιονέλο, γιατί να πληρώνω 54 ευρώ συνδρομή στην Κοσμοτέ για να δείχνει το Sky τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μα τότε θα δεις και εσύ τι θα κάνεις, φίλε μου. Αν φύγουν αυτά από τις συνδρομητικές πλατφόρμες, θα δεις και εσύ τι θα κάνεις. Έτσι δεν είναι? Και άλλος φίλος μου, ο Ηλίας, μου λέει: όλοι οι σνούκερ έβλεπαν χθες. Τρομερό άθλημα. Παιδιά, δυστυχώς δεν έχω να πω κάτι. Δεν ξέρω τι να πω. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: το καλοκαίρι ζήτησε τρεις παίχτες και δεν του πήραν κανένα. Και πράγματι το καλοκαίρι είχε ζητήσει ένα παίχτη από τη Χετάφε, νομίζω τον λέγανε Μίγια, που δεν ήρθε. Ήθελε η Χετάφε για να τον δώσει ένα ποσό πάνω από τα 5 εκατομμύρια. Και ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είπε ότι να δώσουμε για 30 ετών παίχτη αυτά τα λεφτά είναι πολλά. Πιθανότατα να είχε ζητήσει και το Χίλ, αυτό τον εξτρέμ. Σύμφωνα με πληροφορίες όλα αυτά, έτσι. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Ο φίλος μου Αθανάς λέει: κύριε Χελάκη, ο Ταρέμι είναι ο μόνος που πρόσφερε. Ναι, το είπα και εγώ, καλέ μου φίλε, ότι ο Ταρέμι στον πρώτο γύρο και στο Champions League και στο πρωτάθλημα πρόσφερε. Μετά και αυτός κάθισε. Και κάθισε την περίοδο που ο Ολυμπιακός τον είχε ανάγκη. Τότε που έλειψε ο Ελκαμπή, παιδιά. Και από τότε και αυτός δεν συνήλθε. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, έτσι. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: καλημέρα σας κύριε Γιώργο, πείτε μας αν γνωρίζετε ποιοι οι σίγουροι παίκτες για αποχώρηση στην ομάδα του Ολυμπιακού. Υπάρχει περίπτωση να γυρίσει ο Γιάννη Μπουτσούκο? Ο Γιάννη Μπουτσούκο είναι δανεικός, κοινό από αυτό, φίλε Δημήτρη, και θα επανέλθει. Κάνει πολύ καλά πράγματα στην Λιόν, μάλιστα σκόραρε και στο τελευταίο παιχνίδι. Υπάρχει ρήτρα 5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι η Λιόν με τα οικονομικά προβλήματα που έχει δεν μπορεί να την πληρώσει αυτή τη ρήτρα. Ο Γιάρεμψουκ θα επιστρέψει και έχω την εντύπωση ότι την επιστροφή του Γιάρεμψουκ τη θέλει και ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει τρεις σέντερ φορ αυτή τη στιγμή. Είναι και οι τρεις παίζουν ως ξένοι. Δεν έχουν κοινοτικό διαβατήριο. Και ο Ελκαμπί και ο Ταρέμι και ο Κλέιτον που ήρθε τελευταίος από τη Ρίο Αβε. Επομένως, χρειάζεται οπωσδήποτε ένας παίκτης με κοινοτικό διαβατήριο, αυτό που έχει γίνει φέτος στον Ολυμπιακό, να έχει τρεις μη κοινοτικούς στην ίδια θέση σεντερφόρ και δύο μη κοινοτικούς στην ίδια θέση αριστερό μπακ, είναι από τα άγραφα.

Έτσι, εξαιρετικός παίκτης, κάνει σπουδαία πράγματα, σπουδαία πράγματα. Είναι δύο μεταγραφές που βοήθησαν πάρα πολύ την ΑΕΚ φέτος. Στέκομαι σε αυτές τις δύο. Έτσι, είναι εξαιρετικές μεταγραφές, είναι παίκτες που τις έχουν δώσει πολλά πράγματα.

Θυμίζω η πιο ακριβή μεταγραφή ήταν αυτή του Χρήστου Ζαφύρη στον ΠΑΟΚ, η οποία στήχησε 12 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ παίρνει πράγματα από τον Ζαφύρη. Πιθανότατα να μην παίρνει αυτά που προσδοκούσε, αλλά πρόκειται για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή 22 ετών. Έχει πολύ μέλλον μπροστά του και είμαι σίγουρος ότι και στον ΠΑΟΚ θα προσφέρει και στην εθνική ομάδα θα προσφέρει.

Και επειδή κάνουμε κουβέντα και μάλιστα μεγάλη κουβέντα για τον Ολυμπιακό, θέλω να σας πω, να σας αναφέρω μάλλον, να σας θυμίσω τη δήλωση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερο τελείωσε το παιχνίδι, που είπε στις κάμερες ότι το χαρίσαμε το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ. Αναφερόταν στη φάση του γκολ που μέτρησε, το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερο και το είπε αυτό? Όχι, δεν το είπε αυτό. Το είπε διότι η ομάδα του έχασε πολλές ευκαιρίες να πάρει την νίκη. Δήλωσε συγκεκριμένα, σας το θυμίζω, φεύγουμε με την εντύπωση ότι κάναμε ένα παιχνίδι στο οποίο με την εμφάνιση που είχαμε έπρεπε να είχαμε νικήσει. Όμως όταν κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο τα πληρώνεις. Εδώ αναφέρεται στα λάθη που έκανε η άμυνά του. Και είπε παρακάτω, πραγματικά σε αυτό το μάτς το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα πιο απλά ημίχρονα που έχουμε παίξει σε αυτό το γήπεδο. Φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί και φαινόταν πως είχαμε τον έλεγχο. Ωστόσο, το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε τον γκολ που είχαμε δεχτεί. Στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι φαινόμασταν ως την ομάδα που μπορεί να νικήσει, που απειλούσε περισσότερο και να σκοράρει όπως είπατε κι εσείς. Χαρίσαμε τελικά δύο γκολ και όταν κάνεις τέτοιες χάρες σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, τις εκμεταλλεύεται. Αυτό είπε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι με αυτά που είπε θεωρεί ότι καλώς μέτρησε τον γκολ του ΠΑΟΚ. Σημαίνει όμως, μιλώντας με καθαρά ποδοσφαιρικούς όρους, ότι ο Ολυμπιακός, ενώ έπαιξε καλά, έκανε λάθη στην άμυνα και δεν πήρε αποτέλεσμα. Ο φίλος μου Ηλίας λέει: τι πιστεύω για τον Ολυμπιακό, οι παίκτες του εδώ και καιρό δεν μπορούν να ακολουθήσουν το πλάνο του Μέντι. Παλιά, όταν έχαναν την μπάλα, στα 10 δεύτερα την είχαν κερδίσει με ατέλειωτο pressing. Και έτσι έπνιγαν τον αντίπαλο. Και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούσε η αντίπαλη ομάδα να ξεμητήσει. Και δεύτερον, δεν υπάρχει πια ηγέτη στην ομάδα όπως παλιά. Αυτή είναι η άποψη του φίλου μου του Ηλία. Την ακούω.

Ακούω βεβαίως και τις δικές σας απόψεις πάνω στο θέμα στο 6939-943-943. Να επαναλάβω τον αριθμό του Viber όπου μπορείτε αχρεωστήτως, το επαναλαμβάνω, να στέλνετε τα μηνύματα σας. 6939-943-943. Επίσης μπορείτε και με email να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@943.gr. Την επαναλαμβάνω, onair@943.gr. Θυμίζω, όπως είπε νωρίτερα και ο Κώστας Σαμοθράκης, ότι αυτή την αγωνιστική έχουμε. Τα παιχνίδια να αρχίζουν στις 7.30 ταυτόχρονα. Στο Καραϊσκάκης παίζει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ και στη Νέα Φιλαδέλφια παίζει η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Για ποιον Παναθηναϊκό μιλάμε? Μιλάμε για τον Παναθηναϊκό που για πάνω από 80 λεπτά έπαιζε εναντίον της ΑΕΚ με 10 παίχτες λόγω της δικαιολογημένης αποβολής του Ερνάντες και που κράτησε το 0 στην άμυνα, κυρίως χάρη στις εξαιρετικές επεμβάσεις του Αλμπάνου Λαφών που έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός απείλησε κιόλας την ΑΕΚ και είχε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες να τις βάλει γκολ, με τελευταία αυτή του Μπακασέτα μέσα από την περιοχή και αριστερά. Αυτή βεβαίως είναι η μία όψη του νομίσματος, γιατί υπάρχει και η άλλη, κυρίες και κύριοι, που λέει ότι ο Παναθηναϊκός σε 3 παιχνίδια στα play-off έχει 2 ισοπαλίες, μία ήττα, αλλά δεν έχει πετύχει καν ένα γκολ. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα. Το μόνο που κατάφερε ο Παναθηναϊκός με αυτό το αποτέλεσμα είναι να αποχαιρετήσει οριστικά τις όποιες μαθηματικές πιθανότητες έχει να τερματίσει τρίτος, να καθολωθεί τέταρτος, και αυτό βεβαίως δεν χωνεύεται από τους οπαδούς και δεν χωνεύεται και από τη διοίκηση, πρέπει να σας πω. Γι' αυτό και είναι υπατμόν ο Ράφα Μπενίτεθ, έστω κι αν ο ίδιος κάνει πως δεν το ξέρει. Το ξέρει πολύ καλά, διότι έχει ανθρώπους που του στέλνουν, που του αποδελτιώνουν, ας πούμε, το τι γράφεται και τι λέγεται για τον ίδιο, και δεν στέκεται στις διαβεβαιώσεις που πήρε από τον Κορώνα και τον Κοτσόλη ότι αυτός πρέπει να συνεχίσει κανονικά τη δουλειά του και ότι δεν υπάρχει τίποτα για να του υποθεί. Έξυπνος άνθρωπος είναι και καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και έκανε αυτές τις δηλώσεις, λέγοντας ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν τους πήρα αυτούς τους παίχτες, εμένα μου τους είπαν και τους ενέκρινα. Τώρα, να μην του είπανε τον Ερνάντες, το βλέπω απίθανο. Να του είπανε τον Σισοκό στα 37-38 και πάλι το βλέπω απίθανο. Να του είπανε τον Γιάμπουσιτς, προφανώς τον είπανε. Πάντως, ανεξάρτητα από τους προπονητές, έχω να σας πω το εξής. Ο Πελίστρη αγοράστηκε με 6 εκατομμύρια, περίπου 6 εκατομμύρια. Ο Αντίνο πλησιάσε τα 10 η αγορά του, 8,5 με 10. Ο Γιάμπουσιτς τα 6 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για επιθετικούς που έδωσε φέτος ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει δώσει καμιά άλλη ομάδα τόσα. Και τι παίρνει από αυτούς τους παίχτες? Τίποτα. Ό,τι παίρνει, παίρνει από τον Τετέι που παλεύει στην επίθεση σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει: πιστεύω ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού βρίσκεται στη μεσαία γραμμή. Είναι όλο το πρόβλημα και στην ανάπτυξη και στην άμυνα και δευτερεύον στα άκρα. Λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει παραγωγική γραμμή ο μεσαία Ολυμπιακός. Δεν έχει ένα παίχτη να κάνει μέτρα με την μπάλα και να απειλήσει, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το χάσε από τότε που έφυγε από τον Ολυμπιακό ο Φορτούνης. Ο Τσικίνιο είναι διαφορετικού τύπου παίχτης. Εγώ θεωρώ ότι εκεί ο Ολυμπιακός ήθελε ενίσχυση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά και στα άκρα, αυτά που περίμενε να πάρει ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που έτρωγε τα ρούχα του να επιστρέψει στην ομάδα ο Ντάνιελ Ποντένσε, δεν τα πήρε. Γύρισε ο Ποντένσε και τι παίζει? Πείτε μου τι παίζει. Μέχρι στιγμής τίποτα. Αν εξαιρέσουμε δύο παιχνίδια, το ένα με την Eindhoven, είτε παίζει είτε δεν παίζει ο Ποντένσε, είναι ένα και το αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με έναν κανονικό Ποντένσε, με τον προπέρσινο Ποντένσε, ο Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πρώτος αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία.

Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: Γιώργο, βλέπουμε πολλούς παίχτες που δεν μπορούν. Είναι θέμα ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν το βλέπουν, είναι παιχνίδι των μάνατζερ. Ακούστε, παιδιά. Παιχνίδι των μάνατζερ, ας πούμε θεωρητικά, είναι μέχρι να φτάσει ένας παίχτης στην ομάδα. Αν ο παίχτης που έφερε ο μάνατζερ δεν κάνει, ο προπονητής δεν θα τον βάλει. Αν κάνει, ακόμα και αν δεν τον ήθελε ο προπονητής, θα τον βάλει. Εγώ δεν αποκλείω τα παιχνίδια των μάνατζερ σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχει και το γήπεδο. Κανένας προπονητής, αν ένας παίχτης ήταν καλός, δεν θα τον άφηνε στον πάγκο. Συνεχίζοντας, μου λέει ο φίλος μου ο Διαμαντής: Για να πουλήσει μια ομάδα ακριβά, πρέπει και να αγοράσει ακριβά. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ο Ολυμπιακός πούλησε ακριβά παίχτες που δεν τους αγόρασε. Έτσι. Ο Κοστούλας δεν αγοράστηκε. Αγοράστηκε, αλλά θέλω να σας πω, δεν ήταν θέμα να το να συζητήσουμε. Ήταν ελάχιστα τα χρήματα που έδωσε ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Κοστούλα. Έτσι. Ο Μουζακίτης που και αυτός μπορεί να πουληθεί ακριβά δεν αγοράστηκε. Ο Τζολάκης που και αυτός μπορεί να πουληθεί ακριβά δεν αγοράστηκε ακριβά. Έτσι. Άλλο πράγμα είναι να μου πεις. Αν ο Ολυμπιακός μπορεί να αγοράσει ακριβά παίχτες φτασμένους. Μπορεί να το κάνει και αυτό ο Ολυμπιακός, το έχει κάνει κατά επανάληψη. Φέτος δεν το έκανε. Έτσι. Αλλά δεν είναι λίγα τα λεφτά που δόθηκαν για να έρθει ο Μάνσα, ο στόπερ ο Βραζιλιάνος. Δεν είναι λίγα τα λεφτά που δόθηκαν για να έρθει ο Σιπιόνι. Έτσι. Ίσα-ίσα είναι αρκετά. Είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και για τους δύο. Ο φίλος μου ο Βασίλης μου λέει: Γιώργο, καλημέρα. Κανένας παίχτης και καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι 3 χρόνια συνεχόμενα στα κόκκινα, η πίεση ψηλά συνεπώς απαιτεί τεράστιες δυνάμεις και ταχύτητα. Άρα μετά φυσικά θα έχεις κάμψη και αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο οργανισμός του Ολυμπιακού. Για τον Ολυμπιακό εξαντλούνται οι προπονητές του Λουτσέσκου αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν νομίζω ότι εξαντλούνται οι προπονητές των Λουτσέσκου. Και βεβαίως λένε διάφοροι, τίποτα δεν υπάρχει στην ουσία, ότι ο Ολυμπιακός γλυκοκοιτάζει το Λουτσέσκου, αλλά ας πούμε ότι αυτό το έχουμε ακούσει και για τον Παναθηναϊκό παλιότερα και για την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Τώρα ότι βεβαίως όταν έχεις βάλει 2 χρόνια παίκτες να παίζουν σε τόσο υψηλή ένταση, γιατί το ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ απαιτεί υψηλή ένταση, είναι λογικό να υπάρχει και μια κάμψη. Εκεί λοιπόν στην κάμψη, αφενός μεν θες σωστή διαχείριση για να επανέλθει η ομάδα, αφετέρου δε θες και παίκτες καινούργιους με πνευμόνια για να συνεχίσουν στο ίδιο στυλ. Πείτε μου τι από τα δύο κίνησε τον Ολυμπιακό.

Καλά, ρε Διαμαντή, δεν έκανε 25 μεταγραφές, έκανε πολλές. Φέτος είναι η αλήθεια ότι έκανε λιγότερες και το καλοκαίρι και το χειμώνα, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία. Σημασία έχει αν οι μεταγραφές σου βγαίνουν και του Ολυμπιακού, για λόγους που δεν τη γνωρίζω, γιατί κάθε περίπτωση είναι και ξεχωριστή περίπτωση, δεν του βγήκαν. Και αυτό είναι πρόβλημα.

Η ομάδα που φέτος της βγήκαν οι μεταγραφές, το επαναλαμβάνω, είναι η ΑΕΚ. Είναι ο Χαβιέρ Μπάλτα ο άνθρωπος που τις έκανε αυτές τις μεταγραφές και του πετύχανε. Ρέλβα στην άμυνα. Μάριν στη μεσαία γραμμή. Βάργκα στην επίθεση. ΑΕΚ καλύτερη από την περσινή.

γενικά ανθρώπους οι οποίοι γυροφέρουν από τον ακόμα στον άλλο με σκοπό να αναπαραχθούν στη Βουλή, εμένα δεν μου λένε κάτι. Τουναντίον κάποιος που αλλάζει πολιτική στέχη αλλά έχει έδρα και παρετείται από την έδρα του, αυτό το θεωρώ πολύ δυνατό. Το θεωρώ τίμιο, το θεωρώ αξιοπρεπές. Να του κάνω πολιτική κριτική, γιατί ξέρεις τίποτα, αυτό που έκανες κατά τη δική μου εκτίμηση είναι λάθος και τα λοιπά, αυτή σου η πολιτική μετακίνηση. Αλλά δεν τον πλήττω στον ηθικό του πυρήνα, στην ετοιμότητά του. Το να βγαίνω βουλευτής με ένα κόμμα και να μεταπηδώ σε ένα άλλο, το θεωρώ τεράστιο πρόβλημα. Πώς θα το κάνω. Αφού μεταπίδεσες, παρέδωσε την έδρα σου.

Και προσέξτε, είναι άλλο πράγμα να, πούνε, να πει μια ομάδα βουλευτών ότι έτσι όπως κάνει το κόμμα με τις επιλογές αυτές, εμείς δεν συμφωνούμε, έτσι, ξέρουμε ότι δεν συμφωνεί και μια μεγάλη μερίδα, φαίνεται αυτό, του κόμματος και των ψηφοφόρων, και φεύγουμε, σχηματίζουμε μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα όπως έκανε η Νέα Αριστερά. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ή όπως έκαναν αυτοί που έφυγαν όταν ο Τσίπρας, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Τσίπρας ψήφισε μνημόνιο. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά φεύγω, πάω μόνος μου να κάνω την προσωπική μου διευθέτηση κτλ. Αυτό εγώ το θεωρώ απαράδεκτο.

0: Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του Πασόκ, είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με εκφράζει αυτό το Πασόκ έτσι όπως είναι, ή τον διαγράψανε, δεν θυμάμαι τι έγινε, και παραιτήθηκε. Και παραιτήθηκε και από βουλευτής. Αυτό το θεωρώ έντιμο. Επαναρχόμαστε.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο! Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
10: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: Planisabv.gr.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αυτή την ώρα η ιστορική ομιλία του στη Βουλή ύστερα από 27 χρόνια. Σε δεδομένο σχοινή κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του ορμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass, στο τραπέζι και η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην κυβέρνηση θέλουν για αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί τον έχουν κερδίσει πολλές φορές, τον ισοβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Μαρφίν. Από το πρωί οι πολίτες παίρνουν από το σημείο επί της σταδίου 23 για να αφήσουν ένα λουλούδι. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας σε αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις του 28χρονου Ντελιβερά από το Πακιστάν, ο οποίος πετούσε πέτρες εν υποψία στους περαστικούς στην Κηφισιά, αναζητούν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άντρα. Σε στάση εργασίας και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. 5 νεκροί και 31 τραυματίες στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους. Προκλήθηκε και διακοπή στην παροχή αερίου σε χιλιάδες καταναλωτές, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά επιρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βορειοδυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: .943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο. Goal!
6: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι η Θεία από το χωριό και εδώ είναι βεβαίως και το I love σουβλάκι. Γιατί αν θέλετε να χορτάσετε την πείνα σας με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, τυλιχτό, ό,τι θέλετε, I love σουβλάκι. Πώς γίνεται η παραγγελία σας? Η παραγγελία σας γίνεται online. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και δίνετε την παραγγελία σας και το delivery σας φέρνει αμέσως αυτό που θα ζητήσετε στη σωστή θερμοκρασία σε όλες τις περιοχές που ξεκινάνε εδώ από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι το Μαρούσι, μέχρι τη Νέα Ερυθρέα, μέχρι την Κηφισιά, το Χαλάνδρι, το Ντράφι, το Πολύγωνο, παντού, παντού, I love σουβλάκι και I love σουβλάκι.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας.

Ο φίλος μου ο Λάμπρος μου λέει: δεν είναι ότι δεν θέλουμε το Μεντιλίμπαρ, απλά δεν μπορούμε με τίποτα να βλέπουμε τον Μπαρμπαγκαρθία και τον Ορτέγα. Με τίποτα όμως. Καλό υπόλοιπο εκπομπής από την Ηλιόλουστη Κύθνο. Να είσαι καλά, φίλε μου.

0: Και ήρθε η ώρα τώρα για την καθιερωμένη επικοινωνία μας με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θα σε ξεκινήσω σήμερα λίγο ανάποδα. Έχει ποδόσφαιρο, έχει Arsenal Ατλέτικο Μπιλμπάο στη ρεβάνση του 1-1. Έχεις σχόλιο, έχεις προγνωστικό?
1: Θέλω να περάσει η Ατλέτικο.
0: Α, γιατί, να μας το εξηγήσεις.
1: Γιατί είμαι φιλοϊσπανός πάρα πολύ, ειδικά μετά τα τελευταία γεγονότα. Μου είναι πιο συμπαθής η Ισπανή από τους Άγγλους. Γενικά δεν έχω και ιδιαίτερη πρέμουρα με την Arsenal. Στην Αγγλία ούτως ή άλλως αγαπώ πολύ τη Liverpool.
0: Αλλά... Και εγώ το ίδιο, αλλά άστο, για φέτος άστο, ναι.
1: Ναι, ναι. Αλλά ναι, παίρνω, θέλω να περάσει η Bilbao. Η Bilbao, δεν μου είπες.
0: Η Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Η Ατλέτικο Μαδρίτης, ναι, ναι. Του Αργεντίνου δεν είναι, του Diego Simeone η ομάδα.
0: Του Diego Simeone είναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό, αυτό. Αυτός ο τύπος, ο ωραίος, ο μαυροντημένος, ο αντάρτης των ποδοσφαιρικών γηπέδων. Μ' αρέσει αυτός πολύ. Μ' αρέσει και η ομάδα του και αυτός.
0: Ξέρεις, αυτός έχει μεγάλη περιουσία. Ασχολείται και με το real estate εκεί στην πόλη με τη γυναίκα του και έχει βγάλει πολλά λεφτά. Τον ρωτήσανε μια μέρα, Νίκο, λέει, αυτό παιχνίδια και τα λοιπά, έχεις άγχος? Και απάντησε ως εξής. Τι άγχος, λέει, να έχω? Και άγχος να έχω, λέει, να σας το πω. Άγχος έχει αυτός που ξεκινάει το πρωί, ο πατέρας, λέει, και δεν ξέρει αν το βράδυ θα φέρει φαγητό στα παιδιά του. Αυτός μπορεί να έχει άγχος. Εγώ τι άγχος να έχω?
1: Κάποια στιγμή, σε κάποια από τις πολλές συζητήσεις που έχω κάνει με τον άνθρωπο που είναι κάτι ανάμεσα σε πατέρα και αδερφό μου, τον Αργύρη Πεδουλάκη, του είχα πει μετά από μια μεγάλη νίκη, μπράβο, είσαι μάγκας, του λέω. Και μου λέει, μάγκας είναι αυτός που τα φέρνει πέρα στο σπίτι με ένα μεροκάματο. Που τα βγάζει πέρα στο σπίτι με ένα μεροκάματο. Αυτός είναι, μου λέει, μάγκας. Εμείς είμαστε, μου λέει, απλά κάνουμε μια δουλειά η οποία έχει μια ευρύτητα και με ένα δημόσιο κομμάτι, και επειδή επηρεάζεται πάρα πολύ το αθλητικό κίνημα πάρα πολλούς ανθρώπους, το βλέπω δηλαδή, γιατί τους δημιουργεί συναισθήματα έντονα, μυθοποιούμε λίγο τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δεν θέλουν βέβαια να μυθοποιήσουν καθόλου οι ίδιοι τον εαυτό τους.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που ζουν από το Star System, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, σαν και αυτές που ανέφερες. Κουβεντιάζουμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, για να το πάμε και λίγο πολιτικά. Ναι. Γίνεται μια ορόκληρη συζήτηση, έτσι, ότι δεν υπάρχει, και δεν το έχουμε συζητήσει μαζί ποτέ, ότι ναι, μεν βγήκαν χθες και καινούργιες δημοσκοπήσεις, Νέα Δημοκρατία μπορεί να χάνει λίγο μετά τα όσα έγιναν τελευταία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Εσύ πιστεύεις ότι είναι ένας από τους λόγους που ο κόσμος δείχνει μια ορισμένη απάθεια, το ότι δεν έχει μπροστά του μια ορατή πολιτική εναλλακτική λύση? Διότι κακά τα ψέματα μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
1: Θα σου πω αυτό που πιστεύω και αυτό που διαβάζοντας τα σημάδια. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι ο Sky έκανε αυτή τη χρονική περίοδο αυτό το ντοκιμαντέρ μέσα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά για την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ότι αυτό υπήρχε, ότι έγινε τότε, αν... Βέβαια από την οπτική γωνία που τα βλέπει ο Sky, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Okay.
1: Δεν το θεωρώ τυχαίο. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κινητοποίηση στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί νομίζω ότι είναι η πιο ορατή απειλή για αυτή την κυβέρνηση. Νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιες κρυφές δημοσκοπήσεις, οι πραγματικές, που έχουν τρομάξει το Μαξίμου, και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό το ντοκιμαντέρ. Και γι' αυτό το λόγο θα δούμε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων τις επόμενες μέρες και ντοκιμαντέρ μέσα σε εισαγωγικά για την περίοδο της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία ντοκιμαντέρ θα παρουσιάζονται με τρόπο τέτοιο που θα βολεύει την κυβέρνηση και θα χρεώνει τον Τσίπρα μέχρι και τη Σταύρωση του Χριστού. Αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί και επίσης δεν θεωρώ καθόλου τυχαία την επίθεση μέσα σε εισαγωγικά η λέξη του Άδωνη Γεωργιάδη εσχάτως στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Θέλουν το ΠΑΣΟΚ για δεύτερο κόμμα με την προοπτική να συγκυβερνήσουν. Ναι. Όπως έγινε και πριν από μερικά χρόνια με το Σαμαρά και το Βενιζέλο.
0: Μισό λεπτό, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Μπορεί να συμβεί και τώρα. Γιατί ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν βγει πρώτο κόμμα,
0: είναι
1: δεν
0: πάρα πολύ
1: θα μπορεί να βγάλει αυτοδυναμία. Δεν θα είναι αυτοδύναμη.
0: Ναι,
1: οπότε ψάχνει να βρει εταίρους. Νομίζω για πολλούς λόγους τους οποίους δεν μπορούμε να αναλύσουμε τώρα και μπορεί κάποιος να μην μπορούμε να τους πούμε καν. Θεωρώ ότι ο Ανδρουλάκης είναι ένας εν δυνάμει εταίρος της κυβέρνησης και αυτό που θέλει ο Γεωργιάδης είναι να βγει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό το λόγο θα απολώσει το κλίμα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ ο Γεωργιάδης και η υπόλοιπη κοινωνιακή λαγή της κυβέρνησης.
0: Μισό λεπτό. δεν σε πείθει η απόφαση που πήρε το συνέδριο, εκεί που είπαν στο συνέδριο του Πασόκ ότι εμείς πάμε για πολιτική αλλαγή, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει με τη Νέα Δημοκρατία, δεν συγκυβερνούμε?
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να με πείσει, αλλά επειδή στον χώρο της πολιτικής τα είπα ξύπα είναι κανόνας και επειδή αυτό δεν κατατέθηκε σε κάποιο έγγραφο και δεν υπήρξε κάποιο γραπτό που ζήταγαν ο Λούκας και κάποιοι άλλοι, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πιθανότητες να μην ισχύσει αυτό και θα σου πω πώς μπορεί να πάει η καραμέλα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα κυβέρνητη, δεν γίνεται αυτό, δεν αυτό, μην πέσουμε σε περιπέτεια, μην πέσουμε σε αυτό, σε εκείνο, σε αβεβαιότητα και θα πάει έτσι φάση. Αυτό είναι η εικασία δικιά μου. Όμως πες μου αν η ιστορία μας έχει διδάξει κάτι άλλο από αυτό που εικάζω εγώ.
0: Όχι, έχουμε δει τέτοια πράγματα από τη μεταπολίτευση και μετά σε αρκετές περιπτώσεις.
1: Πίστευες ποτέ στα καφενεία πριν μπουν το μνημόνιο και έπρεπε ούτως ή άλλως να μας πιούνε το αίμα ότι θα έβλεπες ποτέ το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνά τον τόπο όταν δεν πήγαιναν οι άνθρωποι στο ίδιο καφενείο?
0: Και μαζί με το λαός, έτσι.
1: Ναι, και μαζί με το λαός. Ναι.
0: Νίκος Συρίγος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει καλημέρα στον Μπάρπα από το Ήλιον για τον Ολυμπιακό. Μπακ που δεν είναι καλή αμυντική, χαφ και εξτρέμ που δεν σκοράρουν. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, όπως το λες φίλε μου. Όχι ρε παιδιά, το αλόπι σουβλάκι δεν φτάνει μέχρι το σταθμό μας. Δεν φτάνει, να είστε καλά. Καλέ μου φίλε Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου, θα κάνω ό,τι μπορώ.

Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: ο οργανισμός του Ολυμπιακού την πάτησε και διέρευσαν οι τρεις παιχταράδες που ζήτησε ο Μέντι και έτσι καταραίει το αφήγημα ότι ο πρόεδρος του παίρνει ό,τι ζητάει. Τον Κέμπρη φυσικά και δεν ζήτησε κανέναν, γιατί του ζήτησαν να διαλέξει από τη λίστα με τα παλτά από τους φίλους μάνατζερ. Μάλιστα.

Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι πολλοί παίχτες που αγωνίζονται τώρα στο Παναθηναϊκό θα σταματήσουν να αγωνίζονται. Μια τέτοια περίπτωση κατά πάσα πιθανότητα είναι και ο Κροάτης ο στόπερ, ότι είναι Γετβάη. Από την Κροατία έρχονται δημοσιεύματα που λένε ότι ο παίχτης σκέφτεται να επαναπατριστεί και να ξαναπαίξει μπάλα στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν νομίζω ότι και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός θα θέλει να τον κρατήσει. Βέβαια, αν τον θέλει τώρα η Δυναμό, θα πρέπει και να βάλει το χέρι στην τσέπη, εκτός αν βρεθεί μια άλλη συμβιβαστική λύση. Πάντως, δεν νομίζω ότι είναι στις προτεραιότητες του Παναθηναϊκού να συνεχίσει να έχει τον Γετβάη.

Τώρα η Λάρισα, από ό,τι φαίνεται, η ΑΕΛ ζητάει, θέτει θέμα αναδιάρθρωσης τη Super League. Έτσι. Υπάρχει μια επιστολή από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νομού Λάρισας και από δύο βουλευτές του νομού, και στην επιστολή αυτή ζητείται η συνδρομή τους με στόχο την αναδιάρθρωση προς τους βουλευτές, με συγχωρείτε, είναι η επιστολή, και ζητείται η συνδρομή τους με στόχο την αναδιάρθρωση και ειδικότερα την αύξηση των ομάδων του Super League από 14 σε 16 στο αμέσως επόμενο πρωτάθλημα. Για να γίνει βέβαια αναδιάρθρωση πρέπει να αλλάξει ο νόμος που προβλέπει ότι όποια απόφαση αλλαγής του αριθμού των ομάδων ισχύει από τη μεθεπόμενη περίοδο και όχι από την αμέσως επόμενη, και να υπάρξει και πρόβλεψη ότι δύο νέες θέσεις θα καλυφθούν από τις ομάδες που υποβιβάστηκαν και όχι από τις ομάδες χαμηλότερης κατηγορίας όπως προβλέπουν οι ποδοσφαιρικοί κανονισμοί. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε ποιοι είναι οι βουλευτές αυτοί στους οποίους εστάλει η επιστολή, οι βουλευτές του νομού Λάρισας, και πώς σκέφτονται να το αντιμετωπίσουν το θέμα.

0: Και όπως λέει ο φίλος μου ο Μάκης, μέγα coach σε μένα απευθύνεται. Ζούμε στον πάγκο της Chelsea να σε δούμε. Καλύτερα σε σένα και καλημέρα σε σένα και όλη την παρέα. Μάκης Ατρομητάρας. Γεια σου Μάκη Ατρομητάρα. Εγώ νομίζω, χωρίς να υπερβάλλω καθόλου, ότι δικαιούμαι απολύτως να καθίσω στον πάγκο της Chelsea. Τώρα τι πάγκο θα είναι, θα είναι έξω από το Stafford Bridge, δεν ξέρω τι πάγκο θα είναι. Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας τηλεφωνικό ραντεβού με τον Δημοσθένη Καρμίδη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργο, δεν τα άκουσα όλο, δεν τα άκουσα όλο. Σε ποιο πάγκο με Πασατέμπο?
0: Τι περίμενα να ακούσα από
1: σένα. Για παγκάκι, λέω, για τον εαυτό σου.
0: Βρε, για προπονητή με θέλει ο άνθρωπος στη Τζέλσι.
1: Α, όχι εσύ, όχι, τι Πασατέμπο, το παίρνω πίσω. Ο μέγας κότς, ο μεγαλύτερος, δεν υπάρχει.
0: Μπα που τρομάρα να μου έρθει.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει και ο Λαφούζος να αρχίσει να το σκέφτεται, αν δύο ξεπενίτες.
0: Ναι, νομίζω ναι.
1: Φτάνεις μέχρι εκεί, πιστεύεις?
0: Μπορώ να καθίσω σε οποιοδήποτε πάγκο.
1: Το ξέρω, αλλά επειδή η ταπεινότητά σου, ας πούμε, πάντοτε ξεκυλίζει, ήθελα να ακούσω την απάντηση. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Βεβαίως και είναι σίγουρο ότι θα αναμορφώσω τον Παναθηναϊκό σε χρόνο 0.
1: Καλά, τον
0: θα τον οδηγήσω στο πεπρωμένο του, κύριε.
1: Συγκριτικά με τον 50, νομίζω.
0: Είναι και πιθανό, ναι. Είναι και πιθανό.
1: Είναι εύκολο το έργο.
0: Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, πώς το βλέπεις?
1: Το περιμένω πώς και πώς. Είναι ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Το είχαμε πει και από την έκβαση των πρώτων αγώνων και στα δύο ζευγάρια και στο άλλο τη Bayern. Αλλά να πιάσουμε το απόψινό. Το 1-1 του πρώτου αγώνα σίγουρα. Και έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, σίγουρα πραγματικά μας προδιαθέτει για να δούμε μια πολύ σκληρή μονομαχία δεύτερη, ακόμα πιο σκληρή από την πρώτη, ίσως και με καλύτερο ποδόσφαιρο, πιο ποιοτικό, γιατί εμπνέουν και τα αγγλικά γήπεδα για να τρέξει μπάλα και καλύτερα, και η Ατλέτικο Μαδρίτης, παρότι το έχω ξαναπεί, έχει ένα προπονητή ο οποίος βασίζεται πολύ στην τακτική και στην πειθαρχία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κλείνοντας τις γραμμές του. Έχει τη δυνατότητα με αυτούς τους παίχτες που διαθέτει, ιδιαίτερα φέτος, από τη μέση και μπροστά να παίξει και αυτός και η Ατλέτικο ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο, τεχνικό, ποιοτικό, πραγματικά αξιοζήλευτο και γοητευτικό. Και νομίζω ότι είναι τόσο ανοιχτό όσο είναι και στο σκορ του. Δηλαδή,
0: ναι,
1: θα δούμε ένα μάτσο που η Arsenal εκ των πραγμάτων και εκ φύσεως δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει του τύπου φοβάται ο Γιάννης τον Θεριό και τον Θεριό τον Γιάννη. Δεν είναι ιταλική ομάδα. Θα ανοιχτεί να βάλει και ένα και δύο γκολ και να καθαρίσει την πρόκριση, που σημαίνει ότι θα βρει διαδρόμους και θα βρει πεδία ελεύθερα να ξεδιπλωθεί στην επίθεση η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οπότε βλέπω σίγουρα να είναι αυτό που λέμε ένα γκολ-γκολ σίγουρα στο σημερινό
0: παιχνίδι.
1: Και από εκεί και πέρα, όπως ήταν άλλωστε και το πρώτο, και από εκεί και πέρα, μάλιστα για μένα θα είναι και over. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Γενικά πιστεύω ότι θα δούμε ωραία μπάλα. Δεν μπορεί να μας αποζημιώσει σε καμιά περίπτωση, πάρα πολύ δύσκολα, το οποιοδήποτε άλλο στο παιχνίδι από εδώ και πέρα, μετά από εκείνη τη ματσάρα που είδαμε στο Paris Saint-Germain Bayern. Αλλά αυτά δεν είναι κάθε μέρα, δεν γίνονται κάθε μέρα. Δεν μπορώ να κάνω προγνωστικά, Γιώργο, το είπα από την πρώτη.
0: Ναι.
1: Και είχαμε συμφωνήσει μάλιστα. Αλλά ούτε να δώσω ελαφρύ προβάδισμα στην Arsenal, το αυτονόητο μόνο ότι επειδή
0: έχει
1: ισοπαλία το πρώτο παιχνίδι και η Ρεβάνς είναι γηπεδούχος, τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πάω κάτι παραπάνω το 55-45 να σου δώσω να καταλάβεις. Η προσωπική μου εκτίμηση αυτή, μία αν θέλεις 60-40.
0: Για το άλλο παιχνίδι, Δημοσθένη, θα μιλήσουμε αύριο. Θέλω σήμερα, επειδή αυτό απασχολεί τους ακροατές από το
1: ακριβώς, ακριβώς. Κατά τα λοιπά, τώρα δεν ξέρω και τι χρόνο έχουμε, αλλά
0: θέλω να σου πω το εξής. Θέλω τη γνώμη σου. Γίνεται μια συζήτηση εδώ με τους ακροατές μέσω μηνυμάτων. Ποιος είναι ο λόγος που φέτος ο Ολυμπιακός έχει αυτή την πορεία στο πρωτάθλημα? Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα, υπάρχει και η άποψη που την έχω και εγώ, ότι φέτος ο Ολυμπιακός έκανε αυτές τις μεταγραφές που έκανε και καμία από τις μεταγραφές του δεν πρωταγωνίστησε το πρωτάθλημα. Ίσα-ίσα είναι όλοι κομπάρσοι. Είναι αυτός, κατά τη γνώμη σου, ο βασικός λόγος, ή υπάρχει και κάποιος άλλος?
1: Μιλάμε για το προφανές. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος όλων. Και σ' άκουσα και νωρίτερα, κάποια στιγμή στην ανάλυση σου, που αναφέρθηκες επί παραδείγματι στην περίπτωση του Βάρκα και της ΑΕΚ. Ναι. Μια κίνηση η οποία πέτυχες Διάνα. Δεν πετυχαίνεις πάντα Διάνα. Και ο Παναθηναϊκός έκανε 50-80 μεταγραφές και δεν
0: ξέρω. Και ακριβές ο Παναθηναϊκός. Ναι.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός έχει μια παράδοση στο να στοχεύει σωστά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι γενικώς η στρατηγική δεν ήταν πολύ καλή. Δηλαδή, ερωτάει τον προπονητή σίγουρα για τις μεταγραφές, ειδικά όταν αυτός λέγεται Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ. Αλλά από την άλλη, ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης νομίζω ήταν λάθος. Κάπου κάποιοι έχουν σπεύσει να κατηγορήσουν ακόμη και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ας πούμε, ότι οπότε και στην προηγούμενη θητεία του Ολυμπιακού ήταν κακές επιλογές του ή υποδείξεις του. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Κοβάσεβιτς πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος υποδεικνύει τις μεταγραφές. Ότι λέει τη γνώμη του και ότι ρωτάτε για κάποιους ποδοσφαιριστές που έχει γνώση για την αγορά, ναι. Αλλά κατά πόσο ξεκινάνε από τον Κοβάσεβιτς όλα για να γίνουν μεταγραφές, αμφιβάλλω ποσός. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να στραφώ ούτε σε πρόσωπα ούτε να επιρρυφθούν ευθύνες. Το αποτέλεσμα με ρώτησες ποιο είναι και εκεί νομίζω αξίζει να σταθούμε. Ναι, από τη στιγμή που δεν παίρνεις τίποτα από τις μεταγραφές σου, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να περιμένεις κάτι. Και ο σχεδιασμός λοιπόν είναι κακός και οι κινήσεις είναι κακές και βεβαίως συνέβη και αυτό το εξής πρωτοφανές, παράλογο, ανίκουστο. Να έχεις τόσους μη κοινοτικούς, τρεις σε θέση σεντερφόρ, πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, και δύο σε θέση μπακ. Εν τω μεταξύ, ο ένας είναι μετριότερος του άλλου. Και στη θέση των μπακ μιλάω, των αριστερών. Ο ένας είναι μετριότερος του άλλου. Δηλαδή να καταλάβω, να έχεις δύο μη κοινοτικούς, εάν ας πούμε, βρε αδερφέ, ο ένας είναι σούπερ και αναντικατάστατος. Και εν πάση περιπτώσει μπορείς να ποντάρεις αυτόν, αλλά να έχεις δύο αριστερά μπακ, μη κοινοτικά, του επίπεδου του Ορτέγκα και του Μπρούνο. Δεν νομίζω ότι ωφέλει σε τίποτα και νομίζω ότι είναι εντελώς παράλογο. Όχι μόνο δεν ωφέλει σε τίποτα. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν πήρε τις μεταγραφές του τίποτα. Ναι, ο Ολυμπιακός δεν αντικατέστησε ποτέ. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Δεν ξέρω τι λέγεται και τι πραγματικά ισχύει σχετικά με το πώς παίζουμε τη Λίμπαρ και αν του κάνει, δεν του κάνει. Τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Αναφέρομαι στον Κώστα Φορτούνη. Ναι. Αυτή η θέση, αυτό το νευραλγικό κομμάτι της ανάπτυξης, της δημιουργίας, της κατεύθυνσης του κατευθυντήριου
0: της ομάδας, και της εκτέλεσης.
1: Του σουτ, του σκοραρίσματος, της κάθε της πάσας, στην πλάτη της άμυνας, δεν το ξαναπήρε ποτέ πίσω ο Ολυμπιακός από την ημέρα που έφυγε ο Φορτούνης. Εγώ δεν λέω για τον Κώστα τον Φορτούνη συγκεκριμένα. Ας ερχόταν ένας άλλος σε αυτή τη θέση για να παίξει έτσι ο Ολυμπιακός. Ούτε ο Τσικίνιο είναι κακός ποδοσφαιριστής, ούτε καν. Αν θα έπαιζε με Τσικίνιο μπροστά του και λίγο δεξιότερο όπως έπαιζε ο Ολυμπιακός τότε,
0: ναι.
1: Με τον Φορτούνη, έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: και ένα αμυντικό χάψα τον Έσε, ο Ολυμπιακός νομίζω είναι μια χαρά. Σπανίως χρειάζεται, μόνο στα πολύ δύσκολα εκεί που δεν μπορείς να ξεπεράσεις εμπόδια τύπου Arsenal, τύπου μεγαλύτερη.
0: Πιο aggressive παίχτες, ναι.
1: Real, σπανίως χρειάζονται δύο αμυντικά χα.
0: Ναι.
1: Είναι περιτά. Ο Ολυμπιακός με 6-8-10 το παλιό θα μπορούσε να παίξει μια χαρά, διότι διαθέτει αυτούς τους παίχτες να το κάνει. Και θα ήθελα να δω και πιο πολύ το Σιπιόνι φέτος. Δεν κατάλαβα γιατί χρησιμοποιήθηκε τόσο ο Ντάνι Γκαρσία. Μετά θα πάμε δηλαδή σε δεύτερο χρόνο. Συμφωνώ ότι πρώτο είναι οι μεταγραφές, η αποτυχία στη στόχευση, στην απόκτηση των ποδοσφαιριστών. Δεύτερο είναι το πόσο έχουν μάθει οι αντίπαλοι ή αν κορέστηκε και ο ίδιος και έχει πιάσει τα βάνη το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ και είναι βανάγνωστος, όπως έγινε με τον Αλμέιδα στην ΑΕΚ μετά το δεύτερο χρόνο, ας πούμε. Και το τρίτο είναι από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πόσο είχαν διάθεση ή δεν είχαν διάθεση οι ποδοσφαιριστές, ή διάλεγαν παιχνίδια ή τα έδωσαν όλα στο Champions League. Γιατί εδώ παραμένει, για να μην γελιόμαστε, για να το κλείσω κιόλας.
0: Ναι, να κλείσουμε.
1: Αυτό το ανεξήγητο. Πώς βλέπαμε έναν άλλο Ολυμπιακό στα παιχνίδια του Champions League και είναι άλλος Ολυμπιακός στα παιχνίδια του
0: Champions League.
1: Κάτι συμβαίνει και σε αυτό δηλαδή. Ένας από τους λόγους είναι ότι παίζουν κλειστά οι άμυνες και δεν μπορεί να τις διασπάσει αυτό το σύστημα για αυτή η παίκτες του Ολυμπιακού, γιατί δεν μπορεί να κάνει πλαγιοκοπής, δεν έχει εξτρέμ. Δεν έχει παίκτες να παίζουν box to box. Και πάει λέγοντας. Θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε πιο αναλυτικά για το Ολυμπιακό.
0: Δήμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλό μεσημέρι. Εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρη ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου. Καλό απόγευμα.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Σήμερα Τρίτη και 2 το μεσημέρι ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Λοιπόν, θα τα πούμε μια ωρίτσα καθιερωμένα. Εδώ έχω τα σπάντα μαζί μας, η στοιχηματική εταιρεία Intervete. Μαζί που στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας και ο Νίκος Κατσάτσος. Και ως γνωστόν στο 6939-943-943 μπορείτε να στέλνετε, να ξακολουθήσετε, να στέλνετε ό,τι θέλετε ως σχόλια και παρατηρήσεις κλπ. Ξεκινάμε φυσικά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Τα play-off της EuroLeague επιστρέφουν. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Πριγκιπάτο τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας μοναδικό στόχο τη νίκη που θα στείλει τους Πειραιώτες στο Final Four της Αθήνας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward. Χωρίς τους Mirotić, Diallo και Tice θα παραταχθούν οι Μονεγάσκοι Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Inter Vete Sports, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά, δήλωσε για την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Μόνο στον τραυματία Κώστας Λούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργκίν Αταμάν για την αυριανή αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την κατάσταση του Θωμά Στρακώσα, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, καθώς ο Χωσέ Λουίς με τη Λίβαρ τους έδωσε σήμερα ρεπό. Εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού παραμένει ο Ρενάτο Σάντσες, ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Ο Τζέιμς Νάναλ ξεπέρασε το διάστρεμα που αντιμετώπισε και θα ενισχύσει κανονικά την ΑΕΚ στο Final Four της Basketball Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί 7 με 9 Μαΐου στην Μπανταλώνα. Στο Handball Ανδρών, η ΑΕΚ υποδέχεται στο Καματερό τον Ολυμπιακό για το δεύτερο τελικό της Handball Premier. Ο αγώνας θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Η Ένωση προηγείται 1-0 και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες έντρα στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Σπορ. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία για την δεύτερη αγωνιστική των προκληματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πρώτο σπριτ στις 3. Στο μπάσκετ γυναικών, ο ΑΟ Sporting ανακοίνωσε την απόκτηση της 37χρονης forward Άννας Σπυριδοπούλου. Η Manchester City ετοιμάζεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του 25χρονου Άγγλου επιθετικού Phil Foden μέχρι το 2030, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα. Η Γαλάτα Σαράι θέλει να κάνει δικό της τον αρχηγό της Manchester United, Bruno Fernandes, σύμφωνα με το Sky Sports. Η Juventus ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 31 ετών στόπερ της Manchester City, John Stones, σύμφωνα με το Team Talk. Για τα ημιτελικά του Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Atletico Madrid στις 10:01 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport 1. Στον άλλο γόλο των play-off της EuroLeague, η Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει τη Real Madrid στις 7, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 5.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: καυτή ίσως και οριστική εβδομάδα για τις δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, για τα play-off της EuroLeague, για να ακούσουμε τι θα γίνει σήμερα και αύριο από τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Ολυμπιακός, λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με τα σημερινά, αντιμετωπίζει στο Πριγκιπάτο την Μονακό. Τρίτο παιχνίδι, νίκη και τέλος.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, φυσικά, αυτό πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Νίκη στον Πριγκιπάτο και επιστροφή στην Ελλάδα για να ξεκινήσει σιγά σιγά την προετοιμασία του για το Final Four. Εντάξει, κάπου ενδιάμεσα θα υπάρχει και ένα μάτς για την DBL, αλλά μικρότερης, πολύ μικρότερης σημασίας σε σχέση με το Final Four. Ο Ολυμπιακός πρέπει να τελειώσει σήμερα αυτή την δουλειά. Έχει χτίσει μόνος του, είχε το πλεονέκτημα έτσι κι αλλιώς. Έχει υπέρ του αυτή τη στιγμή το 2-0. Οπότε δεν έχει κάτι λιγότερο να κάνει από το να το ολοκληρώσει σήμερα. Ειδικά από τη στιγμή που η Μονακό, η οποία έτσι κι αλλιώς παίζει με 10 παίκτες το τελευταίο διάστημα, έχει, σήμερα θα παίξει και με 8, απόψε στην αναμέτρηση θα παίξει με 8, με τους δύο που θα απουσιάσουν, τον Διαλό και τον Τάις, να είναι δύο παίκτες πολύ σημαντικοί για το ρόστερ της ήδη πληγωμένης και ταλαιπωρημένης Μονακό. Για τον Ολυμπιακό δεν έχει ταξιδέψει, να θυμίσουμε, στο Πριγκιπάτο Tyson Ward, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι, παρότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης και σημαντικός στην πορεία του Ολυμπιακού στη EuroLeague, δεν είναι μια απουσία η οποία αλλάζει τα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζόκα, διότι το ρόστερ των Ερυθρολεύκων είναι υπερπλήρες και έχει τη δυνατότητα να καλύψει το όποιο κενό παρουσιαστεί, όπως εν προκειμένου του Tyson Ward.
0: Όπως και να είναι πολύ σοβαρές οι δηλώσεις του Μπαρτζόκα, που δείχνει πόσο συγκρατημένος είναι, πόσο πατάει στα πόδια του, γιατί λέει να μην αποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά. Έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, και έχει δίκιο, γιατί έχουμε δει πολλές φορές ομάδες οι οποίες έχουν απουσίες και να συσπυρώνονται και να βγάζουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό και διάθεση να δείξουν ότι, σε εισαγωγικά, δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον, τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα, ξέρεις, αυτή την έκφραση που μας αρέσει να χρησιμοποιούμε. Στην προκειμένη, και η Μονακό το απέδειξε, ειδικά μετά και την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη, που πολλοί θεωρούσαν ότι θα κατέρεε όλο αυτό το οικοδόμημα, η Μονακό άντεξε. Έφτασε στα play-offs, περνώντας την Μπαρτσελόνα από τα play-in. Το θέμα όμως είναι ότι πλέον δεν είναι μόνο ο μικρός αριθμός ατόμων, ο λίγος αριθμός ατόμων, είναι και η ψυχική κούραση, είναι και η σωματική κούραση, είναι όλα αυτά τα οποία καλύτερα να διαχειριστεί η Μονακό, που ειδικά σε σειρά αγώνων είναι δύσκολα να μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις, να τα αφήσεις πίσω και να συγκεντρώσεις τις δυνάμεις σου για να αντιμετωπίσεις μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, που είναι πολύ πιο καλή σε σχέση με την Μονακό.
0: Πάμε λίγο και στα αυριανά, θα τα ξαναπούμε βέβαια και αύριο. Είδα ότι η Βαλένθια κύρωσε την εκδρομή των οπαδών για Αθήνα, άρα έξτρα εισιτήρια για τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, βγήκαν κάποια στιγμή κάποια λίγα έξτρα, αυτά δηλαδή που θα είχαν στην διάθεσή τους οι Ισπανοί. Φαντάζομαι ότι δεν θα πρέπει να έμειναν διαθέσιμα για πολλή ώρα. Δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά έτσι κι αλλιώς το μάτς ήταν sold out, τα έξτρα, όπως είπες και εσύ, ήταν αυτά τα οποία δεν χρησιμοποίησαν τελικά οι Ισπανοί, αλλά και αυτά σύντομα, πολύ σύντομα χθες, πρέπει να εξαγγελίστηκαν.
0: Και βλέπεις ότι δεν έχουν καμία διάθεση οι φίλαθλοι της Βαλένθια να κάνουν αυτό το ταξίδι πλέον, ξενερωμένοι εντελώς, φαντάζομαι.
1: Κοίταξε να δεις, οι Ισπανοί δεν είναι και φίλαθλοι οι οποίοι, παρότι έχουν πολύ σπουδαίες

0: όταν το ΙΣΥΡΑ είναι στο 2-0, όπου γνωρίζουν ότι αν χρειαστεί θα έχουν και πέμπτο παιχνίδι στο σπίτι τους. Άρα δεν ξέρω τώρα για ποιον άλλο λόγο μπορεί να επέλεξαν να μεταξιδέψουν.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, δεν είναι το ρεπορτάζ, να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε λίγο για το Σλούκα που δεν μπορεί να υπολογίζεται για αύριο, έτσι
0: ακόμα,
1: το ξέρουμε
0: ακόμα
1: αυτό.
0: Ακόμα όχι, έτσι κι αλλιώς. Η σειρά με τη Βαλένθια έχουμε πει ότι δεν υπολογίζεται ο Κώστας Λούκας. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι όλοι υγιείς και ετοιμοπόλεμοι. Και σε ό,τι αφορά τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, υπάρχουν ερωτηματικά για το αν και εφόσον θα είναι έτοιμος για το Final Four, με τη λογική ότι ο Παναθηναϊκός θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Final Four. Εγώ έχω πολλές επιφυλάξεις αν με ρωτάς την προσωπική μου άποψη.
1: Ωραία. Πάντως ο καλύτερος από όλους, δεν ξέρω αν συμφωνείς, είναι ο Nigel Hayes-Davis, ο οποίος αυτή τη φορά μπήκε στην Ιορδανία και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Έτσι.
0: Εδώ τώρα, πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζεται μετά από τα δύο παιχνίδια που έκανε στη Βαλένθια, πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζει και ο κόσμος μέσω των social media τα ταξίδια του Ντέιβις στο εξωτερικό, τις ημέρες που ο Εργίνα Ταμάν δίνει ρεπό στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Εκεί που υπήρχε η αυστηρή κριτική, μα εμείς έχουμε αυτό το σοβαρό παιχνίδι, μα η ομάδα προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-in, στα play-offs ή τώρα στο Final Four και εσύ ταξιδεύεις κτλ. Από τη στιγμή που ο Hayes Davis ήταν πολύ καλός και στα δύο μάτς και καθοριστικός, ειδικά στο δεύτερο, έχουν αρχίσει όλοι και λένε κάνε σε ταξίδια θέλεις, αρκεί να παίζεις έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Ναι, λοιπόν, και πέραν όλων των άλλων έκανε αναφορά στο ταξίδι του στην Ιορδανία και για να ξέρεις Λένα μου, γιατί τα έχω σημειώσει, αναφέρεται σε αυτά εκτεταμένα σε ένα post του, λέει 38.121 βήματα, 438 διαστρέμματα αστραγάλου αποφεύχθηκαν, 97 φορές ρωτήθηκα γιατί μπορείς και διαβάζεις αραβικά, 9 ώρες οδήγηση, 6 κομμάτια ταμρίγια που δεν ξέρω τι είναι, ένα νέο ρολόι, ένα νέο θαύμα του κόσμου.
0: Και λασπόλετρο, έτσι, λασποθεραπεία ταυτόχρονα. Δεν την αναφέρει, αλλά έχουμε δει τις φωτογραφίες.
1: Εντάξει,
0: να, να σου πω κάτι. Εφόσον υπάρχει άδεια από την ομάδα του και αυτό το πράγμα λειτουργεί με κάποιον τρόπο για τον παίκτη, ποιοι είμαστε εμείς να πούμε ότι γιατί ταξιδεύεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, αν ήταν εις βάρος του ίδιου και της ομάδας του, σαφέστατα εκεί να μπαίναμε σε μια διαδικασία να πούμε μαύρε άνθρωπε, εν μέσω υποχρεώσεων, εσύ είπα και κάνεις όλο αυτό. Έχει τον τρόπο του. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
1: Και ειδικά εκεί που λέει 438 διαστρέμματα στα γάλα που φεύγουν.
0: Φαντάζεσαι. Εκεί είναι ένα θέμα.
1: Εκεί στην πέτρα να γύριζε το πόδι.
0: Έτσι. Να πούμε εδώ επίσης ότι σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, ταξιδεύει σήμερα για την Μπανταλώνα, όπου Πέμπτη και Σάββατο είναι το Final Four του BCL, με την ευχή όλων στην επιτροφή της ΑΕΚ να είναι έτσι λίγο πιο βαριές οι αποσκευές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λένα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
2: 9.43 Intervention Sports.
1: Και να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε για το απόψινό παιχνίδι με την Μονακό ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Final Four και έχουμε συγκεκριμένο στο παιχνίδι Οριανό. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, τι να αποφύγουμε και φυσικά να μην επαναπαθούμε από τις απουσίες που αναφέρονται, που γράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρούμε ότι πάντα είναι δύσκολο να παίζει σε αυτό το γήπεδο εκεί. Εμείς έχουμε και άσχημη εμπειρία. Οπότε καλό είναι να μείνουμε στο πλάνο του παιχνιδιού, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε σοβαροί για να ολοκληρώσουμε τη δουλειά, αν μπορούμε, αν είναι δυνατόν αύριο. Όταν μπήκαμε στα playoff, ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το πιο σοβαρό μας μπάλ, το καλύτερο, γιατί το καλύτερο πολλές φορές παίζει ρόλο, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο, αλλά να είμαστε σοβαροί, να είμαστε στο πλάνο και νομίζω ότι όλοι είναι, το καταλαβαίνω και αυτοπονήσεις, όλοι οι παίκτες είναι πολύ συγκεντρωμένοι. Θέλουμε να πάμε σε ένα ακόμα Final Four. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε να είμαστε εκεί, οπότε πρέπει να το αποδείξουμε όμως, γιατί όπως είπατε και εσείς, το παιχνίδι στην κανονική περίοδο το είχαμε χάσει, θυμάστε πώς, στην τελευταία φάση. Είναι κάτι πολύ σίγουρα θυμόμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε εκτός συνόρων, φίλες και φίλοι, και να μιλήσουμε τώρα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε, με τον επαναληπτικό της Arsenal με την Ατλέτικο? Τέλος πάντων, πάμε εσύ όπως θέλεις.
1: Ακριβώς, με το δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και στους ακροατές του 943 Intervete Sports, όπου το βράδυ στις 10, στο κατάμεστο Emirates, η Arsenal καλείται να ξεπεράσει το 1-1 την ισοπαλία που είχε πάρει στο Μετροπολιτάνο την προηγούμενη εβδομάδα και να αποκλείσει το εμπόδιο που ακούει στο όνομα Ατλέτικο Μαδρίτης. Όπως έλεγε ο προπονητής της, ο Αρτέτα, αναγνωρίζουμε τη δύναμη της ισπανικής ομάδας, ξέρουμε τα προτερήματα, έχουμε και τα δικά μας πλεονεκτήματα. Ο Χάβερτς έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του, οπότε θα χρησιμοποιηθεί από την αρχή. Επίσης αναμένεται να βάλει στην ομάδα και τον Νέσε, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και πάει πάρα πολύ καλά, έχει προβληματίσει έντονα τους αμυντικούς της ισπανικής ομάδας. Από την άλλη πλευρά τώρα ο Γκριεσμάν, το μεγάλο αστέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης, λέει: κοιτάξτε να δείτε, είναι μεγάλη επιτυχία το να φτάσουμε σε έναν ημιτελικό. Λίγοι μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Και επίσης τώρα εδώ που φτάσαμε θέλουμε να γράψουμε ιστορία. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχει ούτε η ισπανική ομάδα. Μάλιστα σε κάποια στιγμή στην συνέντευξη που έγινε κάποιο λογοπαίγνιο, προσπάθησαν να πειράξουν τον Σιμεώνε, γιατί είχε πει δεν θα μείνουμε στο ίδιο ξενοδοχείο που είχαμε μείνει την άλλη φορά, και του λέει κάποιος: γιατί σας φέρνει αποτυχία? Λέει: δεν είναι θέμα απογούρη, αλλά είναι θέμα ότι έχει, βρήκαμε ένα πιο φθηνό. Λοιπόν, η μέρα αγγλική ομάδα αναμένεται να παραταχθεί με 4-2-3-1 τροφλέκα τον Ράγια, ο οποίος αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη σεζόν ο καλύτερος τροφλέκας της Premier League και θα πάρει τα χρυσά γάντια, όπως λέγεται, το έπαθλο αυτό. Δεξιά θα παίξει ο Μπεν Γουάιτ, τα δύο στον Δερμπάκ ο Σαλιμπά με τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, αριστερά ο Ισπανός ο Χινκάπι που είναι στόπερ και λόγω ανάγκης παίζει αριστερό μπακ, ο Ντέκλαν Ράις με τον Θουπιμέντι, ο Σάκα με τον Νέσε, ο Μαρτινέλη, ο Χάβερτς και ο Γκιόκερες, ο Σουηδός Φόρο. Από την άλλη πλευρά, η Ατλέτικο Μαδρίτης με σύστημα 4-4-2, τραφλέκα το Σλοβαίνο τον Όμπλακ που το θέλει μισή Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεξιά θα είναι ο Γιορέντε που είναι από τις αποκαλύψεις φετινής αγωνιστικής περίοδου στο Champions League. Ο Μάρκ, ο Πουμπίλ Σέντερμπακ το ένα, ο Χάτσκο το άλλο που είναι στο προηγούμενο παιχνίδι, είχε γίνει μια φασαρία αν είχε ανατρέψει τον Έζε σε κάποια επαφή που είχε γίνει και τελικά ο διαιτητής τότε δεν είχε καταλογίσει το πέναλτι κατά τους Άγγλους. Αριστερά θα είναι ο Ρούγκερι, ο Ιταλός διεθνής μπακ. Στη μεσαία γραμμή ο Τζοβάνι Σιμεώνε, ο γιος του προπονητή της Ατλέτικο, ο Κόκε και ο Καρντόσο. Και ο Λούκουαρ βεβαίως αριστερά, ο Νιγηριανός αυτός που είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την άμυνα των Λονδρέζων. Και στην επίθεση βεβαίως ο Χούλιαν Άλβαρες, ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής με παρτενέρ ποιον άλλον, τον ελεύθερο επιθετικό τον Γκριεσμά, που με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου θα φύγει από το Μετροπολιτάνο, θα φύγει από την Ατλέτικο, θα πάει στο Ορλάντο, στο MLS, να συνεχίσει την σταδιοδρομία του.
0: Μάλιστα. Τώρα, με τη Manchester City χτες, με την ανατροπή, αλλά είχε φύγει ο μισός κόσμος ήδη, έτσι.
1: Σωστός, ήταν απογοητευμένος ο κόσμος, άρχισε να φεύγει η Manchester, η οποία τα βρήκε σκούρα εκτός έδρας από την Everton, τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει 3-3. Όμως αυτό δίνει το δικαίωμα στην Arsenal να παραμείνει βεβαίως στην κορυφή, και όπως είπε και ο Αρσέν Βενγκέρ, παλιός της προπονητής, η Arsenal έχει να πάρει τίτλο από την εποχή του Αρσέν Βενγκέρ. Ο Βενγκέρ τώρα που είναι σύμβουλος του προέδρου της FIFA, του Γιάννη Φαντίνο, λέει: είμαι σίγουρος ότι φέτος η Arsenal με τον Αρτέτα θα πάρει το πρωτάθλημα. Επίσης πρέπει να πούμε τώρα ότι διαιτητής ήταν ο Ντάνιελ Ζίμπερτ, όπου 4 φορές έχει διευθύνει παιχνίδια της Ατλέτικο, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες, άρα δεν φέρνει γούρι, τυπικά πάντα, στην ισπανική ομάδα. Όσον αφορά την Ατλέτικο, στις 13 αναμετρήσεις της με αγγλικές ομάδες, μόνο 2 φορές έχει καταφέρει να φύγει με ψηλά το κεφάλι. Έχει 8 ήττες και 3 ισοπαλίες. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά τα πράγματα για την ισπανική ομάδα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ατλέτικο, όπου και να παίζει, παίζει το ίδιο καλά και έχει προβληματίσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει αποκλείσει και την Μπαρτσελόνα. Τώρα πάμε στο Ιράν, όπου ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μετά τις δηλώσεις και του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζιάννη Φαντίνο, λέει: κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να συμμετάσχουμε. Ο θεσμός όμως του Παγκοσμίου Κυπέλλου δείχνει αποδυναμωμένος και επηρεάζεται υπερβολικά από τη διεθνή πολιτική. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε κάποιους όρους για να πάμε να στείλουμε την εθνική μας ομάδα στα γήπεδα των ΗΠΑ. Θέλουμε εγγυήσεις για πλήρη ασφάλεια τόσο των ποδοσφαιριστών όσο και του προσωπικού. Νομίζω είναι κάτι που θα το εγγυηθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος FIFA, ο Τζιάννη Φαντίνο, από την πλευρά του. Τώρα πρέπει να δούμε ότι, όπως έλεγες, η Manchester City συμφώνησε με τον Φόντεν, τον διεθνή Άγγλο αριστεροπόδαρο μεσοεπιθετικό, θα υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο. Όπως επίσης σήμερα έγινε και επίσημη ανακοίνωση από την Bilbao του νέου της προπονητή, του Έντιν Τέρζιτς, ο οποίος από το καλοκαίρι θα πάρει τη θέση του αποχωρήσαντα του Ερνέστο Βαλβέρντε. Ο Τέρζιτς υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος του 2028. Και πάμε και στον Τιερί Ανερί, ο οποίος αναφέρθηκε στον νεαρό το Λαμίν Γιαμάλ, που λέει αυτό το παιδί είναι σε τόσο νεαρή ηλικία, με εκπλήσει, γιατί έχει εκπληκτική ευφυΐα. Το μέλλον του ανήκει. Η Τσέλσι από την πλευρά της συμφώνησε για νέο συμβόλαιο με τον στόπερ τον Τσάλομπα, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο έως το 2031, 25χρονος διεθνής μέσος. Η Τσέλσι, η οποία χθες γνώρισε μια ακόμη ήττα, έτσι γνώρισε το γήπεδό της 3-1 από την Νότιχαμ Φόρεστ. Κάτι που σημαίνει ότι η Νότιχαμ Φόρεστ εξασφάλισε κατά 99% την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία και την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Και πάμε και στους πρώτους σκόρερ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Πάντα πρώτος ο Χάρι Κέιν με 33 γκολ, 66 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Χόλαντ με 25 γκολ, 50 βαθμούς. Τρίτος ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης, 23 γκολ, 46. Τέταρτος είναι ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ με 22 γκολ, 44 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση βρίσκουμε τον Βεντάτ Μουρίκη της Μαγιόρκα με 21 γκολ, 42 βαθμούς. Επίσης έχουμε μετά τον Πολ Ονουάτσο, 22 γκολ, 44 βαθμούς, και τον Παυλίδη, 21 γκολ, αλλά αρκετά πίσω, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ο συντελεστής της σχολείας του Πορτογαλικού πρωταθλήματος, είναι 1,5. Και βεβαίως η Μπάγερ Μονάχου, έχοντας ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον Γεωργιανό Κβαρατσχέλια, προσπαθεί να πάρει τώρα τη γραμμό της Λίδας, τον 16χρονο μικρότερο αδερφό του Κβίτσα Κβαρατσχέλια, τον Τορνίκε.
0: Μάλιστα, εντωμεταξύ, μέσα σε όλα πήρε το μάτι μου και κάποιες δηλώσεις το μάτι μου κάποιες δηλώσεις του προπονητή της Sporting, του Μπόρσες, ο οποίος μίλησε για τον Φώτιο Ανίδη. Θυμάσαι που λέγαμε ότι γλίτωσε το χειρουργείο και το πάει συντηρητικά, και είπε ότι μέχρι το τέλος της σεζόν ο Ανίδης θα έχει παίξει, ακόμη και αν είναι για λίγο. Έτσι, άρα επανέρχεται.
1: Είναι ένα θέμα αυτό και πρέπει να λυθεί. Επίσης πρέπει να πούμε σχετικά με το πρόβλημα της Ολλανδίας με εκείνα τα 133 παιχνίδια που θα έπρεπε να επαναληφθούν. Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ολλανδικής Ομοσπονδίας έλυσε το θέμα. Απέρριψε το αίτημα της Μπρέντα να επαναληφθεί το παιχνίδι της αντίον της Γκοάχη ή της λόγω παράνομης
0: συμμετοχής του Τιμ
1: Τζέιμς. Ναι, γιατί όπως λέει το σκεπτικό, αν είχαμε αποδεχθεί το αίτημα να το κάνουμε δεκτό, τότε 133 παιχνίδια έπρεπε να επαναληφθούν, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα τέλειωνε ποτέ η φετινή αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι, αυτό που έλεγες και εσύ χθες. Και υπήρχε ακόμη ένα επεισόδιο. Ναι, για πες.
1: Και η Τρουά βεβαίως επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία μετά την επιτυχία 4-0 επί της Λαβάλ και την ισοπαλία 1-1 της Ρέμς.
0: Και υπήρχε συνέχεια σχετικά με το επεισόδιο με το γιο του Ρομπίνιο και του Νέιμαρ, έτσι, γιατί ζήτησε συνάντηση ο μικρός, ο 18χρονος, με τη διοίκηση της ομάδας για να τερματίσει το συμβόλαιό του. Ναι, γιατί έλεγε με χτύπαγε, με έριχνε, με έβριζε, με έκανε αυτό, δεν μπορώ άλλο, ας πούμε.
1: Ναι, βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι ζήτησε συγγνώμη ο Νέιμαρ, αλλά ο Νέιμαρ, όπως ξέρουμε, είναι αρκετά ιδιόρθιμος. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι στο τέλος της φετινής περίοδου, όπως είπε ο Βλαχοδήμος, θα φύγει από τη Σεβίγια. Κανονικά πρέπει να επιστρέψει στην Newcastle, στην οποία ανήκει. Όμως δεν αποκλείεται να υπάρχει επαφή με τον Παναθηναϊκό, όπως έχουμε διαβάσει τελευταία.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός τον έχει πλησιάσει πάλι.
0: Ωραία, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports.
0: Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά, τα κατεξοχήν ποδοσφαιρικά και να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Αυτό που δεν σε ρώτησα χθες και είδα ότι σήμερα λύθηκε η απορία μου, είναι ο πιθανός ο τραυματισμός του Θωμά Στρακώσα, έτσι όπως τον είδαμε. Και φάνηκε στο παιχνίδι ότι δεν ήταν πολύ καλά τελικά.
4: Ναι, καλησπέρα Ζέντα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Όλα καλά, λήξη στην αγερμού. Το είπαμε και χθες στην ροή της κουβέντας για τον Στρακώσια, ότι είχε μια μικροενόχληση και επόμενες μέρες θα ήταν αυτές που θα έδειχναν το μέγεθος των ενοχλήσεων, αλλά αποδεικνύεται κάτι εντελώς επιπόλαιο. Είναι μια χαρά ο διεθνής Αλβανός goalkeeper και θα βρίσκεται κανονικά στην εστία της ΑΕΚ την Κυριακή στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, εκτός βέβαια συγκλονιστικού απρόπτου κατά διάρκεια της προετοιμασίας αυτής της εβδομάδας για την Ένωση. Μια Ένωση που δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής.
0: Έχουμε κάτι άλλο έτσι πολύ συγκεκριμένο? Ναι, κατάλαβα ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν τραυματίες.
4: Κοίτα, πριν από λίγο στα social media της Τούπε Λέγκ βγήκαν αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τον ποδοσφαιριστή του μήνα Απριλίου, τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή, και ο τίτλος κατακτήθηκε από τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, νομίζω απόλυτα δικαιολογημένα, ένας ποδοσφαιριστής που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με την ΑΕΚ και στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στο Conference League στα μάτς με την Ράγιο Βαγεκάνο. Πάρα πολύ σημαντικός ο Κοϊτά, και αυτό φάνηκε και στο μάτς της Κυριακής που δεν ήταν στην καλή του βραδιά. Ναι, μεν ήταν δραστήριος, αλλά οι ενέργειές του δεν είχαν την ευστοχία που είχε ο Κοϊτά σε προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά όπως και να έχει, ένας προσφεστής πάρα πολύ σημαντικός. Αποδεικνύεται με τις εμφανίσεις του τελευταίο διάστημα και από το γεγονός ότι έχει καθιερωθεί στο αρχικό σχήμα του Μάρκο Νικολίτης.
0: Okay. Εντάξει, Γιώργο μου, φαντάζομαι δεν έχει τίποτα άλλο, έτσι βλέπω και εγώ.
4: Όχι, για την ώρα αυτά.
0: Ωραία, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, καλό μεσημέρι, καλά. Γεια χαρά. Η ώρα, φίλες και φίλοι, πήγε 2 και 28, οπότε θα κάνουμε τώρα το break μας σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις θα τα πούμε σε λίγο, έχοντας κατά νου πάντα τη στοιχηματική εταιρεία Interveten που είναι κοντά μας και μας υποστηρίζει. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ατών. Τα λέμε και πάλι σε πολύ πολύ λίγο.
3: Interveten Sports.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
13: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας, μεσημέρι κύριε Σεσκύρη. Να ξεκινήσουμε από τις κυβέρνησεις. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass, ενώ στο τραπέζι είναι και η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στον Πρωθυπουργό, διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και η Ιορδανία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Επίσης, νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στο Μέγκα. Γνωστοποίησε ότι θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Σήμερα συμπληρώνονται και 16 χρόνια από την τραγωδία της Τράπεζας Μαρφίν. Από το πρωί, πολίτες περνούν από το σημείο επί της σταδίου 23 για να αφήσουν ένα λουλούδι. Είχαμε και το σχετικό μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα. Αυτό είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Πασόκο που βάλουν κατά της κυβέρνησης μετά και το όχι για προανακριτική επιτροπή για τους Λιβανό και Αραμπατζή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την πιθανότητα για μπλόκο και για την εξεταστική για τις υποκλοπές που έχει ζητήσει η Χαριλάου Τρικούπη. Χθες ο Νίκος Ανδουλάκης παρεχώρησε μία συνέντευξη στον Αλφα, όπου εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για τις υποκλοπές. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του. Μας λένε για το ρουσφέτη και είναι οι πρωταθλητές του ρουσφετιού, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα Σήμερα, είχαμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, ο οποίος είπε ότι στην κυβέρνηση θέλουν για αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί τον έχουν κερδίσει πολλές φορές, και προσέθεσε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που μπορεί να πάρει ψηφοφόρους από την Νέα Δημοκρατία. Επίσης, στην Αθήνα βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Απίθυνε στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου ομιλία σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ήταν το 1999. Μετά την προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής, απονεμήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ ακολουθεί και επίσημο γεύμα προς τιμή του. Επίσης, να πω ότι στην Προεδρία της ΓΕΣΕ επανεξελέγει ο Γιάννης Παναγόπουλος. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας που προέκυψε από τις εκλογές του τελευταίου συνεδρίου ήταν το 39ο συνέδριο. Συνεδρίασε σήμερα και έτσι συγκροτήθηκε σε σώμα. Στις χρηστικές ειδήσεις, στάση εργασίας και σήμερα από τους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Και για τις πανελλαδικές εκστάσεις, την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν πρώτο εξεταζόμενο μάθημα αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στις αστυνομικές ειδήσεις και εξελίξεις, το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις του 28χρονου Πακιστανού Ντελιβερά, ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψίες τους περαστικούς στην Κηφισιά, αναζητούν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άνδρα. Η μία γυναίκα μάλιστα τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά. Και στην διεθνή επικαιρότητα, αρχικά στα της Μέσης Ανατολής, εκεί όπου κλιμακώνεται η ένταση με τα στενά του Ορμούς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα, το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι παρέχει συνοδεία σε 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα στενά. Εν τω μεταξύ, ανώτατος αξιωματούχος της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτείων ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη και αναχέτησαν πυράβλους και ντρόουνς που κατευθύνονταν προς πολεμικά και εμπορικά πλοία. Η Τεχεράνη τώρα από την πλευρά της διαψεύδει όλους αυτούς τους ισχυρισμούς. Στο ρωσο-ουκρανικό, 5 νεκροί και 31 τραυματίες στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους. Προκλήθηκε και διακοπή στην παροχή αερίου σε χιλιάδες καταναλωτές, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης. Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στην Κίνα, όπου είχαμε μια τραγωδία, καθώς σημειώθηκε έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν. Τουλάχιστον 21 είναι οι νεκροί και 61 οι τραυματίες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θοδωρακοπούλου.

Είμαστε μαζί και πάλι στις 2:37, είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Πάμε για το δεύτερο μέρος, έχοντας στο πλευρό μας τη στοιχηματική εταιρεία Intervete.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι στην Θεσσαλονίκη, στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχουμε και κάποιες ειδήσεις από τον Άρη και τον Ηρακλή και να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Σε άκουγα χθες στην εκπομπή του Σάκη Μπουσδούνη που αναφέρθηκες στον Κοσέλεφ ότι βρέθηκε, ήταν παρόν στον αγώνα, ήταν μαζί με την κυρία Κοντσάρεβα, είδε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβα από αυτά που είπες τι θέση αναμένεται να λάβει στο οργανόγραμμα του Δικεφάλου του Βορρά.
1: Ζέτα, καλό μεσημέρι. Όταν μας ενημερώσουν, θα σε ενημερώσω.
0: Δηλαδή όπως τα έλεγες χθες το απόγευμα, έτσι ακριβώς οι γνώσεις σου παραμένουν οι ίδιες.
1: Μα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Ο κύριος Κοσέλεφ απλά ήρθε και είδε ένα παιχνίδι. Από εκεί προκύπτει τώρα όλο το κουβάρι που ξετυλίγεται σιγά σιγά, διότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έχει ένα παρελθόν στο ποδόσφαιρο και έχει και την γνωριμία με τον Ιβάν Σαββίδη να βρέθηκε τυχαία στην Τούμπα Κυριακή βράδυ για να δει το μάτσο με τον Ολυμπιακό. Επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ δεν υπάρχει. Απλά λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι βρέθηκε ως επίσημος προσκεκλημένος της οικογένειας Σαββίδη. Μέχρι εκεί. Τώρα, αυτό που προσπαθούμε να μάθουμε είναι αυτό που ρωτάς και εσύ. Γιατί δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Για να ήρθε ο κύριος Κοσέλεφ και να παρακολούθησε το παιχνίδι, πάει να πει ότι συζητάμε τον κύριο Σαββίδη. Και αυτό βγαίνει από δεξιά και από αριστερά, ότι πράγματι θα έχει μία θέση το διοικητικό team του ΠΑΟΚ και μάλιστα υψηλόβαθμη θέση. Έχει παρελθόν ο κύριος Κοσέλεφ, ήταν team manager στη Μαρσέγια για πολλά χρόνια, βασικό διοικητικό στέλεχος υψηλόβαθμος στα Σταχτάρ Ντόνετσκ, στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Δεν είναι τυχαίος το χώρο του ποδοσφαίρου, παρά το ότι είναι μόλις 47 ετών. Άρα περιμένουμε να δούμε κι εμείς που ακριβώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση και αν πράγματι τελικά ενταχθεί στο team του ΠΑΟΚ. Θα το μάθουμε αυτό κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες.
0: Όλα καλά με το χειρουργείο του Ντεσπότοφ?
1: Ναι, ο Ντεσπότοφ έκανε το χειρουργείο που έπρεπε να κάνει εδώ και μήνες. Πίστευε ότι θα μπορούσε κατά το κοινό λεγόμενο να τη βγάλει έτσι μέχρι το καλοκαίρι, να πάει συντηρητικά και να παίζει. Δεν τα κατάφερε, ενοχλήσεις στο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού ήταν πάρα πολύ μεγάλες και αναγκάστηκε να μπει χθες στο χειρουργείο, κάτι που σημαίνει ότι θα τον ξαναδεί το γήπεδο αρχές ή μέσα Ιουνίου, όποτε ξεκινήσει προετοιμασία ο ΠΑΟΚ. Άρα τέλος ο Ντεσπότοφ για φέτος. Εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα που ξεκινάει η προπόνηση και προετοιμασία για τον Ολυμπιακό σήμερα, είναι τι θα γίνει με το Χατσίδη, που είναι ο μοναδικός που έχει ελπίδες για να, για να μπορέσει να ταξιδέψει στον Πειραιά. Αν μπει στην προπόνηση σήμερα σιγά σιγά, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα υπολογίζεται και με βάση και τις επόμενες μέρες που θα συνεχίσει τις προπονήσεις για το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Υπάρχει αυτή η προετοιμασία. Ξεκινά σήμερα ο ΠΑΟΚ με στόχο βέβαια, τι άλλο, να πάει να παλέψει το παιχνίδι και να μπει δυνατά στη μάχη της δεύτερης θέσης. Και κατάλληλος για την πρώτη θέση, ότι υπάρχει αυτή η περαισιοδοξία εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι ο ΠΑΟΚ μπήκε ξανά για το πρωτάθλημα.
0: Αυτές οι καταγγελίες του ερασιτέχνη Ηρακλή, όπου στόχος είναι αυτή τη φορά ο ΠΑΟΚ, για ακόμη μια φορά οι χώροι του συλλόγου μας μετατράπηκαν σε σκηνικό βίας, η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Ο Γουσού Ηρακλής καταγγέλει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη νέα θρασίδηλη επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ στις εγκαταστάσεις στους χορτατζίδες. Για ακόμη μια φορά λέει ότι μετατράπηκαν σε ένα σκηνικό βίας, την ώρα που εκεί βρίσκονταν δεκάδες μικροί αθλητές των ακαδημιών μας μαζί με τους γονείς τους. Τι συμβαίνει?
1: Ναι, υπάρχει μία ανακοίνωση και τέλος. Αυτό είναι. Ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους στη Ηρακλή να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να μαθούν περισσότερα πράγματα και ουδείς θέλει να μιλήσει για το περιστατικό. Είναι μία ανακοίνωση του ερασιτέχνη Ηρακλή ότι κάποιοι βρέθηκαν εκεί στις εγκαταστάσεις των Ακαδημιών και παρενόχλησαν τα παιδιά του Ηρακλή.
0: Οπαδοί του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Οπαδοί του ΠΑΟΚ, το αναφέρει. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να βγει και να πει τι ακριβώς συνέβη αναλυτικά. Μένουμε στην ανακοίνωση, τη διάβασες, βάζουμε τελεία.
0: Να έρθουμε λίγο στην απρόβλεπτο ήταν αυτό. Δεν ξέρω ότι, αν φαινόταν τραυματισμένος ο Διούδης, γιατί τραυματίστηκε στο χέρι του.
1: Ναι, έσπασε το χέρι του.
0: Κάταγμα, έτσι.
1: Στην προθέρμανση του αγώνου με τον Όφη. Εκεί συνέβη το ό,τι συνέβη. Παραπάτησε, γλίστρησε, έσπασε το χέρι του και τέλος χρονιά για τον Σωκράτη Διούδη. Καθώς δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτά τα τελευταία τρία παιχνίδια. Ολοκληρώνει με 12 παρουσίες φέτος την παρουσία του στον Άρη, καθώς από ένα σημείο και μετά δεν έπαιζε. Είχε χάσει τη θέση του από τον Αθανασιάδη. Κάπου εδώ τελειώνει η χρονιά για τον Διούδη. Όπως φαίνεται πως τελειώνει η χρονιά και για τον Αλφαρελά, για άλλο λόγο, διότι μέσω διαρροών, όπως συνηθίζει πλέον να βγαίνει το ρεπορτάζ από τον Άρη, έχει καταθέσει προσφυγή εναντίον της ομάδας, διότι είναι απλήρωτος. Η ΠΑΕ το διαψεύδει, λέει ότι δεν συμμετέχει στις υποχρεώσεις γιατί υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα. Θυμίζω, έχουμε να δούμε Αλφαρελά από την κανονική περίοδο και από το μάτς με τον Πανθεραϊκό στις Σέρες. Από τότε δεν ξαναεμφανίστηκε ο ποδοσφαιριστής. Ήταν τραυματίας εντός αγωγικών, όπως έλεγε η ΠΑΕ. Τραυματίας πόσο, ώσπου έσκασε η πραγματική αιτία, που είναι ότι έχει κάνει προσφυγή, όντας απλήρωτος εδώ και καιρό. Επίσης, ο Ρόουζ είναι ένας άλλος ποδοσφαιριστής που κλείνει την καριέρα του στον Άρη σε αυτά τα τρία παιχνίδια. Το ρεπορτάζ λέει ότι πηγαίνει στην Καλαμάτα. Καθώς έχει συμφωνήσει εκεί με την ομάδα, με την οποία έχει φιλικές σχέσεις ο κύριος Καρυπίδης. Και σιγά σιγά στον Άρη ολοκληρώνουν την σεζόν. Έχει και ενδιαφέρον να δούμε πόσος κόσμος θα βρεθεί την Κυριακή στο μάτς με τον Όφη, να το παρακολουθήσει.
0: Μετά την νίκη με 2-0, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν αναμένεται κόσμος, αυτό είναι το άσχημο. Και όσοι πάνε, θα πάνε για να διαμαρτυρηθούν για την αλλαγή ιδιοκτησιακού που θέλουν να συμβεί. Και υπάρχει και μια διαρροή, το πιο σημαντικό πρέπει να το πούμε και αυτό. Στο περιβάλλον του ο κύριος Καρυπίδης λέει ότι δεν έχει καμία πρόταση από κανέναν, ότι όλα αυτά που ακούγονται και λέγονται είναι ψέματα και ότι όποιος θέλει μπορεί να έρθει να τον βρει. Είναι το τηλέφωνο του ανοιχτό, αλλά κανείς δεν τον έχει πάρει τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν ο κύριος Καρυπίδης με αυτόν τον τρόπο διαψεύδει αυτά που λέγονται, ότι είναι σε συζητήσεις, ότι μιλάει με διάφορους επενδυτές, και ότι είναι κοντά στη συμφωνία. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θα πρέπει να βγει κάποια στιγμή να μιλήσει και δημόσιο, όχι μέσω διαρροών.
0: Ναι, και μια συνέντευξη τύπου. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
1: Ναι, θα είναι καλό εφόσον τα λέει που τα λέει. Θα τα πει και επίσημα.
0: Ωραία, έγινε. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα και να ακούσουμε τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Ρεπό σήμερα, έτσι δεν είναι, για τους παίκτες. Δεν ξέρω, υπάρχει κάτι έτσι ενδιαφέρον από το ρεπορτάζ άλλο?
1: Καλησπέρα Ζέτα. Ναι, έτσι ακριβώς, ημέρα ξεκούρασης, ανασύνταξης για τους πυραιώτες πριν την επιστροφή και την τελική προετοιμασία για το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Αυτό που υπάρχει είναι αυτό που έχει μείνει πίσω από την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή μια περισυλλογή και μια προσπάθεια για να καταλάβει ο Ολυμπιακός, να κατανοήσουν οι προπονητές και οι παίκτες το πώς ήρθε το αποτέλεσμα, παρά το καλό πρόσωπο. Mm-hmm. Προφανώς αυτό θέλουν να το κρατήσουν και συλλογικά αλλά και ατομικά. Mm-hmm. Ο Μεντιλίμπαρ είδε παίκτες να ξεχωρίζουν, παίκτες οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν μείνει πιο πίσω, και αυτό που συζήτησαν οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους μετά πραγματικά τα πρώτα λεπτά, τις πρώτες ώρες, ήταν ότι πρέπει να μην τα παρατήσουν, γιατί θα λέγαμε πως είναι μια πολύ ιδιαίτερη στροφή αυτή για τον Ολυμπιακό. Είτε τα παρατάς, είτε το κυνηγάς μέχρι τέλους. Αυτό που αποφάσισαν, προφανώς στα λόγια, μένει να δούμε αν θα το δούμε και στον αγωνιστικό χώρο, είναι πως θα το κυνηγήσουν, και μάλιστα πολύ έφεραν ως παράδειγμα και το εκείνη την αρκετά απαιτητική περίσταση στο Champions League, όταν για την πρόκριση έπρεπε να κάνουν το 3-3, τα κατάφεραν, προκρίθηκαν στην ενδιάμεση φάση του Champions League, και ως παράδειγμα θέλω να το χρησιμοποιήσουν και τώρα, ότι αφού είχαμε καταφέρει κάτι τόσο απαιτητικό, γιατί να μην κυνηγήσουμε και αυτόν τον στόχο που έχει απομείνει. Αρχής γενομένης φυσικά από το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, λέγαμε και χθες ότι πρέπει να παρέλθει αυτό το διάστημα, να ολοκληρωθούν οι στόχοι, να γίνει αξιολόγηση του υπάρχοντος ρόστερ. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα. Και από εκεί και πέρα προφανώς θα γίνουν κινήσεις από το πλευράς Ολυμπιακού. Mm-hmm. Πρώτα απαραίτητες συναντήσεις και αποφάσεις, και συνέχεια δραστικές κινήσεις για την ενδυνάμωση του ρόστερ. Mm-hmm.
0: Είδα μια φωτογραφία με το πόδι του Τζολάκη με πάγο, έτσι σαν πληγωμένο φαινόταν. Είναι καλά τώρα?
1: Ναι, δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω. Ήταν ένα σκληρό χτύπημα όντως στον Τζολάκη σε φάση με τον Γερεμέγεφ, αλλά όπως όλα δείχνουν ο Τζολάκης θα είναι παρόν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Mm-hmm. Χωρίς η κατάσταση να εμπνέει περαιτέρω κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Έγινε. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό και να ακούσουμε τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Ρεπό σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, σε σένα και στους φίλους ακροατές. Ρεπό δεν έχω σήμερα, Ζέτα μου. Με πήρες τηλέφωνο, δεν έχω ρεπό.
0: Όχι, όχι, εσύ.
1: Οι παίκτες έχουν ρεπό.
0: Φαντάζεσαι να είχαμε και έτσι ρεπό μεσοβδόμαδα.
1: Κανονικά έπρεπε να σου πω, Ζέτα, έχω ρεπό.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα τα πούμε αύριο, ναι. Μην με ενοχλείτε.
1: Μην ενοχλείτε. Πολύ καλά. Πλάκα κάνουμε, έτσι, εννοείται.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Σήμερα, ναι, ξεκουράζονται οι παίκτες. Λογικό, από αύριο θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους για το μάτς της Κυριακής με την ΑΕΚ. Εντάξει, μέχρι τώρα αυτά που ξέρουμε είναι τα γνωστά προβλήματα, έτσι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ενώ από άποψη τραυματιών δεν παίζει κάποια αλλαγή σε αυτό. Έχει μάθει ούτως ή άλλως φέτος ο Παναθηναϊκός Ζέτα να ζει με αρκετά προβλήματα, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Απλά να πούμε, ο Κάτρης, ο Σάντσες, ο Σισοκό, έτσι, καλά ο Ντέζερς,
1: ναι,
0: ο Γετβάη.
1: Κοίτα, ο Γετβάη, είναι κάποιοι παίκτες όπως ο Κάτρης, ο Σισοκό, ο Γετβάη, που δεν θα τους δούμε, και ο Ντέζερς πλέον φέτος, αυτή τη σεζόν. Τώρα για το Σάντσες, με αυτή την ενόχληση που ένιωσε, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε σήμερα, θα δούμε αύριο, μέρα με την ημέρα, και να δούμε αν θα είναι έτοιμος για το μάτς με την ΑΕΚ, αν έχει κάποιο πιο σοβαρό πρόβλημα, και θα το κρατήσει και αυτόν έξω. Δεν το ξέρουμε ακόμα, οπότε δεν υπάρχει ούτε καν επίσημη ενημέρωση. Οπότε μένουμε σε αυτά που ξέραμε μέχρι χθες όσον αφορά τους τραυματίες του Παναθηναϊκού.
0: Αν και είναι οριστικά πέρα... τέταρτος ο Παναθηναϊκός πλέον, δεν υπάρχει καμία διεκδίκηση άλλου είδους, εξακολουθεί
1: όχι, όχι, όχι,
0: και παίζει για το καλύτερο δυνατόν σαν έτσι, εμφάνιση, απόδοση και... βαθμούς.
1: Άντε τώρα να βρεις κίνητρο, θα πει κάποιος, για αυτά τα παιχνίδια, για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Εγώ θα πω, όταν παίζεις σε μια μεγάλη ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, κίνητρο είναι μόνο αυτό, είναι η φανέλα. Βέβαια, κάποιοι παίκτες που έρχονται από το εξωτερικό, το ξέρουμε πολύ καλά, δεν γεννήθηκαν να έχουν στο δωμάτιό τους το Σαραβάκο, το Δωμάζο, το Ρότσα, ξέρω εγώ, το Ζάιτ.
0: Φυσικά, επαγγελματικά είναι το θέμα τους.
1: Μπράβο, δεν σημαίνει κάτι αυτό που λέω, απλά θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να δώσει κίνητρο ο προπονητής του Παναθηναϊκού στους παίκτες, οι οποίοι μέχρι τώρα στα play-offs Ζέτα μου δεν έχει πετύχει γκολ, όχι νίκη, ούτε γκολ ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, και ποιος θα τους δώσει κίνητρο, ένας προπονητής που είναι υπατμόν, που πνέει τα λίσθια, έτσι... Δεν είναι ένας coach που θα τον έχουν και του χρόνου, τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνουμε, από ό,τι οσμιζόμαστε, έτσι, ότι θα φύγει.
1: Είναι,
0: οπότε
1: είναι
0: σου λέει, τι μας το λες εσύ, θες έχουμε του χρόνου, ναι.
1: Ακριβώς, είναι μεγάλη υπόθεση για μένα προσωπικά αυτή τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φέρει ένα μεγάλο προπονητή. Σίγουρα πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού, και ξέρεις την περιραίωση ατμόσφαιρα, και θα φτάσω και στις δηλώσεις που έκανε, όλοι λένε ότι ο Μπενίτες δεν υπάρχει καν στο Παναθηναϊκό, δηλαδή ότι έχει φύγει ήδη. Κατάλαβες πώς το λέω. Ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε 35-40 λεπτά, ήταν η συνέντευξη τύπου μετά το μάτς με την ΑΕΚ.
0: Μίλησε για μέλλον.
1: Ακριβώς, μίλησε για μέλλον, για κουβέντες που έκανε, γιατί το είχαμε πει και εδώ στο σταθμό μας, πριν το μάτς, τώρα πριν δύο εβδομάδες, ήταν την προηγούμενη, όχι αυτή την Παρασκευή, την προηγούμενη που μας πέρασε, είχε κάνει κουβέντα ο ίδιος ο Μπενίτεθ με τον τεχνικό διευθυντή, με τον αθλητικό διευθυντή, για τρέχοντα θέματα της ομάδας και τι είπαν. Βέβαια δεν ήμασταν εκεί, απλά αυτό που βγαίνει είναι ότι κλείνουμε τα αυτιά και προχωράμε για τα επόμενα παιχνίδια, πάρουμε ό,τι καλύτερο. Φυσικά έχοντας στην άκρη του μυαλού τους και το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Έτσι, μίλησε για μέλλον, όπως πολύ σωστά το λες, για project που έχει μιλήσει ήδη με την διοίκηση του Παναθηναϊκού όταν ήταν να έρθει στο Παναθηναϊκό, και βάσει αυτού, αυτό είπε στην ουσία, ακολουθούμε και προχωράμε. Παρόλο που είπε ότι δεν καθόμαστε να διαβάσουμε δημοσιεύματα, αυτά που λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά, εγώ φαντάζομαι ότι η περιραίωση ατμόσφαιρα έχει δώσει στον Μπενίτεθ να καταλάβει το τι γίνεται γύρω-γύρω και τι ακούγεται. Βέβαια τώρα στην εποχή του ίντερνετ είναι και πολύ εύκολο και ο ίδιος με μια απλή μετάφραση να μάθει.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Αλλά με τα δεδομένα αυτά σημαίνει ότι ο Μπενίτεθ θα συνεχίσει και του χρόνου. Τώρα, στον Παναθηναϊκό, η αλήθεια είναι ποτέ μιλες ποτέ. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε σε αυτά που δήλωσε ο Μπενίτεθ, σε αυτά που είπαν στην αρχή της συνεργασίας με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τώρα, εάν είναι ο Παναθηναϊκός να πορευτεί με άλλο προπονητή, αυτό θα το μάθουμε. Δεν θα αργήσει πολύ να το μάθουμε, γιατί επειδή ξεκινάει νωρίς η προετοιμασία του Παναθηναϊκού φέτος, δεν υπάρχει περιθώριο δηλαδή να καθυστερήσει ο Παναθηναϊκός, είτε συνεχίσει με τον Μπενίτεθ, για τον προγραμματισμό εννοώ, είτε δεν συνεχίσει με τον Μπενίτεθ. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Να μην ξεχάσω να πω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα από την χώρα Σερβία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, για το Γετβάη που λένε ότι υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στην Δυναμό, γιατί του ταιριάζει, όπως λένε οι δημοσιογράφοι από εκεί, αυτή η ομάδα, μετά το τέλος της περίοδου, της φετινής περίοδου. Και επίσης να πω ότι υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον τρόπο, αν και τα είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, χθες λοιπόν έβγαλε ανακοίνωση
0: από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός
1: που ενημερώνει τους φιλάθλους για τους δύο πλέον τρόπους που μπορούν να εξασφαλίσουν προτεραιότητα για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας χρονιάς, όσον αφορά το βοτανικό, έτσι, για αυτή που πάμε τώρα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και οι τρόποι είναι δύο, αυτοί που είχαν φέτος, έτσι, και αυτοί που θα έχουν αυτή τη χρονιά που μπαίνουμε τώρα, το 26-27, φυσικά θα έχουν να είναι ενήμεροι και με τον ερασιτέχνη. Αυτές οι δύο περιπτώσεις θα έχουν την προτεραιότητα για εισιτήριο διαρκείας. Και από ό,τι μαθαίνω πάντως, παρόλο που χτίζεται το γήπεδο, υπάρχει εξημένη ζήτηση για τις σουίτες του γήπεδου του Παναθηναϊκού.
0: Τι λες.
1: Εντάξει, εδώ που τα λέμε και λογικό είναι.
0: Ωραία, έγινε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Σάκη μου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Ζέτα.
0: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, για να αλλάξουμε τώρα άθλημα και κλίμα, να πάμε στο βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λίγκ Ανδρών. Ο Νίκος Κατσάτσος, τον άκουσα κατά διαστήματα, περιέγραψε χθες το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ. Θέλεις να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες και για το χθεσινό παιχνίδι και για το πώς είναι η σειρά και τα δεδομένα του πρωταθλήματος?
1: Με μεγάλη χαρά θα απαντήσω, Ζέτα. Πρώτα απ' όλα, να καλησπέρισω τους φίλους ακροατές. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει έπειτα από ένα πραγματικά απολαυστικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι ορισμός ενός τελικού. Mm-hmm. Επικράτησε 3-2 του ΠΑΟΚ στον τρίτο τελικό της Βόλεϊ Λίγκ. Έκανε το 2-1 στην σειρά, καθώς mm-hmm. στο πρώτο παιχνίδι της αναμέτρησης, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει 3-1 του ΠΑΟΚ, mm-hmm. ενώ στην συνέχεια, στο δεύτερο παιχνίδι στην Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-0 mm. και η ομάδα του Βαλάντι Μαμαΐ έφερε την σειρά στα ίσα. Εχθές, όσοι βρεθήκαν στο γήπεδο, που πραγματικά ο κόσμος που βρέθηκε ήταν, δεν μπορούσα να μετρήσω, υπήρχαν ακόμα και φίλοι του Παναθηναϊκού που ήταν όρθιοι. Mm-hmm. Όρθιοι, mm-hmm. δηλαδή δεν υπήρχε θέση να κάτσεις εχθές. Ναι.
0: Δικαιώθηκαν αυτοί που πήγαν, έτσι, και γέμισαν το γήπεδο.
1: Ακριβώς. Εντάξει, βέβαια, μετά το τρίτο σετ, εκεί όπου υπήρχαν αρκετά λάθη από πλευράς παικτών του Παναθηναϊκού, mm-hmm. δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και τόσο ήρεμα τα πράγματα από την πλευρά των Πρασίνων.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, στο τέταρτο σετ, μια λεπτομέρεια η οποία έκανε τη διαφορά ήταν η έμφαση στο μπλοκ, με πρωταγωνιστές σε αυτό το κομμάτι τον Βουλκίδη και τον Παπαλεξίου, mm-hmm. οι οποίοι είχαν μεγάλη συνεισφορά σε mm-hmm. αυτό το κομμάτι. Και εντάξει, για το παιχνίδι τι μπορεί να πει κανείς? Μόνο και μόνο από τα σετ, αν πούμε τα σκορ τα σετ, θα καταλάβουμε λίγο το πόσο κοντά ήταν οι δύο ομάδες.
0: Για πέστε, για να δούμε τώρα πότε είναι το επόμενο παιχνίδι.
1: 25-22, 21-25, 22-25, 25-18 και 16-14 στο tie break.
0: Μάλιστα.
1: Ένα παιχνίδι που...
0: Ντέρμπι, όπως το είπες.
1: Ήτανε μάλιστα πρωταγωνιστής ο Ντμίτρο Γιάντσουκ, mm-hmm. ο Ουκρανός, ο οποίος σκόραρε 23 πόντους, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, αλλά γενικά με την συνεισφορά των Παπαλεξίου και Βουλκίδη, κρίσιμη πόντι που έχει τύχει να σκοράρει ο πρωτοψάλτης, και τους δύο άσους του Κασαμπαλή στο τέλος του τέταρτου σετ, δεν μπορείς να πεις με αυτά τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί ότι είναι μόνο MVP ο Γιάντσουκ. Γενικά ήταν εξαιρετικό θέαμα mm-hmm, αυτό που είδαμε.
0: Τώρα το επόμενο παιχνίδι και καθοριστικό, έτσι, είτε το πάρει ο ΠΑΟΚ είτε το πάρει ο Παναθηναϊκός, πότε είναι?
1: Το επόμενο παιχνίδι επρόκειτο να διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 9 του Μαΐου, εκεί όπου αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και επικρατήσει, θα στεφτεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητής Ελλάδος. Mm-hmm. Ωστόσο, αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, mm-hmm. θα έχει την ευκαιρία μέσα στο μέτς
0: να διεκδικήσει το τρόπαιο στο πέμπτο παιχνίδι.
1: Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κανείς δεν θέλει να έχει τους ασπρόμαυρους αντίπαλο σε πέμπτο παιχνίδι. Το είχαμε δει και με τον Μίλωνα στα ημιτελικά, mm-hmm. όπου mm-hmm. ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει την πρόκριση μέσα στη Νέα Σμύρνη, 3-2 στη σειρά, mm-hmm. και πρόκριση στον τελικό. Αυτό δείχνει βέβαια και την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει ο Βαλάντης Μαμαΐς, που δεν είναι σίγουρη η παραμονή του.
0: Πάντως, εντάξει, εάν πάρει το πρωτάθλημα αυτό, θα είναι μετά από το 2017. Μου είπες ότι ήταν η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ κατέκτησε.
1: Ακριβώς. Ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει 3 σερί πρωταθλήματα, σεζόν 14-15, 15-16-17, επί εποχής Γιάννη Καλμαζίδη. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός θα είναι, όπως είπες και εσύ, η δεύτερη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής, γιατί νίκησε πέρυσι στην σειρά με τον Ολυμπιακό με ένα καθαρό 3-0.
1: Που μάλιστα, να ολοκληρώσουμε με αυτό, πριν από τον τελικό, τον περσινό, δεν υπήρχαν οι καλύτερες προσδοκίες από τους φίλους του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρσι, γιατί ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια τρομερή πορεία, έχει κατακτήσει League Cup, κύπελο, είχε πάει στους 8 του Champions League που δεν έχει πάει άλλη ελληνική ομάδα. Και γενικά, όχι, άλλη ελληνική ομάδα σε αυτή την περίοδο. Γενικά έχουν πάει. Έχει πάει και ο Ηρακλής, έχει πάει και ο Ολυμπιακός. Γενικά δεν ήταν καλές οι προσδοκίες, ωστόσο ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος σε εκείνη τη σειρά την περσινή είχε δώσει τη δικιά του απάντηση για το τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Έτσι, είχε δώσει ρέστα, ο οποίος παραμένει στις επικεφαλής του τεχνικού κομματιού, παραμένει προπονητής. Έχουμε και κάποιες δηλώσεις του Δημήτρη Ανδρεόπουλου. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο ή να κλείσουμε με αυτές.
1: Δεν έχω κάτι να πω πάνω σε αυτό. Όπως τα είπες, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, όπως όλα δείχνουν αλλαγή τελευταία στιγμής, θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό, καθώς η συμφωνία την οποία είχε τον deal ο Παναθηναϊκός με τον Ανδρέα Αναστάζη κατέρεψε σαν να λέμε στο 90. Οπότε νομίζω πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις.
2: Σε όλο το παιχνίδι σπουδαία πράγματα εκτός από την επίθεση. Το βόλεϊ, το κυρίαρχο είναι η επίθεση. Εμείς λοιπόν φτάναμε το σκορ στις παρατάσεις κάνοντας όλα τα άλλα στοιχεία εκτός από επίθεση. Νομίζω ότι ο εκνευρισμός μου ήταν γι' αυτό. Δηλαδή ζητούσα από τους παίκτες μου καθαρότερες γωνίες, κατευθύνσεις, ψηλότερα χτυπήματα. Παλεύουμε κάθε πόντο. Οπότε δεν αισθανόμαστε τίποτα. Εκείνη τη στιγμή ο μοναδικός σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο μέσα στο μυαλό μας. Εγώ είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα. Όλα τα χρόνια. Έχει ξεπεράσει η ομάδα, έχει σπάσει κοντέρ, έχει κερδίσει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες πιεστικές συνθήκες όπως και σήμερα και κάθε φορά τα απεξέρχονται. Λοιπόν, ο τίτλος ας πάει κατά μέρος, εμείς θα παλεύουμε κάθε πόντο, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Αλλά πάνω απ' όλα δείχνουμε τι είναι Παναθηναϊκός, τι μάχη κάνουμε και τι περηφάνεια έχουμε.
0: Ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι, στις 3 και 5. Ακούσατε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας και ο Νίκος Κατσάτσος. Αύριο πρώτα ο Θεός θα είμαστε εδώ, παρούσες. Και τώρα ξέρετε πάρα πολύ καλά τι θα γίνει με το Θέμη Παλιούρα. Να ετοιμάζεται, να καθαρίζει τη φωνή του, να κάνει τις γαργάρες του, για να έρθει να σας υποδεχθεί και να συνομιλήσετε στο εξαιρετικό 3 με 5 Μίλα μου για μπάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
3: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: 943 Intervention Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervene Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο nairpapaki943.gr όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email στο nairpapaki943.gr. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Σήμερα το βράδυ στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μονακό στο Πριγκιπάτο για το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση, να κάνει το 3-0, να σκουπίσει τη Μονακό για να προκριθεί πρώτος χρονικά πρώτος. Αλλά και βαθμολογικά πρώτος στο Final Four της Αθήνας που θα γίνει το τριήμερο 22 με 24 Μαΐου. Έχει την ευκαιρία να το κάνει. Ο Ολυμπιακός, είδαμε και στα δύο πρώτα παιχνίδια, είναι καλύτερη ομάδα. Μάλιστα σε αυτή τη σειρά υπάρχει και ένα εντυπωσιακό στατιστικό. Αυτή η διαφορά, ο μέσος όρος διαφοράς του Ολυμπιακού, αυτή η 25,5 πόντι που είναι ο μέσος όρος, είναι η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ στα δύο πρώτα παιχνίδια play-off της EuroLeague όλων των εποχών. Δηλαδή μια ομάδα να κερδίζει με αυτή τη διαφορά, με 25,5 πόντους μέσω όρο, τα δύο πρώτα παιχνίδια κόντρα σε μια άλλη στα play-off. Νομίζω αυτό λέει πολλά. Επίσης η Μονακό, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι μια ομάδα με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τη φετινή σεζόν, δεν έχει και τόσο, όχι δεν έχει και τόσο βαθύ ρόστερ, έχει πολύ κοντό ρόστερ για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, μεν έχει παίκτες αξίας, παίκτες που θα μπορούσαν να παίξουν σε οποιαδήποτε ομάδα, αλλά είναι κοντό το ρόστερ της. Και σήμερα με τρεις απουσίες, το Μίροτιτς που δεν έπαιξε ούτε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, ήταν μοναδική απουσία για την ομάδα του Μαρκό Ισβίλη. Δεν θα έχει και τον Αλφα Ντιαλό που αναδείχθηκε φέτος αμυντικός της χρονιάς, δεν θα έχει και τον Ντανιέλ Τάις, ο οποίος βέβαια δεν μας έβγαλε και τα μάτια στα δύο πρώτα παιχνίδια. Καταλαβαίνουμε πως ο Ολυμπιακός είναι στο χέρι του να τελειώσει την σειρά σήμερα, να κάνει το 3-0 και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Να θυμίσω πως ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει στον ημιτελικό, εφόσον προκριθεί με τον καλό, τον νικητή του Φενέρμπαχτσε Τζαλγκίρις. Μιλήσαμε για τις απουσίες της Μονακό. Απουσία θα έχει και ο Ολυμπιακός, αυτή του Tyson Ward που ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση από το πρώτο παιχνίδι που είχε παίξει ελάχιστα στην αρχή. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι έτοιμος να κάνει το 3-0. Αυτό βγάζει και δηλώσεις των παιχτών και στάσεις σώματος γενικότερα της ομάδας. Φαίνεται ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένη και δεν έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα. Αυτό φάνηκε και από το δεύτερο παιχνίδι, όπου ήθελε προσοχή και κέρδισε ακόμα πιο εύκολα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Όσον αφορά τον μπασκετικό Ολυμπιακό, για να κλείσουμε με αυτό προς το παρόν τουλάχιστον, να πούμε πως ο Blossom Game, ο οποίος θα παίξει κανονικά σήμερα με την Μονακό, έχει ακουστεί πάρα πολύ για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα, κάποιοι έκαναν λόγια για συμφωνία ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Blossom Game. Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα από το Basket News, ο Αμερικανός forward έχει συμφωνήσει με την Dubai εν ώψη της νέας σεζόν για διαιτές συμβόλαιο έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Να δούμε λοιπόν τι θα επιβεβαιωθεί. Πάντως βλέπουμε ότι δεν είναι και τόσο προχωρημένα τα πράγματα ανάμεσα σε Blossom Game και Ολυμπιακό, γιατί κάποιοι το είχαν τελειωμένη υπόθεση ότι θα φύγει ο Alec Peters, θα πάει στον Ολυμπιακό Blossom Game, ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά για να κουμπώνει καλύτερα με τον Βεζένκοφ και κάτι το οποίο μπορεί να μην γίνει και ποτέ εν τέλει. Επίσης, κανονικά συνεχίζει την προετοιμασία του ο μπασκετικός Παναθηναϊκός για το αυριανό παιχνίδι με τη Βαλένθια 9 και 4 στο Telecom Center Athens. Μόνο στο Κώστας Λούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν. Τελευταία προπόνηση σήμερα, θα υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις από τον Τούρκο τεχνικό. Και αύριο είναι το παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να σκουπίσει κι αυτός για να προκριθεί στο Final Four της, της Αθήνας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, από τις δικές μας τις ομάδες εδώ, δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο, κάποια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα όσα λέγαμε χθες. Θα υπάρξει και μια κουβέντα για όσα είδαμε για την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνουμε πως ήταν πολλά αυτά που είδαμε και υπάρχουν πραγματάκια ακόμα να πούμε. Και να πούμε πως σήμερα έχουμε ημιτελικό Champions League, θα μάθουμε τον ένα φιναλίστ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 10 η ώρα το βράδυ, Arsenal Atletico Madridis. Να θυμίσω πως το πρώτο μάτς είχε τελειώσει 1-1. Τηλεοπτικά μπορείτε να το δείτε από Κοσμοτέ Sport 1. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαι, προσπαθώ να είμαι καλά, αλλά όχι.
0: Μπράβο, Βασιλάκη μου. Όχι, μπράβο που. Όχι, μπράβο που προσπαθείς να είσαι καλά.
1: Ε?
0: Μπράβο που προσπαθείς να είσαι καλά, λέω τουλάχιστον.
1: Προσπαθώ να είμαι καλά, αλλά δεν είμαι καλά μερικές φορές. Γιατί ανησυχώ για την κοπέλα.
0: Όλα καλά είναι με την κοπέλα, Βασιλάκη, μην μου αγχώνεσαι καθόλου.
1: Όσο για την έξω στο μπάσκετ, για τα Final Four.
0: Ναι, την Πέμπτη έχουμε.
1: Την Πέμπτη ελπίζω να κερδίσει τη Μάλαγα και να προκληθεί.
0: Μακάρι, Βασιλάκη, αλλά είναι καλή Μάλαγα, πολύ. Μακάρι.
1: Το ξέρω.
0: Είναι φαβορή Μάλαγα, το έχει πάρει και δύο φορές συνεχόμενες.
1: Ελπίζω οι παίκτες έχουν να σοβαρευτούν την Πέμπτη. Να σοβαρευτούν και να κερδίσουν τη Μάλαγα. Στις νίκες δύο είναι Θέμη.
0: Όχι, ένα παιχνίδι και έξω είναι, Βασιλάκη. Μια παίζει την Πέμπτη, άμα κερδίσει η ΑΕΚ πάει τελικό, άμα χάσει τελειώνει εκεί η φετινή της πορεία.
1: Τέλος πάντων, το ποδόσφαιρο πάλι ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Εγώ έχω πει ότι το πρωτάθλημα δεν έχει κρυθεί, Θέμη. Το πρωτάθλημα θα κρυθεί αν η ΑΕΚ παίξει με τον ΠΑΟΚ στην Τουμπά πάνω και κερδίσει ή έρθει ισοπαλία αν χάσει.
0: Εντάξει, Βασιλάκη, πιστεύω ότι αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό τώρα την Κυριακή δεν το χάνει το πρωτάθλημα, γιατί μετά από εκεί και πέρα θα θέλει ένα βαθμό. Συν ότι δεν πιστεύω ότι κάποια από τις άλλες ομάδες θα κάνει το 3-3, το λέω πολύ δύσκολο. Οπότε άμα κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και δεν κάνει καμία αγγέλα στη Φιλαδέλφια, πιστεύω ότι το πρωτάθλημα όχι θα το έχει αγκαλιάσει, το έχει σχεδόν πάρει.
1: Θα δούμε, Θέμη.
0: Θα το δούμε, Βασιλάκη μου. Χάρηκα που σ' άκουσα. Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι, να της πεις ότι την αγαπάω.
0: Βεβαίως, θα της το πω, Βασιλάκη μου.
1: Τώρα θα έρθω.
0: Έγινε, Βασιλάκη μου, έγινε.
1: Να της πεις ότι την αγαπάω.
0: Θα της το πω, θα της το πω. Εντάξει, έλα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, Βασιλάκη μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Πώς το λένε, στα μέγαρα εκεί που τα μέγαρα, πώς το λέει ο Κουτσόκερδας παλιά, που είναι επαρχία. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Καταρχάς, 9 παρατέταρτο είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού απόψε, έτσι.
0: 9 παρατέταρτο, ναι.
2: Και 9 και τέταρτο του Παναθηναϊκού.
0: Αύριο του Παναθηναϊκού.
2: Α, αύριο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ελπίζω θα πάμε καλά στο μπάσκετ. Η ομάδα βλέπω έτσι βρίσκεται σε καλό, έτσι, διάθεση, πώς να σου πω τώρα, σε καλή φόρμα. Τώρα θα δούμε από εκεί και πέρα, έτσι. Στο Final Four, Φενέρμπαξε, δεν είναι αμυλτή αποσότητα.
0: Σίγουρα, και μην ξεγελιόμαστε από πέρσι. Πέρσι πάθαμε και δεν έχουμε μάθει, είναι η αλήθεια. Γιατί και πέρσι τα ίδια λέγαμε, τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, και πήγαμε στο Final Four και παίξαμε μικρό τελικό. Οπότε βήμα-βήμα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς όπως το λες. Λοιπόν, και δύο κουβέντες τώρα για το ποδόσφαιρο, για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το είδα το παιχνίδι όπως όλοι. Άκουσα και τις γνώμες, τις απόψεις των ακροατών εχθές. Η δικιά μου η άποψη. Ας το πούμε ότι απευθύνομαι στο Μεντιλίμπαρ. Δεν μπορείς όταν θέλεις να πάρεις ένα παιχνίδι να κατεβαίνεις στους 11 ή 9 να είναι αμυντικογενείς.
0: Ναι, έτσι και έρθουμε στο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
2: Ναι, εντάξει. Αν δεν έκανε το λάθος εκεί πέρα ο Γετ Βάι, να του πάρει την μπάλα ο Ζέρσον, δεν πρόκειται να έκανε φάση ο Ολυμπιακός με τίποτα.
0: Εντάξει, ναι, δεν λέω ότι είμαστε μεγάλα μάτια ο Ολυμπιακός, αλλά εντάξει, ο ποδόσφαιρο παιχνίδι λαθών έτσι είναι, και ο Ολυμπιακός έκανε λάθη και δέχτηκε 3 γκολ. Και ο Πάοκ έχει κάνει που λέει ο λόγος λάθος στο πρώτο γκολ, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει έστω και ένα μικρό λαθάκι. Ναι, και βάλε ο Ολυμπιακός.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά γιατί το λέω αυτό. όταν χάνει μία ευκαιρία πίσω από την άλλη, μέχρι να γίνει το 1-0 από τον ΠΑΟΚ, χάσανε πώς τρεις ευκαιρίες, πόσα. Δεν γίνεται δουλειά. Όταν έχεις μέσα στην 11η, μόνο έναν που βάζει γκολ, τον LKB. Γιατί και ο Σέρσον, που ας το πούμε επιθετικός, δεν είναι ο άνθρωπος του γκολ.
0: Όχι, δεν βάζει γκολ.
2: Είναι της δημιουργίας. Λοιπόν, ούτε βλέπεις παράδειγμα, αυτό που βλέπουμε από τον ΠΑΟΚ παράδειγμα, να πατάνε περιοχή χαφ. Ούτε ο Έσε πατάει περιοχή, ούτε ο Ντάνι Γκαρσία πατάει περιοχή, ο Τσικίνιο κάπου είναι χαμένος εκεί πέρα, ξέρω εγώ, μες στην περιοχή, όπως πάντα.
0: Εντάξει,
2: δεν λέω ότι είναι καλός παίκτης, αλλά δεν είναι...
0: Ο Τσικίνιο ήταν καλός προχθές πάντως, Βασίλη.
2: Όχι, αυτό σου λέω, δεν σου λέω ότι δεν είναι καλός παίκτης, αλλά μέσα στο κουτί που λένε, μέσα στην μεγάλη περιοχή...
0: Δεν είναι και η θέση τώρα του παιδιού εκεί, ο Τσικίνιο
2: ακριβώς,
0: ήταν οχτάρι,
2: ακριβώς.
0: Μια ζωή οχτάρι έπαιζε.
2: Ακριβώς, χάνεται. Αυτό εννοώ, έτσι. Λοιπόν, ούτε τον έβλεπα σε κάποια φάση, ας πούμε το Ροντινέι να κάνει το δεκάρι. Το έχεις παρατηρήσει για να πει τη δεξιά πλευρά.
0: Αυτό ήταν κάτι το οποίο προφανώς ζήτησε με τη Λίμπα, γιατί δεν έγινε μια φορά. Ουσιαστικά τι έκανε, επειδή ο Κωστίνια είναι καλύτερος επιθετικά από τον Ορτέγκα. Τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά στα χαρτιά είναι καλύτερος από τον Ορτέγκα. Επιθετικά έδωσε το πλάτος στον Κωστίνια και πήγαινε ο Ροντινέι πιο κοντά στον Ελκαμπή.
2: Ναι. Ακριβώς.
0: Προσπαθώντας να δημιουργήσει ουσιαστικά λοιπόν, μια υπεραριθμία.
2: Αυτό γίνεται δηλαδή παράδειγμα ο Ροντινέι θα το κάνει καλύτερα παράδειγμα από το Γιατζίτσι. Όχι,
0: αλλά βοηθάει περισσότερο στην άμυνα όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Μπορούμε να το συγκρίνουμε, Βασιλείο. Ο Γιατζίτσι προφανώς είναι πολύ καλύτερος επιθετικά από το Ροντινέι.
2: Θα μπορούσε λοιπόν.
0: Μιλάμε για ένα επιθετικό λοιπόν, και ένα δεξιό μπακ, ναι.
2: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει βάλει το Γιατζίτσι δεκάρι και άσε πιο πίσω λοιπόν δύο αμυντικούς. Λέω εγώ τώρα. Στήσε κάπως διαφορετικά την ομάδα. Αφού βλέπεις, έχουν πάρει χαμπάρι. Ξέρουν πως παίζεις. Άλλαξε λιγάκι το πλάνο σου. Δεν θα πάρεις τίποτα.
0: Καλά, το έχει αλλάξει σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή, βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα. Άμα δούμε τη μεγάλη εικόνα, το πλάνο του το έχει αλλάξει. Δηλαδή, σέντρες, αυτό που βλέπαμε συνέχεια, τις αντελείωτες σέντρες.
2: Δεν τις κάνουν τώρα, ναι.
0: Όχι. Παίζει καλά την μπάλα, δηλαδή συνδυαστικά να δημιουργήσει ευκαιρίες, προτιμένα σουτάρια το να βγάλει σέντρα. Και καλά κάνει. Αλλά νομίζω ότι η άμυνα ήταν προχθές, Βασίλη. Όλο το θέμα ήταν η άμυνα του Ολυμπιακού και ότι δεν τέλειωσε κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσε να είχε πετύχει και άλλο γκολ σίγουρα.
2: Για μένα, κοίταξε. Το θέμα είναι ότι ναι, κάνει κυριαρχικό παιχνίδι, συνεχίζει να κάνει έτσι. Αλλά όταν φτάνει έξω από τη μεγάλη περιοχή, δεν ξέρουν να κάνουν την μπάλα. Παρατήρησε το.
0: Αυτό ναι, ισχύει και οφείλεται κιόλας ότι δεν υπάρχει αυτή η ποιότητα. Γιατί ο Ροντινέι, όπως είπαμε, είναι μπακ. Απ' την άλλη, ο Τσικίνιο δεν θα πάει στο ενασμένα. Σπάνια το δει να πάει στο ενασμένα. Μπορεί να σουτάρει, να
2: περάσει. Όχι, έχει άλλα χαρακτηριστικά.
0: Ναι. Και ο Ζέλσον απέναντι σε κλειστές άμυνες, δηλαδή όταν φτάνει έξω την περιοχή και είναι κλειστή άμυνα, συνήθως δεν είναι το φόρτε του αυτό.
2: Δηλαδή, χαραμίζει το Τσικίνιο που το Τσικίνιο, αν θυμάσαι, στην πρώτη του χρονιά και κλείνω με αυτό.
0: Οχτάρι ήταν.
2: Που ήταν ο Όρτα, έτσι. Ήταν Τσικίνιο Έσε και δεν παίρναγε κουνούπι.
0: Ναι, εντάξει, έπαιζε και η Μπόρα βέβαια μετά. Και έπαιζε. Βέβαια έπαιζε 4-3-3 Ολυμπιακός τότε. Δεν έπαιζε αυτό που παίζει σήμερα. Μπορεί να έπαιζαν ακόμα και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές σου λέω εγώ, αλλά έπαιζε με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή ο Τσικίνιο ήταν πιο κοντά στα χαφ παρά στον επιθετικό.
2: Ναι. Είχε τον Όρτα όμως μπροστά, έτσι που είχε αυτό το ρόλο και ήταν καλύτερος. Αλλά είχε το Τσικίνιο, θυμάμαι, δηλαδή στο αμυντικό κομμάτι. Στο θέμα της άμυνας ήταν σκυλιά μαζί με τον Έσε. Δεν παίρναγε τίποτα. Ενώ τώρα. Άμα περνάει μπάλα, άμα βλέπεις τον Κωνσταντέλια παράδειγμα και δεν πας πάνω του να το... κάτω φάουλ. Έτσι, τέλος πάντων. Αυτά.
0: Έγινε Βασίλη, να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Γιάννης Ολυμπιακός από Αρκαδία, είναι η πρώτη φορά που παίρνω τηλέφωνο.
0: Γεια σου Γιάννη, χαίρομαι γι' αυτό.
3: Να είστε καλά κι εσύ. Θέμη είπε, ακούσουν πολλά αυτή την περίοδο, ειδικά για τον Ολυμπιακό, αναφέραμε στο ποδόσφαιρο. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, γιατί δεν έχω τα αποτελέσματα, είτε ο προπονητής, είτε ο πρόεδρος ή του καθεξής. Να αναφέρουμε και κάτι όμως, το οποίο δεν έχουν πει πολλές φορές. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε και πιο βαθύτερα, δηλαδή στο θέμα του σκάουτινγκ ή τεχνικού διευθυντή. Αλλά αυτό θα γίνει στο τέλος της χρονιάς, όπως καθεξής. Αλλά μήπως πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο πιο βαθύτερα, πιστεύεις.
0: Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Συμφωνώ 100%. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ένα καλοκαίρι, είναι τα δύο τελευταία καλοκαίρια, σου πω εγώ, που είχε όλο τον χρόνο με την προετοιμασία να ξεκινάει στα μέσα Ιουλίου. Δεν έχει κάνει καθόλου καλές επιλογές στο σύνολό του.
3: Θέλω να πω ότι παλιότερα που υπήρχε Ανοιγκό ή Μοντέστο, κάπως δηλαδή με τους Γάλλους, και αναφέρομαι στο παράδειγμα πιο παλιά που είχαν προπονηθεί τον Καρβαλιάλ, ο οποίος εκτός σε θέμα παιχτών να φέρει είναι Λουκούμι.
0: Ναι. Έχεις
3: δηλαδή
0: δίκιο.
3: Και έχει όρτα η Ιμπόρα, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Ο Ιμπόρα είχε έρθει, πιο πριν. Ναι. Είχε πάρει ο Καρβαλιάλ, Ζέλσον, τον Κάρμο, τον Τσικίνιο, τον Όρτα, μεταξύ
3: άλλων. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε και πώς να ανοιχτούμε λιγάκι περισσότερο σε ανθρώπους που να κοιτάξουν στο θέμα του σκάουτινγκ. Να θυμηθούμε λίγο αυτού, σε άλλα πρόσωπα δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Ναι, δηλαδή να πάει σε κάτι διαφορετικό, λες.
3: Ναι. Μήπως πρέπει να κάνουμε κάποια νέα αρχή, γιατί λέμε με τη Λίπα, λέμε διοίκηση και το ένα και το άλλο. Μήπως γίνεται κάτι λάθος.
0: Σίγουρα γίνεται λάθος, γιατί όταν βλέπουμε το προηγούμενο καλοκαίρι και βλέπουμε, ας πούμε, τυχαίο νούμερο, 10 μεταγραφές, και με το ζόρι μπορεί να πεις ότι μία έπιασε, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει θέμα. Γιάννη, θέλω να μείνεις στη γραμμή, να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
3: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Για να ολοκληρώσουμε όταν,
3: ευχαριστώ.
0: Όταν επιστρέψουμε. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Interveten Sports.
5: Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Άρτηση!
10: Σύνθημα!
11: Jumbo Chips!
10: Παρασύνθημα!
11: Όχονος Snack!
10: Ελεύθερα!
12: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
13: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
14: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν. Και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
15: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
16: Η ώρα είναι 3:30.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ιστορική ήταν η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όπως τόνισε, η ειρήνη των λαών είναι ανέφικτη άνευ της ειρήνης θρησκειών. Μετά την προσφώνηση του Προέδρου της Βουλής, απονεμήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη το χρυσό μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ ακολουθεί και επίσημο γεύμα προς τιμή του. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Μαρφίν. Από το πρωί, πολίτες περνούν από το σημείο επί της σταδίου 23 για να αφήσουν ένα λουλούδι. Χρέος μας τώρα είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να αναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η μνήμη είναι ευθύνη, χρέος η αλήθεια και η δικαιοσύνη, το μήνυμα του Νίκου Ανδουλάκη. Σε δεδομένο σκηνή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τα στενά του Ορμούζ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Νέο πακέτο στήριξης ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Πιθανότητα θα συνεχιστεί η επιδότηση του Fuel Pass, ενώ στο τραπέζι και η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην κυβέρνηση θέλουν για αντίπαλο τον Τσίπρα, γιατί τον έχουν κερδίσει πολλές φορές, τόνισε ο βουλευτής του Πασόκ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσθέτοντας ότι μόνο το Πασόκ μπορεί να πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε συνέντευξή του στο Μέγκα, γνωστοποίησε ότι θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στον δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Το κίνητρο πίσω από τις επιθέσεις του 28χρονου Πακιστανού Ντελιβερά, ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς στην Κηφισιά, αναζητούν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άντρα. Σε στάση εργασίας και σήμερα οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν στους χώρους εργασίας τους. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η βορειοδυτική άνεμη θα είναι ισχυρή στο νοτιοανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
4: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
0: Και πάμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Να πούμε ότι αυτή την ώρα παίζει η εθνική ομάδα πόλο γυναικών με την αντίστοιχη της Αυστραλίας για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Ουσιαστικά είμαστε στο στάδιο των ηττημένων, αλλά η εθνική μας θα πηγαίνει πολύ άσχημα. Έχει κάνει ίσως το χειρότερο, όχι ίσως, το χειρότερο πρώτο 8 λεπτό των τελευταίων πολλών χρονών. Έχανε 8-1 την Αυστραλία στο πρώτο 8 λεπτό. Το σκορ είναι 12-14 στο ημίχρονο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο πρώτος από κάθε όμιλο προκρίνεται αφού είμαστε στο στάδιο των ηττημένων στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Το παγκοσμίου κύπελλο το οποίο πέρσι το κατακτήσαμε, να θυμίσω. Πάμε να περάσουμε στον Γιάννη και πάλι. Γιάννη, εδώ.
18: Ναι, Θέμη.
0: Ναι, Γιάννη.
18: Όπως αναφερθήκαμε και πριν, είπαμε μήπως μπορούν να υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο θέμα του σκάουτινγκ και στο θέμα τιμού διευθυντή. Δεν είναι προς Θεού, δεν θέλω να πω κάτι κατά του Κοβάσεβιτς και του Καραμπέ, έτσι. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καλά, ο Καραμπέ δεν ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Είναι άλλη δουλειά. Το Κοβάσεβιτς δεν ασχολείται.
18: Ναι, καταλαβαίνεις ποιο λέω. Δηλαδή, ξέρουμε από την αρχή της χρονιάς ότι ο Μπεντιλίμπαρ θέλει κλειστό ρόστερ, συγκεκριμένα πώς παίζει, δεν αλλάζει πολύ εύκολα λόγω για τις ηλικίες, γιατί είναι παλιάς. Εντάξει, με τον άνθρωπο, έτσι. Τα συστήματά του, ο τρόπος του, εμείς οι φίλοι απ' έξω, μπορούμε ο καθένας να πει, ο καθένας, πώς έπαιξε έτσι, πώς έπαιξε αλλιώς, εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρετε περισσότερο κάποια πράγματα παραπάνω. Αλλά μέσα στην ομάδα είναι διαφορετικά. Απλώς ξέραμε ότι στο παραπολικά ότι παίζοντας και Τσουλό από την αρχή, που είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι ο θεσμός, για να παίζει μια ελληνική ομάδα στο Champions League, τρως πολλές δυνάμεις και τραυματισμούς.
0: Ναι, το είδαμε, ναι.
18: Ναι, άρα προφανώς και οι παίκτες κουραστήκανε, σκάσανε, τραυματιστήκανε. Θα μου πεις καλά τώρα, τώρα μετά από τόσους μήνες από το Φλεβάρι. Εντάξει, δεν είναι το θέμα. Το κάποιο link πρέπει να ξέρουμε ότι για τις ελληνικές ομάδες όπως είναι πλέον και που έχει ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και με αυτό το ρόστερ και ακόμα και με τις αποτυχημένες μεταγραφές, γιατί αποτυχημένες είναι, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι έχει ένα ρόστερ καλό και ότι μπορεί να τα απεξέλθει. Το θέμα είναι ότι δεν είδαμε κατά αντίστοιχο στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα για τον Ολυμπιακό.
18: Αυτό δεν μπορούσαμε να σηκώσουμε την Ελλάδα. Γιατί τα δώσαμε όλα εκεί. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποιοι που έχουν μεταγραφική αξία μεταπολίσεω κτλ. Καταλαβαίνει τι μπορεί να γίνει. Πολλοί παίκτες που θέλουν να παίξουν στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, επειδή το έχουν πει και άλλοι φίλοι αυτό, ακροατές. Αυτό το ακούω μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, το ακούω όταν έγιναν οι αγώνες τότε και έχει αγώνες στην Ελλάδα Ολυμπιακό. Συμπτύω και δεν μπορεί να φορτσάρει να παίξει το 100%. Αλλά τώρα που έχουν περάσει από τον τελευταίο αγώνα του Ολυμπιακού σχεδόν 3 μήνες. Δεν μπορώ να το δέχτω, να σου πω την αλήθεια, Γιάννη. Ότι επειδή έπαιξε έναν αγώνα σε πάρα πολύ υψηλή ένταση πριν 3 μήνες, ο Ολυμπιακό δεν μπορεί να αποδώσει σήμερα.
18: Άρα είναι μια καραμέρα, θα μπορούσα να το πούμε πλέον, που λέγεται κάπως έτσι.
0: Μέχρι ένα σημείο έχει βάση. Από εκεί και πέρα όμως τώρα έχει περάσει τόσο καιρό. Δεν είναι ότι έπαιξε την προηγούμενη Τετάρτη που λέει ο λόγος. Έπαιξε πριν 2,5 μήνες το τελευταίο σου αγώνα.
18: Ακριβώς. Για να μην λέω και πολλά γιατί είναι και η πρώτη φορά, να το κλείσω με το μπάσκετ. Ναι. Εγώ να ευχηθώ να πάνε και οι δύο ομάδες να δούμε ένα τελικό με τους δύο αιωνίους και εκεί να κερδίσει ο καλύτερος. Ή ένα παιχνίδι ο τελικός, εκεί θα κερδίσει ο καλύτερος. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Μακάρι να πρώτα ο Θεός να βήμα-βήμα. Να δούμε ένα τελικό με τις δύο ελληνικές.
0: Ακόμα για πρώτη φορά.
18: Ναι, και τίποτα περισσότερο. Δεν χρειάζεται τώρα να είμαστε απλοί άνθρωποι, όποιος είναι ο καλύτερος. Ούτε να τσακωνόμαστε, ούτε καταλαβαίνεις πώς είναι εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να δούμε και καλό μπάσκετ.
0: Μακάρι, Γιάννη.
18: Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα.
18: Και εγώ χάρηκα και σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια, σε εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
19: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
19: Τι έγινε, σε Θέμη?
0: Καλά, Γιώργο, εσύ πώς είσαι?
19: Να σε διορθώσω για τις μεταγραφές τότε του Καρβαλιάλ.
0: Ναι.
19: Ο Καρβαλιάλ πρότεινε και έφερε Ολυμπιακό στον Όρτα.
0: Ναι.
19: Και το Κάρμο.
0: Ναι.
19: Το Ζέσον Μάρτινς, τον οποίο το πλήρωσε 3 εκατομμύρια ευρώ στη Μονακό.
0: Ναι.
19: Και το Τσικίνιο, τον οποίο του σπάσε το συμβόλαιο, έλεγε το καλοκαίρι και το πήρε
0: Γενάρη.
19: Και έδωσε
0: 500 χιλιάρια για να τον πάρει το Γενάρη.
19: 500 χιλιάρια, ναι. Αυτό ήταν του Ολυμπιακού.
0: Ναι, επί εποχής Καρβαλιάλ, αλλά ανέφερα τις μεταγραφές.
19: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, σωστά, αλλά να διευκρινίσω ότι αυτοί ήρθαν από τον Ολυμπιακό.
0: Δεν αμφιβάλλω για αυτό που λες, αλλά σου λέω απλά ότι ήταν επί εποχής
19: Καρβαλιάλ. Όχι, δεν είναι θέμα, όχι ότι σου λέω είπες εσύ.
0: Όπως ήταν και ο Βέζο, όπως ήταν και ο Καμπράλ τότε που είχε πάρει ο Ολυμπιακός, αυτές ήταν οι μεταγραφές.
19: Ναι. Λοιπόν, αυτοί ήρθαν, καθαρά ήταν το προτάσεις μέσα από τον Ολυμπιακό, ξέρω τώρα. Μερικοί που λένε για μεταγραφές, παιδιά, το Καρεμπέ αφήστε τον έξω, δεν έχει καμιά σχέση με μεταγραφές. Καμία σχέση. Μπορεί να ρωτηθεί για κάποιο παίχτη, δεν ξέρω.
0: Το Καρεμπέ,
19: η μόνη υπόθεση που ξέρω ότι έχει ανακατεύτηκε, ήταν τότε με το 2012, πήραμε από την Άρσεναλ το, πώς το παιχταρά που λέτε, κακό και δεκασί στο εξτρέμ, το ξεχνάω.
0: Α, την Άρσεναλ.
19: Ναι, τότε και το πήγαμε δανεικό, δεν τον έδινε ο Βεγγέρ και τότε με το Κάμπελ, μπράβο.
0: Ναι,
19: και πήγε προσωπικότητα και όταν σηκώνει το τηλέφωνο μπορεί να μιλήσει και να τον ακούσει να το πρόεδρο του ΣΕΦΑ μέχρι όλους τους μεγάλους προπονητές της προσωπικότητας, αυτό το έκανε με το Κάμπελ. Μέσα στο Βεγγέρ και πήραμε και του πάνε τότε από τον Ολυμπιακό να κάτσει. Το Κάμπελ διάστηκε και ήθελε να κάνει, επειδή σε καλοκαιρά παιχνίδια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Έπαιξε λίγο στην Arsenal μετά, αλλά.
19: Έπαιξε, ναι, μετά δεν μπορούσε να σταθεί. Κάτσε να πάρει τι εμπειρίες, τέλος πάντων.
0: Είχε πάει στην Villarreal μετά, ναι.
19: Ναι, τότε είχε ασχοληθεί μόνο. Δεν ασχολείται. Στις μεταγραφές, το σκάουτ του Ολυμπιακού είναι ο Ακάς, ξέρω, επικεφαλής, ο οποίος έχει κάνει και παλιά στη Στουγκάρντ και αυτά, έχει έρθει και ένα φεγγάρι στο ΠΑΟΚ, πήρε κάποιους παίκτες. Και μετά αυτός που ανακατεύεται με τα γραφή είναι ο Κοβάσεβιτς και μετά οι εισηγήσεις πάνε στο προπονητή και ο προπονητής λέει ναι ή όχι, σωστά?
0: Ναι, σωστά, κάποιο τρόπο ναι.
19: Ναι, κάποιοι του κάνουν, κάποιοι δεν του κάνουν και ο Μαρινάκης που πληρώνει. Αυτό είναι το. Μην ψάχνετε καρεμπέδες και παπακαλά παπάδες, μην μπερδεύετε τέτοια πράγματα, παιδιά. Αυτοί δεν ασχολούνται με τα γραφή του, ούτε έχουν σχέση. Ούτε ο Κουντούρης, το Καραπαπάς, το τάξιο αγραφείο του που είναι αντιπρόεδροι αυτοί στον Ολυμπιακό, μιλάω. Ούτε καρεμπέ κανένας. Είναι θέμα του ΑΚΑ, στο Κοβάσεβιτς και στο Μεντιλίμπαρ. Αυτή είναι και μετά αυτή. Η σύσκεψη όταν γίνεται για μεταγραφές είναι ΑΚΑ, Μεντιλίμπαρ, Κοβάσεβιτς και Μαρινάκης. Αυτή παίρνουν τις αποφάσεις. Αφήστε τους άλλους. Οι άλλοι είναι έξω από αυτά. Θα ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει πολλά λάθη. Καταρχήν, βάζεις το πρώτο παιχνίδι αλλαγή, το Γιατζίτσι, με τον Αστέρα Τρίπολης. Σου βάζει τον γκολ, κερδίζει το παιχνίδι, σωστά. Μετά το βάζει 10 λεπτά, 20 λεπτά, 10 λεπτά, 15 λεπτά, ούτε 20 λεπτά. Δεν, αυτό δεν τον παίχτη, δεν τον τιμάς. Με χρηστές άμυνες όπως παίζουν τον Ολυμπιακό όλοι στην Ελλάδα, όλοι, ξεκινάνε με αμυντικά όλοι, από το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ μέχρι τελευταία ομάδα. Ο Γιατζίτσι θα έχει δώσει πολλούς βαθμούς στον Ολυμπιακό, επειδή έχει ένα απόδειο το οποίο δεν υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και στη μένα και χωρίς τη μένα. Και έχει και σούτ εφίβολο, το ξαναβάζεις στο Πανετολικό, κάνει το κόρνερ ακριβίας, το βάζει ο Ελκαμπή και μετά έχεις πάλι 5-15 λεπτά και το βάζεις με την ΑΕΚ και σου βάζει τον γκολ. Έχει κάνει πολλά λάθη, καταρχήν το αμυντικό χαφ που βάζει, ο οποίος πλέον είναι 35-36, πέρσι βόηθησε την ομάδα, φέτος η ηλικία θέλει μετά τα 30, επιβαρύνει το οργανισμός και ο παίκτης αρχίζει, εντάξει, πέφτει. Εντός εισαγωγικών, τέλος πάνω από όσο 35-36. Μπορείς να βάλεις το Σιπιόνι, τον οποίο τον έβαλε σε κάποια παιχνίδια, σε βοήθησε, δεν τον εξαφάνισες. Έφερες τον με δική τους, ήταν στο ροπόδαρο εξτρέμ, του φέρανε τον Βραζιλιάνο, τον οποίο το βάζεις πρώτο παιχνίδι, σου κερδίζεις πέρα με την ΑΕΚ, μετά τον εξαφανίζεις. Σου λένε να πάρεις τον Αθανασίου, λες όχι, για να αφήσεις μια θέση ξένου. Διώχνεις τον Γιάλεπτσου.
0: Ο Γιάννης ζήτησε να φύγει, δεν τον έγινε.
19: Ήρθε, Ήρθε ο Ελκαπή με λίγα τζετ με ιδιωτικό αεροπλάνο από το που έληξε το Κόπα Αφρικα, πήγε ο Ολυμπιακός τον έφερε και είχε κάνει ταξίδι 10 ώρες γιατί να βάλει τη αλλαγή το Γιάννη του πίεση και βάλει τον Ελκαπή. Αυτός κάποιους παίκτες δεν τους αποχωρίζεται. Αυτό είναι ένα λάθος. Όταν βλέπεις ο παίκτης ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει, όπως σε βοήθησε πέρσι πρόπερσι, έχει καταπονηθεί, ή ο Ορτέγκα, ή ο. Πώς είναι το αμυντικό χάφ, το ξεχνάω.
0: Ντάνι Γκαρθία.
19: Ο Ντάνι Γκαρθία, ή ο άλλος ήρθε από ταξίδι 10 ώρες είχε κάνει και δεν βάζει τον παίκτη. Και έχασε και μια θέση εκεί, έχασαμε δύο θέσεις τζάμπα και αφήνει παίκτη τζάμπα. Έχει κάνει λάθη ο Μεντιλίμπαρ. Κάποιοι παίκτες φυσικά δεν είναι στα καλά τους. Έχουμε χάσει το εύκολο γκολ του Ελκαμπή. Έχουμε χάσει το γκολ που έβαλε ο Ποντέσε στην προηγούμενη θητεία του. Είχε βάλει 15 γκολ, 16 assist. Χάσαμε τα γκολ του Τσικίνιο. Παίκτες οι οποίοι βοηθήσανε πολύ την ομάδα τελευταία 3 χρόνια. Δεν βγήκανε μεταγραφές. Και όλα αυτά συνιστούν. Η ομάδα έμεινε πίσω. Εκτός από αυτά όλα, που δεν βγήκαν μεταγραφές, οι παίκτες δεν βοηθήσανε. Έχουμε και το θέμα της διαιτησίας. Ποιο ήταν γκολ τελικά, του Ιατζίτσι, ήταν άκυρο ή το ή προχτές ήταν νόμιμο, γιατί διαφάση είναι, μην μου πεις Θέμη.
0: Ναι, τα πάζα και χθες Γιώργο, είπα ότι για μένα θα πρέπει να δοθεί offside.
19: Δεν σε άκουσα χθες πολύ, ναι.
0: Από τη στιγμή που επηρεάζει το οπτικό πεδίο. Ο κανονισμός είναι σαφής, το έχω ξαναπεί. Τι λέει ο κανονισμός, Γιώργο, για να το ακούει και ο κόσμος, ότι αν ο παίκτης αυτός δεν υπήρχε, εξαφανίζεται, ρε παιδί μου, γίνεται αόρατος. Ο τερματοφύλακας θα είχε καλύτερο οπτικό πεδίο, οπότε και καλύτερη αντίδραση. Ναι ή όχι.
19: Εννοείται.
0: Όπως ο Στρακώσα θα είχε καλύτερη αντίδραση, έτσι και ο Τζολάκης θα είχε καλύτερη αντίδραση.
19: Εκτός από αυτό, σε σφάσουν με το Παναθηναϊκό πέναλτι του Σεφέτσα και το άλλο που παίχτηκε η μπάλα και παίζει ο Σεφέτσα πάει τερατέ, το σφυρίζει.
0: Ο Καβελά ήταν ο Σεφέτσα.
19: Ναι, σωστά. Παίζει τον Άρη πάνω, δεν σου δίνει πέναλτι στο 1-1. Παίζει με την Κηφισιά, εκτός ότι πρέπει να δώσει καθυστέρηση 20 λεπτά, δίνει 11. Κάνει βία το ματοφύλακα σε ρίγια πάνω, τον ανατρέπει, τον Ολυμπιακό, τίποτα. Έχει χάσει και τρία παιχνίδια, για να τα λέμε. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει με τη Λιβαδιά Χ, με τη Λάρισα Χ και με την Κηφισιά Χ, θα έχει 6 βαθμούς συν. Και έχει και τη διαιτησία που σε παίζει κόντρα να μην πάρει το πρωτάθλημα. Την ώρα που πας να τους ξεφύγει, σε φρενάνε σε αυτά τα παιχνίδια. Σε φρενάνε, γιατί ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός, άμα φύγει, δεν το χάνει το πρωτάθλημα. Αυτό το ξέρουν, είναι δεδομένο εδώ και 30 χρόνια. Όλα αυτά συνηγορούν να είναι σε αυτή τη θέση. Για μένα.
0: Μάλιστα.
19: Εντάξει. Και προχτές το παιχνίδι με το ΠΑΟ. Το 1-0 είναι δώρο. Σωστά. Αφού εκεί είναι άκυρο και δεν το ακυρώνει, ακύρωσε το και το είναι άκυρο. Και εν τω μεταξύ ο άλλος κάνει δύο χτυπήματα και δεν του βγάζει δεύτερη κίτρινη. Πες το τέτοιο σέντρο φόρ, ο Γερμέγεφ.
0: Δεν τα κάνει, δεν το κάνει επειδή στο χτύπημα. Δεν είναι όλα τα φάουλ για τα πατήματα κάρτα.
19: Ναι, ναι, ναι. Το πάτημα είναι κάρτα.
0: Δεν είναι πάντα κάρτα.
19: Το πάτημα είναι κάρτα.
0: Άμα γίνει πάνω στη φάση, ρε, εσύ, δεν μιλάω για φάουλ που πας και του κάνεις φάουλ, όπως ας πούμε έκανε παράδειγμα ο Ζαφίρης στον Ντάνι Γκαρθία ή ο Ορτέγκα στον Ζίβκοβιτς. Δεν είναι, δηλαδή στις φάσεις αυτές απλά πάει να πλασάρει ο Γερεμέγεφ και στη συνέχεια άθελά του από τη φορά που έχει χτυπάει τον Τζολάκη, παράδειγμα σου λέω τώρα.
19: Και όλο το παιχνίδι ο Ολυμπιακός όταν έχει βγάλει ανακοίνωση εδώ και τριμμύρες κατά του Λανουά να παραιτηθεί, όλα αυτά. Ο Βαλέρη, ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ είναι Ιταλός. Λοιπόν, και όλο το σύστημα της εξυγείας ο Ολυμπιακός σου λέει δεν πρέπει να πάρει πρωτάθλημα και τώρα αφού δεν είναι και καλός, ή τον αφήνει να βγει ούτε δεύτερος. Αυτό είναι το σύστημα του Γκαγκάτσι, του Λανουά και όλο το παρελθόν. Και να ξέρεις κάτι Θέμη, όλο το παιχνίδι, να ξέρεις με τις διαιτητές, ξέρεις ποιος το παίζει. Ο τέταρτος. Ο τέταρτος πάντα παίζει το παιχνίδι. Αυτός υποδέχεται τους διαιτητές παραμονή, πάνε στα ξενοδοχεία, τους μιλάει, βγαίνουν διαφαΐ. Ο τέταρτος πάντα είναι ο άνθρωπος της υγείας. Προχτές ξέρεις ποιος ήταν τέταρτος.
0: Ποιος ήταν
19: τέταρτος. Ποιος ήταν.
0: Δεν το θυμάμαι.
19: Από την Τρίπολη, ο οποίος είναι ο μόνος διαιτητής στα χρονικά της Ελλάδος που πρέπει για να ανέβει στη Super League πρέπει να κάνει 2 χρόνια στη Βιτεχνική. Super League 2. Και ανέβηκε με μια χρονιά.
0: Μάλιστα. Έγινε να κλείσουμε
19: Αυτός είναι. Ναι. Αυτός είναι πάντα ο Φωτιάς. Αυτή είναι της εξυγείας καθαρά. Όπου τους βάζω πάω καπτουνούς, σου λέει αφού δεν μπορείς να πάρουμε εμείς, δεν μπορούμε να το πάρουμε γιατί πήγαν το πάω το σπρώχνανε, δεν μπορούσε να το πάρει,
18: Τώρα σου λέει να μην βγει.
0: Καλά, δεν θεωρώ, αυτό, Γιώργο, ότι θα έρθει τώρα ένας Ιταλός ιατητής ή ένας οποιοσδήποτε ιατητής και θα του πει ότι τα βοηθήσει να σφυρίξει. Τέλος πάντων. Οκ. Θα τα συζητήσουμε άλλη φορά, Γιώργο.
18: Δεν είναι πράγματα, δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Ξέρω πράγματα, μα τα πω θα μας κυνηγάνε και εμένα και εσένα και όλους.
0: Έγινε, Γιώργο.
18: Το παιχνίδι το παίζει ο τέταρτος και το παίζουν 12-14 χρόνια έτσι η ξεγίαση.
0: Έγινε, Γιώργο.
18: Πάνε σε συγκεκριμένα μαγαζιά και τρώνε, τους μεταφέρουν από το αεροδρόμιο, άστο τώρα, δεν θέλω να πω. Σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία, άστο. Γίνεται μάθημα κανονικό. Άστο τώρα, εντάξει. Να μην πάρουν διαβάσει από τάλμα και άμα δεν μπορούν, βγάλουν και τρίτο να σου λέει, αφού δεν είναι καλό, κόφτου τώρα. Πελέγγισε τον από παντού. Αυτό είναι. Λοιπόν,
0: να σε καλά, Γιώργο, πάμε. Πού είναι η γραμμή, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα.
20: Μάγκο.
0: Έλα, Μπιλ.
20: Έλα, ρε παιδί μου, τι κάνεις.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
20: Κάστε τι κάνα πρωτάθλημα εκεί στο Ολυμπιακό, ρε. Δεν βλέπετε εμάς που έχουμε 16 χρόνια. Κάστε και κάνα πρωτάθλημα, δεν πειράζει. Δεν θα σας στοιχίσει και τίποτα. Πω. Έχω βουλαστεί να ακούω αναλύσεις. Επί αναλύσεων. Λοιπόν. Φίλε Θέμη, κάθομαι μέρα με τη μέρα, ακούω το ρεπορτάζ από τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού, οπουδήποτε έτσι, σε όλους τους σταθμούς σχεδόν. Λοιπόν, περιμένω να ακούσω, μήπως μάθω την αλήθεια από αυτή την ομάδα, τη ρημάδα την ομάδα. Μήπως ακουστεί καμιά αλήθεια, μήπως μαθευτεί η αλήθεια, η οποία είναι μία, αλλά πού να την βρεις, πού να την αμάθεις. Και φτάσαμε λοιπόν στη φάση ότι ο Μπενίτεθ δήλωσε ότι ο Σισοκό δεν ήταν η δικιά μου επιλογή.
0: Ναι. Ακούς. Για όλους τους παίκτες το δήλωσε. Ναι, είπε ότι καμία δεν ήταν δικιά μου επιλογή. Μου είπαν ότι μπορούμε να πάρουμε αυτούς τους παίκτες και απλά είπα οκ.
20: Ρε εσύ φίλε, ποιος κάνει τις μεταγραφές εκεί, ποιος κάνει το κουμάντο. Τι του κουμάντησες 5 εκατομμύρια προπονητή το μήνα και θα του δώσεις 10 στην αποζημίωση. Αυτή μπορείς να μου την εξηγήσεις, παρακαλώ.
0: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και πες ότι είναι έτσι τα πράγματα, Μπιλ. Πήγε κάποιος και πρότεινε στον Μπενίτεθ τον 38χρονο Σισοκό. Γιατί είπε αυτό το παίχτη μπορούμε να πάρουμε.
20: Δηλαδή, είπε ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Το ναι θα το πει ο Μπενίτεθ. Καλά, ο Μπενίτεθ από ό,τι βλέπω κιόλας δεν έχει καταλάβει που έχει έρθει, Μπιλ. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, οι δηλώσεις του είναι εκτός του χρόνου. Είναι ένας προπονητής, είναι λες και έχει αναλάβει το Λεβαδιακό, δεν αναλέω τον Παναθηναϊκό.
20: Καταλαβαίνετε,
0: το λέω με όλο το σεβασμό. Ότι βγήκαμε τετράδα και είναι μεγάλη επιτυχία. Ή είναι επιτυχία που βγήκαμε στα ημιτελικά του κυπέλου. Δηλαδή, εντάξει, σηκώνει τα χέρια ψηλά.
20: Θα μιλήσω ειλικρινά και σπαθάτα. Σου μιλάω εν τιμή και συγγνώμη για την έκφρασή μου που θα πω. Χαίστηκα να βγω στο, πώς το λένε, το coffee cup. Λοιπόν,
0: κάνω
20: εγώ ο Παναθηναϊκός. Από το αν θα πάρει το κύπελο όφι και το πήρε τελικά για να μείνω εγώ τέταρτος. Ποτέ μη σώσουν και βγούνε, ρε. Δεν ήθελα να βγει, ρε. Δεν άρχισε να μείνει έξω τελείως. Πέτος να μείνει, ρε. Να πάω να κόψω το λαιμό του να φτιάξω ομάδα από την αρχή. Δεν ξέρω που τι θα κάνει.
0: Καλά, Μπιλ, και όσον αφορά το κύπελο, είναι και μεγάλη κουβέντα. Γιατί ο Παναθηναϊκός πέσει ένα παιχνίδι με την Καβάλα στην τελευταία αγωνιστική της League Face του κυπέλου. Και με ένα γκολ μπορεί να πάρει το μονοπάτι του. Να πάρει άλλο μονοπάτι, το μονοπάτι της ΑΕΚ. Θα παίζει ουσιαστικά με τον Όφη στα προημιτελικά ένα παιχνίδι στην έδρα του.
20: Με το 2-1.
0: Θα παίζει στα ημιτελικά με τον Λεβαδιακό και θα μπορούσε να πάει μέχρι τον τελικό. Και δεν έβαλε ένα γκολ ακόμα, δεν το κυνήγησε καν.
20: Δεν έβαλε ένα γκολ ακόμα. Δηλαδή δεν έβαλε
0: και πήγε στο άλλο. Ναι.
20: Ρε πούρε, στην Καβάλα, ρε, μιλάμε για τρέλα εκεί μέσα.
0: Καλά, μπορεί να μην το ξέραν κιόλα. Είναι τέτοια κατάσταση στο Παναθηναϊκό, μπορεί να μην το ξέραν.
20: Ρε φίλε, ποιο θα το ξέρει, δεν το ξέρουμε εμεί. Είμαστε 8.000 μίλια έξω, ρε φίλε. Δηλαδή, ποιο το είπα, δεν είναι αυτή η μερκίνη υπεύθυνη. Κάνω τον Παπαβασιλείο εκεί, εδώ και 30 χρόνια μου κάθεται στον πάγκο, μου σηκώνει. Δηλαδή, με ότι τι, ποιο, τι δουλειά κάνει εκεί μέσα αυτή. Αλλά αυτό το πράγμα, εγώ αναρωτιέμαι ειλικρινά, έχω πάθει σοκ ότι καμία μεταγραφή δεν ήταν του Μπενίτεθ. Πού πάμε δηλαδή τώρα, ρε. Δηλαδή, πού βαδίζουμε, ρε. Τώρα, ναι. Δεν ήταν καμία μεταγραφή. Μπορείτε εσείς να κάνετε τις μεταγραφές που θα σας ζητήσει αυτός ή που σας έχει ζητήσει. Δηλαδή, τι τρέλα είναι αυτή, ρε φίλε.
0: Κοίταξε, Μπιλ, πάντως να ξέρεις αυτό δεν είναι και κάτι πολύ ασυνήθιστο. Δηλαδή, μπορεί να το ακούμε τώρα τον Μπενίτεθ, αλλά πολλοί προπονητές συνήθως δεν διαλέγουν παίκτες συγκεκριμένους, με κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή μπορεί να πει ότι θέλει ένα προφίλ, ένα αμυντικό χαφ, ο οποίος να είναι που λέει ο λόγο ψηλός, καλός με την μπάλα και να παίζει και εκεί μπροστά παράδειγμα. Και σου λένε, μπορούμε να φέρουμε αυτόν για αυτόν.
20: Μπορεί να μας πει ένας από τον Παναθηναϊκό υπεύθυνα ποιος φέρνει τους παίκτες που τους παρουσιάζουν για έγκριση στον Μπενίτε. Τι μου κάνει εκεί μέσα.
0: Θεωρητικά ο Κορώνα θα τις κάνει τις μεταγραφές, που είναι τεχνικός διευθυντής.
20: Ποιος Κορώνα και Κορώνα και τι τρίχες καθαρές, δηλαδή. Δεν αναφέρομαι σε σένα, εννοείται. Δηλαδή, ποιος, δηλαδή, με ποια λογική είναι, φίλε. Ναι. Δηλαδή, τι ρόλο βαράει ο προπονητής, ρε παιδί μου. Δηλαδή, με τη Λίμπαρ που λένε, ξέρεις κάτι, να πάρουμε αυτόν, εκείνο τον άλλον, α, φέρτονε, α, μην το φέρνεις. Πού δεν λέει, κανένα προπονητής δεν λέει, α, δεν μου κάνει. Αφού τους φέρνουν.
0: Εντάξει, όχι, το λένε κιόλας μερικές φορές, ότι αυτό δεν μου κάνει.
20: Τι να πούνε, φίλε, δηλαδή τα έχω χαμένα τελείως, σου μιλάω ειλικρινά. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε τώρα. Ο Παναθηναϊκός το σύστημα του Μπενίτε, που πιστεύω αυτό είναι δικό του. Δεν του το λένε.
0: Εντάξει, άμα του λέει για το σύστημα, δεν του δίνει 4 εκατομμύρια το χρόνο, ρε Μπιλ.
20: Το 3-5-2, έτσι είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, δίνει 5 εκατομμύρια, πάρε το μήνα, ρε, να σου πω πώς θα παίξει, ρε. Και βγαίνει, αποβάλλεται στο τέταρτο. Ο Ισπανός εκεί
0: ο Ερνάντες.
20: Έχουμε κουβαληθεί. Ποιος μας το κουβάλισε για αυτόν, ναι. Και ξαφνικά ο Παναθηναϊκός παίζει με τετράδα πίσω, τέσσερις στο κέντρο και ένα μπροστά. Είναι καλύτερος.
0: Ναι.
20: Είναι καλύτερος σαν ομάδα και πλάκα παραλίγο να πάρει και το παιχνίδι.
0: Και πολύ πιο απειλητικός σε σχέση με τα προηγούμενα δύο παιχνίδια.
20: Αυτό είναι. Δηλαδή πρέπει να παίζει με 10. Ξεκινήσουμε με 10 ρε τότε. Για να είναι υποχρεωμένο να παίξει με 4-4-1. Δηλαδή τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, τι λουστρέλα είναι αυτή εκεί μέσα. Εν τω μεταξύ, πάνω στην εξέδρα, ξανά εμφάνισε ο Τζίγκερ. Με το καλό, ο καπετάνης πηγαίνει χρόνια. Έρχεται χρόνια. Ο Τζίγκερ τι γίνεται τώρα. Του έχω στείλει στο Viper, στο πώς το λένε, αυτά τα.
0: Ναι, στο Viper.
20: Στο Viper. Σου έχω στείλει λοιπόν ένα βιντεάκι. Ναι. Για ρίξε μια ματιά να δεις.
0: Θα το κοιτάξω μετά τις διαφημίσεις των τέσσερις.
20: Για ρίξε μια ματιά να δεις. Έτσι, να μάθεις. Τι να μάθεις, δεν είναι τίποτα κανένα μυστικό τρομερό. Ότι ο Παναθηναϊκός δεν ανήκει στον Αλαφούζο. Στον Αλαφούζο.
0: Εντάξει, Μπίλ, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Φίλε, τα χαρτιά λένε ότι το πλειοψηφικό μακέτο των μετοχών είναι του Αλαφούζου. Πού δεν το κάνουμε τώρα.
20: Μέσω Κύπρου τυπικά είναι ο Αλαφούζος που φαίνεται μπροστά.
0: Τι τυπικά μπροστά. Ο Αλαφούζου είναι οι μετοχές. Ο Αλαφούζος έχει το πλειοψηφικό μακέτο.
20: Δεν είναι κανενός Αλαφούζου.
0: Ποιανού είναι, ρε Μπίλ, και πώς μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό.
20: Κοίταξε το βιντεάκι να μάθεις. Τέλος πάντων, μάθεις, ναι, να μάθεις.
0: Θα το δω το βιντεάκι. Αλλά σου λέω ότι και πάλι στα χαρτιά σχεδόν 90% των μετοχών είναι του Αλαφούζου και ένα 10% ανοίξουν ερασιτέχνη.
20: Ένα 10% στον ερασιτέχνη. Λοιπόν. Και όλοι οι προπονητές του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, όλοι ανεξαιρέτως, κάποιος μας φρακάρει, κάποιος μας κόβει το δρόμο, κάποιος δεν μας αφήνει. Ποιος κάποιος, ρε. Δεν βγαίνετε επίσημα να πείτε, ρε, ότι είναι από πίσω οι Βαρδινογιαννέλη και δεν θέλουν η ανομαλία εδώ προς.
0: Ρε Μπιλ, άκου, αυτή είναι μια κουβέντα την οποία λένε πολλοί. Αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί από κάπου, ρε Μπιλ. Δηλαδή, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Πώς το κάνουμε τώρα, αφού στα χαρτιά ο Αλαφούζος έχει τον πλειοψηφικό πακέτο. Ακόμα και να ισχύει, από τη στιγμή που δεν μπορεί να αποδειχθεί, δεν μπορεί να πει κάτι τέτοιο.
20: Ρε, στα χαρτιά έχουν πάει φυλακοί άνθρωποι που ήταν αθώοι, ρε.
0: Καλά, δεν λέω το αντίθετο, αλλά δεν ισχύει στο
20: νομικό. Επειδή ήταν τα χαρτιά, επειδή γινόντουσαν λοβιτούρες, επειδή δικηγορικός και δικαστικός, δηλαδή τους μπουζουριάσανε, να το πω έτσι, τους χρεώσανε. Τους χρεώσανε, κατάλαβες, και πήγανε φυλακή. Τους κρεμάσανε πιο παλιά. Λοιπόν, δεν λέει τίποτα αυτή. Η αλήθεια όμως ποια είναι. Εδώ θέλω εγώ.
0: Μάλιστα.
20: Χαρτιά.
0: Τι να κάνουμε, ρε Μπιλ, τα επίσημα έγγραφα μετράνε, δεν μετράνε ό,τι θα πω εγώ και εσύ.
20: Λαράκι, μετράνε τα επίσημα έγγραφα για να είναι ελεύθεροι και να κυκλοφορούν άτομα που έχουν πάρει στο λαιμό τους τη χώρα μας και την έχουν ξεπουλήσει, την έχουν καταδικάσει, την έχουν διαλύσει.
0: Αυτό είναι άλλη κουβέντα τώρα, Μπιλ.
20: Είναι κουβέντες. Η μία κουβέντα φέρνει την άλλη.
0: Ναι.
20: Η μία κουβέντα φέρνει την άλλη.
0: Να λοιπόν κλείσουμε αυτό, Μπιλ, να πάω σε άλλη μια γραμμή μέχρι τις διαφημίσεις. Έγινε, Μπιλ. Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας. Θοδωρής.
0: Γεια σας, Θοδωρή.
1: Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι, φίλε. Άκου να δεις. Ο Βαλινογιάννης είναι πίσω από τον Παναθηναϊκό που τον έχει βάλει ο Μαρινάκης και που ο Μαρινάκης έβαλε και τον Ηλιόπουλο στο παιχνίδι και του παίρνει το πρωτάθλημα. Και που έχει και ο Μαρινάκης το Σαββίδι γιατί θα του πάρει το κανάλι. Ρε, τι πίνει ο κόσμος, ρε φίλε. Τι πίνει, ήθελα να ξέρω τι πίνει ο κόσμος. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως λέγανε τώρα μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, ότι ο Πάκος θα δώσει το παιχνίδι στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα είναι συζητήσεις που. Τι να πω. Δηλαδή, μια ομάδα στο μυαλό μας, εμάς εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορεί να χάσει κανονικά. Γιατί δεν μπορεί να κερδίσει κανονικά.
1: Φίλε, να σου πω κάτι, γιατί ρε Θέμη μου, εφόσον τα ξέρουν όλα αυτά, γιατί δεν πάνε ρε φίλε να παίξουν το αυτοκίνητο του στο σπίτι του, να το κάνε μαζονέτα ρε φίλε την άλλη μέρα, αφού τα γνωρίζουν. Εδώ και την κλείνω τη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, πάω στην ομάδα μου. Ο Ολυμπιακός, φίλε, δεν παίρνει τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο αυτό που του άξιζε η φετινή χρονιά. Μία καλή παρουσία στο League Face του Champions League και μία μετριότητα με όλους τους αριθμούς των ποδοσφαιριστών να είναι στην κατηούσα, εν σχέση με πέρσι. Πες μου ένα παίχτη που να έχει βελτιωθεί έστω και κατελάχιστο φέτος από την περσινή του παρουσία και να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω μαζί σου, να το συζητήσουμε.
0: Μόνο Πιρόλα.
1: Μόνο Πιρόλα. Μόνο η μοναδική εξαίρεση, συμφωνώ. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω, φίλε. Και λέω τώρα το εξής. Οι αριθμοί, γιατί η μπάλα είναι και αριθμοί. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα η οποία έμεινε στην κορφή περισσότερες αγωνιστικές από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, σωστά.
0: Δεν το ξέρω αυτό να σου πω, αλήθεια, γιατί άλλαζε πολύ.
1: Ναι, νομίζω 18, για κοίταξε
0: και το. Σίγουρα λοιπόν, τις τελευταίες αγωνιστικές έχει μετρήσει αρκετές, αλλά μέχρι ένα σημείο ήταν τις λιγότερες από τους άλλους.
1: Ωραία.
0: Αλλά τέλος
1: λοιπόν,
0: πάντων, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη πλευρά, μέχρι τη στιγμή που ήρθαν οι τραυματισμοί, ήταν η ομάδα στην Ελλάδα που έπαιζε το ωραιότερο ποδόσφαιρο μαζί με το Λεβαδιακό.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι, μαζί με το Λεβαδιακό. Όχι τον Ολυμπιακό, όχι τον Παναθηναϊκό, φίλε. Αν θέλουμε να βλέπουμε την μπάλα,
0: έτσι
1: αν θέλουμε
0: είναι
1: να βλέπουμε την ομάδα μας και να λέμε ότι.
0: Θοδωρή, μείνε στη γραμμή να πάμε διαφημίσεις και επιστρέψουμε, εντάξει.
2: Πάμε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
21: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
21: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
21: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
22: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
23: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
24: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
23: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
25: Η ώρα είναι 4.
26: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
27: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
17: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Τα play-offs της EuroLeague επιστρέφουν. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Πριγκιπάτο τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας μοναδικό στόχο την νίκη που θα στείλει τους Πειραιώτες στο Final Four της Αθήνας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward. Χωρίς τους Μύρωτιτς, Διαλό και Τάις θα παραταχθούν οι Μονεγάσκοι. Τζάμπολ στις 9 παρατέρα. Το ραδιοφωνική κάλεση από 943 Interveten Sports, επεγγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην προσανατολιστούμε από τις απουσίες. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε την δουλειά, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Η Dubai BC θα είναι η νέα ομάδα του Τζάρον Μπολσον Γκέιμ. Όπως αναφέρει στη σελίδα Basket News, ο Αμερικανός συμφώνησε για διετές συμβόλαιο έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Μόνο στον τραυματία Κώστας Λούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν για την αυριανή αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Παίκτης του μήνα Απριλίου στην Super League αναδείχθηκε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της ΑΕΚ εν όψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την κατάσταση του Θωρμά Στρακώσα, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, καθώς ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ τους έδωσε σήμερα ρεπό. Εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού παραμένει ο Ρενάτο Σάντσες. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Στο στόχαστρο της Δυναμό Ζάγκρεπ βρίσκεται ο 30χρονος αμυντικός του Τριφυλιού, Τιν Γετβάη, σύμφωνα με το κροατικό Γιουτάρνι. Η ΠΑΕΑΕΛ κατέθεσε αίτημα για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, ζητώντας αύξηση των ομάδων από 14 σε 16. Το απόγευμα αναχωρεί για την Ισπανία η ΑΕΚ εν όψη του Final Four του Basketball Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 με 9 Μαΐου στην Μπανταλώνα. Κανονικά με την αποστολή ταξιδεύει και ο James Nunnally, που ξεπέρασε το διάστημα που αντιμετώπισε. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 62 ετών ο πουερτορικανός πρώην καλαθοσφαιριστής του γυμναστικού Λάρισας και Άρη, Χωσέ Ορτίζ, νικημένος από τον καρκίνο. Στο Handball ανδρών, η ΑΕΚ υποδέχεται στο Καματερό τον Ολυμπιακό για το δεύτερο τελικό της Handball Premier. Ο αγώνας θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Η Ένωση προηγείται 1-0 και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Σέντρα στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Η εθνική ομάδα χάνει 15-6 από την Αυστραλία για την δεύτερη αγωνιστική των προγραμματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για τα ημιτελικά του Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτη στις 10. 1-1 το αποτέλεσμα του πρωταγώνα, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Στον άλλο αγώνα των play-offs της EuroLeague, η Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει την Real Μαδρίτης στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Πάμε και πάλι στην γραμμή.
1: Έλα, Θέμη μου, ένα λεπτό.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ένα άλλο φίλε που με ενοχλεί στο φετινό Ολυμπιακό είναι το εξής. Ρε φίλε, μα στην καμία χάσαμε το ελληνικό στοιχείο εντελώς. Δηλαδή, όλα αυτά που λέγαμε πριν δύο χρόνια για το project, για τα Ελληνόπουλα, για τους παίκτες, από την ΚΑΠΑ 19-21 τέλος πάντων, να προχωρήσουν. Ρε φίλε, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο χειρότερη εμφάνιση μπορεί να κάνανε κάποια από τα Ελληνόπουλα εκείνα από μερικούς παίκτες που ήταν στο φετινό Ολυμπιακό. Και στο κάτω-κάτω, επειδή ακούω πιο πολύ γιατί άσχετα δεν είναι από την ομάδα αυτή, αλλά είναι Ελληνόπουλο, για τον Αθανασίου, λέει ο Αθανασίου δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, τον είδες εσύ να παίξει τον Ολυμπιακό και δεν κάνει. Αν τον έβλεπα να παίζει 2-3-4 παιχνίδια, 5 ξέρω εγώ, και έλεγα δεν κάνει, δεν έπαιζε, να το πω δεν κάνει. Και το τελευταίο που θέλω να πω, φίλε, είναι το εξής. Κάτι στις μεταγραφές δεν πάει καλά. Η ΑΕΚ ήθελε να μας αποδείξει ότι και στην άλλη πλευρά της Ευρώπης, βλέπε Βάργα, βλέπε Μαρίν, υπάρχουν διαμαντάκια. Αλλά πρέπει, φίλε, να ξέρεις να τα ψάξεις και να ασχοληθείς και από την άλλη πλευρά. Με Ισπανία, συνέχεια Ισπανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Πορτογαλία, νομίζω ότι κάπου, ρε φίλε, το τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να κοιτάξουμε και από την άλλη πλευρά. Αυτά δεν είναι καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια έχουμε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε καλά τα μηνύματά σας, γιατί τα έχουμε αφήσει πίσω. Λοιπόν, ο Bill by Tax μας έχει στείλει το βίντεο που είπε νωρίτερα. Θα το δω κάποια άλλη στιγμή μετά την εκπομπή. Ο Αποστόλης λέει, ακροατής, κύριε Θέμη, λυπάμαι πολύ για ένα παράγοντα του σταθμού σας που σήμερα σε άλλη εκπομπή με χαρακτήρισε ως τρόλ. Ανέφερε δε και το όνομά μου, γιατί στη χθεσινή σου εκπομπή στείλα μήνυμα αναφέροντας τα λάθη που κάνει ο Μεντιλίμπαρ στη διαχείριση της ομάδας, όπως και ο ίδιος ανέφερε και ανέλαβε πολλές φορές τις ευθύνες του. Θα πω μόνο κρίμα και είμαι υποχρεωμένος να πάψω να συμμετέχω σε εκπομπές του σταθμού σας, αναθεωρώντας τη γνώμη μου και το ενδιαφέρον μου για αυτόν. Σκόπιμα δεν αναφέρω το όνομά μου, πάντως ευχαριστώ πολύ και καλή σου επιτυχία, λέει ο ακροατής. Τώρα. Τι να σου πω, φίλε, γι' αυτό δεν το έχω δει, δεν το έχω καταλάβει, δεν το άκουσα, να σου πω την αλήθεια, και δεν ξέρω πώς ακριβώς ήρθε στη συζήτηση εκεί και σ' ανέφερε ως τρόλ το οποίο αναφέρεις και εσύ. Από εκεί και πέρα, Αποστόλη, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω εγώ. Προσωπικά δεν σε έχω αναφέρει τρόλ ποτέ, όπως δεν έχω αναφέρει και κανέναν άλλο φίλο που στέλνει τα μηνύματά του, σεβόμενος μόνο και μόνο τον κόπο του που μπαίνει στη διαδικασία να αλληλεπιδράσει μαζί μας. Και εγώ το χαίρομαι αυτό, ακόμα και αν διαφωνούμε πολλές φορές. Ακόμα και αν διαβάζω μηνύματα τα οποία μπορεί να διαφωνούν κάθετα ή οποιαδήποτε άποψη μηνύματα. Τι να σου πω, φίλε, η επιλογή είναι δική σου. Πάντως, προσωπικά δεν έχω να σου πω κάτι. Δεν το ανέφερα εγώ και ούτε συμφωνώ με το να αναφέρουμε ως τρόλ ακόμα και μηνύματα τα οποία διαφωνούμε, εκτός αν είναι κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, γιατί υπάρχουν και αυτά και το καταλαβαίνουμε. Να είστε καλά, φίλε. Ο Βαγγέλης λέει: καλησπέρα από Αγγλία, Θέμη Βαγγέλης. Θέλω τα χαιρετίσματα σε όλους από το νησί, καθώς αναρρώνω από επέμβαση στον εγκέφαλο ακούγοντας ξέρεις από μπάλα. Αρχικά, ο Βαγγέλη, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να πήγαν όλα καλά και να είσαι υγιής, φίλε. Θέλω να πω για χθες ότι ασχέτως αν μπαίνει η μπάλα μέσα ή χάνουμε ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να πετάμε λευκή πετσέτα έτσι εύκολα. Για ποιο λόγο σταματάμε την προσπάθεια? Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό για μένα. Ψυχολογία και φρεσκάδα μηδέν. Θα ανακάμψουμε με στοχευμένες μεταγραφές, κοιτάζοντας τα λάθη του παρελθόντος που ειδικά στην άμυνα ήταν μαζεμένα. Ευχαριστώ και πάλι, λέει ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, το καταλαβαίνω αυτό που λες, γιατί ο Ολυμπιακός μετά το 3-1 ουσιαστικά σταμάτησε να παίζει. Είχε μια εντελώς διαφορετική εικόνα μέχρι και το 60 λεπτό της αναμέτρησης περίπου, όταν έγινε το 3-1 του ΠΑΟΚ, και εντελώς διαφορετική εικόνα από εκεί και έπειτα, σαν να παράτησε το μάτς και να μην το πίστεψε ότι μπορεί να διεκδικήσει οτιδήποτε. Και σίγουρα αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, η προσπάθεια δεν σταματάει και πάντα στόχος είναι η βελτίωση της κάθε ομάδας. Μένουν τρεις αγωνιστικές, να δούμε τι θα κάνει κάθε ομάδα τις τρεις αυτές αγωνιστικές, και από εκεί και πέρα υπάρχει και το καλοκαίρι για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα. Όσον αφορά την άμυνα πάντως, εγώ θα πω για το βάθος της άμυνας. Μεσοεπιθετικά μπορεί να πρέπει να αναθεωρήσει λίγο τον κάποια πράγματα ο Ολυμπιακός, μιας και το αναφέρεις, για να βρει και κάτι διαφορετικό που θα μπορέσει να του δώσει το απρόβλητο στην επίθεσή του. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, και πάλι καλή ανάρρωση, φίλε, και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Η αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: από Θεσσαλονίκη, αποστολή Γαβρίνα περήφανη. Την Κυριακή θα του κερδίσουμε. Θέλουν, δεν θέλουν τα παόκια. Μάλιστα, θα το δούμε. Αποστολή, θα το δούμε. Την Κυριακή το απόγευμα, 7.30 ώρα. Να θυμίσω πως οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές είναι και τα δύο παιχνίδια γίνονται κοινές ώρες. Στις 7.30 θα ξεκινήσει την Κυριακή. και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αλλά και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Νικόλας, ναι, έλεγε έναν ακροατή. Νικόλα μου, τελευταία είσαι λίγο, λίγο απότομος, θα το έλεγα, σε σχέση με τα μηνύματα που στέλνεις πιο παλιά. Δεν ξέρω γιατί έτσι. Δεν το διαβάζω γιατί μιλάς για άλλον ακροατή. Να είσαι καλά πάντως. Ο Νικόλας στέλνει άλλο μήνυμα και λέει: διάβασα σε κάποιο site τον Μπενίτε θα κάνει δηλώσεις. Η Πανάθα θα κάνει άλλα 16 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα. Αυτό για το Σάκη το προλαβαίνω σήμερα για να μην ασχοληθεί με τον Ολυμπιακό, λέει ο Νικόλας. Και άλλο ένα μήνυμα πάλι ο Νικόλας. Λέει για τον Μπίλο, ο μοναδικός δημοσιογράφος που λέει την αλήθεια για την Πανάθα είναι ο Γκότσος. Αλλά εκεί λέει: ναι, αλλά εκεί δεν βγαίνεις, λέει ο Νικόλας. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Ο Αντώνης λέει γιατί δεν κρατήσαμε τον Όρτα ρε Θέμη παλικάρι μου και κρατήσαμε τον Γκαρσία. Ποια βελτίωση Θέμη μου με τον Ντάνι Γκαρσία, ο Όρτα δεν τους άρεσε, λέει ο Αντώνης. Ο Ντάνι Γκαρσία θα αποτελέσει παρελθόν το καλοκαίρι και επίσης είναι ένας παίκτης που ό,τι ήταν να δώσει το έδωσε. Προσπάθησε να μπει στα παπούτσια του Ιμπόρα μέχρι ένα σημείο πέρσι. Το έκανε, όχι στο 100% φυσικά. Φέτος δεν έχει δικαίωση τις προσδοκίες. Είναι πολύ αργός, κάνει το κέντρο του Ολυμπιακού πολύ αργό. Στα περισσότερα παιχνίδια δεν συνεισφέρει κάτι. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάξει κάτι διαφορετικό για την

0: φάσεις περισσότερο αμυντικογενείς. Αν θα στηριχθεί ο Σιπιόνι, που για μένα θα πρέπει να στηριχθεί ο Σιπιόνι, σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, είναι, για μένα έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία ο Σιπιόνι και έχει αδικηθεί μάλιστα από το λίγο χρόνο συμμετοχής που έχει. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εδώ είμαι.
0: Εσύ, Σάκη.
1: Άρα, απαντήσω και στον Νικόλα που λέει: Νικόλα, σου είχα πει 16 χρόνια, 15-16. Ποιο για τον Παναθηναϊκό θα πάρει πρωτάθλημα, είπε. Ξανά. Ο Νικόλα, στο μήνυμά του.
0: Ναι. Τι το απαντάς.
1: Αφού το είχα απαντήσει ότι θα πάρει μετά από 5 χρόνια. Εγώ δεν λέω 15. Μετά από 5 χρόνια. Δε, φίλε, θέλει αυτά. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει να πάρει ο Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα.
0: Ότι.
1: Να πάρει εκτός από την ΑΕΚ ένα άλλο στο πρωτάθλημα.
0: Φέτος. Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Ναι, εντάξει, γιατί δεν θα πει τα παιχνίδια να τρέχει. Τι ένα είναι, τι έχει τελειώσει. Τα είχα πει αυτά εγώ πριν 3 μήνες, θα θυμάσαι ότι τα είχα πει. Δεν μου έχει δώσει μια φορά να πει, ρε φίλε, τα έβλεπε όλα αυτά, πού τα έβλεπε.
0: Σάκη μου, 20 πράγματα έχει πει. Εντάξει, θα πέσει και σε κάτι μέσα.
1: Δεν σου κομμένα ρε τέταρτο, σκέφτε τρει Ολυμπιακού, δηλαδή τι αλλάζει, και κολλά. Εσύ μου λέει, όλοι βγαίνουν και λέγανε το Ολυμπιακό θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Δεν είπε κανένα το Ολυμπιακό θα πάρει το πρωτάθλημα.
1: Δεν είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι μέσα στο πρωτάθλημα και θα δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει, το διεκδικούσε το πρωτάθλημα, δεν θα το πάρει πρωτάθλημα, θα το πάρει η ΑΕΚ από ό,τι φαίνεται.
1: Το τάβλιο μπορεί, στο τέλειο δεν υπάρχει, τελείωσε η ΑΕΚ.
0: Καλά, ας τον Ολυμπιακό, Σάκη, πάμε στο Παναθηναϊκό.
1: Α, μπράβο, εντάξει, λοιπόν, να πούμε για τον Παναθηναϊκό τώρα, αυτό να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Ο μπάσκετ πιστεύω ότι τελειώνει αύριο.
0: Ναι. Να κάνει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει το 3-0.
1: Λογικά θα το κάνει. Δεν ξέρω, κάπου διάβασα ότι αυτοί δεν έρχεται κανένας πριν το στήρα, λέει πίσω από ισχύει αυτό.
0: Ναι, υπάρχουν, ήταν να έρθουν περισσότεροι φιλάδες της Βαλένθια εδώ στην Αθήνα. Τώρα, γιατί ακριβώς γίνεται αυτό, δεν το έχω εγώ κοιτάξει, να σου πω την αλήθεια, αλλά ισχύει.
1: Ισχύει. Έχει κανένα τραυματισμό, δεν ξέρω να έχει, όλοι είναι κομπλέ.
0: Κανέναν.
1: Κανένα τραυματισμό.
0: Όχι, όχι, όλοι κομπλέ, μόνος Λούκας δεν απέξει που δεν έπαιξε στην
1: προηγούμενη.
0: Όλοι οι άλλοι είναι μια χαρά. Υγιές
1: θα δείξει. Ολυμπιακός πιστεύω θα περάσει. Πιστεύω θα περάσει.
0: Ναι, και εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα κερδίσει.
1: Πιστεύω θα περάσει. Τι μα τι βλέπεις το Champions
0: League. Να σου πω την αλήθεια, Ατλέτικο βλέπω.
1: Είσαι μεγάλος, ξέρεις από μπάλα, ξέρεις.
0: Θα το δω το βράδυ αυτό. Αλλά Ατλέτικο βλέπω. Και Ατλέτικο θέλω κιόλας, να σου πω την αλήθεια, για Σιμεώνε.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του δίνει και λίγο ποσοστό, ρε παιδί μου, στο στοίχημα. Το είδες.
0: Όχι, δεν το έχω δει.
1: Ένα 55, ένα 60 τώρα, με ποιον παίζει, εντάξει. Ρε,
0: για την Άρσεναλ προφανώς λες. Γιατί φαβορεί, ναι, θα έχουν την Άρσεναλ.
1: Εντάξει, αλλά με μικρό το ποσοστό.
0: Ναι.
1: Μικρό
0: αν και ποσοστό. Την πιστεύω την Ατλέτικο ή τουλάχιστον πιστεύω ότι θα χάσει την κανονική διάρκεια να παλέψει το παιχνίδι.
1: Ναι, και το βλέπω για τεράκι. Βλέπω και ένα 0-0, ένα κάπου εκεί το βλέπω.
0: Ναι, δεν είναι απίθανο, εντάξει. Δεν είναι και ομάδες οι οποίες.
1: Να πω κάτι για τον Μπίλι. Πήγε επειδή είδε ο Βαρλογιάννη, σου είπε πει: Α, ο Βαρλογιάννη τώρα δεν πήγε τώρα. Στα κουμπίκια από τέταρτε σε φίλου, γι' αυτό σου κάνω τώρα να φορά σαν να μπει. Α, ο Βαρλογιάννη τώρα. Είχαμε το λαγόμενο στο τσιβάλι και ανοίξαμε να δούμε τα μάτια του ρε μπει. Α, το τώρα βάζει τώρα τη λε ο αλαφού, την πίσω από το. Κανένα αλαφού, έχει βάλει δικό μου τα λεφτά κι αυτό. Α, κάτι γυναίκα είναι αστοχίε στον Παναϊκό, δεν ξέρω τώρα από ποιον, από τι, από τον Παδημητρίου, λένε από τον Κορώνα τώρα. Α, δεν τα ξέρουμε αυτά τώρα, είμαστε πολύ μακριά. Όπω λέει τα ξέρει. Ξέρω κάνει λάθος νομίζω. Θα δούμε, βλέπουμε μέσα στο χορτάρι τι γίνεται. Άστο τώρα, Βαρλογιάννη, είχαμε τον Λογιάννη και ξέραμε θα πάρουν και δύο παίκτες καλούς τώρα, άντε. Πήγαινε φάει και συντήρια, θα έχω πει και μπροστά και άντε συντήρια, φάει κανένα προβατήμα. Άστο το βιντεάκι, τι είναι που έχει στείλει για τον Βαρλογιάννη.
0: Με έχει στείλει ένα βίντεο, δεν μπορώ να το δω τώρα που κάνει εκπομπή, θα το δούμε.
1: Καλά, ναι, εντάξει, άμα θέλεις να μας εστέλνουμε, λοιπόν, άντε. Καλό βράδυ, φίλε.
0: Έγινε Σάκη, να είσαι καλά, καλά απόγευμα, φίλε. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Χρωστάω μια απάντηση για χθες, γιατί μου είπε για τον το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
0: Ναι. Τέκ.
2: Μου είπες ότι εκεί για τον Πέστοντε.
0: Για τον Μάνταλο.
2: Για τον Μάνταλο, ότι εκεί ήταν καλός.
0: Όχι, είχατε πει εσείς, κύριε Γιώργο. Μα δεν είπα αυτό. Τι μισό λεπτό, δεν είπα αυτό. Καμία σχέση. Είχατε πει στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Είχατε βγει ως τον αέρα και είχατε πει γιατί έπαιξε ο Μάνταλος με τον Ατρόμητο και γιατί τον έβαλε τον Μάνταλο. Και χθες είπατε ότι έπρεπε να πει ο Μάνταλος. Και εγώ απλά σας είπα ότι στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο που η ΑΕΚ ήρθε 2-2, λέγατε γιατί έπαιξε ο Μάνταλος. Χθες έφταξε που δεν έπαιξε ο Μάνταλος.
2: Εντάξει.
0: Ναι, τελείωσα. Σας ακούω.
2: Ο Μάνταλος γιατί έπαιξε.
0: Γιατί έπαιξε.
2: Γιατί το επόμενο παιχνίδι στην Ευρώπη για να μην χρησιμοποιήσει τον Πινέδα. Δηλαδή η προπονητάρα αυτή φοβήθηκε περισσότερο.

0: την ομάδα αυτή που έπαιζε η ΑΕΚ παρά τον Ατρόμητο. Λες και ο Ατρόμητος ήταν εύκολος στο Περιστέρι, έτσι, και σου λέει, α, βάλουμε το Μάνταλο. Λοιπόν, γιατί ήταν εύκολος ο Ατρόμητος, τον έχουν κερδίσει πολύ τακτικά, δηλαδή και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πάντα ευκολάζα. Και αλλάζει και τον βάζει εκεί για να μην δαγματιστεί ο Πινέδα και δεν παίξει με τους ξένους. Τι λέτε, σοβαρά μιλάς, τι είναι αυτά, ρε. Υπάρχει μυαλό.
1: Κύριε Γιώργο, χθες βγήκατε και είπατε ότι θα έπρεπε να παίξει ο Μάνταλος χθες. Δηλαδή είναι αντίθετα αυτά που λέτε τώρα.
0: Χθεσινό παιχνίδι, ναι. Στο χθεσινό παιχνίδι,
1: ναι,
0: τέριαζε να παίξει ο Μάνταλος, αυτό σου εξήγησα,
1: ναι,
0: διότι ξέρει το τόπι, ξέρει τη θέση που παίζει, χρειαζόταν χθες να κρατήσει λίγο, να δώσει ωραίες μπαλιές που ξέρει και δίνει. Αυτό σου εξήγησα. Κάθε παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητά του. Εσείς το λέτε. Όταν λέμε έτσι, λέτε αλλιώς. Όταν λέμε αλλιώς, το λέμε γιουβέτσι. Αυτό δεν λέμε.
1: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε, ότι κάθε παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητά του. Απλά σας λέω ότι βγήκατε χθες και είπατε ότι έπρεπε να παίξει ο Μάνταλος και πριν από ένα μήνα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο λέγατε, μα γιατί έπαιξε ο Μάνταλος.
0: Μα σου εξηγώ. Δεν είπα τότε γιατί έπαιξε ο Μάνταλος.
1: Μα το είχατε πει, το θυμάμαι πολύ καλά.
0: Την επόμενη μέρα τι είπα, ότι με ποια λογική αφήνεις έξω τον Πινέδα από αυτό το δύσκολο παιχνίδι, για μένα δυσκολότερο από ό,τι ήταν η ξένη ομάδα, και δεν χρησιμοποιείς τον Πινέδα με το μάτι με τον Ατρόμητο. Αυτό σου είπα. Στο χρεσινό παιχνίδι όμως, εδώ, υπήρχε, αν τον είδες στον πάγκο, είδες και ο νομίς που έκανε, πώς σηκώνονταν και έμεινε κούραγε το χέρι, δεν ήταν πολύ ωραία από εκεί.
1: Πάντα αυτό κάνει ο Μάνταλος, πάντα, το ζει το παιχνίδι.
0: Ωραία, λοιπόν, το ζει το παιχνίδι. Αυτό σου εξήγησα. Λοιπόν, κύριοι του μπάσκετ, της μπάλας με τα σφυριά, λοιπόν, άκου, μάθετε να λέτε τα ονόματα και των ομάδων, των ξένων ομάδων, γενικά λέω, και τα ονόματα των παιχτών. Ωραία. Λοιπόν, ακούω άλλαν τάλλον. Όταν δίνει το αθλητικό δελτίο, σε οποιοδήποτε σταθμό, δεν μιλάω μόνο για το δικό σας δελτίο, δεν μπορούν να προφέρουν τις λέξεις των ομάδων. Τι είναι αυτό το δύσκολο, δηλαδή, σε λατινικούς χαρακτήρες είναι. Δεν είναι κινέζικα, ούτε γιαπωνέζικα. Αρχεσκίσε, τι, αμπαμπούβε, μαλατιά, μαλατιά και τραλαλά. Τι είναι αυτά, ρε. Εδώ γυρίζει ο άλλος προχθές, ο Νάν, για ποιον λέγαμε.
1: Για τον Οσμάν.
0: Όχι.
1: Για τον Οσμάν.
0: Οσμάν.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, δεν έχετε ακούσει καθόλου τι είναι Ιαπωνέζος, Κινέζος, Ταϊλανδέζος. Τι είναι τουρκικό όνομα. Επειδή θέλουν αυτοί να κάνουν οι Μογγόλοι να γίνουν Ευρωπαίοι και πετάνε τα ονόματα που να είναι. Εκεί. Αυτό είναι το όνομα του. Το τουρκικό είναι.
1: Τι σχέση έχουν τώρα οι Τούρκοι με τους Έλληνες δημοσιογράφους ή με τους Έλληνες φιλάθλους?
0: Δεν καταλάβει πάλι.
1: Όχι, τι δεν καταλάβει. Δηλαδή αν εγώ πω...
0: Οι Έλληνες δημοσιογράφοι λένε τα ονόματα λάθος. Γιατί να παραπεί ο Τούρκος για να το κάνει ευρωπαϊκό το όνομα, να ακούγεται δηλαδή να μηδένει...
1: Μα δεν το κάνει ο Τούρκος. Εμείς το λέμε λάθος.
0: Εσείς το λέτε λάθος και εγώ αυτό λέω, γιατί το λέτε λάθος. Αυτό δεν λέω, ρε, έλεσε μην πεταξώ κανένα τηλέφωνο τώρα. Σήμερα δεν ξέρω τι έχει σπάσει. Παίρνουν οι βάζεροι από εδώ, παίρνουν οι άλλοι από εκεί. Άσε, σε έχουν κάνει ρόμπα σήμερα.
1: Μια χαρά, γιατί μια χαρά γυλαίκο, εκπομπή, ηρεμία έχουμε.
0: Μπίλι, ρίτε τα, πάρτε και τον άλλο το σάκι. Λοιπόν, κάντε διάσκεψη. Ασχοληθείτε με το μπάσκετ, εκεί σας έμεινε κάτι. Άσε τώρα. Άσε ρε μπίλι τώρα, με τον... βγαίνει τώρα ο άλλος και μη μιλάτε μετά. Άσε τώρα, έγινε. Και να πω για τον προπονητή του Ολυμπιακού. Κύριοι, πήρατε έναν προπονητή και σας έφερε μία κούπα. Ωραία. Θεωρείτε πετυχημένος, θεωρείτε. Λοιπόν, τι μπουρλα είναι αυτή, ρε. Ο άλλος είναι 400 χρόνια στην Αθηναρικάνο, και δεν είχε πάρει τίτλο. Και τώρα βρέθηκε ένας σύσυχος άνθρωπος, εργατικός. Όχι το γιατί φοράει το τζιν, το σακάκι, θα φέρνει την κοιλιά του ή όχι, γιατί ρούχα φοράνε. Αφήστε τις αχλαμάρες τώρα. και βγαίνουν όλοι. Όλοι έχουν κάνει λάθη. Λοιπόν, με ένα, αλλά με, δεν μπορεί να παίρνει όλο το πρωτάθλημα. Τώρα, όταν γυρίζουν οι φίλοι Ολυμπιακοί και λένε υποχρέωση του Ολυμπιακού να παίρνει όλα τα πρωτάθληματα. Τώρα αυτό. Εντάξει τώρα, με συγχωρείτε τώρα. Δηλαδή, εμείς όλοι είμαστε υπουστανάδες. Εντάξει, θα πω ότι είναι υποκλητικό το θέμα. Λέμε, ας κάνω τι θέλω, εντάξει, για μένα η κρίση μου είναι αυτή. Και αφήστε τώρα, περίμενα ακόμα μία σε την πατάτα που είπα χθες. Η τηγανητή είναι πιο καυτή βραχή.
1: Οι πέντε έγιναν έξι, κύριε Γιώργο.
0: Τι έκανε?
1: Οι πέντε έγιναν έξι. Αυτό είναι που μετράει.
0: Οι πέντε έγιναν έξι.
1: Ναι,
0: και λύτεσαι.
1: Αυτό δεν είναι. Λίγα λόγια και καλά.
0: Ωραία. Τι θα μου πεις μετά. Και εγώ ξέρω τι θα σου απαντήσω. Αν το πάρει το πρωτάθλημα, ξέρω την απάντηση. Και εσύ την ξέρεις, αλλά δεν ξέρω.
1: Εσείς τελικά θέλετε να πάρει το πρωτάθλημα για εκεί ή δεν θέλετε?
0: Ορίστε.
1: Θέλετε να πάρει το πρωτάθλημα για εκεί ή δεν θέλετε?
0: Βεβαίω θέλω να το πάρω. Αλλά επειδή έχω πάθει πολλά χουνέρια και είμαι παλιό, εγώ δεν είμαι καινούριο από την ΑΕΚ. Να αποκλειόμαστε από τον Αλμοπό Αριδέα Αθήνα στο κύπελο και διάφορα τέτοια. Και να αποκλειόμαστε να χάνουμε το πρωτάθλημα από τον Ιωνικό, από τον Ιωνικό στη Φιλαδέλφια.
1: Στο ΆΚΑ ήταν.
0: Τι είπες?
1: Στο ΆΚΑ ήταν, λέω, στο ΆΚΑ ήταν.
0: Ναι. Τι κάνω, σπίτι όλοι καλά, ο σκύλος καλά.
1: Καλά, ναι, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Κάνει τέτοια πράγματα ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, θα αφήσει ένα πιο παιχνίδι να χάσει. Φοβάμαι. Φοβάμαι διότι έχω τέτοιες ενδείξεις. Αυτό πλέον. Βεβαίως ενδιαφέρομαι. Και όσον αφορά το αν παίζει καλό ποδόσφαιρο, εξακολουθώ και σήμερα να λέω, παρόλο που είναι πρώτη για έξι βαθμούς, δεν παίζει το ποδόσφαιρο που έπαιζε επί Μπάγεβης, επί Αλμέιρα. Δεν βλέπω μέσα νόριμο. Είναι καλό ποδόσφαιρο. Σου κάνουν όμες. Έχουν, πώς το λένε, διαστήματα τα οποία δεν δικαιολογούνται να χαλαρώνουν τη μια. Μήκε τώρα προχθές ο προπονητής και τι είπε. Όταν λέει έχουμε δύσκολα παιχνίδια, εκεί λέει δείχνει η ΑΕΚ ότι μπορεί να τα πάρει. Και όταν είναι λέει εύκολα παιχνίδια, εκεί λέει κινδυνεύουμε.
1: Μάλιστα.
0: Άρε.
1: Δεν είπα αυτό ακριβώς, κύριε Γιώργο, αλλά εντάξει. Θα το αναλύσουμε άλλη στιγμή. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Γιώργο.
0: Ας είναι να πω κάτι για τον Νικόλης και να αμέσως το βέλος το έχεις ετοιμάσει, το έχεις αγωνίσει από πριν να έχεις την εκπομπή. Περιμένεις πότε θα πω κάτι. Εκεί αμέσως.
1: Ναι, κύριε Γιώργο, αφού διαφωνούμε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τρώγεσαι και όταν τα δεις ακόμα και παιχνίδι του Ολυμπιακού στο τέτοιο, το μυαλό σου περνάει. Τι από μαύριο.
1: Όταν κάνω κάτι είμαι εκεί, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε στο Viber. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Είναι εντελώς διαφορετική φάση, αφού τον Μπάμπα τον καλύπτει ξεκάθαρα ο ΕΣ από αριστερά. Τα ίδια έλεγε χθες το 11-11 ο Νικολακόπουλος, ο οποίος μίλησε για 2 ώρες χειρουργείο. Και τότε ο Μπλου να ζήτησε να δείξουν την κάμερα από τον ντρόουν, από όπου ο Βαρίστας και ο Αβάρινα είδαν ότι δεν υπήρχε offside. Γι' αυτό δεν ζήτησαν από τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση, λέει ο Κώστας. Ναι, θα το. Λοιπόν, αρχικά δεν μίλησα για 2 ώρες χειρουργείο, Κώστα. Είπα απλά ότι άμα είναι offside ο Μπάμπα, πρέπει να ακυρωθεί τον γκολ του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά την φάση με τον ντρόουν που λες για τον ΕΣΕ, δεν κοίτανα τον ντρόουν στο ΒΑΡ. Υπάρχει ευθεία στο ΒΑΡ γιατί υπάρχουν διάφορες κάμερες όπου μπορεί να βάλουν και το ημιαυτόματο offside. Άμα κοίταξαν από εκεί, δεν μας το έχουν διευκρινίσει και είδαν ότι δεν υπάρχει offside και τον καλύπτει ο ΕΣΕ, προφανώς και κανονικά θα πρέπει να μετρήσει το γκολ. Άμα όμως δεν τον καλύπτει ο ΕΣΕ, κατ' εμέ θα πρέπει να ακυρωθεί, όπως ακριβώς το ίδιο είπα και για τον γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Στο Γεώργιος Καρέσκακης. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να είσαι καλά, Κωστάρα μου. Καλό απόγευμα σε έχουμε, φίλε. Ο Τριαντάφυλλος λέει: πες τίποτα για τον Καφατζή Ρέτσο που δεν μπορεί να παίξει ούτε και στην εθνική με αυτή την απόδοση. Πες κάτι για τον Βάσκο που την έχει δει το ΤΕΜ και κάνει ό,τι θέλει. Λέει ο Τριαντάφυλλος. Για τον Ρέτσο έχουμε ξαναδιαφωνήσει, Τριαντάφυλλε. Εγώ θεωρώ πως το αμυντικό δίδυμο του Ολυμπιακού φέτος, Ρέτσος και Πιρόλα, είναι οι δύο πιο σταθεροί παίχτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν. Και ότι αν μπορώ να πω ότι το τελευταίο πράγμα που χτίζει τον Ολυμπιακό φέτος είναι τα δύο στόπερ του, έτσι, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Προχθές ναι, δεν ήταν καλός, αλλά σε γενικές γραμμές για να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και όχι απλά ένα παιχνίδι, ο Ρέτσος είναι από τους πιο σταθερούς παίκτες του Ολυμπιακού φέτος. Επίσης στην εθνική υπάρχουν και άλλοι παίκτες, παιδιά. Έπαιξε επίσης στην εθνική ο Ρέτσος, δεν είναι βασικός, είναι ο Κουλιεράκης ο Μαυροπάνος. δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε δύο τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Για τον Μεντιλίμπαρ τα έχουμε ξαναπεί, πολλά λάθη φέτος, κακή χρονιά προπονητική για τον Μεντιλίμπαρ. Από εκεί και πέρα όμως δεν νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας άνθρωπος και ένας προπονητής ο οποίος θα σηκώσει ψηλά τον Αμανέ και θα πει ότι την έχω δει το τέμα όπως αναφέρεις και εσύ τριαντάφυλλε και κάνω ό,τι γουστάρω. Είναι ένας προπονητής που ναι, μεν είναι ο ξεροκέφαλος, δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό, το λέει και ο ίδιος. Ούτε ο ίδιος όμως πιστεύω ότι θέλει να κάνει λάθη. Απλά έχει τα κολλήματά του, όπως τα κολλήματά του έχουν και όλοι οι προπονητές. Πολλά λάθη πάντως για το Μεντιλίμπαρ, αυτό εννοείται πως θα το πούμε. Να είσαι καλά, τριαντάφυλλε. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια.
2: Interveten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
7: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
9: Η ώρα είναι 4:30.

0: Και πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Θα διαβάσουμε 2-3 μηνύματα ακόμα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, ο Εζεκίαλ λέει: αυτό το μητάκι του Μπάκα στις καθυστερήσεις που πήγε στο πλαϊνό διχτάκι του τέρματος είναι δείγμα ποδοσφαιρικής ευφυΐας. Σου κλείνει τερματοφύλακα στην κλειστή γωνία και εσύ λες: ναι, ρε φίλε, θα το ρίξω στην κλειστή γωνία. Του κλείνει το τείχο στο φάουλ του τοπικού πεδίου και λέει: ναι, ρε φίλε, θα το ρίξω πάνω στο τείχο με καραμίτο για να δείξω ότι το σουτ μου είναι δυνατό και πονάει. Football genius, λέει ο Εζεκίαλ. Καλή ξεκούραση στο φίλο Βαγγέλη Σιδερένιος, λέει ο Εζεκίαλ. Προφανώς το πρώτο μήνυμα του αστείευεται. Εντάξει, βέβαια, καλά για τα φάουλ δεν μιλάω, που είναι οκ. Okay, δεν έχουμε δει πολλά καλά φάουλ τον Μπακασέτα το τελευταίο καιρό. Για το μητάκι, πάντως να το δικαιολογήσω, γιατί είναι μια φάση που δεν έχει και καλή ισορροπία και που ουσιαστικά σε εκείνο το σημείο προλαβαίνεις να κάνεις μόνο μία επαφή. Το εύκολο, σε εισαγωγικά το εύκολο, δηλαδή αυτό που είναι πιο εύκολο να κάνεις, είναι με το μητάκι να τσιμπήσεις απλά την μπάλα και να προσπαθήσεις να τη δώσεις κατεύθυνση προς την εστία, είτε να περάσει κάτω από δύο τερματοφύλακα είτε από δίπλα του. Για να πατήσει και να πλασάρει ήθελε περισσότερο χρόνο, δεν προλάβαινε να αλήθεια Εζεκίαλ, οπότε να το δικαιολογήσουμε σε αυτή τη φάση τον Μπακασέτα. Πάντως μου άρεσε το μήνυμά σου, είχε αρκετή δόση χιούμορ, να είσαι καλά φιλαράκι. Ο Αντώνης λέει ότι. Α, τα διάβασα τα μηνύματα του Αντώνη. Ο Νόντας λέει: Θέμη, λίγα τα βήματα σας. Εύχομαι καλό υπόλοιπο εκπομπή. Γεια σου, ρε Νόντας. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ο Bill by Taxi μας έχει στείλει ένα βίντεο εδώ με τον Ροναλντίνιο να κάνει τα μαγικά του. Μεγάλος Ρόνι. Γεια σου, ρε Bill. Και ο Αποστόλης λέει: Σε αυτόν τον Ολυμπιακό κάνει το δεκάριο Τζολάκης και λέει το Ροντινέι. Αποστόλη θα το έγιο. Έμαθα σήμερα στο παιχνίδι. Στο επόμενο παιχνίδι τρώμε 4. Θα κάνουμε αλλαγές νωρίς, στο 88, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο, ουσιαστικά καυτηριάζοντας τις αλλαγές του με τη Λίμπαρ που έκανε στο 81 το λεπτό, στο 90 με τον Πάο Ξιτούμπα. Τα είπαμε και χθες, αλλαγές χωρίς καμία ουσία. Δηλαδή βγήκε ας πούμε ο Ρέτσος και μπήκε ο Μπιανκόν. Να αλλάξει τι. Το απολύτως τίποτα. Για το πρώτο μήνυμα, ναι, εντάξει, ο Τζολάκης το έκανε μία, το έκανε δύο, το έκανε τρεις, του βγήκε όταν δεν το είχαν καταλάβει ακόμα οι αντίπαλοι. Τώρα να είναι τρόπος ανάπτυξης για τον Ολυμπιακό να παίρνει τερματοφύλακα στην μπάλα και να γεμίζει. Καταλαβαίνουμε πως αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, παιδιά. Για τον Ροντινέι έχει δίκιο πάντως αυτό που είπε ο φίλος νωρίτερα και αυτό έγινε. Στο παιχνίδι του Μπακ το είδαμε και αυτό. Είδαμε κάτι διαφορετικό. Δεν λέω αν ήταν καλό ή κακό. Δεν του βγήκε ιδιαίτερα. Με τον Κωστίνια να παίρνει όλη την πλευρά στα δεξιά και τον Ροντινέι να συγκλίνει μέσα για να παίζει πιο κοντά στον Ελκάμπι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Θεμή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
1: Κώστας από το Εγάλαιο.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Όχι, δεν είμαι, πρώτη φορά σε παίρνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά σε ακούω καθημερινώς και σε παίρνω για δύο πράγματα.
0: Βεβαίως.
1: Κάποια μέρα στην εκπομπή σου είπες ότι η Λεωφόρος Αλεξάνδρα το έψαξες και βρήκες ότι ανήκει στο Παναθηναϊκό.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν κάνω λάθος?
0: Όχι, σωστά.
1: Ναι, αλλά εσύ κάνεις λάθος. Μπορεί να μου πεις σε ποιο υποδικοφυλάκιο της χώρας ή του λεκανοπεδίου υπάρχουν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του Παναθηναϊκού?
0: Για το υποδικοφυλάκιο δεν το ξέρω, θα το ψάξω γι' αυτό, αλλά η Λεωφόρος ανήκει λόγω της εκκλησίας του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, άκου. Τίτλοι ιδιοκτησίας της Λεωφόρου Αλεξάνδρα στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν πουθενά. Ψάξω και να το βρεις. Και να το επανορθώσεις, να το βρεις.
0: Ναι, είμαι σίγουρος για αυτό που λέω και σας λέω ότι η Λεωφόρος ανήκει στο Παναθηναϊκό λόγω χρησικτησίας.
1: Ναι, πες μας λοιπόν αφού το έψαξες, που είναι, σε ποιο υποδικοφυλάκιο είναι η τίτλη της ιδιοκτησίας σου.
0: Μάλιστα, θα το ψάξω και άμα το βρω θα σας το...
1: Μπράβο, δεν πρόκειται να το βρεις. Ένα αυτό. Και δεύτερον, μπορεί να μας πει ένας Παναθηναϊκός και ιδιαίτερα αυτός ο κύριος που σε παίρνει, που είναι παντογνώση και τα ξέρει όλα και μιλάει πάντα για τον Ολυμπιακό, γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Γιώργος Δελικάρης? Όποιος Παναθηναϊκός ξέρει και θέλει να μας πει, να βγει στο ραδιόφωνο και να μάθει και να πει γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Γιώργος Δελικάρης. Ξέρεις, ο Δελικάρης έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως.
1: Και σε κάποια στιγμή ο Δελικάρης ήταν ίσως ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Κώστα, ένα απλό πάτημα στο Google μου το βγάζει το υποθηκοφυλάκιο. Η τίτλη ιδιοκτησίας του γηπέδου Απόστολης Νικολαίδης υπάγονται στο έμιστο υποθηκοφυλάκιο Αθηνών, πλέον το οποίο εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 175 σύμφωνα με το gov.gr.
1: Και Και υπάρχουν εκεί τίτλοι ιδιοκτησίας.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τίτλοι ιδιοκτησίας του γηπέδου δεν φοράνε σάντα στον Παναθηναϊκό.
0: Ξαναλέω, ναι. Υπάγονται στο ΕΜΗ, στο υποθηκοφυλάκιο Αθηνών, πλέον Α, το οποίο εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 175.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά και δεύτερο λοιπόν.
0: Σύμφωνα με τον gov.gr, έτσι. Τώρα ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητήσει κάποιο.
1: Θα μα πούν λοιπόν για τον λόγο που σταμάτησε το ποδόσφαιρο Γιώργο Δελικάρη.
0: Μάλιστα. Θέλετε να μα το πείτε εσείς.
1: Ε?
0: Θέλετε να μα το πείτε εσείς.
1: Όχι, εγώ δεν θα το πω. Διότι. Ξέρετε, σα το λέω αυτό. Διότι μιλούν για τον. Πολλές φορές για τον Ολυμπιακό για απαξιωτικά. Και ότι το σωματείο της Μπέσας και της Λεβεντιάς είναι ο Παναθηναϊκός. Θέλω λοιπόν να σπούν το σωματείο της Μπέσας και Λεβεντιάς αυτοί που ζουν και ξέρουν από τον Παναθηναϊκό και ιδιαίτερα αυτός που κάνει τα ξέρει όλα και ασχολείται με τον Ολυμπιακό να μας πει γιατί σταμάτησε ο Γιώργος Δελικάρης στο ποδόσφαιρο. Άμα θέλουν να μας το πούνε, να βγουν και να πούνε. Να ψάξουν να βρουν και να βγουν και να πούνε σταμάτησε και αυτό το λόγο. Θέμη, είναι πράγματα τα οποία εντάξει, σε μικρός εγώ αυτή τη στιγμή που σου μιλάω βλέπω τον Ολυμπιακό από την εποχή που τον ο Μπέμπης, ο Θανάσης ο Μπέμπης, ο Ρωσίδης, ο Πολυχρονίου και ο Σάββος Αθωροίδης τον κάναν θρύλο.
0: Βεβαίως, έχετε ζήσει περισσότερο η αλήθεια, ναι, κύριε Κωστά. Έχετε ζήσει περισσότερο, ειδικά εκείνες τις εποχές,
1: δεν αφιβάλλω. Από την εποχή που τον έκαναν θρύλο, ο αείμνησος, ο συγχωρεμένος, ο Θέμης, ο Μουστακλής, ακόμα και εκεί οι Παναθηναϊκοί μιλούσαν μετά από το Γουέμπλι και την εποχή του με τον Καμάρα και τους άλλους είχαν δύο τρίτους σούρπι, είχαν δύο-τρία παιδιά μορφωμένα σε ανώτατο επίπεδο, γιατρούς, δικηγόρους κτλ. Και θέλω να, και εκεί να περάσουν τον Ολυμπιακό, ότι ήταν η ομάδα των επιστημόνων. Και εκεί όμως ψεύδονται οι Παναθηναϊκοί, διότι η ομάδα των επιστημόνων πριν από αυτούς ήταν ο Θέμης ο Μιστακλής με πτυχίο νομικής και ο Σάββας ο Θεοδωρίδης είχαν προηγηθεί αυτόν. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα να τα μαθαίνει. Λοιπόν, έγινε.
0: Ναι, έγινε, κύριε Κώστα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Γεια σας, χάρηκα που σας άκουσα. Πάμε, μπορεί να γράμμα, καλησπέρα.
2: Πες, κάτι μένει. Χαίρετε.
0: Γεια σας, κύριε Άλκη.
2: Γιώζεφ Γκέμπελς.
0: Το γνωρίζω.
2: Πες. Ε?
0: Το γνωρίζω, λέω.
2: Γι' αυτό και μιλάω μαζί σου. Περίμενε λίγο να κλείσω την πόρτα, γιατί μην πάμε κοντά. Χαίρομαι που γνωρίζεις ότι αυτός ήταν ο ιεραπόστολος της προπαγάνδας. Και πρόσεξε, ο Γιώζεφ Γκέμπελς, έτσι για να μαθαίνουν και ιστορία ο κόσμος ο αδιάβαστος, γιατί εσένα σε πιάνω διαβασμένο, δεν είχε τα χαρακτηριστικά της άριας φυλής ή αρίας φυλής, έτσι. Τώρα πώς κατάφερε και χώθηκε εκεί μέσα, αυτό δεν το ξέρω. Το ξέρεις ότι είχε πρόβλημα στο βάδισμα, είχε μυοσκελετικά προβλήματα, ήταν υπερβολικά κοντός, δεν είχε καμία σχέση με τα τέτοια, με τα όρια του αρίου. Ναι. Το ξέρεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Απίστευτη περίπτωση. Δηλαδή πραγματικά πως χώθηκε εκεί μέσα. Και φάγανε και τα 4-5-6 παιδάκια, δεν τρέπονται λίγο ρε, δεν τρέπονται λίγο. Το μεγαλύτερο απ' όλα, δεν ξέρω αν ξέρεις την ιστορία, τη ψηλιάστηκε τη δουλειά με το χαπάκι, το υδροκιάνιο, και πήγαινα αυτό και το βουτήξανε από το στόμα. Ντροπή. Τέλος πάντων.
0: Για πάμε παρακάτω, Άλκη.
2: Ναι, όχι, για το Γκέμπελς μιλάμε.
0: Ναι, δεν είπα ότι το αντίθετο.
2: Α, εφόσον κάθε μέρα το βλέπουμε, τι να κάνω. Όποτε μπορώ, σε ακούω. Άξι,
0: αυτό
2: σε τιμώ.
0: Μπορείς,
2: αλλά δεν μπορώ.
0: Γενικότερα
2: αυτό,
0: στην,
2: αυτό που γίνεται είναι απίστευτο. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι, ναι. Γιατί πήρα με αφορμή το τελευταίο τηλεφώνημα.
0: Ναι.
2: Θα σου πω μόνο μια πολύ μικρή ιστορία. Όταν ήμουν πιτσιρικά στο εξοχικό μας, παίζαμε σε διάφορους δρόμους. Τότε στην περιοχή που πήγαμε, υπήρχαν μόνο 4-5 εξοχικά. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο. Ξέραμε όλους τους δρόμους απ' έξω, ξέραμε τα πάντα. Πήγε λοιπόν ένας τύπος να τα πούνε αυτό για το γήπεδο που σου είπανε πριν από λίγο, αυτοί που κάνουν τους δικηγόρους και έχουν καταβροχθήσει όλα τα νομικά βιβλία κτλ. Πήγαινε ένας τύπος λοιπόν μαζί με τον Μπατζανάκη του, τι ήταν, ξέρω εγώ, κουμπάρος του, και τα οικόπεδά τους ήταν ενωμένα. Ενωμένα. Τείχο με τείχο, πώς το λένε. Και ο δρόμος πέρναγε μπροστά του ενός. Επειδή λοιπόν δεν υπήρχε κανένας τότε, τώρα σου μιλάω, εγώ δεν πήγαινα το σχολείο, πρέπει να ήταν το 72. Λοιπόν, τι κάνανε, αλλάξανε το χωμάτινο δρόμο, χωματένιος έτσι, ούτε καν όρια ούτε τίποτε, και τον περάσανε ανάμεσα από τα δύο τους οικόπεδα, δηλαδή αυτοί τα κάνανε φάτσα στο δρόμο και ο δρόμος έκανε ένα S και τα λοιπά. Έρχεται μετά από 10-15 χρόνια, συγγνώμη, 15 και, τι είπα τώρα, 10, καμία σχέση, 15 και, ένας ομογενής από την Αυστραλία, ο οποίος είχε αγοράσει τον μπροστινό οικόπεδο και ξαφνικά βλέπει το δρόμο να περνάει μέσα από το 1/4 του δικού του οικοπέδου. Τρέχει εκεί δικαστήρια, ιστορίες αυτά, σούξου μούξου, και να μην στα πολυλογώ, χρησικτησία, αλλαγή δρόμου και τα λοιπά. Το ίδιο έγινε και λίγο πιο πάνω. Αυτό είναι ακόμη πιο σοβαρό που θα σου πω τώρα. Ήταν ένας ο οποίος στο διπλανό οικόπεδο πήγαινε και πάρκαρε το αυτοκίνητό του. Πάνω από 15 χρόνια. Ναι. Έθεσε και μια πέργολα, της έβαλε και σκιά να κάνει επάνω και τα λοιπά. Λοιπόν, όταν εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης, γιατί δεν ήταν περιφραγμένα έτσι, τον πήγε στα δικαστήρια. Και το δικαστήριο, ξέρεις τι απόφαση έβγαλε. 15 χρόνια είναι η χρησικτησία, από το 15ο και μετά είναι δικό σου, και τον υποχρέωσε να υπάρχει διάδρομος για να περνάει και να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Φίλε, αυτό που λες, και μπράβο σου που το λες, υπάρχει νόμος. Έτσι είναι.
0: Τα 15 χρόνια μου φαίνεται λίγα πάντως, Αλγή.
2: Δεν ξέρω. Όχι, το λόγο μου, τουλάχιστον τότε που την ξέρω την ιστορία και του κυρίου, γιατί ο γιος του ήταν φίλος, παίζαμε μαζί, και το άλλο που σου λέω που κάνανε το δρόμο. Καταρχάς μιλάμε για, ρε φίλε, να σου πω κάτι τώρα, άσχετο το γήπεδο, μια χώρα ζούγκλα. Πριν από 10 χρόνια δώσανε το δικαίωμα σε αυτή την κοπέλα, γιατί πέθανε ο πατέρας της, ο ομογενής, να πουλήσει το τριγωνάκι που είχε μείνει από αυτό το 1/4. Και όταν ρωτήσαμε στο υποθηκοφυλακείο της Θήβας, τι, γιατί εκεί ανήκουμε, για όλη τη μάνα, τι έγινε, μα πώς έγινε αυτό το πράγμα, δηλαδή μπορείς και εσύ να καταχραστείς δημόσιο δρόμο? Και είπανε ότι, ξέρετε κάτι, λέει, θα αλλάξουμε τη χάραξη, ας τα βρούνε, λέει, μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, Έλληνες, καταχραστείτε όση δημόσια περιουσία θέλετε. Λοιπόν, εμείς αύριο παίζουμε, έτσι.
0: Αύριο 9 και 10.
2: Εγώ γιατί το είχα σήμερα.
0: Αύριο. Μπορεί να μπερδεύτηκες, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έπεσαν τις ίδιες μέρες. Τώρα παίζουν διαφορετικές.
2: Για πες. Στην Μονακό. Ναι. Τι έγινε, ήρθε στο αεροδρόμιο και τις δώσανε τίποτε νερά και μείνανε, πόσοι έχουν μείνει, 4, 5, 6, απίστευτο έτσι.
0: Καλά, 10 ήταν όλοι και όλοι.
2: Πλάκα κάνω, ωραία. Και αυτό πώς έγινε, ρε φίλε, αυτοί έχουν τα λεφτά της αρκούδας, πώς έγινε με αυτή την ιστορία?
0: Τώρα αντιμετωπίζει προβλήματα, δεν ξέρουμε καν αν θα...
2: Φάγανε κανένα Ρώσο πάλι.
0: Δεν ξέρουμε αν του χρόνου θα είναι καν στην Ευρωλίγκα η Μονακό, το δούμε. Συνότι όλοι οι παίχτες θα φύγουν.
2: Δεν την είχε πάρει ο Αλμπέρτος?
0: Ναι, αυτό δεν το θυμάμαι. Νομίζω ναι, αλλά τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω γιατί έπεσε τόσο έξω.
2: Αυτοί έχουν τα λεφτά της αρκούδας και όχι μόνο.
0: Καλά, και με το παραπάνω.
2: Ξέρεις την...
0: Είχε κάνει μια δήλωση πρόσφατα ο Σιντιμπέ, αφορά την ποδοσφαιρική Μονακό, αλλά εντάξει, αφορά γενικότερα τον Μοντεκάρλο. Και είχε πει ο Σιντιμπέ που παίζει στην ΑΕΚ ότι στη Μονακό, λέει, όταν έπαιζα, οι φίλοι είχαν περισσότερα χρήματα από εμάς.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις την ιστορία, γιατί σε παραδέχομαι που διαβάζεις, να σου πω και μια ιστορία, μα δεν την ξέρεις. Οι Γκριμάλντι δεν έχουν καμία σχέση με γαλαζοέμα τους. Οι Γκριμάλντι που κατέλαβαν, γιατί παλιά το ονόμαζαν Βράχο. Οι Γκριμάλντι λοιπόν που κατέλαβαν το Βράχο ή τον ανακατέλαβαν, ήταν πειρατές, τυχοδιώκτες. Οι πρόγονοι δηλαδή του Αλμπέρτο και του πατέρα του κτλ. Ήτανε τυχοδιώκτες, δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που στην Γυραιά Αλβιώνα ή στην Ευρώπη τελφών το ονόμαζαν γαλαζοέματι. Αυτοί κατέλαβαν το Βράχο, έτσι ονομάζονταν. Ναι. Καμία σχέση δηλαδή με την...
0: Δεν το γνωρίζω για την καταγωγή της, ας πω την αλήθεια.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτά, εγώ σε πήρα για αυτό το θέμα, έτσι να τους το λες πραγματικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, παιδιά, γιατί σκοτώνεστε, δηλαδή, πιανού είναι το αυτό και πιανού το... Αυτή είναι η Ελλάδα.
3: Είτε λέγεται επειδή είναι ψωροκόστενα και δεν έχουν λεφτά οι σύλλογοι. Δείτε τι γίνεται στη Γερμανία. Δείτε ποιες είναι οι ομάδες από τη μέση και πάνω. Ποιους έχουν σπόνσορες ακόμη και τώρα που η Γερμανία περνάει κρίση. Δείτε για παράδειγμα η Bayern, ποιος έχει σπόνσορες. Την Allianz, την δεν ξέρω...
0: Εντάξει, μιλάμε για κολοσσούς τώρα.
3: Μα, ναι παλικάρι μου, αλλά αν τόσα χρόνια δεν είχαμε διαλύσει τη βιομηχανία, εσύ δεν έχεις ζήσει τη δεκαετία του 90. Τη δεκαετία του 90, πάρε να μάθεις ποιοι ήταν οι πρόεδροι στις μπασκετικές ομάδες.
0: Βεβαίως, όπου... το γνωρίζω, δεν χρειάζεται
3: ναι,
0: να το ζήσεις.
3: Λοιπόν, όλοι αυτοί και μάλιστα μερικούς από αυτούς βρήκα τα παιδιά τους επιδόνη στα επίσημα που είχα διαρκείας και τα λοιπά και γνωριστήκαμε και μιλάγαμε. Ξέρεις τι πάθανε, κατεστράφηκε ολόκληρη η Ελλάδα. Κατεστράφηκε η βιομηχανία, κατεστράφηκε η βιοτεχνία. Εμείς είχαμε επιχειρήσεις. Κάποτε κάναμε εξαγωγές ψυγείων στη Γερμανία. Μας καταστρέψανε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ευρωλιγκούρια και οι Ευρωγλύφτες θέλανε να μπουν στο ευρώ. Και σε ένα βράδυ δεν καταλάβανε ότι η περιουσία τους, είδες τώρα με τι αλλαγή μπήκε συναλλαγματική η Βουλγαρία και η Αλβανία. Μπες να δεις, δηλαδή να πεις αυτά που γίνανε τότε. Ναι. Μέσα σε ένα βράδυ που λένε η εφημερίδα από 100 δραχμές πήγε 1 ευρώ. Ναι. Αυτό ξέρεις τι σήμαινε. Και έτσι έγιναν όλα. Η επαιτία. Σου ζήταγε στον δρόμο ένας ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο. Τώρα σου λέει δώσε μου 1 ευρώ. Τι λες ρε μεγάλε.
0: Να
3: το πάρκινγκ τα ίδια. Πήγαινες να παρκάρεις. Έδινες ένα εκατοστάρικο. Όταν έδινες 500, σου έκανε κολοτούμπες. Και τώρα του δίνεις 1-2 ευρώ και σε κοιτάει περίεργα.
0: Ναι, μεγάλη κουβέντα και θα τα πούμε άλλη φορά.
3: Σε φιλό.
0: Χαιρετώ φίλε, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μες στη γραμμή, άμα θέλει να ξαναγαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σου, Χάρη.
4: Έλα ρε Θέμη, είναι μια παροιμία που λέει αυτός που σ' αγαπάει σε κάνει να κλαις, να προσέχεις τους κόλακες και τους αμπλοκόλακες. Λοιπόν.
0: Άρα δεν φοβάμαι εσένα.
4: Όχι, εγώ σ' αγαπάω και σε κάνω να κλαις. Εγώ δεν σου λέω ωραίες κουβέντες, εκεί που είναι να σου πω, εν πάση περιπτώσει, επειδή τελειώνει ο χρόνος, το αφήνω αυτό.
0: Για πες, πάμε.
4: Λοιπόν. Γιατί βγήκε ο προφέσορας, ο πατρογνώστης μας, είπε και τις δίθεν δικηγόρους. Ενώ αυτός είναι δικηγόρος, κατάλαβες.
0: Δεν είναι δικηγόρος. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω τουλάχιστον.
4: Πώς?
0: Δεν είναι δικηγόρος, από όσο είμαι σε θέση
4: ναι,
0: να γνωρίζω.
4: Ναι, αλλά λέει οι άλλοι δίθεν δικηγόροι και αυτός το πες ο δικηγόρος, να μου, λοιπόν. Ο τύπος ο ήρωνας, σε πάση περιπτώσει.
0: Τέλος πάντων, αλλά στον
4: εγώ
0: τύπο.
4: Εγώ έχω πει εκεί στην εκπομπή, τι είπε, δεν ηρωνεύτηκε, δεν είπε και τη Μονακό που ήρθε με 8 παίκτες, ποιος το είπε τώρα. Οι οπαδοί του Τυφαλάδου να μέσα μας θα ηρωνευτούν και τον Ολυμπιακό για τον μπάσκετ. Ναι, άντε, να κρατάμε την κοιλιά μας από τα γέλια.
0: Είπε ότι έκανε πλάκα στη συνέχεια.
4: Εντάξει, εγώ πλάκα κάνω, λοιπόν. από εκεί και ναι. Πέρα, εγώ έχω πει τώρα με τους σύντρους και αυτά και εσύ δίκη δικηγόρου διάβαζες εκεί.
0: Το ψάξα, Χάρη, το έψαξα. Το πρόβλημα διάστημα, εγώ δεν το ξέρω, είπα να το ψάξω.
4: Το έχεις βάλει δικηγόρο και έχει κάνει τέτοιο. Δηλαδή,
0: τώρα δεν σου πω τι ακριβώς έκανα ρε εσύ, Χάρη, αλλά το έψαξα.
4: Εντάξει ρε Θέμη, απλά ας πούμε έχω πει εγώ παλιότερα σαν ύποπτο χρόνο ότι εκεί έχετε ας πούμε το Σαμοθράκη ο οποίος τον έχετε εντός εισαγωγικών μουκό.
0: Ρεπορτάζ κάνει ο Σαμοθράκης.
4: Πώς?
0: Ρεπορτάζ κάνει ο Σαμοθράκης, δεν έχει γραμμές.
4: Ναι, δεν κάνει επικοινωνία σαν και εσένα γιατί και εσύ κάνεις ρεπορτάζ. Και θα σου έλεγα ας πούμε ότι πας και κάνεις μεταδόσεις στο Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, ρώτα μια φορά τον Καραπαπάκη που τον βλέπεις, υπάρχουν τίτλοι του Παναθηναϊκού. Και αν σου πει ναι, θα πω και εγώ εντάξει, κάνω λάθος.
0: Αν υπάρχουν τίτλοι.
4: Ναι, αυτοί που λες τώρα ότι υπάρχουν Παναθηναϊκού στο υποθηκό φυλάκιο, εδώ ίδιος ο Αλαφούζος έχει πει.
0: Τον κόφ το λέει, δεν το λέω εγώ. Δεν το λέω εγώ.
4: Αυτό τη διάβασα.
0: Τον κόφ.gr θα λέει ψέματα.
4: Γράφουν λέει στο Wikipedia ό,τι θέλουν, πάση περιπτώσει.
0: Δεν είναι Wikipedia, είναι το gov.gr, είναι τα επίσημα έγγραφα.
4: Τι ακούω τώρα, το gov, εντάξει, το ξεκόβ, δεν ξέρω που σου λέω, αν έχει ερωτήσει για την ελληνική χώρα, εν πάση περιπτώσει, εγώ σου είπα κάτι απλό. Ρε παιδί μου, ωραία, τον Καραμπαπά, και αν υπάρχουν τίτλοι, θα πω εντάξει, έχει δίκιο και κάνω λάθος εγώ.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τώρα όσον αφορά τώρα με τον Ολυμπιακό, αρχίσανε με τώρα με τις δρέτσες και τα λοιπά. Εντάξει, θα τα υποστούμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και εσύ το βλέπεις και το ρε, το αναπληρωματικό στην εθνική, το λες. Είναι αναπληρωματικό.
0: Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Μα δεν το εξέτασα αυτό. Είπα απλά ότι αυτή τη στιγμή είναι τρίτο στόπερ τη εθνική, αλλά ο Ρέτσο δεν φταίει φέτο για τον Ολυμπιακό.
4: Αναπληρωματικό, όχι αξιοκρατικά. Έστω κατά τη γνώμη σου είναι αξιοκρατικά και τώρα τα κρίνουν οι άλλοι, α πούμε. Δηλαδή ο Κουλιεράκη, ο παιχταρά με τι τζεμπεκέ σε κάθε παιχνίδι και το ένα και το άλλο είναι αξιοκρατικά, έτσι.
0: Δεν μίλησα, δεν εξέτασα αν είναι αξιοκρατικά ή όχι. Θα τα συζητήσουμε άλλη φορά αυτό.
4: Τέλος, εντάξει, λοιπόν, χαιρετώ.
0: Έγινε χάρη, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, τελευταία για σήμερα. Καλησπέρα.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαιρετέ.
5: Λάμι.
0: Δεν σας άκουσα.
5: Γιώργος από Χαλάνδρη.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Λοιπόν, τώρα για το αφορμή το γήπεδο πήρα. Ότι αν υπάρχει πράγματι αυτή η εγγραφή, που λογικά πρέπει να υπάρχει, γιατί πρέπει να γίνει και μεταβίβαση με κάποιο τρόπο και να γίνει ανταλλαγή. Θα έχει ενδιαφέρον να δείξει πότε έγινε η εγγραφή στο όνομα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
5: Και όχι μόνο αυτό, εάν έχει γίνει σαν χρησικτησία, είναι ακόμα μεγαλύτερο σκάνδαλο από το να του χαριζόταν. Για τον εξής λόγο, ότι το δημόσιο έχασε περιουσία από αδράνεια πολιτικών. Και έχουν περάσει από τη Βουλή κάποιες χιλιάδες πολιτικών και δεν υπήρχε μία ερώτηση. Και αντί να γίνει δίωξη για κατάχρηση και για κακούργημα, έγινε μια απλή μεταβίβαση. Αυτό είναι μεγαλύτερο σκάνδαλο από το να ψηφίζονταν για να το δίνανε. Και δεν έχει μιλήσει κανένας πολιτικός. Δεκαετίες έχουν περάσει, σχεδόν 100 χρόνια ξέρω εγώ, και δεν έχει μιλήσει ένας πολιτικός για αυτό το σκάνδαλο.
0: Μάλιστα. Δεν έχω
5: σκάνδαλο. Δηλαδή όταν λέμε ότι είναι η ομάδα του κράτους, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη. Είναι η ίδια έδρα με τη ΓΑΒΑ, με τα υπόγεια της ασφαλείας.
0: Δεν είναι ίδια έδρα, απλά τυχαίνει να είναι κοντά, Γιώργο.
5: Ναι, τυχαίνει, όλα τυχαίνουν. Τυχαίνει ο Παπαδόπουλος να κάνει συστάσεις στο Σιδέρι και στον αυτό να παίζουν πιο ήσυχα. Τυχαίνει η Βουλή κάποιες χιλιάδες βουλευτών να μην ενδιαφερθεί κανένας για τη δημόσια περιουσία. Τυχαίνει οι δικαστές που είναι πάλι απέναντι να μην κάνουν καμία δίωξη.
0: Δεν γιατί να κάνουν, δεν μπορούν να κάνουν δίωξη. Έχει γίνει και άλλες φορές χρησικτησία. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος δίωξη γι' αυτό.
5: Δεν μπορεί να κάνει δίωξη.
0: Πώς θα κάνει δίωξη.
5: Όταν χάνει το κράτος την περιουσία του.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Γιατί το αποτέλεσμα αυτό είναι. Αλλά δίωξη με βάση τους νόμους οι οποίοι ισχύουν στη χώρα μας δεν μπορείς να κάνεις γιατί η χρησικτησία υφίσταται. Εγώ δεν σου εξετάζω τώρα αν είναι σωστό ή λάθος.
5: Δίωξη θα γίνει σε αυτούς που αδρανήσανε και έγινε η χρυσή εκκλησία, η δημόσια λειτουργία.
0: Α, αυτό εννοείς. Ναι, okay.
5: Αυτό εννοώ. Δεν πρέπει να γίνει δίωξη.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω καν άμα ζουν αυτοί που ήταν οι υπεύθυνοι σε εισαγωγικά.
5: Πρέπει να γίνει έρευνα. Δεν πρέπει να γίνει έρευνα.
0: Ναι, βέβαια και με την ίδια λογική πρέπει να γίνει έρευνα σε οτιδήποτε δόθηκε με χρυσή εκκλησία. Δόθηκε, εισαγωγικά δόθηκε, πέρασε τέλος πάντων στην ιδιοκτησία κάπου άλλου με εκκλησία.
5: Άλλο ιδιώτης που είναι υπεύθυνος για την περιουσία του και άλλο το δημόσιο. Η δημόσια περιουσία που είναι για 10 εκατομμύρια Έλληνες. Εκεί είναι κακούργημα. Εσύ, άμα είσαι ιδιώτης και χάσεις το οικόπεδο σου, εσύ φταίς. Για τη δημόσια περιουσία δεν είναι δικιά σου η περιουσία. Είναι του δημοσίου, του ελληνικού λαού.
0: Μάλιστα.
5: Περιμένουμε τους δικαστές, έστω και τώρα. Περιμένουμε τον Άριο Πάγο απέναντι που είπε ότι οι υποκλοπές δεν γίνανε, ήταν νομιμότητα τους υποκλοπές. Και εκβιάζανε επιχειρηματίες και πολιτικούς.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι τώρα με τις υποκλοπές. Μην τα μπερδεύουμε, Γιώργο. Μην τα μπερδεύουμε. Ναι, οι δικαστές, ναι, για τη δικαιοσύνη.
5: Είναι εγκληματική οργάνωση, είναι.
0: Γιατί δεν μπορεί, αυτό το κρίνει η δικαιοσύνη, δεν το κρίνουμε εμείς, Γιώργο. Όταν μιλάμε σε δημόσιο αέρα, αυτό θα το κρίνει. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη.
5: Το ότι έγινε χρησικτησία είναι σκάνδαλο από μόνο του.
0: Ναι.
5: Περιμένουμε τους δικαστές, την εγκληματική οργάνωση, έστω κάποιος από εκεί μέσα, αν υπάρχει τίμιος, να κινήσει τις διαδικασίες.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνύματα και να κλείσουμε την εκπομπή, είναι αρκετά. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: το τρόλ το ανέφερε ο κύριος Σαμοθράκης στην εκπομπή του Χελάκη, αλλά εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ερωτήσεις στον κύριο Μεντιλίμπαρ. Ο κύριος Σαμοθράκης που έχει τη δυνατότητα μπορεί να κάνει και κάποιες ερωτήσεις χωρίς να ενοχληθεί ο Μεντιλίμπαρ ή ο ίδιος, λέει ο Γιάννης. Ξαναλέω: ο Γιάννη δεν το έχω ακούσει, σου μιλάω ειλικρινά, για να πάρω θέση. Τώρα από εκεί και πέρα Δεν ξέρω τι ακριβώς υπόθηκε στο μήνυμα και δεν ξέρω πώς ακριβώς το ανέφερε και ο συνάδελφος ο Κώστας Σαμοθράκης. Αυτό που λες πάντως, ναι, ο Κώστας μπορεί να κάνει ερωτήσεις στον Μεντιλίμπαρ γιατί έχει τη δυνατότητα που βρίσκεται όταν βρίσκεται στη συνέντευξη τύπου. Και ο απλός κόσμος δεν την έχει. Ο Κώστας λέει: Θέμη, ο Νάν θα τιμωρηθεί για την άσεμνη χειρονομία με τη Βαλένθια. Τι έγινε, ρε Παναθηναϊκάρη, στην Ασμή Ριβιάνδα και το παίζει δυτικά στοιχεία με το Φουρνιέ. Τώρα τι έγινε, όλα καλά. Κρίμα στη Euroleague που επιτρέπεται για συμπεριφορές, ειδικά του Γιαννακόπουλου με τιμωρία Χάδη. Μήπως ξεχνάει και τις χειρονομίες του Ντουμπάι πέρσι. Λέει ο Κώστα τον νέο Ηράκλειο: Δεν θα τιμωρηθεί ο Νάν Κώστα. Αν ήταν να τιμωρηθεί, θα είχε ήδη τιμωρηθεί. Θα διαβάσω τώρα λίγο γρήγορα τα μηνύματα γιατί έχουμε αρκετά και μην αφήσουμε κάποιον παραπονεμένο. Πάντως Κώστα, το αποτέλεσμα αυτό είναι. Τώρα για το τελευταίο που γράφεις, σίγουρα δεν ξεχνιούνται, είναι γεγονότα αυτά. Ο Κωνσταντίνος λέει: Θέμη, ο κύριος Γιώργος θα σου τα λέει όλα, κάνει και εσύ κάτι. Δεν είναι εσύ τα ρήτωρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Γεια σα, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Ο Ηλίας λέει: Why you make us change the radio dial with this Γιώργος Έλεος. Ο Ηλίας, δεν ξέρω γιατί μου το γράφει στα αγγλικά. International γίναμε. Γεια σου, Ηλία, να είσαι καλά, φίλε. Τι να σου πω τώρα. Δεν πιστεύω θα ξέρει και αγγλικά ο κύριος Γιώργος. Ο Γιώργος λέει: Πρώτον, η χρησικτησία δεν ισχύει στα κίνητα του δημοσίου. Δεύτερον, είναι τα χρήση δάνειο και όχι χρησικτησία. Με την ίδια λογική θα ήταν και το Καρεσκάκι του Ολυμπιακού. Αν υπήρχε χρησικτησία, θα πρέπει να πάνε για κακούρια οι πολιτικοί που παράτησαν το ακίνητο, λέει ο Γιώργος. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ο Γιώργος από το Χαλάνδρ, πριν, πολύ πιθανό. Ο Αντώνης στέλνει εδώ. Βλέπω. Ο Αντώνη τα καταφέραμε καλά σήμερα. Πήγε για ψάρεμα ο Αντώνης. Και έπιασε καλή ηλία. Να τα χαρείς, Αντώνη, να είσαι καλά, φίλε. Αποστολή, μπορεί να τα διαβάσει τα μηνύματά σου. Ο Μάνος λέει: Ο Αλβέρτος δανείζει προσωρινά έως λυθεί το θέμα του Ρώσου ιδιοκτήτη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο Μάνος. Ο Γιώργος σου λέει: Η έκταση λεωφόρου παραχωρήθηκε στο Παναθηναϊκό χωρίς όριζο, αποτέλεσμα με κάποια τερτύπια να γίνει η ιδιοκτησία του παράνομη, λέει ο Γιώργος. Ο Θανάσης έχει στείλει εδώ πολύ μεγάλα μηνύματα. Θανάση μου, κάνει μου μια χάρη. Καλά κάνεις και στέλνεις μηνύματα, να τα κάνεις λίγο πιο σύντομα για να μπορώ να γλιτώνω και λίγο χρόνο. Λέει: Καλησπέρα, διαβάσα τις δηλώσεις του Αταμάνου ότι ο Γιαννακόπουλος δεν προκάλεσε κανένα, δηλαδή δεν υπήρχαν βίντεο με τον Τούτου Γιαννακόπουλου. Ξαφνικά ο Γιαννακόπουλος έγινε το καλό παιδί. Υπάρχει κάποιος πρόεδρος ομάδας που να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στην Ευρωλίγκα? Κανένας, μην τρελαθούμε κιόλας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παλιούνα, να είμαστε Ολυμπιακοί, αλλά σταματήσουμε επιτέλους τις δικαιολογίες του Μαστέ Διαιτησία και τον γκολ του ΠΑΟΚ να είχε ακυρωθεί, πάλι θα είχαν Ολυμπιακός. Από πού να ξεκινήσουμε, από την άμυνα, από το γερασμένο κέντρο? Πόσες φορές έχω πει ότι χρειαζόμαστε παίκτες ηγέτες όπως τον Όλοφ Μέλμπερκ, όπως τον Καλέτη, τον Τζόλε. Εφύγει ο Φορτούνης, αλλά δεν βρέθηκε ο αντικαταστάτης του γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν του αρέσει τα δεκάρια. Έφυγε Όρτα που κανένας δεν κατάλαβε γιατί. Έφυγε Κάρμα για αντικαταστάτη, δεν βρέθηκε εισάξιος. Βέβαια, κάποιοι δημοσιογράφοι μας δούλευαν ότι βρέθηκε ο αντικάρμα ο Μάντσα. Επίσης, διαβάσα τις δηλώσεις του Αταμάν. Ναι, το ίδιο είναι αυτό. Διάβασα τα μηνύματα. Λέει: Η Βαλένθια ταξιδεύει με ιδιωτική ασφάλεια στην Ελλάδα. Οπότε, ας μην μας δουλεύουν ότι στο Παναθηναϊκό είναι καλά παιδιά, λέει ο Θανάσης. Αυτά είναι τα μηνύματα του Θανάση. Βεβαίως θα διαβάσω τα μηνύματα Θανάση. Απλά είχα αρκετά και καταλαβαίνεις πως. Γι' αυτό τρέχω τώρα στο τέλος για να τα προλάβω. Όσον αφορά για τις μεταγραφές, ναι, έχουν φύγει οι καλύτεροι παίκτες στον Ολυμπιακό και έχουν έρθει χειρότεροι. Είναι δεδομένο αυτό που αναφέρεις. Όπως και ότι δεν υπάρχει αυτός ο μεγάλος ηγέτης όπως τα ονόματα που ανέφερες. Θανάση, θα συμφωνήσω με αυτό. Και περισσότερα θα πούμε αύριο γιατί τώρα μας πιέζει πολύ ο χρόνος. Ο Τάσος λέει: Γεια σου φίλε, κάθε μέρα λέει καινούργια φιντάνια. Ο Γκέμπελς είχε κυρίως ψυχολογικά προβλήματα. Μιλάνε για τους πολιτικούς, λες και όλα τα υπόλοιπα είναι άριστοι, ασχοληθείτε με τη ζωή σας, λέει ο Τάσος. Ο Γκέμπελς είχε και ψυχολογικά, είχε και σωματικά, όπως αυτό που ανέφερε ο Άλκης με το πόδι. Και γενικότερα αυτά τα σωματικά προβλήματα του δημιουργούσαν και ψυχολογικά προβλήματα, είναι αλήθεια, Τάσο. Να είσαι καλά, φίλε. Ο Ιάκωβος λέει: Θεμάκο, πες του φίλου πως τα ξέρει όλα, νομίζω ο Άλκης είναι το όνομά του, ότι η Ζόλα, η Τσρόπη, η Πίτσος έκλεισαν τον Εθνάρχη κύριο Καραμανλή όταν ήταν υπουργός συντονισμού. Πολύ πριν μπούμε στην ΕΟΚ, ο Πειραιώτης που έβλεπε τις προκυμαίες του λιμανιού του Πειραιά να σκουριάζουν τα ψυγεία του ήταν για εξαγωγή στο εξωτερικό. Είπα και Γερμανία, λέει ο φίλος ο Ιάκωβος. Γεια σου, Ιάκωβε, να είσαι καλά. Ο Σπύρος λέει: Κύριε Γιώργο, συμπεριφορά στα ωραία τσαγένεια, ειδικά προς τον δημοσιογράφο. Κάθε πρόταση τελειώνει με το τι λες, ρε, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, τον πάρεξι μου τον κύριο Γιώργο είναι. Έχει το δικό του τρόπο. Ο Νικόλας λέει: Είναι αλήθεια, δεν μπορώ να ακούω ανακρίβειες και δεν μου αρέσει η υποκρισία. Προσωπικά για εσένα έχω μεγάλη εκτίμηση. Έχει μια καλή εκπομπή, αν και κάποιες φορές υπερβαίνει κάποια όρια, λέει ο Νικόλας. Να σε καλά, φίλε. Ο Βασίλης λέει: Αφού το λέει το Google τώρα, μάλιστα αν είχε τίτλο ο Παναθηναϊκός, τότε θα έγραφε και το νούμερο της καταγραφής. Όσο για τη χρησικτησία, έχασε το δικαίωμα αυτό την πρώτη φορά που έφυγε για να πάει στο ΑΚΑ. Λέει: Περαστικά, παιδιά, δεν είναι θέμα το τι θέλω και το τι δεν θέλω. Ναι, επίσης το λέει το gov.gr, δεν το λέει κανένα Google, ούτε κανένα Wikipedia, έτσι. Το gov.gr που είναι επίσημα έγγραφα από το κράτος. Και ο Σπύρος λέει, άλλο και το χιούμορ σου περί νερό με Μονακό είναι πιο κρύο, το ψεύτικο γέλιο σου, λέει ο Σπύρος. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 3, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Νίκος Κατσάτσος και Αντριάννα Πούλου, η παραγωγή της εκπομπής. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος με την εκπομπή Betline. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα.
6: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογική. Τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
9: 943 Intervet & Sports.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
12: Καλησπέρα στις συνειδητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο η Ανδρία Ναπούλιου. Στα play-off της EuroLeague επιστρέφουν ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζει στον Πριγκιπάτο τη Μόνακο στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας μοναδικό στόχο τη νίκη που θα στείλει τους Πειραιώτες στο Final Four της Αθήνας. Ο Γιώργος Μπαντζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward. Χωρίς τους Mirotic, Diallo και Tice θα παραταχθούν οι Μονεγάσκοι. Τζάμπολ στις 9 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervet & Sport σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Nova Sport Prime.

Η Βαλένθια είναι από τις καλύτερες ομάδες της φετινής EuroLeague. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Γιαννόπουλος δεν προκάλεσε, έφτιαξε ένα από τα καλύτερα γήπεδα και αξίζει να ζήσει το Final Four, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ερκίν Ανταμάν, στη Media Day των Πράσινων εν ώψη του αγώνα με τη Βαλένθια.

Η Dubai BC θα είναι η νέα ομάδα του Jaron Bosom Game, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Basket News. Ο Αμερικάνος συμφώνησε για διετές συμβόλαιο έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετσίως.

Μόνο στην τραυματία Κώστας Λούκα δεν μπορεί να υπολογίσει ο Εργίνα Νταμάν για την αυριανή αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Παιχνίδι του μήνα Απριλίου στη Super League αναδείχθηκε ο Αμπουκμπάρι Κιτά στις 7 η κάλυψη από Air 2 Sports.

0: η εθνική ομάδα πόλο γυναικών ιτήθηκε 17-6 από την Αυστραλία για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου της 31χρονης λίπερο Μαριαλένας Ατακιανού για 3 χρόνια ακόμα. Για τα ημιτελικά της Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 7, 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Στον άλλο αγώνα των play-off της EuroLeague, η Χαποέλ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει τη Real Μαδρίτης στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sport 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sport. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sport943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Bet Line με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Το Betline της Τρίτης ξεκινά αυτή τη στιγμή. Το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού με στόχο στο τέλος της ημέρας να βγούμε όλοι κερδισμένοι. Και λέω όλοι, μηδένος ξηρουμένου, γιατί στο στοίχημα δεν χωράνε οπαδικά. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα από τις 5 μέχρι τις 6. Για μία ώρα κοντά σας.

πλέον έπρεπε να έχει γίνει αυτονόητο, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι αυτονόητο το γεγονός ότι μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς

Μία Τρίτη γεμάτη, κυρίες και κύριοι. Ευρωλίγκα, Champions League και ένα αρκετά ενδιαφέρον στοιχηματικό πρόγραμμα.

Και για τον απλούστατο λόγο ότι έχουμε και τον αγώνα του Ολυμπιακού στο Πριγκιπάτο εναντίον της Μονακό για τον τρίτο αγώνα των play-off της EuroLeague. Θα ξεκινήσουμε με μπασκετάκι. Που στη EuroLeague τα είχαμε πάει πολύ καλά την προηγούμενη εβδομάδα. Τα είχαμε πάει αρκετά καλά την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά είπαμε, νέα εβδομάδα, νέες προκλήσεις. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο ψητό της υπόθεσης. Έχουμε τους τρίτους αγώνες των play-off της EuroLeague, εκεί όπου ο Ολυμπιακός κοντράρεται στο Πριγκιπάτο εναντίον της Μονακό. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να μην έχει στην διάθεσή του τον Tyson Ward. Με την ομάδα του Πειραιά να θέλει να κάνει το 3-0, να κάνει την νίκη. Έπαθα σαρδάμ τώρα, εντάξει. Η ομάδα του Πειραιά θέλει οπωσδήποτε να κερδίσει σήμερα, ώστε να κλειδώσει από το βράδυ το εισιτήριο για το Final Four, το οποίο θα γίνει στο Telecom Center Athens στην Αθήνα. Οπότε, εντάξει, βέβαια, να είμαστε και ειλικρινείς και να είμαστε και ρεαλιστικοί, ο Ολυμπιακός έχει, άμα γίνει κάποια στραβή σήμερα, έχει άλλη μια ευκαιρία, και άμα γίνει στραβή και την Πέμπτη έχει και άλλη ευκαιρία. Δηλαδή έχει δύο ευκαιρίες να προκριθεί. Προηγείται 2-0 στη σειρά, έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 91-70, στο δεύτερο έχει επικρατήσει 94-64. Με μια Μονακό η οποία δεν έχει πολλούς παίκτες, αυτή τη στιγμή έχει 10 παίκτες όλους και όλους στο ρόστερ από αυτούς που έχουν μείνει, και δεν ξέρουμε πόσοι θα μείνουν στην Μονακό την επόμενη χρονιά. Μια Μονακό που έχει περάσει μια δύσκολη σεζόν, αλλά εν τέλει κατάφερε να βρεθεί στα play-offs. Και ο Ολυμπιακός έχει σοβαρές πιθανότητες να κάνει το 3-0, που δεν το έχει ξανακάνει στην ιστορία του στη EuroLeague από τότε που καθιερώθηκε το format με τους τρεις, με τις τρεις νίκες στα play-off. Και προσωπικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν θέλω να δώσω κάποιον νικητή, γιατί θυμόμαστε ότι στην κανονική περίοδο η Μονακό είχε επικρατήσει το Πριγκιπάτο με καλάθι στην τελευταία φάση του αγώνα. Οπότε δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει να δώσω κάποιον νικητή. Οκ, φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, αυτό δεν το αρνείται κανένας. Αλλά νομίζω αυτό το παιχνίδι είναι το κατάλληλο για να ποντάρουμε σε μια καλή απόδοση παίκτη.

Πάμε. Λοιπόν, έχουμε και το πρώτο μήνυμα από τον φίλο το Γιάννη. Ωστόσο, θα περιμένεις, καθώς τώρα δίνω την επιλογή μου. Καθώς, όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός θα έχει μοναδική απουσία τον Tyson Ward. Οπότε, ποιος επιστρέφει που δεν έπαιξε το προηγούμενο παιχνίδι? Tyler Dorsey. Και θα επιστρέψει πολύ δυνατός. Θα κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση σήμερα ο Dorsey. Και η επιλογή μου αφορά τους πόντους που θα σκοράρει. Μονακό Ολυμπιακός. Ο Dorsey να σκοράρει πάνω από 14 πόντους με απόδοση 1.90. Ο αγώνας είναι στις 9 παρά τέταρτο. Και επαναλαμβάνουμε την επιλογή μας πάνω στην αναμέτρηση. Μονακό Ολυμπιακός, Dorsey 14 πλάς πόντους με απόδοση 1.90. Τώρα θα πάμε στο μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Σ' ακούμε εδώ και κανένα σίγουρο του πουλιού το γάλα, η εκφωνήτρια, ωραία φωνή. Ευχαριστούμε για τα... Εντάξει, τώρα δεν απευθύνεσαι. Τώρα και απευθύνεσαι και δεν απευθύνεσαι. Πάμε γερά, Νικόλα. Πάμε γερά για ταμείο. Τώρα μιλά σωστά. Τώρα, Γιάννη, μιλά σωστά. Είπαμε, νέα εβδομάδα, νέες προκλήσεις.

Έπειτα από την εκτίμησή μας στο Μονακό Ολυμπιακός, θα πάμε στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, το οποίο αρχίζει στις 7, οπότε εδώ θέλουμε γρήγορα να παίξουμε. Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, επίσης η ομάδα της πρωτεύουσας της Ισπανίας προηγείται 2-0 στην σειρά των play-off. Η Χάπολ, να πούμε την αλήθεια, είναι η κυπελούχος Ευρώπης της προηγούμενης χρονιάς, κατακτώντας το EuroCup. Και φέτος μπορούμε να πούμε ότι έφτασε πολύ μακριά η Χάπολ για μια ομάδα η οποία δεν έχει εμπειρία στη EuroLeague. Έχει φτάσει πάρα πολύ μακριά. Οπότε, ό,τι και να πούμε, δηλαδή, και να κερδίσει η Χάπολ και να χάσει η Χάπολ και να τελειώσει εκεί το ταξίδι της το ευρωπαϊκό, πάλι είναι επιτυχία για την ίδια, γιατί κατάφερε να φτάσει μακριά. Έφτασε μέχρι τα play-off. Από το EuroCup μόλις ήρθε, ρε παιδιά. Εντάξει, είπαμε. Οι δυναστείες δεν γίνονται σε μία μέρα. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα παιχνίδι το οποίο πιο πολύ για το γόητρο θα κερδίσει η Χάπουελ με απόδοση 1.90 επίσης. Γιατί θεωρώ ότι θα κερδίσει η Χάπουελ? Okay. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολύ καλύτερη ομάδα, έχει πολύ καλύτερο υλικό, έχει Ταβάρες, έχει Καμπάτσο. Ότι πάντα βρίσκεις κάτι στην Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά το θέμα είναι ότι η Χάπελ τώρα παίζει σε ουδέτερη έδρα, παίζει στην Σόφια, αλλά έχει τον αγώνα εντός έδρας. Δεν πιστεύω ότι η Χάπελ θα αφήσει έτσι τη Ρεάλ Μαδρίτης να το πάρει αέρα. Εγώ πιστεύω θα την κοντράρει τη Ρεάλ και στο τέλος, έστω και για έναν πόντο, έστω και για έναν, ότι θα έχουμε άσος αυτό το παιχνίδι, πιο πολύ για το γόητρο. Γιατί, εντάξει, στο επόμενο παιχνίδι δεν θεωρώ ότι θα το πάρει η Χάπελ. Και μάλιστα είναι μία από τις σειρές που είχα προβλέψει, όχι στον αέρα. Γενικά η πρόβλεψή μου πάνω στο ζευγάρι της Real Madrid με την Χάπολ Τελαβίβ στα play-off ήταν πιο πολύ 3-1 επικράτηση της Real Madrid, ότι η Χάπολ θα έπαιρνε ένα παιχνίδι, και θα επιμείνω στην πρόβλεψή μου και θα την τηρήσω και στον αέρα. Με απόδοση 1.90, Χάπολ Τελαβίβ Real Madrid, άσος στο 1.90.

Τώρα που τελειώσαμε την Ευρωλίγκα, ανακεφαλαιώνουμε τελευταία φορά τις επιλογές μας. Στις 7, Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, Άσος στο 1.90. Και στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να σκοράρει 14 και παραπάνω πόντους. Επίσης με απόδοση 1.90. Μακάρι να πέσουμε μέσα και αυτή την εβδομάδα στην EuroLeague. Οπότε κάτι παραπάνω δεν έχω να πω. Καλή μας επιτυχία. Όποιος θέλει σημειώνει, όποιος θέλει τα παίζει. Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας να βγούμε νικητές.

Μάλιστα, εννοείται πως δεν ξεχνάμε ότι έχει δράσει και στα play-off της EuroLeague και αύριο με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Telecom Center Athens στις 9 και 4 εναντίον της Βαλένθια και ο αγώνας Ζάλγκυρης Φενέρμπαχτσε στις 8. Το πρώτο μισάωρο πέρασε σφαίρα. Εμείς θα κάνουμε τώρα μία διακοπή για διαφημίσεις. Μείνετε στις θέσεις σας, γιατί θα έχουμε παρουσία συνεργατών του 943 Intervention Sports να δώσουν και αυτοί τις δικές τους προτάσεις για να μπορέσουμε στο τέλος της ημέρας να πετύχουμε το στόχο μας. Μη φύγει κανένας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Τι έκανε πάλι όχονος?
1: Jumbo Crunchy Chips από την Όχονο Snack.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
6: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Γρήγορα, γρήγορα. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο και δεύτερο ημίχρονο του Betline της Τρίτης, όπου θα αλλάξουμε άθλημα και θα αλλάξουμε και γήπεδα. Καθώς από τα παρκέ και τη Σπυριάρα θα πάμε στο χορτάρι.

ό,τι προβλέψεις κάναμε, ό,τι λέγαμε και ό,τι είπαμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, τα ψέματα πλέον τελείωσαν. Από τις 36 ομάδες που ξεκίνησαν στην League Phase του UEFA Champions League, έχουν μείνει 4. Και σήμερα έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα σε Arsenal και Ατλέτικο, και αύριο έχουμε το Bayern Paris Saint-Germain, τον δεύτερο αγώνα του άλλου ημιτελικού του Champions League. Και μαντέψτε, δεν ξέρουμε κανέναν από τους δύο φιναλίστ. Κανέναν. Γιατί το Ατλέτικο Μαδρίτης Arsenal έληξε 1-1 και το, Paris Saint-Germain Bayern Μονάχου έληξε 5-4 σε μια παιχνιδάρα την οποία πραγματοποιήθηκε στο Parc des Princes. Μια μέρα που παίζει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, σε κάθε ήπειρο της γης, να παρακολούθησε το Paris Saint-Germain Bayern Μονάχου εκτός της Ελλάδας. Γιατί εκείνη την ημέρα είχαμε τους πρώτους αγώνες των play-off της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την Μονακό και τη Βαλένθια να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Οπότε ήταν κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Με αυτό δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, ούτε θα κάνω κάποιο σχόλιο για το παιχνίδι το οποίο χάσαμε εμείς οι Έλληνες. Αλλά εντάξει, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Αυτή τη φορά πιστεύω προλαβαίνουμε να τους δούμε και τους δύο αγώνες. Εντάξει, το Bayern Paris μπορεί να μην το προλάβουμε, γιατί έχει και τον Παναθηναϊκό που ξεκινάει στις 9:15, όλοι οι αγώνες είναι στις 10. Σήμερα το Arsenal Atletico όμως το προλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι. Ένα Arsenal Atletico το οποίο είναι όλα ανοιχτά. Όλα ανοιχτά. Το θέμα είναι, μάλιστα η Arsenal έχει αυτή τη στιγμή μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία, καθώς με την χθεσινή γκέλα της Manchester City παραμένει στην πρώτη θέση του αγγλικού πρωταθλήματος με διαφορά 5 βαθμών, και η Manchester City έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αλλά η διαφορά είναι ήδη στους 5 βαθμούς, που σημαίνει ότι αν η Arsenal κερδίσει τους αγώνες που έχουν μείνει και η Manchester City επίσης κερδίσει τους αγώνες που έχουν μείνει, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας για τη σεζόν 2025-26, και μπορούμε να καταλάβουμε ότι σίγουρα θα έχουν ενημερωθεί οι παίκτες. Δεν γίνεται να μην έχουν ενημερωθεί οι παίκτες μετά από την χθεσινή ισοπαλία της Manchester City 3-3 με την Everton, και θα είναι σε πάρα πολύ καλό mood σήμερα. Θα είναι σε πάρα πολύ καλό mood. Αν πρέπει να είναι ένα ζευγάρι, όπως είπα, ανοιχτό. Άλλο τώρα η προτίμηση, ποιος θέλω να περάσει, και άλλο ποιος πιστεύω. Το ποιος θέλω μπορώ να το απαντήσω. Θέλω την Arsenal, γιατί εντάξει, το έχω μανιάτικο με την Ατλέτικο, γιατί εντάξει, δεν κρύβω ότι είμαι Μπαρτσελόνα, και εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ευχαριστήθηκα που πέρασε η Ατλέτικο την Μπαρτσελόνα, δεν μπορώ να το πω. Γι' αυτό θέλω να περάσει η Arsenal. Τώρα το ποιος πιστεύω αμφιταλαντεύεται. Πιστεύω, δεν είναι το θέμα να το πάρει όποιος το θέλει πιο πολύ. Πιστεύω σε αυτό το ζευγάρι θα το πάρει ο πιο τυχερός. Ο πιο τυχερός. Ωστόσο, πρέπει να επιλέξω κάτι και έχω ήδη μια επιλογή. Θα πάω με την συνταγή της προηγούμενης εβδομάδας σε αυτό το παιχνίδι, που είχα πει ότι το Ατλέτικο Arsenal θα λήξει 2-3 γκολ. Και έγινε. Έληξε 1-1. Θεωρώ και σήμερα πάλι ότι θα μπουν 2-3 γκολ στο παιχνίδι. Δεν θα μπουν πολλά γκολ. Οπότε έχουμε και λέμε Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3 γκολ με απόδοση 1-90.
Και πάμε γρήγορα γρήγορα στο Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain το αυριανό. Εκεί όπου έχουμε, εντάξει, είναι το παιχνίδι που είχαμε χάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα εξίσου τρομερό παιχνίδι αύριο, όπου θα μάθουμε κιόλας και ποιος θα είναι ο φιναλίστ ανάμεσα από αυτές τις δύο ομάδες. Που μπορούμε να πούμε ότι όποιος κερδίσει τον αγώνα ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Ατλέτικο Μαδρίτης, σε Bayern Μονάχου και Paris Saint-Germain, θα είναι και το μεγάλο φαβορί να κατακτήσει το Champions League. Είναι δύο μηχανές, είναι δύο ομαδάρες εξαιρετικές. Και εντάξει, εκεί πέρα έχω επιλέξει να σκοράρει ένα συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος είχε σκοράρει και την προηγούμενη εβδομάδα, και θεωρώ ότι θα το ξανακάνει, και μάλιστα αυτό το γκολ θα είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Έχουμε και λέμε λοιπόν, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain, γκολ του να σκοράρει ο Luis Diaz σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, με απόδοση 2-15. Επαναλαμβάνω, Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain, γκολ Luis Diaz οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, με απόδοση 2-15. Και την ώρα που ολοκληρώσαμε τις προβλέψεις μας στο Champions League, πάμε να διαβάσουμε το μήνυμα του φίλου του Τόλι, ο οποίος για ακόμα μια φορά δίνει τα δικά του σημεία, καθώς δίνει Χ2 την Ατλέτικο Μαδρίτης, άσο την Μπεσίκτας και άσο την Μπάγερν αύριο. Μάλιστα. Ο Τόλις γενικά σταθερός ακροατής, πιστός στην εκπομπή του Betline και πιστός στα στοιχηματικά του, έτσι. Πιστός στα στοιχήματα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, έχει κάνει καλές επιλογές και μακάρι να σε δούμε νικητή. Στέλνει και μια φατσούλα που χαμογελάει ο Τόλης. Να σε καλά, Τόλη.

0: Είπαμε, εγώ ότι έδωσα, το έδωσα. Είπα. Arsenal Ατλέτικο 2-3 γκολ, απόδοση 90 και Μπάγερ Μονάχου Παρί Σεζερμέν. Γκολ Λουίς Δίας, οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα, με απόδοση 2-15. Αυτά από μένα. Τώρα παίρνουν μικρόφωνο οι φίλοι και συνεργάτες στο 943 Intervention Sports. Γιώργος Ιωάννου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα είναι αυτός ο οποίος θα δώσει πρώτος ψωμί στο λαό. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα, μεγάλε tipster. Ήρθε η ώρα να δώσουμε κι εμείς ψωμάκι στο λαό. Ο Betbuilderάς θα μπορούσε να με πεις.
0: Okay,
1: γιατί, okay. Γιατί έχουμε τρία Betbuilder. Μια ωραία τριαδούλα με άρωμα τσουλού, με άρωμα Euroleague από τα σημερινά παιχνίδια, έτσι.
0: Ευρωπαϊκό άρωμα.
1: Εννοείται. Να ξεκινήσουμε με μπάλα. Να ξεκινήσουμε με το Arsenal Ατλέτικο. Που σε
0: εγώ δεν λέω προγνωστικά αυτή τη στιγμή. Εσύ λες τώρα. Εσύ ξεκίνα.
1: Με ένα συνδυαστικό απλό, το οποίο θα μπορούσε να συμπίπτει και με το δικό σου.
0: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή 2-3 γκολ δεν έχεις πει.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι τέτοιο άκουσα. Οπότε εγώ θα το πάω σε κάτι πιο... σε κάτι αντίστοιχο. Γκολ και over 2,5.
0: Ωραίο.
1: Και οι δύο μπορούν να βρουν γκολ. Το overάκι θα το ρισκάρουμε. Περίπου στο 2 και κάτι η απόδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Μονακό Ολυμπιακό στο δεύτερο παιχνίδι.
0: Εκεί θέλω να σε ακούσω.
1: Εκεί θα με ακούσεις και εσύ και οι φίλοι ακροατές. Λοιπόν, Μονακό Ολυμπιακός. Την αρχή είχα πει 3-1 ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός. Αλλά με την εικόνα, με αυτό που έχουμε δει στα δύο παιχνίδια, το 3-0 φαντάζει πολύ πιθανό. Οπότε, θα στηρίξουμε Ολυμπιακό και με διαφορά κιόλας. Έτσι, εγώ του δίνω ένα μικρό handicap πλην 7,5.
0: Αμάν,
1: έτσι.
0: Αμάν, okay, ναι.
1: Αλλά θα το συνδυάσουμε.
0: Για
1: θα συνδυάσουμε με 5 πόντους και, 5 πόντους και πάνω από τον Ντόντα Χόλ, ο οποίος κάνει απίστευτη σειρά.
0: Ισχύει, στα play-off είναι πάρα πολύ καλός ο Ντόντα.
1: Θα ποντάρουμε στον Τάιλερ Ντόρσεϊ 12 πόντους και πάνω, γιατί αναμένω ένα ξύπνημα. Αναμένω ένα ανέβασμα απόδοσης από τον σούτερ του Ολυμπιακού. Και θα στηρίξουμε και ένα παίκτη της Μονακό.
0: Ποιον?
1: Ένα παίκτη που ίσως να παίξει και το τελευταίο του παιχνίδι με τους Μονεγάσκους. Να βάλει 16 πόντους και πάνω. Και αυτός είναι ο Μάικ Τζέιμς.
0: Λες πιθανόν τελευταίο παιχνίδι Ευρωλίγκας να κάνει ένα... Πώς το λένε...
1: Τελευταίο παιχνίδι Ευρωλίγκας δεν ξέρω αν θα είναι...
0: Ευρωλίγκας με τη Μονακό. Ευρωλίγκας
1: με τη Μονακό.
0: Με τη Μονακό. Σωστά, ναι, με τη Μονακό.
1: Στην Ευρωλίγκα. Πιθανό.
0: Να κάνει ένα last dance on fire.
1: Γιατί όχι.
0: Okay.
1: Να δούμε βέβαια αν θα είναι και το τελευταίο, έτσι. Θα στηρίξουμε βέβαια τον Ολυμπιακό. Είναι πιθανό να γίνει το 3-0. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάμε και στο τελευταίο... Να πούμε αρχικά ότι το Μονακό Ολυμπιακός η απόδοση είναι γύρω στο 4-5. Με όλα αυτά, συνδυαστικά. Και πάμε και στο τελευταίο. Ένα απλό bet builder. Το Hapoel Tel Aviv Real Madrid. Τρίτο μάτι εκεί, πιθανό και εκεί το 3-0. Παρ' όλα αυτά δεν θα ποντάρουμε σε αποτέλεσμα, γιατί είναι λίγο περίεργη αυτή η σειρά αγώνων.
0: Συμφωνούμε
1: απόλυτα.
0: Περίπου
1: στο 2-2,5 η απόδοση που θα δώσουμε. Ένα συνδυαστικό. 13 και πάνω πόντους από τον Μάριο Χεζόνια. 12 πόντους και πάνω από το Φακούντο Καμπάτσο.
0: Μάλιστα.
1: Θα δώσουν ρέστα οι παίκτες της Ρεάλ. Αυτές είναι οι τρεις επιλογές. Αυτά είναι τα τρία ματσάκια που δίνουμε. Αυτή είναι η ωραία τριαδούλα. Με αρκετές μπόλικες επιλογές... μέσα σε αυτά τα τρία παιχνίδια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να δούμε. Συνολική απόδοση είναι περίπου στο 25-26.
0: Κοίτα εδώ. Να σε ρωτήσω.
1: Είπαμε, να δώσουμε ψωμί.
0: Να σε ρωτήσω, καμιά σχέση με την Κούβα έχεις?
1: Με την Κούβα ή με τον Κουβά?
0: Κούβα. Τη χώρα πάντα, ρε. Είπαμε, εδώ είναι μακρινή ανάμνηση το δεύτερο που είπες.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις καμία.
1: Όχι. Θα ήθελα να πάω. Θα ήθελα να πάω. Εύχομαι με τα στοιχήματα που δίνουμε, τουλάχιστον να πάει, αν δεν πάω εγώ, να πάει κανένας ακροατής.
0: Να πάμε Κούβα, αλλά με τον τόνο στο ύψιλον, όχι με τον τόνο στο αλφα.
1: Ναι, αυτό το λέμε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ από καρδιάς για ακόμα μια φορά. Καταλαβαίνεις ότι έχεις καθιερωθεί, έτσι. Το καταλαβαίνεις αυτό, το έχεις.
1: Να μην το καταλαβαίνω.
0: Να σε καλά, Τζέο. Να σε καλά,
1: Τζέο. Καλή συνέχεια.
0: Τσάω, Τζόρτζι.
1: Τσάω, τα λέμε.
0: Τζόρτζις Ιωάννου, εννοείται πως δεν θα έλειπε.

Εννοείται πως έχουμε και επιλογές από τον Μιχάλη Σοηλέ, έχουμε και προτάσεις από τον Μιχάλη Σοηλέ. Δεν θα έλειπαν οι στοιχηματικές επιλογές, όπου δεν μπορούσε να βγει σήμερα και μου τις έστειλε για να τις πω στον αέρα. Ο Μιχάλης επιλέγει Arsenal Atletico Madrid 2-3 γκολ, απόδοση 1-90, ακριβώς την ίδια επιλογή. Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain με απόδοση 1-95 έχει επιλέξει να σκοράρει ο Κουβαρατσκέλια στον αγώνα. Και έχουμε και το Μονακό Ολυμπιακός, ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους στο τέλος της ημέρας να είναι ο Σάσα Βεζένκοφ με απόδοση 2-10. Αυτές ήταν οι επιλογές του Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, και εννοείται πως ευχόμαστε, όπως και σε όλους, καλά ταμεία το βράδυ, να έχουμε κέρδη, να έχουμε κέρδος.

0: Συνεχίζουμε και έχουμε, πριν πάμε στον Δημήτρη το Στρατάκη, έχουμε τον Θέμη τον Παγιούρα, όπου αυτή τη φορά του δίνουμε και περισσότερο χρόνο για να δώσει τις δικές του εκτιμήσεις. Ευρωλίγκα Τσουλού, Θέμη, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Καλησπέρα Νίκο, λοιπόν, τρία σημεία έχουμε, δύο Ευρωλίγκα, ένα Τσουλού, τα κύρια μάτς της βραδιάς. Ας ξεκινήσουμε με το Champions League. Λοιπόν, η επιλογή είναι συν ένα ασιατικό handicap για την Ατλέτικο Μαδρίτης, σε αποδόση 1.88. Θεωρώ πως Ατλέτικο την αδικούν αυτές οι αποδόσεις και θα μπορούσε να φύγει με το Χ2 σήμερα από το Emirates, αλλά ακόμα και αν είναι τη θύμη ένα γκολ, το ποντάρισμα επιστρέφεται πίσω. Οπότε είναι ένα σχετικό handicap σε απόδοση 1.88 για την ομάδα του Diego Simeone. Δεν θεωρώ ότι η Arsenal, δεν είναι απιθανό, okay, θα μπορεί να συμβεί, αλλά δεν θεωρώ ότι η Arsenal είναι τόσο εύκολο να κερδίσει με δύο γκολ διαφορά και πάνω, οπότε πιστεύω ότι υπάρχει αξία συγκεκριμένη απόδοση. Από εκεί και πέρα, για την Ευρωλίγκα, δύο παιχνίδια σήμερα. Ένα Μονακό Ολυμπιακός διπλό και άντερ 176 μισό πόντι σε απόδοση 2.10. Έχουμε δει στα παιχνίδια των play-off πως οι πόντι πέφτουν συγκριτικά με αυτά που βλέπαμε στην κανονική διάρκεια και είναι απολύτως λογικό. Και στα δύο παιχνίδια το άντερ 176 μισό, αλλά και η νίκη του Ολυμπιακού επιβεβαιώθηκε με σχετική ευκολία και στα δύο παιχνίδια βγήκε το συγκεκριμένο σημείο. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα, λόγω και των απουσιών της Μονακό, όχι ότι αν έπαιζαν δεν θα κέρδιζε, αλλά θεωρώ πως θα μπορέσει να κάνει την νίκη. Θα το συνδυάσουμε το άντερ 176,5 που βλέπω είναι αρκετή πόντι για παιχνίδι playoff. Σε απόδοση 2-10 είναι νομίζω ένα αρκετά καλό σημείο. Και Χαποέλ Ρεάλ Μαδρίτης, θα δώσω άσο σε απόδοση 1,85. Πιστεύω ότι η Χάπουελ στην έδρα της, στο ουδέτερο τέλος πάντων γήπεδο, σε αντίθεση με την Μαδρίτη, όπου η Ρεάλ είναι πάρα πολύ δυνατή, όταν φεύγει από την Μαδρίτη η Ρεάλ χάνει τη δυναμική της. Οπότε πιστεύω πως η Χάπουελ, για την τιμή των όπλων, μπορεί να κάνει μια νίκη και να μειώσει τουλάχιστον τη σειρά σε 2-1. Οπότε ξαναλέμε, συνοψίζουμε. Ατλέτικο Μαδρίτη, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης, με συγχωρείτε, είναι ένα ασιατικό handicap για την Ατλέτικο Μαδρίτης, απόδοση 1.88. Μονακό Ολυμπιακός διπλό και άντερ 176,5 σε απόδοση 2.10. Και Χάπο Ρεάλ Μαδρίτης άσος, απόδοση 1.85.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Παγιούρα για την συμμετοχή του. Εννοείται, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και τώρα ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα στο καπάκι για τα τελευταία λεπτά που μας απομένουν. Δημήτρης Στρατάκης. Με αυτόν θα κλείσουμε. Δημήτρη,
2: γεια σου,
0: ακούει το ακροατήριο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
2: και
0: λοιπόν.
2: Και σου.
0: Έχεις την τιμή να κλείσεις την εκπομπή. Έχουμε
2: αυτό
0: τρία λεπτά.
2: Είναι μεγάλη, μεγάλη.
0: Οπότε
2: και
0: είσαι έτοιμος.
2: Βεβαίως. Πάντα είμαι έτοιμος. Πάντα.
0: Ωραία. Αφήνω λοιπόν μικρόφωνο σε εσένα. Πες τι έχεις επιλέξει.
2: Πάμε λοιπόν, αφού δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Χρονικά, στις 8.30 ημιτελικός κυπέλου Τουρκίας, Μπεσίκτας Κόνιασπορ. Είναι νοκάουτ παιχνίδι με παράταση και πέναλτι σε περίπτωση που υπάρχει σοπαλία.
0: Ωραία.
2: Μπεσίκτας είναι μια σταθής ομάδα. Η Κόνιασπορ είναι φορμαρισμένη. Έκανε και rotation την προηγούμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Ζει και αναπνέει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πάμε με πρόκριση Κόνιασπορ.
0: Πρόκριση Κόνια.
2: Λοιπόν, απόδοση 3.70. Δυνατό, πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, το δεύτερο παιχνίδι είναι, και εγώ θα ακουμπήσω πάνω στον σημερινό ημιτελικό του Champions League μεταξύ της Arsenal και της Atletico. Αναλύσεις περί αναλύσεων δεν χωράνε πλέον, τα έχουμε πει όλα. Πιστεύω ότι η Atletico Μαδρίτης θα περάσει στον τελικό. Άρα και εκεί πρόκριση Ατλέτικο Μαδρίτης, πρόκριση του φιλοξενούμενου.
0: Τέλεια.
2: Επίσης αρκετά μεγάλη απόδοση. 3-3, 20-3-30. Νομίζω την αδικούν οι αποδόσεις την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα περάσει απόψε. Ή ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, να περάσει με βάση το δικό μου το στοιχηματικό ποντάρισμα. Λοιπόν, αυτά τα δύο αν συνδυαστούν βγάζουν κοντά στα 12 απόδοση. Πολύ πολύ δυνατό. Άρα και αυτό μπορεί να κάνει ο κόσμος, αλλά μπορεί να τα παίξει και μονά αποδεκτά. Το καθένα, το οποίο επίσης είναι από μόνο του μια καλή έτσι απόδοση στο καθένα. Αυτά, Νίκο.
0: Τέλεια. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Έχω να πω ότι πραγματικά είσαι το καλύτερο σβήσιμο για την σημερινή εκπομπή.
2: Είμαι σαν την Coca-Cola, έτσι, σβήνει. Λοιπόν, να είσαι καλά φίλε, να είσαι καλά.
0: Επίσης.

0: Είπαμε, μόνος δεν είμαι ποτέ. Και με εκείνα και με τούτα, για ακόμα μια φορά η μέρα πέρασε σαν νερό. Το Betline της Τρίτης ολοκληρώθηκε με πλούσιο μενού από Champions League, από Euroleague και το καθεξής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, πάλι κλασική ώρα, 5 με 6, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Μείνετε στο 943 Driven Sports. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά, 6 με 8, για 2 ώρες την παρέα σας, ο ένας και μοναδικός, Σάκης Μπουσδούνης, Sports on Air Live. Από μένα, καλό απόγευμα σε όλους. Φιλιά πολλά, για χαρά!
1: 943 Interveten Sports.
2: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
3: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
2: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports. Goal!
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
12: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 943 Interveten Sports.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου.
6: Francis McDormand, ηθοποιός.
14: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Δρουμεγιώτης. Τα play-off της EuroLeague επιστρέφουν. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Πριγκιπάτο τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, έχοντας μοναδικό στόχο τη νίκη που θα στείλει τους Πειραιώτες στο Final Four της Αθήνας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward. Χωρίς τους Μύρωτιτς, Διαλό και Τάις θα παραταχθούν οι Μονεγάσκοι. Τζάμπολ σε 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Η Βαλένθια είναι από τις καλύτερες ομάδες φετινής EuroLeague. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Γιαννακόπουλος δεν προκάλεσε, έφτιαξε ένα από τα καλύτερα γήπεδα και αξίζει να ζήσει το Final Four, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργίνα Ταμάν στη Media Day των Πρασίνων εν ώψη του αγώνα με τη Βαλένθια. Η Dubai BC θα είναι η νέα ομάδα του Jaron Blossom Game. Όπως αναφέρει στο σελίδα Basket News, ο Αμερικανός συμφώνησε για διετές συμβόλαιο έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Μόνο στον τραυματία Κώστας Λούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Αταμάν για την αυριανή αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Παίκτης του μήνα Απριλίου στη Super League αναδείχθηκε ο Μπακαρί Κοϊτά. Συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την κατάσταση του Θωμά Στρακώσα, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, καθώς ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ τους έδωσε σήμερα ρεπό. Εκτός προπονήσεων των Πρασίνων παραμένει ο Ρενάτο Σάντζες, ρεπό έχουν σήμερα στο Τριφύλι. Στο στόχαστρο της Δυναμό Ζάγκρεπ βρίσκεται ο 30χρονος αμυντικός του Τριφυλιού, την Jet Vice, σύμφωνα με κροατικό δημοσίευμα. Η ΠΑΕΑΕΛ κατέθεσε αίτημα για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, ζητώντας αύξηση των ομάδων από 14 σε 16. Το απόγευμα αναχωρεί για την Ισπανία η ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί 7 με 9 Μαΐου στην Πανταλώνα. Κανονικά με την αποστολή ταξιδεύει και ο James Nannali, που ξεπέρασε το διάστημα που αντιμετώπιζε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο Πορτορικανός πρώην καλαθοσφαιριστής του γυμναστικού Λάρισας και Άρη Χωσέ Ορτίς, νικημένος από τον καρκίνο. Στο Handball ανδρών η ΑΕΚ υποδέχεται στο Καματερό τον Ολυμπιακό για το δεύτερο τελικό της Handball Premier. Ο αγώνας θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών. Η ένωση προηγείται 1-0 στη σειρά και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Σέντρα στις 7 τηλεοπτική κάλυψη από Ερδιο Σπορ. Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών ιτήθηκε 17-6 από την Αυστραλία για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο βόλιο γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου της 31 ετών λίμπερο Μαριαλένα Σαρτακιανού για 3 χρόνια ακόμα. Για τα ημιτελικά του Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 10. 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Στον άλλο αγώνα των play-off της EuroLeague, η Χάπο Ελτελαβίβ αντιμετωπίζει τη Real Μαδρίτης στις 7. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
16: Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Εδώ είμαστε και σας στέλνουμε την αγάπη μας. 6 λεπτά μετά τις 6 ξεκινάμε και σήμερα. Απόγευμα Τρίτης, 5 του Μάη του 2026, με την εκπομπή Sports On Air Live. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Καλό απόγευμα σε όλους. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Και πάμε να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Είναι δύο. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8 που θα είμαστε μαζί, φυσικά με τα δικά σας μηνύματα. Μας βοηθάτε να διαμορφώσουμε στην ουσία την εκπομπή μας. Μας βοηθάτε να κάνουμε την κουβέντα με τους συναδέλφους του Reporters. Πλούσιο ρεπορτάζ, όλη η αθλητική επικαιρότητα και απόψε στα ραδιοφωνά σας για το επόμενο 2ωρο.

Σήμερα για τα playoffs, για το Champions League, έχουμε ένα match στις 10. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα με τον Μάνο Σαραμόπουλο, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχουμε δύο μάτς για την Ευρωλίγκα, για τα play-offs, στις 7. Χάπελ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον 943 Inter Veten Sports και φυσικά στις 9 παρατέταρτο η Μονακό υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Σε ένα μάτς που είναι μια ευκαιρία ο Ολυμπιακός να κάνει το 3-0 και να καθαρίσει τη σειρά. Ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι στην περιγραφή του μάτς.

Και ένα δυσάρεστο, αφού στο πένθος βυθίστηκε η κοινότητα του μπάσκετ και μιλάμε για το σπουδαίο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα στα 62 του χρόνια και σκόρπισε βέβαια τη θλίψη στον χώρο του αθλητισμού αλλά και του μπάσκετ. Ο Πορτορικανός έδινε μάχη με τον καρκίνο. Σήμερα έγινε γνωστό πως απεβίωσε. Ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας, ο οποίος έπαιξε για δύο χρόνια στους Utah Jazz. Μετά ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Real Madrid, μετά πήγε στην Μπαρτσελόνα. Ήρθε και στη χώρα μας. Φόρεσε κατά σειρά τη φανέλα του Γυμναστικού Συλλόγου της Λάρισας, του Ηρακλείου αλλά και του

Ακούσατε και στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων νωρίτερα. Δημοσιογράφοι από την πατρίδα του λένε από την Κροατία πως ο Τιν Κερβάη φέρεται να είναι κοντά στην επιστροφή του στην Δυναμό Ζάγκρεμπ. Εκεί στη Βίνσο είναι πρόεδρος ο μεγάλος Βελιμίρ Ζάιτς.

το συμβόλαιο του Γιατβάη με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Και να θυμίσω ότι και την περσινή χρονιά ήταν στη μεταγραφική λίστα των κρατών, ενώ στον Παναθηναϊκό ήρθε το καλοκαίρι του 2023. Και η Δυναμό, από ό,τι λένε οι δημοσιογράφοι στην πατρίδα του, θέλει να δώσει φανέλα βασικού στο Γιατβάη, ο οποίος είναι 30 ετών, με 95 συμμετοχές και 7 γκολ, 2 assists σε όλες τις διοργανώσεις με τον Παναθηναϊκό. Κατέκτησε και το κύπελλο με την ομάδα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 23-24.

τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του μπασκετικού Παναθηναϊκού για το τρίτο παιχνίδι απέναντι στη Βαλένθια, όπου εκεί κοιτάζει ήδη το Final Four ο Παναθηναϊκός. Το μάτς θα γίνει αύριο στο Telecom Center Athens.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή. Δεν θα ακούσουμε Παναγιώτη Στεφάνου. Έχει μια υποχρέωση αυτή την ώρα. Θα τον ακούσουμε μετά τις 7.30. Οπότε θα πάμε να συναντήσουμε Σωτήρη Γεωργίου. Να ξεκινήσουμε με μπάσκετ σήμερα. Γεια σου, Σωτήρη, και σε ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Παλιός ραδιοφωνάτζης, εσύ ξέρεις από αυτά πως ζωντανές εκπομπές.
1: Ο δημοσιογράφος πρέπει να πήκω
0: 25 ώρες το 24ωρο, έτσι.
1: Ακόμα και χόμπι να κάνει.
0: Καλά, οι περισσότεροι, οι κανονικοί χόμπι κάνουν τώρα, το έχεις πει πολλές
1: φορές. Τώρα ναι, εμείς είμαστε κανονικοί χομπίστες, είμαστε, αλλά με όλα αυτά δουλεύουμε με μεγαλύτερη συνέπεια από τους περισσότερους σημερινούς, γιατί όταν είσαι δημοσιογράφος, έτσι πρέπει να είσαι, όπως έλεγα, πρέπει να είσαι 24 ώρες. Εντάξει, μόνο δεν υπάρχει εκτακτή ανάγκη που λέμε, δηλαδή να μην μπορείς, αλλά πρέπει να είσαι ενήμερος πάντα. Έξεις, εγώ πέρα παλιά δημοσιογράφος και μου λέγανε τώρα, ξέρεις, μου λέει τώρα, είναι η ώρα ξεκούρασης, μου λέγανε, είναι η ώρα σιέστας, είναι η ώρα πάω σινεμά και λέω, πώς θα γίνεις δε φίλε, λέω, κορυφαίος, δεν υπάρχουν αυτά.
0: Έτσι.
1: Θα μου πεις έχουν αλλάξει εποχές, λέω εντάξει, μην κάνουμε λάθος εμείς.
0: Έχουν αλλάξει εποχές, αλλά οι δουλειές ρε φίλε πάνω κάτω έχουν μείνει ίδιες. Δηλαδή η είδηση είναι 24 ώρες, τι να κάνουμε τώρα.
1: Όταν θες να συγκορυφαίσεις τον εαυτό σου,
0: έτσι,
1: πρέπει να ασχολείσαι, να μελετάς, να διαβάζεις, να μου λέει πώς τα ξέρεις όλα. Λέω, θα αφιερώνω άπειρες ώρες, λέω, σε να ενημερώνω, να διαβάζω, να παρακολουθώ. Έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε. Άμα τώρα ασχολείσαι να είσαι δημοσιογράφος, να είναι 8ωρο ή 6ωρο, λες και είναι δημόσιο υπάλληλος, δεν θα γίνει ποτέ μεγάλος δημοσιογράφος. Αυτά τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Και αν δεν διαθέσεις ώρες για να ενημερωθείς.
1: Βέβαια, πώς θα έχεις άποψη καταρχήν μετά.
0: Ακριβώς. Και το κακό είναι ότι πολλοί έχουν άποψη χωρίς να έχουν ενημερωθεί σε κάποια θέματα. Έτσι.
1: Ο δημοσιογράφος επίσης πρέπει να δουλεύει το μυαλό του. Κάθεσαι μετά να μελετάς, να δουλεύει το μυαλό σου. Για να γίνεις αρθρογράφος να κάνεις. Εδώ βλέπεις μια παιδιά σήμερα σου λέει να γράψω άρθρο. Ναι, ρε φίλε, δεν έχεις σκεφτεί ποτέ πώς πρέπει να λειτουργεί η νόηση.
0: Να σου πω, ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να επαναπαυτεί, πιστεύω, από το 2-0. Όχι ότι θα ζοριστεί, αλλά τουλάχιστον να πάει να καθαρίσει. Σκούπα που λέγεις χθες.
1: Απλά να πει ότι πάμε για μια. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν έχει, εντάξει, δεν υπάρχει. Τώρα έχω πει ότι δεν υπάρχει. Το Ολυμπιακός είναι και το πιο εύκολο ζευγάρωμα που θα μπορούσε. Για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που έβγαινε πρώτος και έπεφτε μία στη Φενέρ, μία στη Ρεάλ, τώρα βρήκε μία ομάδα η οποία είπε ότι αν κάνει νίκη θα είναι τεράστια έκπληξη. Και εντάξει, να είμαστε ρεαλιστές, αυτά τα παραμυθάκια. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ευρωλίγκα, ισχύει, ναι. Αλλά το ένα είναι αυτό. Αλλά το άλλο, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ευρωλίγκα, ότι wow, με ποιον παίζουμε, είναι παραμυθάκι. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην Ευρωλίγκα, δεν παίζει καλά. Παίζει καλά και είναι εύκολο όλο. Απλά δεν

0: ακριβώς. Και, και παρόλο, παρόλο που τελευταία, ειδικά και φέτος και πέρυσι, αλλά και φέτος είχε δυσκολέψει πάρα πολύ η Ευρωλίγκα από άποψη ανταγωνιστικότητας.
1: Ότι δυσκολεύει η Ευρωλίγκα, Σάκη, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφορές.
0: Εννοείται, εννοείται αυτό.
1: Αν το πάθουμε 230 εκατομμύρια, χάνει 4 μάτσα από τη Βαλένθια των 10 εκατομμυρίων. Και τότε σημαίνει ότι τα έχει κάνει όλα λάθος.
0: Ναι, κάτι δεν κάνουμε σωστά. Βέβαια.
1: Όχι, τα έχει κάνει όλα λάθος. Όχι, δεν κάνει τίποτα σωστό.
0: Τίποτα σωστό.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θέλει να παίζει μια ομάδα που παίζει με 8-10 παίκτες σε 2 μήνες. Πόσο να αντέξουν αυτοί ενεργειακά. Δηλαδή, εδώ στο γυμναστήριο πα μια εβδομάδα και κουράζει μετά. Αυτή δηλαδή, θα μου πει υπάρχει κούραση, έλεγε ο Σάτσο, ο Παξιτόπουλο, ο φίλο μα, ο Νεσβιάλ, και δικαιώθηκε στι σειρέ. Έλεγε, α πούμε, ότι δεν υπάρχει κούραση γιατί χαίρε τον πα. Ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό. Απ' την άλλη, όμω, όταν ο άλλο βάζει 15 παίκτες οι οποίοι έχουν ένα τεράστιο ρόστερ Ολυμπιακό και έχουν την να σε ματσάρουν στην πίεση και σε όλα αυτά και στην ενέργεια, εντάξει, θα φανεί η κόπωσή σου. Η Μονακό 10 λεπτά δείξε το σεφ σε κάθε μάτς. Έφαγε 15-20-30, χαίρεται. Ναι, σήμερα το δεν παίζει το διάλογο, κάτι το
0: χαμητικό. Ναι, και αμφίβολο ο Τάις, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, με 8 παίκτες τώρα, έξω και το μήνυμα, τι να αντέξει, να κάνει τι. Θα παλέψει μέσα στο γηπεδό της όσο μπορεί. Αν ο Ολυμπιακός είναι λίγο σοβαρός, θα είναι από την αρχή κεφάλι στο σκορ. 5-10 πόντσα θα πάει χαλαρά στο Ρελαντί. Να το πάρει, κάνει 3-0. Είναι η πρώτη σκούπα που ψάχνει, δεν έχει κάνει ποτέ σκούπα ο Ολυμπιακός 3-0. Να τελειώνει, να ξεκουραστεί. Τώρα κάτι ανοησίες που ακούω δεν είναι καλό να σε 3-0 ξεκούραση και φράσκος. Ό,τι θες ακούς αυτή τη χώρα.
0: Α, εντάξει, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι το παιχνίδι είναι εύκολο για τον Ολυμπιακό. Είναι και καθαρίζει και τελειώνει. Και περιμένει μετά τον αντιπαλό του Φενέρ λογικά ή αν γίνει καμιά βόμβα ανατροπή τη Ζάγκη. Αυτά για το.
0: Ένας φίλος εδώ, ο Ηλίας, ρωτάει ποιους βλέπεις στο Final Four. Αν και το έχεις απαντήσει νομίζω σε παλιότερες εκπομπές.
1: Έχω πει ναι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρ με μένα πολύ. Είχα ένα ερωτηματικό για τις Ζάγκες. Από ό,τι φάνηκε δεν βγήκαν τα κουκιά. Θα δούμε. Μπορεί να σοβαρήσει τις Ζάγκες. Θα το δούμε. Να πούμε ότι έχουμε και το Χάπολ Ρεάλ σήμερα. Όπου Ρεάλ πάει για το χωρίς τα βάρος πάει για το 3-0 να τελειώνει τη σειρά και αυτή να μην μπει σε περιπέτειες. Έχασε εύκολα τα δύο παιχνίδια. Ακόμα και το πρώτο το 86-82 ήταν πολλά με λίγα. Το σύμπος ήταν για εμείς στο τέλος. Νομίζω ότι η Ρεάλ ένα μας θα το πάρει. Μπορεί να το, θα το παλέψει κάπου σαφώς στη Σόφια. Μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι, το σημαίνει δηλαδή και να μην ζωντανεί, αλλά νομίζω ότι η Ρεάλ δεν θα πάει καν σε πέμπτο. Μας θα πάρει ένα από τα δύο, είτε σήμερα το επόμενο και θα περάσει. Μέχρι στιγμής σειρές είναι στο 2-0, μόνο ο Παναθηναϊκός έχει σπάσει έδρα και δύο φορές. Ο Παναθηναϊκός παίζει άλλο με τη Βαλένθια για να τελειώνει και αυτός με τις δύο νίκες που έχει κάνει έξω. Θα είναι εύκολο το μάτς βέβαια με τη Βαλένθια. Και επίσης αύριο θα έχουμε και το Ζάλγκηρης Φενέρ. Η Ζάλγκηρης θέλει να κάνει δύο νίκες στο γήπεδό της και έχει δυνατότητα να τις κάνει. Για να δούμε τι άλλο θα προκύψει. Περιμένουμε σαν Μπουσλίνγκ την Πέμπτη ΑΕΚ με τη Μάλαγα. Που έχει και κάτι αφήνω, δεν έχει καλή κατάσταση. ΑΕΚ ελπίζει στο Final Four του Champions League. Είχαμε μια φήμη ότι κλείνει ο Πλωσογκέμ στο Ντουμπάι. Το λέω αυτό γιατί ο Πλωσογκέμ είχε ακουστεί τον Ολυμπιακό πάρα πολύ έντονα. Ο Ολυμπιακός, εάν πάει στο Ντουμπάι, ο Πλωσογκέμ θα κοιτάξει άλλους παίχτες εκεί όπως έχει ακουστεί ο Μπονγκά, ο Μάικ. Υπάρχουν παίχτες πολύ πάνω στην αγορά. Πολύ. Απ' τη μία λέμε δεν υπάρχουν παίχτες, απ' την άλλη βγαίνουν παίχτες και έρχονται και παίχτες που έρχονται από το EuroCup από άλλες οργανώσεις, καλοί παίχτες. Οπότε αυτό και κρατάμε και το. Δυστυχώς είχαμε και μια άσχημη είδηση. Το θάνατο του.
0: Ναι, το είπα στην αρχή.
1: Το είπε στον Πικρίν Ορτής. Ναι. Ο Πορτορικάνος, ωραίος τύπος, μποέμ τύπος, παιχτάρα.
0: Ναι, νεότατος. Έτσι.
1: 62. Ναι. Αν έπαιζε σήμερα θα ψέβαζε 40 για πλάκα. Θα ήταν ο καλύτερος άρης στην Ευρώπη για πλάκα. Πολύ καλός παίκτης, ωραίος τύπος, άρχοντας που λέμε. Μποέμ είχε περάσει από τα μέρη μας σε τηλέμα της καριέρας του. Αν ήταν πιο δουλευταράς θα είχε κάνει και μεγάλη καριέρα στο NBA, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αχ, κρίμα. Αυτά.
0: Να πούμε την καλησπέρα μας στην φίλη μας τη Ματούλα από τη Φιλαδέλφια που σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης από ό,τι μου λέει, χρόνια πολλά.
1: Αγίας Ειρήνης και Αγίου Εφραίμ.
0: Και Αγίου Εφραίμ, ναι.
1: Μάκρι το μοναστήρι, βοηθειά μας και ευλογία να έχουμε.
0: Ακριβώς. Και να είμαστε όλοι καλά, φίλε.
1: Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Δεν το βλέπετε κάθε μέρα. Υγεία δεν κοιτάει ούτε ποιος είσαι, ούτε λεφτά έχεις, ούτε αν είσαι κρίμα.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό μόνο υγεία, καλή ενέργεια και να με βοηθάει το Θεό όποιος πιστεύει. Εμείς πιστεύουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Συμφωνώ
1: απόλυτα. Το λέμε κιόλας.
0: Ωραία. Λοιπόν, για το μάτσο του Παναθηναϊκού θα μιλήσουμε και αύριο, φίλε.
1: Έχω μαύρο, ναι. Μόλις, εντάξει, είναι γενικά πάντως είναι πλειόφ αυτά τα οποία όπως πήγαν. Το ένα ζευγάρι ήταν τη πλάκα που λέμε το 500 Μονακό. Έτσι, το παραβάλλει Παναθηναϊκό. Δεν ήταν ότι ήταν το ντέρμπι, ξέρεις, με το όνομα και τα λοιπά. Βέβαια, αλήθεια, ήταν ευχάριστη για έκπληξη και είναι. Είχε και την έδρα, αλλά περιμέναμε ότι θα τη σπάσει ο Παναθηναϊκός. Τώρα το πάει και αυτός πιο εύκολα. Γενικά τα πλέον αυτά είναι κούφια. Ξενέρωτα. Δεν είναι, δηλαδή, είναι σαν να μην παίζουν. Δηλαδή, σαν να έλεγες ότι και τι παίζουν πλέον. Αυτοί πρέπει να πάνε κατευθείαν, τέσσερις πρέπει να τελειώνουν.
0: Μια είδηση που μου στέλνει τώρα ο Μάνος Σαραμόπουλος, μάλλον με διορθώνει σε κάτι. Ναι, είπα, έχεις δίκιο, Μάνο μου. Είπα ότι πρόεδρος είναι στην Δυναμό ο Ζάιτς. Ναι, είναι ο Μπόμπαν. Ο Ζάιτς ήταν πριν. Έχεις απόλυτο δίκιο και σε ευχαριστώ που με διορθώνεις. Λέει, διαιτητής του Ελληνικού Μπάσκετ κατηγορείται για πλαστογραφία με όφελος πάνω από 120.000 ευρώ. Η υπόθεση τρέχει από τον Οκτώβριο του 2025 στα δικαστήρια και δεν έχει δρώσει το αυτή κανενός υπευθύνου είτε από την ΕΟΚ είτε από την και κόβεται το μήνυμα σου, Μάνο. Δεν ξέρω αν έχει πάρει.
1: Την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, έτσι λέει. Ο Μάνος Σαραμόπουλος μόλις μου έστειλε την είδηση αυτή.
1: Μάνος, γίγαντα. Εντάξει, υπάρχουν πολλά θέματα. Πάντα στην Ελλάδα, άλλα παγώνα, άλλα τρέχουν.
0: Είτε από την ΚΕΔ, λέει, σωστά.
1: Ναι.
0: Να δούμε.
1: Πολλά ζητήματα υπάρχουν. Και τις καταγγελίες στα Μαρουσίου έχουμε που δεν ξέρουμε τι θα προκύψει από εκεί για τον πρόεδρο ΣΕΟΚ. Εντάξει, εδώ έχουν υποθηκοντρά πράγματα.
0: Ακριβώς. Να δούμε.
1: Το ποιο θα διερευνά και τι.
0: Καλά, η δικαιοσύνη έχει τον πρώτο λόγο, έτσι. Λοιπόν, ναι. Σωτήρη μου, θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σωτήρης Γεωργίου, με τα θέματα του μπάσκετ. Κάναμε λίγο έτσι την ανατροπή και ξεκινήσαμε με τον Σωτήρη απόψε στην σημερινή μας εκπομπή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Πάντα ο Μάνος, λέει ο φίλος, άγρυπνος φρουρός. Τεράστια προσωπικότητα. Ο Μάνος Σαραμόπουλος είναι εδώ πάντα να μας διορθώνει. Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Αφού πω καλησπέρα στο φίλο τον Χάτζημαν, καλησπέρα στον πανευρωπαϊκό άρχοντα των Ερτζιανών. Καλησπέρα φίλε από καλοκαιρινό Χαϊδάρι. Τρεις μέρες λέει για τη μάζοξη. Σε περιμένουμε φίλε, να είμαστε καλά μόνο. Όπως είπαμε και με το Σωτήρι Χάτζημαν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 6:30.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervention Sports. Sports on air live μέχρι και τις 8 και απόψε το βράδυ. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη αλλά και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Πάμε και λίγο στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια έχει το μενού και σήμερα. Και όλο αυτό από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς μαζί με εσένα Σάκη. Αναμένω, ευχαριστώ μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Καλησπέρα Βίκη. Καλησπέρα να πούμε και στην... συμπληρώνει η φίλη μας η Βίκη. Ξέχασα Σάκη λέει να πω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός. Ή κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνεις λάθος. Τα είπαμε και με το Σωτήρη Βίκη μου. Σήμερα 9 παρατέταρτο Ολυμπιακός, Μονακό Ολυμπιακός. Ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι στην περιγραφή του ματς. Καλησπέρα Σάκη σε σένα και στους κολλούς και όμορφους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Intervention Sports. Μένουμε μόνο εδώ και προς Θεού μακριά από τα άλλα συστήματα. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή σε όλους. Υπέροχο το τραγούδι στην αρχή μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Εμείς μακριά από όλα τα συστήματα. Παίζουμε με σύστημα Γεωργία μου 943. Καλησπέρα και στην Ελλήνα από το Επιτάλιο. Καλησπέρα στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Στην Κύπρο από καλησπέρα στο φίλο τον Θέμη. Και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα και στο Βασίλη και την Μαρία. Στην λινόμορφη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3.

0: Και όπως σας είπα και νωρίτερα, θα πάμε τώρα να ταξιδέψουμε σε όλα τα διεθνή. Φυσικά, πιλότος είναι ο ένας και μοναδικός, ο Μάνος Σταραμόπουλος, που είναι και απόψε κοντά μας.
1: 9.43, Interveten Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 9.43, Interveten Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε από τον Βλαχοδήμο, που είπε ότι τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου φεύγει από τη Σεβίγια, επιστρέφει στη Νιουκάστλ. Οπότε ξέρουμε ότι έχουν γίνει επαφές έτσι, με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Ανεπίσημες επαφές εννοείται, γιατί πρέπει να γίνει επαφή μετά και με τη διοίκηση της Νιουκάστλ, στην οποία ανήκει ο διεθνής Έλληνας στρατοφύλακας.
0: Το εμπόδιο, φίλε, πιστεύω σε όλο αυτό είναι το οικονομικό. Βέβαια,
2: ναι,
0: μπορεί να βρεθεί τρόπος να ξεπεραστεί, θα μου πεις.
2: Ακριβώς. Ναι. Μπορεί να υπάρξει νέος δανεισμός σε άλλη ομάδα. Όλα πιθανά είναι.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Έτσι είναι. Τώρα πάμε να δούμε ότι εκείνο το πρόβλημα στην Ολλανδία, όπου στο παιχνίδι της Μπρέντα με την Go Ahead Eagles, που η Go Ahead Eagles είχε συντρίψει 6-0 την Μπρέντα, αλλά είχε χρησιμοποιήσει τον Dean James, ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος ενώ έχει ολλανδική υπηκότητα, για να παίξει στην εθνική ομάδα της Ινδονησίας, που είναι πιο εύκολο βέβαια, γιατί όλοι δεν είναι για τα υψηλά πατώματα. Άλλαξε λοιπόν υπηκότητα, πήρε ολλανδική, αλλά ωστόσο αυτό απαγορεύεται, πρέπει να έχει πάρει ειδική άδεια. Έτσι λοιπόν η Μπρέντα προσέφυγε στη δικαιοσύνη, προσέφυγε στο αθλητικό δικαστήριο, το οποίο όμως απέρριψε το αίτημά της για επανάληψη του αγώνα, γιατί σε αυτή την περίπτωση συμπίπτουν άλλα 133 παιχνίδια, οπότε το πρωτάθλημα δεν θα τελείωνε ούτε το 28.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, καταλαβαίνουμε. Άρα απορρίφθηκε το αίτημα και η Go Ahead Eagles νίκησε την Μπρέντα. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε στην Metz, τη γαλλική Metz, η οποία για ένα τη φορά μέσα στον 21ο αιώνα υποβιβάζεται από τη μεγάλη κατηγορία στη δεύτερη. Αυτή είναι έχει καταντήσει ασανσέρ, ανεποκατεβαίνει. Αντιθέτως επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία η Τρουά, η οποία εποφελήθηκε και από μια ισοπαλία της Νις, και έτσι λοιπόν η Τρουά θα είναι στη μεγάλη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος στην προσεχή αγωνιστική περίοδο. Τώρα πάμε και στην Μπιλμπάο, που ανακοίνωσε και επισήμως ότι ο νέος προπονητής από το καλοκαίρι, μετά την αποχώρηση του Ερνέστο Βαλβέρδε, θα είναι ο Έντιν Τέρζιτς. Υπέγραψε 3 συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 28 και τον παρουσίασε κιόλας. Από εκεί και πέρα έχουμε το σημερινό παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης, έτσι, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Θα το διαιτεύσει ο Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερτ, ο οποίος είναι η τέταρτη φορά που θα διευθύνει αγώνα της ισπανικής ομάδας.
0: Στις 10 το βράδυ να πούμε ότι είναι το μάτς αυτό.
2: Στις 10 το βράδυ ακριβώς, και μέχρι τώρα η Ατλέτικο στους αγώνες της με διαιτητή αυτόν έχει 2 ήττες και 2 ισοπαλίες. Δεν τις φέρνει γούρι. Αλλά εντάξει, αυτά είναι όλα αλλάζουν. Επίσης η Ατλέτικο στις 13 συναντήσεις με αγγλική ομάδα έχει μόλις 2 νίκες, έχει 3 ισοπαλίες και 8 ήττες. Άρα θα δούμε τι θα γίνει βέβαια, έτσι. Αν η Arsenal, η οποία αναμένεται να έχει τον ΕΣΕ, τον μεσοεπιθετικό, στη βασική της ενδεκάδα, τον είχε χρησιμοποιήσει ο Αρτέτα στο δεύτερο ημίχρονο και είχε προβληματίσει έντονα τους αμυντικούς της ισπανικής ομάδας. 10 που φοράει ο ποδοσφαιριστής που είχε πάει πέρσι το καλοκαίρι από την Crystal Palace, ένας θαυμάσιος διεθνής Άγγλος. Βεβαίως θα χρησιμοποιήσω, όπως είπε, και τον Γερμανό τον Havertz, όπως είπε ο Αρτέτα σε συνέντευξη τύπου, ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Απ' την άλλη πλευρά βεβαίως ο Σιμεώνε, εμείς θα πάμε έως το τέλος λέει, και όταν το ρώτησε έναν συνάδελφος γιατί αλλάξατε ξενοδοχείο, το θεωρείτε ότι σας φέρνει γρουσουζιά? Λοιπόν, γιατί και οι προπονητές, όπως ξέρουμε, έχουν τα χούγια τους, έτσι, και λέει όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος, ο λόγος είναι ότι βρήκαμε ένα πιο φθηνό. Εντάξει, και αυτό μέσα στη ζωή είναι. Και ο Γκριεσμάν λέει είναι μεγάλη τιμή για μια ομάδα να φτάσει σε ένα τελικό Champions League, αλλά εμείς θέλουμε να γράψουμε ιστορία, θέλουμε να πάμε ακόμα πιο πέρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, αμφίβολο, έτσι. Είναι ένα αμφίβολο παιχνίδι. Τώρα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι πιθανότεροι να παίξουν σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Από πλευράς Arsenal, τροφύλακας θα είναι ο Νταβίντ Ράγια, ο Ισπανός, ο οποίος για τρίτη σεζόν παίρνει τα χρυσά γάντια, δηλαδή αναδεικνύεται κορυφαίος τροφύλακας της Premier League. Δεξιά θα παίξει ο Μπεν Γουάιτ, είναι στόπερ αλλά κατά ανάγκη παίζει δεξιός μπακ. Τα δύο σέντερ μπακ είναι ο Σαλιμπά και ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες. Αριστερά ο Ισπανός ο Πιέρο ο Χινκάπη, ενώ και ο Αμερικανός μάλλον. Μεσαία γραμμή ο Ντέκλα Ράις με τον Θουμπιμέντι. Στην επίθεση δεξιά ο Μπακάγιο Σάκα, ο Έσε, και αριστερά ο Μαρτινέλη ή ο Χάβερτς, και στη γραμμή πυρός ο Σουηδός ο Βίκτορ Γκιόκερες. Απ' την άλλη πλευρά ο Ντιέγκο Σιμεώνε θα παρατάξει τροφυλάκα τον Όμπλακ, τον Σλοβαίνο, από τους καλύτερους τροφυλάκες αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Δεξιά τον Γιορέντε που είναι από τις αποκαλύψεις του φετινού Champions League. Δύο σέντερ μπακ, ο Χάντσκο ήταν αυτός που ζητήσανε το πέναλτι στη φάση που έκοψε τον Έζε την προηγούμενη εβδομάδα. Δίπλα του ο Μάρκ Μπουμπίλ, αριστερά ο Ιταλός ο Ρουτζέρι. Μεσαία γραμμή ο Σιμεώνε, ο γιος του προπονητή, ο Τζιοβάνι. Ο Κόκε με τον Καρντόσο τα δύο αμυντικά χάφα, αριστερά ποιος άλλος βέβαια, ο Λούκμαν ο Αφρικανός θαυμάσιος επιθετικός που είχε δημιουργήσει πολλές επικίνδυνες καταστάσεις για τους κανονιέριδες, και μπροστά ο Χούλιαν Άλβαρες από τους καλύτερους επιθετικούς αυτής της στιγμής στον κόσμο, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής, και παρτενέρ του ο Αντουάν Γκριεσμάν, ο οποίος μετά το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου θα πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στο MLS φορώντας τη φανέλα της Ορλάντο.
0: Ο φίλος ο Βασίλης Μάνο μου σε ρωτάει τι βλέπεις αυτό το μάτς σήμερα, Arsenal Ατλέτικο.
2: Ναι. Δύσκολο παιχνίδι, οι πιθανότητες είναι να πούμε 55-45 επί της Arsenal, αλλά κάτι μου λέει ότι θα περάσει η Ατλέτικο, θα δούμε. Η παράδοση είναι αντίον της, αλλά η παράδοση είναι για να σπάνε.
0: Καλά, βέβαια, για να σπάνε, ναι.
2: Έτσι είναι, θα δούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι στη μάχη για το χρυσό παπούτσι πάντα πρώτος και φαβορεί είναι ο Άγγλος ο Χάρι Κέιν της Μπάγερ Μονάχου με 33 γκολ, τα οποία μεταφράζονται σε 66 βαθμούς, γιατί ο συντελεστής δυσκολίας είναι 2 της Premier League και αναμενόμενο αυτό. Δεύτερος είναι ο Erling Haaland, ο Νορβηγός φορ της Manchester City, ο οποίος έχει βάλει 25 γκολ, άρα 50 βαθμούς. Τρίτος ο Kylian Mbappé με 23 γκολ, 46 βαθμούς. Εδώ πρέπει να πούμε για τον Kylian Mbappé ότι είχε πάει πρόσφατα στην Ιταλία και έχουν εκνευριστεί πολλοί οπαδοί της ισπανικής ομάδας και γράφουν στα social media να φύγει ο Mbappé, να φύγει ο Mbappé. Έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ο Mbappé, όπως καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρω, το ταξίδι αυτό στην Ιταλία που πήγε με τη φίλη του, αν ήταν μόνο ταξίδι αναψυχής ή υπήρχε και κάτι άλλο, έτσι, κάποια συνάντηση με κάποιο παράγοντα ομάδας. Όλα πρέπει να τα σκέφτεται κανένας από εκεί μας.
0: Σωστός, πολύ σωστός.
2: Η τέταρτη θέση είναι ο Igor Tiago, ο φόρτης Μπρέτφορντ, ο οποίος έχει βάλει 22 γκολ, 44 βαθμούς. Ο δικός μας ο Παυλίδης είναι πιο κάτω βέβαια με τα 21 γκολ, γιατί ο συντελεστής δυσκολίας του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος είναι 1,5, οπότε πέφτει αρκετά κάτω. Ο Παυλίδης, ο οποίος στο τελευταίο παιχνίδι της Πόρτη που είχε μεγάλη επιτυχία η ομάδα του Μπόρζες, ήταν στον πάγκο, δεν το χρησιμοποίησε καθόλου. Τώρα πάμε να δούμε και τις 14 πιο αποτυχημένες μεταγραφές που έχουν γίνει στη σεζόν 25-26.
0: Ενδιαφέρον αυτό, για να δούμε.
2: Ναι, θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Από το νούμερο 14 είναι ο Άγγλος εξτρέμ Μαντουέγκε, ο οποίος μετακινήθηκε από την Τζέλ στην Άρσεναλ με 56 εκατομμύρια ευρώ. Μετά στη 13η θέση βλέπουμε τον Άλεξ Μπαένα από τη Βιγιαρεάλ, μετακινήθηκε στην Ατλέτικο για 42 εκατομμύρια ευρώ. 12η θέση είναι ο Γάλλος ο Κρις Ενκουκού, τον οποίο τον πήρε η Μίλαν με 37 εκατομμύρια από την Τσέλσι. 11η θέση βρίσκουμε τον Ουρουγουανό Ντάρουιν Νούνιες, που από τη Λίβερπουλ πήγε στην Αλ Χιλάλ με 53 εκατομμύρια ευρώ. 10η θέση είναι ο Σουηδός ο Αλεξάνδερ Ισακ, που τον πήρε η Λίβερπουλ με 145 εκατομμύρια από τη Νιουκάστλ. Ένατη θέση είναι ο Αργεντινός Φρανκ Μαστάντουόνο, τον οποίο τον πήρε η Ρεάλ με 45 εκατομμύρια από τη River Plate. Στην 8η θέση είναι ο εξτρέμος Σουηδός Άντωνι Ελάγκα, που τον πήρε η Νιουκάστλ με 61 εκατομμύρια από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. 7η θέση είναι ο Γιωάν Μπισά, τον πήρε και αυτόν η Νιουκάστλ από την Μπρέτφορντ με 57 εκατομμύρια. 6η θέση βρίσκουμε τον τραφλάκα το Γάλλο Λικά Σεβαλιέ, που τον πήρε η Παρίσι Σεν-Ζερμέν με 40 εκατομμύρια από τη Λίλ. 5η θέση είναι ο Αργεντινός εξτρέμ ο Γκαρνάτσο, που τον πήρε από τη Manchester United η Τσέλσι με 46 εκατομμύρια. 4η θέση είναι ο Άγγλος διεθνής φόρο Λίαμ Ντελάπ, τον πήρε η Τσέλσι με 35 εκατομμύρια από την Ipswich. 3η θέση είναι ο επίσης Άγγλος εξτρέμ Τζίμι Γκίτενς, που τον πήρε η Τσέλσι με 56 εκατομμύρια από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε τον Ολλανδό Τσάβι Σίμονς, πρόσφατα τραυματίστηκε ο άσπρος της Τότεναμ. Τον είχε πάρει με 65 εκατομμύρια από τη Λειψία. Δεν θα παίξει βεβαίως στο παγκόσμιο κύπελλο λόγω ρήξη χιαστών που έπαθε. Και στην πρώτη θέση βρίσκουμε τον Κόνορ Γκάλαχερ, τον οποίο τον πήρε η Τότεναμ με 40 εκατομμύρια από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Μάλιστα. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, φίλε.
2: Αυτά. Ωραία. Και βεβαίως να πούμε ότι η Μπάγερ Μονάχου κινείται για να πάρει από τη Δυναμό Τυφλίδας τον μικρότερο αδελφό του Κβίτσι Κβαρατσχέλια, τον Τόρνικε, 16 ετών.
0: Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε αύριο. Μάνος Σαραμόπουλος ήταν μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, με όλα τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο με ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Λάκη Κονιτσιώτη να μιλήσουμε για όλα τα θέματα της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Intervention Sports.
0: Γεια σου Λάκη.
2: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά.
0: Λίγο βραχνιασμένος ακούω.
2: Λίγο βραχνιασμένος, ναι. Δεν ακούγομαι πολύ καθαρά, αλλά.
0: Όχι, εντάξει. Καλά ακούγεσαι, εντάξει.
2: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Περαστικά, φίλο, περαστικά.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Έχουμε ρεπό σήμερα ή κανονικά προπόνηση?
2: Έχουμε ρεπό σήμερα. Οπότε δεν υπάρχουν ιδιαίτερα νέα, εκτός από το γεγονός ότι όπως πληροφορούμαστε, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν έχει κάτι το ανησυχητικό ο Θωμάς 300. Από τον τραυματισμό αυτό που είδαμε στο τέλος του αγώνα, μετά το σουτ του Τσέριν και την δύσκολη απόκρουση που έκανε. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της απόκρουσης, επειδή πήρε μια περίεργη τροχιά η μπάλα, έστριψε και το σώμα του ανάλογα.
0: Ναι, και με ανάποδο χέρι νομίζω την έβγαλε.
2: Ναι, έτσι όπως ήρθε τελικά ναι, αλλά ίσως αυτό εκεί κάπως να του δημιούργησε κάποια μικρή ενόχληση. Νομίζω ότι είναι όμως κάτι σοβαρό, θα το αντιμετωπίσει και συνεχίζουμε κανονικά.
0: Και νομίζω ότι ο Στρακός και φίλε φέτος πρέπει να είναι από τους MVP της ομάδας, τους καλύτερους παίκτες.
2: Γίνεται πολύ κουβέντα γι' αυτό, κυρίως θα έλεγα όχι για την αξία του που ήταν δεδομένη, όσο για το γεγονός ότι είχε πέρσι πολύ άσχημη χρονιά και έψαχνε και ο ίδιος να εξηλωθεί. Και πραγματικά φέτος είναι από τους MVP της χρονιάς, έχει δώσει βαθμούς στην ΑΕΚ. Έχει πιάσει πέναλτι, έχει κάνει πολύ σημαντικές αποκρούσεις και είναι ένας από τους κύριους λόγους που η ΑΕΚ βρίσκεται σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Με το Μάνταλο όλα εντάξει.
2: Και ο Μάνταλος, ναι, προληπτικά δεν χρησιμοποιήθηκε προχθές γιατί ήταν θλάσσι. Οι θλάσσις καμιά φορά μπορούν να επιδεινωθούν. Δεν υπήρξε λόγος να μπει στον αγωνιστικό χώρο να του πιεστεί ιδιαίτερα. Θα πάρει προπονήσεις περισσότερες και ο Γιώβιτς αυτή τη βδομάδα να μπει σε καλύτερο ρυθμό, γιατί και αυτός είχε χάσει προπονήσεις, ήταν λίγο εκτός ρυθμού. Νομίζω ότι την Κυριακή θα είναι όλοι έτοιμοι και είναι το σύνθημα μόνο νίκη για το παιχνίδι αυτό, γιατί πλέον έχουν στενέψει τα περιθώρια και για τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου, που καμιά φορά είπαμε η κορυφή μπορεί να σε αποκοιμήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα μέχρι να ολοκληρωθεί όπως είπε και ο Νίκολιτς, και πρέπει οπωσδήποτε η ΑΕΚ να πάρει νίκη αυτή τη εβδομάδα και μετά θα της λείπει μόνο ένας πόντος.
0: Για μένα δεν μπορώ να πω ότι όλα τα παιχνίδια από εδώ και έπειτα, καλά γενικά ισχύει αυτό, δηλαδή σε όλα τα play-offs αυτό λέγαμε, ότι δεν μπορείς να πεις ότι κάποιο παιχνίδι είναι εύκολο, αλλά μάλλον πάμε προς το τέλος, δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν διεκδικεί τίποτα, θα έρθει και θα κάτσει να χάσει.
2: Ενώ, όχι,
0: κατάλαβες πως το λέω, έτσι.
2: Απλά η ΑΕΚ το θέλει πάρα πολύ, γιατί πιστεύω ότι αν δεν καταφέρει να πάρει την νίκη σε αυτόν τον αγώνα, θα φορτωθεί με υπερβολικό άγχος μετά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, με ομάδες που έχουν κίνητρο, γιατί και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, εκτός από το πρωτάθλημα που είναι θεωρητικά
0: θέση,
2: μέσα,
0: έτσι.
2: Είναι η δεύτερη θέση που είναι ορατός στόχος και για τους δύο και θα το κυνηγήσουν, δεν το συζητάμε.
0: Οπότε, η οποία...
2: αυτή η σειρά προβάδισμα σημαντικό και εντάξει, όταν κερδίζεις κιόλας και διατηρείς αυτή τη διαφορά που είναι ήδη μεγάλη, νομίζω ότι θα λέγαμε κόβεις τα πόδια και στους αντιπάλους σου.
0: Ακριβώς. Η ΑΕΚ η οποία θα έχει και τη συμπαράσταση του κόσμου, λογικά είναι γεμάτη.
2: Εννοείται. Έχει γίνει sold out ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο κόσμος περιμένει σαν τρελός, θα είναι και απ' έξω θα περιμένουν. Θα ακούγονται συνθήματα, πάλι θα γίνει.
0: Θα έχουμε γιορτές έξω.
2: Και την προηγούμενη μέρα στην προπόνηση έχει καθιερωθεί πλέον αυτό. Ο κόσμος έχει μεγάλη δίψα, στηρίζει και μετά το προχθεσινό αποτέλεσμα που κάποιοι είπαμε δεν το είδαν και με πολύ καλό μάτι. Και συνεχίζει κανονικά. Να πούμε ότι ο Κοϊτά βγήκε για τον περασμένο μήνα ο παίκτης της Stoiximan Super League. Ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης με όλα αυτά που έκανε και εντάξει ήταν πολύ καλό. Τον προηγούμενο μήνα είχε βγει ο Μαρίν. Είναι δείγμα αυτό νομίζω της καλής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι παίκτες της ΑΕΚ και ξεχωρίζουν και με τα απόλυτα στατιστικά στοιχεία του επίσημου δικτύου της Super League και το αξίζουν με το παραπάνω.
0: Με τεράστια διαφορά γιατί από ό,τι βλέπω με 67,12% ο Κοϊτά, ο Νους δεύτερος με 21,25%. Έτσι έχει τεράστια διαφορά.
2: Ναι, μα έκανε πολλά πράγματα. Γκολ, assist, πολύ καλή τακτική δουλειά που δεν φαίνεται πολλές φορές. Πολύτιμος παίχτης και αυτός ένας από τους MVP της φετινής χρονιάς.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο? Μάλλον να σε ρωτήσω για κάτι τελευταίο.
2: Ναι.
0: Για το μάτς. Καλά τώρα εντάξει εδώ ο φίλος λέει. Αν θα αναχωρήσεις και εσύ για τη Μάλαγα. Νομίζω ότι το έχεις απαντήσει άλλη εκπομπή.
2: Ναι, ναι. Δεν είμαι με τους μπασκετικούς. Θα ήθελα να είμαι σε αυτό το συγκεκριμένο.
0: Ναι, ωραία εμπειρία θα ήταν γι' αυτό.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Αύριο να πούμε ότι η ΑΕΚ θα πάει στη Μάλαγα.
2: Για τον αγώνα, ναι. Στην Παταλώνα για τον αγώνα με τη Μάλαγα.
0: Ναι, στην Παταλώνα, σωστά. Γιατί το μάτς είναι την Πέμπτη.
2: Στις 7 του μήνα, ναι, την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη είναι το μάτς. Μάλιστα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Εσαύριο τα νεότερα.
0: Εσαύριο τα νεότερα, ναι.
2: Έτσι, έτσι.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό απόγευμα.
2: Και εγώ, Σάκη, καλή συνέχεια. Για χαρά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Λάκης Κονησιώτης μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 7.

Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Άρη, αλλά και Ηρακλή. Θα ακούσουμε στις 7.30 από τον Παναγιώτη Στεφάνου. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον 943 Τερβέτεν Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Εφρεμία, Ειρήνη και βοήθειά τους και βοήθειά μας, λέει. Σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο να έχεις. Φίλοι μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο φίλος μου ο Χάτζημαν, τώρα το είδα το μήνυμά σου, αλλά ο Μάνος σε ακούει. Καλέ μου φίλε Χάτζημαν, την καλησπέρα μου και τα σέβη μου στον έναν και μοναδικό Μάνο Σταραμόπουλο. Είπαμε, ο Μάνος είναι the best.

Καλό απόγευμα να πούμε και στα κορίτσια εκεί, στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην Έλενα, στην Μαρία και την Χριστίνα. Στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Στο φίλο το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο, το like των 8-11 για τους παλιότερους. Καλό απόγευμα στον Τόνι, τον Γιάννη και τον Πέτρο στο κέντρο. Στη φίλη την Μαρία, την Αναστασία, που μας ακούνε στο αυτοκίνητο.

Να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας. Αρκετό κρύο λέει. Λοιπόν, μια μουσική ανάσα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημίχρονο ή αν θέλετε το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού αμέσως μετά. Φυσικά ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Οπότε έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Intervetten Sports. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφο μα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
1: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
10: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Πριγκιπάτο τη Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της EuroLeague, έχοντας ως μοναδικό στόχο την νίκη που θα στείλει τους Πειραιώτες στο Final Four της Αθήνας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward. Χωρίς τους Μύρωτιτς, Διαλό και Τάις θα παραταχθούν οι Μονεγάσκοι. Τζάπολη 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43. Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Η Βαλένθια είναι από τις καλύτερες ομάδες της φετινής EuroLeague. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Γιαννακόπουλος δεν προκάλεσε, έφτιαξε ένα από τα καλύτερα γήπεδα και αξίζει να ζήσει στο το Final Four, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργίνα Ταμάν στη Media Day των Πρασίνων εν ώψη του αγώνα με τη Βαλένθια. Η Dubai BC θα είναι η νέα ομάδα του Jarrom Blossom Game. Όπως αναφέρει στο σελίδα Basket News, ο Αμερικανός συμφώνησε για διετές συμβόλαιο έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Μόνο στον τραυματία Κώστας Λούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν για την αυριανή αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Παίκτη του μήνα Απριλίου στη Super League αναδείχθηκε ο Μπουμπακαρί Κοϊτά. Συνεχίζεται χωρίς προβλήματα η προετοιμασία της ΣΑΕΚ εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία για την κατάσταση του Θωμά Στρακώσα, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για το κυριακάτικο ντέρμπι με το Τριφύλι. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, καθώς ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ τους έδωσε σήμερα ρεπό. Εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού παραμένει ο Ρενάτο Σάντσες, ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Στο στόχαστρο της Dinamo Zagreb βρίσκεται ο 30χρονος αμυντικός του Τριφυλιού, Τιν Γετβάη, σύμφωνα με το κροατικό Γιουτάρνι. Η ΠΑΕΑΕΛ κατέθεσε αίτημα για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, ζητώντας αύξηση των ομάδων από 14 σε 16. Για την Ισπανία αναχωρεί η ΑΕΚ εν ώψη του Final Four του Basketball Champions League. Κανονικά με την αποστολή ταξιδεύει και ο James Nanali, που ξεπέρασε το διάστημα που αντιμετώπισε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο πορτορικανός πρώην καλαδοσφαιριστής του γυμναστικού Λάρισα και Άρη, Χωσέ Ορτίς, νικημένος από τον καρκίνο. Στο χάτμπολ ανδρών αυτή την ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Καματερό για το δεύτερο τελικό της χάτμπολ Πρέμιερ. Ο αγώνας διεξάγεται και κλεισμένο των θυρών. Η ένωση προηγείται 1-0 και ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Τηλεοπτική κάλυψη από RTO Sport. Η εθνική ομάδα πόλων γυναικών ιτήθηκε 17-6 από την Αυστραλία για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του παγκοσμίου κυπέλου. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του 31 ετών λίμπερο Μαριαλένα Σαρτακιανού για 3 χρόνια ακόμα. Για τα ημιτελικά του Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 10. 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Στον άλλο αγώνα των play-off της EuroLeague, η Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Real Madrid. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sport 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Ντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Ντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content. Κάθε στιγμή.

6 λεπτά φίλες και φίλοι, μετά τις 7 επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ή αν θέλετε δεύτερο ημίχρονο. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live εδώ στον 943 Intervention Sports. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού σε πολύ λίγο. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή από τον Παναγιώτη Στεφάνου αργότερα και θα κλείσουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές, δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή αλλά και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943. 698 45 21 821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. 210 220 59 43, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σε εξέλιξη είναι ο δεύτερος τελικός της Handball Premier, το είπα Θανάση μου, μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού, που γίνεται, το μάτς ξεκίνησε 7, πριν από 7 λεπτά, γίνεται στο Καματερό και κλεισμένο των θυρών, καθώς είναι η τρίτη και τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας της ΑΕΚ από την αθλητική δικαστή. Το σκορ είναι 4-3 αυτή τη στιγμή. ΑΕΚ Ολυμπιακός 4-3. Θα έχετε ενημέρωση εδώ από το σταθμό μας για την εξέλιξη του ματς. Θυμίζω στις 10 Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League του, για τα play-off του Champions League και για την Ευρωλίγκα. Στις 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός. Γιώργος Ιωάννου θα είναι στην περιγραφή του ματς. Έχουμε όμως ένα ματς σε εξέλιξη. Για τα playoffs λοιπόν της Ευρωλίγκα, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης είναι 2-7, 5 λεπτά πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου.

Καλό απόγευμα στον Δημήτρη, καλό απόγευμα στη φίλη μας τη Σοφία, τον Μιχάλη, στο φίλο τον Ηλία, στον Γιώργο, στον Άγγελο, στον Νικόλα. Χρόνια πολλά να πω στην φίλη μας την Ειρήνη και την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και στο Φώτη, την Βίκη, στο Θανάση και το Βαγγέλη. Σάγη καλησπέρα και καλό μήνα, μας λέει η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας.

0: Συνεχίζουμε τώρα με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σας εκεί μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
2: Ναι ρε φίλε, καλά όλα.
0: Ρεπό η ομάδα ή προπόνηση?
2: Όχι, όχι, ρεπό. Τρίτη είναι σήμερα ρε φίλε.
0: Ξέρεις γιατί στο πάει? Γιατί ο Κώστας ποτέ ρεπό.
2: Ο Κώστας εννοείται. Ο Κώστας... Τώρα μην κάνετε τις συζητήσεις, αυτά είναι γνωστά.
0: Είναι γνωστά. Οπότε δεν έχει και...
2: Κοίτα, αγωνιστικά δεν υπάρχει τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι σε αγωνιστικό επίπεδο ο Τζολάκης φαίνεται ότι δεν είναι κάτι σοβαρός ο τραυματισμός του, οπότε θα είναι στη διάθεση με τη Λίμπα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή. Κοίταξε να δεις, αυτό που έχει σημασία τώρα να συζητήσουμε λίγο είναι, επειδή γράφονται και λέγονται διάφορα έτσι, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή, την απογοήτευση που υπάρχει, τον προβληματισμό, και είναι λογικό αυτό. Να σου πω ότι επειδή γράφουν ότι ο Μαρινάκης θα πάρει σκούπα, πούμε,
0: ναι, αυτά
2: το καλοκαίρι μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα και θα τα διαλύσει όλα κτλ. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ότι έχει σκοπό να ενεργοποιηθεί πολύ σοβαρά και μαζί με τον προπονητή να ετοιμάσουν το πλάνο για τη νέα χρονιά, προφανώς και ισχύει.
0: Και λογικό είναι αυτό.
2: Αλλά για σκούπα και τέτοια δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτά τα γράφουν έτσι απλά για να έχουμε να λέμε ότι είναι, καταρχάς είναι γνωστό ότι κάποιοι παίκτες θα φύγουν έτσι. Δηλαδή ο Γιαζίτζη, ας πούμε, ο Ντάνι Γκαρθία είναι παίκτες οι οποίοι θα αποχωρήσουν και θα έρθουν κάποιοι άλλοι.
0: Με το Ποντένσε, ποια είναι η αίσθησή σου, Κώστα?
2: Θεωρώ ότι δύσκολα θα μείνει.
0: Γιατί είναι ο δανεικός στην ομάδα.
2: Βέβαια, και έχει ρήτρα, ξέρω εγώ, 6 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά και το συμβόλαιό του εκεί είναι πολύ μεγάλο, το πληρώνει ο Ολυμπιακός. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ δύσκολος. Άλλωστε δεν έχει πείσει και κανέναν, ρε φίλε, με τη χρονιά αυτή.
0: Ναι, ισχύει.
2: Ότι μπορεί να αναγεννηθεί και να δούμε τον Ποντένσε. Τον καλό Ποντένσε της πρώτης χρονιάς. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει εξτρέμ, θα ψάξει οχτάρι, θα πάρει, ψάξει να βρει εξάρι δηλαδή τη θέση του Γκαρθία, θα πάρει στόπερ, να δούμε τι θα γίνει και με τους μη κοινοτικούς που είναι πτάκιο, με τον Λίμπαρ θέλει να μειωθούν.
0: Με τον Γιάρεμτσουκ.
2: Το Γιάρεμτσουκ.
0: Υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει και να μείνει?
2: Πολλές είναι οι πιθανότητες, γιατί και χθες έκανε δηλώσεις ο προπονητής της Λιόν, ο Φονσέκα, ο οποίος είπε ότι θα ήθελα πολύ το Γιάρεμτσουκ του χρόνου να είναι το νούμερο 9 στην ομάδα, αλλά ξέρω ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί απλώς θα τα Λιόν αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα και έτσι αποκλείεται να δώσει τα 5 εκατομμύρια.

0: να γίνει και τη νέα χρονιά. Δεν συζητάω βέβαια για τον Ερκαμπή, που ο Ολυμπιακός του έδωσε το καλύτερο συμβόλαιο που θα μπορούσε, αλλά για τον Ταρέμι και για τον Κλέιτον προφανώς θα υπάρχουν εξελίξεις, θα υπάρχουν συζητήσεις, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να πω, να σου πω αυτή τη στιγμή με σιγουριά τι έχει στο μυαλό τη διοίκηση μαζί με τον προπονητή, αλλά το ότι ο Γιάρεμτσουκ και μάλιστα με τις εμφανίσεις που κάνει με τη Λιόν πάλι προχθές πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με κεφαλιά, έχει φτάσει στα 5 γκολ μέσα σε ένα μήνα και δείχνει να βρίσκει τον καλό του αυτό και την ψυχολογία του. Νομίζω ότι θα μπει στο τραπέζι της συζήτησης για το τι θα γίνει με τον Ουρανό. Δεν βλέπω, ας πούμε, με το Στρεφέτσα να υπάρχει επιστροφή. Έχουν πολλοί παίκτες με τη μορφή δανεισμού, τους οποίους θα τους εξετάσει ο Ολυμπιακός και θα αποφασίσει για το τι θα γίνει το καλοκαίρι. Το τι θα γίνουν αλλαγές, προφανώς και θα γίνουν αλλαγές. Αλλά αυτό το ξεσκαρτάρισμα που γράφονται και το σάρωμα και όλα αυτά δεν ισχύουν. Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει ένα καλό ρόστερ, μια καλή βάση.
1: Ωραία, θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει να προσταφερέσει.
0: Ναι, θα γίνουν οι προσταφερέσεις οι απαραίτητες. Θα περιμένουμε όμως να δούμε τι θα γίνει στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές των play-off. Γιατί είναι λογικό τα αποτελέσματα και τι θέση θα πάρει ο Ολυμπιακός στη βαθμολογία να κρίνουν και τις αποφάσεις. Αλλά όμως αυτό το ξεσκαρτάρισμα και όλα αυτά, που το σάρωμα που ακούγονται, δεν ισχύει. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω και χθες, αλλά λόγω του μάτς που ήταν σε εξέλιξη, δεν είχαμε το χρόνο, για τον Αθανασίου, τον αριστερό μπακ, που θεωρώ ότι μια χαρά τα πάει φέτος στον Όφη.
0: Μια χαρά τα πάει και είναι και Έλληνας. Κοίταξε να δεις.
1: Την άποψή σου πιο πολύ, έτσι, κουβέντα να κάνουμε ψήμι που δεν έχει.
0: Ναι, εντάξει, αν θες την άποψή μου, γιατί ο Μεντιλίμπαρος δεν φαίνεται να τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση.
1: Ναι, ναι, αυτό φάνηκε.
0: Εγώ νομίζω ότι και μόνο το ότι είναι Έλληνας, σαν backup ενός από τους δύο αριστερούς μπακ που πιθανότατα θα μείνουν, γιατί και εκεί ο Ολυμπιακός αποκλείται να μείνει με δύο αριστερούς μπακ ξένους. Έτσι. Και ο Ορτέγκα και ο Μπρούνο, καλοί παίκτες. Ο Ορτέγκα την πρώτη χρονιά στον Ολυμπιακό ήταν εξαιρετικός. Ο Μπρούνο μετά την επιστροφή από το Κοπά Αφρικά είχε καλή παρουσία. Αλλά δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει δύο ξένους αριστερούς μπακ. Οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι έτσι ένας δεύτερος. Αλλά έχω την αίσθηση που έχω Σάκη είναι ότι ο Ολυμπιακός θα ψάξει κάτι καλύτερο σε Έλληνα πάλι. Κάτι καλύτερο για τη θέση αυτή του αριστερού μπακ.
1: Είναι δανεικός στον Όφη, νομίζω, ε?
0: Ναι, δανεικός.
1: Αριστερός μπακ τώρα Έλληνας, μόνο του Λεβαδιακού μου έρχεται έτσι σε καλό επίπεδο.
0: Μπορεί να υπάρχει και από το εξωτερικό κάποιος.
1: Α, σωστό κι αυτό. Σωστός.
0: Δεν είμαστε μόνο με Ελλάδα.
1: Ναι, σωστό.
0: Ελλάδα, σάγη μου,
1: σωστό,
0: που λέει και η διαφήμιση.
1: Δεν μένουμε μόνο Ελλάδα. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να ισχυθεί και στο κομμάτι αυτό που είπες με τους Έλληνες.
0: Ναι, πρώτες. Καλά, εντάξει, αυτό το λέμε και συνέχεια. Γιατί πέρσι έφυγε ο Κοστούλας. Φέτος μπορεί να φύγει και ο Μουζακίτης να έρθει μια πρόταση. Θα επιστρέψει ο Φορτούνης, ο οποίος σε δέκα μέρες τελειώνει το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία και θα γυρίσει πίσω. Το θέμα είναι ότι φέτος, Σάκη, τα περιθώρια είναι πολύ στενά για τον Ολυμπιακό, γιατί ρεαλιστικά, αν το δούμε, θα πάει τη δεύτερη ή την τρίτη θέση, οπότε θα έχει προβληματικά το καλοκαίρι. Ειδικά η τρίτη θέση θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, με τρεις προβληματικούς γύρους, αν δεν κάνω λάθος, γιατί το καλό εισιτήριο για την Ευρώπη το πήρε Όφη
1: ναι.
0: Με την κατάκτηση του Κυπέλλου. Οπότε βέβαια έχει καλό, είναι πολύ δυνατός το ranking ο Ολυμπιακός της UEFA. Έχει υψηλή βαθμολογία με όλες τις επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και την κατάκτηση του conference. Αλλά και πάλι θα υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να τα λύσουν στον Ολυμπιακό σύντομα, γιατί τουλάχιστον με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή η προετοιμασία θα ξεκινήσει, εισάγει, ένα μήνα νωρίτερα από ότι πέρσι. Πέρσι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου, 12 Ιουλίου κάπου ήταν η προετοιμασία και μετά αναχώρησα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Φέτος θα ξεκινήσει 10 με 15 Ιουνίου το πρωτάθλημα, τελειώνει 17 Μαΐου. Δηλαδή λιγότερο από ένα μήνα θα έχουν το περιθώριο για να ξεκουραστούν, να πάρουν.
1: Αμέσως όλα αυτά είναι και

0: Το Μουντιάλ, φίλε, έτσι.
1: Καλά, το έχουμε συζητήσει. Είναι δεδομένο ότι τα Ρέμι και ο Ελκαμπή θα είναι λογικά στο σίγουρο ο Ταρέμι και λογικά και ο Ελκαμπή. Οπότε θα πρέπει να υπολογίσουν στον Ολυμπιακό στην προετοιμασία, ας πούμε, δεν θα είναι. Δεν λέω ότι θα πάει μέχρι τον τελικό, ξέρω εγώ, το Μαρόκο που έχει μια πολύ καλή ομάδα, αλλά όσο για να θα προχωρήσει,
0: θα καθυστερεί να επιστρέψει.
1: Μετά, όταν θα τελειώσει τα παιχνίδια στο Μουντιάλ, ας πούμε, ο Ελκαμπή, θα πρέπει να ξεκουραστεί και θα πάρει μια άδεια. Γιατί οι ομάδες που συμμετάσχουν στο Μουντιάλ θα ξεκινήσουν προετοιμασία σε 15-20 μέρες. Δεν θα πάνε μια εβδομάδα πριν το Μουντιάλ. Ο Ελκαμπή θα πρέπει να πάει στην πατρίδα να ξεκινήσει προετοιμασία μέχρι να αναχωρήσουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό κτλ. Οπότε θα είναι ένα καλοκαίρι δύσκολο και αυτό. Και για τον Ελκαμπή ξέρουμε ότι και η προηγούμενη χρονιά ήταν δύσκολη, σάκι με το Κόπα Αφρικα, με τραυματισμούς. Παρ' όλα αυτά βγαίνει πρώτο σκόρερ, είναι πρώτο σκόρερ αυτή τη στιγμή, μπάσχο 27 γκολ. Οπότε γι' αυτό θα πρέπει να πάρει ανάσες, να ξεκουραστεί. Είναι αρκετά θέματα, όπως καταλαβαίνεις. Δεν θα τα λύσω εγώ προφανώς. Εγώ απλά λέω την άποψή μου, καταθέτω πως έχουν τα γεγονότα και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να αποφασίσουν ποιες θα είναι οι καλύτερες επιλογές, το μεταγραφικό πλάνο, τι θα γίνει με τους δανεικούς και να στηθεί μια ομάδα σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι πέρσι το καλοκαίρι, γιατί τώρα κακά τα ψέματα, εντάξει, μην γίνω και γραφικός, και πέρσι το καλοκαίρι και πρόπερσι υπήρχε μια αστοχία γενικά σε επιλογές, αν εξαιρέσουμε, ας πούμε, ότι από όλους αυτούς τους παίκτες μόνο ο Πιρόλα πήρε θέση στον Ολυμπιακό και άγγιζε η μεταγραφή. Όλες οι άλλες ήταν με πολλά ερωτηματικά και αποτυχημένες. Ακόμα και ο Ταρέμι, αν θέλεις, που έχει πετύχει 10 γκολ, ας πούμε, και τον τελευταίο καιρό δεν βλέπετε, είναι υπό αμφισβήτηση.
0: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση, με δύο σκέλη από το φίλο του Δημήτρη από το Αγρίνιο, που ρωτάει για τον Πνευμονίδη. Αν είναι δανεικός και αν θα επιστρέψει, και επίσης αν βλέπεις ποια είναι η αίσθησή σου φέτος, αν θα υπάρξει κάποιος από τους μικρούς που θα πάει έστω στην προετοιμασία, που τον βλέπει δηλαδή, με λίγα λόγια, από ό,τι γράφει ο φίλος.
1: Σίγουρα θα πάρει 2-3. Σίγουρα θα πάρει ο Λιατσικούρα, που τον είχε και πέρυσι στην προετοιμασία και είχε δείξει κάποια καλά στοιχεία. Νομίζω θα τον πάρει μαζί σίγουρα, και κάνα δύο άλλα παιδιά με τη Λίμπαρ πάντα παίρνει στην προετοιμασία 2-3 παιδιά από τις ακαδημίες. Και είναι ανάγκη να γίνει αυτό, γιατί πλέον θα υπάρχει πρόβλημα στην ευρωπαϊκή λίστα για του δεδομένου χρόνου. Από εκεί και πέρα για τον Πνευμονίδη, έχω πει και άλλες φορές ότι ο Πνευμονίδης έχει πάει με τη μορφή δανεισμού και για την επόμενη χρονιά. Δηλαδή για 1,5 χρόνο, τον Ιανουάριο πήγε.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Θα παίξει στον Ατρόμητο και την επόμενη χρονιά. Προφανώς τον παρακολουθούν πάντα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Δείχνει μια βελτίωση, πέτυχε και ένα ωραίο γκολ πριν από 2 εβδομάδες. Είναι ένα project το οποίο δεν θα το πετάξουν έτσι στο καλάθι των αχρήσεων στον Ολυμπιακό. Το προσέχουν, το κοιτάνε, και από εκεί και πέρα πρέπει και ο Πνευμονίδης να δείξει ότι μπορεί να έχει ένα μέλλον ανάλογα με το Κοστούλα και το Μουσακίτη. Έτσι, μπορεί να θέλουν στον Ολυμπιακό να δίνουν μεγάλη σημασία σε ακαδημίες και σε αυτά τα project και αυτά τα παιδιά, ή ο προπονητής το ίδιο, αλλά άμα δεν αποδείξεις ότι πραγματικά αξίζεις, χάρη δεν μπορεί να σου κάνει κανένας. Γι' αυτό και ο Πνευμονίδης, ενώ το καλοκαίρι μας άφησε πολλές υποσχέσεις στα φιλικά παιχνίδια, τώρα η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Γι' αυτό και στον Ολυμπιακό αποφάσισαν να τον δώσουν με τη μορφή δανεισμού και θα δούνε
0: την εξέλιξή του.
1: Την εξέλιξή του, ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά δεν μπορώ να με σε ρωτήσω για το θρυλικό Μουστάκια. Γιατί έχει κόψει το μουστάκι τώρα, φίλε? Τον είδα, πήγε να φάει σε ένα τελικό εστιατόριο και τσούγκρισε εκεί πέρα. Ήταν με έναν δημοσιογράφο, τον Ιωάννη, και λέει στη δουλειά τη ευχάριστη. Άρα και ξέρει να ακούει μουσική ο άνθρωπος, έτσι.
1: Ναι, ο Νικόλας. Ναι. Τώρα, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, σάκι μου, φιλοσοφία στο μυαλό μας αλλάζουν πολλά πράγματα. Το ίδιο και του Νικόλα, ο οποίος, να σου πω ότι παραμένει πολύ δυνατός και ενεργός γενικά. Καταρχάς πηγαίνει αυτή την ώρα που μιλάμε, κάθε απόγευμα τέτοια ώρα πηγαίνει στον Άγιο Κοσμά και τρέχει, έτσι. Νομίζω ότι ετοιμάζει και κάποια έκπληξη στους φίλους του Ολυμπιακού, ένα βιβλίο.
0: Γρήγορα, γρήγορα πες το.
1: Ναι, και τώρα γιατί έκοψε το μουστάκι δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Καλά, θα μου το απαντήσω. Ναι, κάτι τελευταίο που ήρθε τώρα και πρέπει να σε αφήσω. Ο Καλπακίδης από τον Καναδά, λέει ο φίλος ο Σπύρος, από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, έχεις κάτι? Πώς είναι, ρωτάει.
1: Σε τι κατάσταση είναι η Ακαδημία του Ολυμπιακού?
0: Όχι, όχι. Ο Καλπακίδης γράφει από τον Καναδά, πώς είναι? Είναι από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, λέει.
1: Δεν το ξέρω το παιδί, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Θα ρωτήσω και θα σου απαντήσω.
0: Και εδώ, θα είμαστε και αύριο, ναι. Καλέ μου φίλε,
1: ναι.
0: Σπύρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Τα υπόλοιπα αύριο.
1: Να σε καλά, Σάκη μου. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ. Προλάβαμε το φίλο το Σπύρο την ερώτηση στον Κώστα. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε τώρα στο τελευταίο διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και επιστρέφουμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κουρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημεριακό. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά. Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Άρτηση!
6: Σύνθημα!
7: Jumbo Chips!
6: Παρασύνθημα!
7: Όχονος Snack!
6: Ελεύθερα!
8: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση.

0: πρόληψη μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 7.30.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και απόψε το βράδυ στα ραδιοφωνά σας, εδώ στο 943 Dervet Sports, Τρίτη σήμερα, 5 του Μάη του 2026. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, αλλά και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Αχρεωστήτως, που λέγει ο Γιώργος Οχελάκης. 698-45-21-821 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας με γραπτά μηνύματα. 210-220-5943 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Ο φίλος ο Βασίλης λέει: κάθομαι κανένα βράδυ και απορώ που είμαι ζωντανός, λέει, και ολόκληρος. Καμιά πενταετία έχω ήρεμος. Πολύ παλαβό σου λέω, πολύ. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Βασίλη. Βασίλη μου, ζωή είναι ωραία. Δεν χρειάζεται ούτε παλαβομάρες, ούτε ακραία πράγματα. Ηρεμία. Του φευγάτου η μάνα λέει: δεν έκλαψε ποτέ. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Και πόσο μάλλον με αυτά που βλέπουμε, τα πατίνια και όλα αυτά στους δρόμους, παιδιά. Ησυχία. Δεν μπορεί να υπάρξει όταν έχεις μικρό παιδί και φεύγει με πατίνι σε κεντρικούς δρόμους, έτσι, και ηρεμία. Like κάτι πρέπει να γίνει με όλα αυτά, γιατί χάνονται ζωές, πολλούς τραυματισμούς, επικίνδυνα πράγματα αυτά. Πρέπει να το δούμε αυτό.

Πριν πάμε Θεσσαλονίκη, υπάρχει σε εξέλιξη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για τους τελικούς της Handball Premier. Το σκορ είναι 9-15. Μπροστά ο Ολυμπιακός. Επίσης, εξέλιξη είναι το παιχνίδι της Χάμπελ Τελαβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι στο 23-33, 5 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Θυμίζω, στις 9 παρατέταρτο, Μονακό Ολυμπιακός. Σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου, εδώ στο 943 Intervete Sports. Και φυσικά, να θυμίσω, στις 10, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League, για τα play-offs.

0: Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου να μιλήσουμε για τα της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλείο, ό,τι υπάρχει δηλαδή.
1: 943, Intervetten Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
2: Γεια σου Σάκη.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, υπάρχει τώρα ένα στενάχωρο κλίμα λόγω της απώλειας του Χωσέ Πικουλίνο Ορτίζ.
0: Τα λέγαμε νωρίτερα με τον Σωτήρη, ναι, γι' αυτό.
2: Δεν ξέρω αν διαβάσετε και την ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης.
0: Όχι, όχι. Αν...
2: ο οποίος έτσι, με δύο λέξεις να πούμε ότι εκφράζει τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του Χωσέ Πικουλίνο Ορτίζ. Είναι ένας αθλητής ο οποίος αγωνίστηκε στο σύλλογό μας, αναφέρει ΚΑΕ Άρης, από το 1996. Έως το 1998 και αποτέλεσε μια από τις μεγάλες μορφές του συλλόγου μας. Και πράγματι έτσι είναι, διότι ο Ορτίζ πήρε ευρωπαϊκό κύπελο με τον Άρη, θυμίζω, στην Προύσα το 1997 απέναντι στην Τόφας, και ήταν πάρα πολύ αγαπητός εξαιτίας αυτού του λόγου στους οπαδούς του Άρη. Ο Ορτίζ, ο οποίος το 1998 είχε πάρει μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, να θυμίσω, αλλά δεν μπόρεσε τότε να κάνει καριέρα εκεί, διότι είχε εμπλακεί σε μια υπόθεση ντόπινγκ η οποία σταμάτησε αυτή την πορεία του στο δικέφαλο πάρα πολύ γρήγορα. Πάση περιπτώσει, ήταν
0: πάντως θρύλο του παγκοσμίου μπάσκετ τον αποκαλεί ο Άρης, και έχει δίκιο βέβαια, έτσι.
2: Και έχει, μα είναι στο Hall of Fame.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Ορτίζ. Άσχετα με την ζωή που έκανε και λοιπά, η οποία πέρασε από χίλια μύρια κύματα. Πάση περιπτώσει, τώρα να μην τα λέμε όλα, έφυγε ο άνθρωπος, έκανε μια παραχώδη ζωή. Δυστυχώς τον βρήκε ο καρκίνος στα 62 του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.
0: Να μείνουμε λίγο στον Άρη και μετά να πάμε στο ποδόσφαιρο, εννοώ. Έχει κάταγμα στο χέρι ο Διούδης, οπότε δεν ξέρω αν προλαβαίνει μέχρι το τέλος της σεζόν να παίξει. Και είδα και δημοσιεύματα που λένε για τον Ροζ ότι ενδιαφέρει την Καλαμάτα, δεν ξέρω τι.
2: Ναι, καταρχήν για το Διούδη να πούμε ότι όντως έχει σπάσει το χέρι του, τέλος η σεζόν για τον Σωκράτη Διούδη. Ολοκληρώνει τη φετινή χρονιά μόλις με 12 παιχνίδια, διότι από ένα σημείο και μετά έχασε τη θέση του από τον Αθανασιάδη. Ο Διούδης, ο οποίος τραυμοπάτησε στην προθέρμανση του αγώνα στο Ηράκλειο με τον Όφη, εκεί διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα και τελειώνει η σεζόν εδώ. Ούτως ή άλλως δεν έχει κανένα ενδιαφέρον εδώ που τα λέμε.
0: Καλά, ναι. Σαν φιλικά είναι τα παιχνίδια αυτά τώρα.
2: Ναι. Σε ό,τι αφορά το Rose, πράγματι τελειώνει, ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. 34χρονος κεντρικός αμυντικός. Λένε οι πληροφορίες ότι οδεύει προς την Καλαμάτα με εντολή εντός εισαγωγικών Καρυπίδη, καθώς έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Πρασάκη. Προφανώς έχει πάρει και το OK από τον νέο προπονητή. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε τον Ρόζ με τα ασπρόμαυρα της Καλαμάτας στη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει πάρει ψυχολογία. Η αλήθεια είναι αυτή από το μάτς τον Νικηφόρο απέναντι στον Ολυμπιακό και θα προετοιμαστεί μέσα στην εβδομάδα, βέβαια.
2: Πριν πάμε στον ΠΑΟΚ, ναι, να πούμε και δύο λόγια για τον Καρυπίδη, ο οποίος έκανε κάποιες διαρροές σήμερα στο περιβάλλον του σχετικά με το μέλλον της ομάδας. Διέψευσε τα πάντα όσον αφορά αυτά που λέγονται και γράφονται εδώ στην πόλη, ότι ενδιαφέρεται κάποιος για κοινές συζητήσεις με επενδυτές για να αναλάβουν την ΠΑΕ. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε και αυτά που λέγαμε εμείς, ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, δεν έχει χτυπήσει, λέει, ποτέ το τηλέφωνό μου από κανέναν. Είναι ανοιχτός, όπως λέει, πάντα στο περιβάλλον του, σε οποιονδήποτε θελήσει να έρθει να πάρει την ομάδα, η οποία, σύμφωνα με τον κύριο Καρυπίδη, έχει χρέη 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι όλα και όλα τα απαιτητά σε ΙΚΑ και εφορία. Τώρα αυτά λέει η πλευρά Καρυπίδη. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να βγει να μιλήσει και ο ίδιος, όχι με διαρροές, για να μπορέσουμε να τον ρωτήσουμε και όλα, ή να βγάλει μια ανακοίνωση έστω, αλλά με το πρόσωπό του κανονικά και όχι διαρρέο και διαρρέες κλπ.
0: Μάλιστα, να πάμε στον ΠΑΟΚ.
2: Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος προετοιμάζεται για το μάθημα τον Ολυμπιακό με καλή ψυχολογία, καλύτερη δεν γίνεται. Μπαίνει σιγά σιγά στις προπονήσεις και ο Δημήτρης Χατσίδης. Υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να ακολουθήσει την αποστολή στον Πειραιά. Ενώ επίσης πάρα πολύ καλά πάει και ο Γιώργος Γιακουμάκης, όχι για το μάτς με τον Ολυμπιακό όμως, δεν προλαβαίνει, ίσως να προλάβει τα δύο τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ θέλουν τρεις νίκες, αρχές γενομένες από το μάτς με τον Ολυμπιακό, και λένε ότι αν καταφέρουν και πάρουν διπλό στον Πειραιά, Ότι είναι ανοιχτή η υπόθεση πρωτάθλημα, δεν περιορίζονται δηλαδή.
0: Ναι, γιατί πέρα από το πρωτάθλημα, αυτές οι δύο ομάδες ερίζουν, που λένε και μορφωμένοι, για τη δεύτερη θέση, αν δεν καταφέρουν, ειδικά ο ΠΑΟΚ για την πρώτη, έτσι. Μια και μιλάμε για τον ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, όποιος αν κερδίσει ένας από τους δύο, νομίζω καπαρώνει
0: προβάδισμα, ναι.
2: Τη δεύτερη θέση. Ναι. Και μετά κοιτάει πιο, για πιο πάνω. Διότι θυμίζω, μετά τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα. Και αν κερδίσει, πολλά αν βέβαια, αλλά τώρα υποθετικά θα μιλάμε. Αν καταφέρει και πάρει και την ΑΕΚ, τότε πια θα μειώσει πάρα πολύ τη διαφορά. Από...
0: Ναι, δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, έτσι.
2: Δεν έχει τελειώσει, ναι, ναι, όντως.
0: Μάλιστα. Για Ηρακλή υπάρχει κάτι?
2: Στον Ηρακλή υπάρχει, Σάκη, μια ανησυχητική ηρεμία. Δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Δεν υπάρχει κανένα νέο για τον προπονητή, για οτιδήποτε αφορά την ομάδα. Μια μυστικοπάθεια, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω πώς εξηγείται. Δεν υπάρχει τίποτα, όχι. Μετά το ναυάγιο με το Ματσάρι,
0: μείναμε. Είναι οριστικό το ναυάγιο.
2: Είναι οριστικό. Μάλιστα. Μετά από αυτό το ναυάγιο, μείναμε στο ότι ο Ηρακλής ψάχνει προπονητή. Και μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Ρεπορτάζ Μακεδονικού δεν θέλω. Άστο.
2: Καλαμαριάς.
0: Καλαμαριάς αύριο. Ετοιμάσου.
2: Αύριο.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη μου, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι.
2: Όχι, αυτά Σάκη μου, να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε αύριο, σε ευχαριστώ πολύ φίλε.
2: Έγινε, okay.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, ο οποίος ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ από τις ομάδες της όμορφης και αγαπημένης Θεσσαλονίκης.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports, είμαστε 19 λεπτά πριν από τις 7, πριν από τις 8. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα, να πω στο φίλο τον Παναγιώτη εκεί από το Περιστέρι με την πρωινή ομάδα του. Καλησπέρα στον Θωμά, στον Πέτρο, στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Δημήτρη και στο συνονόματο το Σάκη. Γεια σου Παναγιώτη.

Πάμε να δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη και μετά να πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι στο 12-18 και έχουμε τέλος ημιχρόνου. ΑΕΚ Ολυμπιακός λοιπόν 12-18. Η αναμέτρηση αυτή είναι και κλεισμένα των θυρών. Στο Μενίδη γίνεται για τους τελικούς της Handball Premier. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Στο μάτς που είναι σε εξέλιξη για την Ευρωλίγκα, φίλες και φίλοι, Χάποελ Τελ Αβίβ. Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 26-33, 2 λεπτά πριν το ημίχρονο.

Άλλη μια καλησπέρα για τον κύριο Σαμαθράκη από την καλή μας φίλη τη Βίκη. Βίκη μου, τώρα το είδα το μήνυμα, αρκετά μηνύματα. Ζητώ την κατανόησή σου, αλλά ο φίλος μας ο Κώστας λογικά ακούει και σου ανταποδίδει, φαντάζομαι. Είναι gentleman ο Κώστας, άλλωστε.

Μάγδα μου, όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις αίτηση. Καθόλου μα καθόλου, να σου στείλω την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε σένα και την Αναστασία, εκεί στο όμορφο Αγρίνιο. Καλησπέρα και στη μάνατζερ, να πούμε έτσι, στην Έφη.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα, θα πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό δηλαδή, με τον ένα και μοναδικό Γιώργο Τσαμπά, ο οποίος είναι και απόψε μαζί μας, είναι στην συντροφιά μας, να μιλήσουμε δηλαδή για όλα τα θέματα της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: 943, Intervention Sports.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου φανταστικέ Σάκη. Ανταποδίδω τις μοναδικότητες. Μακριά από εμάς.
0: Γιατί ρε φίλε.
2: Όχι εντάξει. Υπάρχει αλληλοεκτίμηση. Εννοείται
0: και πάντα υπάρχει και χιούμορ φίλε.
2: Εννοείται.
0: Και γενικότερα στην εκπομπή μας, όπως και εσύ είσαι ένας άνθρωπος με χιούμορ.
2: Εννοείται. Χωρίς χιούμορ δεν είναι, δίνει ποιότητα στη ζωή το γέλιο.
0: Πες το σωστά, δίνει ποιότητα.
2: Έτσι. Ποιότητα που έλεγε μια
0: ποιότητα
2: που κυβέρνησε τη χώρα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, ρεπό έχουμε σήμερα, όχι εμείς. Εμείς είμαστε κανονικά της επάλξης. Μιλάω για την ομάδα. Να πούμε δύο φρέσκα. Το ένα είναι, υπάρχουν δημοσιεύματα από ΜΜΕ από την Κροατία για τον Γετβάη, που από ό,τι λένε είναι κοντά στην επιστροφή του στην Δυναμό Ζάγκρεμ. Το ίδιο δημοσίευμα λέει πως θέλει να αποκτήσει το κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού, και το λέω αυτό γιατί το συμβόλαιο του παίκτη λύγει το καλοκαίρι του 2027. Είναι στον Παναθηναϊκό από το 2023, 30 ετών, 95 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό, 7 γκολ, 2 assist σε όλες τις διοργανώσεις με τον Παναθηναϊκό και έχει πάρει και το κύπελο τη σεζόν 23-24. Ο Μπόμπαν είναι τώρα εκεί πρόεδρος, γιατί είχα πει νωρίτερα ότι είναι ο Ζάιτς και το
2: νομίζω
0: ξέρουμε,
2: ότι
0: βέβαια.
2: Ο Γετβάη θα είναι ένας από τους νομίζω 13-15 παίκτες που θα αποχωρήσουν το καλοκαίρι από το Παναθηναϊκό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εντάξει, αν δεν είχε κάνει αυτές τις τραγικές γκέλες σε πάρα πολλά παιχνίδια θα λέγαμε ότι είχε ένα θετικό πρόσημο, γιατί και γκόλ έβαλε και κάποια ήταν εντυπωσιακά. Αλλά για την εμπειρία του και ότι είχε αγωνιστήσει η Bundesliga, στην Bayer Leverkusen κτλ, γιατί είχε πλούσιο βιογραφικό, νομίζω ότι και αυτός χάθηκε μέσα στο γενικότερο χάσιμο σε εισαγωγικά που έχει
0: της πολύ αποτυχημένης φετινής χρονιάς, φίλε.
2: Και γενικά των τελευταίων ετών.
0: Των τελευταίων ετών, συμφωνώ.
2: Έτσι.
0: Και μια και είμαστε σε αυτό το mood, άλλο ένα έτσι φρέσκο που βγήκε πριν καμιά ωρίτσα. Έρχονται δημοσιεύματα από την Βραζιλία, γιατί στον Παναθηναϊκό, Γιώργο μου, δεν σταματάει ποτέ η μεταγραφολογία. Από τη Βραζιλία λοιπόν λένε ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Φερεϊρίνια, ο οποίος είναι εξτρέμ, 28 ετών, ανήκει στη Σαν Πάολο, και ότι υπάρχει και άλλη μία ομάδα από το Κατάρ που ενδιαφέρεται για τον παίκτη, χωρίς να την κατονομάσει. Και λέει επίσης πως η Σαν Πάολο κατέχει μόνο το 60% των δικαιωμάτων του παίκτη. Αυτό το λέω γιατί φαντάσου μπέρδεμα από εκεί και πέρα.
2: Ερώτηση. Η μεταγραφή της ενδιαφέρεται ο Μπαλντίνι, ο Κορώνα, ο Μπενίτεθ, ο Ρεμπρόφ, ο Λουτσέσκου, ο Κοτσόλης, ο Αλαφούζος.
0: Ή ο Λέτο.
2: Ποιος την τρέχει την μεταγραφή αυτή.
0: Λοιπόν, αυτό επειδή έχω αποκλειστική πληροφορία, φίλε, ετοιμάζομαι για κλικ τώρα, καταλαβαίνεις έτσι. τι να σου πω εγώ, δημοσίευμα από τη Βραζιλία είναι ρε φίλε. Κάτσε να σου πω κάτι τώρα, εντάξει χαριτολογώντας, αλλά εμείς φίλε ποτέ δεν έχουμε πει ότι δεν υπάρχει προπονητής στον Παναθηναϊκό. Είπαμε χθες να πούμε δύο κουβέντες για τις δηλώσεις που έκανε μετά το μάτς. Δεν ξέρω.
2: Εγώ θα ήθελα να συζητήσω, να πω, επειδή το συζητάμε συνέχεια σαν και είναι ευκαιρία, επειδή υπάρχει.
0: Ναι, επειδή δεν υπάρχει ρεπορτάζ, γι' αυτό το είπαμε και χθες, δεν είχαμε χρόνο.
2: Επειδή ίσως να γινόμαστε κουραστικοί, αλλά επειδή είναι κάτι που είναι πολύ σοβαρό και εγώ θέλω να πω το εξής. Αν με ρώταγε σε μένα προσωπικά αν μου αρέσει η εικόνα του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που ήρθε ο Μπενίτεθ, θα σου έλεγα με το χέρι στην καρδιά όχι, σε σχέση με αυτό που φαντάζομαι εγώ ή που θέλω να παίξει ο Παναθηναϊκός. Αυτό το αφήνουμε όμως στην άκρη, δεν έχει καμία σημασία. Αν μου έλεγε αν πρέπει να μείνει ο προπονητής, άσε το όνομα Μπενίτεθ, πόσο μάλλον το όνομα Μπενίτεθ θα πω. Θα σου έλεγα ναι, ότι πρέπει να μείνει και να στηριχθεί ο προπονητής.
0: Συμφωνώ
2: για το καλό, όχι του Μπενίτεθ, για καλό της ομάδας του Παναθηναϊκού. Διότι ο Μπενίτεθ και στο πρόσωπο του προπονητή υπάρχει ένας θεσμός που λέγεται προπονητής Παναθηναϊκού.
0: Και πρέπει να στηριχτεί αυτός ο θεσμός, όχι κάθε τρεις και λίγο να αλλάζει.
2: Βέβαια και όχι κάθε τρεις και λίγο να αλλάζει. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και κάποια αποτελέσματα. Αν θυμάμαι σωστά, ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γύρο πήρε τους περισσότερους βαθμούς μετά την ΑΕΚ.
0: Κάτι τέτοιο, ναι.
2: Αυτό είναι ο κακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ο Μέτριος χωρίς πλάνο, με τον Ταβερνιάρη που λένε κάποιοι, με όλα αυτά τα τραγελαφικά που ακούγονται. με ένα ρόστερ το οποίο δεν έχει δημιουργήσει ο ίδιος, με ένα προβληματικό έτσι Παναθηναϊκό που τον βρήκε χωρίς καν φυσική κατάσταση, το οποίο τον βελτίωσε. Ένας Παναθηναϊκός που πήρε από τους 29.000 βαθμούς που πήρε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, τους 13.500 βαθμούς τους πήρε φέτος και τους περισσότερους με τον Μπενίτες στον πάγκο. Έτσι εγώ λέω ρεαλιστικά πράγματα. Ένας Παναθηναϊκός που βρέθηκε κάποια στιγμή 9 βαθμούς πίσω από το Λεβαδιακό και μπήκε στα play-off, γιατί θυμάσαι πολύ σοβαρά ότι έλεγαν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού ότι δεν θα μπει στα play-off ο φετινός Παναθηναϊκός. Όταν το λέει λοιπόν αυτό ένας άνθρωπος, ναι, είναι ντροπή για την ιστορία του Παναθηναϊκού, ναι, δεν μπορούν να λέγονται τέτοια πράγματα, αλλά κάποια πράγματα που συμβαίνουν στην πραγματικότητα δεν μπορεί να μην τα αναφέρει κάποιος έτσι. Και η πραγματικότητα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός βρέθηκε 9 βαθμούς πίσω από την τέταρτη θέση.
0: Και φυσικά δεν ήταν επίτευγμα ότι πέρασε το Λεβαδιακό, χωρίς να υποτιμούμε την ομάδα της Όμορφης Λιβαδιάς.
2: Φυσικά δεν ήταν επίτευγμα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός χρονιά που δεν παίρνει πρωτάθλημα και κύπελο να παίρνει, χρονιά που δεν παίρνει πρωτάθλημα, είναι αποτυχημένη χρονιά. Τέλος. Νόμος θέσφατο. Με τη σφραγίδα του Υπουργείου. Αλλά από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι ο Ράφα Μπενίτες είπε πάρα πολλά στη χθεσινή.
0: Να πω κάτι που είναι το πιο έτσι που έχω κρατήσει όση ώρα μας απομένει, 3-4 λεπτά. Λέει, υπογράψαμε 6 παίκτες κάτω των 25 ετών που δείχνει το μέλλον του συλλόγου. Αυτή τη στιγμή πρέπει να στηρίξουμε αυτό το γκρουπ ποδοσφαιριστών. Σήμερα αγωνιστήκαμε για 70 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Οι παίκτες έδωσαν τα πάντα για ένα θετικό αποτέλεσμα. Λέει επίσης, οι 33 ποδοσφαιριστές που έχουμε τώρα είναι πολύ. Ξέρω καλά ότι είναι δύσκολο να αποδεσμεύσει παίκτες με συμβόλαιο και υψηλές απολαβές. Κάναμε 9 μεταγραφές το Γενάρη. Πόσους ζήτησε ο προπονητής? Αυτό που με κάνει αισιόδοξο είναι ότι οι επιλογές θα γίνουν με διαφορετική προσέγγιση, γιατί έχουμε κάνει όλα αυτά τα meeting. Κάποια πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά. Προηγουμένως θα τα κάνουμε καλύτερα και καταλήγει. Γιατί του λέει ο δημοσιογράφος ότι ίσως αυτή η απάντηση αφήνει μια μομφή για τους τεχνικούς διευθυντές, ότι το Γενάρη περισσότερες μεταγραφές δεν ήταν επιλογή σας, και λέει: όχι, δεν είναι έτσι. Δεν επέλεξα συγκεκριμένα κάποιο ποδοσφαιριστή, δεν είπα ότι θέλω τον Χ. Συμφώνησα όμως με αυτούς που ήρθαν. Μιλούσαμε, λέγαμε ότι υπήρχε δυνατότητα να πάρουμε ένα παίκτη, και εγώ έλεγα: Okay. Λοιπόν, γιατί είπε ότι δεν έφερε το Σισοκό, μου τον πρότεινε και είπα ναι. Δεν διάλεγα προσωπικά του παίκτη,
2: Ήταν και θέμα αριθμητικό, θα κοιμάμαι να συμπληρωθούν.
0: Και ότι δεν έφερε τον κορώνα ο ίδιος, αλλά έχω πολύ καλή σχέση, λέει, και με αυτόν και με τον Κοτσόλη.
2: Okay.
0: Έτσι, και καταλήγει, πολλές φορές δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε αυτά που διαβάζουμε. Έχουμε συζητήσει με τον Κοτσόλη για αυτά που θέλουμε να κάνουμε την επόμενη σεζόν. Μιλάω μαζί τους κάθε μέρα, είναι στο προπονητικό κέντρο, μιλάμε για το μέλλον. Θέλει να, με αυτά που λέει στην ουσία, φτιάχνει το μέλλον αυτός και η κορώνα Κοτσόλης, όλη η ομάδα δηλαδή. Για την επόμενη σεζόν, επίσημα εννοώ, με αυτά τα δεδομένα.
2: Ο Μπενίτες όλη την καριέρα, Σάκη, ό,τι τίτλους πήρε, τους πήρε φτιάχνοντας μια ομάδα που ποτέ δεν είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ από τους ανταγωνιστές του, έτσι.
0: Όπως και με τη Λίβερπουλ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όπως και με τη Λίβερπουλ και με τη Λίντερ και με τη Βαλένθια κτλ. Και με την Τζέλσι. Άρα ένας άνθρωπος που ξέρει να χτίζει και ξέρει να φτιάχνει, θα πρέπει να του δοθεί ευκαιρία να κάνει το καλοκαίρι. Ναι. Επειδή έχει εξαγγείλει ο Παναθηναϊκός ότι θα στηρίξει και θα είναι μεγάλο το μπάτζετ, θα πρέπει να ακουστεί και να εισακουστεί και η άποψη του προπονητή, που θα θέλει παίκτες πιο ποιοτικούς, πιο ταχυδυναμικούς όπως ανέφερε. Και να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι όσο και ο Παναθηναϊκός δεν διαψεύδει τη δηλώση του Μπενίτε, δηλαδή ο Μπενίτε είπε εφθαρσό στη γνώμη του, που ήταν ότι όταν εμένα μου ζητήθηκε να αναλάβω, δεν μου ζητήθηκαν άμεσα αποτελέσματα. Θεώρησαν τη φετινή χρονιά χαμένη, είπε με λίγα λόγια, και μου είπαν να κάνω αξιολόγηση του ρόστερ και να φτιάξω μια ομάδα ανταγωνιστική για του χρόνου και για το καινούργιο γήπεδο.
0: Γενικά με τις δηλώσεις σου θεωρώ
2: το είπα
0: ότι
2: προάσπισε
0: και τον εαυτό του, ναι.
2: Μπράβο, αλλά δεν βγαίνει κάποιος στο Παναθηναϊκό να μας πει ότι κοιτάξτε, όχι, δεν είναι έτσι, εμείς ζητήσαμε άμεσα αποτελέσματα, θέλαμε αυτό, θέλαμε εκείνο. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει μια συνέπεια σε ό,τι δηλώνει και σε ό,τι κάνει από την αρχή που ήρθε, έτσι. Της επαναλαμβάνω, άσχετα αν μας αρέσει εμάς αυτό που βλέπουμε ή όχι. Δεν μπορεί να κρυθεί σε 5-6 μήνες με τέτοιο τρόπο.
0: Και με ομάδα που δεν είναι δική του. Και δεν το λέω για δικαιολογία.
2: Δεν είναι δική του. Όχι, εννοείται. Και δηλαδή όσοι προπονητές έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα όλοι μαζί, τους τίτλους του Ράφα Μπενίτες δεν τους έχουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Άρα δεν μπορούμε εμείς να τον βγάλουμε αυτόν τον άνθρωπο ακατάλληλο μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός δομικά έχει πρόβλημα. Δείχνει ότι έχει ένα πλάνο το οποίο αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Το τρέχουν και πολλοί άνθρωποι όπου λαλούν πολύ κοκόρι, λέει ο.
0: Αργεί να ξημερώσει.
2: Αργεί να ξημερώσει, λέει ο λαός.
0: Λοιπόν, κατά πάση πιθανότητα τις επόμενες ημέρες θα έρθει να πω, γιατί πρέπει να κλείσουμε, φίλε, ο Μπαλντίνη στην Ελλάδα. Και να μην ξεχάσω να πω ότι υπάρχει ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό για το πώς οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν προτεραιότητα, τέλος πάντων, για το νέο γήπεδο με τα εισιτήρια.
2: Εγώ να κλείσω το θέμα που...
0: Όσο πιο γρήγορα μπορείς, φίλε.
2: Λέγοντας ότι επειδή δεν ακούγονται πολλά τα τελευταίες μέρες για τον προπονητή, αυτό να σημαίνει, λυπάμαι που το λες, να σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει και καινούργιο προπονητή. Έτσι, γι' αυτό να μην ακούγεται και τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει και αυτή.
0: Όλα το, μέσα
2: υπάρχει,
0: είναι.
2: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
0: Έτσι. Γιατί έχουμε λοιπόν, δει. Στηρίζουμε προπονητή και Δευτέρα απολύεται. Λοιπόν, αύριο τα υπόλοιπα.
2: Έγινε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 943 Ντερβέτεν Sports, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αφήσουμε. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Ολέσης στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Ευχαριστώ όλους για την παρέα, για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Έρχονται σύντομα διαφημιστικά, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Δημήτρης Στρατάκης για τη συνέχεια θα σας πάει μέχρι και τις 10. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Sports. Καλό σας βράδυ.
1: Ιντερβέτεν Sports. Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Go! Ελά σουβλάκι, παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αελά σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά. Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
12: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης.
4: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Πριγκιπάτο την Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της EuroLeague, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη που θα στείλει τους Πειραιώτες στο Final Four της Αθήνας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Tyson Ward. Χωρίς τους Μύρωτιτς, Διαλό και Τάις θα παραταχθούν οι Μονεγάσκοι. Τζάπολη σε 9 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Inter Veteran Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Η Βαλένθια είναι από τις καλύτερες ομάδες φετινής EuroLeague. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Γιανακόπουλος δεν προκάλεσε. Έφτιαξε ένα από τα καλύτερα γήπεδα και αξίζει να ζήσει το Final Four, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργέν Αταμάν στη Media Day των Πρασίνων εν ώψη του αγώνα με τη Βαλένθια. Η Dubai BC θα είναι η νέα ομάδα του Jarum Blossom Game. Όπως αναφέρει στο σελίδα Basket News, ο Αμερικανός συμφώνησε για διαιτές συμβόλαιο έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Μόνο στον τραυματία Σλούκα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Εργίνα Ταμάν για την αυριανά αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Παίκτης του μήνα Απριλίου στη Super League αναδείχθηκε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού παραμένει ο Ρενάτο Σάντσες, ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Στο στόχαστρο της Δυνάμο Ζάγκρεπ βρίσκεται ο 30χρονος αμυντικός του τριφυλιού Τιν Γετβάη, σύμφωνα με το κρατικό Γιουτάρνι. Η ΠΑΕΑΕΛ κατέθεσε αίτημα για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, ζητώντας αύξηση των ομάδων από 14 σε 16. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών ο πορτορικανός πρώην καλαθοσφαιριστής του γυμναστικού Λάρισας και Άρη Χωσέ Ορτίζ, νικημένος από τον καρκίνο. Στο handball ανδρών στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός προηγείται 25-16 της ΑΕΚ στο Καματερό για τον δεύτερο τελικό της handball premier. Ο αγώνας διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών. Η ένωση προηγείται 1-0 στη σειρά και ο τίτλος κλείνεται στις 3 νίκες. Τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport. Για τα ημιτελικά του Champions League, η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στις 10. 1-1 το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα. Τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote Sport 1. Στον άλλο αγώνα των play-off της EuroLeague, στο ημίχρονο, η Real Madrid της προηγείται 36-34 εκτός έδρας της Hapoel Tel Aviv. Η Βασίλισσα είναι μπροστά στη σειρά με 2-0. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 5. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
9: 943 Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Inter Veteran ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Inter Veteran το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Inter Veteran, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 InterVeteranSports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ακολουθεί η εκπομπή «Ολική Ανατροπή», στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Ρουμελιώτης, στην κονσόλα Χάρης Ζαφυράκης. Θα είμαστε μαζί σας τουλάχιστον μέχρι τις 10, πολύ πιθανόν μέχρι και το τέλος του αγώνα της Μονακό με τον Ολυμπιακό. 9 παρά τέταρτο, θυμίζω, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Μονακό στο Πριγκιπάτο, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Θα έχουμε σύνδεση για τον 943 Inter Veteran Sports. Το τηλέφωνο στο Viber για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσουμε. Στην Αττική, στα νότια προάστια, στα βόρεια προάστια, γενικώς στο λεκανοπέδιο μας ακούτε από τους 94,3. Στο νομό Βιωτίας από Ράδιο Ένωση 97,3. Στο νομό Αρκαδίας από 104,6. Στο νομό Ηλίας από 98,6. Στο νομό Λακωνίας από τους 104,6. Στο νομό Αιτώλα Καρνανίας από 100,9. Στο νομό Θεσπρωτείας από 98,6. Στα Δωδεκάνησα από Prime Radio στους 103,7. Στην Κύπρο από τους 104 και από τον Super Sport Κύπρου. Βρυξέλλες από το Alma Radio. Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας. Λασάτ σε όλη την Ευρώπη μέσω του δορυφόρου. www.943intervetensports.gr μέσω διαδικτύου. Και βεβαίως από το site sports943.gr, πατώντας στο κουμπάκι, το κόκκινο κουμπάκι που λέει live. Μας ακούτε άμεσα. Και βεβαίως επαναλαμβάνω το Viber 6939-943-943 για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσουμε. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή εξ ολοκλήρου σχεδόν στο μπάσκετ, διότι στο πρώτο μισάωρο θα έχουμε στο τηλέφωνο τον Μιχάλη Καμπερίδη, τον γνωστό μπασκετμπολίστα, τον Έλληνα καλαθοσφαιριστή, ο οποίος ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ανόδου του Βίκου Ιωαννίνων, ανέβηκε στην Α1. Έχω και παρέα σήμερα, είναι ο Μιχάλης Ομπελός. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα. Μιχάλης Σωτήρης, ναι, τέλος πάντων. Μιχάλης Καμπερίδης, ναι, μπάς περιπτώσει.
1: Τα βραδινένες, τα βραδινένες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Σωτήρης, το οποίο το γνωρίζετε βεβαίως, εδώ είμαστε παρέτσα πολλές φορές στην εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου. Ο Σωτήρης είναι παλαιός καλαθοσφαιριστής και αυτός, και μέσω του Σωτήρη θα πρέπει να πω ότι θα έχουμε επαφή με τον Μιχάλη τον Καμπερίδη. Και βεβαίως θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, γι' αυτό σε φέραμε εδώ. Και θα βοηθήσεις και στην συνέντευξη. Τι κάνεις καταρχάς, πώς είσαι?
1: Καλά, Δημήτρη, μεσύ.
0: Εντάξει, με τον Βασίλη μίλησες? Πώς είναι καταρχάς το παιδί μας?
1: Καλά είναι, καλά είναι. Ετοιμάζεται.
0: Ετοιμάζεται γιατί?
1: Για τη βραδινή του εκπομπή.
0: Για τη βραδινή του εκπομπή. Ετοιμάζεται για τις 8 Μαΐου.
1: Για τις 8 Μαΐου, ναι, βεβαίως.
0: Τις 8 Μαΐου ετοιμάζεται. Εκεί βεβαίως θα πρέπει να πω ότι είστε όλοι καλεσμένοι, έτσι. Ο Μιχάλης πήγα να πω πάλι. Έχω κολλήσει τώρα, έτσι. Ο Σωτήρης, λοιπόν, πέρα από το ότι είναι γνώστης του μπάσκετ, αφού, όπως είπαμε, αγωνίστηκε με επιτυχία σε διάφορες ομάδες.
1: Στα νιάτα μου.
0: Στα νιάτα του. Καλά, ακόμα νέος είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι. Έχει πάρει και 2-3 κιλά ακόμα, τώρα είναι δύσκολο, έτσι.
1: 20-30.
0: Δεν σου φαίνεται, ρε φίλε, γιατί είσαι και 2 μέτρα παλικάρι. Ναι, λοιπόν. Είναι και πετυχημένος επιχειρηματίας τώρα στο χώρο της εστίασης. Το μαγαζί του, το οποίο είναι το Γκαλερί Ντεφαΐ, ωραίο όνομα ρε φίλε, θέλω να σου το πω.
1: Πιασάρικο, ε.
0: Πιασάρικο, ναι, ναι. Αυτό το σκέφτηκες εσύ ή ναι, από σένα όταν το πήρες στα χέρια σου.
1: Ναι, ρε, ναι. Ντερλικατέσεν.
0: Ντερλικατέσεν, μάλιστα.
1: Το ξέρεις τον Ντερλικόνο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπράβο, είναι Ντερλικατέσεν.
0: Ντερλικατέσεν, άψογα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στις 8 του Μάη την ερχόμενη Παρασκευή, όποιος θέλει και μπορεί βεβαίως να έρθει, να γνωριστούμε. Ο Βασίλης ο Γερασίμου είναι αρχηγός βέβαια, αυτός διοργανώνει την εκπομπές του μάλλον και οι πρωινές και οι απογευματινές. Τα ξέρετε, μαζί και Χάτζημαν, εγώ και άλλα παιδιά εδώ από την παραγωγή, και παραγωγή υποθέτω των άλλων εκπομπών θα είναι, τώρα να σας πω ποιοι θα είναι δεν ξέρω ακριβώς, και σας περιμένουμε. Γκαλερί Ντεφαΐ, έτσι. Πες μας λίγο τη διεύθυνση.
1: Ή της 9 Περιστέρη.
0: Ή της 9 Περιστέρη. Βέβαια, γκουγκλάροντας το όνομα μπορείτε να το βρείτε.
1: Βγαίνουν τα πάντα.
0: Βγαίνουν τα πάντα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Να πω ωστόσο ότι Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτη 40-40. Ντερμπάρα στο. Πού γίνεται αλήθεια, στη Σόφια.
1: Σόφια, Σόφια.
0: Στη Σόφια. Πώς το βλέπεις αυτό, Σωτήρη?
1: Πιστεύω 3-0 Ρεάλ.
0: 3-0 Ρεάλ, ναι, αλλά σήμερα ζορίζεται πολύ.
1: Εντάξει, στο γήπεδο. Εντάξει, δεν υπάρχει έδρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Θα δούμε. Θα δούμε. Δεν το βλέπεις 3-0.
1: Κάποιο μάτς πρέπει να πάει και 3-1. Ρε. Όλα 3-0 θα πάνε.
0: Αυτό το βλέπεις 3-1 ή 3-0.
1: 3-1.
0: 3-1. Το άλλαξε ο Σωτήρης. Οκ. Λοιπόν, στο handball αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός προηγείται 28-21 από ό,τι βλέπω. Πάει να κάνει εκεί το σπάσιμο της έδρας. Το πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει με 1-0 στην Ηλιούπολη. Τώρα ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται θα ισοφαρίσει τη σειρά. Είναι αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 47 το παιχνίδι.

0: Να θυμίσω ότι στις 10 είναι και ο μεγάλος ημιτελικός του Champions League μεταξύ Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο πρώτος αγώνας είχε έρθει. Τι βλέπεις εκεί, Σωτήριε? 1-1 να θυμίσω ο πρώτος αγώνας, έτσι.
1: Εγώ βλέπω λίγο διπλό σήμερα, δεν ξέρω γιατί.
0: Και εγώ βλέπω διπλό. Βλέπω πρόκριση βασικά της Ατλέτικο Μαδρίτης. Δηλαδή, και άμα δεις τα
1: δεν αμιλητεί αγωνάδο το Real Ατλέτικο.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Το Real χτες τους κάνανε δώρο στην Αγγλία, πάνε για το πρωτάθλημα.
0: Αυτό πια, πώς το βλέπεις? Δηλαδή,

0: 46-40 η Χάπολ. Πάει για το 3-1, ε.
1: Άκτημα, νωρίς είναι.
0: Νωρίς είναι. Είναι 5 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Κοιτάξτε, η Χάπολ είναι καλή ομάδα και ο Ιτιούδης είναι καλός προπονητής. Δεν μπορεί νομίζω να σκουπιστεί έτσι εύκολα, λέω εγώ.
1: Και ο Μέγα Καμπερίδης είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Και ο Μιχάλης ο Καμπερίδης είναι πολύ καλός παίκτης. Ναι, δεν το
1: ξέρεις, έχει μεγάλη καριέρα έτσι, πράγμα, δεν είναι μικρός. Έχει παίξει φιλαθλητικό, έχει παίξει ΑΕΚ. Έχει παίξει Ισπανία, έχει παίξει Νουέσκα, έχει παίξει το Ρέθυμνο.
0: Έχει παίξει όλα αυτά, έτσι.
1: Στη Λάρισα, σε εμάς τον Τρίτονα βέβαια, με την άνοδο που κάναμε.
0: Ναι.
1: Ελευθερούπολη, πήγε στην Ιταλία ένα χρόνο στην Νάπολη.
0: Λέγε εσύ, λέγε. Πρέπει λογικά να σε ακούει και ο Μιχάλης τώρα.
1: Και Ελευθερούπολη.
0: Και Ελευθερούπολη.
1: Και φέτος στα Γιάννενα, στο χωριό μου.
0: Ο Μιχάλης ο Καμπερίδης μας ακούει, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, Μάικ.
0: Εδώ λοιπόν. Καλώς όρισες, είσαι Αθήνα πλέον.
2: Ναι.
0: Είσαι Αθήνα πλέον. Καταρχάς να σου δώσω πολλά συγχαρητήρια για την άνοδό σας, την οποία σαν ομάδα την πάλευε εδώ και 2 χρόνια, αν έχω διαβάσει καλά και αν είμαι διαβασμένος.
1: Σωστά έχεις διαβάσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, αλλά ήρθε η ώρα φέτος, και αυτό βεβαίως οφείλεται και στον Μιχάλη Καμπερίδη.
1: Εννοείται, ειδικά στον τελικό είδαμε ένα Μιχάλη Καμπερίδη τα παλιά. Σωστά, Μάικ?
2: Σίγουρα, εντάξει, όλα τα παιδιά βάλαμε το χεράκι μας. Σίγουρα η διοίκηση έκανε καλή δουλειά. Τα τελευταία 2 χρόνια προφανώς και θέλανε πάρα πολύ να ανέβουμε στην πρώτη κατηγορία. Η ομάδα κινήθηκε σωστά, έκανε πολύ καλές κινήσεις και στο κομμάτι προπονητή και στο κομμάτι παιχτών.
1: Δύο καλοί προπονητές να πω εγώ.
2: Και
1: ο κύριος Μιχελάκος.
2: Ο κότς Μιχελάκος την έστησε την ομάδα. Ο κότς Μιχελάκος έκανε όλη τη δουλειά ουσιαστικά. Και εντάξει, προφανώς η ομάδα έδειξε την αρχή της σεζόν.
1: Ο κύριος Γαπλές αποτελείωσε το όνειρο.
0: Για να καταλάβει και ο κόσμος, ο κύριος Μιχελάκος ήταν και μετά τον διαδέχθηκε ο κύριος.
1: Ναι, ο κύριος Γαπλές.
0: Ο κύριος Γαπλές. Μάλιστα, ωραία. Για να ξέρει ο κόσμος, δεν τα πολύ ξέρει. Εκτός από τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά της
1: GBL που λέμε,
0: της GBL, από εκεί και πέρα το χάος. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Μιχάλη.
1: Εγώ θα σου πω πριν πει ο Μιχάλης ότι η Α2 έχει καλύτερα μάτια από την GBL.
0: Αυτό μπορεί να είναι.
1: Συμφωνείς, κύριε Καμπερίδη?
2: Θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι γενικά τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει αρκετό επίπεδο, εννοώ από την άποψη κιόλας στην τηλεθέαση και στο πόσο ωραίο είναι το μπάσκετ και το αγωνιστικό αυτή τη στιγμή στην Α2. Εγώ μετά την τελευταία μου θητεία στον ΠΑΟΚ πριν 4 χρόνια έκανα τότε την επιχείρηση πρώτη φορά να κατέβω να παίξω στην Α2 και δηλαδή από το επίπεδο που θυμάμαι τα τελευταία 4 χρόνια που παρακολουθώ λίγο περισσότερο, η κατηγορία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Έχει παίξει ρόλο βέβαια και που τα πήρε τα παιχνίδια η ΕΡΤ 2 και τα δείχνει βέβαια και αυτό παίζει το ρόλο του, είναι όλα.
1: Έχουν δυναμώσει όλες οι ομάδες.
0: Έχουν
1: έρθει και οι ξένοι παίκτες. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, κάποιες ομάδες έχουν δυναμώσει, φαντάζομαι. Γιατί
1: όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει. Ναι, όλες οι ομάδες. Πλην, ας πούμε, φέτος πιστεύω της Μεγαρίδας, όλοι είχαν ξένο παίκτη.
0: Και στο Final Four έγινε πολύ. Δηλαδή είδα 2 αγώνες.
1: Πολύ δυνατή ανταγωνιστική αγώνη, σωστά.
0: Λοιπόν, τι καλό έγινε λοιπόν στα Ιωάννινα φέτος και ανέβηκε η ομάδα? Ποιο ήταν το μυστικό της ανόδου?
2: Το μυστικό της ανόδου. Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς ποιο είναι το μυστικό της ανόδου. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ένα από τα κομμάτια αυτού που είπα και εξ αρχής είναι ότι η ομάδα χτίστηκε με πολύ γερές βάσεις. Εκτός από το παιχτικό κομμάτι που αναφέραμε και τους 2 προπονητές, γενικά το staff παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και εμείς είχαμε τα πάντα στην ομάδα. Η ομάδα λειτουργούσε σε πολύ επαγγελματικό βαθμό και ήταν ένας πολύ μεγάλος παράγοντας για να μπορέσεις να αντέξεις όλη τη χρονιά ουσιαστικά, γιατί και οι φυσιοθεραπευτές μας και οι γυμναστές μας ήταν όλοι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ εγώ. Και πέρα από αυτό, εντάξει, η ομάδα έτσι όπως χτίστηκε και με αυτούς τους παίχτες και με τον προπονητή, με τον κότς Μιχελάκο που έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι είναι ικανότατος. Νομίζω εντάξει. Από την αρχή ήταν ο στόχος να ανέβει η ομάδα, το κατάλαβε όλη η Ελλάδα τέλος πάντων.
0: Λειτουργήσε σε απόλυτα επαγγελματικά πρότυπα, αυτό μας λες, Μιχαλή, έτσι.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Όσον αφορά την πορεία της στην Greek Basket League, πώς το, τι οπτική έχεις για εκεί, θα χρειαστεί υποθέτω μεταγραφές, έτσι.
2: Εντάξει, σίγουρα. Νομίζω το πρώτο κομμάτι τώρα είναι να αρχίσει η ομάδα σιγά σιγά να βάζει τις βάσεις, να δει τι θα κάνει και με το γήπεδο.
1: Βασικό το γήπεδο.
2: Γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Και έπειτα μόλις αρχίσει και ξεκαθαρίζει λίγο αυτό το κομμάτι, νομίζω, εντάξει, σίγουρα θα ξεκινήσουν να χτίζουν.
0: Η ομάδα δεν έπαιζε στο γυμναστήριο των Ιωαννίνων, έπαιζε αλλού.
1: Όχι, στο Ιωαννίνων. Έχει 3 κλειστά γυμναστήρια στα Γιάννενα, αλλά κανένα δεν προδιαθέτει για
0: μάτς
1: GBL. Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Θέλει τουρνικέ, θέλει άλλες κερκίδες, θέλει άλλα αποδυτήρια, θέλει άλλα.
0: Φαντάζομαι ότι έχουν ξεκινήσει.
1: Έχει στην Άρτα, νομίζω, γήπεδο το οποίο μπορεί να παίξει τη GBL.
2: Έχει, το οποίο είναι ένα κομμάτι αυτό, είναι ένα πράγμα που λογικά θα κοιτάξει η ομάδα, αν δεν καταφέρει να. Εικασίες κάνω και εγώ τώρα, παιδιά, δεν είναι...
1: Σίγουρα, ναι, εννοείται, Μάικ, ναι, εννοείται.
0: Καταρχάς, εσύ θα είσαι στα Ιωάννινα, στο Βίκο του την επόμενη σεζόν.
2: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω τώρα.
0: Όχι, αλλά είμαστε σε συζητήσεις, δηλαδή, έτσι.
2: Σίγουρα.
0: Μας βγάλεις τώρα, ήδη.
2: Σίγουρα θα ήθελα να παίξω...
1: Πας να βγάλεις λαβράκι, κύριε Δημήτρη, πας να βγάλεις λαβράκι.
2: Την οποία ανέβηκα κιόλας στην Α1. Αλλά, εντάξει, νομίζω είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή. Όπως σας είπα, ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή νομίζω κοιτάζει να κάνει άλλα πράγματα που θα της δώσουν ουσιαστικά την άδεια να παίξει στην Α1 και έπειτα προφανώς είμαι ανοιχτός να συζητήσουμε.
0: Ανέβηκε ο Βικός και ανέβηκε και η Λευκάδα.
1: Λευκάδα, ναι. Βέβαια, ναι.
0: Τι εικόνα έχεις από τη Λευκάδα, Μιχάλη?
2: Μιλάμε καθαρά για την ομάδα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, εξαιρετική ομάδα. Εξαιρετικός προπονητής. Κάνανε φοβερή πορεία τα παιδιά, ήτανε σταθεροί όλο τον χρόνο. Γι' αυτό κιόλας ανεβήκανε. Σίγουρα θεωρώ ότι κάναμε πολλά λάθη κι εμείς και τους δώσαμε αυτή την ευκαιρία. Αλλά δεν το συζητάω, το αξίζανε ό,τι και να λέμε τα παιδιά, γιατί όλη τη χρονιά από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν πολύ σταθεροί. Πολύ σταθεροί.
0: Σας βοηθούσε ο κόσμος. Και... Ναι, παίρνουμε.
2: Λέω αυτό, ότι ήταν πάρα πολύ σταθεροί στην απόδοσή τους όλο το χρόνο. Όλα τα παιδιά, οπότε δεν το συζητάμε καν. Το αξίζα να ανέβουν έτσι και τίποτα. Από μένα έχουν τεράστιο respect όλα τα παιδιά που βρισκόντουσαν εκεί στην ομάδα και οι προπονητές.
1: Και με ένα νέο προπονητή, έτσι.
2: Ναι, σίγουρα. Mm-hmm.
0: Βοηθούσε ο κόσμος, Μιχάλη, την προσπάθειά σας, ερχόταν στο γήπεδο?
2: Ερχόταν, ναι, στήριζε. Ειδικά στο τέλος κάνανε...
0: Ναι,
2: ήταν τρομερή όλη η εμπειρία. Mm-hmm. Γιατί από τη στιγμή που ξεκινήσανε και τα play-off και στο Final Four, στηρίξανε ακόμη περισσότερο, το γήπεδο ήταν φύσκα. Και στη Λευκάδα ταξιδέψανε, ήρθανε...
1: Βοήθησε και η Λευκάδα είναι κοντά στα Γιάννενα, οπότε δεν είναι πολύ μακρινή απόσταση, οπότε ήταν πιο εύκολο για αυτούς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Για πες μας λίγο, δώσε μας λίγο προγνωστικά για Final Four και τα λοιπά.
2: Final Four.
0: Mm-hmm. Και θα περάσουν, καλά.
2: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πού το βλέπεις, τον τελικό?
2: Ναι.
0: Είσαι κάθετος. Σωτήρι είναι...
2: Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Ο Σωτήρης δεν το βλέπει αυτό, να ξέρεις.
1: Εγώ δεν το βλέπω, Μάικ.
2: Τι βλέπουμε?
1: Εγώ βλέπω Ρεάλ Ολυμπιακό.
2: Ρεάλ Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Κοίτα, σίγουρα θα έχει πολύ... Ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε, είναι αυτή τη στιγμή... Παίζει και τρομερά. Και ψυχολογία έχει. Και πολλούς παίχτες έχει. Και έχουν βρει τους ρόλους τους όλοι. Σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί και εγώ πιστεύω ότι θα βρίσκεται στο τελικό. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός σίγουρα έχει να αντιμετωπίσει. Εντάξει, τη Ρεάλ, okay.
1: Η ομάδα μου έχει βρει ρυθμό βέβαια στα δύο τελευταία μάτς με τη Βαλένθια, αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ.
2: σίγουρα, το ακούω και αυτό, το ακούω. Απλά θεωρώ ότι...
1: Χωρίς Ταβάρες δύσκολο, αλλά πάλι η Ρεάλ είναι Ρεάλ.
0: Αλλά δεν είναι και απόλυτο ότι Ταβάρες δεν θα παίξει το
2: Final Four. Για κάποιο λόγο βλέπω Παναθηναϊκό.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
2: Για κάποιο λόγο βλέπω Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, πιστεύω ότι...
0: Μακάρι, μακάρι.
2: Παίζουν αυτή τη στιγμή έτσι όπως πρέπει να παίζουν, έτσι όπως πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός και έχει... ικανότητα τους παίκτες.
1: Είναι αυτό που σου είπα, έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό τα τελευταία δύο μάτς.
0: Σωστά.
1: Και προπονητή.
2: Και είναι ένα κομμάτι το ότι λείπει και ο Κώστας ο Σλούκας και θεωρούμε ότι θα παίξουν τα παιδιά και γι' αυτόν.
1: Στο Final Four νομίζω θα είναι.
2: Προλαβαίνει.
1: Ναι, προλαβαίνει.
2: Okay.
1: Η ανακοινώση ομάδας αυτό λένε ότι στο Final Four θα είναι παρόν.
0: Ο Σωτήρης έχει και ιατρικές γνώσεις και...
1: Όχι, δεν είπα εγώ ιατρικές. Είναι... ανακοινώσεις ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Γι' αυτό το ανέφερα. Δεν είχα εικόνα να προλαβαίνει.
0: Το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα βρεθεί, βέβαια.
1: Και ο Κότσο Ταμάν είπε ότι θα είναι παρόν ο Κώστας στο...
0: Ο Σλουκάς. Ναι. Οκ. Τέλος πάντων, ευχή όλων μας να είναι ντέρμπι.
1: Βέβαια, ντέρμπι. Και εγώ πολύ το θέλω.
0: Διότι δεν έχουν ξαναπαίξει, έχουν παίξει με τελικά, αλλά δεν έχουν παίξει.
1: Και να το πάρω.
0: Για να το πάρει ποιος.
1: Ο Παναθηναϊκός ποιος θα το πάρει.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από την μεριά μου σου εύχομαι καταρχάς υγεία και ό,τι και να κάνεις από εδώ και πέρα επιτυχίες, μόνο επιτυχίες.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
1: Τα φιλιά μας, Μάικ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
3: 943 Intervetten Sports. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Πατατάκι έκανε πάλι όχονος. Jumbo Crunchy Chips. Από την όχονο σνακ.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

Αμιγώς μπασκετική η εκπομπή σήμερα, όπως καταλάβατε, αφού σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε και με τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τεκτενόμενα από το Μονακό, από το Πριγκιπάτο Μονακό Ολυμπιακός. 59-52 προηγείται η Χάπουελ της Ρεάλ, 7 και 45 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης.

Αγώνας έγινε στο Καματερό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επικράτησε 36-29 της ΑΕΚ και έτσι έφερε τη σειρά, όπως λέμε, στα ίσια και ανέκτησε το πλεονέκτημα έδρας.

Μετράμε αντίστροφα λοιπόν για τον αγώνα από το Πριγκιπάτο. Να δούμε την δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Εκτός έχουν μείνει ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Γιαννούλης ο Λαρετζάκης και ο Μουστάφα Φαλ. Μέσα είναι Τόμας Βόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Μόντε Μόρις, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ Μακίσικ, ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός, ο Ιβάν Φουρνιέ, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο Άλεκ Πίτερς, ο Νικολαμίλου Τίνοφ, ο Ντονταχόλ και ο Τάιρικ Τζόνσον.

12 δεν έχει Μονακό, 8 είναι διαθέσιμοι παίχτες. Ο Μάικ Τζέιμς, ο Ματ Στράζελ, ο Έλιο Κόμπο, ο Νεμάνια Νέντοβιτς, ο Τέρι Τάρπι, ο Γιουάν Μπεκαρίν, ο Τζαρόν Μπλόσομ Γκέιμ και ο Κεβάριους Χέις. Αυτοί είναι οι 8 διαθέσιμοι παίχτες της Μονακό για τον τρίτο αγώνα των playoffs της EuroLeague. Ως γνωστόν δεν μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ο Νίκολα Μίροτιτς. Έχουν τεθεί νοκάουτ και η Αλφα Ντιαλό και Ντάνιελ Τάις.

Μια πολύ άσχημη είδηση ήρθε το απόγευμα έτσι στην επιφάνεια, στην επικαιρότητα. Στο πένθος βυθίστηκε η κοινότητα του μπάσκετ. Ο σπουδαίος Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ έφυγε από τη ζωή στα 62 του μόλις χρόνια. Τα τελευταία τρία χρόνια πάλευε με τον καρκίνο, τελικά δεν κατάφερε να τον νικήσει. Έτσι, ο σπουδαίος αυτός μπασκετμπολίστας δεν κατάφερε να νικήσει την επάρατη νόσο, όπως την λένε. Σήμερα το Πουέρτο Ρίκο θρυνεί κάτι παραπάνω από έναν αθλητή. Θρυνεί έναν αληθινό θρύλο. Σε ευχαριστούμε, Χωσέ Πικουλίν, για όλη τη χαρά που έφερες και για το ότι περασπίστηκες τη σημαία μας με τιμή. Ένα παύσο εν ειρήνη, ήσουν ο συνοδός μας. Η κληρονομιά σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε γήπεδο μπάσκετ και στις καρδιές κάθε γενιάς που ενέπνευσες, ήταν η ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο. Να θυμίσω για τον σπουδαίο μπασκετμπολίστα ότι έπαιξε 2 χρόνια στους Utah Jazz, ενώ ακολούθως ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Real Madrid και έπειτα έπαιξε και στην Μπαρτσελόνα, έπαιξε και στους δύο μεγάλους της Ισπανίας. Αλλά ήρθε και στη χώρα μας, φορώντας κατά σειρά τη φανέλα της Λάρισας, του Γυμναστικού Συλλόγου Λάρισας, του Ηρακλείου και του Άρη.

61-58 προηγείται η Χάπουελ Τελαβίβ, 4-55 πριν από τη λήξη του αγώνα. 61-58.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πάρουμε κλίμα από Μονακό, από Πριγκιπάτο. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Μονακό Ολυμπιακός, πράξη τρίτη για τα play-offs, πράξη πέμπτη για τη φετινή σεζόν. Πράξη τρίτη για τα play-offs, ίσως και τελευταία. 2-0 η σειρά για τους Ερυθρόλευκους, για την ελληνική ομάδα που βρίσκεται στο Πριγκιπάτο, στη Σάλα Γκαστόν Μεντεσέν. Βρισκόμαστε λίγο πριν το τζάμπολ, έχουμε την παρουσίαση της ομάδας της Μονακό, η οποία κατεβαίνει, ήταν που ήταν αποδεκατισμένη. Έχει απογίνει η κατάσταση με τους τραυματισμούς της, με μόλις 8 παίκτες θα αγωνιστούν οι Μονεγάσκοι στη σημερινή αναμέτρηση. Να τους αναφέρουμε, δεν θα μας πάρει και πολλή ώρα. Νούμερο 0 Έλιο Κόμπο, νούμερο 4 Γιάρον Μπλόσομ Γκέιμ, νούμερο 13 ο Κεβάριους Χέις, νούμερο 22 ο Τέρι Τάρπεϊ, νούμερο 23 ο Γιούχαν Μπέγκαριν, νούμερο 26 ο Νεμάνια Νέντοβιτς, νούμερο 32 ο Μάθιου Στράζελ και νούμερο 55 ο Μάικ Τζέιμς. Αυτοί είναι οι 8 εναπομείναντες παίκτες για την ομάδα του Μανουχάρ Μαρκοϊσβίλη. Για τον Ολυμπιακό που κατεβάζει πλήρη δωδεκάδα και παρότι έχει και κάποιες απουσίες, αυτές είναι ο Γουόρντ, ο Νιλικίνα, ο Λαρετζάκης και ο Φαλ. Στη δωδεκάδα βέβαια των Ερυθρολεύκων έχει επιστρέψει ο Μόντε Μόρις, να την πούμε λίγο γρήγορα. Γουόκαπ, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Μακίσικ, Τζόουνς και Φουρνιέ. Φυσικά ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Ολυμπιακός ο οποίος θέλει σήμερα να πάρει την πρόκριση στο Final Four για 15η φορά στην ιστορία του. Ενώ μάλιστα έχει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να σκουπίσει την Μονακό και να περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του με sweep στο τελευταίο στάδιο της διοργάνωσης. Καμία από τις άλλες φορές δεν έχει καταφέρει να περάσει με 3-0 στις νίκες. Η πεντάδα του Ολυμπιακού με την οποία θα ξεκινήσει το παιχνίδι, Ντόρσεϊ, Γουόκαπ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Για τη Μονακό, Τάρπεϊ, Στράζελ, Τζέιμς, Μπλόσομ Γκέιμ και Κεβάριους Χέις. Να πούμε λίγο και τους διαιτητές του αγώνα, Κάρλος Περούγκα, Τόμισλαβ Χόρντοβ και Ζόρντι Αλιάγα.
0: Γιώργο, 65-58 προηγείται η Χάπο Ελ Τελ Αβίβ της Ρεάλ Μαδρίτης, 3-19 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Αυτή την ώρα δεν υπάρχει παιχνίδι, κάτι κοιτάνε οι διαιτητές στο instant replay, υπάρχουν διαβουλεύσεις. Πολύ πιο κοντά πλέον η Χάπο Ελ να κάνει το 2-1, έτσι.
1: Μάλιστα, με αυτό που μου αναφέρεις φίλε Δημήτρη, εάν μείνει το αποτέλεσμα αυτό, ενώ αν μείνει η Χάπελ μπροστά μέσα στη λήξη, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να τελειώσει πρώτος με τη σειρά αγώνων. Ναι, δηλαδή ναι, ναι, να είναι η πρώτη ομάδα από τις τέσσερις που θα προκληθεί στο Final Four.
0: Ναι, ναι, που θα κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final ναι. Four. Μακάρι, μακάρι να γίνει και έτσι.
1: Μακάρι να γίνει. Εντάξει, οι σειρές έχουν ξεκάθαρα φαβορί μέχρι τώρα. Έτσι, και η Ρεάλ είναι το φαβορί και η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Φυσικά οι ελπίδες μας είναι να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four και γιατί όχι και στον μεγάλο τελικό. Είμαστε λίγο πριν από τον τζάμπολ, ο Βεζένκοφ ετοιμάζεται και αυτός. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την λευκή του εμφάνιση, με τη δεύτερη εμφάνισή του στην αναμέτρηση. Παράλληλα η Μονακό θα αγωνιστεί με την μαύρη, με χρυσές λεπτομέρειες αυτή η εμφάνιση. Πανέτοιμοι παίκτες, ό,τι έχει μείνει, οι 8 που έχουν απομείνει για την Μονακό, η οποία έχει γνωρίσει δύο ήττες στα δύο πρώτα παιχνίδια των play-off, 91-70 στο πρώτο παιχνίδι και 94-64 στο δεύτερο. Πανέτοιμος και ο Blossom Game και οι υπόλοιποι παίκτες, τόσο της Μονακό όσο και του Ολυμπιακού. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αυτοί που θα μονομαχήσουν στο Τζάμπολ είναι ο Μιλουτίνοφ και ο Κεβάριους Χέις. Να πούμε επίσης ότι ο Κεβάριους Χέις είναι ο μοναδικός διαθέσιμος στέντερ για την ομάδα του Μανουχάρ Μαρκοϊσβίλη. Πανέτοιμοι οι διαιτητές, πανέτοιμος ο Περούγκα να υψώσει την μπάλα. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε ποιος θα πάρει το τζάμπολ. Το παίρνει επί της ουσίας ο Μιλουτίνοφ, γιατί η πρώτη επίθεση είναι για τον Ολυμπιακό και ο Ντόρσεϊ δίνει την μπάλα στο walk-up. Βεζένκοφ για τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου κλείνεται, δίνει την μπάλα στο walk-up για αυτό στον Μιλουτίνοφ. Θα δώσει χέρι με χέρι την μπάλα στον Ντόρσεϊ αυτός. Ντόρσεϊ παίρνει κάποια screen, θέλει να πάει μέχρι μέσα, ένα φλότερ από τον Ντόρσεϊ άστοχο. Το rebound το παίρνει η Μονακό και ο Τάρπεϊ έχει την κατοχή. Θα δώσει πίσω στην μπάλα στον James. Καθώς θα οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας του Μαρκοϊσβίλη. James πήρε ένα screen από τον Blossom Game. Του φύγει για λίγο η μπάλα από τα χέρια του Κεβάριους Χέις, που όμως σηκώνεται με το hook και σκοράρει, δημιουργεί σκορ στο παιχνίδι η Μονακό. 2-0. Ο Παπα-Νικολάου δίνει την μπάλα στον walk-up. Αυτός δίνει στον Ντόρσεϊ. Βεζένκοφ από τη γωνία για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound το Τάρπεϊ και ο James κατεβάζει την μπάλα. James με τον Ντόρσεϊ πάνω του. Ο James στα 14 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. James με τον Ντόρσεϊ θα εκτελέσει για τρεις ο Mike James και θα ευστοχίσει. 5 συνεχόμενοι πόντοι για την ομάδα από το Πριγκιπάτσο. 5-0 στο παιχνίδι στα 8:40 για την πρώτη περίοδο. Παπα-Νικολάου για τον walk-up. Μιλουτίνοφ θα πάρει το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης από τον Γιάρον Blossom Game. Το πρώτο φάουλ λοιπόν είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Ο James νωρίτερα έκανε το 5-0 για τους Μονεγάσκους. Επαναφορά ο Βεζένκοφ χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του από τον Στράζελ. Στράζελ ο οποίος ο ίδιος θα οργανώσει τώρα το παιχνίδι της Μονακό. Θα πάρει μόνος την προσπάθεια, πάει μέχρι τέλους διαδρομής και σκοράρει ο Στράζελ. 7-0 υπέρ της Μονακό. Ο walk-up για τον Βεζένκοφ και αυτός τον Ντόρσεϊ. Προσπάθησε και να βρει λίγο χώρο, τα κατάφερε ο Βεζένκοφ. Τώρα είναι με τον Τάρπεϊ, έχει το πλεονέκτημα ο Βεζένκοφ. Γυρίζει μπάλα από 45 μοίρες ο walk-up για 3. Είναι έστοχος. Με μια αναπήδηση η μπάλα κάνει το χαζίρι στον Τόμας walk-up και τον Ολυμπιακό και πέφτει στο χαλάθι. 7-3. Πρώτο χαλάθι στην αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό. Ο James. James με τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου πιέζει ασφυκτικά τον James, τον έχει οδηγήσει περίπου στο κέντρο του γηπέδου. James, Στράζελ για τρεις ελεύθερος, άστοχος. Ο Βεζένκοφ το rebound και ο walk-up θα οργανώσει το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ πήγε να βρει χώρο, ύψωσε για λίγο ο Μιλουτίνοφ, δεν μπόρεσε να σηκωθεί καλά και ο James παίρνει ένα screen και εκτελεί για τρεις ο ίδιος. Εύστοχος ο Mike James. 13. Η Μονακό στο σύν 7. Και πάλι διαχειρός Mike James. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο στο παιχνίδι. Βεζένκοφ φτιάχνει μπάλα και εκτελεί με ταμπλό. Είναι άστοχος. Ταμπλό θα φάνει και έξω η μπάλα. Στα 6:50. James θα εκτελέσει και πάλι για 3. Με κρεμασμένο πάνω του τον Ντόρσεϊ. Η μπάλα βρήκε Στεφάνη στο ταμπλό και βγήκε εκτός καλαθιού. Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ στη γωνία, προσποιήθηκε. Ο walk-up, ο Παπα-Νικολάου, περίπου 45 μοίρες για 3. Κώστας Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, μειώνει στους 4 για τους ερυθρόλευκους. Ενώ τώρα σιγά σιγά ακούγονται και κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται το Πριγκιπάτο του Μονακό. Έκλεψε ο walk-up στον εφηδιασμό Ολυμπιακός. Παπα-Νικολάου Βεζένκοφ κόβεται από τον Χέις. Αλλά η μπάλα όχι. Η μπάλα είναι έξω για τον Ολυμπιακό. Για μια στιγμή νόμιζα ότι οι διαιτητές πάνε να μετρήσουν το καλάθι. Δεν θα γίνει αυτό. Παπα-Νικολάου έδωσε πάσα. Σκάστη στο Βεζένκοφ, ο οποίος σηκώθηκε στο lay-up. κόπηκε από τον Χέις καθαρά, από ό,τι φαίνεται από, τους, από την απόφαση των διαιτητών. Μένει λοιπόν το 16. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει επαναφορά. Ντόρσεϊ παίρνει ένα screen. Πάνε για χετζάουτ στον Ντόρσεϊ. Ο Βεζένκοφ στη γωνία πιάνει την μπάλα και εκτελεί αμέσως. Αστοχή. Παπα-Νικολάου το rebound. Walk up. Ντόρσεϊ προσποίηση. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο. Θα το πάρει το shoot μπροστά στον Ντάρβεϊ. Δεν θα το βάλει. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό μετά τη σφαλιάρα που έδωσε στην μπάλα ο Μάικ Τζέιμς. Μένει το 16 στα 5:50 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Εντολές δίνει και ο Μάρκο Ισβίλη, ο Μπαρτζόκας προς το παρόν δίνει, είναι καθιστός, ήρεμος στον πάγκο του. Ο Βεζένκοφ θέλει με ένα φλότερ να πάει μέχρι μέσα, δεν θα τα καταφέρει. Rebound από τον Κεβάριου Σέις. Και ο Τζέιμς δίνει την μπάλα στον Στράζελ που όμως θα χάσει την κατοχή. Η μπάλα και πάλι για την ελληνική ομάδα. 16 το σκορ υπέρ της Μονακό. Και ο Γουόκαπ κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ δίνει και πάλι στον Γουόκαπ. Κάνει κίνηση, κόβει στη ρακέτα εξαιρετικά ο Σάσα Βεζένκοφ. Ασίστα από τον Τόμας Γουόκαπ. Καλάθι από τον Σάσα Βεζένκοφ. 18. Σε απόσταση ενός καλαθιού ο Ολυμπιακός. Ο Τάρπεϊ για τον Τζέιμς. Ανεβαίνει ο Χέις, του δίνει screen στα δεξιά. Τζέιμς. Δίνει την μπάλα στον Στράζελ που κάνει τη διείσδυση. Blossom Game από τη γωνία για τρεις μέσα. Ο Blossom Game δίνει απόσταση 5 πόντων στους γηπεδούχους. Στου δρόμου τα μισά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Τζόρσεϊ δεν μπορεί να σηκωθεί για τρεις. Walk-up παίρνει ένα σκρίν από τον Μιλουτίνοφ. Walk-up δίνει την πάσα. Ξαναπαίρνει και εκτελεί για τρεις από τη γωνία. 2-2 από τον Τόμας Walk-up. Από τα 75, 13, 11. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και δίνει στη Μόναχο να καταλάβει ότι δεν θα ξεμπλέξει σε καμία περίπτωση. James εκτελεί για τρεις ώρα ο Τάρπεϊ. Πολύ κακό σουτ. Δεν ξέρω καν αν βρήκε σε φάνη μπάλα. Ο Γόκαπ δίνει την μπάλα τώρα στον Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός μπορεί να ισοφαρίσει ακόμα και να προσπεράσει. Φάουλ που χρεώνεται ο Μάθιου Στράζελ. Δεύτερο ομαδικό της Μονακό. Δεν αρέσει αυτό το σφύριγμα στον Στράζελ. Και έχουμε τηλεοπτικό time out στην αναμέτρηση. Οπότε Δημήτρη Στρατάκη, επιστρέφουμε σε σένα.
0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στον αγώνα της Χάπουελ με την Ρεάλ Μαδρίτης. 70-63 προηγείται η Χάπουελ. Της Ρεάλ 41 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, 71-63 τώρα με μια ελεύθερη βολή. Νομίζω ότι η Χάπουελ πλέον έχει κάνει το 2-1 και σίγουρα θα υπάρξει τέταρτο παιχνίδι πάλι στην Σόφια την ερχόμενη Πέμπτη. Να δούμε λίγο για τον πρώτο σκόρ της Χάπουελ. Είναι με 19 πόντους ο Μπράιαντ και έχει 9 rebound και 3 assist. Ο Τζόουνς είναι δεύτερο σκόρ με 15 πόντους, 6 rebound και 2 assist. 72-66 μόνο με ένα τρίποντο της Ρεάλ. Προσπαθεί, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει χρόνος. 34 δευτερόλεπτα και τώρα έχει βολές η ομάδα του Τελαβίβ, η ομάδα του Ισραήλ. 73-66. Γιώργο, ξεκίνησε το παιχνίδι.
1: Όχι, όχι ακόμα, έχουμε time out. Οι παίκτες βέβαια έχουν επιστρέψει στο παρκέ της Σάρας Γκαστόν Μεντεσέν. Και ο Τζέιμς πήρε την μπάλα, τώρα έχουμε παιχνίδι. Και οργανώνει το παιχνίδι της Μονακό. Φάουλ που χρεώνεται ο Ντόρσεϊ πάνω στον Τάρπεϊ, στον Στράζελ, συγγνώμη. Ο Στράζελ πέρασε τον Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ τον σταμάτησε με φάουλ και ο Τζέιμς θα επαναφέρει για τη Μονακό. Την πάρει στα χέρια του Στράζελ. Ανεβαίνει ο Blossom Game να του δώσει screen. Στράζελ κράτησε την μπάλα, εκτέλεση για δύο, είναι άστοχος, rebound ο Παπα-Νικολάου και ο Walk-up δίνει την μπάλα τώρα στο Βεζένκοφ και ο Ντόρσεϊ πήρε ένα σκρίν από τον Βεζένκοφ, κλείστηκε, έχει σταματήσει την τρίπλα. ο Γόκαπ κράτησε ο Βεζένκοφ, έχασα τον Τάρπεϊ, γραμμή απάτησε ο Τάρπεϊ, ήρθε σε επαφή με την μπάλα ενώ πατούσε τη γραμμή και η μπάλα είναι και πάλι για τους Ερυθρόλευκους στα 3 και 41. Ο Τάρπεϊ εδώ έκλεψε την μπάλα μένα, αλλά δεν μπόρεσε να την ξεφορτωθεί εντός εισαγωγικών από τα χέρια του πριν γη εκτός. Μέσα ο Μπέγκαριν τώρα για την Μονακό στη θέση του Κεβάριους Χέιτ και ο Κόμπο στο παρκέ στη θέση, αν δεν κάνω λάθος, του Τάρπεϊ. Ο Γόκαπ για τον Βεζένκοφ. Ο Γόκαπ θα το πάρει το σούτ για τρεις. Πολύ κακό. Δεν ξέρω αν ήταν για τρεις, αν πάτε και γραμμή. Ο Μπλόσομ Γκέιμ σε κάθε περίπτωση θα σκοράρει στον εφηδιασμό. 15-11 για τους Μονεγάσκους. Στα 3 και 20 για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Μιλουτίνοφ πήρε την μπάλα. 45 μοίρε. Ο Γόκαπ για τρεις. Είναι άστοχος. Παλεύουν και ο Βεζένκοφ και ο Μιλουτίνοφ. Ο Βεζένκοφ παίρνει το rebound και σκοράρει για να δώσει ανάσταση στον Ολυμπιακό και να μειώσει στους δύο και πάλι. 4 επιθετικά rebound έχει πάρει ο Ολυμπιακός. 0 η Μονακό μέχρι τώρα. Blossom Game θέλει να πατήσει με τρίποντο. Στεφάνι και έξω. Τόρσεϊ πήρε την μπάλα και θέλει να πάει κατά μέτωπον επίθεση. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ο Τόρσεϊ σκοράρει. Ο Τάιλερ Τόρσεϊ θα ισοπαρίσει το παιχνίδι στους 15. Με ένα coach του Κώστα εντυπωσιακό. Ο Τάιλερ Τόρσεϊ φέρνει το μάτς στα ίσια. Blossom Game με το Μιλουτίνοφ. Θέλει να σηκωθεί. Πολύ κακή προσπάθεια. Ο Μιλουτίνοφ το rebound. Και ο Τόρσεϊ και ο Γόκαπ θα οργανώσει το παιχνίδι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Γόκαπ.
0: Γιώργο, 76-69 τελικό, 76-69 Χάπολη Τελαβίβ Ρεάλ. Και αν βεβαίως κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα συμβεί αυτό που σωστά έλεγες πριν. Θα είναι η πρώτη ομάδα που θα κλειδώσει την συμμετοχή στο Final Four της Αθήνας.
1: Γουόκαπ εύστοχος από την περιφέρεια, 18-15. Πρώτο ερυθρόλευκο προβάδισμα στην αναμέτρηση και η Μονακό με τον Τζέιν θα δίνει στον Στράζελ. Στράζελ θα δώσει πάσα, πολύ κακή, και ο Τόρσεϊ στον ευνοιασμό, στο lay-up. 15-20, ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 5 πόντων και αναγκάζει τον Μανουχάρ Μαρκοϊσβίλη να καλέσει time-out για να μπορέσει να συντονίσει και πάλι τους παίκτες του. Επιστρέφουμε λοιπόν σε σένα, Δημήτρη Στραδάκη. Ο Ολυμπιακός έχει βρει ρυθμό, έχει κάνει ένα 9-0 σερί και έχει προβάδισμα 5 πόντων.

0: 76-69, θυμίζω, το τελικό σκορ μεταξύ της Χάπολ Τελαβίβ και της Ρεάλ Μαδρίτης. Πλέον η σειρά είναι στο 2-1 ή στο 1-2, αν θέλετε. Η Χάπολ ήταν καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Νομίζω ότι ήταν σε γενικές γραμμές έστω στα σημεία καλύτερη και έτσι επιβλήθηκε με 76-69 ο επόμενος αγώνας την Πέμπτη για την ισοφάριση Χαποέλ. Εάν τελικά τα καταφέρει, η σειρά θα πάει πάλι στην Μαδρίτη. Πάμε πάλι στον Γιώργο Ιωάννου.
1: Έχουμε παιχνίδι στο Μονακό με τον Ρόμπο να σηκώνεται για δύο και να ευστοχεί, ενώ έχουμε και αλλαγές στην αναμέτρηση από την μεριά της ελληνικής ομάδας. Ο Γόκαπ, ο Βεζέγκοφ, ο Φουρνιέ, ο Παπα-Νικολάου και ο Ντόντα Χολ είναι στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Βεζέγκοφ θέλει να απαντήσει στον Οχόμπο με τρίποντο, όχι. Ο Χολ έδωσε σκαμπύλη στην μπάλα, νέο επιθετικό rebound. Για τρεις ο Γόκαπ. Τέταρτο τρίποντο από τον Τόμας Γόκαπ, 17-23. Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 6 πόντων. Έχει βρει για τα καλά ρυθμό η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Φάουλ που χρεώνεται τώρα στον Φουρνιέ. Πάνω στον Οκόμπο, είναι το δεύτερο, το τρίτο ομαδικό, συγγνώμη, τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ έκανε το φάουλ στην προκειμένη περίπτωση. Πήγε να κλέψει την μπάλα τον Οκόμπο, δεν τα κατάφερε. Ο Νέντοβιτς έχει περάσει και αυτό στο μάτς. Ο Τζέιμς προσπαθεί να βρει χώρο σου εκεί για να πάρει την μπάλα, την πήρε. Μετά πολλά. Γόκαπ και Βεζέγκο πήγαν δύο πάνω του, Νέντοβιτς για τρεις, έξω. Έξω και το rebound από τον Γόκαπ. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός να κάνει πάρτι στα rebound μέχρι τώρα. Και στην ρακέτα του Μονακό και στη δική του, οι μπάλες καταλήγουν οι περισσότερες στα χέρια της ελληνικής ομάδας. Παπα-Νικολάου για τρεις, συν 9 για τον Ολυμπιακό. 26-17. Συν 9 ο Ολυμπιακός πατάει τον γκάζι λίγο πριν το πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα ο Τζέιμς κλείνεται, αυξάνει την πίεση του Ολυμπιακός, γλιστράει ο Νέντοβιτς. Ο Κόμπο με ένα φλότερ, άστοχος, λήξη στην πρώτη περίοδο. 26-17 ο Ολυμπιακός έχει μπει πολύ καλά στο παιχνίδι. Έχει συνέλθει από την αρχή της αναμέτρησης, από το 11-3 και πλέον προηγείται 26-17. Δημήτρη Σαλαδάκη, επιστρέφουμε σε σένα και άμεσα εδώ για τη δεύτερη περίοδο.
0: Λοιπόν, άμεσα στον Γιώργο, όπως διατάξετε. Απλώς να πούμε κάποιες δηλώσεις του Εργίνα Ταμάν στα πλαίσια της συνέντευξης τύπου που έγινε σήμερα για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, τον τρίτο αγώνα. Για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο είπε ότι εξήγησα την άποψή μου στα social media. Δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος μας προκάλεσε κανέναν στο παρκέ. Καθόταν στις court seats, παρακολουθήσε το παιχνίδι, ήταν πολύ κοντά στη γραμματεία και είπε από απόσταση 2-3 μέτρων: σφυρίξτε φάουλ. Πρώτη φορά στην καριέρα μου είδα ένα κλαμπ να βάζουν αστυνομία. Είμαστε επαγγελματίες. Μπορεί να συμβεί σε πολλά παιχνίδια με άλλους προέδρους και general manager να διαμαρτύρονται. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνέχισε ο Εργίνα Ταμάν. Ίσως στο παρελθόν να έκανε κάτι λάθος, αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν το πιστεύω. Έφτιαξε ένα από τα καλύτερα γήπεδα σε δύο χρόνια. Προσφέρθηκε να φιλοξενήσει το Final Four και τον αποκλείεται. Ρωτά. Είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αξίζει να δει το Final Four ζωντανό. Κατέληξε ο Εργίν Αταμάν. Γιώργο.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν στο Πριγκιπάτο. 26-17 ο Ολυμπιακός προηγείται της Μονακό. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η δεύτερη περίοδος. Έχουμε το χορευτικό σόου φυσικά από τη cheerleader της ομάδας από το Μοντε Κάρλο. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έχει να συμβεί στην σάλα Γκαστόν Μεντεσέν. Βρίσκεται και η υπόλοιπη ομάδα της Μονακό, οι τρεις δηλαδή, οι τρεις τραυματίες. ο Ντάνιελ Τάις, ο Νίκολα Μύρωτιτς και ο Αλφα Ντιάλο. Ο Κόμπο τώρα παίρνει ένα screen. Δεν το πει. Του δίνει screen ο Χέις. Χέις από κάτω, αστοχή, rebound από τον Ντόντα Χολ. Τζόσεφ, που έχει μπει και αυτό στο παιχνίδι. Όπως και ο Πίτερς. Ο μόνος που δεν έχει βγει μέχρι τώρα είναι ο Παπα-Νικολάου από ό,τι βλέπω. Ο Τζόσεφ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Φουρνιέ στη γωνία για τρεις. Άλλο ένα. Άλλο ένα στο σαγουλί. Με 3-3. 29-17 πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Στράζελ για τον Οκόμπο. Ο Κόμπο, αν να τον κλείσουνε δύο, δεν το βει, θα πάει μέχρι το lay-up, θα σκοράρει για να μειώσει στους 10. 29-19, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά. Έχει βρει ρυθμό για τα καλά. Παπα-Νικολάου, φάουλ που χρεώνεται στον Νέντοβιτς. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος έχει διαφορά 10 πόντων. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα σκαρφιστεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Κλέψιμο από τον Οκόμπο. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έβαλε το χέρι του Οκόμπο, αλλά η μπάλα βγήκε εκτός από την πλάγια γραμμή. Παπα-Νικολάου είναι στον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ με τον Στράζελ. Τζόσεφ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Ένα φλότερ από τον Τζόσεφ. Ό,τι έβαλε ο Τζόσεφ. Πραγματικά απίστευτο καλάθι από τον Κόρι Τζόσεφ. 31-19. Και πάλι στο σύν 12 οι ερυθρόλευκοι. Χέις. Η πάσα του στα χέρια του Παπα-Νικολάου. Φουρνιέ πήρε φάουλ. Δεν ξέρω αν το φάουλ είναι ψηλά ή χαμηλά στην προηγούμενη περίπτωση. Ο Φουρνιέ νωρίτερα με το τρίποντό του, να το πούμε αυτό γιατί το αναφέρει και η Ευρωλίγκα, έφτασε τους 1000 πόντους. Μάλιστα. Έφτασε στους 1000 πόντους και τώρα ο Φουρνιέ έχει βολές. Το φάουλ ήταν ψηλά και θα ευστοχίσει την πρώτη βολή. Ήδη φυσικά τα ντεσιμπέλ ανεβαίνουν και όχι από τους Μονεγάσκους, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού κάνουν αισθητή και πάλι την παρουσία τους. Φουρνιέ 2-2. 33-19. 8 και 10 μας χωρίζουν από την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και ο Κόμπο άλλαξε για λίγο με τον Χέις. Νέντοβιτς προσποιήθηκε στον Μακίσικ και εκτέλεσε για τρεις, αστόχησε. Δεν μπόρεσε ο Χέις να πάρει το rebound. Το πήρε ο Φουρνιέ. Στο σύν 14 Ολυμπιακός και με δική του κατοχή. Φουρνιέ για τον Τζόσεφ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα. Η πάσα για τον Ντόντα Χολ. Καλάθι και φάουλ από τον Ντόντα Χολ. 35-19. Η Μονακό το παλεύει, αλλά ο Ολυμπιακός έχει μυριστεί αίμα και ανεβάζει όλο και περισσότερο την απόδοσή του. 35-19 και μία βολή για τον σέντερ του Ολυμπιακού. 35-19 στα 7 και 44 για το ημίχρονο. Οι ερυθρόλευκοι στο σύν 16 θέλουν να τελειώσουν από τώρα τη σειρά και όπως ανέφερα και στην αρχή θέλουν να κάνουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους το sweep σε σειρά play-off. Αστόχησε τον Ταχόλ στη βολή και ο Κόμπο τώρα παίζει ένας-ένας με τον Χολ, εκτελεί για τρεις αστοχή. Επιθετικό rebound από τον Χέις και φάουλ που χρεώνεται στον Τζόσεφ. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι και το πρώτο επιθετικό rebound της Μονακό. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Ο Κεβάριους Χέις θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Το φάουλ ήταν πάνω στην προσπάθειά του να σηκωθεί και εισεξελεί και αστοχή στην πρώτη. Όλο και καλύτερα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό με κάτι τέτοια. Με βολές να πηγαίνουν στο σίδερο από την πλευρά των γηπεδούχων. Και Βάριους Χέις μία στις δύο. 35-20. Μπροστά με 15 πόντους ο Ολυμπιακός. Τζόσεφ για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ πήρε το σκρίν από τον Πίτερς. Φουρνιέ έχει πάνω τον Στράζελ. Ψάχνει να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει και το κάνει. Και το κάνει και ευστοχή κιόλας. 38-20. Στην 18 για την ελληνική ομάδα. Που κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ. Στο Μοντεκάρλο. Η πάσα, πολύ ωραία πάσα από τον Οκόμπο, κάρφωμα από τον Κεβάριους Χέις για να μειώσει στους 16 η Μονακό. Ο Ντόντα Χολ έδωσε την μπάλα στο Φουρνιέ. Νέο σκριν που πήρε ο Φουρνιέ. Πίτερ, διείσδυση, παίρνει το φάουλ. Νομίζω είναι χαμηλά το φάουλ. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Έχει σταματήσει βέβαια τρίπλα την ώρα που γίνεται το φάουλ ο Πίτερς. Όχι, το φάουλ έχει δοθεί ψηλά, μάλιστα. Το φάουλ έχει δοθεί ψηλά για τον Αλεκ Πίτερς, που σημαίνει ότι έχουμε βολές. Έχει βολές ο Ολυμπιακός στο στοχείο, ο Πίτερς στην πρώτη. Μένει το 38-22 για τους Πειραιώτες. Ο Πίτερς ετοιμάζεται για την δεύτερη βολή. Εύστοχος. 39-22 για τον Άλεκ Πίτερς και τον Ολυμπιακό. Και ο Κόμπο τώρα οργανώνει, πάνε δύο πάνω του. Έδωσε την πάσα στον Blossom Game που είναι με τον Πίτερς. Σηκώνεται, κόβει ο Χόλ, αλλά υπάρχει καλάθι. Αντικανονικό το στόπ λοιπόν από τον Τόντα Χόλ. 39-24. Πέφτει στους 15 η διαφορά. Και ο Ολυμπιακός τώρα στην επίθεση. Με τον Φουρνιέ. Να παίρνει σκρίνα από τον Χολ. Φουρνιέ, Μακίσικ. Πάνω τον Τζέιμς. Πίτερς. Είναι για λίγο καθαρά και εκτέλεσε για τρεις. 42-24. Στους 18 η διαφορά. Έχει υπάρξει και ένα σφύριγμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Α, όχι. 42-24 δεν έχει γίνει κάτι. Στα 5:40 λοιπόν και άμεση απάντηση από τον Μάθιου Στράζελ, ο οποίος σκοράρει και παίρνει και το φάουλ. 42-26, μειώνει στους 16 και πάλι η ομάδα από τον Πριγκιπάτο. Οπότε ο Στράζελ έχει άλλη μία βολή, έχει και μία βολή. 5:39 μας χωρίζουν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 42-27 με την εύστοχη βόλη του Στράζελ. Διαφορά και πάλι στους 15. Μακίσικ, Πίτερς, Τζόσεφ. Παίρνει ένα σκριν. Δεν ξέρω, πρέπει να βρει μια πάσα. Τη βρήκε στον Πίτερς. Πήρε φάουλ και θα εκτέλεσε βολές. Φάουλ που χρώνεται πάνω στον Στράζελ. Είναι και το πέμπτο φάουλ, πέμπτο ομαδικό της Μονακό για τη δεύτερη περίοδο. Δύο έχει μόλις ο Ολυμπιακός. Και ήδη

0: Σακυλμακίσικ 46-27 συν 19 είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι μέχρι τώρα. James Strasel προσποιήθηκε. Blossom Game θέλει να πατήσει με τρίποντο, το βάζει για να μειώσει τους 16. Φανταστικό το κάρφωμα νωρίτερα από τον Μακίσικ μπροστά στον Γιάρον Blossom Game. Φουρνιέ. Με τον Οκόπο πάνω του πήρε ένα σκρίνο. Φουρνιέ θέλει να πατήσει με τρίποντο, αστοχή. Παλεύει και ο Τζόσεφ για το rebound, δεν θα τα καταφέρει. Η πάσα κόβει όμως ο Μακίσικ. Δεν αφήνει τη Μονακό να τρέξει. Μακίσικ, Χολ, Φουρνιέ στη γωνία. Είδε καθαρά και τιμώρησε τη Μονακό που του δώσε το σουτ. 49-30. Καλή και πάλι time out ο Μαρκοϊσβίλη, γιατί θέλει να αποτρέψει. Δεν ξέρω αν μπορεί βέβαια να το αποτρέψει αυτό που πρόκειται να συμβεί αν συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός. 49-30, οπότε επιστρέφουμε σε σένα Δημήτρη και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
1: Τι να αποτρέψει, on fire ο Εβάν Φουρνιέ, on fire όλοι οι παίχτες του Ολυμπιακού, κάνει καταπληκτική εμφάνιση, είναι ιδιαίτερα εύστοχος από τη γραμμή των 6.75, 30-49, 17-26 ήταν το σκορ της πρώτης περίοδου, το επιμέρους είναι 13-23, 19 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός, 4 και 16 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Νομίζω ότι με λίγη προσοχή νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η σεμνή τελετή στο Πριγκιπάτο έχει λάβει ήδη τέλος από τώρα.

0: Γιώργο, δεν ξέρω αν μπορείς να δεις στατιστικά, γιατί εμένα δεν μου βοηθάει εδώ ο υπολογιστής. Ο Φουρνιέ έχει πόσους πόντους, αν μπορείς να το δεις.
1: Θα χρειαστώ και εγώ λίγο χρόνο.
0: Δηλαδή,
1: Δημήτρη, ο Φουρνιέ, αν δεν κάνω λάθος, έχει 11 πόντους ήδη. Είναι ο δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού, πρώτος είναι ο Γουόκαπ με 12. Επιστρέψαμε λοιπόν, η αναμέτρηση συνεχίζεται στα 4 και 10, 49-30. Ο Ολυμπιακός μπροστά και φάουλ που κερδίζει ο Χέις. Ναι, φάουλ που κερδίζει ο Κεβάριος Χέις και θα πάει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ χρεώνεται στον Πίτερς. Ο Πίτερς είναι που έχει χρεώσει το φάουλ. 49-30 λοιπόν. Στον πάγκο Φουρνιέ, εισπράττει στο χειροκρότημα από το κοινό. Επιστρέφει στο παρκέ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Κεβάριους Χέις βάζει την πρώτη βολή. 49-31. Έχει 72,6% σε όλη τη σεζόν μέχρι τώρα ο Κεβάριους Χέις. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι ο μοναδικός διαθέσιμος σέντερ για την ομάδα του Μονακό. Που σημαίνει ότι, ενώ αστοχή στη δεύτερη, που σημαίνει ότι όταν θα βρίσκεται στον πάγκο η Μονακό αναγκαστικά θα παίζει small ball. Ο Πίτερς έπιασε την μπάλα, δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Ο Τζόσεφ τώρα με το blossom game. Ματσάρισμα κοντός με ψηλό. Ο Πίτερς γύρισε, μακίστηκ, Τζόσεφ θα πάρει ένα τρίποντο. Ο Τζόσεφ θα αστοχίσει, rebound ο Mike James. Ήταν μόνος του εκεί που έπεσε η μπάλα, οπότε... Δεν ζωρίστηκε ιδιαίτερα για να το πάρει. Ο Τζέιμς σηκώθηκε για δύο, αστόχησε. Μένει το 49-31. Πίτερς για τον Μακίσικ. Και τώρα ο Ντόντα Χολ. Όχι, συγγνώμη, είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς αυτός που έχει περάσει το παιχνίδι. Σου τριών πόντων μέσα και αυτό από τον Σακίλ Μακίσικ. 52-31, πρώτη διαφορά. Πάνω από τους 20 πόντους για τον Ολυμπιακό και έχει σταματήσει το παιχνίδι. Νομίζω έχει σφυριχτεί φάουλ, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Όχι, τεχνική ποινή έχει δοθεί στον Τάιλερ Ντόρσεϊ για διαμαρτυρία.

0: αν δεν κάνω λάθος. Ο James λοιπόν θα εκτελέσει μια βολή, την εκτελεί, τη βάζει. Και με λίγη περιπέτεια Στεφάνη, η μπάλα θα πέσει μέσα. 52-32, ο Ολυμπιακός λοιπόν στο συν 20 και η μπάλα για την Μονακό. Δημήτρης Δαθάκη, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δείχνει πάντως πάρα πολύ συγκεντρωμένος, να το πούμε αυτό. Ουσιαστικά η ομάδα κάνει πράξη αυτές τις δηλώσεις που έκανε και ο Άλεκ Πίτερς και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, να μην παρασυρθούν από το 2-0 και να αντιμετωπίσουν το παιχνίδι σαν να είναι το πρώτο, ενώ ο Στράζελ μειώνει στους 17 για την Μονακό με ένα τρίποντο.
1: Πιο πράξη, αλήθεια Γιώργο, δεν γίνεται αυτό που υποσχέθηκαν και ζήτησε ο coach Μπαρτζόκας. Ήδη είχε φτάσει η διαφορά στο μεγαλύτερο της Εύρος, στους 20, τώρα μείωσε η Μονακό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με λίγη προσοχή, όπως είπα και πριν,
0: τα πράγματα όμως δεν εξελίσσονται και πολύ καλά, Δημήτρη, γιατί η Μονακό με άλλο ένα τρίποντο από τον Έλιο Κόπο μειώνει στους 14 και δείχνει να προσπαθεί να ζωντανέψει, όπως ο Γιώργος Μπαρτζόκας φυσικά δεν θέλει να τη δει. Να επιστρέψει και καλή time out. Γι' αυτό θα επιστρέψουμε και πάλι σε σένα. Έχουμε time out λοιπόν στον Πριγκιπάτο. 52-38 Ολυμπιακός μπροστά.

Πόσα time out και να παίρνει ο Γεωργιανός. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει παρακαταθήκη για την τρίτη του νίκη και βεβαίως να σκουπίσει τη σειρά. 2 και 27, 38, 52.

0: Αυτή που δεν σκούπισε σίγουρα είναι Ρεάλ, αφού ιτήθηκε στη Σόφια από την Χάπολη Τελαβίβ με 76-69. Και την Πέμπτη, την Πέμπτη στις 9 έχουμε τον τέταρτο κατά σειρά αγώνα. Πάμε όμως πάλι στον Γιώργο Ιωάννου για τα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου. Γιώργο.
1: 52-38, στα 2-15 το παιχνίδι. Το ρεσβείται την μπάλα ο Τζόουνς, καλάθι και φάουλ. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς σκοράρει, ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάλεσε νωρίτερα το time out για να μπορέσει να συντονίσει και πάλι τους παίκτες του. Δεν θέλουν, όπως ανέφερε και νωρίτερα, δεν θέλει να δει τη Μονακό να επιστρέφει. Ο Τζόουνς εδώ το κατάφερε, πήρε το φάουλ, σκόραρε, ανεβάζει τη διαφορά στους 16, ίσως και στους 17, αν ευστοχίσει τη βολή. 65,9% έχει ο Τζόουνς στη φετινή σεζόν από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Τζόουνς εύστοχος, 55-38. 55-38 και η Μονακό με την κατοχή. Ο Στράζελ έδωσε την μπάλα στο Τζέιμς και αυτός πήρε σκρίνα από τον Τάρπη. Σταμάτησε, φάουλ από τον Γόκαπ πάνω στο Μάικ Τζέιμς. Μάλιστα, 55-38 στο 1 και 58. 1 λεπτό και 58 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. ...55-38 οι ερυθρόλευκοι έχουν μέχρι τώρα ελέγξει το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είναι προσεκτικοί μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης. Ο Κόμπο έδωσε την μπάλα στον Τάρπι. Τζέιμς, ο Κόμπο και πάλι με ένα φλότερ. Στεφάνι και έξω, rebound. Το πήρε ο Τάρπι, σου τριών πόντων. Από τον Blossom Game άστοχο. Ο Blossom Game είναι ο πρώτος σκόρερ της Μονακό στο παιχνίδι με 10 πόντους μέχρι τώρα. Γουόκαπ δίνει την μπάλα στο Βεζένκοφ. Έχασε κακή η πάσα του Βεζένκοφ προς τον Τόρση στον ευνηδιασμό. Η Μονακό airball το λέει up από τον James. Στον ευνηδιασμό η ερυθρόλευκη Τόρση για 3 στην 20. Από τους ερυθρόλευκους με το τρίποντο του Τόρση. 58-38. 60% έχει στα τρίποντα ο Ολυμπιακός, 12 στα 20 μέχρι τώρα. Θέλει να απαντήσει ο Κόμπο, Στεφάνι και έξω. Να δούμε τι άλλο θα σκεφτεί ο Ντόρσεϊ που πάει πάλι μέχρι μέσα. Γύρισε την μπάλα εκεί που είναι ο Τζόουνς. Μακίσικ δεν έδωσε την μπάλα στο Βεζένκοφ, τη ζήτησε. Θα εκτελέσει και αυτός για 3 και θα το βάλει και αυτό. 61-38, ό,τι θέλει κάνει ο Ολυμπιακός. 30 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. James με την μπάλα στα χέρια. Στο κέντρο του γηπέδου είναι περίπου ο James. 61-38. James με τον walk-up. Θα μείνει κάτι λίγο σε δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο James για 2 το βάζει. Και ο Μπαρτζόκας καλεί time out, μάλιστα. Time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα προκειμένου να σχεδιάσει την τελευταία επίθεση που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Οπότε θα επιστρέψουμε σε ένα και άμεσα εδώ για τη συνέχεια, Δημήτρη Σαραδάγη.
0: Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη ο coach Μπαρτζόκας, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Ολυμπιακού προηγείται με 21 πόντους διαφορά, 41-60 ή 61-40 αν προτιμάτε. Έχει 8 δευτερόλεπτα για την τελευταία επίθεση, είναι στα χέρια του Ολυμπιακού η μπάλα και ο coach πιο πολύ υποθέτω για μελλοντικές καταστάσεις ζητά το time out και το παίρνει για τα τελευταία αυτά 8 δευτερόλεπτα.

0: Ο Ολυμπιακός έχει ένα ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα 62%. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σχεδίασε ο coach, Γιώργο.
1: Αναμένουμε λοιπόν, έχουν επιστρέψει οι παίκτες στο παρκέ. Να δούμε τι έχει σκεφτεί ο coach Μπαρτζόκας. Στο γήπεδο να πούμε ότι βρίσκονται και κάποιοι παίκτες που δεν είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού. Λαρετζάκης, Νιλικίνα και Νετζίπογλου βρίσκονται στις άλλαγες των Μεντεσέν. Μακίστικ θα εκτελέσει από μέσα απόσταση στη λήξη. Δεν μπόρεσε ούτε... Μετά από το επιθετικό του rebound, ο Tyreek Jones δεν μπόρεσε να σκοράρει. Έχουμε λήξει το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός μετά το αρχικό 11-3 κατάφερε να ελέγξει πλήρως το ρυθμό και να ανεβάσει όσο ακόμη παραπάνω και από αυτό που ίσως και να χρειάζεται την απόδοσή του. 61-40 οι Ερυθρόλευκοι έχουν προβάδισμα 21 πόντων. Ημίχρονο λοιπόν στις άλλαγκες των Μεντεσέν.
0: Ωραία Γιώργο, σε 12-13 λεπτά θα σε έχουμε πάλι μαζί. Επιβλητικός Ολυμπιακός, 61-40 προηγείται στο ημίχρονο επί της Μονακό στο Πριγκιπάτο.

0: Ο Γόκαπ είναι πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό με 12 πόντους. Έχει επίσης και 2 rebound, 2 assist. Ο Φουρνιέ ακολουθεί με 11 πόντους, 1 rebound, 2 assist. Για να δούμε τι έχει να μας πει και ο Γιώργος Κογκαλίδης για αυτή την επιβλητική εμφάνιση του Ολυμπιακού στο Πριγκιπάτο. Καλησπέρα Γιώργη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν. Κοίταξε, υπάρχουν στιγμές που το παιχνίδι θυμίζει Χριστιανή Λιονταριά, έτσι. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός, είναι μετρημένος, άργησε να μπει στο παιχνίδι, ξεκίνησε λίγο νοθρά, okay. Άλλωστε και άλλοι παίζουν. Είναι λογικό και αυτό που έκανε ο Μάρκο Ισβίλ να δώσει το σούτ στο Γόκαπ. Κάτι πρέπει να ρισκάρεις και δεν έχει και πολλά να διαλέξει. Ο Γόκαπ όμως απάντησε με 4 τρίποτα και εκεί άλλαξε όλη η εικόνα του παιχνιδιού. Μπήκε και ο Παπα-Νικολάου στην εξίσωση με 2 τρίποτα. Μετά άρχισαν να δουλεύει η μηχανή του Ολυμπιακού, να βγαίνουν αυτοματισμοί, να βγαίνουν φάσεις. Ο Ολυμπιακός ευτύχησε να έχει και τον Γόκαπ και τον Τζόσεφ σε καλό μούτ, σε καλό φεγγάρι. Οπότε αντιλαμβάνεις ότι όλα τα άλλα γίνανε εύκολα. Προφανώς δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι ακόμα, αν και το πράγμα δείχνει 61 πόντοι στο ημίχρονο, δείχνει ότι ο Ολυμπιακός πολύ δύσκολα θα προβληματιστεί. Σαφέστατα είναι το ζήτημα της Λειψανδρίας στην Μονακό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα η Ρεάλ προηγουμένως δεν τα κατάφερε κοντρά στη Χαποέλα, άρα κανείς δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένο ότι όποιος έχει κάνει το 2-0 έχει πάρει και την... και το ραβασάκι και το ειστήριο για να πάει στο Final Four. Θα πρέπει να φτάσει στα 3. Και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται οι παίκτες του αυτό, το έχει εξηγήσει ο Μπαρτζόκας και βλέπουμε στο γήπεδο μια ομάδα που είναι σοβαρή. Εντάξει, της πήγανε τα σουτ, okay, αλλά είναι σοβαρή ομάδα. Έτσι, δηλαδή μπαίνει και κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά που πρέπει να κάνει για να νικήσει.
0: Τον Αλόγανο τον παρακολούθησες μεταξύ της Χάπολ και της Ρεάλ.
1: Ναι, για ένα διάστημα ναι.
0: Έχεις έτσι μια οπτική να μας μεταφέρεις?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ο τραυματισμός του Γκαρούμπα και το ότι έμεινε για αρκετό διάστημα έξω έπαιξε το ρόλο του, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η Χάπολ ήταν πιο σοβαρή, η Ρεάλ βγάζει κάποιες αδυναμίες που είχε βγάλει σε όλη την αγωνιστική, σεζόν. Παρά τα αυτά παραμένει το φαβορί.
0: Ξεχνάμε
1: αυτό. Απλά τώρα η Χάπολ δεν παραδόθηκε αμαχητή. Και ξέρεις, πλέον το άγχος περνάει στην πλευρά της ισπανικής ομάδας. Γι' αυτό και είναι καλό να τελειώσεις την κατάσταση, αν αυτό είναι εφικτό, έτσι, να σκουπίσεις δηλαδή,
0: ναι.
1: Για να μην μπεις σε στρεσογόνες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, θα σε έχουμε και στο τέλος, έτσι. Ωραία, άψογα, εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ.

Θυμίζουμε ότι επικράτησε η Χάπολ Τελαβίβ της Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 στην Σόφια. Έκανε το 2-1 στην μεταξύ του σειρά για τα play-off της EuroLeague. Την Πέμπτη είναι ο τέταρτος κατά σειρά αγώνας της 9 το μεγάλο μάτς. Να δούμε αν η Χάπολ ισοφαρίσει για να πάει σειρά και πάλι στην Μαδρίτη ή η Ρεάλ τελειώσει την σειρά με σκορ 3-1.

ημιτελικός απόψε για το Champions League. Ο πρώτος από τους δύο ημιτελικούς, ο δεύτερος γίνεται αύριο μεταξύ της Bayern Μονάχου και της Paris Saint-Germain. Έχουν βγει οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. 10 η ώρα ξεκινά η αναμέτρηση. Για να τις δούμε παρέα. Η ενδεκάδα της Arsenal καταρχάς: Ράγια, White, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρη, Ράις, Λιούις Σκέλι, Σάκα, Έζε, Τροσάρ και Γιόκερες είναι η εκλεκτή του Μικέλ Αρτέτα.

Για να δούμε και ποιους διάλεξε ο Ντιέγκο Σιμεώνε για το απόψινο μεγάλο μάτς. Όπλακ, κάτω από τα δοκάρια, Πούμπιλ, Λενορμάν, Κάτσκο, Ρουτζέρι, Σιμεώνε, Γιορέντε, Κόκε, Λούκμαν, Γκριεσμάν και Αλβάρες.

Εννοείται ότι θα τον παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε για την οποιαδήποτε εξέλιξη, αφού την ώρα που θα ξεκινά ο αγώνας θα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Μονακό.

Η Ρεάλ έχει νέο πρόβλημα, νέο θέμα στη θέση του σέντερ, αφού μετά τον Ταβάρες, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει, σίγουρα δεν θα βοηθήσει τη Ρεάλ ούτε στο τέταρτο παιχνίδι με την Χάπολ Τελαβίβ, αποχώρησε τραυματίας και ο Οσμάν Γκαρούμπα είχε πόνους στο αριστερό χέρι και λίγο πριν την ανάπαυλα αποχώρησε από το τερέν. Με το νέο αυτό πρόβλημα, ο Σκαριόλο είχε ως μόνη επιλογή για τη θέση του σέντερ τον Αλέξ Λεν για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, πριν να επιστρέψει 3 λεπτά πριν από το φινάλε ο Γκαρούμπα.

Έλεγα ότι ο Γκόκαπ είναι πρωτοσκόρερ για τον Ολυμπιακό με 12 πόντους, 2 rebound, 2 assist. Ο Φουρνιέ είναι ακολουθεί με 11 πόντους, 1 rebound, 2 assist. Από την πλευρά της Μονακό δεν είναι ο James πρωτοσκόρερ, είναι ο Blossom Game με 10 πόντους και 1 assist. Δεύτερος είναι ο James με 9 πόντους, 4 rebound και 2 assist. Τους υπόλοιπους πόντους του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο έχει βάλει ο Μακίσικ 8, ο Ντόρσεϊ 7 πόντους, ο Παπα-Νικολάου 6, ο Πίτερς 6, ο Βεζένκοφ έχει μείνει χαμηλά, είναι στους 4 πόντους, ο Τζόνς 3 και ο Τζόσεφ Χολ με 2 πόντους κλείνουν το συνολικό άθροισμα του Ολυμπιακού, το οποίο να θυμίσω είναι στους 61 πόντους το πρώτο ημίχρονο. 40-61 μπροστά ο Ολυμπιακός. Για να προτιμάτε, προηγείται με 61-40.

Ποδοσφαιρικό κουπόν ιδιαίτερο δεν έχουμε. Δεν έχουμε αγώνες από τα ξένα πρωταθλήματα. Βεβαίως δεσπόζει η αναμέτρηση που ξεκινά στις 10 μεταξύ της Arsenal και της Ατλέτικο Μαδρίτης. Για το Ολλανδικό πρωτάθλημα στα play-off Βαλβάεκ Βίλεμ 0-1 τελικό. Έχουμε αγώνα για τον για την Premiership στην Σκωτία. Στις 10 παρατέταρτο ξεκινάει ο αγώνας Dunfermline Arbroath. Έχουμε επίσης για την Σουηδία, έχει ξεκινήσει το Σουηδικό πρωτάθλημα πρώτη κατηγορία, στο 82ο λεπτό Falkenberg Norrköping 1-0, ενώ στα ημιτελικά του τουρκικού κυπέλου στο 49 Besiktas Konyaspor έχουν μείνει στο 0-0.

Να θυμίσω πριν πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα ότι ο Ολυμπιακός πέτυχε μεγάλη νίκη στο Καματερό επί της ΑΕΚ για την Handball Premier League. Επικράτησε 36-29 και έφερε τη σειρά πάλι στην ισοπαλία στο 1-1. Στον πρώτο αγώνα στην Ηλιούπολη ΑΕΚ είχε επικρατήσει, τώρα ο Ολυμπιακός έκανε το break, έκανε το break στην έδρα της ΑΕΚ, μια έδρα που χρησιμοποιεί ΑΕΚ ή στο Καμωτέρο ή στο Ολυμπιακό στάδιο, να αλλάξει. Ο επόμενος αγώνας είναι πάλι στην Ηλιούπολη.

Να αναφέρουμε ποιοι πέτυχαν τα γκολ και από την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Μιλώ πάντα για τον αγώνα handball που έγινε σήμερα στο Καματερό. Ολυμπιακός επικράτησε τη ΑΕΚ, έφερε τη σειρά στο 1-1. Για την ΑΕΚ λοιπόν σκόραραν η Αραμπατζής 2 γκολ, ο Παναγιώτου 4, ο Μπάρος 1, ο Τοριάννη 4 γκολ, ο Κουκουλάς 10, ο Γκαρέν 3, ο Τουρέ 3, ο Πεϊσότο 1, ο Στούμπερ 2. Ενώ για τον Ολυμπιακό σκόρερς ήταν ο Βίντα με ένα γκολ, ο Τσίμπουλας με 2, ο Παπάζογλου με 5, ο Κανετέ με 10, ο Κανδύλας 1, ο Σλίσκοβιτς 8 γκολ, ο Σουργιέλ 1 γκολ, ο Μάνθος 3, ο Μιχαηλίδης 3, ο Σάβας 1 και ο Πασιάς 1 γκολ. Λοιπόν, περνάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Γάνου για να ακούσουμε την εξέλιξη του δεύτερου ημιχρόνου του αγώνα της Μονακό με τον Ολυμπιακό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Άρτηση!
3: Σύνθημα!
4: Jumbo Chips!
3: Παρασύνθημα!
4: Όχονος Snack!
3: Ελεύθερα!
5: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 943 Interveten Sports.

Έχει ξεκινήσει ο αγώνας στο Μονακό, 42-62. Μπροστά ο Ολυμπιακός. Ξεκίνησε όπως έκλεισε και το πρώτο ημίχρονο.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Ιωάννου. Έλα Γιώργο.
1: 8 και 8 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. 44-63 ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 19 πόντους walk-up. Στον Ντόρσεϊ τη λήξη πέταξε την μπάλα, ευστόχησε, αλλά το καλά δεν θα μετρήσει, η μπάλα έμεινε στα χέρια του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μένει το 63-44 ο Ολυμπιακός στο σύν 19 με δύο καλάθια που έχει βάλει Μονακό. Και τώρα πάμε με τον Οκόμπο. Ώρα για άμυνα για τους Ερυθρόλευκους. Ο Κόμπο άλλαξε για λίγο με το Blossom Game. Ο Κόμπο, φάουλ. Φάουλ από τον Ντόρσεϊ στην προκειμένη περίπτωση. Φάουλ από τον Ντόρσεϊ. Έχουμε αλλαγή. Ο Ντόρσεϊ πάει στον πάγκο και ο Φουρνιέ επιστρέφει στο μάτς. 63-44. Ακούγονται τώρα και λίγο οι φίλοι της Μονακό. Αν και μέχρι τώρα τη μάχη της εξέδρας την έχουν πάρει οι Έλληνες που έχουν ταξιδέψει στο Πριγκιπάτο. Ο Τζέιμς έδωσε την πάσα, πολύ ωραία πάσα, κάρφωμα από τον Blossom Game. Στους 17 η διαφορά. Περίπου 7,5, κάτι λιγότερο μάλλον από 7,5, 7 και 20 για την ακρίβεια. Πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου προσποιήθηκε ο Βεζένκοφ Παπα-Νικολάου. Βεζένκοφ θα σκοράρει και να δώσει, προβάσμα και πάλι 19 πόντων στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Κόμπο σκρίνει από τον Χέις, επιθετικό φάουλ που χρεώνεται στον Κεβάριους Χέις. Έξι και 56 για την τρίτη περίοδο με τον walk-up τώρα να οργανώνει. Walk-up πάνω στον, δίνει την πάρα στο Φουρνιέ πάνω στον Οκόμπο. Έδωσε σκρίνο Βεζένκοφ, υπήρξε μια αλλαγή στο σκρίν, μπάλα ο Ολυμπιακός. Έβαλε το χέρι του Χέις αν δεν κάνω λάθος. Να και μια ποδοσφαιρική φάτσα που τη δείχνει τώρα το cube της Μονακό. Και είναι ο Άνσου Φάτη, ενώ κάνω το καλάθι ο Βεζένκοφ με μια έξυπνη επαναφορά του walk-up, σκοράρει και ανεβάζει και πάλι τη διαφορά πάνω από τους 20. Ο Άνσου Φάτη λοιπόν είναι στο γήπεδο, ποδοσφαιριστής της Μονακό. Ένα fade away από τον James εύστοχο τώρα για να μειώσει τη διαφορά στους 19 στα 6 και 20. Ο walk-up κρατάει την μπάλα στο Μιλουτίνοφ, από μέση απόσταση ένα σούτ, ευστοχή ο Νικόλα Μιλουτίνοφ για να δώσει και πάλι προβάδισμα 21 πόντων στον Ολυμπιακό. Και το rebound του Βεζένκοφ δίνει νέα επίδεση τώρα στον Ολυμπιακό μετά το άστοχο σούτ του Στράζελαν, είδα καλά. Και έχουμε φάουλ από τον Τζέιμς. Ο Ολυμπιακός που έχει πάρει, φίλοι αγροατές, 32 πόντους από τους παίκτες του πάγκου του, ενώ αυτοί που ξεκίνησαν το παιχνίδι έχουν βάλει 37. Βεζένκοφ θα πάρει ένα screen, έδωσε ένα σουτ για μια πάση στον Παπα-Νικολάου, το σουτ είναι άστοχο, υπάρχει όμως φάουλ του Οκόμπο στη διεκδίκηση του rebound. Φάουλ από τον Οκόμπο λοιπόν, έσπρωξε τον Σάσα Βεζένκοφ, είναι το τέταρτο ομαδικό της Μονακό. Ο κόσμος του Ολυμπιακού αρχίζει και ζητάει πλέον το ευρωπαϊκό από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ και πάλι ο Φουρνιέ θα εκτελέσει για τρεις. Στεφάνι και έξω, Μιλουτίνοφ πάτησε τη γραμμή στη διεκδίκηση, προσπάθησε μάλλον να πάρει την μπάλα αλλά πάτησε τη γραμμή. Μπάλα για τη Μονακό. Ο Αλφα Ντιάλο βλέπει την ομάδα του ανήμπορος να τη βοηθήσει, τραυματίας. Και ο Ντιάλο, το κλέψιμο από τον Βεζένκοφ εδώ που μπόρεσε να πάρει την μπάλα από τον Τζέιμς μετά την παγίδα. που του έκανε μαζί με τον Γόκαπ. Μιλουτίνοφ τώρα δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ θέλει να πάει μέχρι μέσα το lay-up. Άλλο ένα καλάθι από τον Ολυμπιακό. 71-48. Time out. Καλεί ο Μάρκο Ισβίλη. Προφανώς για να δώσει και κάποιες οδηγίες στους παίκτες του. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα όμως δείχνει απόλυτα συγκεντρωμένος, διαχειρίζεται άψογα την διαφορά που έχει. Επιστρέφουμε λοιπόν σε σένα, Δημήτρη Σαρδάκη, και μετά εδώ για τη συνέχεια.
0: Ένα time out του Γεωργιάνου Κότς, ο οποίος πιο πολύ βεβαίως το παίρνει για να δώσει ανάστες στους παίκτες του, παρά να δώσει κάποιες οδηγίες ως προς την ανατροπή της αναμέτρησης, αφού βλέπει ότι δεν υπάρχει ενέργεια, δεν υπάρχει δυνατότητα να γυρίσει αυτό το παιχνίδι, αφού και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Σε 8 λεπτά από τώρα ξεκινά η αναμέτρηση της Ατλέτικο με την Άρσεναλ, της Άρσεναλ με την Ατλέτικο πιο καλά, αφού ο αγώνας γίνεται στο Λονδίνο, στη ρεβάνς του 1-1 της προηγούμενης εβδομάδας. Να θυμηθούμε τις ενδεκάδες. Ο Αρτέτα έχει κατεβάσει για την ομάδα του τους εξής ποδοσφαιριστές: Ράγια, Ουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλιαφόρη, Λάις, Λιούις, Κέλι, Σάκα, Έζε, Τροσάρ και Γιόκερες. Ενώ ο Σιμεώνε επέλεξε τους Όμπλακ, Πούμπι, Λένορμαν, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Σιμεώνε, Γιορέντε, Κόκε, Λούκμαν, Γκριεσμάν και Άλβαρες. Πάμε πάλι στον Γιώργο Ιωάννου για τη συνέχεια του παιχνιδιού.
1: Έχουμε λοιπόν συνέχεια στο ματς. Ο Νέντοβιτς τώρα κάνει μια ραχαία, δίνει μια πάσα, Χέις, καλάθι και φάουλ από τον Κεβαρίους Χέις. Το φάουλ χρεώνεται στον Κώστα Παπανικολάου. Ο ίδιος ο αρχηγός του Ολυμπιακού βέβαια δείχνει λίγο παραξενεμένος. Ουσιαστικά αυτό που θέλει να αναφέρει, αυτό που λέει με αυτή την έκφραση που είχε στους διαιτητές, είναι ότι έπαιξε κάθε τι άμυνα. Παρ' όλα αυτά, οι διαιτητές δώσαν το φάουλ. 71-51 με την εύστοχη βολή του Χέις και φάουλ από τον Νέντοβιτς πάνω στον Γουόκαπ. Είναι το πέμπτο φάουλ για την Μονακό, κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός εκτελεί βολές. Νωρίτερα ο Βεζένκοφ, να το αναφέρουμε γι' αυτό γιατί μας το δίνει και η Ευρωλίγκα, έκανε 200 κλεψίματα. Το κλέψιμο που κάνει πριν με τον, πάνω στον Mike James είναι το 200ο. Walk-up 2-2, να το πούμε αυτό, δύο βολές εύστοχες από τον walk-up, 73-51. Ατάραχος πραγματικά ο Ολυμπιακός, συγκεντρωμένος απόλυτα για να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα με την Μονακό. Επιθετικό φάουλ από τον Κεβάριους Χέις. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι και πόσο φάουλ έχει ο Χέις. Ο Κεβάριους Χέις, να το πούμε, να το δούμε γι' αυτό. Νομίζω έχει 3 φάουλ. Δεν είμαι σίγουρος. 73-51 και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι βρίσκονται στην σάλα Γκαστόν Μεντεσέν.
0: Χαρακτηριστικό της καλής ψυχολογίας, Γιώργο, που έχουν υπέστη του Ολυμπιακού, δεν ξέρω αν είδες πριν, με μανσέτα που λέμε στο βόλι, προσπάθησε να κάνει, δεν παίζονταν εκείνη την ώρα το παιχνίδι, προσπάθησε να βάλει καλάθι ο Σάσα, ο Βεζένκοφ. Χαρακτηριστικό της καλής ψυχολογίας και του καλού κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Και λογικό βεβαίως.
1: Ναι, πέραν αυτού, εντάξει, εκτός χρόνου φυσικά οι παίκτες μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν αυτή την άνεση. Στο μεταξύ η Μονακό έχασε και πάλι την κατοχή. 73-51. Και ο Ολυμπιακός ξανά έχει την κατοχή της μπάλας. Φουρνιέ δίνει στον Γουόκα που είναι με τον Στράζελ. Βεζένκοφ κόβει, δεν μπορούσε να τη δώσει την μπάλα. Φουρνιέ, Γουόκα, Κρατάει την μπάλα Μιλουτίνοφ. Από μέσα απόσταση για δύο το βάζει ο Μιλουτίνοφ. 75-51 στην 24. Ο Τζέιμς κόβεται ψηλά από τον Μιλουτίνοφ. Πήγε να το πάει στο Coast to Coast. Δεν τα κατάφερε. Φουρνιέ τον ευνηδιασμό. Όσο νυχτώνει η διαφορά μεγαλώνει. 78-51 στους 27 πόντους η διαφορά του Ολυμπιακού, που δίνει διαστάσεις τριάμβου 4 στα 6 τρίποντα από τον Εβάν Φουρνιέ. Ο Στράζελ θα εξελέσει για 3, τρίποντο και φάουλ. Υπήρξε επαφή με τον Κώστα Παπανικολάου, γι' αυτό και σφυρίχθηκε το φάουλ. Ο Στράζελ μειώνει στους 24 και έχει την ευκαιρία να μειώσει και στους 23 με τη συμπληρωματική βολή. Και έχω την αίσθηση ότι το υπόλοιπο μάτς πιθανότητα θα περάσει και πιο γρήγορα, αν συνεχίσει η διαφορά να είναι σε αυτά τα επίπεδα. Ο Στράζελ λοιπόν θα εκτελέσει μια βολή, τη βάζει και μειώνει στους 23, 78-55. Και με τον Ολυμπιακό σε αυτά τα επίπεδα ευστοχίας, φίλοι ακροατές, στο μεταξύ ο Βεζένικοφ αστοχεί από κάτω. Αστοχεί κάτω το καλάθι, Στράζελ δίνει μια πάσα, ο Μπέγκαριν και ο Blossom Game θα δώσει μια πάσα, κλέψιμα από τον Ολυμπιακό, από τον Βεζένικοφ. Παπανικολάου, Βεζένικοφ ελεύθερος στον ευνηδιασμό. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 78-55, Στράζελ δεν θα σηκωθεί για τρεις. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ από τον Στράζελ. Το φάουλ και πάλι από τον Παπανικολάου. Νομίζω είναι το τρίτο φάουλ του Παπανικολάου, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Μετά από αυτό το φάουλ, νομίζω ναι. Νομίζω είναι το τρίτο του. 78-57 και 78-58, στρογγυλή 20 πλέον για την διαφορά. Και νομίζω ότι με τον Ολυμπιακό σε αυτά τα επίπεδα ευστοχίας, Δημήτρη και φίλοι ακροατές, είναι πιθανό ο Ολυμπιακός να σπάσει και το ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής του σε φάση play-offs, που είναι οι 94 πόντοι που πέτυχε τόσο στο δεύτερο μάτς φέτος με τη Μονακό, όσο και στο Game 5 πάλι με τη Μονακό, στη σεζόν 21-22, 94-88, τότε είχε επικρατήσει τον Μονεγάσκον. James, ο Ολυμπιακός αστόχησε και πάλι και έχει και πάλι για το χ Μονακό. James, φάουλ και δύο βολές, φάουλ του Μακίσικ στον James.
0: Γιώργο, πάντως του πάει η Γαλλία του Ολυμπιακού, διότι ισοφάρισε και το ρεκόρ του πρώτου ημιχρόνου στα τρίποντα. 13 τρίποντα εύστοχα ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο σήμερα. 13 είχε πετύχει και επί της Παρή στις αρχές του Μάρτη, αν θυμάμαι καλά. Έτσι ισοφάρισε το ρεκόρ τριπόντων στο πρώτο ημίχρονο, το ρεκόρ εύστοχων τριπόντων, επαναλαμβάνω.
1: Μάλιστα. Του πάει η Γαλλία, αλήθεια είναι.
0: Του πάει.
1: Εντάξει, όχι ακριβώς και η Γαλλία βέβαια, γιατί Μονακό δεν με παίρνει το γαλλικό πρωτάθλημα, γι' αυτό, γι' αυτό το λέμε έτσι.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Του πάει μάλλον και το πριγκιπάτο. Από μία άποψη.
0: Καλά, στην κανονική διάρκεια δεν του πήγε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα στα play-off.
1: Τα πράγματα βέβαια, ναι, στα play-off είναι διαφορετικά. Ο Γόκαβ δίνει την μπάλα τώρα στον Φουρνιέ. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, Μακίστικ για 3, Στεφάνικ έξω. Διαφορά είναι στους 18 με τις βόλες του Τζέιμς και η Μονακό ξανά με την κατοχή. Στράζελ για 3, όχι, φάουλ από τον Μπέγκαριν πάνω στον Μακίστικ. Και διαμαρτυρίες από τους της Μονακό και από το γήπεδο. Η Μονακό πάει να ζωντανέψει από το πουθενά. Ο Μακίστικ βρέθηκε στο παρκέ και έχει βολές. Μακίστικ εξελεί την πρώτη του βολή και ευστοχή. Κάνει ακόμα και την, κάνει τους μονεγάσκους να σιγηγήσουν, που άρχισαν να αποδοκιμάζουν. 1-32 μας χωρίζει από τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μακίσικ, 2-2, 80-60. 14 πόντοι είναι η διαφορά που πρέπει ο Ολυμπιακός να καλύψει για να κάνει ρεκόρ. Στην επιθετική του συγκομιδή, λάθος από τη Μονακό, έχασε την μπάλα ο Τζέιμς. Βγήκε στο πόδι του και βγαίνει εκτός της πλάγιας γραμμής. Αλλά και πάλι για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε λοιπόν αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να ανεβάσει πάλι τη διαφορά στα επίπεδα που ήταν πριν. Είχε φτάσει μέχρι και στους 27. Φουρνιέ, σταμάτησε τρίπλα, έδωσε το Μιλουτίνοφ που έχει μισμάτς, κατά κράτος θα νικήσει τον Τάρπεϊ. 82-60 στους 22 η διαφορά. Ο Τζόσεφ τώρα είναι στο παιχνίδι πάνω στον Στράζελ. Φουρνιέ τώρα μετά την αλλαγή στα σκριν. Έχασε την μπάλα ο Στράζελ. Ο Τάρπεϊ μέχρι μέσα τελειώνει τη φάση, 82-62. Και τώρα ο Φουρνιέ. Για δύο θα στοχίσει ο Φουρνιέ. Και ο Στράζελ θέλει να τρέξει. Θα σταματήσει και θα εκτελέσει για τρεις. Άστοχος. Rebound. Πάλα έπεσε στα χέρια του Μπέγκαριν που ευστοχεί. 82-64 και ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάνει time out προκειμένου να συντονίσει λίγο τους παίχτες του. Οπότε επιστρέφουμε και πάλι στους ένα και, και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
0: Ξεκίνησε ο αγώνας της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτη στο τρίτο λεπτό. 0-0. Θα θυμίσουμε ότι είναι η revanche του 1-1 για μια θέση στον τελικό του Champions League.

0: Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου στον Γιώργο.
1: 82-64, 8 δευτερόλεπτα και μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ. Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ. Αυτό θα τη δώσει στο Φουρνιέ που έχει τελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound από τον Μπέγκαριν και λήξη στο τρίτο δεκάλεπτο. Μονακό Ολυμπιακός 64-82 στην τρίτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός πρέπει απλά να διαχειριστεί το παιχνίδι και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να προκριθεί. Να πούμε επίσης λίγο πριν επιστρέψουμε σε σένα Δημήτρη, πως ο Ολυμπιακός κυνηγάει να σπάσει και το ρεκόρ του στα τρίποντα. Πέσει 5 τρίποντα από αυτό. 19 είναι. Έτσι, ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, έτσι, ως στατιστικό.
0: Ωραία.
1: Μέχρι τώρα δείχνει, έχει πετύχει 14, 5 τίποτα θέλει. Δεν ξέρω αν το σκέφτονται βέβαια οι παίχτες του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Δεν νομίζω. Αυτό που σκέφτονται είναι να κάνουν διαχείριση και να φύγουν με το 3-0 από το Μονακό, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ωραία, Γιώργο, σε ένα-δύο λεπτά πάλι μαζί.
1: Βεβαίως.

Έκτο λεπτό, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτη της 0-0. Η Arsenal έχει μπει πιο δυναμικά. Έχει την κατοχή των κινήσεων στα πρώτα αυτά λεπτά. Λογικό βεβαίως. Η Ατλέτικο, το γνωστό της σύστημα, τακτικά προσιλωμένη, με σκοπό σε περίπτωση που κλέψει την μπάλα να βγει στην αντεπίθεση και να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα από όλες τις ομάδες, θα έλεγα, οι ομάδες του Diego Simeone.

0: για τα ημιτελικά στο κύπελο Τουρκίας. Μπεσίκτας Κόνιασπορ 0-0 στο 77ο λεπτό. Λοιπόν, πάμε για τα πρώτα δευτερόλεπτα της τέταρτης περίοδου. Γιώργο.
1: 64-82 το παιχνίδι και επιθετικό φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Φάουλ από τον Χολ. Η μπάλα για τη Μονακό και πάλι. Διαφορά είναι στο 18-82-64 για τον Ολυμπιακό και η κατοχή για την Μονακό, η οποία θέλει φυσικά, προσπαθεί να κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να επιστρέψει. Ο Στράζελ θα εκτελέσει για τρεις, είναι άστοχος. Ο Τάρμπι πήρε το επιθετικό rebound και ανανεώνει την επίθεση της ομάδας από τον Πριγκιπάτο. Σούτριο Μποδάμ, το Blossom Game μέσα. Και η διαφορά πέφτει στους 15, προσπαθεί να κρατήσει, να τσιτώσει εντός αγωγικών τους παίκτες ο James. Διαφορά στους 15, ο Ολυμπιακός πρέπει να διαχειριστεί και δεν πρέπει να χαλαρώσει τους ρυθμούς. Ο Τζόσεφ αστοχή στο lay-up rebound και πάλι για τη Μονακό. Από το πουθενά πάει να αλλάξει το μάτς. Έβαλε χέρι στην μπάλα, αν δεν κάνω λάθος, ο Τζόσεφ. Όχι, ο Μακίσικ, ναι. Η διαφορά έχει πέσει στους 15 και η Μονακό ξανά έχει την κατοχή. Πρέπει να προσέξει. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να κάνει τέτοιο λάθος. Δεν πρέπει να δώσει την ευκαιρία στη Μονακό να γυρίσει στο μάτς. Ο Στράζελ καλάθι και φάουλ μπροστά στον Χολ. Αν είναι δυνατόν, υπνοτισμένος Ολυμπιακός μπαίνει στην τέταρτη περίοδο και από το πουθενά το μάτς η Μονακό θέλει να το κάνει θρίλερ. Ο Στράζελ λοιπόν μειώνει στους 83-82-69 και έχει και συμπληρωματική βολή. Τη βάζει. 82-70. Από το πουθενά η Μονακό ζωντανεύει και ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ψύχρεμος. Μακίσικ για τον Πίτερς. Τζόσεφ και πάλι τον Πίτερς. Θέλει να τελειώσει τη φάση, το κάνει. 84-70 μειώνει ο Ολυμπιακός. Συγγνώμη, ανεβάζει διαφορά ο Ολυμπιακός. Στους 14 και αρχίζουν τα σφυρίγματα από την εξέδρα των φίλων του Ολυμπιακού στην επίθεση του Μονακό. Στράζελ για τον James. James γύρισε την μπάλα. Blossom Game μόνος του για τρεις. Άστοχος. Το rebound. Σκαμπύλησε την μπάλα από τον Τζόσεφ και ο Φουρνιέ παίρνει το rebound. Foul. Πάνω στον Φουρνιέ από τον Στράζελ. Ο Φουρνιέ πέταξε την μπάλα αλλά το foul έχει δώσει χαμηλά. Και challenge από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Μάλιστα. Θέλει να μιλήσει και λίγο στους παίκτες του ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Γιώργο, πολύ πιθανό να πρόλαβε ο Φουρνιέ να πέταξε την μπάλα. Βέβαια, αυτή η γελοιότητα για μένα τουλάχιστον και καλά σε προσπάθεια τριπόντου, αλλά ο κανονισμός είναι σαφής. Πολύ πιθανόν να δοθεί φάουλ και τρεις βολές. Πολύ πιθανόν.
1: Ναι, είναι πιθανόν. Ακριβώς γι' αυτό έχει κάνει και το challenge ο Μπαρτζόκας και φυσικά για να εκμεταλλευτεί και την ευκαιρία να μιλήσει και λίγο στους παίκτες του προκειμένου να τους συντονίσει.
0: Του το ζήτησε και ο Φουρνιέ άμεσα. Μόλις σφυρίχθηκε το φάουλ, του το ζήτησε ο Φουρνιέ. Για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Εγώ να πω στο 12ο λεπτό. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης στο 0-0. Ένας αγώνας ο οποίος είναι πάνω κάτω. Στην αρχή η Arsenal μπήκε πιο δυναμικά. Λογικό στο Emirates. Η Ατλέτικο αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει ένα φάουλ σε επικίνδυνη θέση έξω από την περιοχή. Για να δούμε. Όχι ανεκμετάλλευτο. Γιώργο, συνεχίζεις.
1: 84-70 δεν έπιασε τόπο το challenge του Γιώργου Μπαρτζόκα. Η μπάλα όμως είναι για τον Ολυμπιακό με τον Τζόσεφ να οργανώνει. Ανεβαίνει ο Πίτερς, του δίνει screen στα αριστερά. Ο Τζόσεφ έδωσε στο Φουρνιέ. Φουρνιέ θα δώσει στον Πίτερς. Πίτερς είναι με τον Τάρπεϊ. Έχει το μισμάτσο Πίτερς, θα σηκωθεί, θα ευστοχίσει. Το είχε αυτό το μισμάτς, κερδίθηκε πάλι και από τη δημάχη ο Αλεκ Πίτερς. 86-70 η διαφορά και πάλι ανεβαίνει με ένα γρήγορο 4-0 του Ολυμπιακού. Στράζε Λιψόνι, την έχασε την μπάλα η Μονακό και πάλι ευνηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Πίτε ο Μακίστικ, ο Φουρνιέ για τρεις μέσα στους 19 και πάλι διαφορά. Συνήλθε ο Ολυμπιακός. Συνέρχεται η ομάδα του Πειραιά, πέμπτο τρίποντο αν δεν κάνω λάθος του Εβάν Φουρνιέ, 15ο για τον Ολυμπιακό. Oh! Απίστευτο κάρφωμα από τον Γιάρον Blossom Game, ο οποίος βγάζει και λίγο από τα νεύρα του σε αυτή την φάση. Πραγματικά εντυπωσιακό highlight να μέτρηση. Αλλαγή για την Μονακό, μπαίνει ο Κόμπος στη θέση του Τάρπη. Ο Τζόσεφ έδωσε την μπάλα στον Μακίστικ, Πίτερς και πάλι Τζόσεφ. Τζόσεφ, φαίνεται ότι θέλει να το ψάξει λίγο αυτό στο σουτ. Λάθος η πάσα του Τζόσεφ και φάουλ από τον Τζόσεφ πάνω τον Στράζελ στην προηγουμένη περίπτωση. Μάλιστα. 89-72 στα 6-41 για το φινάλε. Να πούμε λίγο ότι στη δεδομένη χρονική στιγμή πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού είναι ο Εβάν Φουρνιέ με 19 πόντους. Παράλληλα για την Μονακό είναι ο Blossom Game με 19 επίσης. 18 έχει ο Στράζελ, 15 ο James. Για τους ερυθρόλευκους πάλι, 14 ο Γόκαπ, από 10 Βεζένκοφ, Πίτερς και Μακίσικ. Υπάρχουν και κάποιες διαμαρτυρίες τώρα, υπάρχει μια διαβούλευση διαιτητών και Μπαρτζόκα. Challenge από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μάλιστα. Μάλιστα, έχουμε challenge από τον Μπαρτζόκα.
0: Είναι το δεύτερο challenge, αν δεν έχει άλλο, έτσι Γιώργο. Δεν έχει δικαίωμα.
1: Δεν έχει άλλο, όχι, δεν έχει άλλο. Αν δεν έχω κάνει λάθος, το κάνει προκειμένου να αλλάξει την απόφαση των διαιτητών για το φάουλ που έχει δοθεί.

0: προκειμένη περίπτωση.
1: 15ο λεπτό Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης εξακολουθεί χωρίς σκόρ η αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι με λίγες φάσεις. Πάνω κάτω μπάλα, αλλά με λίγες φάσεις, με λίγες τελικές. Λογικό, οι ομάδες είναι επιφυλακτικές, ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Στο 17 τώρα, στο 16 συγγνώμη, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0, τη ρεβάνς του 1-1 για μια θέση στον τελικό. Επαναλαμβάνω, όποια ομάδα σήμερα προκριθεί θα πάρει μέρος στον τελικό στην Βουδαπέστη, στο Πούσκας Αρίνα. Γιώργο.
0: Εύστοχη πρώτη βολή του Στράζελ, είναι αντιαθλητικό το φάουλ. Ακριβώς γι' αυτό έκανε challenge ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την υποβάθμισή του. Δεν τα κατάφερε, δεν έπιασε τόπο. Το φάουλ επίσης, να πούμε, το αντιαθλητικό είναι στο τρίποντο, οπότε έχουμε τρεις βολές για την Μονακό. Έχει βάλει τις πρώτες δύο ο Μάθιου Στράζελ. Θα εκτελέσει και την τρίτη, θα ευστοχήσει. 89-75 στους 14, διαφορά 6-41 για το φινάλε. Πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να αφήσει τους μονεγάσκους να επιστρέψουν στο μάτς. James θα σηκωθεί με ένα fade away με μεγάλη καμπύλη. Στεφάνη και έξω. Και τώρα η σειρά του Ολυμπιακού να επιτεθεί. Ο Τζόσεφ έδωσε την μπάλα στον Πίτερς και αυτός στον Χολ. Λόντα Χολ πάνω στον... δίνει την μπάλα στον Φουρνιέ. Υψώνει. Εντυπωσιακή φάση. Υψώνει ο Φουρνιέ, καρφώνει ο Τοντα Χολ. 91-75. Και ο Κόμπο καλάθι και φάουλ. Πήρε το φάουλ του Τοντα Χολ. ...91-77 με το καλάθι του Οκόπο που θα έχει και συμπληρωματική βολή. Την εκτελεί χωρίς πολλά πολλά και τη βάζει. 91-78, διαφορά στους 13. Μονακό παλεύει να κρατηθεί. Φουρνιέ, Τζόσεφ για 3. Όχι. Το σκαμπίλι στην μπάλα δίνει ευκαιρία στον Ολυμπιακό να επιτεθεί και υπάρχει σφύριγμα από τους διαιτητές. Κανείς δεν ξέρει γιατί. Αλλαγή βγήκε ο Στράζελ και δείχνει να πονάει ο Στράζελ. Στην μέση του υπάρχει το θέμα. Γι' αυτό έγινε και η αλλαγή.
1: Στο τέλος, με τους τραυματισμούς και τη λειψανδρία που υπάρχει στην Μονακό, δεν θα έχουν πεντάδα, Γιώργο.
0: Αν συνεχίσει έτσι, ναι. Ήδη έχουν ένα παίχτη με 5 φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Κεβάριους Χέις που έχει βγει, γι' αυτό και δεν έχει ξαναμπεί στο ματ. Ο Φουρνιέ για 3. Στο δαμπλό για έξω την μπαλά. Στράζελ. Φάουλ στο... Στην προσπάθεια του Στράζελ, βολές, συγγνώμη, στην προσπάθεια του Μπέγκαριν. Έχουν παρόμοια κόμωση με τον Στράζελ. Ο Μπέγκαριν έχει πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Δεν αρέσει αυτή η αποβασή και στον Τζόσεφ που έχει πάρει θέση. Παρ' όλα αυτά ο Μπέγκαριν, ο Γιούχαν Μπέγκαριν, θα εκτελέσει 2 βολές. 91-78. Η Μονακό έχει την ευκαιρία να μειώσει διαφορά και κάτω από τους 12, που ήταν η μικρότερη στα τελευταία λεπτά. 91-79 στους 12 και μπορεί και στους 11. Μπέγκαριν. Όχι, δεν θα μειώσει. Θα πάει στους 12, θα μείνει στους 12. Με την άστοχη βολή του Μπέγκαριν. Και η Μονακό σε θέση άμυνας πλέον, με τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Ο Τζόσεφ έδωσε την μπάλα στον Φουρνιέ. Παίρνει θέση ο Πίτερς, παίρνει και το φάουλ από τον Νέντοβιτς. Ο Στράζελ πάει προς τα αποδυτήρια μαζί με τους γιατρούς της Μονακό. Και αυτή τη στιγμή, αν δεν έχω κάνει λάθος, όχι δεν έχω κάνει λάθος, η Μονακό έχει μία αλλαγή, η οποία είναι ο Τάρπεϊ. Ο Φουρνιέ θα εκτελέσει για τρεις. Έξω του τρίποντο. Άλλο ένα 94-79 ισοφάριση του επιθετικού ρεκόρ της επιθετικής συγκομιδής. Συγγνώμη. 94-79 σου τριών πόντων. Άστοχο από τον Μπεγκαρίν. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κάνει ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής και έτσι όπως πάει το μάτς δεν βλέπω και να γλιτώνει Μονακό και την κατοστάρα. Φουρνιέ για τον Χολ. Τζόσεφ θέλει να πάει μέχρι μέσα, δίνει στον Φουρνιέ, θα κάνει ένα στεμπάκ, θα δώσει την πάσα Τζόσεφ από τη γωνία, ρεκόρ. 97-79, ο Ολυμπιακός θα κάνει νέο ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής. Ήταν οι 94, τώρα είναι οι 97. 97-79 με το τρίποντο του κόρη Τζόσεφ. Και αν δεν κάνω λάθος είναι το 17ο τρίποντο. Ναι, πρέπει να είναι το 17ο, ναι. Είναι το 17ο τρίποντο του Ολυμπιακού. Θέλει άλλα δύο και έχουμε time out. Μένουν 4 λεπτά. Άνετα νομίζω προλαβαίνει άλλα δύο τρίποντο ο Ολυμπιακός για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του. Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
1: Βραδιά που πάει να σπάσει τα ρεκόρ του Ολυμπιακός. Μια εύκολη βραδιά όπως εξελίχθηκε. Προηγείται με 97-79. Έχει κάνει ήδη το 3-0. Έχει σκουπίσει την σειρά και είναι η πρώτη ομάδα που κλειδώνει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Και τα λέω αυτά όλα βεβαίως γιατί 4 λεπτά πριν από την λήξη της αναμέτρησης έχουν δει πολλά τα μάτια μας, αλλά τέτοιο πράγμα δεν νομίζω να μπορεί να συμβεί λόγω και του ότι η Μονακό έχει μείνει από παίχτες στην κυριολεξία. Το 23ο λεπτό, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0 χωρίς σκορ στο Emirates, στο Λονδίνο. Πάμε πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, νομίζω ότι θα γίνουν πολλά ρεκόρ απόψε. Υπομονή λίγο, υπομονή.
0: Πραγματικά, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να γίνει για να προκριθεί σήμερα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, σπάει ρεκόρ στην επιθετική συγκομιδή. Αρχίζει και τρέμει το ρεκόρ του στα εύστοχα τρίποντα. Ο Τζέιμς εκτελεί το μεταξύ την πρώτη βολή και αστοχεί μετά από έναν χορό που έδωσε η μπάλα στη Στεφάνη, πέφτει έξω. Τζέιμς στην δεύτερη βολή. Ο Τζέιμς εκτελεί. Εύστοχη η δεύτερη. Με όλε από τον κόσμο του Ολυμπιακού. 97-80. Μακίσικ. Για τον Πίτερς. Μακίσικ. Κρατάει ο Μακίσικ. Του δώσαν λίγο χώρο. Πίτερς με ένα φλότερ θα στοχίσει το rebound. Ποιος θα το πάρει, το πήρε ο Τζέιμς. Και τώρα ο Κόμπο. Ο Κόμπο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν βρήκε χώρους και ο Τζέιμς θα εκτελέσει για τρεις. Έξω. Airball το σούτ αυτό. 3 και 20 χωρίζουν τον Ολυμπιακό από την πρόκληση στο Final Four για 15η φορά στην ιστορία του και για πρώτη φορά με συνοδεία sweep. Θα σκουπίσει την Μονακό ενώ κάνει ένα λάθος ο Τζόσεφ στους τριών πόντων από τον έντοπι στον εφηλιασμό άστοχο το rebound το πήρε ο Τζόσεφ και έδωσε την πάση στον Πίτερ και τώρα την ξαναπαίρνει και μάλιστα θα πάρει και ένα φάουλ από τον Τζέιμς. Δεν ξέρω πραγματικά τι πρόκειται να γίνει. Πραγματικά δεν ξέρω. Η Μονακό πρέπει να το δούμε αυτό. Πόσα φάουλ έχει ο κάθε παίκτης. Γιατί αν δεν κάνω λάθος ο Χέις έχει επανέλθει. το παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει αποβληθεί. Έχει δύο αλλαγές πλέον η Μονάκο. Από όντως του Στράζελ που είχε αποχωρήσει για τα αποδυτήρια. Όχι ότι πλέον υπάρχει κάτι να αλλάξει την μοίρα των Μονεγάσκων. Καλάθι από τον Peter Fadeaway, 99-80. James σταμάτησε, έδωσε πάσα στον Χέις και τώρα ο James και πάλι κόβεται εντυπωσιακά από τον Hall. Ο Τζόσεφ παίρνει ένα φάουλ, θα πάει και αυτό στη γραμμή για να στρογγυλέψει το νούμερο του Ολυμπιακού που είναι στους 99 πόντους. Όχι. Έκανα λάθος, το συγγνώμη. Είναι το τέταρτο ομαδικό της Μονακό. Γι' αυτό και δεν θα πάει στις βόλες ο Τζοσέφ. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να περάσει το 100 με τον Πίτερς. Είναι πάρα στον Γόκα από ο Πίτερς και αυτός ξανά πίσω στον φόρουαρ του Ολυμπιακού. Πίτερς, καλάθι και φάουλ. Να δει και 104 από τους Πειραιώτες. 101-80. Και πάλι διαφορά πάνω από τους 20 στον πάγκο και ο Νέντοβιτς. Μπαίνει ο Τάρπεϊ. Είναι και ο Blossom Games στον πάγκο. Περίληπη φυσικά και υπέρθεται της Μονακό. Εντάξει, η αλήθεια είναι το γνωρίζαμε ότι η Μονακό έχει πολύ λίγες πιθανότητες να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Και φυσικά οι Έλληνες οπαδοί τον Πειραιώτη της ομάδας Πειραιά κάνουνε χαμό στην Σάλακα στον Μεντεσέν. 102-80 με την εύστοχη βολή του Άλεκ Πίτερς. Και τώρα ο Κόμπο θέλει να πάει μέχρι μέσα, η πάσα, ένα σου τριών πόντων άστοχο και ο Πίτερς δίνει την πάσα στον Φουρνιέ και αυτός στον Γόκαπ για την οργάνωση. Τώρα θα παίξει πολύ πιο ελεύθερα νομίζω ο Ολυμπιακός, ο Πίτερς, δεν θα σουτάρει. Walk up. Τα 8 δευτερόλεπτα, Πίτερς, από μέση απόσταση άλλο ένα σούτα, άστοχο. 102-80. Ο Κόμπο, άστοχος, επιθετικό rebound την μπάλα, με ένα σκαμπίλι πήγε στον James. James, άστοχο το lay-up. Και ο walk up. Δίνει την πάνω στον Πίτερς που εκτελεί για τρεις. Μέσα. 105-80. Όχι απλά το σπάει το ρεκόρ του, το συντρίβει ο Ολυμπιακός. 18 τρίποντα αν δεν κάνω λάθος. Όλο και καλύτερο γίνεται. 105-80. Ένα κάρφωμα τώρα από τον Χέις μετά από μια άστοχη προσπάθεια της Μονακό. Και ένα επιθετικό rebound. 105-82. Πραγματικά είναι βραδιά πρόκρισης για τον Ολυμπιακό. 35 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το φινάλε. Ο Φουρνιέ θα χάσει την πάλα, η Μονακό θα τρέξει. Ο Κόμπο, ποιος θα τη βάλει την πάλα στο καλάθι? Κανείς, ο Κόμπο. Αστοχή. Εξεπαφής, ο walk-up. Περπατάει, πρέπει να περάσει στο κέντρο βέβαια. Θα την αφήσει κάτω την μπάλα. Λήξη λοιπόν, αυτό θα είναι για το τελικό σκορ. Ολυμπιακός για 15η φορά στην ιστορία του περνάει στο Final Four. Είναι η πρώτη ομάδα από τις 4 που θα προκληθούν στο Final Four που θα γίνει στο Telecom Center Athens. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, λίγη το μάτσι, κόρνα ακούγεται. Οι ερυθρόλευκοι συντρίβουν την Μονακό. Περνάνε στο Final Four, όπως είπα, για 15η φορά στην ιστορία τους. Κάνουν για πρώτη φορά από το 2008-2009 που καθιερώθηκε το format με τη σειρά στις τρεις νίκες. Κάνουν για πρώτη φορά sweep στην σειρά και περνάνε αέρα τη Μονακό. Οπότε, τελικό αποτέλεσμα. Στην Σάλαγκα στον Μεντεσέν, Μονακό Ολυμπιακός, 82-105.
1: Μάλιστα, Γιώργο, εξαιρετικά. Ολυμπιακός επιβλητικός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μετάδοση. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ο Ολυμπιακός on fire, λοιπόν, κάνει το 3-0, κάνει την σκούπα που λέμε, τη σκούπισε την Μονακό, 105-82, επιβλητικό σκορ, επιβλητική εμφάνιση, όλα αυτά, όπως μας είπε και ο Γιώργος Ιωάννου, πρώτη φορά από τότε που καθιερώθηκε αυτό το φορμάτ, ο Ολυμπιακός σκουπίζει την σειρά. Λοιπόν, ο Γιώργος Γκαλής στην άλλη άκρη της γραμμής. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός σκουπίζει τη σειρά από τότε που καθιερώθηκε αυτό το φορμάτ στα play-off. Για να δούμε αν του φέρει και γούρι.
2: Εγώ θα σου έλεγα, Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα, ότι ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος και μπαίνει πρώτος στο Final Four. Χρονικά πρώτος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει μια αξιοζήλευτη σταθερότητα, συνέπεια και ό,τι άλλο θέλεις πες. Είναι το πέμπτο συνεχόμενο Final Four και επειδή κάποια στιγμή φτάνει πια με τους εραστές της νίκης, το όταν μια ομάδα παίζει το μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός για 5 συνεχόμενα Final Four δηλώνει παρόν, δεν μπορείς παρά να υποκληθείς σε αυτήν. Έτσι. Έτσι, ανεξαρτήτως αν στο τέλος της διαδρομής θα κατακτήσει το κύπελο. Αυτό είναι προφανώς και είναι το βασικό ζητούμενο για τους Ερυθρόλευκους, εδώ που έφτασαν, αλλά δεν μπορεί να είναι το μοναδικό σημείο κρίσης, αν θέλεις, για την προσπάθεια και τη δουλειά κάποιων ανθρώπων. Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε κατ' ελάχιστο, εντάξει, κάποιες στιγμές είναι λογικό και άλλοι προσπάθησαν, έπαιζαν, σεβάζουν και στο ρυθμό τους λίγο, είναι ξεκάθαρο ότι φαίνονταν ότι από την αρχή ότι δεν έχουν πολλές δυνατότητες οι ελάχιστοι παίχτες της Μονακό που ήταν 8 στο σύνολο έτοιμο πόλεμη. Ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε, έβγαλε βάθος, έβγαλε όλα αυτά τα στοιχεία, τους αυτοματισμούς, στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν ως ομάδα και που τα είδαμε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, επιβεβαιώθηκαν και στην σειρά αυτή των play-off που νομίζω ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου, είναι η σειρά που έχει τη λιγότερη αγωνία από οποιαδήποτε άλλη.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο στο Φενέρμπαχτσε με την
1: Ζαλγκύρης.
2: Ο Παναθηναϊκός σίγουρα, ακόμα και αν σκουπίσει, ήταν πολύ δύσκολα τα δύο πρώτα παιχνίδια, χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνει στο τρίτο. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στους παίκτες της Μονακό για να πιστέψουν ότι μπορούν να πετύχουν κάτι. Τι? Αντί, ας πούμε, θα μπορούσα να περιμένω. Εν πάση περιπτώσει, άξιοι συγχαρητηρίων αυτοί οι λίγοι ηρωικοί που έμειναν, έτσι, είναι οι τελευταίοι που φταίνε. Και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το ζητούμενο δεν ήταν αν και κατά πόσο είναι η καλύτερη ομάδα, αυτό νομίζω ήταν αυτονόητο δεδομένο και των τεράστιων απουσιών της Μονακό, αλλά το κατά πόσο θα ήταν σοβαρός. Και στα τρία παιχνίδια εμφάνισε την εικόνα που έπρεπε να εμφανίσει και νομίζω ότι δικαιώνεται από το αποτέλεσμα.
1: Ωραία, Γιώργο. Δεν ξέρω αν πρέπει να συμπληρώσουμε για κάτι άλλο.
2: Νομίζω ότι σε μια βραδιά που δεν είναι η χαρακτηριστικότερη, έτσι, που δεν είναι αυτή που θα μείνει στη μνήμη μας. Εντάξει, okay, πάντα το τελευταίο παιχνίδι των play-off έχει την αξία του. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι σε μια βραδιά με πάρα πολλούς πρωταγωνιστές, είτε στο ξεκίνημα των walk-up, είτε στην πορεία των, που βοήθησε πάρα πολύ ο Τζόσεφ σε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και σήμερα, έτσι. Οι πέντε πόντοι δεν μαρτύρουν την αξία της συμμετοχής. Ένα παιχνίδι που ο Πίτερς φάνηκε να είναι πιο κεφάτος από τον Βεζέγκοφ, να έχει μεγαλύτερο κίνητρο αν θέλεις. Σαν παιχνίδι που ο Μακίσικ έκανε το δικό του κομμάτι, υψηλοί, okay, δεν ζωρίστηκαν και ιδιαίτερα. Ο Φουρνιέ ήταν συγκριτικά ο καλύτερος, αλλά νομίζω ότι στο σύνολο της εικόνας όλο αυτό γράφει Μπαρτζόκας, έτσι, είναι έργο Μπαρτζόκα.
1: Αναφυσβήτητο αυτό, αναφυσβήτητο. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχόμαστε αύριο να ολοκληρώσουμε τη διαδρομή και να ολοκληρώσει τη διαδρομή και ο Παναθηναϊκός και νωρίς νωρίς να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, κάτι που θεωρώ ότι αγγίζει τα όρια του, του δεδομένου ή του σίγουρου ή του αυτού που λέει λογική, αλλά εν πάση περιπτώσει όσο πιο γρήγορα, όσο λιγότερο το άγχος, τόσο καλύτερα.
1: Mm-hmm. Για να δούμε λοιπόν. Ωραία, άψογα. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ να πολύ.
2: Καλά.
3: Παίκτες που προσπάθησαν τόσο πολύ όλη τη χρονιά.
4: It's not easy to compete against the best teams in European basketball and to be consistently in the best four teams. Two games to go.
3: Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε καταφέρει να βρεθούμε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Έχουμε ακόμα δύο μάτς μπροστά μας που πρέπει να παίξουμε. Σωστά.
4: They have my respect.
3: Θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο.
4: Excuse me.
5: Do you see yourself going all the way to the title with this team?
4: You know, I'm not going to change anything from our mentality. One game at a time. We're focused on the semi-final versus.
3: Δεν πρόκειται να αλλάξω τίποτα στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στον τρόπο που παίζουμε.
4: We are going to prepare this game and then we'll
3: θα παίξουμε ημιτελικό, ακόμα δεν ξέρω με ποια ομάδα.
4: Life is going to bring to us next, but I think we were really consistent the whole season. We deserve to be here.
3: Ήταν πάρα πολύ καλό για μας το ότι καταφέραμε να τελειώσουμε πρώτη τη σεζόν, ότι περάσαμε με 3-0 από τα play-off και είμαστε στο Final Four. Είναι πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για την ομάδα μας, το ότι τα καταφέραμε.
1: Ακούσαμε και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ένα μέρος των δηλώσεων του, όπως είπε και όπως φάνηκε έτσι στα πλάνα, πανευτυχής για την επιτυχία του Ολυμπιακού. Έχει ακόμα δύο μάτς, ανέφερε, για να φτάσει η ομάδα στον μεγάλο της στόχο, τα δύο μάτς του Final Four.

0: Για να ακούσουμε και τον Thomas Walkup.
1: Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Παίξαμε καλά σε όλο το παιχνίδι, είχαμε τον ρυθμό. Παίξαμε καλή άμυνα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Παίξαμε σαν ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βάλαμε και δύσκολα σουτ, πασάραμε όμως και σωστά την μπάλα.
2: Yeah, absolutely. You know, that's what this team, you know, is built for. That's been the goal for the entire season.
1: Ο στόχος μας είναι να πάρουμε το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, γι' αυτό τον λόγο φτιάχτηκε η συγκεκριμένη ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος μας.
2: And it's been a long road now, almost whatever, 9 months, 9.5 months, and
1: όλους αυτούς τους μήνες παλεύαμε γι' αυτό.
2: Give everything we have. You know, mentally,
1: δώσαμε τα πάντα, δώσαμε ό,τι έχουμε.
2: Leave everything out on the court.
3: Thank you very much. Awesome. Have a good
1: night. Δώσαμε ό,τι έχουμε μέσα στο γήπεδο για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο μας και πλέον είμαστε στην τετράδα.
0: Ακούσαμε και τον Thomas Walkup, τον μεγάλο πρωταγωνιστή σήμερα, με 14 πόντους ο Thomas Walkup.

0: Για να ακούσουμε και τον προπονητή της Μονακό.
1: What do you take from it and from that journey in your league?
2: They deserve this win. They really did amazing job. Congratulations to them and good luck for their next chapter.
3: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο.
2: We gave up too much points. When we give up 61,
3: δώσαμε πολλούς εύκολους πόντους στον αντίπαλό μας.
2: Μετά
3: χάσαμε την αυτοπεποίθησή μας.
2: They scored a lot of threes.
3: Και σκόραραν πάρα πολλά σουτ really για τρεις πόντους. Δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την ενεργητικότητά τους και την αθλητικότητά τους.
2: But one more time, proud of our team, proud of our guys. I believe they had amazing.
3: Είμαι περήφανος ωστόσο για τους παίκτες μου, για αυτά που έχουν καταφέρει.
2: The whole season has been very with ups and downs, but
3: όλη τη σεζόν είχαμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, αλλά είχαμε ενέργεια, είχαμε διάθεση.
2: And I cannot say nothing more than thanks to them.
3: Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω από ευχαριστώ στους παίκτες μου.
2: Focus for the championship.
3: Που έμειναν συγκεντρωμένοι και τώρα πρέπει να μείνουμε εμείς συγκεντρωμένοι για το γαλλικό πρωτάθλημα. Να συνεχίσουμε να πιστεύουμε και να συνεχίσουμε να τελειώσουμε τη σεζόν όσο το δυνατόν πιο ψηλά και πιο καλά γίνεται. Αυτά και από τον προπονητή της Μονακό, τον Μανουτσάρ Μάρκο Ισβίλη.
0: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή της Μονακό, τον Γεωργιανό. Να δούμε πότε παίζει ο Ολυμπιακός και ποιον θα βρει μπροστά του στον ημιτελικό. Ακόμα δεν είναι γνωστός ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα ημιτελικά. Μεταξύ Φενέρμπαχτσέ και Ζαλγκίρις. Η Φενέρμπαχτσέ είναι ήδη έχει κάνει το 2-0 στη σειρά. Είναι το μεγάλο φαβορί. 22 Μαΐου είναι οι δύο ημιτελικοί και στις 24 Μαΐου είναι ο μεγάλος τελικός της EuroLeague. Πρώτη φορά λοιπόν ο Ολυμπιακός σκουπίζει, όπως λέμε, για πρώτη φορά στην ιστορία του. Έχει κλείσει πλέον θέση στο Final Four. Είναι η πρώτη ομάδα χρονικά που κλειδώνει την πρόκριση. Όποιος επικρατήσει μεταξύ Ζαλγκίρις και Φενέρ θα βρεθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό της Αθήνας. Ο πρώτος ημιτελικός έχει οριστεί για τις 6 το απόγευμα, ενώ ο δεύτερος θα διεξαχθεί στις 9. Να θυμίσουμε ότι πλέον δεν υπάρχει μικρός τελικός στην διοργάνωση. Ο φετινός τελικός θα γίνει στις 24 Μαΐου στις 9 και θα είναι αυτός και τίποτα άλλο. Στη θέση του μικρού τελικού θα γίνει ο τελικός της Next Gen, όπως ονομάζεται, τελικός Adidas Next Gen.

Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πάει για πέμπτη συνεχή φορά στο Final Four και 15ο στην ιστορία του. Πραγματικά πολύ πολύ μεγάλα νούμερα, νούμερα που ζαλίζουν για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. 22, 23, 24, 25 και 26. Το φετινό, το πέμπτο συνεχόμενο. Και πλέον οι Ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν το τέταρτο του τρόπαιο στην διοργάνωση μετά από αυτά του 97 στη Ρώμη, του 2012 και του 2013. Το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο.

Λοιπόν, και κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε. Θα δώσουμε την σκυτάλη, το μικρόφωνο στον Γιώργο Ρουμελιώτη με την εκπομπή Sports Night που ακολουθεί. Ήταν η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Ρουμελιώτης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Να έχετε ένα πολύ πολύ καλό βράδυ.

εκπομπή Sports Night. Είμαι ο Γιώργος Δρουμελιώτης, δημοσιογραφική υποστήριξη Δημήτρης Στρατάκης, στην ρύθμιση των ήχων Χάρης Ζαφυράκης. Η προφητεία έχει ολοκληρωθεί κατά το ίμιση. Η μία ελληνική ομάδα είναι ήδη στο Final Four. Περιμένουμε αύριο και τον Παναθηναϊκό ώστε να ολοκληρωθεί στο ακέραιο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι στο Final Four και μάλιστα με τον πλέον εμφαντικό τρόπο, καθώς έκανε το 3-0 απέναντι στη Μονακό και ετοιμάζεται για το ΟΑΚΑ. Παράλληλα του Πειραιά πέτυχε κάτι που δεν κατάφερε ποτέ άλλοτε, καθώς η πρόκριση αυτή στο Final Four είναι η πρώτη με σκούπα σε Best of 5 σειρές. Στις προηγούμενες 13 σειρές που είχε αγωνιστεί ο Ολυμπιακός, ποτέ άλλοτε δεν είχε περάσει με 3-0 σειρά, κάτι που πέτυχε αυτή τη φορά και έγινε η πρώτη ομάδα που περνά φέτος χρονικά στο Final Four.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα πέρασε νικηφόρα λοιπόν από το Πρίκυπάτο. Επικράτησε 105-82 της Μονακό στο Game 3 της προημιτελικής σειράς των Playoffs και σε συνδυάσμα με το 2-2 στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας σφράγισε το εισιτήριο. Πλέον ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό της Παρασκευής 22 Μαΐου τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρις Κάουνας, με τους Τούρκους να βρίσκονται μία νίκη μακριά από την πρόκριση.

Τρίτη 5 Μαΐου σήμερα, της Αγίας Ειρήνης, χρόνια πολλά στις Ειρήνες και σε όποιους άλλους εορτάζουν. Και ειρήνη γενικά στον κόσμο, στις ψυχές μας, παντού.

Ο Γιώργος Μπαρτζόκας εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος στις δηλώσεις του μετά το μάτς και έδωσε το δικό του μήνυμα για την νοοτροπία των Πειραιωτών στην συνέχεια. Η πρόκριση είναι αφιερωμένη στον κόσμο και στο κλαμπ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχουμε καταφέρει, να βρισκόμαστε στις 4 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Δεν θα αλλάξουμε τίποτα στον τρόπο που σκεφτόμαστε και παίζουμε. Είναι πολύ θετικό ότι τερματίσαμε πρώτη στην κανονική περίοδο και προκριθήκαμε με 3-0 στο Final Four.

Να ξεφύγουμε όμως και από το μπάσκετ, γιατί είναι και βραδιά Champions League ταυτόχρονα. Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης ψάχνουν τον πρώτο τρόπο στο Champions League. Ούσε σε μια λίστα μαζί με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό μπορεί να αποτελούν σχεδόν μόνιμους τα μόνοι στο Champions League. Ωστόσο, Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του τροπέου, με τους Λονδρέζους να έχουν ένα χαμένο τελικό και τους Ρόχι Μπλάνκο 3. Αν δεν κάνω λάθος, το 76 για τους Ρόχι Μπλάνκο ο πρώτος. 1-1 ο πρώτος τελικός με την Μπάγερ Μονάχου. Στο δεύτερο τελικό διασύρθηκαν 4-0 νίκης η ομάδα του Μονάχου. Οι άλλες δύο είναι σχετικά πρόσφατες, το 14 και το 16. 4-1 στον τελικό της Λισαβόνας μετά από παράταση. Έχασαν τον τρόπο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και στον τελικό του Τζουζέπε Μεάτσα το 16. Έμειναν άπραγοι οι παίκτες του Ντιέγκο Σιμεώνε. Η Arsenal έχει φτάσει μόνο μία φορά, το 2006, στον τελικό του Παρισιού. 2-1 έχασε το τρόπαιο από την Μπαρτσελώνα, με δεχόμενη 2 γκολ στο τελευταίο τέταρτο.

Η Arsenal προηγείται στον δεύτερο ημιτελικό στο Λονδίνο με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης με γκολ του Μπακαγιό Σάκα στο 45ο λεπτό.

αύριο ο δεύτερος ημιτελικός ή αλλιώς ο ημιτελικός των φαβορί της διοργάνωσης. Η Μπάγκερ Μονάχου υποδέχεται την Paris Saint-Germain. Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Γαλλίας πάνε να υπερασπιστούν το 5-4 του Parc des Princes. Στα καθημά στο handball, ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού νωρίτερα με σκορ 36-29 κόντρα στην ΑΕΚ και έφερε στα ίσα τη σειρά των τελικών της Handball Premier, κάνοντας break στο break των κίτρινο-μαύρων της περασμένης εβδομάδας.

Από το Μονακό Ολυμπιακό στο Game 3 της σειράς, πάμε να δούμε μερικά νούμερα που έχουν ενδιαφέρον για τους ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Πριγκιπάτο με σκοπό να τελειώσει τη δουλειά απέναντι στη Μονακό. Το κατάφερε και σφράγισε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Οι Πειραιώτες μπήκαν με το πόδι στο γκάζι στο Game 3 της προημιτελικής σειράς με τους Μονεγάσκους, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με το υπέρ του 40-21. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα πέτυχε 35 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, παρουσιάζοντας υψηλά στάνταρ απόδοσης και παρασύροντας το ρυθμό του στη Μονακό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός σούταρε με 61,9% στο τρίποντο, έτσι, 13-21. Κατέβασε 20 rebound εναντί 12 των γηπεδούχων και μοίρασε 18 assist για μόλις 3 λάθη. Σε αυτό το διάστημα οι φιλοξενούμενοι είχαν ήδη δύο διψήφους σκόρερ, τον Τόμας Γουόκαπ με 12 πόντους, 4 στα 5 τρίποντα, και τον Εβάρ Φουρνιέ με 11 πόντους, 3 στα 4 τρίποντα. Από την άλλη πλευρά η Μονακό μέτρησε 9 assist και 6 λάθη σε αυτό το διάστημα.

Έτοιμα όλα στο Emirates για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Arsenal και την Ατλέτικο Μαδρίτης. 1-0 προηγούνται οι κανονιέριδες με τον γκολ του Σάκα. Του Σάκα, με συγχωρείτε. Και έχουν σκορ πρόκρισης 2-1 συνολικό. Έχει έρθει 1-1 το παιχνίδι στο Wanda Metropolitano, στην Μαδρίτη.

Να περάσουμε στα εντός συνόρων. Στο ποδόσφαιρο παραμένουμε στο ίδιο άθλημα. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να πανεγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος από το βράδυ της Κυριακής και μπορεί αυτό να μην έγινε, αλλά έφτασε λίγο πιο κοντά ακόμα. Φυσικά δεν ήταν η καλύτερη εμφάνιση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, ωστόσο η Ένωση δεν παράτησε ποτέ την προσπάθεια, ενώ έχασε παραδόξως πολλές μεγάλες ευκαιρίες για τα δεδομένα της. Έπεσε πάνω σε έναν εκπληκτικό Αλμπάν Λαφόν. Την ίδια στιγμή δεν δέχτηκε γκολ για ακόμα ένα παιχνίδι και έτσι διατήρησε ανέπαφη την αιστεία της και για τα τρία μάτς των play-off της Super League. Ο Λαφόν, όπως είπαμε, έγινε ήρωας για τον Παναθηναϊκό με μεγάλες επεμβάσεις, όμως ήταν σημαντικό από πλευρά ΣΑΕΚ το γεγονός ότι ο Μάρκο Νίκολιτς είδε το Θωμά Στρακώσα να σηκώνει το χέρι και να δηλώνει παρόν. Οι νίκες της Ένωσης στο τελευταίο διάστημα είχαν κρύψει εντός αγωγικών το γεγονός ότι ο Αλβανός διεθνής goalkeeper φαινόταν να μην είναι και στην καλύτερη φόρμα. Στη Λεωφόρο έσωσε την ΑΕΚ σε αρκετές περιπτώσεις και έδειξε να ανακτά ξανά τη χαμένη του αυτοπεποίθηση. Ο αποκλεισμός Αλβανίας και το μεγάλο του λάθος εκείνο το μάτς με την Πολωνία του είχε στοιχήσει πολύ και φαινόταν ακόμα και στον τρόπο που κινούνταν. Στο μάτς με τον Παναθηναϊκό όμως επέστρεψε. Στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, η ΑΕΚ έκανε φάσεις, έπαιρνε την μπάλα συνεχώς, πίεζε και δημιουργούσε την αίσθηση ότι αργά ή γρήγορα θα σκοράρει. Όταν όμως ο αγώνας έγινε κοινομαχία, η Ένωση βγήκε από τη βολή της, ενώ και οι επιλογές που έπαιρναν οι παίκτες της μέσα στο γήπεδο δεν είχαν αποτέλεσμα, δεν ήταν οι καλύτερες. Στο δεύτερο ημίχρονο, η είσοδος του Λούκα Γιώβιτς και του Ζωάο Μάριο δεν βοήθησαν στην εικόνα και στην ταχύτητα, ενώ ο Ελίασον την έκανε πλήρως δυσλειτουργική. Ο Παναθηναϊκός πήρε θάρρος και στο τέλος θα μπορούσε να κάνει τη μεγάλη ζημιά στην Ένωση, που πήρε ρίσκα μετά το 75. Εκεί μέτρησε πολύ η καλή ημέρα του 300.

και η ΑΕΚ είδε την επίθεσή της να κολλάει το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο. Είχε μείνει στο 0 στην Ευρώπη και στο Βαγέκας και στη Ρεβάνς με την Τζέγε. Αλλά στην Ελλάδα πάντα έβρισκε τον τρόπο. Τελευταία φορά που δεν είχε σκοράρει ήταν στην Τούμπα στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ, όταν είχε δύο δοκάρια με Κοϊτά και Γιώβιτς για να πάρει την νίκη. Αν θυμάμαι καλά, του Γιώβιτς πρέπει να ήταν και offside, εν πάση περιπτώσει. Πριν από αυτό το μάτς δεν είχε σκοράρει ξανά στην ΙΤΑ από τον Ολυμπιακό τον Οκτώβριο. Δηλαδή δεν βρήκε δίχτυα τρεις μήνες μετά, αυτό θέλω να πω.

Στο Παναθηναϊκό τώρα εξασφάλισε μια έρημη εβδομάδα η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μετά το 0-0 εναντίον της επίδοξης πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ. Οι κλειδονισμοί από τη συνέντευξη τύπου του Ράφα Μπενίτεθ δεν ήταν έντονοι και απέμειναν πλέον δύο βασανιστικές για όλους εβδομάδες με τρία παιχνίδια, Νέα Φιλαδέλφια, Φάλερο και Λεωφόρο με ΠΑΟΚ, μέχρι τη λήξη της σεζόν και την πιθανότατη αλλαγή προπονητή ώστε να περάσει σταδιακά το τριφύλι στην επόμενη πίστα, θα λέγαμε. Το πάθος των παικτών μετά την αποβολή του Ερνάντες το 18, η συσπήρωσή τους, η επιμονή τους στο πλάνο, η αμυντική προσήλωση ήταν στοιχεία τα οποία κράτησαν τον Παναθηναϊκό στο ύψος του, στοιχεία με τα οποία θα λέγαμε ντρίμπλαρε την διαγραφόμενη ήττα από τη στιγμή που τόσο νωρίς έμεινε με παίκτη λιγότερο. Και φυσικά εντάξει, MVP της αναμέτρησης ήταν ο Αλμπάν Λαφών με 4 σπουδαίες επεμβάσεις. Πόσες ευκαιρίες δημιούργησε ο Παναθηναϊκός? 3. Πολύ καλύτερα συγκριτικά με το 0 εναντίον του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς όμως για τους πράσινους πάλι 0 γκολ. Με τον καλύτερο και πιο επικίνδυνο παίκτη του, τον Ανδρέα Τετέι, να κάνει τα πάντα εκτός από το να βρίσκεται κοντά στο γκολ.

Και έχει ανοίξει μια κουβέντα από το βράδυ της Κυριακής για το αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να αποδώσει καλύτερα με τετράδα στην άμυνα και όχι με 3-4-3. Βασίστηκε αυτή η κουβέντα στην πολύ πιο ισορροπημένη εικόνα του Τριφυγιού εναντίον της ΑΕΚ από το 20 και μετά, όταν λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ θα αγωνίστηκε με 4-4-1.

Να προβλεφθεί τώρα τι θα κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι αδύνατον, έτσι. Όμως υπάρχει ένα δεδομένο. Από τους 6 παίκτες που χρησιμοποιεί ως στόπερ, οι 3 είναι νοκάουτ. Τραυματίες Κάτρις, Γετβάη και ο τιμωρημένος Σερνάντεθ. Μένουν οι Ίγκασον, Πάλμε Μπράουν και Τουμπά. Στον πάγκο προχθές ήταν. Ωστόσο δεν έχει πρόβλημα να βάλει και τους 3 στην ενδεκάδα και να μην έχει κανένα στόπερ στον πάγκο. Μπορεί να υπολογίσει τον Κότσιρα, τον οποίο έχει αποκλείσει προχθές από την αποστολή, με αποτέλεσμα να μην έχει ούτε έναν ακραίο αμυντικό ως εναλλακτική επιλογή. Έτσι όπως τα κατάφερε.

Όσον αφορά τώρα το box, σε μια περίοδο που ο Δικέβαλος του Βορρά αναζητούσε σταθερές και λύσεις στο σκοράρισμα, ο Αλεξάνδρε Γερεμέγεφ εξελίχθηκε σε ένα από τους πιο αξιόπιστους εκτελεστές της ομάδας, με 9 γκολ σε μόλις 1005 αγωνιστικά λεπτά. Ο Σουηδός φορ έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα, επιβεβαιώνοντας τη στενή του σχέση με τα δίχτυα. Η προσαρμογή του Σουηδού στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ όχι μόνο υπήρξε άμεση, αλλά συνοδεύτηκε και από ουσία. Σε μόλις 17 συμμετοχές με τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά, ο Γερεμέγεφ έχει βρει το δρόμο προς τα δίχτυα 9 φορές, ενώ έχει προσθέσει και 3 ασίστ, φτάνοντας συνολικά τις 12 άμεσες συμμετοχές σε γκολ.

2,5 με αστάθεια στην απόδοση και εμφανή πτώση στο τελευταίο δίμηνο. Σε αυτό το διάστημα όμως ο Σουηδός Φόρ ήταν από τους λίγους που διατήρησαν σταθερά υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας.

Έκθεση, ό,τι να είναι. Αίσθηση έκανε από χθες η παρουσία του Ευγένη Κοσέλεφ στη σουίτες της Τούμπα, στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Έτσι, δεν πέρασε απαρατηρητή η παρουσία του. Σε μια περίοδο που στο δικέφαλο όλα δείχνουν πως μπαίνουν σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού εν ώψη της νέας σεζόν. Ένα πρόσωπο με σημαντική εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έκανε την εμφάνισή του στην Τούμπα, στο μεγάλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τους Ερυθρόλευκους. Ο Ουκρανός παράγοντας δεν είναι ένα τυχαίο όνομα στο χώρο, να πούμε. Έχει διαγράψει πορεία σε σημαντικά ευρωπαϊκά κλαμπ, έχοντας περάσει από οργανισμούς όπως η Σαχτάρ, η Zenit, η Marseille, όπου μάλιστα κατήχε και το ρόλο του Head of Football Operations. Από το καλοκαίρι του 22 στο καλοκαίρι του 24 πρόκειται για ένα στέλεχος με βαθιά γνώση της οργάνωσης ποδοσφαιρικών τμήματων, της διαχείρισης δομών και της συνολικής λειτουργίας ενός σύγχρονου συλλόγου. Η παρουσία του στην Τούμπα μόνο αδιάφορη δεν μπορεί να θεωρηθεί, ειδικά σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία στον ΠΑΟΚ βρίσκονται σε εξέλιξη σκέψεις και διεργασίες για την επόμενη μέρα. Έτσι. Παρότι από την πλευρά της ΠΑΕ δεν υπάρχει παραμικρή επίσημη τοποθέτηση, η χρονική στιγμή της επίσκεψης αποκτά ιδιαίτερη σημασία λίγες ημέρες μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών και παρεμβάσεων σε επίπεδο δομών και λειτουργίας.

Πιέζει η Ατλέτικο για την ισοφάριση. 61ο λεπτό στο Emirates. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 με γκολ του Σακά. Οι κανονιέριδες προηγούνται και έχουν προβάδισμα πρόκρισης. 2-1 το συνολικό σκορ. 1-1 έχει έρθει το παιχνίδι στην Μαδρίτη.

Ολυμπιακό, μόλις 2 νίκες σε 10 μεγάλα παιχνίδια σε χωρίς διοργανώσεις, δεν μπορούν να σε πάνε μακριά. Ο Ολυμπιακός σκορπούσε τον τρόμο στα ντέρμπι της περασμένης περίοδου, κερδίζοντας εντός και εκτός έδρα στην ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, αλλά τούτη τη σεζόν πληγώθηκε σε αυτά, χάνοντας βαθμούς με κάθε δυνατό τρόπο. Και καλά να ετηθεί σε μάτς που ο αντίπολος είναι καλύτερος, αλλά και σε αγώνες που είχε καλύτερη εικόνα και περισσότερες ευκαιρίες. Όμως δεν έγινε μία ή δύο φορές στην περίοδο, που σημαίνει ότι οι παίκτες δεν φρόντισαν μέσα από το πάθημα να πάρουν το μάθημά τους, αλλάζοντας την κατάσταση. Οι Ερυθρόλευκοι σε 9 αγώνες στο πρωτάθλημα απέναντι στους Κιτρινόμαυρους, στο δικέφαλο του Βορρά και τους Πράσινους, είχαν συγκομιδεί 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες. Το 10ο μάτς ήταν η ήττα από τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Η πειραϊκή ομάδα λοιπόν πήρε 9 βαθμούς στα μεγάλα παιχνίδια της τρέχουσα σεζόν, σε αντίθεση με την περασμένη σεζόν, στην οποία συγκέντρωσε 29. Έχοντας συγκομιδεί 9 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, ο Ολυμπιακός δηλαδή είχε πέρυσι 20 βαθμούς περισσότερους στα ντέρμπι σε σχέση με φέτος, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε κατά το ίμιση. Ακόμα και αν οι Ερυθρόλευκοι κάνουν 3 νίκες στα εναπομείνοντα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης και την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο παιχνίδι που μας πέρασε, ο Ολυμπιακός είχε τις φάσεις στην Τούμπα, αλλά ο ΠΑΟΚ τα γκολ και έτσι οι Ερυθρόλευκοι πέταξαν μια ακόμη ευκαιρία για το πρωτάθλημα. Πλέον η πειραϊκή ομάδα είναι στο μείον 6 από την ΑΕΚ και δεν κοιτάζει μόνο τα προς τα πάνω, αλλά και στο πλάι, καθώς ισοβαθμεί με το δικέφαλο του Βορρά και είναι στον αέρα ακόμα και η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Ο Ολυμπιακός έχει την τελευταία ευκαιρία μπροστά του, που δεν είναι άλλη από τη νίκη επί του ΠΑΟΚ την προσεχή Κυριακή στο Καραϊσκάκης. Μια νίκη που θα επιτρέψει στους Ερυθρόλευκους να αποκτήσουν το πλεονέκτημα ενάντια του δικεφάλου του Βορρά, καθώς έχει το αβαντάζ σε περίπτωση ισοβαθμίας. Άρα τον ευνοεί η ισοπαλία στο Καραϊσκάκης και θα αφήσει ανοιχτή την υπόθεση του τίτλου. Εκείνο που χρειάζεται όμως είναι η πειραϊκή ομάδα να πάρει τους 3 βαθμούς και έπειτα βλέπει. Άλλωστε σε 4 αγώνες με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην περίοδο έχει μια ισοπαλία και 3 ήττες. Κάτι που δεν είναι το καλύτερο για το προπονητή και τους ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, οι Ερυθρόλευκοι μετρούν μόλις 2 νίκες σε 10 παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό, και αυτό δείχνει πολλά.

Στα μεταγραφικά στο προσκήνιο για ακόμη μια φορά ήρθε το όνομα του De Vrij. Οι Ιταλοί αναφέρουν πως οι Πειραιώτες είναι μια εκ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού. Σύμφωνα πάντα με τους Ιταλούς, ο De Vrij, που αναμένεται να αποχωρήσει από την Ίντερ στο τέλος της σεζόν, είναι στη λίστα των Ερυθρολεύκων για την ενίσχυσή τους. Παράλληλα, στο κόλπο για την απόκτηση του 34χρονου στόπερ φέρεται να βρίσκεται και η Μπενφίκα, ενώ ενδιαφέρον προκύπτει να υπάρχει και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας και την Τουρκία, αλλά και την Premier League, γεγονός που δημιουργεί πολύ μεγάλο ανταγωνισμό.

Να επιστρέψουμε στο μπάσκετ. Η Δυτική Ελλάδα στα μπασκετικά καλύτερά της μετά τη δόξα Λευκάδας που κατέκτησε με διαφορά την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου της Elite League και μαζί την αυτοαπευθείας εισιτήριο για την Greek Basket League. Πήρε σειρά την Κυριακή μέσω του Final Four ανόδου που έλαβε χώρα στη Λευκάδα και η ομάδα των Ιωαννίνων, γνωστή ως Vicos Falcons Ιωαννίνων. Υπάρχει και μια συνέντευξη ενός εκ των πρωταγωνιστών της ομάδος της Ηπείρου, του Μιχάλη Καμπερίδη, που φιλοξενήθηκε νωρίτερα στην εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη. Να μπείτε στο site, να την, στα social media, να τη δείτε Facebook και Instagram. Να την ακούσετε μάλλον. Πρόκειται για την πρώτη ομάδα στην ιστορία που θα αγωνιστεί, αν και εφόσον στην Κρήτη Μπασκελή, και θα προέρχεται από τη διοικητική περιφέρεια της Ηπείρου. Τη μοναδική από τις 13 της χώρας που μέχρι τώρα δεν είχε εκπροσώπηση στο πρώτο τη τάξη πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών της χώρας. Το ερώτημα όμως είναι αν θα καταφέρουν τελικά να παίξουν στην Α1 τόσο η Δόξα Λευκάδας όσο και τα Ιωάννινα, παίρνοντας τη 13η και 14η θέση στις ομάδες της Λίγκας του ΕΣΑΚΕ, ή θα ενεργοποιηθεί η λύση των wild card που από φέτος, μετά από σχετική απόφαση της Λίγκας, μπορεί να περιλαμβάνει και το όνομα που υποβιβάστηκε, όπως Πανιόνιος.

72ο λεπτό στο Emirates, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0. Οι κανονιέριδες προηγούνται με το γκολ του Μπακαγιό Σακά από το 45ο λεπτό. Έχουν προβάδισμα πρόκρισης 2-1 συνολικό σκορ.

Στα χθεσινά της Premier League, η Manchester City έχασε πέρυσι το πρωτάθλημα από τη Liverpool και φέτος ενδέχεται να το έχασε στο Liverpool. Μια ψυχωμένη Everton σκόραρε τρεις φορές μέσα σε 13 λεπτά, υποχρέωσε εν τέλει τους πολίτες σε δραματική ισοπαλία με 3-3 και τους άφησε στο μείον 5 από την πρωτοπόρο Arsenal με μάτς λιγότερο, έτσι. Με τους κανονιέριδες να κρατούν πλέον αποκλειστικά την τύχη στα χέρια τους για να κατακτήσουν για πρώτη φορά την Premier League μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Στο έτερο παιχνίδι με το οποίο έκλεισε η 35η αγωνιστική, η Nottingham Forest πέτυχε νίκη μισή παραμονή, αφού πέρασε από το Λονδίνο με 3-1 επί της παραπέουσας Chelsea, που συμπλήρωσε 6 διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα και κινδυνεύει σοβαρά να μείνει εκτός Ευρώπης, αν και έχει το κανονάκι του τελικού του κυπέλου. Θυμίζουμε, αντίπαλός της είναι η Manchester City. Βορειότερα στο Εδιμβούργο, η Hearts του βασικού Αλέξανδρου Κιζηρίδη αντικαταστάθηκε στο 22ο λεπτό, επικράτησε εντός έδρας της τρίτης Rangers με ανατροπή 2-1 και διατηρήθηκε στην κορυφή του σκοτσέζικου πρωταθλήματος στο σύν 3 από τη δεύτερη Celtic και στο σύν 7 πλέον από τους διαμαρτυρόμενους, με 3 παιχνίδια να απομένουν για το φινάλε της σεζόν. Στην Ιταλία η Ρώμα ήταν εντυπωσιακή, κατάπιε την Φιωρεντίνα με 4-0 και μείωσε στον 1 βαθμό την απόστασή της από την τέταρτη Γιουβέντους και την έξοδο στο Champions League. Στο έτερο παιχνίδι που έσπρωξε την Κρεμονέζε λίγο περισσότερο προς τον υποβιβασμό, η Λάτσιο νίκησε μέσα στην έδρα της με ανατροπή 2-1.

0: Η Ίντερ θα σηκώσει το τρόπαιο της πρωταθλήτριας Ιταλίας στις 17 του μηνός μετά τον αγώνα με την Ελλάς Βερόνα, της υποβιβασμένης Ελλάς Βερόνα. Οι νερατζούροι όμως φρόντισαν να κάνουν ένα πρώτο έτσι ιδιωτικό πάρτι σε ξενοδοχείο που βρίσκεται ένα χιλιόμετρο μακριά από τον Τζουζέπε Μεάτσα. Στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές βγήκαν στη βεράντα που βλέπει προς την πλατεία του Ντουόμο, όπου είχαν μαζευτεί χιλιάδες φιλαθλοί και γνώρισαν την αποθέωση με την γιορτή να κρατεί μέχρι το πρωί. Όπου ως παραδοσιακά συμβαίνει πλέον στις περισσότερες χώρες, μετά την απονομή θα υπάρξει παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο, προκειμένου η ομάδα και ο κόσμος της να γιορτάσουν όπως τους αξίζει το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας του συλλόγου και το δεύτερο τα τελευταία 3 χρόνια. Και από το πάρτι τίτλου της Ίντερ να πάμε σε έναν Μιλανέζο, Μιλανίστα μάλλον, που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Ντέρβεντες Πόρτς.
0: Θα περιμένουμε μέχρι τις 17 του μήνα για να γίνει η φιέστα.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι η ομάδα του Κύβου στην πρώτη χρονιά ως προπονητής στον Ρατζούρι, ο παλιός λίμπερο και η αριστερός μπα, κατάφερε να οδηγήσει τη νέα του ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, που είναι μεγάλη επιτυχία αυτή για τους Ρατζούρι, που δεν έχουν ας πούμε την οικονομική επιφάνεια για τις Γιουβέντους. Καλά δεν λέω για την Μίλαν τώρα, η Μίλαν έχει καταδύσει φτωχός συγγενής πλέον. Είναι έξυπνες κινήσεις που έκανε ο Τζουζέπε Μαρότα, ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής της Ίντερ. Από την ώρα που έχει φύγει από την Ιουβέντους έχει καταφέρει να προσφέρει πάρα πολλά στην Ίντερ και τη βλέπουμε τώρα που καταφέρει να κατακτήσει τον πρωτάθλημα για 21η φορά στην ιστορία της με μεγάλες προοπτικές του χρόνου για το Champions League. Εντάξει, στην Ιταλία τώρα η δεύτερη θα είναι όπως είναι τα πράγματα. Η Νάπολη δεν νομίζω να συνεχίσει τα τελευταία της ανεπιτυχή αποτελέσματα που έδωσαν την ευκαιρία στην Ίντερ, που ήταν πιο σταθερή σε όλη τη διάρκεια της φετινής περίοδου, να χάσει και αυτή τη θέση. Τρίτη θέση θα παιχθεί ανάμεσα σε Μίλαν, σε Γιουβέντους. Εντάξει, κάπου εκεί η Αταλάντα δεν είναι πολύ καλή. Από την ώρα που ο Γκασπερίνη πήγε στη Ρώμα, η Ρώμα έχει πάρει τα πάνω της, θα διεκδικήσει μια θέση στην πρώτη τετράδα ή πεντάδα και θα δούμε από εκεί πέρα. Αξιοσημείωτο είναι βέβαια στην Ιταλία, στην Γαλλία, ότι η Μέτς κατέχει ένα αρνητικό ρεκόρ στον 21ο αιώνα. Για ένα τη φορά υποβιβάζεται. Πάει πάνω, κατεβαίνει, ανεβαίνει. Το έχει κάνει ένα σασέρ.
0: Μα σαν την Όριτς. Σαν την Όριτς ένα πράγμα στην Premier League.
1: Τα πράγματα είναι ότι αν δεν υπάρχει ισχυρή διοίκηση σε κάθε ομάδα, όποια και είναι αυτή,
0: σωστό,
1: δεν μπορεί να δημιουργηθεί καλή ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα είχαμε στην Ολλανδία την απόφαση της Επιτροπής της Δικαστικής που απέρριψε την αίτηση της Μπρέντα, η οποία Μπρέντα είχε γνωρίσει την ήττα από την Γκόαχη Ντίγκλης, αλλά ωστόσο η Γκόαχη Ντίγκλης είχε χρησιμοποιήσει τον Ολλανδό, ο οποίος έχει πάρει υπηκότητα Ινδονησιακή, κάτι που σημαίνει ότι η πρώτη υπηκότητα, αφού πήγε να παίξει την ομάδα της Ινδονησίας, απορρίπτεται. Αυτό δεν το είχε κάνει βέβαια, αλλά το σκεπτικό είναι ότι αν ακύρωνα αυτό το παιχνίδι ή διέτασαν να επαναληφθεί, τότε άλλα 133 παιχνίδια πρέπει να επαναληφθούν και καταλαβαίνει κανένας ότι το πρωτάθλημα, όχι μόνο το φετινό, αλλά ενδεχομένως και το καινούριο 26-27, δεν ξέρει κανένας πότε θα τελείωνε. Έτσι λοιπόν η απόφαση είναι ότι κατακυρώνεται όπως το έληξε το ματς υπέρ της Γκόαχη Γίτλης και θα δουν από εκεί πέρα τι άλλα μέτρα θα πάρθουν για τους ποδοσφαιριστές που έχουν διπλή υπηκότητα και δεν έχουν φροντίσει να βγάλουν την Ολλανδική, ούτως ώστε να πάρουν άλλη άδεια εργασίας που χρειάζεται σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας. Ο Τσάλομπα, ο κεντρικός αμυντικός 25χρονος Άγγλος της Τσέλσι, συμφώνησε και ανανέωνε για 3 ακόμη χρόνια το συμβόλαιό του με αυξημένες εννοείται αποδοχές. Ερωτηματικό αποτελεί στην Τσέλσι μετά και την ήττα χθες 3-1 από την Νότια Φόρες. Όπως είναι τα πράγματα με τα σημερινά δεδομένα, δεν θα εμφανιστεί την προσφυγή αγωνιστική περίοδο στο League Face. Έτσι λοιπόν, η κοινοπραξία των Αμερικανών με πρόεδρο τον Ντόντ Μπόιλι ψάχνουν να βρουν ποιον προπονητή θα πάρουν για τη νέα αγωνιστική περίοδο, γιατί όπως έχουν πει ο Κάλου Μακφάρλαντ είναι υπηρεσιακός, το ξέρει και ο ίδιος άλλωστε, αλλά πολλά θα κρυθούν για το αν δεν παίξει το Champions League, που με τα σημερινά δεδομένα δεν θα παίξει, γιατί τρίτη είναι η United που είναι σίγουρα εξασφάλιστη.
2: Σωστά.
1: Τέταρτες παίζεται μεταξύ Άστον Βίλα και Λίβερπουλ και η πέμπτη βέβαια, οπότε οι Άγγλοι βγάζουν 5, άρα η Chelsea αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, αν δεν συμβεί κάτι το εντυπωσιακό, μένει εκτός Champions League, όχι εκτός Ευρώπης, εκτός Champions League, θα δούμε. Ο Κολ Πάλμερ που πονταράν πολύ οι παράγοντες της Chelsea δεν καταφέρει να βρει μια σταθερή απόδοση, μια παίζει καλά και λένε όλοι με τα καλύτερα λόγια αυτό, ναι, την επόμενη χάνεται, όμως πρέπει και ο ίδιος να βρει μια σταθερή απόδοση που δεν πρέπει να ξεχνάμε, τον είχε πάρει από τη Manchester City 50 εκατομμύρια και ποντάρουν πολύ σε αυτό τον αριστεροπόδαρο κεντρικό χάφ ότι θα εξελισσόταν στον ηγέτη τον μπλε, αλλά προς τον πάρο δεν το έχει καταφέρει. Θα δούμε βέβαια, γιατί αυτά είναι πράγματα που αλλάζουν. Τώρα στην η Μπάγερ Μονάχου, βλέποντας το πόσο καλά έχει πιάσει στην Paris Saint-Germain ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια, έχει εντοπίσει τώρα τον μικρότερο αδερφό του, τον 16χρονο Τόρνικε Κβαρατσχέλια, που παίζει στη Δυναμό Τυφλίδας και ξεκίνησε επαφές με την ελπίδα να τον εντάξει στο έμψυχο δυναμικό της. Η Βιλμπάο ανακοίνωσε και επισήμως αυτό που ξέραμε, ότι ο Έντιν Τέρζης θα είναι ο νέος προπονητής από το καλοκαίρι του 26, καθότι ο Ερνέστο Βαλβέρντε έχει ανακοινώσει ότι αποχωρεί.
0: Μανώ,
1: ναι.
0: Τι θέση παίζει ο Τόρνικε, ο Κβαρατσχέλια, ο πιτσιρικάς?
1: Ναι, καλή ερώτηση αυτή. Δεν το έχω δει αυτό.
0: Καλώς, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως, καλό είναι που το βάλες. Σωστό, να το βρούμε, ναι. Τώρα έχουμε τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, τον Μεχντί Τάντς, ο οποίος λέει ότι ο θεσμός της FIFA και του Παγκοσμίου Κυπέλλου παρουσιάζεται αποδυναμωμένος και επηρεάζεται υπερβολικά από τη διεθνή πολιτική. Για να συμμετάσχει λοιπόν η εθνική ομάδα του Ιράν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ζητάνε εγγυήσεις. Ποιες εγγυήσεις είναι αυτές? Πλήρης ασφάλεια τόσο για τους ποδοσφαιριστές όσο και για το προσωπικό που ακολουθεί τους ποδοσφαιριστές. Οπότε νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα που θα τα εξασφαλίσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε συνεργασία με τη FIFA.
0: Μάλιστα. Αριστερός εξτρέμ είναι ο μικρός Κβαρατσχέλια.
1: Σαν
0: τον αδερφό του.
1: Ναι, ωραία.
0: Το μήλο κάτω από τη μιλιά.
1: Ναι, σωστό. Και και βέβαια έχουμε και τον Τιέρι Ανέρι, ο οποίος αναφέρθηκε στο ταλέντο του Λεμίν Γιαμά, λέγοντας ότι με έχει εντυπωσιάσει η ευφυΐ αυτού του νεαρού ποδοσφαιριστή, το πόσο στα 18 του χρόνια έχει τέτοια ευφυΐ και κάνει τέτοια πράγματα και θάματα. Από εκεί και πέρα έχουμε τη μάχη για το Χριστό Παπούτσι. Έτσι πρώτος είναι ο Χάρι Κέιν με 33 γκολ και 66 βαθμούς, καθότι ο συντελεστής της σχολείας Premier League, όπως έχουμε πει, είναι 2. Δεύτερος είναι ο Χόλαντ, ο Νορβηγός φόρτης της Manchester City με 25 γκολ, 50 βαθμούς. Τρίτος ο Κιλιάν Εμπαπέ της Real με 23 γκολ, 46 βαθμούς. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα θέμα τώρα σήμερα με τον Κιλιάν Εμπαπέ. Είχε πάει πρόσφατα στην Ιταλία, δεν ξέρουμε αν πήγε μόνο με τη φιλενάδα του, και φοβούνται οι οπαδοί της Real μήπως είχε κάποιες επαφές με ομάδα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι η Ιταλική ομάδα μπορεί να δώσει τα λεφτά που παίρνει ο Εμπαπέ, αλλά βεβαίως πρέπει να πληρώσει και την Real που έχει συμβόλαιο μαζί του. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουν αρχίσει και γράφουν στα social media οι οπαδοί της Real Madrid να φύγει ο Εμπαπέ, να αποχωρήσει ο Εμπαπέ, και καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά με τον μεγάλο φορ. Θα δούμε. Επίσης στην τέταρτη θέση είναι ο Ιγκόρ Τιάγκο που κάνει μια θαυμάσια αγωνιστική σεζόν με τη φανέλα της Μπρέντφορντ, έχει βάλει 22 γκολ, άρα 44 βαθμούς. Μετά έχουμε τον Ντιόν Μπέλια της Δυναμό Ζάγκρεπ με 29 γκολ, αλλά συντελεστή της σχολείας του κροατικού πρωταθλήματος, 1,5 άρα 43,5 βαθμούς. Και εντάξει, είναι και ο Παυλίδης αρκετά μακριά με 21 γκολ και εδώ συντελεστή της σχολείας του πορτογαλικού πρωταθλήματος το 1,5, άρα απέχει πάρα πολύ. Και βέβαια στο τελευταίο παιχνίδι ο Μωρίνιο δεν το χρησιμοποίησε καθόλου, τον άφησε στον πάγο, κάτι που δεν άρεσε στον διεθνή Έλληνα φορ.
0: Η Μπενφίκα που το έχασε αίτητη, να πούμε εδώ, το πρωτάθλημα.
1: Συγγνώμη.
0: Η Μπενφίκα που το έχασε αίτητη το πρωτάθλημα, έτσι.
1: Α, ναι, σωστό. Ναι. Το πήρε για 301 φορά στην ιστορία της η Πόρτο με προπονητή τον Ιταλό Φαριόλη, που έχει κάνει κάποιες επαφές η Τσέλσι, αλλά αυτά που έχει ζητήσει ο Φαριόλη προς το παρόν οι θύνοντες της αγγλικής ομάδας δεν δείχνουν διατεθειμένοι να τα προσφέρουν. Όπω ότι έχασε ο Σάρλ, μπερδεύτηκε.
0: Ναι, ναι. Μπέρδεψε τα μπούτια του, ναι.
1: Ναι, ναι. Τι να πεις. Έτσι είναι. Συμβαίνουν και αυτά.
0: 87ο λεπτό να πούμε η αναμέτρηση. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0.
1: Οπότε η παράδοση συνεχίζεται. Στα 13 παιχνίδια που έχει δώσει η Ατλέτικο με αγγλικές ομάδες, μόνο δύο φορές έχει καταφέρει να νικήσει.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το ίδιο συμβαίνει και όταν έχει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι τον Ζίμπερ διαιτητή. Δεν έχει νικήσει ποτέ, δύο ισοπαλίες, δύο ήττες. Εντάξει, συνεχίζει την παράδοση.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έτσι το ποδόσφαιρο. Θα δούμε βέβαια. Και βεβαίως τώρα το ενδιαφέρον αύριο επικεντρώνεται στο άλλο δεύτερο ημιτελικό του Champions League, έτσι, στην Allianz Arena, όπου τα εισιτήρια έχουν φτάσει 8.000, καταλαβαίνει κανένας πώς θα πάρει στον τελικό, θέλω να δω. Όλος ο κόσμος αύριο, όλη η Ευρώπη θέλει να πάει να παρακολουθήσει
0: πραγματικά
1: το παιχνίδι που, εντάξει, οι προσδοκίες που έχει αφήσει από τον πρώτο παιχνίδι, εντάξει, είναι τόσες πολλές που δεν νομίζω ότι αύριο θα είναι κάτι το ίδιο. Μακάρι βεβαίως, μακάρι να είναι και καλύτερο, αλλά νομίζω θα είναι πιο σφιχτό το παιχνίδι. Τουλάχιστον από την πλευρά της Paris Saint-Germain. Θα δούμε. Βέβαια.
0: Και όποια περάσει είναι και το φαβορί αυτόματα.
1: Ναι, λογικό είναι. 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, Φερέντς Πούσκας, σίγουρα. Θα δούμε.
0: Θα πας, Μάνο, θα είσαι.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια. Ωραία, μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αυτά. Αν δεν έχεις τίποτα άλλο. Ναι.
1: Ο μοναδικός που έχει παρακολουθήσει διαζώσεις σε όλους τους τελικούς από το 1983 και εντέφεν.
0: Αυτά είναι. Πω, μην τα λες εμένα. Εμείς με το δίκανο ψάχνουμε ένα. Μάλιστα.
1: Σιγά σιγά.
0: Έτσι. Μάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ,
0: καλό σου βράδυ.
1: Γεια επίσης.
0: Μάνος Σταραμόπουλος λοιπόν με τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο.

Σουτ του Άλεξ από μακρινή απόσταση, 8:21 λεπτό. Πολύ άστοχο το σουτ. Δυνατό αλλά άστοχο. Δεν ανησυχεί τον Ράγια Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0. 90 λεπτό μπαίνουμε. Ένα βήμα μακριά από τον τελικό της Βουδαπέστης, η Λονδρέζη.

Το παγκόσμιο κύπελο τώρα του 2026 είναι πρωτομπυλών. Ωστόσο, φαίνεται πως πολλοί Αμερικανοί επιχειρηματίες που περίμεναν πως θα θησαυρίσουν μόλις έμαθαν ότι η πόλη τους θα φιλοξενήσει αγώνες, έχουν απογοητευτεί από τη χαμηλή ζήτηση. Όπως αναφέρει το Athletic, η τελευταία αναφορά του Συλλόγου Ξενοδόχων των ΗΠΑ δείχνει πως κατόπιν έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 205 διαχειριστές καταλυμάτων, πάνω από το 70% των ερωτηθέντων σε Σαν Φρανσίσκο, Σιάτλ, Φιλαδέλφια και Βοστόνη, έκαναν λόγο για ζήτηση χαμηλότερη του αναμενομένου. Το ποσοστό αυτό πέφτει σε κάτι παραπάνω από 60% σε Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Χιούστον και Ντάλλας, με την κατάσταση να είναι καλύτερη στο Μαϊάμι, κάτι παραπάνω από 50%, και Ατλάντα, κάτι παραπάνω και αυτό από 50%. Συνολικά η Ένωση αναφέρει πως όλα δείχνουν ότι τα έσοδα θα είναι λιγότερο από ό,τι αναμενόταν την ώρα που ο πρόεδρος FIFA Τζάνι Ινφαντίνο έκανε λόγο για κέρδη 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αμερικανική οικονομία.

Οι πρόεδροι της ΚΑΕ, Ολυμπιακός Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας για να την στηρίξουμε πρώτο. Με τον πρώτο να τοποθετείται σχετικά με το αν προτιμά ο τίτλος να κρίνεται σε Final Four ή σε σειρά αγώνων. Αναλυτικά ανέφερε αν το 2012 ήταν σειρά αγώνων, αποκλείεται να είχαμε αποκλείσει την Τσέσκα. Όπως είναι τα τελευταία χρόνια, θα προτιμούσα σειρά αγώνων στο ΣΕΦ, με πλεονέκτημα ή μειονέκτημα έδρας. Έχει μια μαγεία το Final Four, μην το απαξιώνουμε, με συγχωρείτε. Αυτός είναι ο θεσμός. Έχει μια μαγεία, την έχουμε φάει στη μάπα πολλές φορές, αλλά κάποια στιγμή θα το ζήσουμε all the way, ανέφερε.

Τελευταία δευτερόλεπτα στο Emirates, όπως απομακρύνουν οι παίκτες. Arsenal τέλος. Η Arsenal μετά από 20 χρόνια ξανά στο τελικό του Champions League. Νικά 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίνεται στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, εκεί που θα συναντήσει έναν εκ των Μπάγερ Μονάχου ή Παρίσι Σεν Ζερμέν. Αύριο είναι ο άλλος, ο έτερος ημιτελικός.

Αύριο σε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός τσεκάρει το εισιτήριό του για το Final Four. Υποδέχεται τη Βαλένθια με σκοπό να κάνει το 3-0. Like in this rain. Κάπου εδώ η εκπομπή λοιπόν Sportsnet έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Εντρεβέτεν Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς, από τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Στρατάκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη και τον Χάρη Ζαφυράκη στη ρύθμιση των ήχων, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: 943 Intervet Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervet Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.

0: Πατατάκι έκανε πάλι ο Όχονος. Jumbo Crunchy Chips. Από την Όχονο Snack.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
8: Τον Εβάν Φουρνιέ με 22 πόντους, 5 ασίστ και 6 στα 10 τρίποντα. Είμαστε εγγνώμων στους παίχτες, στους οπαδούς και στον οργανισμό. Ήταν το δεύτερο μέρος της EuroLeague. Το πρώτο είναι η κανονική περίοδος, το δεύτερο τα playoffs και το τρίτο είναι το Final Four. Είναι το πέμπτο σερί Final Four για εμάς, που είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Δεν είναι εύκολο να ανταγωνίζεσαι τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά το τέλος του αγώνα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε μήνυμα στα social media εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι η Βαλένθια ταξίδεψε στην Αθήνα συνοδευόμενη από ιδιωτική ασφάλεια. Ωστόσο έκανε έκκληση, όπως είπε, προς τους οργανωμένους και όλο τον κόσμο να κάνουν το ΆΚΑ την πιο καυτή έδρα της Ευρώπης, αλλά με τον σωστό τρόπο, χωρίς καμία παρέκκληση. Μετά από περίπου 2,5 μήνες φυλάκισης λόγω επεισοδίων, ο ισχυρός άνδρας του Ιωνικού Γιάννης Τσιριγότης αθώθηκε από το τριμελές πλημελιού δικείου Πειραιά και την Τετάρτη θα αποφυλακιστεί. Οι Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και Δημήτρης Χατζηνικολάου θα αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου. Ο Ολυμπιακός απάντησε στο break της ΑΕΚ και έφυγε νικητής από το κλειστό του Καματερού με 36-29 στον δεύτερο τελικό της Handball Premier. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 1-1 στη σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Για τα ημιτελικά του Champions League, Arsenal Ατλέτικο 1-0, η ομάδα του Λονδίνου έκλεισε θέση στον τελικό. Αντίπαλός της θα είναι η Bayern Μονάχου ή η Paris Saint-Germain. Η Χάπολ Τελαβίβ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της στο Μπότεφ Γκραντ, έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της Ρεάλ με 76-69, κάνοντας το 2-1 την 5η στις 9 το τέταρτο παιχνίδι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ο Άνθρωπος του Προέδρου με τον Βασίλη Γερασίμου. Καλό σας βράδυ.
4: Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
10: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, ξημερώνει Τετάρτη 6 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, παίζει σύστημα 943. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού 943sports.gr.

Λοιπόν, μάθαμε πριν από λίγη ώρα την πρώτη ομάδα του τελικού. Θα είναι η Arsenal. Κέρδισε 1-0 στην Αγγλία την Ατλέτικο Μαδρίτη σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου μάτς που έγινε στη Μαδρίτη. Πήρε τη μεγάλη πρόκριση πανηγυρικά η Arsenal στο μεγάλο τελικό στην Βουδαπέστη. Περιμένει τον αντίπαλο. Θα το μάθει σήμερα, λίγο πριν τις 12, στο παιχνίδι της Μπάγκερ με την Παρί. Πρώτο μάτς, θυμίζουμε, είχαν κερδίσει οι Γάλλοι 5-4. Ανοιχτό παιχνίδι. Άρα η Arsenal περιμένει η Παρί ή Μπάγκερ. Από εκεί πέρα είχαμε την Ευρωλίγκα. Ολυμπιακός αναμενόμενα, τα λέγαμε ότι πιθανόν να κάνει το 3-0, το έκανε και σχετικά εύκολα και θα πάει ξεκούραστος στο Final Four.

Κέρδισε πολύ εύκολα 82-105. Το άλλο μάτς έκανε το 2-1 στη σειρά η Χάπολ Τελαβίβ 76-69. Εδώ θα χρειαστεί και άλλο μάτς, μπορεί και δύο ακόμα. Ο Ολυμπιακός περιμένει σήμερα να δει αν θα καθαρίσει και η Φενέρ την Ζαλγκύρης. Και το βράδυ ο Ολυμπιακός προδέχεται την Βαλένθια στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, έχει κάνει το 2-0. Μια νίκη θέλει και ο Παναθηναϊκός για να πάει και αυτός στο Final Four να περιμένει τη Ρεάλ ή την Χάπουελ. Από εκεί πέρα να δούμε κάποια μάτς, αν είχαν από το στοίχημα έτσι, από μεγάλα κάποιο έτσι, πρωτάθλημα που είναι σημαντικό και παίζει ο κόσμος. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να δούμε αν είχαμε κάτι. Είχαμε, αν παίζει τη Φιλανδία, Γκινιστάν Ίντερ Τούρκου 2-0. Βαλβάικ Βίλεμ είναι για τα play-off. Παράζ ανόδου υποβιβασμού 0-1 Βαλβάικ με την Βίλεμ. Λοκομοτίβ Σόφιας Μπότεφ 2-2. Φάλκεμπεργκ Νόρκεπινγκ 1-0. Μπεσίχτας Κόνια Σπορ 0-1, είναι για το κύπελλο αυτό στην Τουρκία. Πάμε στα παιχνίδια από την Σκωτία. Μπαράζ εδώ ανόδου υποβιβασμού Dunfermline Abroad 1-0. Αλό Athletic Endurance 1-0. Queen of the South με την Stenhansmuir 1-1. Klein Spartans 2-0. Forfar Hamilton 1-3. Αυτά είναι τα τελικά που έχουμε. Αργότερα ξεκινούν πολλά παιχνίδια και ωραία μάτς για το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana. Θα τα παρακολουθούμε τουλάχιστον μέχρι τις 5 ώρα που θα είμαστε εδώ στην παρέα σας.

2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας είπαμε onearpapaki943.gr. Ολυμπιακός πάμε κάνε περίπατο στο Μοντε Κάρλο, πολύ εύκολα, αναμενόμενα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την προβληματική φέτος Μονακό. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Γάλλους να έχουν ελπίδες να πιστέψουν ότι κάτι μπορούν να κάνουν. Κέρδισε εύκολα από την αρχή, πήρε μετά το 11-12, νομίζω κάπου εκεί, 13-13 που ήταν κοντά η Μονακό. Μετά ο Ολυμπιακός ξέφυγε και πήρε διαφορά μεγάλη. Τελικό αποτέλεσμα είπαμε 82-105. Είπαμε σήμερα έχουμε δύο μάτς, Ζαλγίρις Φενέρμπαχτσε στις 8 και ο Παναθηναϊκός 9 και 4 με τη Βαλένθια, και οι δύο μάτς έχουν κάνει το 2-0 και η Φενέρ έχει κάνει το 2-0 στην Τουρκία και ο Παναθηναϊκός το 2-0 στην Ισπανία, μια νίκη μακριά από τον Final Four και η Φενέρ και ο Παναθηναϊκός.

0: τώρα ημιτελικός πρόκριση. Περιμένεις να είσαι μπαλάρα, εντάξει, αλλά εντάξει, οκ, okay, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα που λέει.
1: Είχα παίξει αυτό, είχα παίξει ο Ολυμπιακό να κερδίσει και over 170. Και περίμενα αύριο την Bayern, δηλαδή άσο και over που την διαφορά. Πώς βλέπεις εσύ αύριο την Bayern?
0: Κοιτάξτε φίλε, είναι, έχει μεγάλη τύχη η Bayern να πάρει το μάτς. Αλλά στοιχηματικά ρε φίλε, τώρα 61, εμένα δεν μου κάνει τώρα σε ημιτελικό με την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης που έχει κερδίσει 5-4, τη δίνει σε ένα 61, είναι πολύ μικρό ρε φίλε.
1: Είναι μικρό, είναι μικρό. Είναι,
0: είναι
1: μικρό,
0: πολύ μικρό. Ναι. Δεν παίζει τώρα, με την, την Παρή παίζει, το πήρε πέρυσι.
1: Όπως για μένα είναι και μικρό το άσο στη Σάγκρο Παναγενικό, ένα 50-54.
0: Α, το στο γάλανε, μικρό, πολύ μικρό γι' αυτό.
1: Και ο άσο του Ολυμπιακού ήταν 72 με τον Πάο.
0: Και αυτό μικρό είναι.
1: Ναι, δηλαδή τα βγάλανε πολύ μικρά από εδώ και τέτοια.
0: Πολύ μικρά, πολύ μικρά και τα δύο είναι. Και Τσάκ είναι μικρό, 55, αν πεις Παναγενικός δεν πάει για τίποτα. Αλλά ένα, είναι όμως ντέρμπι, ρε φίλε, είναι ντέρμπι.
1: Με τον Παναγενικό παίζει.
0: Αυτό λέω, αυτό λέω.
1: Το ξέρω, και δεν είναι και κακό ο
0: Παναγενικός. Ναι, σου λέω να το βάλει ένα 81-92. Αν το έχει εκεί στο 75-80 ήταν καλή απόδοση. Τώρα, εντάξει, ένα 50 είναι πολύ μικρό.
1: Ένα 56 νομίζω
0: τώρα. Και θα πέσει κι άλλο λογικά γιατί θα παιχτεί, θα πέσουν χρήματα πάνω.
1: Θα παιχτεί. Στην ουρά τι βλέπεις τώρα, μία είναι η Λάρισα.
0: Μία Λάρισα δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι η Λάρισα, θα δούμε. Έτσι πως φαίνεται η Λάρισα δεν το σώσει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Από εκεί πέρα, ξέρω εγώ.
1: Πανετολικός λένε.
0: Πανετολικός δύσκολα να κινδυνεύσει πολύ. Γιατί είναι δύο ομάδες από κάτω του. Είναι και Τρίπολη και ο Πανσεραϊκός. Δηλαδή πρέπει να χάνει ο Πανετολικός και να κερδίζουν και άλλοι δύο. Δεν είναι εύκολο.
1: Κάτι έλεγα με το ένα δημοσιογράφο και που δεν γίνεται αυτό ρε παιδί μου, αλλά τώρα ξέρεις κάνουν σενάρια για το πρωτάθλημα.
0: Να γίνει μια διάρθρωση.
1: Όχι, για το εδώ, για ΑΕΚ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Συζήταγαμε και έλεγε και πήγε, το ρώταγα και του λέω με χει τελευταία αγωνιστική ότι ΑΕΚ Ολυμπιακός αν είσαι βαθμίσουνε, και μου λέει δεν γίνεται αυτό να τύχει και αν είσαι βαθμίσουνε. Πώς δεν γίνεται, και του λέω αν έχει, όχι μου λέει με καμία παραγία.
0: Γιατί δεν γίνεται ρε φίλε, 6 βαθμούς διαφορά έχουν τώρα.
1: Αυτό μου λέω, δηλαδή αν είσαι βαθμίσουνε, τα δύο παιχνίδια. Και ο Ολυμπιακός το έχει πάρει τα δύο παιχνίδια και πάνε την τελευταία αγωνιστική.
0: Και έχουν ισοπαλία.
1: Ναι, ισοβαθμούνε. Ποιος το παίρνει.
0: Ολυμπιακός.
1: Και με χει.
0: Γιατί έχει καλύτερη, αφού είναι ισοβαθμία. Γιατί, ναι. Γιατί έχει καλύτερο συντελεστή στο πρωτάθλημα. Έχει κερδίσει 2-0.
1: Το 2-0 που έγινε.
0: Και έχει φέρει ένα-1, ναι.
1: Το 2-0. Καλά δεν γίνεται.
0: Λέω ρε παιδί μου, υπάρχει όμως ένα σενάριο 1 εκατομμύριο μπορεί να γίνει.
1: Δεν πάει το πρωτάθλημα, αλλά με καμία παράγκα. Δεν έχω κάνει άκρη αυτό το πρωτάθλημα. Μακάρι να το έχω πει να πάρω και εγώ κάτι δευτερόλεπτα. Δεν σου είχα πει ότι το είχα παίξει στο 1-60.
0: Εντάξει τώρα, μετά την Κυριακή η ΑΚ έχει κάνει ακόμα ένα βήμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα βέβαια. Ναι. Θα είχε καθαρίσει άμα κέρδισε την Κυριακή, δεν κέρδισε. Ακόμα έκανε ένα βήμα, οι βαθμοί γίνανε 6 από 5. Η ΑΕΚ τώρα θέλει 4 βαθμούς το περισσότερο, το λιγότερο, ναι, για να πάρει πρωτάθλημα και μπορεί να πάρει πρωτάθλημα και με μία νίκη την Κυριακή και μία ισοπαλία στο Καραϊσκάκι.
1: Και με μία ναι, δεν υπάρχει. Αλλά είναι και η Ολυμπιακή, είμαστε και εμείς οι Ολυμπιακοί. Αλλά είστε σε αυτή την κρίνια που να το χάσουμε, να το χάσουμε, να το κάνουμε και πρέπει να φτάσουμε και η μήνα που έχετε είναι να κάνει το και πάλι. Δεν είστε το λιγάκι, μην έχετε τόσο άγχος, αυτό λέω.
0: Εντάξει, είναι κάποιοι που με μουρμούρδες, παιδί μου. Είναι μύρλες, είναι...
1: Ο Χάτσμαν που είναι.
0: Ο Χάτσμαν λογικά θα κοιμάται τώρα, θα έχει πέσει για ύπνο. Τώρα έχει κάνει τρέξιμο τώρα, κάνει προπονήσεις.
1: Όχι, κάνει και δίαιτα, παιδιά.
0: Ναι, δίαιτα, πάει, κάνει προπονήση, μετά πάει στο πιτάδικο. Και τρώει δυο σουβλάκια μετά το τρέξιμο.
1: Εντάξει, καλημέρα, μιλάμε, τα λέμε.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου, καλημέρα, καλημέρα, για χαρά. Λοιπόν, για Χάτσμαν, παιδιά, δεν έχουμε. Χάτσμαν θα έχουμε την Πέμπτη το βράδυ. Πέμπτη βράδυ είναι η μέρα του Χάτσμαν και του κυρίου Στρατάκη. Αύριο το βράδυ, λογικά θα έχουμε, λογικά πάντα, θα έχουμε το μεγάλο πρόεδρο, το Τζίτζι, με αποκαλύψει από ό,τι μου είπε. Και την Παρασκευή, παιδιά, μην ξεχνάτε, έχουμε ετοιμάσει οξύ μας. Μαζευόμαστε, οι φίλοι της εκπομπής εδώ, οι φίλοι του πρωινού Σαββατοκύριακου, της βραδινής εκπομπής, γενικά οι φίλοι του σταθμού. Σας περιμένουμε να γνωριστούμε και από κοντά, εκεί στο κατάστημα του κυρίου Μπέλου, στο Περιστέρι. Θα φάμε, να πιούμε, να χορέψουμε, να γλεντήσουμε, να γνωριστούμε από κοντά, θα τα πούμε, να κάνουμε την πλάκα μας. Όλα αυτά την Παρασκευή το βράδυ, λίγο μετά τις 8.30.

θα αρχίσουμε να μαζευόμαστε όσοι πιστοί προσέλθετε. Θα είναι ο κύριος Στρατάκης εκεί σίγουρα, θα είναι ο κύριος Χάρτζημαν, θα είναι ο κύριος Μπέλος, θα έχει την τιμή να σερβίρει ο κύριος Μπέλος και πολλοί φίλοι από ό,τι έχω δει θα έρθουν εδώ, είπα, το βράδυ της Παρασκευής. Ο Δημήτρης λέει κάνει προπόνηση για την Παρασκευή ο κύριος Χάτζημα. Ναι, κάνει προπόνηση να χάσει μερικά κιλά για να τα πάρει όλα την Παρασκευή. Solo, 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να πούμε, Ολυμπιακός κέρδισε στο χάντμπολ. Εγώ παιδιά τα έλεγα σε κάποιους αεξίδες ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα στο χάντμπολ από την ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία έχει πολλά προβλήματα, έφυγε μισή ομάδα το μέσα στο χειμώνα απλήρωτη, κατάφερε κάνει το σπουδαίο διπλό μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού στην Ηλιούπολη το 32-33, αλλά ήταν από ό,τι είχα πει τότε που έγινε μια αναλαμπή, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, κατάφερε κέρδισε εύκολα 29-36, έκανε τη σειρά 1-1 και τώρα πάνε να παίξουν πάλι στην Ηλιούπολη με τον Ολυμπιακό ακλόνητο φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα στο χάντμπολ. Καλημέρα Μπιλάρα, θα γίνει σεισμός από τις αποκαλύψεις του Τζίτζι Αλέξανδρος Περιστέρη και θα αποκαλύψει και πολλά μου είπε την Παρασκευή με μικρόφωνο και στον Μπέλου. Αυτό παιδιά δεν χάνεται. Και το Χάτζημαν να χορεύει και αυτό δεν χάνεται. Και το Στρατάκι να τραγουδάει, ούτε αυτό χάνεται.

κύριος Στρατάκης, παιδιά, εδώ είναι, δεν έχει φύγει ακόμα, είναι επαγγελματίας. Είναι εδώ, κοιτάει το πρόγραμμα, κοιτάει τα κοιτάπια του, τι έχει να κάνει αύριο, τι έχει να φάει μάλλον αύριο. Αύριο θα έρχει τζίτζι, άμα θέλει να φας, θα έχει τζίτζι. Πέμπτη θα έχει τους άλλους που φέρνουν φαγητό. Εντάξει, το πρόγραμμά σου αυτό είναι. Τετάρτη, Πέμπτη φαγητό. Παρασκευή πάλι θα φας. Εμείς θα μείνουμε νηστικοί. Εντάξει, κύριε Στρατάκη, ό,τι πεις. Αν προλάβουμε να φάμε εμείς, ναι. Εσείς ο Χάρτζημαν και ο Μπέλος μαζί που να προλάβετε. Κροκόδιλοι. Και άμα θα πήγατε χθες στον Παναγιώτη στον μπιστρό και έφαγες τρεις μπυρομεζέδες, ποικιλίες. Τα μάθα τα χαΐρια σου, κύριε Στρατάκη. Από το φίλο μου τον Παναγιώτη μου έστειλε μήνυμα. Καταστράφηκε ο άνθρωπος.

Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα Μπίλη, καλή εκπομπή. Στεναχωριέμαι για την Παρασκευή, γιατί με νύχτα ρε γαμώτο. Δεν πειράζει Δημητράκη, να κάνουμε, θα το κάνουμε και κάποια άλλη φορά, σε κάποιο άλλο κατάστημα. Τώρα παιδιά, είπαμε την Παρασκευή αυτή, γιατί Σάββατο έχει και τα παιχνίδια. Παρασκευή είναι έτσι πιο ήσυχη ημέρα. Όσοι μπορείτε, σας περιμένουμε. Αλλιώς θα το ξανακάνουμε κάποια στιγμή αργότερα, για τους φίλους που δεν μπορούν να έρθουν αυτή την Παρασκευή. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30. Πάμε στο πρώτο μας μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ είστε συντονισμένοι, δεν πάτε αλλού, πουθενά, μόνο εδώ. 9:43 Interwetten Sports.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τη μία. Ο φίλος μας ο Νικόλας Καματερό Αεκόπουλο. Καλημέρα φιλαράκο εκεί στο φούρνο, Νικόλα μου. Καλή δουλειά φιλαράκο, σε εύχομαι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Να και ο φίλος μου ο γραφίστας με τα ωραία του. Μπιλάρα μας έχει φτιάξει σήμερα ωραία. Συνέχισε έτσι δυνατά. Και εγώ σου υπόσχομαι την επόμενη χρονιά θα είσαι στα στούντιο στο Hollywood ή στο Bollywood. Τι προτιμάς?

Ο φίλος μας ο Γιάννης, όπως πάντα, από το Βεζινάδικο και στην Παιανία. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σταμάτη και από την γειτονιά του Χάτζημαν στο Χαϊδάρι. Παιδιά, Χάτζημαν είναι εξαφανισμένο σήμερα. Δεν έχει στείλει καν μήνυμα. Μάλλον θα κοιμάται από νωρίς, κρατάει δυνάμεις για την Παρασκευή να έρθει πεινασμένος.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Αντρίκο μου, καλή δουλίτσα. Ο Παναθηναϊκός σήμερα, φίλε, παίζει 9 και 4. Η ΑΕΚ παίζει την 5η με την Μάλαγα για το Champions League στο μπάσκετ. 5η και αν πάνε όλα καλά, μετά παίζει το Σάββατο στον τελικό. Αν μπορέσει και καταφέρει και κερδίσει τη Μάλαγα που είναι το φαβορί για να περάσει στο παιχνίδι αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από Νέα Σμύρνη. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Ολυμπιακός Φιλαράκο θα παίξει ή με τη Ρεάλ ή με τη Χάπολη Τελαβίβη. Ρεάλ αν καταφέρει και κάνει το break, μάλλον κερδίσει μέσα στην Ουγγαρία, δεν παίζουν, στην Βουλγαρία παίζει η Ρεάλ, φίλε, με την Χάπολη, Βουλγαρία νομίζω.
1: Βουλγαρία.
0: Αν καταφέρει και δει στη Βουλγαρία το επόμενο μάτς, θα κάνει τη σειρά 3-1 και θα είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Στο άλλο μάτς, η Ζαλγκίρης, η Φενέρμπαχτσε, αν κάνει την νίκη, θα είναι με τον Ολυμπιακό στα δύο ημιτελική. Ολυμπιακός Φενέρ και Παναθηναϊκός με την Ρεάλ. Ναι, ο κύριος Στατάκης που είναι εδώ θα έρθει την Παρασκευή, φίλε. Εσύ να αποφύγεις να πας στο τραπέζι την ώρα που θα τρώει, μετά μπορείς να πας γιατί θα μείνεις νηστικός. Καλημέρα κύριε Στατάκη.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Εδώ, εντάξει, αγώνα. Εδώ, αγώνας, κουρασμένος, λέω να φύγω σιγά σιγά. Διότι...
0: Πέμπτη θα κάτσεις εδώ, μαζί με τους άλλους δύο.
1: Κοίταξε, θα κάτσω...
0: Καμιά ώρα, όπως λες, πάτε
1: καμιά
0: και κάτσε
1: ώρα, όχι, όχι, θα φύγω διότι έχω δικαστήριο την Παρασκευή και πρέπει να παρευρίσκομαι στη Λουκάριο.
0: Πρέπει να σε βάλουν μέσα,
1: όχι,
0: για
1: όχι, όχι,
0: την Παρασκευή το βράδυ, να έχουμε να κάνουμε επανάσταση, μα, για να παίξω.
1: Ευκαιρία, να φάτε.
0: Στο δικαστήριο.
1: Όχι, στην Παρασκευή
0: να
1: το βράδυ.
0: Να κάνουμε επανάσταση, λέω. Ρε,
1: α, ναι, ναι, να μαζευτούμε όλοι.
0: Βέβαια. Εγώ είπα ότι η Παρασκευή όσοι έρθουν, όσοι φελεράκια που θα είναι μπόλικοι από ό,τι καταλαβαίνω, να αποφύγουν το τραπέζι του Σταρτάκη και του Χάτζημαν.
1: Ναι, ναι. Αυτά λες και νομίζουν οι άνθρωποι ότι τρώμε πολύ.
0: Θα το δούμε μεθαύριο την Παρασκευή.
1: Όλα θα αποκαλυφθούν, όλα, σιγά σιγά όμως. Βέβαια ο κόσμος νομίζω έχει καταλάβει.
0: Και φανεύουν και πολλά βιντεάκια.
1: Φανεύουν
0: πολλά βιντεάκια με τα χάλια σας πριν το γλέντι. Γιατί ο γραφίστας είναι έτοιμος για όλα.
1: Ο γραφίστας, ο οποίος γραφίστας βέβαια δουλεύει πολύ το AI, έτσι. Μόνο AI.
0: Είναι γραφίστας, επαγγελματίας,
1: ναι.
0: Ο οποίος προορίζεται του χρόνου για το Hollywood ή το Bollywood.
1: Bollywood, τον βλέπω για Bollywood.
0: Είναι πιο καλά.
1: Είναι πιο ωραία.
0: Πιο ωραίες εικόνες.
1: Ναι. Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Καλημέρα, Χιθατάκη. Λέω φίλος ο Νικόλας Καματερό που ήταν προχθές εδώ από το φούρνο.
1: Α, καλημέρα, καλημέρα.
0: Φάγα το τα κουλούρια που έφερε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο Νίκος ότι έφερε ο άνθρωπος γλυκά. Δεν πρόλαβε ο Γερασίμου.
0: Να δω τίποτα. Έτσι, πέστα. Δεν πρόλαβα.
1: Δεν πρόλαβε ο Γερασίμου. Μάλλον δεν προλάβαμε από τον Γερασίμου.
0: Καλά, καλά, καλά, καλά.
1: Τι να πω, τέλος πάντων. Είπαμε. Θα αποκαλυφθεί η αλήθεια.
0: Ωα την Παρασκευή. Όλα στο φως.
1: Όλα στο φως.
0: Τίποτα
1: όλα,
0: δεν
1: όλα,
0: κρύβεται.
1: Όλα, όλα. Λοιπόν, καλή νύχτα,
0: γεια
1: καλό
0: σου,
1: βράδυ,
0: Δημητράκη,
1: καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, φιλαράκι μου. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη και στο φίλο μας το Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από το όμορφο νησί της Αίγινας. Δεν ακούμπησα, λέει ο κύριος Νίκος, κύριε Στρατάκη.

Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Αντώνης που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή.

Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Όχι, κάποιος ήταν στην γραμμούλα. Δεν μας άκουγε, θα μας ξαναπάρει. Για να δούμε τώρα, είμαστε πιο τυχεροί. Καλημέρα. Α, δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Θα ξαναπάρει ο φίλος, θα το φτιάξουμε το σύστημα εδώ. Μάλλον κάτι γίνεται με το φίλο τη γραμμούλα. Δεν μας ακούει, εμείς κάτι ακούμε. Δεν μας άκουγε, θα μας ξαναπάρει.

Λοιπόν, είπαμε σήμερα έχουμε το δεύτερο μεγάλο ημιτελικό, το Bayern με την Παρί στις 10 η ώρα. Και την Πέμπτη τα υπόλοιπα μάτς για το Europa και το Conference θα τα πούμε σε λίγο. Να ακούσουμε πρώτα το φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα. Μα μας γίνει τίποτα δουλειά. Λοιπόν, να δούμε τα παιχνίδια της Πέμπτης, μια που δεν έχουμε τη γραμμούλα, μάλλον ο φίλος δεν μπορεί να μας πιάσει ή κάτι γίνεται με το τηλέφωνο, τέλος πάντων. 10 η ώρα τα μάτς είναι όλα στις 10 νομίζω, μισό λεπτάκι να τα δούμε. Ναι, 10 η ώρα πρώτα για το Europa Aston Villa Nottingham στον εμφύλιο, πρώτο μάτς είχε κερδίσει Nottingham 1-0, τώρα η Aston Villa φαβορεί με 1-71. Το Χ 3-75, το διπλό στο 4-75. Φράιμπουργκ-Μπράγκα. Πρώτο μάτς είχε κερδίσει Μπράγκα 2-1. Τώρα πάνε στη Γερμανία. 1-77, 3-60, 4. Το διπλό 4-50. Και στο Κόφερας, Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η Κρίσταλ Πάλας είχε κερδίσει 1-3. Εκτός έδρας, τώρα παίζει στην Αγγλία. 1-55 ο Άσος, 4-15. Το διπλό στο 5-75. Και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο. Πρώτο μάτς 1-0. Τώρα η αποδόση είναι 1,84, 3,70 το διπλό στο 4.

Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, δυο παιχνιδάκια φίλε από το χθεσινό κουπονάκι. Να δούμε τι κάναμε. Ένα παιχνίδι από την, αυτό είναι από την Σλοβακία. Η Ζήλινα με την Ζέμπλιν. 3-2 φίλε. Βαλβάικ Βίλεμ 0-1 και αν να μάθεις έχεις παίξει. Φάλκεμπεργκ με την Νόρκεμπινγκ 1-0.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Στο φίλο το Βασίλη που μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Και η φίλη μας η Ελένη, πάντα εδώ στην παρέα μας, η Ελένη από τον Πειραιά.

Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Βγήκαμε λίγο έξω από το Μποτέγκα να στείλουμε μια καλημέρα εδώ όλη η παρέα. Σε σένα και στην παρέα της εκπομπής, και από τον Μιχάλη τον Αμπατζάκη, και από τον Ανδρέα, και από τον Βαλάμπη, και από τον Στεφανίδη, και από την Κρυσταλία, και από τον Κιανό. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή διασκέδαση να έχετε. Γιώργο μου, τώρα ξαναμπείς μέσα, να το ρίξεις στο χορό και στο τραγούδι.

Είμαστε 4 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σωτήρη που έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου φιλαράκο. Θα πάμε στο τραγουδάκι, σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι εδώ παρεούλα. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943. Επιστρέφοντας θα έχουμε σέντρα και σε πολλά παιχνίδια για το Copa Libertadores και το Copa Sudamericana. Όλα αυτά μετά τη μία.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δύο λεπτά μετά τη μία, με μηνυματάκι από το φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, όπως πάντα εδώ στην τροφιά. Ο φίλος μας ο Γιώργος θα το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα και στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

Έχουμε σέντρα σε παιχνίδια δύο για το Copa Sudamericana, μάλλον Copa Libertadores, και άλλα τρία για το Copa Sudamericana. Όλα στο 0-0 στο τρίτο λεπτό. Rosario Central Libertad Asunción, Sporting Cristal Palmeiras, Juventud Atlético Mineiro, Independiente Caracas και Deportivo Riestra με την Gremio. Όλα στο 5ο, 4ο, 5ο λεπτό. Δεν έχουμε κάτι. Όλα στο 0-0.

ο φίλος ο Δήμος εδώ από την γειτονιά, όπως πάντα, το μηνυματάκι του από το Ήλιον. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό. Γεια σου Λιάκο. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Γέρακα και στο φίλο μας τον Νικόλα. Μιλάρα, μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλη την παρέα. Νίκος από την Αρτέμιδα. Λοιπόν, πρώτο γκολ έρχεται από την Καράκας. Την παιδιέντε Πετρολέρο με την Καράκας 0-1 στο 10ο λεπτό.

Εχθές τα δύο μάτς που είχαμε για το NBA, για τα play-off, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, πολλά με λίγα, 137-98, 39 πόντους διαφορά, μεγάλη νίκη για τη Νέα Υόρκη, έκανε το 1-0 σειρά. Το βραδινό ματσάκι, το μάλλον το πρωινό μάτς, Σαν Αντώνιο Μινεσότα, 102-104, μεγάλη νίκη για τη Μινεσότα, σπάει την έδρα. Σήμερα έχουμε άλλα δύο μάτς για τα play-off για το NBA το βράδυ, μάλλον σε λίγο σκηνάει το πρώτο. Detroit Cleveland στις 2 και 4, μάλλον 3.30 το πρωί, Oklahoma με τους Lakers. Μπαίνει καλημέρα από την Κίνα, υγεία και ευχές σε όλους σας. Ευχές στο Χάτζημαν όταν τον δεις, να είστε όλοι καλά. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, μας ακούει τώρα από την Κίνα. Τσιντσόν. Γεια σου Γιωργάρα μου, καλημέρα. Τώρα τι ώρα να είναι στην Κίνα? Γιώργο μου, εκεί στην Κίνα τώρα τι ώρα είναι? Μιλά, έχουμε σήμερα κάτι άλλο εκτός από το παιχνίδι του Champions League στο στοίχημα. Κάτσε να μπω να δω Τετάρτη, να δούμε τι άλλο έχει. Μισό λεπτάκι φιλαράκο. Ένα παιχνίδι βλέπω από την Βουλγαρία, Σλάβια Σόφιας με τη Σεπτέμβρη Σόφια, Έγκερσουντ Ράουφος για τη β' κατηγορία της Νορβηγίας. Παιχνιδάκι από την Ολλανδία για τα μπαράζ ανόδου υποβιβασμού, Αλμίρε Σίτι με την Ντεγκράφτσαπ. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο, και το βράδυ το Μπάγερ με την Παρίς στις 10. Από εκεί πέρα το, μετά τη μία το βράδυ έχει πολλά παιχνίδια πάλι για το Κόπα Λιμπερταδόρες και το Κόπα Σούντα Αμερικάνα. Πιο πολλά μάτσα έχει το βράδυ παρά το απογευματάκι. 6 και 10 είναι το πρωί, ή το απόγευμα. Πρωί πρέπει να είναι στην Κίνα, 6 και 10. Γεια σου Βασιλάρα, καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς στο Χάτιμα και ο Σωτήρη. Τα μεγάλα λαγωνικά του στοιχήματος, λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ. Γεια σου Μιτσάρα μου, παιχταρά μου, καλημέρα. Περπατητή μου εσύ.

Ο φίλος ο Θοδωρής έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου. Ο Σακά έβαλε τον γκολ, το 1-0 για την Arsenal στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 45, και έμεινε εκεί 1-0. Μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκληση για την Arsenal στον τελικό. Εκεί θα περιμένει. Ο τελικός γίνεται στην Ουγγαρία. Ουγγαρία νομίζω. Ναι, Βουδαπέστη στην Ουγγαρία. Περιμένει λοιπόν η Arsenal σήμερα το βράδυ το μεγάλο νικητή στο ζευγάρι Bayern Paris. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Πρώτο μάτς 5-4 σε ματσάρα είχαμε δει στην Γαλλία στο Παρίσι. Είχε δει Παρί με 5-4, όλα ανοιχτά.

Ξημέρωσα. Στην Κίνα είναι 6 και 10 το ξημέρωμα. Πάμε για δουλειά. Άντε καλή δουλίτσα, φίλε Γιώργο, εκεί στην Κίνα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Μπιλάρα, μια μεγάλη καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Εκτάριο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Καιρός, παιδιά, καλοκαιρινός όπως ήταν και χτες, ειδικά από το μεσημεράκι και μετά, μετά τις 12, είχε αρκετή ζεστή. Και από ό,τι βλέπω και σήμερα, η θερμοκρασία θα είναι ψηλά, από 14 βαθμούς έως 26 θα φτάσει. Αυτά είναι, το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά. Και από ό,τι βλέπω εδώ, Σαββατοκύριακο θα φτάσει 27-28 και την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ανεβαίνει στους 31 βαθμούς το θερμόμετρο. Φορμάτες, παραλίες, σιγά σιγά.

Λοιπόν, δεύτερο γκολ για την Caracas, η Independiente Petrolero Caracas 0-2 στο 17ο λεπτό. Μιλάμε για το Copa Sudamericana. Τα άλλα μάτς είναι όλα στο 0-0, εκεί περίπου στο 17-18.

Ο φίλος θέλει διπλό την Μπόκα, η οποία ξεκινάει αργότερα, και διπλό την Παλμέρας, η οποία Παλμέρας είναι στο 18ο λεπτό, με τη Sport Cristal παραμένει το 0-0. Αυτό είναι για το Copa Libertadores, το μάτς Sporting Cristal Παλμέρας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη. Άλλη μια μέρα μπιλάρα στη βάρδιά μας ακούγοντας Ιντερβέτεν Sports. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ο φίλος ο Τασούλης μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα, μπιλάρα σε όλη την παρέα. Η φίλη μας η Κατερίνα. Καλημερίζει βέβαια και τον Κώστα που ακούει στη δουλειά του. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Γιώργος από το Μπουρνάζι, μπιλάρα ο Μπέλος φάνηκε, ο Μπέλος ακόμα δεν έχει φανεί. Ετοιμάζονται για την Παρασκευή τα λεβέντες.

Στο στοίχημα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα παιχνίδια έχουν μπει όλα στο 25ο λεπτό. Μόνο το Ιντεπενδιέντε με την Καράκας έχει γκολ 2, για τους φιλοξενούμενους 0-2. Τα υπόλοιπα όλα στο 0. Κουλουράκια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάνο που μας έστειλε μήνυμα. Και στο φίλο μας τον Κώστα από το Ναύπλιο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμάς εδώ στο Ναύπλιο. Λοιπόν, γκολ για την Παλμέιρας. Ανοίγει το σκορ 0-1. Sport Cristal Παλμέιρας 0-1 στο 35ο λεπτό. Γκολ για την Γκρέμιο. Deportivo Riestra Γκρέμιο 0-1 στο ίδιο λεπτό. Αλλά δύο γκολ έχουμε μπει και στο Independiente Caracas 0-2. Independiente παίζει με 10 παίκτες. Τα άλλα δύο μάτς είναι στο 0-0. Rosario Central Libertad Asunción και Juventud με την Ατλέτικο Μινέριο στο 35, και αυτά τα μόνα μάτς που δεν έχουν γκολ από τα 5 που έχουμε σε εξέλιξη.

Ο Ολυμπιακός, είπαμε, κέρδισε τη Μονακό, εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Final Four. Είναι πέμπτο συνεχόμενο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ήταν στο Βελιγράδι, συνεχόμενα στο Κάουνα, στο Βερολίνο, στο Αμπουντάμπι και τώρα στην Αθήνα. Πέντε συνεχόμενα Final Four, Ολυμπιακός, και αυτό θέλει της Αθήνας να είναι το τυχερό και να το πάρει. Είπαμε, αντίπαλο θα έχει την ή τη Φενέρμπαχτσε που είναι πιο κοντά μετά το 2-0 που έχει κάνει στη σειρά, ή τη Ζαλγκίρης που πρέπει να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Φενέρ στον ημιτελικό, στο άλλο παιχνίδι. Περιμένουμε σήμερα να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια το 2-0, αν το κάνει 3-0 και πάει και αυτός ξεκούραστα, και θα περιμένει το ζευγάρι της Ρεάλ με την Χάπολ, η οποία η Χάπολ έκανε το 1-2 σήμερα σειρά. Με την Παρασκευή νομίζω παίζουν το δεύτερο μάτς. Λοιπόν, ανοίγει το σκορ και η Μινέιρο με τη Γιουβεντούτ 0-1 στο 38 λεπτό. Άρα το μόνο παιχνίδι που δεν έχει γκολ είναι το Ροζάριο Σεντράλ με τη Λιμπερτάδ Ασουσιόν, και αυτό είναι στο 38 λεπτό.

Φίλος ο Μπαμπίνος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από την Ροδό. Εκεί στα Δωδεκάνησα μας ακούτε από τους 103,7 από το Prime Radio, νομοβιωτίας από Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6, στον Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο, στον νομό Ηλίας 98,6, νομός Λακωνίας 104,6, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο, από τον νομό Έτωλο Ακαρνανίας 100,9, νομός Θεσπρωτείας 98,6, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά και βέβαια στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

Ο φίλος ο Βαγγέλης Μπιλάρα, καλημέρα. Τι βλέπεις να γίνεται στο Final Four? Θα έχουμε εμφύλιο? Εγώ το βλέπω πολύ, παιδιά, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον τελικό του Final Four στην Αθήνα. Βέβαια, ακόμα έχουμε να περάσουν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός ακόμα ένα εμπόδιο, ή τη Φενέρ, λογικά τη Φενέρ ή τη Ζαλγίρης. Στο ημιτελικό μιλάμε, που έχει πάει ήδη ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός με νίκη σήμερα εξασφαλίζει την συμμετοχή του στο Final Four και θα περιμένει τη Ρεάλ ή την Χάποελ. Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουμε τελικό ελληνικό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο ΟΑΚΑ όπως προτιμάτε.

Για τους φίλους που ζητούν ενημέρωση για το στοιχηματάκι, λίγο πριν το ημίχρονο έχουν μπει στις καθυστερήσεις των παιχνιδιών. Ροζάριο Σεντράλ Λιμπερτάδ παραμένει το 0-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Σπόρτινγκ Κριστάλ Παλμέιρας 0-1. Γιουβεντούντ Αθλέτικο Μινέιρο 0-1. Ιντεπενδιέντε Καράκας 0-2. Και έχουμε ημίχρονο στο Ντεπορτίβο Ριέστρα Γκρέμιο 0-1.

Φίλε Νικόλα, καλημέρα. Συγγνώμη. Καλημέρα πρώτα απ' όλα. Όλα τα παιχνίδια είναι 7.30. Τα υπόλοιπα μάτς για τα play-off ξεκινάνε σε 7.30. Αρχίζει γενομένης από την Κυριακή τα δύο μάτς ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μετά παίζουμε πάλι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Πάλι 7.30 είναι το μάτς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Και τελευταία αγωνιστική πάλι 7.30. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη Λεωφόρο να παίξει με τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφια και κλείνει η φετινή χρονιά, κλείνει το φετινό πρωτάθλημα. Πάμε για το επόμενο. Πάμε για μπάνια.

Να και ο κύριος Μπέλος έστειλε μηνυματάκι. Λογικά θα έρθει σε λιγάκι από ό,τι μου λέει εδώ πέρα. Να φέρω κρεπούλα, λέει, με Πετρούπολη. Φέρε μια κρεπούλα χαλαρή, μην κάνει τούμπανο. Να κλείνει, κύριε Μπέλο. Είμαστε 3 λεπτά πριν τις 2. Πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Θα είμαστε και πάλι παρεούλα. Εδώ πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα.
1: Έλα, φίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Πού είσαι, αδερφούλη μου, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά, φίλε, εσύ?
1: Καλά, πώς τα βλέπεις αύριο τα πράγματα?
0: Βλέπω τον Παναγιώτη να κάνει το 3-0.
1: Εύκολα, δύσκολα?
0: Εντάξει, δύσκολο, δεν είναι εύκολο μάτς. Να δούμε.
1: Εγώ πιστεύω γύρω στους 5-6 πόντους.
0: Εκεί, περίπου και εγώ. Εκεί νομίζω θα πάει το μάτς. 5-6
1: πόντους. Δεν νομίζω θα πάει παραπάνω. Αν τώρα παίξουν και μπαίνουν όλα, εντάξει.
0: Εντάξει, θα είναι ένα μάτς και η Βαλένθια θα είναι το τελευταίο της χαρτί. Μάλλον ένα από τα τελευταία της χαρτιά, γιατί χρειάζεται και άλλο χαρτί μετά. Αλλά δεν απέσει αμαχητή. Νομίζω θα το παλέψει και η Βαλένθια.
1: Πάντως ο Ολυμπιακός ήταν τυχερός που του κάτσε η Μονακό και όχι η Μπαρτσελώνα. Γιατί.
0: Ποια Μπαρτσελώνα όμως, για την Μπαρτσελώνα. Έχασε τη Μονακό.
1: Εντάξει, ένα βράδυ ήταν εκεί.
0: Γιατί με το Ολυμπιακό ήταν πολλά βράδια.
1: Πάντως ήταν, θα ήταν εύκολη κλήρωση, αυτό θέλω να σου πω. Ήταν πιο βατή κλήρωση.
0: Πιο βατή, γιατί η Μονακό ήταν μια ομάδα που είχε θέματα με τους παίχτες. Γιατί...
1: άμα ήταν πλήρης και ήταν και ο Σπανούλης, θα ήταν πιο δύσκολη ομάδα.
0: Εντάξει, αλλά η Μονακό αυτή που έπαιζαν ήταν πέρυσι τελικόλοι, ε.
1: Αυτό, ναι.
0: Απλά ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός. Δεν ήταν ότι ήταν Μονακό κακή, ήταν ο Ολυμπιακός πολύ καλός. Παίζει το καλύτερο μπάσκετ παίζει. Το καλύτερο μπάσκετ παίζει ο Ολυμπιακός τώρα. Αυτή την εποχή που μιλάμε, παίζει το καλύτερο μπάσκετ.
1: Έχει αυτοματισμούς, έχει τρίποντα.
0: Τώρα που μιλάμε. Τώρα στα πλέον, στα Final Four, ένα μάτς είναι. Είναι βραδιά των παιχτών.
1: Εσύ τον έχει ξεγραμμένο τον Παναθηναϊκό?
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ο Παναθηναϊκός θα πάει Final Four και αυτός φαβορεί να πάρει το κύπελο. Όπως είναι και ο Ολυμπιακός, θα είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις. Δηλαδή και οι τέσσερις ομάδες που θα πάνε. Θα έχουν μπροστά μοιρασμένα να πάρουν τον τελικό.
1: Πάντως, από ό,τι φαίνεται, θα είναι από τα καλύτερα ζευγάρια που θα έχουμε,
0: ναι,
1: δει.
0: Γιατί το μπάσι στην Ευρωλίγκα, εντάξει, μπορεί να. Δεν παίρνει πάντα καλύτερη ομάδα. Η καλύτερη ομάδα στη χρονιά ήταν ο Ολυμπιακός. Μπορεί να του κάτσει μια βραδιά στραβή και να μην αποκλειστεί. Όπως μπορεί να γίνει τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι παιχνίδι μιας βραδιάς. Κατάλαβες, δύο βραδιών μάλλον. Ο ημιτελικός και ο τελικός. Ένα βράδυ να μην σου πάει καλά, έχεις χάσει το κύπελο σε μια χρονιά που να έπαιξες μπασκετάρα.
1: Μπράβο.
0: Είναι, έτσι είναι.
1: Παρί, Μπάγερ, πώς βλέπεις το πράγμα?
0: Ξέρω εγώ.
1: Μάλλον η Μπάγερ θα περάσει.
0: Πολλοί λένε Μπάγερ, άλλοι λένε Παρί. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Και
0: Παρί έχει τύχη, ρε φίλε. 5-4 κέρδισε. Παρί είναι περσινή πρωταθλήτρια. Μην τη ξεγράφουμε.
1: Είναι και πιο ξεκούραση η Μπάγκερ, γιατί το έχει κλειδώσει πρωτάθλημα.
0: Ναι, και Παρί μόνο, εντάξει, το έχει πάρει τώρα. Δεν, ναι.
1: Το πήρε.
0: Το πήρε, έχει 6 βαθμούς διαφορά από τη Λάνς τώρα, εντάξει. Θα το πάρει η Παρί.
1: Αλλά η άλλη έχει μεγάλη διαφορά, έχει 12 βαθμούς, έχει κάτι τέτοιο.
0: Το έχει πάρει από την προηγούμενη εβδομάδα η Μπάγκερ.
1: Το έχει πάρει, Τι άλλες είναι, φίλε?
0: Όλα καλά, φίλε.
1: Ας τώρα με τις 5.
0: Μέχρι τις 5. Κάθε μέρα μέχρι τις 5 πάνω, γιατί δεν αλλάζει τίποτα.
1: Έτσι, αγόρι μου. Πότε θα βάλει τώρα ελληνικά πάλι?
0: Τώρα είχα βάλει κάποια στιγμή ελληνικά, κάποια θεματάκια είχαμε πάλι, θα το ξαναφτιάξουμε. Κοιτάμε να το κάνουμε ένα δεκομπλέ.
1: Έχω κάποιο τράγουδο, αυτά τα ωραία που βάζει, θυμάσαι?
0: Θυμάμαι.
1: Αυτά τα ωραία που μας έβαζες και μας έφτιαχνες.
0: Να τα φτιάξουμε όλα.
1: Έτσι, αγόρι μου, να είσαι καλά.
0: Γεια σας, Παναγιώτη μου. Καλημέρα. Γεια χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου, Γιάννα ρε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Σε λίγο έχουμε τζάμπολ στο παιχνίδι για το NBA. Detroit Cleveland ξεκινάει σε λίγο.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου.
1: Ναι, ναι, γιατί εχθές μου βγήκε ο Νίκος εκεί για τον είχα συμπαθήσει να μας βάλει και χέρι του, τι θα λέμε.
0: Ο Αρλεκίνος θα πάρει double φέτος. Ο Αρλεκίνος και Champions League.
1: Θα πάρει στο τέλος.
0: Σήμερα είδες τι έγινε. Πανηγύρι.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Ο Χάτζημαν θα γελάσουμε, λες, γιατί χορεύει, σωστά ή όχι.
0: Είναι χορευτής, ρε φίλε, πάει στη σχολή χορού.
1: Ο πρόεδρος είπες γιατί θα τραγουδήσει.
0: Όχι ο πρόεδρος, ο Στρατάκης θα τραγουδήσει και ο Μπέλος τραγουδήσει, ο Στρατάκης, πώς το είπα, θα τρώει.
1: Όχι, δεν είπες θα τρώει.
0: Πώς το είπα.
1: Ο Στρατάκης θα τραγουδήσει, είπες.
0: Και ο Μπέλος θα σερβίρει.
1: Ο Τζίτζης γιατί θα κάνει την ανακοίνωση.
0: Ανακοινώσεις πολλές.
1: Ναι. Και ο Χάτζημαν γιατί θα γελάει, θα έχουμε πολύ πλάκα, έτσι δεν είπες.
0: Στο χορό.
1: Όχι, είπες ρε παιδί μου για αυτούς τους τρεις, έτσι δεν
0: είναι. Ναι, αυτό είπα, ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, θα μας γράψουν. Και εσύ γιατί θα τρως.
0: Εγώ θα κοιτάω, θα τραβάω βίντεο να τα ανεβάσω στο Facebook.
1: Οι τρεις θα είναι για αυτά που είπες.
0: Άστα τα που ξέρεις.
1: Θα έχουμε βγάλει για σένα.
0: Εγώ θα ανεβάσω βίντεο να δείτε τα χάλια τους.
1: Τα χάλια να δείτε.
0: Τι κάνεις, φίλε.
1: Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ σήμερα, βλέπαμε διπλό τηλεατλέτικο, ρε. Από πού τη βλέπαμε.
0: Α, το γυρίσαμε τώρα, το γυρίσαμε τώρα. Το γυρίσαμε, γίνανε πάλι Αρτέτα. Όλα θα τα πάρει η Άρσεναλ. Όλα. Και θέλω να...
1: Εγώ σου έχω πει για το πρωτάθλημα. Σου έχω πει για το Champions League.
0: Το πρωτάθλημα θα το πάρει η Άρσεναλ.
1: Θα δεν πάρει... το παίρνει το πρωτάθλημα. Τελείωσε το
0: πρωτάθλημα. Πώς... Δεν γίνεται, ρε άνθρωπε του Θεού, σου λέω. Θα κάνει γκέλα η City.
1: Πάντα πούμε.
0: Α, εντάξει. Θα τα δούμε όλα την άλλη εβδομάδα.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Και άμα δεν χάσει τη West Ham, θα χάσει το επόμενο. Δεν είναι η ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα. Ο άνθρωπος είναι φοβικός. Αυτός ο άνθρωπος εκείνος με το ίδιο
0: πράγμα. Α, άξεις πάλι τα δικά σου. Άξεις πάλι τα δικά σου.
1: Εγώ
0: θα το σηκώσει το πρωτάθλημα μέσα στα μούτρα σου. Θα το σηκώσει.
1: Μακάρι ρε. Έτσι. Εγώ συνάστα να έχω διάρκεια.
0: Μέσα στα μούτρα σου το σηκώσει. Για να σου πάρει και, και ένα κουστούμι
1: ναι,
0: καινούριο.
1: Αλλά εκείνο αυτό περιμένει να σηκώσει πρωτάθλημα.
0: Για λέγει άλλο.
1: Τίποτα. Καλά πήγε η ομάδα στο μπάσκετ. Πέταγε σήμερα.
0: Ναι, ρε, ο Βαμιαγός είναι σε. Μιλάμε. Αν παίζανε σήμερα, ας πούμε, με τη Φενέρ.
1: Περιμένω, θέλω να δω την καλησπέρα μου και στον Μπέλο που έρχεται. Μπέλο, φέρ' το κάτι να φάει, ρε, γιατί...
0: Άστε,
1: γιατί κόψει το χρώμα του, ρε. Κάνει μια πενταχιά μπριζόλες, ρε, εκεί. Γιατί θα και θα σου λύσει το τέλος και βέβαια τα κουτιά μας, δουλεύεις κιόλα. Ο Στρατάκης, ο Κακομίρης, έχει δίκιο. Σε έχουν βγάλει όμως τη φορά, σε έχουν πάρει χαμπάρι μέχρι από την Ελλάδα μέχρι το εσωτερικό.
0: Τα έχω βίντεο όλα εγώ, τα έχω βίντεο όλα. Αυτοί δεν έχουν ούτε μια εικόνα. Εγώ τα έχω όλα σε βίντεο.
1: Είσαι κρυφή. Κρύβεις. Τι ήθελα να πω. Περιμένω να
0: για να σου πω και εγώ. Ήταν πέναλτι.
1: Ολυμπιακό Παραθηναϊκό τελικό θέλω.
0: Εγώ το βλέπω πολύ.
1: Μακάρι.
0: Το βλέπω πολύ.
1: Εγώ θέλω Ολυμπιακό Παραθηναϊκό τελικό. Για να δείξω. Εγώ σαν Ολυμπιακός. Αυτό πιστεύω. Είναι ομάδα μου. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Θα έρθω εκεί μέσα. Θα τους παίξω στην έδρα τους. Τελικό. Και θα το σηκώσω εκεί μέσα. Και να κερδίζω και αυτός το σηκώνοντας. Και να δεις, εκεί να δεις πώς θα πηδάει ένας. Την άλλη μέρα το πρωί ψαράδες εκεί από τον Μπόρο και από την Ίδρα να μαζεύουν Παναθηναϊκούς.
0: Και να το χάσεις. Και να το χάσεις.
1: Από ποιο να χάσω.
0: Τον Παναθηναϊκό.
1: Πού, στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και τώρα μιλάς σοβαρά.
0: Ναι, ρε, είναι εντάξει.
1: 11-0 τον έχω.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν έχει. Δεν παίζουν οι προϊστορίες μπάσκετ.
1: Σε το παρεμπιπτόν.
0: Σε ένα μάτς.
1: Έχω κάνει 11 περιφέτος, γιατί δεν έχασα. Δεν τον έπαιξα στην Ευρώπη.
0: Βρε, σου λέω, σε ένα μάτς βραδιά.
1: Σε ένα μάτς. Σε ένα μάτς. Τα πιστά και φέτος.
0: Βρε, άστο τώρα. Αυτό ήταν. Πώς το λέει, ήταν. Αγώνες, πολλοί αγώνες. Δεν ήταν ένας με εκεί έξω.
1: Δεν το έδωσε ο Παναθηναϊκός δηλαδή. Δεν το κερδίσαμε.
0: Δεν είπα το έδωσε. Δεν είπα το έδωσε. Μα άκουτε, σου λέω. Σου λέω είναι ένα μάτς μια βραδιά. Πέρυσι λέγαμε τα ίδια ότι θα πάνε ελληνικό τελικό. Ρε, θα φίλε, έχουμε πέρυσι. Βρε και πέρυσι καλύτερο Μονακό ήσουν και αποκλείστηκε.
1: Δεν είμαι καλύτερη ομάδα.
0: Δεν έχει σημασία σου λέω για όποιο είναι καλύτερο ομάδα. Δεν είναι Ευρωλίγκα.
1: Εσύ δηλαδή, τότε και εσύ δεν έχει σημασία.
0: Βρε.
1: Αν την Κυριακή είσαι καλύτερο του Μονακό. Βρε. Θα χάσει τον Μονακό.
0: Άλλο λέω ρε Γεωργό. Άλλο λέω ρε Γεωργό. Δεν καταλαβαίνει εγώ τι σου λέω το μπάσκετ. Άμα κοιτάξει το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα δεν το παίρνει ποτέ η καλύτερη ομάδα που βγήκε πρώτη στον όμιλο. Λοιπόν, μπορεί μια ομάδα Ολυμπιακός πέρυσι.
1: Είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός πάει με 3-0, σερί, δεν έχει ξαναπάει.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πάει 5 φορές στο Final Four συνεχόμενες.
1: Δεν έχει ξαναπάει με 3-0.
0: Όχι, ναι.
1: Η πρώτη φορά που πήγε με 3-0.
0: Στη βραδιά που όμως είναι να παίξει, το χάνει. Γι' αυτό σου λέω, μπορεί να έχεις ομαδάρα, να παίζεις φοβερό μπάσκετ, όποια ομάδα και να είναι, αλλά μπορεί σε μια βραδιά να μην πάει κάτι καλά, ρε φίλε. Είναι παράξενο το μπάσκετ.
1: Όποτε το βρήκα τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη, το βρήκα στην Μπανταλώνα στον ημιτελικό, τον έστειλα σπίτι του και πήγα εγώ στον τελικό. Το βρήκα τώρα, λοιπόν, όποτε τον έχω βρει στην Ευρώπη, τον έχω
0: μαζί σου. Βέβαια, η προϊστορία είναι μαζί σου, α το και πάλι ένα παιχνίδι είναι. Είναι μάτς μιας βραδιάς. Δηλαδή...
1: ένα παιχνίδι είναι, εγώ πιστεύω για την ομάδα μου, θα πάω.
0: Ναι, εντάξει. Είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι τα φαβορί. Κανείς δεν λέει όχι. Δεν είναι outsider Ολυμπιακός.
1: Εγώ θέλω τον Παναθηναϊκό στον τελικό.
0: Αλλά και πέρυσι, θυμάσαι τι λέγαμε. Τι λέγαμε
1: τον Παναθηναϊκό.
0: Τι λέγαμε στο.
1: Να είναι ο Παναθηναϊκό. Για μένα είναι η μεγαλύτερη νίκη φέτος που θα κάνει η ομάδα μου, αυτό, να του σηκώσει το άκρο.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, αυτό ναι. Αλλά θυμάσαι και πέρυσι.
1: Νίκη και πάρτε εσεί τι επόμενε 15 Ευρωλίγκε.
0: Θυμάσαι τι λέγαμε.
1: Αν το σηκώσω εγώ στο άκρο μέσα, πάρτε εσεί 15 Ευρωλίγκε. Το καταλάβεις τι
0: ναι,
1: το λέω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι οπαδικό τώρα, δεν έχει κανένα σχέση με τον αθλητισμό.
1: Έχει,
0: τώρα αν το πάρει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πάρει 15 ευρωλίγες συνεχόμενες, έχει πάρει 4 ή έχει πάρει 24. Τι μου λες, Γιώργο, τώρα.
1: Εντάξει.
0: Αυτό δεν είχαμε να λέγαμε για τους οπαδούς, για την πλάκα.
1: Έτσι.
0: Ναι, αλλά πάντων, σου λέω και πάλι.
1: Καλά,
0: Γιώργο, καλά μου, καλά. Όλα καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να πες μας την Κυριακή, τι βλέπεις.
0: Εντάξει, την Κυριακή μπορεί να συνεχιστεί το πράγμα όπως έχει, δηλαδή οι βαθμοί να παραμείνουν ίδιοι με μία από τις δύο ομάδες του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ. Μπορεί να μειωθεί η διαφορά αν η ΑΕΚ δεν καταφέρει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Μπορεί και η ΑΕΚ την Κυριακή να πανηγυρίσει πρωτάθλημα νικώντας και φέρνοντας ισοπαλία από εκεί οι άλλοι. Είναι πολλά, παίζουν όλα.
1: Ακριβώς, πρωταθλήτρια είναι μόνο.
0: Που εγώ δεν βλέπω τον Ολυμπιακό να χάνει τον ΠΑΟΚ. Και άλλη φορά, δεν το βλέπω.
1: Δεν ξέρω. Και εγώ δεν τον έβλεπα.
0: Δηλαδή θα βγάλει αντίδραση, παιδί μου, θα βγάλει μια αντίδραση.
1: Το τι βλέπεις θέλει να έχει και τύχη η μπάλα.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Το τι θα γίνει θα έχει πετάλει διαφορά.
0: Λέω με τη λογική ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε μια αντίδραση.
1: Εγώ δεν έβλεπα εκεί την ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, αλλά εκεί.
0: Λέω.
1: Και με 15. Αν σου λέγα εγώ ότι ο Παναθηναϊκός θα παίζει το 15 με 10 παίκτες. Και θα έχω σου 0-0, θα το παίρνει.
0: Ναι. Όχι, άλλο λέω ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση καλή στην Τούμπα. Έπαιξε καλά μέχρι το 65.
1: Νομίζω... Τι να το κάνεις, έφαγε 3 γκολ.
0: Εντάξει. Πάντως δεν ήταν ο Ολυμπιακός της Λεωφόρου, ούτε ο Ολυμπιακός της με την ΑΕΚ.
1: Το αποτέλεσμα δεν μετράει.
0: Ναι, εντάξει, αυτό μετράει, σωστό. Αυτό μετράει. Αυτό μετράει.
1: Αυτά τα παιχνίδια άκουσα μετά τη φίλο Βασίλη. Τα παιχνίδια αυτά δεν παίζονται, αυτά κερδίζονται.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Αυτό λέω εγώ. Μπαίνεις μέσα, τα κερδίζεις. Τέλος πάντων, σου έχω μεγάλη εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου.
1: Καλό υπόλοιπο, έτσι και πού είσαι, περίμενε εσύ αν το Άγιο, να σου πω κάτι, αν θα παίξει με την Παρίσι Ζερμένη, άσχολο θα το πάρει. Αν θα παίξει και με τους Γερμανούς, όποιο και να παίξει από τους δυο, οι Άγγλοι έχουν καλή ιστορία και με τους Γερμανούς και με τους Ζερμανούς.
0: Είναι όμως, είναι λίγο καλύτερο όμως η άλλη, να μου πεις και εδώ ένα παιχνίδι, είναι ένα
1: φορά. Να σου πω κάτι, προτιμώ την Μπάγερ να τη βρω στον τελικό η Άρσεναλ. Άκου τι σου λέει ο Γιώργος.
0: Παρά την Παρή.
1: Γιατί έχουν φόβητρο οι Γερμανοί με τις αγγλικές ομάδες. Από τον καιρό που χάσανε τη Manchester United στο τελευταίο λεπτό.
0: Την Bayern.
1: Με 2 γκολ.
0: Ναι.
1: Και να κερδίσουν ένα 0 θα τους έχει πιάσει θάλασσα.
0: Να δούμε. Να δούμε. Θα γίνει σήμερα.
1: Για δούμε.
0: Τα λέμε Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Για χαρά. Για χαρά. Για χαρά. Ναι, κοντράρει το Χάτζημαν. Ό,τι λέει ο Χάτζημαν ανάποδα. Καλά τα λέει, φίλε Νικόλα, ο Γιώργος. Όποτε λέει ο Χάτζημαν, ειδικά για τον Ολυμπιακό, δεν πετυχαίνει. Αν και προχθές την Παρασκευή το ξημέρωμα είπε: βλέπω πάω κάσο και ήρθε. No crown, no throne, no ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Γεια σου, φίλε Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, που έστειλε μήνυμα από τη Δάφνη, και στο φίλο μας τον Γιώργο από το Μαρούσι, φύλακας. Μπιλάρα, ο φίλος ο Δημήτρης, Ολυμπιακός από το παλαιό Φάλιρο, που όπως το βλέπεις, από πού βλέπεις λέει τον Ολυμπιακό να... Εντάξει, παιδιά, το βλέπω. Αίσθησή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε μια αντίδραση στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι αλήθεια, στην Τούμπα, δηλαδή, σε σχέση με τα δύο παιχνίδια των play-off με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό, έβγαλε καλύτερο πρόσωπο, είχε καλύτερη εικόνα μέσα στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Να μου πεις μέχρι το 65, θεωρώ ότι θα βγάλει ακόμα μια αντίδραση, γιατί το παιχνίδι του Ολυμπιακού την Κυριακή δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο λες το παίρνω πάω για πρωτάθλημα. Μένεις μέσα στο πρωτάθλημα αν η ΑΕΚ συνεχίσει και αυτή με νίκη, η διαφορά παραμένει η ίδια. Αλλά είναι και μια θέση, όπως λένε και πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Είναι και αυτό ένα διακύβευμα πολύ μεγάλο. Βέβαια ισχύει αυτό και για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι όποια ομάδα από τις δύο χάσει, απομακρύνεται πολύ από τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για τον Ολυμπιακό θα είναι και πιο βατές κληρώσεις, γιατί έχει και μεγάλη βαθμολογία και είναι πολλά τα εκατομμύρια μπαίνοντας στο Champions League. Αλλά παιδιά, όλα αυτά είπαμε είναι θεωρητικά. Ο καθένας λέει τη γνώμη του. Την Κυριακή θα δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μάκης Περιστέρι 7. Μιλάω και εγώ, βλέπω νίκη του Ολυμπιακού την Κυριακή, αλλά βλέπω νίκη της ΑΕΚ. Ναι, φίλε Γιώργο που έστειλε μήνυμα, φίλε του Ολυμπιακού και εσύ από την Νίκαια. Ναι, όπως το λες, υπό προϋποθέσεις μπορεί να πάρει πρωτάθλημα την Κυριακή η ΑΕΚ, να εξασφαλιστεί. Δηλαδή, αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ, όπως λες, φέρνουν ισοπαλία, πρωτάθλημα το παίρνει η ΑΕΚ. Αλλά ακόμα, παιδιά, έχει δρόμο. Έχει ακόμα. Η αυτή η αγωνιστική θα δείξει πολλά. Εντάξει, το πρωτάθλημα το να το λες το πήρα, στα λόγια είναι όλα ωραία. Μέσα στο γήπεδο πρέπει να το δείξει. Και ακόμα η ΑΕΚ έχει δύο παιχνίδια, τρία μάτς. Ένα με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, ένα με τον ΠΑΟΚ και ένα με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδελφία και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αν τώρα είπαμε κερδίσει η ΑΕΚ την Κυριακή τον Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφια και δεν μπορεί να υπάρξει νικητής, δεν θα υπάρξει νικητής στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, εντάξει, το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Μετά δεν μπορεί να αλλάξει κάτι.

Μιλάμε γιατί λες το πήρε η ΑΕΚ, αν την Κυριακή έρθει χει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό, γιατί η διαφορά θα πάει στους 8 πόντους. Τώρα είναι 6. Αν κερδίσει η ΑΕΚ θα πάει στους 9. Αν φέρνουν ισοπαλία οι άλλοι θα πάει στους 8. 8 βαθμούς, φίλε, δύο παιχνίδια δεν γίνεται να καλυφθούν. Γι' αυτό το λέω. Μάλλον δεν έχεις υπολογίσει κάτι σωστά.

Λοιπόν, Deportivo Riestra, Γκρέμιο γίνεται 0-2 στο 57. Μειώνει Independiente με την Καράκας, παίζει με 10 Independiente, μειώνει σε 1-2 στο ίδιο λεπτό. Juventud Mineiro 0-1 στο 55. Δεύτερο γκολ για την Palmeiras 0-2. Και το Rosario Libertad είναι στο 0-0. Ο κύριος Μπέλος έχει έρθει. Ανοίξτε, κύριε Μπίλ, μου λέει ο κύριος Μπέλος.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος, γεια σου Γιαννάκη. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943. Καλημέρα κύριε Σωτήρη, καλημέρα κύριε Μπέλο.
1: Γεια σας κύριε Βασίλη.
0: Τι κάνεις φίλε μου?
1: Τι να κάνω κύριε Βασίλη, είδα φώτα και μπήκα.
0: Είδες φως και μπήκες, Εφαιρεστή πολύ τα φάγεις στον δρόμο.
1: Όχι, τα έχω φάγει.
0: Άκουσες Γιώργο?
1: Άκουσα Γιώργο. Γιώργο, εγώ περιμένω το χάντισμα να βγει και να πει άσο την ΑΕΚ την Κυριακή και άσο τον Ολυμπιακό και να παίξει τον άποδο.
0: Το Ολυμπιακό στραβώνει. Εκεί του στραβώνει το πράγμα. Τα άλλα δεν τα πετυχαίνει. Είπε
1: θα πάρει και την Ευρωλίγκα τώρα. Ποιο πιάνεται.
0: Ο Γιώργος είπε ότι να το πάρει μέσα στο σπίτι σου, λέει, και δεν τον νοιάζει να χάσει μετά 15. Να πάρει 15 σερίο Παναθηναϊκός.
1: Ο Δημητράκης δεν θα αφήσει ποτέ να γίνει αυτό. Μπορεί να πέσει το γήπεδο την ίδια μέρα.
0: Αλλά να καταραυστεί.
1: Να πέσει. Επιτόπου να έχει γερανό απ' έξω και να το ρίξει.
0: Ο Γιώργος περίπατο σήμερα.
1: Εντάξει τώρα. Γιατί ήταν πεθαμένοι, ρε φίλε. Πέντε παίκτες παίζανε.
0: Ναι, αλλά είναι, έπαιξε. Παίζει καλό μπάσκετμο. Εδώ που τα λένε παίζει καλό μπάσκετμο.
1: Εντάξει, ήταν πέντε παίξαν οι άλλοι. Έξι.
0: Τρία μάτσε φίλε, έπαιξε καλό μπάσκετ όμως. Γενικά παίζει, καλή μπάσκετ, παίζει καλό μπάσκετ σε όλη τη χρονιά. Αλλά είπα και στον Γιώργο ότι είναι παιχνίδι μια βραδιά. Και παίζει καλό μπάσκετ, παίζανε και οι δύο και πήγανε μικρό τελικό. Ο ένας από το Μονακό και ο άλλος από τη Φενέρη, η οποία το πήρε μετά.
1: Χάρη 8 ήρεμ, να δούμε το Στρατάκι.
0: Μου το είπε, Στρατάκι, μου το είπε.
1: Βγάλαμε τον Καμπερίδη, τον Μιχάλη. Όχι, όχι, βγάλαμε παίχτη.
0: Παίχτη του Βίκου που ανέβηκε ο Βίκος. Και έχει λεφτά να παίξει κιόλα.
1: Βέβαια έχει λεφτά.
0: Γήπεδο έχει ωραίο.
1: Είναι μικρό το γήπεδο, δεν μπορεί να παίξει εκεί.
0: Από πού θα πάει να παίξει.
1: Τώρα και αν μπορέσει με το Δήμο και κάνει κάποιες αλλαγές, αλλά είναι μικρό χρονικό διάστημα. Σε τρεις μήνες δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν μπορεί να παίξει, να πάει να τα φτιάξει.
1: Το έκανε Μύκονος.
0: Ναι. Μύκονος όμως ήταν μεγάλο το κήπεδο. Απλά έβαλε κερκίδες. Μεγάλο κερκίδες.
1: Και εκεί θέλει διπλή κερκίδα τώρα. Πρέπει να μικρύνει το κήπεδο. Θέλει κόρτς μπροστά να μπορεί να κάθεται ο κόσμος. Θέλει τουρνικέ, θέλει άλλα αποδυτήρια. Έχει υποδιαγραφές.
0: Ναι. Αλλά δεν προλάβουν.
1: Είναι καινούριο το κήπεδο. Αλλά δεν νομίζω χρονικά να προλάβουν. Εκτός και γίνει κανένα μαγικό με την περιφέρεια και θα κάνει μπαμπά.
0: Ναι, εντάξει. Το άλλο παιχνίδι που το είδες, με χάμπο όλοι το έκανε. Το έκανε.
1: Την πήρε τη μία. Δεν θα πάνε του Λεωλά 3-0.
0: Πάει 3-2 η σειρά τη Ρεάλ ή 3-1.
1: Αν χάσει κι άλλο μάτσε Ρεάλ, θα κάνει διπλό ή του.
0: Μετά κινδυνεύει, μετά κινδυνεύει στη
1: Μαδρίτη. Παρακαλώ. Παρακαλώ να γίνει αυτό.
0: Να παίξει με την Χάπολ παρά. Ρε φίλε, γιατί παρακαλώ. Αν παίξει με την Χάπολ, μια ομάδα η οποία παίξει τη Ρεάλ με πλεονέκτημα 2-0, πάρα πει ότι είναι πολύ καλή ομάδα. Πρέπει να φοβάσαι και εσύ τη Χάπολ. Λέω ότι μια ομάδα που περνάει τη Ρεάλ.
1: Η Ρεάλ είναι Ρεάλ.
0: Ναι, μια ομάδα που την περνάει όμως από 2-0, πάρα να πει ότι έχει κάτι.
1: Δεν θα γίνει. Εγώ το νομίζω. Το βλέπω 3-1.
0: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Η 3-1 ή 3-2 μέσα στη Μαδρίτη δεν είναι. Πρέπει να γλιτώσουν. Η Φενέρ πιθανό να κάνει το 3-0 σήμερα.
1: Οι άλλοι δεν κάνουν. Έχουν κάνει όρια η Βαλενθία. Έχουν φέρει λέει security, έχουν φέρει φύλαξη.
0: Το κάνουν για να
1: δυναμητήσουν στο τμήμα.
0: Ναι, αυτό.
1: Αλλά θέλει προσοχή. Απαγορεύονται να μπουν στο κήπεδο αυτοί.
0: Ναι, θέλει στο κήπεδο προσοχή όμως.
1: Θα πρέπει να τους φέρουν μέχρι την πόρτα. Ναι. Από την πόρτα και έξω, κάθεται. Ναι. Από την πόρτα και μέσα δεν μπορούν να μπουν.
0: Θέλει προσοχή όμως από τον κόσμο γιατί έχει το κλίμα, το κλίμα φορτώσει οι Ισπανοί. Θέλει προσοχή.
1: Τρέμει, δεν ξεκούρα στο πάρτι, θα
0: έτσι
1: γίνει
0: το,
1: και τελειώνει.
0: Ξεκούρα δεν θα είναι. Εγώ πιστεύω εκεί 7-8 πόρτα μια φορά θα το παλέψει η Βαλένθια. Αλλά θέλει και από τον κόσμο γύρω γύρω προς ησυχία, προς ησυχία.
1: Θα το πάρει ο κόσμος αύριο. Χάτζη Μαντζή.
0: Ο Χάτζη Μαντζή δεν έστειλε καθόλου μήνυμα σήμερα.
1: Τίποτα.
0: Τώρα τρέχει κάθε μέρα, λέει, κάνει προπόνηση, τρέχει. Θα πήγε κουρασμένο σπίτι, θα πήγε να φάει τίποτα σε κανένα σουλαζίδικο 5-6 κεμπάπ. Και τώρα θα είναι κάτω σαν αρκούδα, θα έχει πέσει. Πώς το λένε, έτοιμο το μαγαζί, το κατάστημα το ετοιμάζει για την Παρασκευή.
1: Το μπλε είναι έτοιμο όλα.
0: Για Παρασκευή πάμε να περιμένουμε στο μεγάλο πανηγύρι. Μεγάλη πανήγυρη στην Παρασκευή μετά τις 8.30-9 μας βγόμαστε εκεί.
1: 8.30-9.
0: Μετά τις 8.30-9 είπα. Μπορεί να θεωρώ 9 παρατέρα, σε πειράζει.
1: 8.30 είναι ήλιος.
0: 9 παρατέρα.
1: Χαρά Θεού.
0: Και άμα 9 παρατέρα,
1: τώρα η καμπάνα 8.30 ώρα.
0: 8.30 από τις 8.30 και μετά μαζευόμαστε.
1: Δεν διώχνω κανέναν.
0: Από τις 8.30 και μετά μαζευόμαστε, δεν θα φάμε. Σε 8.30 θα πάμε.
1: Αυτό
0: σε 9.
1: Σου λέω, είναι νωρίς 8.30 ώρα.
0: Από μια μπύρα νωρίτερα τα παιδιά.
1: Να πιούν μια μπύρα, βέβαια.
0: Μπορεί να φάνε κάποιοι νωρίτερα για να γλιτώσουν να φάνε κανονικά γιατί δεν προλάβουν να φάνε μετά. Εντάξει. Γκαλερί Ντεφαΐ στο Περιστέρι, θα μπείτε μέσα στο Google, θα γκουγκλάρετε στο χάρτη, θα το βγάλετε κατευθείαν.
1: Η μουσική 9.30 ώρα ξεκινάνε.
0: Ωραία, σας περιμένουμε. Είπαμε, έχει χορό,
1: ποτό,
0: Χάτζημαν, ποτό, πίνουν όλοι.
1: Δηλώσεις.
0: Δηλώσεις από Τζίτζι, δήμαρχο.
1: Και αν μπορούσαμε να κουνήσουμε και το Βασιλάκι να μας πει τραγούδι.
0: Τραγούδι. Και έχω, πώς το λένε, και στο φαγητό θα δώσουν ρέστα ο Μπέλος και ο Στρατάκης.
1: Εγώ δεν προλαβαίνω να φάω.
0: Εσύ αυτό θα το δίσκο πάνω.
1: Θα τρώω

0: βγάζω.
1: Μπράβο. Δηλαδή τα όλα.
0: Θα τσιμπάω, θα τσιμπάω λίγα πολύ.
1: Αλλά νηστική θα μείνετε. Γι' αυτό, παιδιά, θα σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή. Και όπως λέει και η αφίσα που έχω ανεβάσει, τα ναυάγια επιτρέπονται όλα. Ο γραφής σας είναι στέστηλε. Στα γοστίζει τα βιντεάκια.
0: Θα πληγωθεί ο γραφής σας για αυτό που φτιάξε.
1: Γιατί ωραίο ήτανε. Δεν σ' άρεσε. Δεν σ' άρεσε. Μου έχει στείλει κι άλλα.

0: Είναι καλλιτέχνης, μεγάλος.
1: Έχεις Vipers από εκεί.
0: Viper,
1: τώρα άνοιξε και από εδώ.
0: Ναι. Έχω Viper. Η ΑΕΚ, φίλε, πέσει την Πέμπτη με τη Μάλαγα. Δεν είναι φαβορή η ΑΕΚ. Μην τρελαθούμε. Δύσκολο μας. Φαβορή είναι η Μάλαγα. Αν καταφέρει, πάει τελικό.
1: Δύσκολο δεν είναι. Είναι ένα μάτς της
0: μέρας. Είναι καλύτερη η Μάλαγα. Είναι καλύτερη ομάδα όμως. Είναι πιο γεματή, με πιο ακριβό ρόστερ.
1: Ποια παίκτησε.
0: Μα μου πει στην Πανταλώνα αυτό που πήγα να σου πω. Και Πανταλώνα ήταν φαβορή για να πάρει το. Ναι, εντάξει.
1: Ο Ρούμπιο κάνει σολέ η ΑΕΚ.
0: Ποιος? Ναι, ναι, ναι. Και εκεί και άλλους παίκτες που παίζανε Ευρωλίγκα. Μπιλάρα, βλέπεις Παναθηναϊκό, λέει ο φίλος ο Γιάννης, σήμερα άσο με 3,5 και πάνω και over 160, αν το βλέπω, ναι. Εγώ αν παίξω κάτι σήμερα, ένα bet build Παναθηναϊκό, θα παίξω να χάσει Βαλένθια μέχρι 8,5 πόντους, 9,5 εκεί. Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει με 2,5 πάνω και ένα overάκι, φίλε Μπέλο, στο 160 πόντους νομίζω θα έρθει. Και θα δίνει 2-30, 2-20 θα δίνει.
1: 160 δεν ξέρω τώρα πώς θα το πάει το μάτς. Αν θα το πάνε πάλι σε ανοιχτό μάτς, μπορεί.
0: Δεν μπορούν οι Ισπανοί να πάνε κλειστά, ρε φίλε.
1: Πήγαν στο πρώτο μάτς.
0: Ναι, πήγαν, δεν πήγαν τα σούδια αυτό. Τρέξανε, απλά ήταν άστοχοι. Αυτό λέω.
1: Έπαιξαν και άλλοι.
0: Ναι, αυτό λέω. Και παίξαν και άμυνα. Τώρα νομίζω ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα που δεν τρέχει ο Παναθηναϊκός. Παίζει επίθεση. Σκοράρει.
1: Λέει. Άλλο μάτς αυριανό.
0: Ναι, πιο πολύ για τους Ισπανούς. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει και το μεγάλο άγχος. Απλά να καθαρίσει σειρά, να πάει και αυτό σε κούραση όπως ο Ολυμπιακός με 3-0, να μην παίζει κι άλλο μάτς. Αλλά η Βαλένθια έχει το ζόρι το μεγάλο.
1: Και εγώ έχω ζόρι. Άμα την Παρασκευή έχει Παναθηναϊκό, τον ήπιαμε.
0: Δεν παίζει Παρασκευή.
1: Παρασκευή παίζει.
0: Θα βάλω τηλεόραση.
1: Τετάρτη Παρασκευή.
0: Τηλεόραση. 9 και 4 το παίζει. Μια χαρά την ώρα που θα τρώνε.
1: Θα ξεκινήσει η μουσική λίγο πιο αργά.
0: Ναι, εντάξει, θα ξεκινήσει η μουσική. Μπορεί να παίζει μουσική, αλλά με τον αγώνα. Πρέπει να ακούμε το
1: σπικάζ. Χωρίς ήχο.
0: Πρέπει να ακούμε το σπικάζ.
1: Δεν βλέπει αγώνα έτσι.
0: Μπορεί να περιγράφει ο Τζίτζη.
1: Ο Τζίτζη θα έρθει 10, δεν είπε 10.
0: Το δεύτερο ημίχρονο.
1: Το δεύτερο ημίχρονο. Θα έρθει με τις γυναίκες του, δεν είπε.
0: Ναι, με τη Μανουέλα και τις άλλες. Ο Αχιλλέας, καλημέρα φίλε Βασίλη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Θα είμαι από τις 6 ώρα μέσα στο ΆΚΑ, τους περιμένουμε πώς και πώς αύριο. Το ΆΚΑ αύριο θα μας τους καταπιεί. Αχιλλέα, βοτανικό, μόνο πάω. Ναι, ο ΆΚΑ αύριο θα είναι. Εντάξει, μου πει το ΆΚΑ και τις άλλες φορές ήταν ακατάμεστο, αλλά θεωρώ ότι θα έχει έτσι μεγαλύτερο παλμό. Θα γίνεται χαμός αύριο. Παιδιά, από νωρίς να πάτε, να μην μπλέξετε στη συγκίνηση και αυτά. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο αύριο το ΆΚΑ. Τι βλέπεις σήμερα στο Δήρεση, το άλλο μάτς, Ζαλγκύρης, κάνει την νίκη της Ζαλγκύρης.
1: Μπορεί να κάνει και νίκη, μια νίκη της Ζαλγκύρης, αλλά τώρα οι άλλοι πάνε το πάρουν όπως το πες, πάνε το πάρουν ξεκούραστα.
0: Και το άλλο, Παρί, Μπάγκερ Παρί.
1: Εγώ γιατί... βλέπω, δεν ξέρω γιατί ρε φίλε.
0: Παρί.
1: Ναι.
0: Πολύς κόσμος βλέπει Παρί.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Πολύς κόσμος βλέπει Παρί. Εντάξει, βέβαια, ο Άσος είναι απαγορευτικός τώρα. Να παίζει ημιτελικό.
1: Στοιχηματικά το παίζει διπλό και σμέρθει ποτέ.
0: Ναι, γιατί τώρα παίζουν δύο ομάδες, ομαδάρες, εντάξει. Παρί Μπάγερ, περσινή πρωταθλήτρια με την Μπάγερ. Το πρώτο μάτς 5-4 και σου δίνει τον Άσο ένα 60, ρε φίλε. Δεν είναι λίγο. Όπως έλεγα με ένα φίλο πριν και την Κυριακή, ας πούμε. Δίνει τον το ΑΕΚ Παναθηναϊκός ένα 55. Τι ένα 55.
1: Εγώ το παίξω διπλό. Διπλό θα το παίξω.
0: Δεν παίζει διπλό, αλλά δεν παίζει ποτέ για τον Άσο.
1: Διπλό και σμήνε ποτέ. 50. Ένα δεκάρικο.
0: Και δίνει στον Ολυμπιακό ένα 70. Ποτέ. Πολύ μικρέ οι αποδόσει, φίλε. Δηλαδή τι βλέπουν, ας πούμε, και δάσκονται τι αποδόσει, ας πούμε.
1: Που το ντέρμπι ήταν μοιρασμένο προχτέ.
0: Ναι, προχτές ήταν μοιρασμένο.
1: Όχι, ήταν 2-10, 2-20 ναι, ήταν η ΑΕΚ.
0: Ήταν 2-25 η ΑΕΚ κάποια στιγμή.
1: Και ο Παναθηναϊκός πήγε 4 κάποια στιγμή.
0: Ναι, okay.
1: Μετά τώρα, έπεσε 90 η ΑΕΚ.
0: Ναι, τώρα 55 ρε φίλε και ο Ολυμπιακός 1-72.
1: Αλλά στην Τούμπα ήταν 2-60-2-50 ρε φίλε.
0: Ναι, και τώρα,
1: τώρα είναι 70.
0: Ναι, 70.
1: Σου λέει γιατί.
0: Πολύ μικρές οι αποδόσεις.
1: Μετρώ το χεράκι μου. Χάτζημαν, ναι. Βγες και πεσά στον Ολυμπιακό.
0: Ακούς Γιώργο, ακούς τι λέει. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε λίγο. Σπύρος, καλημέρα από Καπεχάκι. Μπιλάκου και Σωτήρη, σας ακούμε. Όλος ο όροφος στο τέρμα.
1: Γεια σου ρε Ρομπίνιο. Γεια σου ρε Ρομπίνιο.
0: Και να σε στείλω. Άμα κάνει δεν είσαι καλό παιδί.
1: Συνεργάτης.
0: Εγώ τα μέσα εγώ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα στην Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 23 λεπτά πριν τις 3. Βλέπετε, παιδιά, ότι ποιος μπήκε πάλι πρώτος. Εγώ έχω ντοκουμέντα, κύριε Γιώργο, από το Λονδίνο. Βλέπεις ποιος μπήκε πάλι πρώτος στο στούντιο μετά τις διαφημίσεις. Μπήκε ο Βασίλης, γιατί ο Σωτήρης τρώει ακόμα. Άρα αυτά τα παπατζηλίκια που λες, αν τα αφήσεις εσύ ο Χάτζημαν, ο Στρατάκης και ο Μπέλος.

2-12-20-59-43, 2-15-215-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παναγιώτη μου, εσύ πού είσαι, πού βρίσκεσαι κύριε Παναγιώτη? Έχεις τρέξιμο πάλι δουλειά, κύριε Μπιστρό? Λοιπόν, τα ματσάκια στο να δούμε πόσο είναι. Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ Ροζάριο Σεντράλ στο 78-1-0. Σπόρτι Κρυστάλ Παλμέιρας 0-2 στο 78. Γιουβεντούντ Μινέιρο 1-2 στο 79. Στο 80 η Ντεπεντιέντε Πετρολέρο γίνεται 2-3. Ισοφάλισε με 10 παίκτες 2-2. Και αμέσως μετά στο 67 έκανε το 2-3 η Καράκας. Ντεπορτίβο Ριέστρα Γκρέμιο εύκολα 0-3 στο 81 μπροστά η Γκρέμιο. Στο μπασκετάκι ξεκίνησε το παιχνιδάκι, έχουμε ήδη πρώτο 12λεπτο, κάνει πάρτι. Πρώτο 12λεπτο κάνει πάρτι το Detroit 37-21. Προηγείται κύριε Σωτήρη στο πρώτο 12λεπτο Detroit Cleveland 37-21. Χθες έκανε πάρτι η Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφια. 39 πόντους κέρδισε.

0: Εντάξει, έβα και σάφτη τίποτα για μας. Κάνα κομματάκι να
1: τσιμπήσω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να δείτε. Οι κρέπες που ήταν έξω ήταν ακριβές ίδιες. Η δικιά του είχε συν πατάτες.
0: Δεν ήταν ίδιες, ήταν υψηλή.
1: Ίδιες ήταν.
0: Ήταν υψηλή.
1: Ίδιες ακριβώς.
0: Ναι. Μικρούλα.
1: Να πάρει ο Βασίλης, παρακαλώ, μετά τις τρεις που κλείνει, να μου πει αν ήταν ίδιες. Με τις κρέπες.
0: Ναι, ίδιες ήταν, αλλά εγώ έφαγα λίγο. Εσύ τις έφαγες, μια μισή.
1: Έχετε δει βόα που βάζει όλο το ζωντανό στο στόμα.
0: Άχι, τα δικά σου.
1: Έτσι την έφαγες.
0: Έφαγες κι άλλο βέβαια και δεύτερο κουτί. Κουτί-κουτί και τι κουτί-κουτί.
1: Το κουτί εκεί είναι ανοιχτό.
0: Και
1: δεν
0: τι έφαγες.
1: Δεν έχει ανοίξει.
0: Από το κουτί κάτι έφαγες.
1: Ένα κλαμπάκι.
0: Α, είδες, έφαγες και κλαμπ σάντουιτς και κρέπα. Εγώ μία κρέπα μικρούλα.
1: Συν πατάτες.
0: Εντάξει, με πατατούλες, πέντε πατατούλες.
1: Πέντε πατατούλες είναι, πέντε. Δημητράκη θα τον πρόσφατο που προλαβαίνει να κατέβει να μας παίξει μπουζούκι.
0: Έστειλε μηνυματάκι.
1: Μας κάνει κόλπα μπουζούκι, το παίζει βάρη πεπόνι.
0: Έστειλε μηνύματα νωρίτερα, καλημέρα σε όλους λέει.
1: Θα βρούμε άλλον.
0: Γιατί?
1: Το παίζει βάρη πεπόνι.
0: Αυτό να χάσει να παίξει μπουζούκι σε καλλιτέχνη. Σωστό. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Θα ξαναπάρει ο φίλος. Ο Γιώργος Μπουρνάζη, Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα, Σωτήρη, έστειλα και νωρίτερα. Τώρα ήρθε να το ρωτήσω τι να παίξω τελικό να πάρει το NBA. Ποιος? Δεν θα πάρει το NBA.
1: Για μένα.
0: Θες Μινεσότα μεγάλο διπλό, ε.
1: Νίξ.
0: Μέσα στο Ντένβερ. Μέσα στο Σπέρς.
1: Σπέρς. Νίξ.
0: Νέα Υόρκη.
1: Δαιμόνιο.
0: Πάνω από την Οκλαχώμα.
1: Παίζουνε μπάσκετ.
0: Και ο Οκλαχώμα παίζει μπάσκετ.
1: Εντάξει. Το θέλουνε.
0: Ναι.
1: Το έχει ξαναπάρει η Οκλαχώμα.
0: Ναι, το πήρε πότε.
1: Αφού
0: πήρε.
1: Βγήκε έξω ο Τέιτουμ. Εγώ λέω Νίξ.
0: Νέα Υόρκη. Γιώργο Μπουρνάζη, ποντάρει Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω τώρα τι απόδοση έχει. Να το πάρει Νέα Υόρκη.

0: Και πίστονς, δεν είναι κακή.
1: Ποιος?
0: Πίστονς.
1: Ντιτρόιτ, σήμερα κάνουν πάρτι. Τουλάχιστον το πρώτο δεκάλεπτο είναι, φίλε.
0: Αλλά χθες ήταν.
1: 37-21, ρε φίλε.
0: Με σπασμένα φρένα η.
1: Ναι, Γιώργο έκανε πάρτι.
0: Δεν προλαβαίναν οι άλλοι.
1: Το φίλο ήθελε να πάρετε τον Παναθηναϊκό, να πάρετε τον Μπράνσον.
0: Είπα τον Μπράτσο.
1: Τον Παναθηναϊκό.
0: Το αριστερό του Μπράτσο, γιατί σου ήταν με το δεξί.
1: Και μετά ο άλλο είπε να πάρετε τον Εμπίτ. Και να δώσετε το Φαρίν.
0: Τον Εντίτ.
1: Και να δώσετε το Φαρίν. Μπιλ, άμα η κρέπα κλείνει, δεν είναι κρέπα, είναι διπλωμένη πίτσα. Σωστό. Αυτό μου φέρε. Διπλωμένη κρέπα.
0: Πες τα μπιλάρα. Δεν έβγαλα μια φωτογραφία.
1: Πες τα μπιλάρα μου, πες τα κύριε
0: Γραφίστα. Δεν έβγαλα μια φωτογραφία.
1: Παρεπτόντως δεν του άρεσε η αφίσα. Εκεί που έκανε το μαγικό εκεί με, με τη στάση του λεωφορείου, δεν του άρεσε.
0: Θα τιμωρηθείς.
1: Θα σου κάνει μήνυση.
0: Θα τιμωρηθείς.
1: Σε αυτό, φίλε τη Ρεάλ Μαδρίτη, μαζεύουν υπογραφές για να διώξουν τον Εμπαπέ.
0: Εντάξει, είναι ψυχάκιας άνθρωπος.
1: Εντάξει, τι είναι, εντάξει, όλη ομάδα δεν είναι φέτος καλή τη Ρεάλ για το πρωτάθλημα τουλάχιστον. Εντάξει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Juventud Mineiro 1-2 στο 85. 4 διπλά, φίλε, μέχρι τώρα και ένα άσος.

0: την Κυριακή Μπιλάρα προβλέπω, λέει, να γίνεται ακριβώς το ίδιο, να πηγαίνει διαφορά στον 6 πόντους, να κερδίζει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και να κερδίζει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ, λέει ο φίλος Θανάσης από την Ηλιούπολη, Παναθηναϊκός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Γεια σου φιλαράκο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Μπιλάρα καλημέρα, καλημέρα Σωτήρη το φίλο μας. Αποκλείεται παιδιά να δούμε τελικό μικρό. Μικρό τελικό δεν έχουμε παιδιά φέτος. Εννοεί να δούμε πάλι μικρό τελικό που δεν υπάρχει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παιδιά. Όταν ξεκινάει η ημιτελική δύο παιχνίδια είναι όλα 50-50. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ πόσο μεγάλο φαβορί θα είναι ο Ολυμπιακό με τη Φενέρα. Να είναι 51-49, 55-45 εκεί παραπάνω, δεν μπορεί να είναι.
1: Είναι μάτι ημέρα.
0: Μπράβο. Το ίδιο και πάλι Ολυμπιακό.
1: Μπορεί την μέρα εκείνη ο Βεζέκοφ και ο Φουρνιέ να βαράνε σίδερο.
0: Μπράβο και ο άλλο
1: που βέβαια. Ή άλλοι να γράφουν από παντού. Αυτό. Ή είναι, μπορεί το ανάποδο.
0: Ναι. Πάντως είναι ομάδες και τέσσερις κορυφαίες ομάδες. Και θεωρώ ότι είναι το βάση ομάδων φυσιολογικό Final Four.
1: Εγώ βλέπω να έχει πολύ ξύλο αυτό το μάτι. Το Φενέρα Ολυμπιακό.
0: Βάση ομάδων.
1: Μπασκετικό ξύλο.
0: Λέω βάση ομάδων. Πήγαν καλύτερα οι πιο καλές ομάδες, παιδί μου. Δηλαδή δεν έμεινε κάποια έκπληξη απ' έξω.
1: Έχει πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός μέσα στη ρακέτα.
0: Και έχει πλεονέκτημα και οι άλλοι στα γύρω-γύρω. Αλλά λέω να πω, είναι καμιά έκπληξη που έμεινε κάποια ομάδα που περιμέναμε να πάει φαναφό και δεν πήγε.
1: Όχι.
0: Αυτές περιμέναμε. Να αρχή.
1: Άντε να πούμε ότι δεν πήγε.
0: Βαρσελόνα.
1: Όχι, η Ντουμπάι. Που είχε πολύ δυνατό σύνολο.
0: Για να πάει Final Four.
1: Αλλά ήταν η πρώτη χρονιά, ήταν στα κουκούτα, μια χαρά ήταν. Εντάξει. Εκεί που πήγε καλά ήταν.
0: Ναι, αλλά βάσει.
1: Εγώ α πούμε δεν περίμενα τη Βαλένθια.
0: Ναι, δεν πήγε όμως. Final Four. Όχι λόγια Final Four.
1: Α, για Final Four, ίδιε ομάδε.
0: Τέσσερι ομάδε. Αυτέ είναι οι πιο ομάδε που περιμέναν οι περισσότεροι, παιδί μου. Βάζανε και τη Μονακό κάποιοι, αλλά πριν αρχίσουν τα προβλήματα.
1: Πριν τα προβλήματα.
0: Ναι. Που ήταν και αυτή μια ομάδα που μπορούσε να πάει. Αλλά πριν τα προβλήματα. Τώρα πήγαν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, αν περάσει σήμερα, Ρεάλ και Φενέρ. Δηλαδή. Οι πιο καλές ομάδες, οι πιο καλές ομάδες.
1: Βλέπεις καμία έκπληξη εσύ στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια?
0: Εντάξει, δεν βλέπω να μένει καμία ομάδα από τις καλές, από τις δυνατές. Φενέρ θα περάσει, πιστεύω, αν όχι με 2-3-0, θα περάσει με 3-1 ή με 3-2, το ίδιο και η Ρεάλ. Δηλαδή, και αν δυσκολευτούν, θα περάσουν στα παιχνίδια στο γήπεδο τους, τα τελευταία θα πάρουν. Λες να είναι θαύμα και να έρθει η Χάπολη και η Ζαλγίρη στο Ολυμπιακό. Εντάξει,
1: ακόμα καλύτερα.
0: Θα είναι ευχές έργο, θα πάρει τελικό σίγουρα. Σίγουρα. Ξανάζει Αργύρης, περάσει τη Φενέρ, πάει να πει ότι είναι υπολογίσιμη ομάδα κι αυτή.
1: Καλό είναι ο Λεζαργύρης.
0: Ναι, καλή ομάδα. Καλή ομάδα.

0: Ο φίλος ο Νίκος μας ακούει παράλληλα με τον φίλο τον Δημήτρη που είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μιλάει και εμείς τώρα κουβεντιάζουμε για το Final Four και συζητάμε μήπως η Ευρωλίγκα δεν θέλει τελικό ελληνικό λόγω φόβου επεισοδίων και αυτά. Παιδιά, δεν νομίζω τώρα. Μπορεί να τα ελέγξει τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Καλύτερα να γίνει ο τελικός μεταξύ ελληνικών, γιατί αν γίνει Ολυμπιακός χωρίς τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Πιστεύεις ότι υπάρχουν παρατραγούδα?
0: Τι παρατραγούδα υπάρχουν?
1: Εκτός γηπέδου.
0: Μπορεί να το ελέγξει η αστυνομία, ρε φίλε. Γιατί την αστυνομία την έχουμε, λέει, να μας κόβει κλήσεις.
1: Για κλήσεις.
0: Μόνο. Λέει, εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: μπορεί να κάνουν τώρα τα παιδιά.
0: Αν δεν μπορεί να ελέγξει, ας πούμε, η αστυνομία, η ελληνική αστυνομία, ένα παιχνίδι μπασκετικό ή ποδοσφαιρικό, το μαγαζί να το κλείσουμε, ρε φίλε.
1: Μα να το κλείσουμε.
0: Εντάξει, δεν γίνεται τώρα λογική αυτή. Δηλαδή, στο Ντουμπάι, πώς δεν με άνοιξε μύτη, ρε
1: φίλε. Και έχει νόμους, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό δεν μπορεί να πέρα μια βραδιά.
1: Δεν έχει νόμους.
0: Μια βραδιά να μπορέσουν. Έχει, ρε φίλε, όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφεια. Δεν άνοιξε μύτη. Που λέγανε στον Περισσό και θα περιμένουν ατζίδες και θα πευκάκια και από εδώ και από εκεί. Δεν άνοιξε μύτη, ρε φίλε, γιατί ήταν αστυνόμευση σωστή. Έγινε τίποτα.
1: Είναι μεγάλο
0: και
1: το μέτωπο.
0: Και πολύ περισσότερο κόσμο.
1: Είναι μεγάλο το μέτωπο όμως εκεί, γιατί έρχονται από όλες τις μεριές. Έρχονται από Αττική Οδό, έρχονται από Κηφισία. Έρχονται από Βέικου.
0: Και στη Φιλαδέλφεια παντού.
1: Από Ηράκλειο.
0: Και στη Φιλαδέλφεια παντού πήγανε.
1: Άμα την πέσουν, θα είναι καμιά δεκαριά.
0: Και... λέω και στη Φιλαδέλφεια παντού πήγανε. Από Βέικου ανεβήκαν, από Γαλάτσια ανεβήκαν.
1: Πήγανε πιο οργανωμένοι, ρε Βασίλη.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, πήγανε όμως 40.000 κόσμο. Δεν πήγανε 5 και 2,5 που θα είναι.
1: Πήγανε πιο οργανωμένοι.
0: Ναι, και εδώ πήγανε και στην ΑΕΚ πήγανε τότε πιο οργανωμένοι οι οπαδοί. Οι πιο φανατικοί εδώ θα πάνε πιο πορτοφολάτοι. Δεν μπορεί να η αστυνομία να ελέγξει τώρα. Πώς έλεξε στη Φιλαδέλφεια και δεν άνοιξε μύτη. Μύτη δεν άνοιξε. Και που έχει πολλά στενά η Φιλαδέλφεια. Μπορεί εύκολα να γίνει κάτι. Στον περισσότερο θα πει κάτι εννοώ στενά.
1: Εκεί, τίποτα δεν είναι έκανε. Πιο εύκολο τώρα με Αττική Οδού και τέτοια.
0: Εκεί είναι, εκεί είναι και πιο εύκολο όμως να το προστατεύσει.
1: Να το μαζέψουν,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί είναι μεγάλο χώρο, ρε φίλε. Δεν είναι στενά.
1: Δεν ξέρω.
0: Ολοκληρωτικό ΆΚΑ τώρα. Άμα θέλει η αστυνομία το κάνει. Δεν κατάλαβα. Τι πάει να πει, δηλαδή να κλείνουμε το μαγαζί άμα γίνεται προσφυγικό αγώνα σε 200 Παναθηναϊκό ή μπάσκετ.
1: Είμαστε μόνη χώρα που δεν έχουμε φιλάθλους στο αμάτσο.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, εντάξει,
1: μόνη χώρα είμαστε ευρωπαϊκοί.
0: Πρέπει να ντρέπεται και η κυβέρνηση και η αστυνομία τώρα που δεν μπορεί να. Ζήσανε τώρα οι παλιοί του Ολυμπιακού 500 εισιτήρια πάνε στην Τούμπα και η αστυνομία όχι. Και μιλάμε για τρελά πράγματα.
1: Γιατί όχι, ρε φίλε.
0: Για πες μου εσύ γιατί όχι. Και με γράφουν ένα φορά ο κράνος και φορά ζώνη. 200 ευρώ πρόστιμο. Και πώς θέλουν να γράφουν.
1: Είναι αλλιώς.
0: Εντάξει, άμα θέλεις, φίλε, κάνεις τα πάντα. Άμα θέλεις, θα καταφέρνεις. Απλά δεν θέλουνε. Δεν θέλουνε. Ο Σπύρος που είναι μέσα στα κόλπα και τα ξέρει αυτά, παιδιά, δεν πρόκειται να ανοίξει μύτη στο ΆΚΑ. Υπάρχουν τρομερά μέτρα αστυνόμευση. Από τώρα έχει πέσει σήμα να είναι το ΆΚΑ κολέγιο, λέει ο Ρομπίνιο. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θα γίνει τίποτα, φίλε. Δεν θα γίνει τίποτα. Τώρα...
1: αν παίξουν και δύο ομάδες τελικό, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Και να μην παίξει τελικό πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Ρε.
1: Εγώ πιστεύω θα γίνει.
0: Τι να γίνει τώρα, πάλι. Τι να γίνει. Τι ασχοληθεί, άμα πάει μια ομάδα από τις άλλες δύο, δεν ασχοληθεί κανένα.
1: Οι τρελοί.
0: Δεν ασχοληθούν. Ρε.
1: Έχει πολλούς τρελούς.
0: Δεν ασχοληθεί. Δεν υπάρχει μικρός τελικός, δεν θα πάνε καν γήπεδο. Δεν θα πάνε καν γήπεδο, το λέω εγώ. Σου λέω τα ίδια λέγανε και λίγες μέρες πριν το γίνει ο τελικός στη Φιλαδέλφεια. Και αυτό και που θα περάσουν και τι θα κάνουν και πευκάκια και ηλεκτρικός και Νέα Ιωνία και αυτό και περιοχές της ΑΕΚ και τώρα και τ' άλλο θα βγουν στα στενά. Δεν άνοιξε μύτη, φίλε, και πολύ περισσότερους Ολυμπιακούς. Με 35.000 κόσμο. Και δεν άνοιξε μύτη.
1: Παραπάνω έχει, είχε κανένα 10.000 απέξω.
0: Αυτό λέω, δηλαδή εκεί δεν μπορούσα και οι περιοχές που είναι πολύ πιο φωλιά Φιλαδέλφια είναι πιο στενά από εδώ, από εκεί. Εκεί ξέραν να αστυνομεύσουν όμως. Και καλά κάνανε να μην ανοίξει μύτη. Εκεί όταν ήρθαν αυτοί, πώς λένε, οι σφαγείς από την Κροατία, θα αφήσανε τους Κροάτες να κατέβουν από τα σύνορα, αν ενόχλουν τη Φιλαδέλφεια και να σφάξουν το παλικάρι.
1: Ο Ρομπίνι μου κάνει πρόταση. Ρομπίνι, τι δέχομαι.
0: Τι θα κάνεις. Με ένα χιλιαρικάκι. Σε βάζω κι εγώ. Να κάτσεις. Εύκολα.
1: Ξέρεις πόσο μου ζητήσανε χθες.
0: Καλά, χαμός.
1: 4.000
0: μου.
1: Δύο εισιτήρια, 2.000 το εισιτήριο. Φιλικά μου λέει για σένα.
0: Ναι, τσάμπα. Τσάμπα. Έχει λεφτά, εσύ, αυτό πάνε. Έχει λεφτά, δεν έχει ανάγκη.
1: Και δεν πάει διακοπές ένα μήνα το καλοκαίρι.
0: Ένα μήνα, 2.000, ρε φίλε, ποιος είσαι, κάτσε. Ποιος είσαι, ρε φίλε, ο Νάσης.
1: Ένα μήνα, 2.000, ρε φίλε.
0: Ο Νάσης.
1: Τι είναι, πολλά είναι.
0: Λίγα είναι, 2.000.
1: Λίγα είναι.
0: Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Κάτσε να δούμε την επόμενη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
2: Σωτήρη, καλημέρα για τη Σωτήρη Μπυρά.
0: Ο δικός
2: η καλύτερη διαφήμιση θα γράψει απ' έξω το μαγαζί Εδώ ταΐζουμε το Βασίλη το Γερασίμου και χορταίνει.
0: Λίγο έφαγα, μια σταλιά.
1: Τζόρζ, να ξέρεις.
0: Είσαι από τσίμπησα, να ξέρεις.
1: Έφερα δύο κρέπες ίδιες, στη δικιά του έβαλα πατάτες γιατί εγώ δεν τρώω πατάτες. Στην κρέπα.
2: Λοιπόν, όσο για την αστυνομία, ένα θα πω. Εδώ πήγε η κοπέλα μόνη στο τμήμα.
0: Ναι,
2: και
0: μπράβο.
2: Και ο άλλος έξω το τμήμα.
0: Μπράβο.
2: Και μου λες εσύ, υπάρχει αστυνομία. Και, ποια αστυνομία και, υπάρχει.
0: Όχι, όταν θέλει υπάρχει, φίλε. Πώς έγινε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Φιλαδέλφεια? Μια χαρά έγινε, υπάρχει εκεί. Όταν θέλουν, υπάρχει.
2: Μάλιστα.
0: Όταν δεν θέλουν, αφήνουν τους σφαγείς, τους κάφρους από την Κροατία να κατέβουν στη Φιλαδέλφεια ανενόχλητοι να σφάξουν τον κόσμο.
1: Όλα στην Κρήτη τι έκανε σήμερα?
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα, εντάξει, δεν είναι θέμα.
1: Κάτσε ρε Φιλιππέ και το μπαμ στο κεφάλι κατευθείαν.
0: Ωπ, Γιώργαρα μου έπεσε η γραμμούλα, αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει.
1: Μπήκε σε γέφυρα ο.
0: Είναι άλλο θέμα αυτό. Τώρα είναι. Εντάξει, τώρα τι να πει τώρα, ας πατέρας. Βέβαια το παιδί του, από ό,τι άκουσα, εντάξει, χάθηκε το παιδί του, πατέρας είναι. Αλλά δεν χάθηκε από. Με τον πυροβόλησε ο πιτσιρικά που σκότωσε ο πατέρας σήμερα. Σε ένα τροχαίο έγινε. Ένα τροχαίο είχαν πάει μαζί να πιούνε δίπιανε, να κιάσει δύο δίπιανε, τρακάρανε. Και το παλικάρι το σκοτώθηκε.
1: Ήταν ο οδηγός ο 20χρονος αυτός.
0: Ο οδηγός ήταν αυτός που
1: φάγανε σήμερα.
0: Ναι, που σκότωσε σήμερα.
1: Εντάξει, φίλε, έγινε τώρα.
0: Στο
1: δηλαδή,
0: μυαλό του πατέρα δεν μπορεί να μπει, φίλε, κανένας. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν δικαιολογώ.
1: Δηλαδή, άμα είχε γίνει ανάποδο και ήταν ο γιος του οδηγός και ήταν φίλος του νεκρός, τι θα γινόταν?
0: Θα μπορεί να πήγαινε ο πατέρας ο άλλος. Δεν δικαιολογώ καταστάσεις, αλλά ξέρεις, αναφορά το μυαλό του πατέρα.
1: Δεν πάει το χέρι, ρε φίλε, σε ένα 20χρονο παιδί να του ρίξει μια σφαίρα στο κεφάλι.
0: Ναι, αλλά είναι δύο χρόνια αυτή η ιστορία και δύο χρόνια λέει το. Είχε ξανακάνει δύο φορές ιστορία. Από το μυαλό του δεν έφευγε αυτό το πράγμα. Ξέρεις, είναι λεπτή τώρα τι να πούμε. Κακός έγινε. Δεν παίρνει ποτέ τον νόμο στα χέρια σου, αλλά αν το μυαλό στρίψει, φίλε, και έχει χάσει παιδί, και αν το μυαλό στρίψει, δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Εντάξει, είναι.
0: Κακός.
1: Κορώνα γράμματα είναι εκεί, έτσι.
0: Ναι, δεν παίρνει το
1: νόμο. Σου γύρει στο μυαλό, τέλος.
0: Ναι, δεν παίρνει το νόμο στα χέρια σου, αλλά κατά φορά το μυαλό του ανθρώπου, φίλε μου, πώς λέει, η τρέλα του λογική απέχει μια τρίχα.
1: Μια,
0: ούτε μια τρίχα.
1: Αυτό πολύ. Που λέει η βίδα είναι και γυρίζει.
0: Ναι, και γυρίζει
1: κάθε φορά
0: πολύ γρήγορα.
1: Δεν θέλει πολύ.
0: Αυτό, γι' αυτό λέω ότι τι να πει αυτό το πράγμα. Τώρα πήγε ένα πατέρα, νέο άνθρωπο και ο πατέρα, πήγε 54-57 πώ ήταν, σκότωσε ένα παλικάρι 20 χρονών γιατί σε ένα τροχαίο πριν κάποια χρόνια. 20χρονος ήταν αυτός που σκοτώθηκε σήμερα. Πριν 3 χρόνια, 17 χρόνια ήταν τα παιδιά τότε. Που...
1: 21 χρόνια ήταν. Σήμερα.
0: Τώρα, ναι. Ήταν 18 όταν έγινε το τροχαίο, πριν 3 χρόνια. Έπεσαν πάνω σε μια κολόνα από ό,τι άκουσα και σκοτώθηκε ο συνοδηγός που ήταν ο γιος του. Αυτό που πυροβόλησε σήμερα. Και από τότε λέει 3 χρόνια το είχε μέσα στο μυαλό του συνέχεια.
1: Το έχω δει και εγώ με ένα πολύ καλό μου φίλο αυτό.
0: Αν πει στο μυαλό, φίλε, μετά ό,τι και να κάνει, όσα χρόνια να περάσουν, αν έχει μπει στο μυαλό σου αυτό το πράγμα τη εκδίκηση.
1: Πάθαμε σοκ.
0: Ναι.
1: Σοκ τότε.
0: Το νόμο στα χέρια σου, ό,τι και να του πει η οικογένεια, ό,τι να του πάνε, ότι άστο, τελείωσε, το παιδί έφυγε, τροχαίο ήταν, δεν ήταν έγκλημα. Και αυτά, αν το μυαλό του πατέρα μπήκε μέσα ή τη μάνα μπει μέσα αυτό το πράγμα, ό,τι και να σου πει ο άλλο φίλε, δεν φεύγει ποτέ. Δεν φεύγει ποτέ.
1: Άλλαξε θέμα.
0: Αλλάζουμε.
1: Ρομπίνιο, έχω τρει πελάτε, άμα θέλει, το κανονίζω. Δύο εσύ, ένα εγώ.
0: Ναι, όχι, εγώ κανονίζω εγώ. Τι, κατάλαβα.
1: Εγώ έχω πελάτε.
0: Κι άμα εκπομπή, να κάνει την εκπομπή πελάτε.
1: Εγώ έχω πελάτε.
0: Εγώ έχω κι εγώ πελάτε. Ρομπίνιο, έχω κι εγώ πελάτε. Άστονε.
1: Χωρίς πολυθρόνε.
0: Πιο
1: πάνω, πιο πάνω.
0: Στο όρθιο. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο να δούμε αν έχουμε τίποτα τελικά πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Πάλι θα φά.
0: Ισοφαρίζει η Γιουβεντούτη Μινέιρο 2-2.
1: Α, τη Μινέιρο, πάλι θα φά.
0: Δεν έχει τίποτα άλλο να φάω. Τι εννοεί να φάω. Arsenal, όχι, Rosario Central στο 95, Libertad 1-0. Sporting Cristal Palmeiras τελείωσε 0-2. Τελείωσε Juventud Mineiro 2-2 με γκολ στο 87. Independiente Caracas 2-3. Deportivo Riestra Gremio 0-3. Τελικά αυτά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.